Ο κύριος ΑΠ διηγείται. Ήμουν μικρό παιδί και είχα αρχίσει να ψιλοκλέβω. Η μητέρα μου με πήγε στον πατέρα Αθανάσιο. Εντυπωσιάστηκα από τη μορφή του. Εξομολογήθηκα και του ανέφερα το παράπτωμά μου. Δεν θέλησε να το παραβλέψει. Μου είπε με πολύ καλοσύνη λίγα λόγια και αυτό που θυμάμαι είναι ότι έφερε ως παράδειγμα τον Ιούδα, ότι κλέπτησιν και το γλωσσόκομον είχε και τα βαλόμενα εβάσταζεν. Μου το είπε με τέτοιο τρόπο που από εκείνη τη στιγμή σταμάτησα να κλέβω. Μου είχε κάνει εντύπωση η διάκρισή του και η ελευθερία του. Άλλοτε πάλι η μητέρα μου τον επισκέφθηκε γιατί είχε πρόβλημα με τον αδελφό μου που αντιδρούσε σφόδρα για την εκκλησία. Πήγε απελπισμένη στον πατέρα Αθανάσιο. Με απλές κουβέντες την καθησύχασε. «Παιδί, με τη βία δεν κερδίζεις τίποτα. Να μην το πιέζεις και να μην τον στέλνεις με το ζόρι. Άφησέ τον ο ίδιος να αποφασίσει». Ο γέροντας, κατά το λόγο του Κυρίου, έμοιαζε με τα παιδιά και είχε μαζί τους μια τόσο όμορφη επικοινωνία. Γι' αυτό και στη μνήμη όλων αυτών των παιδιών μένουν ανεξίτηλα τα λόγια του, αλλά κυρίως η στοργή και η αγάπη του.

Όταν άρχιζε η εφηβεία με τις εκρήξεις, τις αναστατώσεις, τα δύσκολα προβλήματα, ο γέροντας στεκόταν πλάι στους νέους, συμπαραστάτης τους. Γράφει ο πατήρ Αλφα Μη. «Για πρώτη φορά εξομολογήθηκα σε εκείνον σε ηλικία 18 ετών, κατά τα μέσα του 1945. Ήρχε το τότε ο γέροντας κάθε εβδομάδα από το Μαρούσι στην Κηφισιά. Εγώ είμαι Κηφισιώτης, στο παλιό εκκλησάκι της Παναγίας που γιορτάζει στην απόδοση της κοιμήσεως και που βρίσκεται στην οδόν Λεβίδου και Κολοκοτρώνη και εξομολογούσε κόσμο αρκετό. Πήγα κι εγώ. Ακόμη δεν είχα τελειώσει το γυμνάσιο. Έθιξε το γενετήσιο θέμα με πολύ απλότητα και διάκριση. Με ενθουσίασε, γιατί δεν είχα συναντήσει μέχρι τότε πνευματικό που να με βοηθήσει. Στην προσεχή μου εξομολόγηση μου έφερε το βιβλιαράκι με το μοναδικό τότε θέμα «Ηθική και υγεία» του αημνήστου πατρός Σεραφείμ Παπακώστα, που άπλιστα το μελέτησα. Το βιβλιαράκι αυτό υπάρχει σαν κοιμήλιο στο αρχείο μου, αφού για χρόνια κυκλοφορούσε ανάμεσα σε νέους. Το σπουδαίο χαρακτηριστικό είναι ότι ο πατήρ Αθανάσιος εγνώριζε να κάνει ανατομία της ψυχής, να βρίσκει τα προβλήματα του νέου και να του απαντά σωστά και υπεύθυνα. Στον τομέα αυτό μου άνοιξε το δρόμο και του οφείλω χάριτες.

Ο κύριος Γάμα Κάπα θυμάται. Ήμουν από μικρό παιδί κοντά του και τον βοηθούσα στο ιερό. Όταν μπήκα στην εφηβεία, με προέτρεψε να παρακολουθήσω τη ΣΧΜΟ, δηλαδή τις χριστιανικές μαθητικές ομάδες. Πάντα με δεχόταν και άκουγε τις ανησυχίες μου. Δεν έλεγε πολλά, δυο κουβέντες, αλλά ήταν ο σπόρος που έπεφτε. Θεωρώ ευτυχή τον εαυτόν μου για το ότι τον είχα δίπλα μου στην εφηβεία και έριχνε αυτό το σπόρο. Κάποια μέρα άνοιξε στο Μαρούσι ένας κινηματογράφος. Ο πατήρ Αθανάσιος στο κήρυγμά του μίλησε με σκληρά λόγια. Εγώ αντέδρασα. Πήγα αμέσως να τον συναντήσω. «Πάτερ, γιατί να μην πάω στον κινηματογράφο?» Η απάντησή του έδειξε πόση διάκριση είχε. «Παιδί, δεν σου λέω να μην πας, να πας, αλλά θα το σκεφτείς και θα κάνεις επιλογή». Εγώ αυτά που είπα, τα είπα για τους ανθρώπους που δεν ξέρουν να κάνουν επιλογή και μπορεί να τους βλάψει. Ενδιαφερόταν πολύ για τις πνευματικές ανάγκες των νέων, εξομολογώντας, συζητώντας, νουθετώντας, εφοδιάζοντας με κατάλληλα νεανικά βιβλία που τότε κυκλοφορούσαν. Αλλά ενδιαφερόταν και για τις υλικές τους ανάγκες. Πόσοι δε σπούδασαν με τη δική του φροντίδα και οικονομική ενίσχυση. Γενικά ενθάρρυνε τους νέους. Όταν παραδείγματος χάριν είχε τραπέζι στο σπίτι κάποιους επίσημους, αρχιερείς, καθηγητές, επιστήμονες κλπ, τους κρατούσε μαζί να φάνε, τους σύστηνε, τους επενούσε, τους έδινε αξία και τους ανέβαζε την αυτοπεποίθηση, κάτι το τόσο σημαντικό και αναγκαίο στην ηλικία αυτή.

Άγιος Αθανάσιος ο Χαμακιώτης. Του Μητροπολίτου Αργολίδος Νεκτάριου Αντωνόπουλου. Διάβασε η Σοφία Κωνσταντινιάδου. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πορφύρα. Παραγωγή Νυχτερινό Ραδιόφωνο της Πειραιικής Εκκλησίας.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
0: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
6: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νικιαί και εις τους αιώνας των αιώνων.
7: Αμήν. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
8: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας συνομίες ημίν. Άγιε, επίσκεψε και αείασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το ονοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
6: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
8: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγι σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσες έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλία συγκεφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίαν μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μία απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μία αντανέλησε απ' εμού. Απόδος με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμουσα σωδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν, έδωκα αν ολοκαυτώματα ού και δοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
9: Μακάρι οι αμαμινοδόοι πορευόμενοι εν ώμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομήνεντες οδείς αυτού επορεύθησαν. Σύ ενετήλωτας εντολά σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ου μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τας εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύ τη καρδίας εν το μαθηκένε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω ου μη με εγκαταλείψει ως πόδρα. Εν τίνει κατορθώσει νεότερος στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσαι τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδολεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν τη δικαιώμασή σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδοστο το δούλο σου, ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη μη αποκρύψεις απ' εμού τας εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμίσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνης επικατάρατη οι εκλείνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν ο δε δούλος σου ειδωλές και της δικαιωμασής σου. Και γάρ τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετησά μην και τα κρίματά σου ούκα πελαθόμην. Εκολύθνη τη μαρτυρία σου, Κύριε, μη με κατεσχύνει. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντό. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου ει τα μαρτύριά σου και εμεί πλέον εξίαν. Απόστρεψον του οφθαλμού μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθεία ω πόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και ούκου ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τις εντολές σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προς τα εντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τις δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου ανεπιλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσε την ταπεινώση μου ότι το λόγιο σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έως πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απένος Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμαι από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ανοιχτή το όνοματό σου, Κύριε, και εφύλαξα τον νόμον σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα του φυλάξες τον νόμον σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισά μην τα σοδού σου και επέστρεφον τους πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησάν μην κατά του νόμου σου επελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογήστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σου και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου, Κύριε, πλήρης έχει τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησα μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση δίδαξόν με ότι τα συντολέ σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου επίλαξα. Χριστό εσύ, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων, εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμον σου εμελέτησα. Αγαθόν μη ότι ταπεινωσάς με, όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. και νυν και αι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρεσου επί σαν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Υποβούμεν είσαι όψοντε με και εφρανθίσονται ό,τι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριο τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεο σου του παρακαλέσε με κατά το λόγιο όνου στο δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανη ό,τι αδίκω συνόμισαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρέψα το σαν με υποβούμεν είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασή σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκα πελαθώμη. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν το μη παράνομη αδολεσία αλούκος ο νόμος σου, Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αντίκως καταδίωξαν με, βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ουκ εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεο σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριο, λόγο σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα, μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτή σε ζησά με. Σώσι μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να αμαρτωλεί του απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησάς με την εντολήν σου ότι στον αιώνα εμί εστίν. Υπέρ πάντας τους διδάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου εξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς τες τρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσης σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθώμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύρια σου εις τον αιώνα ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους σε μίσσα των δενόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Έκλεινα τα από μου πονηρευόμενη και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβούμουν κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμι με αυτόν. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύρια σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντήσα το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποίησε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα συντολά σου κατορθούμην πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγον σου φωτιεί και συνετιεί νηπίους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιον σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοφαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπόν σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκε φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία κρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλος σου, ότι επελάθουν των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένων των λόγιών σου σπόδρα και ο δούλος σου ηγάπησεν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου κοπελαθώμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρος αν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξά σι, σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγιά σου. Τη φωνή μου άκουσον Κύριε κατά το έλεος σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησεις εσύ Κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσύν μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου κοξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κοφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου ως ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμην, των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκι στη σήμερα συνεσάσαι επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει των νόμων σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου Κύριε και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου την πάση οδή μου ενώπιον σου Κύριε. Εγγυσά το ειδήσεις μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν τον ταχύλι μου ύμνον όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου ότι πάση εντολές σου δικαιοσύνη. Γενές το η χείρι σου σώσε με ότι τα σεντολά σου ηρετισάμιν. Επεπόθησα το σωτήριον σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον των δούλων σου ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
8: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί ιδιού τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
6: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
8: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ον ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά νάνιψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός έτσι το τόκο λέσουν ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον ανάβουσα λαμπάδα σου, ενελαίω φεδρίνουσα. Ού γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ον εμφύο σου. Βλέπω ον ψυχή μου μην εισάξεις και μην εισέξω θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, ενελαίω πίονη και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεωτό και Παρθένα οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείς συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεωτό και ελπίσιμον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών. Ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
6: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και λέησε ημάς.
7: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι πίστα σε κρίμα σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
8: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάση σαρκός, ο ανυψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε έταση και σίες ημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθυρι το σόν οι τυρμών θαρούντες, εκερπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημμυλήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκνώσεως ή αγνωσίας πλημμυληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπνων καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύκτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Εν ημετα δόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, ή να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλλά γρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι εις την χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των ρωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινό φως το φωτίζων και αγιάζων τα σύμπαντα και σε μη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνα να μείνουν. Σε ευλογούμεν ύψτε Θεέ και Κύριε το ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν απόλεσας ημάς της ανομίας ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθω και προ απόγνωση κειμένου σου μα ήγηρα, ισοδοξολογήσε το κράτο σου. διώθησε οπούμεν την ανήκαστον σου αγαθότητα, φώτισον ημών του στις διανύες οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσιος, όπως αν δημηθόμενα περισπάστος άδυνται και ψάλιν, και εξομολογήσεσαι το εν πάση και ο υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
9: Δεύτε προς

0: σκέπηση επιχείρα δεξιάν σου. Ημέρα σου ήλιος, ου συγκάψισε ουδέη σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την εξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες η δούλη Κυρίου, η εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλέσικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται των Κύριων. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, οι λάστηριτες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενίες ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Μνήσθητε Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαλάν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τα ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τα ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και έσυ πόνο σου λείπου εις θεναμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές οικεσίες κατίνονται, διό ανυμνούντες βοόμενση χαίρε και χαριτωμένοι ο Κύριος μετασού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητι Κύριε τον επελπίδη Αναστάσιο ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου, χάρη σε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής στην απόλαυση, σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Υπερένδοξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν, το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξεση.
3: Την πάσαν ελπίδα μου Ιησέ ανατίθιμη, Μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπην σου.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και τη δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά τον οικείων αυτού.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Cyper του διαφυλακτήν την Αγίαν, μονήν ταύτην και πάσαν μονήν πόλην και χώραν, απόργης, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και ελεήσε ημάς.
1: Ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεώμεθα και υπέρ του εις ακούσε, Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και ελεήσε ημάς.
1: Ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρη ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν, και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
1: Αμήν.
0: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράνου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Πατρός ημών Μεθοδίου Ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων,
2: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
2: Κύριε ελέησον.
0: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς,
2: αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Ορθοδόξους αρχιερείς,
2: αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Τους κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης,
2: αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Τους γονείς ημών και διδασκάλους,
2: αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους,
2: αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
3: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
4: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπήγη. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και οι αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 95 0 22 22 8.
5: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
4: Θερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
7: Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Ομιλήματα στην Πειραϊκή Εκκλησία. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Τα τηλέφωνα μας 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Τον ήχο φροντίζει ο Τάσος Γιάκας. Στα τηλέφωνα είναι η Φίβη Κωνσταντέλου. Κοντά μας και οι εκδόσεις Γρηγόρη, από όπου κυκλοφορεί το βιβλίο του πατρός Βασιλείου Χριστοδούλου «Χρυσέ ζωής αέρα, φύσα ως εμάς». Λογοτεχνικά κείμενα σε θεολογική υποδοχή. Πώς μπορούμε δηλαδή να βρούμε τον Θεό παντού και, γιατί όχι, στην καλή λογοτεχνία, η οποία εμπλουτίζει τη ζωή μας, γνωρίζουμε καλύτερα τη ζωή γύρω μας μέσα από τις ζωές αυτών των ηρώων των λογοτεχνικών έργων που διαβάζουμε, αλλά και μέσα από την αλήθεια που πολλές φορές γράφεται στα πολύ υψηλά έργα και όχι μόνο της λογοτεχνίας, και όπου είναι η αλήθεια της ζωής, κάπου εκεί κρύβεται και ο Θεός. Πατήρ Βασιλείος Χριστοδούλου, λοιπόν, «Χρυσέ ζωής αέρα, φύσα ως εμάς», εκδόσεις Γρηγόρη. Εμείς θα συνεχίσουμε με το βιβλίο του Δημήτρη Καραγιάννη, «Το ένιγμα της ανθρώπινης ύπαρξης», συνομιλίες με τον Μάκη Πρόβατα, εκδόσεις Αρμός. Είμαστε στο δεύτερο μέρος του βιβλίου, εκεί που η συζήτηση στρέφεται γύρω από αυτό που ονομάζουμε καρδιά. Η αυτογνωσία, λέγαμε λοιπόν, είναι ένα άθλημα διαρκείας, δεν τελειώνει ποτέ. Είναι ο τρόπος να συναντήσουμε τον εαυτό μας, να ανασάνουμε ψυχικά, να αφήσουμε τις δυνατότητές μας να έρθουν στην επιφάνεια. Επομένως, λέει ο Πρόβατας, μπορούμε να μετατρέψουμε την παροιμία σε «πρώτη βγαίνει η ψυχή μου και μετά η αυτογνωσία». Αυτογνωσία μέχρι την τελευταία στιγμή. Και μετά, το επέκεινα, λέει ο Καραγιάννης. Πρόβατας, αυτό μου φέρνει στο μυαλό την ενσυναίσθηση. Το μεγαλύτερο παράδειγμα ενσυναίσθησης και το πρώτο καταγεγραμμένο στην ιστορία της ανθρωπότητας είναι στην Ιλιάδα. Όταν πάει ο Γεροπρίαμος να παρακαλέσει τον Αχιλλέα να του δώσει το άψυχο σώμα του γιου του Έκτορα. Εκείνη τη στιγμή, η μεγαλύτερη δόξα του Αχιλλέα, ο οποίος είναι μία μηχανή που σκοτώνει ανθρώπους, είναι να συλλάβει τον αντίπαλο βασιλιά, να τον κάνει ό,τι θέλει. Ανταυτού, κάθεται, τον ακούει, βάζει και τα κλάματα και στο τέλος του δίνει το σώμα του γιού του. Μπήκε πραγματικά στη θέση του. Ίσως είδε τον εαυτό του ως γέροντα σε μία αντίστοιχα δύσκολη θέση. Καραγιάννης. Οι γνήσιοι άνθρωποι μπορούν να εκτιμούν ακόμα και τους αντιπάλους τους. Δεν τους εξουθενώνουν. Όταν ο άλλος πέσει, αν εσύ περιφέρεις το σώμα του περιφρονητικά, στην ουσία περιφέρεις τη δική σου μιζέρια. Ο Αχιλλέας, λίγο πριν σκοτώσει τον Έκτορα, είχε βρεθεί σε αντίστοιχη κατάσταση, σε ένα εσωτερικό τραγικό αναβρασμό, όπου βρίσκεται και η ρίζα του βιβλίου μου «Η αδικία που πληγώνει». Το βιβλίο αναφέρεται στην αηδία και την οργή που ένιωθε ο Αχιλλέας για τον Αγαμέμνονα. Οργή γιατί ο Αγαμέμνον ήταν ένας αναξιόπιστος αρχηγός. Ήταν τελευταίος στη μάχη αλλά πρώτος στα λάφυρα. Ήθελε τη δόξα χωρίς να ηγείται. Και αυτή η οργή του Αχιλλέα, που δεν μπορούσε να εκφραστεί γιατί θα οδηγούσε σε εμφύλιο, μετατράπηκε σε απόσυρση. Η απόσυρση φαινομενικά πήρε τη μορφή της κλινικής κατάθλιψης. Επομένως, το σημαντικό στοιχείο που κομίζει η αδικία, που πληγώνει, είναι ότι η παγιωμένη αίσθηση αδικίας οδηγεί στον εγκλωβισμό του ίδιου του αδικημένου, που φτάνει να καταγράφεται ως κατάθλιψη. Είναι τότε που τα αντικαταθλιπτικά βοηθούν κάπως στο σύμπτωμα, αλλά δεν επαρκούν, δεν επιλύουν το βαθύτερο τραύμα. Μόνο μια έμπνευση θα απελευθερώσει τον άνθρωπο από το τραύμα για να μπορεί να διεκδικήσει κάτι καλύτερο από την πίκρα. Ένας εξαιρετικός δικαστής μου είχε διηγηθεί κάποτε μια δίκη όπου κατηγορούμενοι ήταν ιατροί. Είχαν χειρουργήσει ένα νέο από την Αλβανία που χειρουργήθηκε για κάτι όχι σημαντικό στο πόδι του και τελικά πέθανε. Η μητέρα μπήκε στην αίθουσα κρατώντας τη φωτογραφία του σαν εικόνισμα. Προφανώς μετά από συμβουλή των δικηγόρων για να προκαλέσει συγκίνηση. Ο δικαστής μου είπε, ήταν αδιαστικά θεατρικό. Μετά όμως πήρε το λόγο ο θείος του παιδιού και είπε, «Εγώ τον πήρα από την Αλβανία με το αυτοκίνητό μου και τον έφερα στα Γιάννενα για κάτι καλύτερο. Και εγώ μετά από λίγες μέρες με το ίδιο αυτοκίνητο τον γύρισα πίσω νεκρό». Η στιγμή ήταν συγκλονιστική. Τότε ο δικαστής παρατήρησε τη μητέρα. Καθόταν σιωπηλή. Της κύλησε ένα δάκρυ. Ένα γνήσιο, αληθινό δάκρυ. Δίπλα της καθόταν μια τσιγκάνα που περίμενε τη δική της δίκη. Από μια οικογένεια που, όπως έλεγε ο ίδιος ο δικαστής, τους είχαν επανειλημμένα καταδικάσει για κλοπές και ληστείες. Η γυναίκα αυτή, η τσιγκάνα, έβγαλε το μαντίλι της, το βρώμικο μαντίλι της, και το έδωσε στη μητέρα να σκουπίσει το δάκρυ της. Ήταν η ίδια γυναίκα που την επόμενη στιγμή θα μπορούσε να της έπαιρνε το πορτοφόλι, αλλά εκείνη τη στιγμή δεν ήταν τίποτε άλλο παρά μια μητέρα που καταλάβαινε μια άλλη μητέρα, σχολίασε ο δικαστής. Αυτή η ενσυναίσθηση φυσικά, λέει ο πρόβατας, δεν έχει καμία σχέση με τον ίκτο. Καμία. Ο ίκτος είναι προσβλητικό συνέστημα. Πλησιάζεις για να προσφέρεις συμπαράσταση, αλλά στην πραγματικότητα επιβαρύνεις, καημένε, τι σου έτυχε. Προβάλλοντας τη δική σου ανεπάρκεια να αντιμετωπίσεις το δύσκολο γεγονός, βλέπεις τον άλλο σαν καημένο. Δεν τον αναγνωρίζεις, δεν τον εμπιστεύεσαι. Τον μικραίνεις για να μην αναγνωρίσεις τη δική σου μικρότητα. Ένα δευτερόλεπτο, συγγνώμη που διακόπτω. Είναι πιο προσβλητικό για αυτόν που δέχεται τον ίκτο ή για αυτόν που τον νιώθει? Αυτός που δέχεται αυτού του είδους την εντός εισαγωγικών συμπαράσταση, αν είναι ειλικρινής, νιώθει ότι θέλει να χαστουκίσει αυτόν που δεν τον σέβεται. Ή να αδιαφορήσει. Δεν γίνεται. Για ποιο λόγο? Είναι κάτι πολύ σκληρό, λέει ο Καραγιάννης. Μια άξια γυναίκα που έχασε τα παιδιά της μου έλεγε ότι κάποιος της είπε, «Πώς αντέχεις? Εγώ στη θέση σου δεν θα άντεχα». Τι εννοούσε? Γιατί δεν αυτοκτόνησες? Αν το δούμε ψύχρεμα, πολλά από όσα λέγονται ως λόγια συμπαράστασης στις κηδείες περιέχουν τεράστια σκληρότητα. Το «καημένε» δεν είναι αθώο. Λέγεται με τρόπο που υπονοεί πως ο άλλος είναι πλέον καταδικασμένος, ότι δεν υπάρχει πλέον κανένα νόημα, καμιά ελπίδα. Υπάρχει όμως και η άλλη φράση, εξίσου αμήχανη, «ζωή σε μας». Πρόβατας, αυτό δεν είναι βαθιά εγωιστικό? Και το συμπληρώνουν, να ζήσουμε να το θυμόμαστε. Το να ζήσουμε να τον θυμόμαστε είναι μια επιφανειακή ευχή για να αποφύγουμε το επώδυνο ζήτημα του δικού μας θανάτου. Σαν να θέλουμε να ξεχωρίσουμε εκείνον που μόλις πριν λίγο ήταν ζωντανός από τη δική μας πορεία, τη δική μας ζωή. Ο θάνατός του τότε μας αφορά μόνο ως ανάμνηση, όχι ως κοινή ανθρώπινη μοίρα. Είναι βαθιά επώδυνο το γεγονός ότι συχνά δεν υπάρχει ούτε μια στιγμή σιωπής, ούτε μια στιγμή αυτοσυνειδησίας, και ανταυτόν ακούγονται αβάστακτα ελαφρές κουβέντες του τύπου «Πού θα πας διακοπές?». Επαναφέρω την ερώτηση, λέει ο πρόβατας, είναι πιο προσβλητικό για αυτόν που δέχεται τον ίκτο ή για αυτόν που τον εκφράζει? Φυσικά και για τους δύο. Αν μπορούσε να καταλάβει αυτός που εκφράζεται με ίκτο πόσο προσβλητικό είναι για εκείνον που τον δέχεται, ίσως να πρόσεχε. Αλλά δεν θα το συνειδητοποιήσει ποτέ, γιατί θεωρεί πως το κάνει με καλή πρόθεση. Ξέρετε τι λέμε για τις καλές προθέσεις. Μιας και ο λόγος για ίκτο, μου ήρθε στο μυαλό ένα σπουδαίο μυθιστόρημα του Στέφαν Τσβάιχ, «Ο επικίνδυνος ίκτος», εκδόσεις Άγρα, φίλοι ακρότες, όπου ο πρωταγωνιστής παραμένει δίπλα και κοντά και πηγαίνει όλο ένα και πιο κοντά σε μια γυναίκα η οποία είναι ερωτευμένη μαζί του, αλλά είναι ανάπηρη. Και εκείνος αποήκτο παραμένει κοντά της, γιατί εκείνη τον βλέπει σαν την τελευταία της ελπίδα στη ζωή και σαν την τελευταία της ελπίδα να βρει τον τρόπο να περπατήσει, γιατί είναι στο αμαξίδιο πάντα. Ο επικίνδυνος ίκτος, λέει ο Τσβάιχ, είναι ο ίκτος που αισθανόμαστε, όχι η συμπόνια που λέμε για τον άλλον άνθρωπο, αλλά η λύπηση ότι κάθομαι δίπλα στον άλλον, όχι επειδή το θέλω και τον αγαπώ, αλλά γιατί αισθάνομαι ενοχές, αισθάνομαι δυσάρεστα για αυτά που θα νιώσει ο άλλος όταν εγώ φύγω. Είτε είναι έρωτας, είτε είναι φιλία, είτε οτιδήποτε άλλο. Και στο τέλος του μυθιστορήματος υπάρχει μια καταστροφή και για τους δύο, η οποία ξεκινάει από καλές προθέσεις, όπως λένε εδώ οι συζητητές, οι συνομιλητές, από τη διάθεση δηλαδή να συμπαρασταθώ στον άλλον, όχι όμως επειδή τον αγαπώ, γιατί αν του συμπαραστέκομαι επειδή τον αγαπώ, μπορεί να φτάσω και στη θυσία. Αλλά εδώ είναι επειδή τον λυπάμαι, και στην ουσία λυπάμαι τον εαυτό μου που δεν θέλω να νιώσει τα δυσάρεστα συναισθήματα ενοχής εάν τον εγκαταλείψω. Και επομένως δεν σας πω πώς ήταν το καταστροφικό τέλος. Αξίζει πάντως να διαβάσετε αυτό το αριστούργημα, «Ο επικίνδυνος ίκτος» του Τσβάιχ. Και συνεχίζω. Προβατάς, από την άλλη βλέπει κανείς και πόσο φοβερό έλλειμμα ψυχικού ανοίγματος υπάρχει σήμερα. Αν με ρώταγαν, τι θα προτιμούσες να δεις στο μέλλον, τον κορυφαίο επιστήμονα του κόσμου ή τον πιο διάπλατα ανοιχτό στην ψυχή άνθρωπο? Θα διάλεγα τον δεύτερο. Θέλω κάποτε να συναντήσω τον ηλίθιο τον Ντοστογεύσκη, τον απόλυτα ανοιχτό άνθρωπο. Και επειδή δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι θα ζήσουμε, λέει ο Καραγιάννης, όλοι άλλα 70 ή 120 χρόνια, μήπως να προσπαθήσουμε να γίνουμε εμείς από σήμερα λίγο πιο ανοιχτοί ψυχικά προς τους άλλους? Να επιδιώξουμε να γίνουμε ο ηλίθιος τον Ντοστογεύσκη, λέει ο Προβατάς. Ακριβώς, αλλά αυτό απαιτεί επεξήγηση. Πρέπει να έχουμε κατά νου βέβαια ότι ο πρωταγωνιστής στο μυθιστόρημα αυτό, ο ηλίθιος του Ντοστογεύσκη, ήθελε ο Ντοστογεύσκη κάποια στιγμή να γράψει ένα μυθιστόρημα για τον Χριστό. Δεν τα κατάφερε, έφυγε από τη ζωή αυτή, αλλά πιθανότατα να προσέγγιζε αυτή την επιθυμία του το μυθιστόρημα αυτό, ο ήρωας δηλαδή, ο ηλίθιος, να μοιάζει ή μοιάζει πολύ με τον Χριστό. Ακριβώς λοιπόν, λέει ο Καραγιάννης, αλλά αυτό απαιτεί επεξήγηση. Η πραγματική ηλιθιότητα είναι να μην είσαι ανοιχτός στους άλλους ανθρώπους. Αφέλεια είναι η άγνοια της πονηριάς. Καλοσύνη είναι η επεξεργασμένη επιλογή. Γνωρίζεις το κακό και το έχεις δει και το έχεις νιώσει, αλλά επιλέγεις να κινηθείς διαφορετικά. Γνωρίζεις την κομπίνα, αλλά δεν γίνεσαι κομπιναδόρος. Μπορείς να κάνεις παράλληλες σχέσεις εκτός της σχέσης σου, αλλά επιλέγεις για το βαθύτερο συμφέρον σου να αναδείξεις τη δική σου. Διακρίνεις τα σκοτεινά σημεία των άλλων, αλλά επιλέγεις να σχετιστείς διαφορετικά. Η ανοιχτότητα δεν είναι άγνοια κινδύνου. Είναι πράξη δύναμης. Είναι στόχευση. Δεν είναι άγνοια. Είναι επιλογή. Η καλοσύνη δεν είναι αδυναμία. Είναι δύναμη. Η αγάπη δεν είναι εντολή. Είναι ικανότητα. Η τρυφερότητα έχει τρομερή δύναμη. Πάντοτε με συγκινούν τα μικρά αγριολούλουδα. Τα βλαστάρια που βγαίνουν από τη γη. Πηγαίνετε σε μια αλάνα. Θα δείτε ένα μικροσκοπικό βλασταράκι να σηκώνει χαλίκια, να σπάει πέτρες. Πώς το κάνει? Η τρυφερότητα έχει αφάνταστα πιο διαφορετική δύναμη από την κακία. Αλλά αυτή την καλοσύνη δεν μπορούμε να την περιμένουμε από κάποιον άλλον. Αν δεν την εκπέμπουμε εμείς, κανείς δεν θα μας τη χαρίσει και πουθενά δεν θα τη συναντήσουμε. Προβατάς. Ο Καμί έχει πει, το φθινόπωρο είναι μια δεύτερη άνοιξη, όπου κάθε φύλλο είναι ένα λουλούδι. Επομένως, λέει ο Καραγιάννης, και για κάποιους ανθρώπους εδώ, που μπορεί να είναι στο φθινόπωρο της ζωής, τα καλύτερα τα έχουν μπροστά τους. Προβατάς, ο πρίγκιπας Μίσκιν έχει πει και την περιβόητη φράση, «Η ομορφιά μου δίνει μια αίσθηση πληρότητας, μέτρου, ειρήνευσης και παλόμενης θρησκευτικής ταύτισης με την πανουσία της ζωής. Η ομορφιά θα σώσει τον κόσμο. Προφανώς δεν εννοούσε το πρόσωπο, εννοούσε την ψυχή. Η ψυχή θα σώσει τον κόσμο. Καραγιάννης. Γιατί μέσα από την αυτογνωσία θα ανακαλύψουμε τον ασυνείδητο εαυτό, τις ενορμήσεις, τα ένστικτα, τις φαντασιώσεις μας, τις ενοχές μας, τον σκοτεινό μας εαυτό. Όλα αυτά που κουβαλάμε μέσα μας σιωπηλά. Φτάνουμε να λέμε πως τίποτα από όσα ζούμε δεν είναι απόλυτα αληθινό. Γιατί αν οι άλλοι ήξεραν τα σκοτάδια μας, τις σκέψεις ή τις πράξεις μας, θα έχαναν κάθε ιδέα για μας. Γι' αυτό και πολλοί έρχονται στην ψυχοθεραπεία με φόβο. Αγωνιούν για το τι μπορεί να φανερωθεί, για το τι κακό μπορεί να αναδυθεί. Ωστόσο η γνήσια αυτογνωσία πάει πιο βαθιά. Δεν σταματά στον κοινωνικό εαυτό, ούτε στο σκοτεινό. Κατεβαίνει πιο κάτω, στον πυρήνα, εκεί όπου υπάρχει κάτι καθαρό, κάτι όμορφο. Γι' αυτό συνήθως το ανακαλύπτεις μόνο μέσα από το βλέμμα του άλλου, αυτού που γνωρίζει τα σκοτάδια σου. Αλλά δεν σε περιορίζει σε αυτά. Εκεί η αγάπη σώζει τον άλλον. Εκεί η ομορφιά σώζει τον κόσμο. Γιατί δεν είναι η επιφανειακή, η ευκολοδιάκριτη ομορφιά. Είναι η κρυμμένη ψυχική ομορφιά. Αυτή που βρίσκεται κάτω από το σκοτάδι. Για να τη δεις πρέπει να αντικρίσεις ολόκληρο τον εαυτό σου. Να δεις τα σκοτάδια σου. Αλλά να μην μείνεις σε αυτά. Να πας πιο κάτω. Προβατάς, ο άνθρωπος είναι η μεγαλύτερη απελπισία μας, αλλά και η μεγαλύτερη μας ελπίδα. Ναι, κάποιες φορές η απελπισία σώζει. Όταν πρόκειται για απελπισία από τις ψεύτικες ελπίδες. Αν έχεις στηρίξει τον εαυτό σου σε κάτι που δεν είναι αληθινό, είναι φυσικό να απελπιστείς. Το κρίσιμο είναι να μην μείνεις εκεί. Να μην το ζήσεις ναρκισιστικά. Με τη λογική πάει τελείωσε ο κόσμος. Να αντέξεις να πας πιο κάτω. Πιο κάτω και από την απελπισία. Ακριβώς. Εκεί βρίσκεται το στέρεο έδαφος. Εκεί υπάρχει η αυθεντική ελπίδα. Γιατί η απελπισία είναι το δεύτερο στρώμα. Βρίσκεται στον σκοτεινό εαυτό. Είναι όταν βλέπεις πως όσα είχες στηρίξει στον ψευδή σου εαυτό δεν ισχύουν πια. Όταν αντικρίζεις τα δικά σου κενά, τις λανθασμένες επιλογές, τα λάθη, την ευθύνη σου. Και εκεί έχεις δύο δρόμους. Ή θα μείνεις κολλημένος, ψάχνοντας μια καινούργια ψεύτικη ελπίδα για να στηριχτείς, ή θα προχωρήσεις. Θα δουλέψεις την ανεπάρκειά σου, θα αναρωτηθείς πώς έφτασα ως εδώ, τι επέλεξα, τι ζήτησα, σε τι πίστεψα. Αν το κάνεις αυτό, αν κατέβεις πιο βαθιά, τότε βγαίνεις από την απελπισία και συναντάς μια νέα, γνήσια ελπίδα.

0: Το οικογενειακό περιβάλλον παίζει τόσο μεγάλο ρόλο για την ψυχική ανάπτυξη ενός παιδιού. Δεν μπορεί να ξεφύγει ένα παιδί από το περιβάλλον του. Η ερώτηση, λέει ο Καραγιάννης, είναι διατυπωμένη με τέτοιο τρόπο που αν αναφερθούμε στη σημαντική επίρρεια της οικογένειας, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι αυτή λειτουργεί εγκλωβιστικά στον ψυχισμό που θα παραμένει δέσμιος του παρελθόντος. Αν πάλι αναφερθούμε στην ελευθερία του ανθρώπου να αυτοπροσδιορίζεται, κινδυνεύουμε να υποβαθμίσουμε τη σημασία των πρώτων παιδικών χρόνων, των πρώτων βιωμάτων, της οικογενειακής δομής και λειτουργίας που καθορίζει τους ρόλους και τους χαρακτήρες των μελών. Ναι, η σημασία της οικογενειακής λειτουργίας σαφώς επηρεάζει τη διαμόρφωση της προσωπικότητας των παιδιών ως μελλοντικών ενηλίκων. Με έναν τρόπο που δεν μπορεί να τον αποβάλει? Όχι. Αποτελεί καθοριστικό στοιχείο στη διαμόρφωση της αρχικής ταυτότητας του εαυτού. Ο ενήλικος καλείται στη συνέχεια να επεξεργαστεί και να αξιοποιήσει τις όποιες αρνητικές ή θετικές εμπειρίες. Στη δική μου καταγραφή, τα οικογενειακά πρότυπα διαμορφώνουν το ψυχολογικό DNA και επηρεάζουν την προσωπικότητα πολύ πιο έντονα από ότι το βιολογικό DNA. Το βιολογικό DNA δεν το φοβάμαι. Όμως, ένα κακό DNA δεν είναι λίγο πράγμα, λέει ο Πρόβατας. Δεν είναι αυτό που σε καθορίζει αδιαπραγμάτευτα, λέει ο Καραγιάννης. Αν έχω οποιοδήποτε γονίδιο, δεν είναι απαραίτητο ότι θα εμφανιστεί. Αναφέρομαι στον τομέα της ψυχικής υγείας και στη διαμόρφωση της προσωπικότητας. Το DNA αποτελεί μια δυνητική και όχι υποχρεωτική βάση για τη διαμόρφωση του εαυτού. Με την έννοια ότι το όποιο γονίδιο μπορεί να υφίσταται, αλλά δεν είναι υποχρεωτικό, ότι θα ορίσει την εκδήλωση μιας ψυχιατρικής διαταραχής. Ακόμη και αν υπάρχει κληρονομικότητα σε επίπεδο έντονων ψυχιατρικών διαταραχών, είμαι σίγουρος ότι σε μια άλλη οικογένεια το ίδιο άτομο δεν θα είχε απαραίτητα την ίδια εξέλιξη. Στο βιβλίο μου «Αλλάζει ο άνθρωπος» έχω ένα ολόκληρο κεφάλαιο στο οποίο παραθέτω τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα που αναφέρονται στην επιγενετική και επιβεβαιώνουν το πόσο ο τρόπος ζωής που επιλέγουμε να υπάρχουμε αλλάζει και τα βιολογικά δεδομένα μας. Ταυτόχρονα, στο ίδιο βιβλίο αναφέρομαι και στην πλαστικότητα του εγκεφάλου που πλέον δεν καταγράφεται με την ακαμψία με την οποία τον κατέγραφαν στο παρελθόν. Ενώ αντίθετα, λέει ο Πρόβατας, αν είχε καλό DNA σε μια ψυχοπαθολογική οικογένεια, μια οικογένεια που λειτουργεί με όρους ψυχοπαθολογίας θα το επηρεάσει. Σε ποιο βαθμό και με ποιο σύμπτωμα θα εμφανιστεί είναι κάτι που δεν είναι καθορισμένο, αλλά σαφώς θα υπάρξει επιβάρυνση. Δηλαδή, αυτό που φοβάμαι πιο πολύ είναι το ψυχολογικό DNA, το οποίο αποτελείται από τα πρότυπα αλληλεπίδρασης μέσα στην οικογένεια, από τους ρόλους που αναλαμβάνονται σε πολύ νεαρή ηλικία, από ταυτίσεις που γίνονται είτε με θετικό είτε με αρνητικό τρόπο, από πρότυπα που παίρνουν τα παιδιά από τους γονείς τους και από τα γεγονότα της ζωής που θα συμβούν, ανάλογα με την κοινωνική πραγματικότητα της οικογένειας και τον τρόπο αντιμετώπισης τους από τους γονείς. Επομένως, όλα αυτά είναι που διαμορφώνουν το ψυχολογικό DNA, το οποίο μεταβιβάζεται από το παρελθόν. Για παράδειγμα, οι τοπικές παραδόσεις στη διάκριση ανδρών-γυναικών στη Μεσσηνή Λακωνία Κρήτη καθόριζαν τους κοινωνικούς όρους που περνούσαν στην οικογένεια, τις προσωπικότητες που θα εξελίσσονταν στη συνέχεια. Ως αποτέλεσμα βλέπουμε ότι ενώ στον παραδοσιακό χώρο αυτό είχε μια χρηστικότητα, χρησίμευε για την ασφάλεια της οικογένειας ή για την προστασία των γυναικών από την αρχαϊκότητα των άλλων μελών της κοινότητας, σήμερα βλέπουμε ότι οι άντρες από αυτές τις περιοχές υστερούν σε σύγκριση με τις γυναίκες, γιατί οι άντρες κέρδιζαν τα πάντα μόνο και μόνο επειδή ήταν άντρες, ενώ οι γυναίκες έπρεπε να σπουδάσουν, έπρεπε να αγωνιστούν για την καταξίωση. Επομένως, το οικογενειακό πλαίσιο διαμορφώνει καταστάσεις και επηρεάζει καθοριστικά τα πρώτα βιώματα, αλλά η ζωή και οι ίδιοι οι άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα να υπερβούν τα δοσμένα τους. Επειδή θεραπευτικά δεν μπορούμε να αλλάξουμε ολόκληρη την κοινότητα, δουλεύουμε μέσα στο πλαίσιο της οικογένειας και όταν το κάνουμε αυτό, βλέπουμε θαύματα ιδίως όταν το μέλος που παρουσιάζει το σύμπτωμα είναι παιδί. Εδώ και 40 χρόνια ήμουν ο πρώτος που εισήγαγε την οικογενειακή θεραπεία στο χώρο της παιδοψυχιατρικής στο δημόσιο τομέα με εξαιρετικά αποτελέσματα. Έχουμε συγκλονιστικές αποδείξεις για το πόσο μπορεί να ανατραπεί μια κατάσταση όταν δουλεύουμε συστημικά. Ωστόσο, αυτό που χρειαζόταν πριν από 40 χρόνια να εξηγούμε, ότι δηλαδή δεν είναι αποτελεσματικό να εστιάζουμε στο παιδί με το σύμπτωμα, αλλά χρειάζεται να εξετάζουμε τα δυσλειτουργικά οικογενειακά μοτίβα και πώς μπορούμε να τα αλλάξουμε προς το συμφέρον όλων των μελών, σήμερα έχει μεταλλαχθεί σε κάτι επικίνδυνο, σε έναν επιστημονικό λαϊκισμό. Το μήνυμα που προσπαθούσαμε να περάσουμε έχει μεν επικρατήσει, αλλά με έναν στρεβλό τρόπο. Σήμερα πια λέμε απλοϊκά, φταίνε οι γονείς για τα πάντα. Και αυτό όχι μόνο δεν είναι αληθινό ή βοηθητικό, αλλά είναι αφόρητα ενοχοποιητικό. Προβατάς, αυτό όμως είναι λάθος. Υπάρχουν γονείς που φταίνε, αλλά δεν ισχύει ότι οι γονείς φταίνε πάντοτε και για τα πάντα. Βέβαια είναι λάθος. Οι γονείς μπορούν να επηρεάσουν τα δεδομένα. Ο τρόπος με τον οποίο θα σταθούν απέναντι στα προβλήματα είναι η δική τους ευθύνη. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι εκείνοι δημιουργούν όλα τα προβλήματα, γιατί και αυτοί υπήρξαν κάποτε παιδιά. Αναρωτιέμαι, και το λέω ως ένας από τους πρώτους που εισήγαγαν στην Ελλάδα την έννοια της ευθύνης των γονέων μέσα από την οικογενειακή θεραπεία. Πώς γίνεται σήμερα να λέγεται τόσο εύκολα από ειδικούς ότι φταίνε οι γονείς? Πόσο πολύ έχει ενοχοποιηθεί ο γονιός? Πόσο συχνά οι ειδικοί του χώρου της ψυχικής υγείας, πρέπει να το πούμε, συχνά ήδη αρνούνται να αποκτήσουν παιδιά, είναι οι πρώτοι που σπέβδουν να τους κατηγορήσουν? Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το δούμε. Όμως, όταν οι γονείς αναλαμβάνουν την ευθύνη να φροντίσουν το παιδί τους, όχι μόνο να το διαπαιδαγωγήσουν, αλλά να το χαρούν, τότε γίνονται υπέροχες αλλαγές. Για μένα, αυτό είναι το ζητούμενο. Οι γονείς να μπορούν να χαίρονται το παιδί τους. Τότε κάτι αλλάζει και για τους ίδιους. Ο γονιός, μέσα από την αγάπη για το παιδί του, προσπαθεί να υπερβεί τα δικά του κολλήματα και να διαβεί μια εσωτερική διαδρομή που δεν θα έκανε ποτέ αν δεν είχε παιδί. Εκεί γίνονται οι εκπληκτικές αλλαγές, συχνά με επώδυνο τρόπο, γιατί επενεργούν η αποσταθεροποίηση και ο αναστοχασμός. Επομένως γίνεται με τη συμμετοχή τους. Σαφώς με τη συμμετοχή τους. Ακόμα και αν δεν έρθουν στον ειδικό για να κάνουν την υπέρβαση, έχουν ήδη σκεφτεί και προετοιμαστεί πριν έρθουν για το τι θα πρέπει να κάνουν. Η υπέρβαση μπορεί να γίνει με τις παρεμβάσεις του ειδικού. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που οι γονείς κάνουν μόνοι τους αυτή την υπέρβαση, μόνο και μόνο για να μην χάσουν τη σχέση με το παιδί τους. Προβατάς, ο κοινός μας αγαπημένος ο Καμί έχει πει κάτι που ταιριάζει πολύ. Ο άνθρωπος είναι το μόνο «ον» που αρνείται να είναι ο εαυτός του. Όλα τα άλλα όντα, συνεχίζω προβατάς, είναι αυτό που είναι. Ο άνθρωπος το αμφισβητεί. Και για εμάς τους χριστιανούς ισχύει αυτό πάνω απ' όλα, ότι θέλουμε να βγούμε χωρίς να καταργήσουμε τη φύση μας, να την υπερβούμε, δηλαδή με τη χάρη του Θεού. Αυτό δεν συμβαίνει στα ζώα. Πόσο εύκολο είναι τελικά να μην αρνείσαι τον εαυτό σου και ποιος είναι ο λόγος που τον αρνούμαστε? Αν δούμε τον εαυτό μας, λέει ο Καραγιάννης, όχι ως κάτι δοσμένο, αλλά ως κάτι που διαμορφώνεται, τότε αλλάζουν όλα. Ο εαυτός μας δεν είναι απλώς κάτι που πρέπει να ανακαλύψουμε. Είναι κάτι που δημιουργείται εν όσο τον αναζητούμε. Αν βολευτούμε με αυτό που ήδη είμαστε, τότε ναι, έχουμε αρνηθεί τον εαυτό μας, γιατί έχουμε αρνηθεί τη δυναμική μας. Προβατάς, στις ανθρώπινες σχέσεις οι πρώτοι που απαγορεύουν στον άλλον να είναι ο εαυτός του είναι οι γονείς τα ίδια τους τα παιδιά. Δεν το λέω ως γονιός, δεν έχω παιδί, το λέω ως παιδί καλών γονιών. Καραγιάννης, θα τολμήσω να μιλήσω με όρους εμπειρίας και γνώσης. Έχω την ευλογία να έχω ζήσει θεραπευτικά χιλιάδες οικογένειες. Όταν ξεκίνησα, δεν ήθελα να δουλέψω φαρμακευτικά, ούτε να εστιάσω μόνο στα συμπτώματα των παιδιών. Δούλευα με τους γονείς και τις οικογένειες και τους έλεγα: στα συμπτώματα των παιδιών σας πρέπει να αναρωτηθούμε. Είναι στραβός ο γελός ή στραβά αρμενίζουμε? Προσπαθούσα να τους δείξω πως τελικά στραβά αρμενίζουμε, πως κάνουν λάθη και αυτά παγιώνονται ως συμπτώματα στα παιδιά τους. Έπρεπε να το εξηγώ ξανά και ξανά. Σήμερα όμως υπάρχει ένας λαϊκισμός που οδηγεί στο να υβρίζονται οι γονείς. Ενοχοποιούνται για τα πάντα. Υπήρξε το αντιψυχιατρικό κίνημα. Υπήρξε ο ψυχίατρος Λέγκ που έλεγε ότι η κακοποίηση του παιδιού ξεκινά με το πρώτο φιλί της μητέρας. Υπήρξαν πολλοί που έριξαν όλο το βάρος στους γονείς, ότι ελέγχουν τα παιδιά, τα περιορίζουν, τα θέλουν όπως οι ίδιοι τα φαντάζονται. Έχω δουλέψει με οικογένειες όπου υπήρξαν κακοποιήσεις, ακόμα και αιμομιξίες. Αλλά γενικά, η γονεϊκότητα δεν πρέπει να ενοχοποιηθεί. Οι στοιχειοδός καλοί γονείς προσφέρουν τον εαυτό τους. Μοιάζονται, φροντίζουν με το δικό τους τρόπο, με τα λάθη τους. Συχνά δεν συνειδητοποιούν τις λανθασμένες τους επιλογές και συμπεριφορές. Κάποιες φορές αντιδρούν άσχημα, αλλά και πάλι κάτι αναζητούν. Και όταν αντέχουν να ακούσουν έναν θεραπευτή να τους λέει «Δεν το κάνεις αυτό καλά με το παιδί σου», αυτό οφείλουμε να το εκτιμήσουμε. Θυμάμαι παλιά έδινα μάχες με τους γονείς. Μια μητέρα είχε φέρει ένα παιδί με τικ, ένα παιδί του 19 και 9. Της είπα να παίξει και λίγο μπάσκετ, γιατί του άρεσε, και μου απάντησε «Να παίξει», αλλά με την προϋπόθεση ότι θα γίνει σαν τον Γκάλι. Σιγά, υπάρχουν και καλύτερα εδώ που τα λέμε. NBA, ας πούμε. Φανταστείτε τώρα να είστε το παιδί μιας τέτοιας μητέρας ή ενός πατέρα. Υπάρχουν, δηλαδή, το γνωρίζω από το χώρο του σχολείου, ότι σε αποδέχομαι μόνο αν έχεις 20 σε όλα. Υπήρχαν και γονείς, μάλιστα, οι οποίοι διαμαρτύρονταν σε εμάς τους καθηγητές, γιατί είχαμε βάλει 20 και σε άλλα παιδιά στη τάξη και όχι μόνο στο δικό τους. Τρέχα γύρευε. Συνεχίζω. Εκείνη την ημέρα της μίλησα πολύ σκληρά, αλλά το κατάλαβε. Δόξα τω Θεώ. Σήμερα δεν θα αντιδρούσα έτσι. Θα αναρωτιόμουν. Γιατί ζητάει κάτι τέτοιο αυτή η γυναίκα? Και τότε πιθανόν έβλεπα ότι ήταν ένας ικανός άνθρωπος που δεν της επέτρεψαν να σπουδάσει. Την εμπόδισαν οι τότε συνθήκες. Έκανε μια δουλειά που δεν την εξέφραζε. Ανεχόταν προϊσταμένους, που δεν εκτιμούσε. Συμβιβάστηκε σε ένα γάμο που δεν την κάλυπτε. Τώρα ήθελε να δώσει στο παιδί της ό,τι δεν πήρε εκείνη. Δεν ήταν σωστό αυτό που έκανε, αλλά δεν θα την αντιμετώπιζα καταγγελτικά. Θα προσπαθούσα να καταλάβω την ιστορία της. Να τη δω και αυτήν ως παιδί. Όχι για να τη δικαιολογήσω, αλλά για να την κατανοήσω. Και τότε και αυτή θα μπορούσε πιθανό να κατανοήσει καλύτερα τον εαυτό της και το παιδί της. Ακριβώς αυτό λέει ο πρόβατας. Οι γονείς δεν αφήνουν τα παιδιά να είναι ο εαυτός τους. Προβάλλουν πάνω τους τις δικές τους επιθυμίες. Υπάρχει όμως και κάτι χειρότερο, λέει ο κύριος Καραγιάννης. Σήμερα δεν είναι το κυρίαρχο ζήτημα ο κυριαρχικός έλεγχος των γονιών. Σήμερα είναι η εγκατάλειψη των παιδιών εν ονόματι της ελευθερίας και της αυτονομίας. Λέγαμε κάποτε για την Ευρώπη ή την Αμερική ότι στην ηλικία των 14-15 αφήνουν τα παιδιά να μεγαλώσουν μόνα τους. Ενώ παλιότερα γελούσαμε με την Ελληνίδα μάνα που έπαιρνε τηλέφωνο και ρωτούσε «Πήρες τη ζακέτα σου, κρύωσες, έφαγες?». Αυτά που φαίνονταν υπερβολικά, σε λίγο αυτή η Ελληνίδα μητέρα θα είναι είδος προς εξαφάνιση. Γιατί τώρα δεν πάμε σε κάτι πιο ισορροπημένο, πάμε στο άλλο άκρο. Υποτίθεται πως αφήνουμε τα παιδιά ελεύθερα, αλλά στην ουσία τα εγκαταλείπουμε. Δεν τα φροντίζουμε επικαλούμενοι την ελευθερία. Δεν τους βάζουμε όρια, αποθεώνοντας το «κάνε ό,τι θέλεις». Αλλά πίσω από αυτά συχνά κρύβεται κάτι άλλο. Βαριέμαι να ασχολούμαι μαζί σου και δεν δίνω μάχες. Θέλω κι εγώ να ασχοληθώ με τον εαυτό μου, με το τι με ευχαριστεί. Προβατάς. Αυτό ξεκινάει από πολύ νωρίς. Να τελειώσει το δημοτικό, να τελειώσει το γυμνάσιο, να τελειώσει το λύκειο, να μπει στο πανεπιστήμιο. Ναι, αλλά πλέον μόλις το παιδί δώσει εξετάσεις, έρχεται, το έκανα το καθήκον μου. Μετά λένε, θα του δίνω και χρήματα. Ας πάει και σε μια επαρχιακή πόλη για να είναι και αυτόνομος. Και έτσι τα παιδιά φτάνουν να μην σκέφτονται καν σε ποια σχολή θα πάνε, αλλά σε ποια πόλη που θα παρέχει περισσότερες ευκαιρίες διασκέδασης. Αυτό δεν θα έπρεπε να είναι το ζητούμενο, λέει ο προβατάς. Όχι. Το ζητούμενο για ένα νέο είναι να γίνει ο εαυτός του. Και αυτό σημαίνει να γίνει καλύτερος από αυτό που είναι. Υπάρχουν βέβαια και πολλοί ειδικοί ψυχικής υγείας που υποτίθεται ότι στηρίζουν τα παιδιά και τους εφήβους, αλλά οι ίδιοι είναι ανώριμοι. Συμμαχούν μαζί τους λέγοντας ότι έχουν πάντα δίκιο, ότι για όλα αυτά είναι οι γονείς. Αυτή είναι η επιφανειακή ψυχολογία. Ναι, οι γονείς κάνουν άπειρα λάθη. Ακόμη και ο καλύτερος γονιός θα κάνει λάθη. Όμως, δεν είναι τα λάθη και μόνο που καθορίζουν τη σχέση με το παιδί. Σήμερα έρχονται γονείς 75 ή 80 ετών και ζητούν ένα ραντεβού. Λένε, θέλω να μιλήσω για τα λάθη που έχω κάνει, για το πώς το έχω χειριστεί. Γιατί το παιδί μου έχει κολλήσει, γιατί έχει μπλέξει. Αυτά τα λάθη που έκανα μπορώ σήμερα να τα διορθώσω. Υπάρχει κάτι που μπορώ να κάνω. Και εκεί βλέπεις πως ναι, έχουν κάνει όλα τα λάθη που περιγράφουμε. Ίσως και πιο σοβαρά λάθη. Όμως προχωρούν προς την κατανόηση, προς την αυτογνωσία. Και όταν ένας ηλικιωμένος φτάνει στο σημείο να ζητήσει συγγνώμη από το παιδί του για όσα έκανε, συνειδητά ή ασυνείδητα, με λόγια ή με πράξεις, τότε συμβαίνει κάτι συγκλονιστικό. Είναι η στιγμή που υπερβαίνει τον εαυτό του, τον ναρκισισμό του, την απόλυτη βεβαιότητά του για το τι είναι σωστό. Προβατάς. Από μια ηλικία και μετά όμως δεν υπάρχει και η ατομική ευθύνη του ανθρώπου, και ας υπήρξε παιδί ενός κακού ή ανεπαρκούς γονιού. Είμαστε άνθρωποι και έχουμε την επιλογή να αποφασίζουμε τι θα κάνουμε. Και βέβαια ναι. Είπατε πριν, το ζητούμενο είναι να γίνει ο εαυτός του. Σε σχέση με τον ψηφιακό εαυτό των ανθρώπων που έρχονται σε εσάς, συνεχίζουν να είναι τα εργαλεία ψυχοθεραπείας και αναγνώρισης της νόσου ίδια. Πρέπει να πούμε πως αφού ο ψυχοθεραπευτής είναι άνθρωπος, δεν υπάρχει ένα μόνο πρότυπο. Αυτή την περίοδο είμαι πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συστημικών Ψυχοθεραπευτών της Ελλάδας. Όμως παρόλα τα κοινά στοιχεία μας δεν υπάρχει μόνο μια οπτική. Αυτό που πραγματικά θεωρώ απαραίτητο είναι ότι όποιος επιλέγει να βιώσει την ψυχοθεραπεία, να πηγαίνει με κριτική διάθεση, με μια κριτική στάση να αναρωτιέται, να αξιολογεί, να επεξεργάζεται, μόνο έτσι μπορεί να υπάρξει σχέση που να οδηγεί σε κάτι αληθινά θεραπευτικό. Προβατάς, αυτό δεν επιβαρύνει το θεραπευόμενο. Θέλω να πω, η συμβουλή είναι εμφανώς σωστή, αλλά αν ο θεραπευόμενος επιβαρυνθεί και με αυτό... Στους φίλους μας, λέει ο Καραγιάννης, έχουμε δικαίωμα να επιλέγουμε ποιον θα έχουμε δίπλα μας. Αντίστοιχα, αν κάποιος αποφασίσει ότι θέλει να κάνει ψυχοθεραπεία, καλό είναι να έχει ξεκαθαρίσει τι ζητάει, όπως και στον έρωτα. Πρώτα αποφασίζεις τι θέλεις. Θέλεις μια αρπαχτή, θες κάτι ευκαιριακό, τότε πας σε πλατφόρμα. Αν όμως θέλεις κάτι άλλο, κάτι που να έχει διάρκεια, βάθος, συνοχή, έναν σύντροφο ζωής, τότε πρώτα πρέπει να το έχεις αποφασίσει για τον εαυτό σου. Αυτό επιτρέπει να κάνεις και τις αντίστοιχες επιλογές. Με ποιον θα είσαι. Το ίδιο ισχύει και με τον θεραπευτή. Επομένως, αν ζητάμε απλώς την απάλυνση ενός συμπτώματος, υπάρχουν αυτοί που θα μας το προσφέρουν. Τότε σου αρκεί κάποιος που θα σου λέει «πάρε ανάσες για να μην αγχώνεσαι». Άλλωστε, τέτοιες συμβουλές δίνει εύκολα και το ψηφιακό σύστημα. Ήδη λέει, σε βλέπω κουρασμένο. Κάνε ένα διάλειμμα. Αν αποζητούμε μια σοβαρή αυτογνωσία, αν θέλουμε να δούμε τι κάνουμε με τη ζωή μας, πού την πηγαίνουμε, γιατί δυσκολευόμαστε, τότε έχουμε να επιλέξουμε υπεύθυνα. Αν όμως αποζητούμε μια επιφανειακή συγκάλυψη ερωτημάτων, όπως αν θα πρέπει να διαλέξουμε τον Κώστα που είναι καλός για η οικογένεια αλλά μίζερος, ή το Γιάννη που είναι ελκυστικός αλλά δεν θέλει τις δεσμεύσεις, δίχως να αναρωτηθούμε γιατί μπαίνουμε σε τέτοια διλήμματα, τότε έχουμε να επιλέξουμε θεραπευτή για να μας απαντήσει, όπως οι καφετζούδες της περασμένης εποχής, ποιο να προτιμήσουμε. Τότε δεν θα συνειδητοποιήσεις ότι μάλλον θα δυστυχήσεις όποιον και αν διαλέξεις. Δεν θα σκεφτείς τι είναι αυτό που έκανε και τις 74 προηγούμενες σου σχέσεις να πήγαν στράφη. Γιατί να μην πάει και η 75η. σημαίνει πήγε στράφη για μια σχέση? Αυτό που δεν επεξεργάζομαι πηγαίνει στράφη. Οτιδήποτε και το πιο δύσκολο και το πιο αρνητικό, αν δεν το εκτιμήσω με την έννοια να το αναγνωρίσω, να το δω, να καταλάβω τι μου λέει, τότε δεν θα το αξιοποιήσω. Θα πάει στράφη. Θα τολμήσω να σας πω κάτι το εντελώς αντίθετο με το στράφη. Βγαίνει μια κοπέλα από το διπλανό γραφείο μέσα στην αντίστοιξη. Ήταν μαζί με μια νέα συνάδελφο. Η κοπέλα ήταν 20 χρονών, πρώτη φορά την έβλεπα. Ήταν γεμάτη τατουάζ σε όλο της το σώμα, είχε εξωτερικά χαρακτηριστικά έντονα και piercing παντού. Πειρακτικά τη ρωτάω έτσι αυθόρμητα. Εδώ που έρχεσαι, έχεις κερδίσει κάτι? Έσκυψε το κεφάλι, το σκέφτηκε για μια στιγμή και μετά σήκωσε το βλέμμα, με κάρφωσε στα μάτια και μου λέει: «Και τα κόπρανα μπορούν να γίνουν λίπασμα». Ζήλεψα τη συνάδελφο. Τι ωραία θεραπευόμενη είχε. Προβατάς. Είμαστε σε μια εποχή που οι άνθρωποι βρίσκονται τρομερά εύκολα μέσα από το διαδίκτυο. Βρίσκονται άμεσα και όποτε θέλουν. Όμως το να βρεθείς με κάποιον δεν σημαίνει ότι είσαι και μαζί. Τώρα οι άνθρωποι είναι μαζί αντιστρόφως ανάλογα από το πόσο εύκολα βρίσκονται στο διαδίκτυο. Ναι, το μαζί είναι πολύ πιο απαιτητικό, γιατί σημαίνει συνύπαρξη. Σημαίνει να αντέξουμε τη διαφορετικότητα του άλλου. Να υπάρξει όσμωση με την ετερότητα. Να επιμένουμε να συνυπάρχουμε ακόμα και αν δυσκολευόμαστε. Αυτό το μαζί είναι πολύ απαιτητικό. Ταυτόχρονα όμως είναι αυτό που διευρύνει την ταυτότητά μας. Οι γνήσιες ταυτότητες συγκροτούνται πάντοτε μέσα από το «σχετίζεστε». Η ταυτότητά μας εμπεριέχει όλους εκείνους με τους οποίους συνυπήρξαμε. Περιλαμβάνει όλες τις εμπειρίες μας και κυρίως όσα μας δυσκόλεψαν από εκείνους. Η ταυτότητά μας είναι στο μαζί με τους άλλους. Όταν δεν υπάρχει αυτή η ταυτότητα που σχετίζεται με τους άλλους, τότε μένουμε άτομα. Όταν μένουμε άτομα, χάνεται η έννοια του προσώπου, γιατί το πρόσωπο υφίσταται στη σχέση. Όταν αμείνομαι για να υπερασπιστώ την ιδιαιτερότητά μου, τότε μετατρέπομαι σε ένα κλειστό άτομο που εμποδίζω την επικοινωνία και έτσι δεν εμπλουτίζομαι. Σαφώς εδραιώνονται έτσι η μοναξιά και η ιδιορυθμία. Ο άλλος μας δυσκολεύει όταν αγγίζει ένα ευάλωτο τμήμα του εαυτού μας. Όταν δεν αντέχεις τη δυσκολία που σου προκαλεί ο άλλος, όταν δεν αντέχεις να τον συναντήσεις, αποφεύγεις μια ευάλωτη πλευρά του εαυτού σου. Προβατάς. Από την άλλη όμως, αυτός ο φόβος της μοναξιάς δεν είναι και λίγο κακό σύμβουλος για την επιλογή των ανθρώπων που θα είναι δίπλα μας? Τι είναι πιο καλό εν τέλει, η μοναξιά ή μια κακή συντροφιά? Καταρχάς, είμαστε μόνοι μας, λέει ο κύριος Καραγιάννης. Γεννιόμαστε μόνοι μας και θα πεθάνουμε μόνοι μας. Η ευθύνη του εαυτού μας είναι προσωπική υπόθεση. Το εργαστήρι του προσώπου είναι στο πεδίο της μοναξιάς μας, εγώ με τον εαυτό μου. Εκεί χτίζεται ο εαυτός μας, μέσα στη μοναξιά, αλλά επεξεργαζόμενος τις σχέσεις με τους άλλους. Αν όμως προσπαθώ να αποφύγω τον εαυτό μου, τότε βρίσκομαι διαρκώς μέσα σε σχέσεις εντός εισαγωγικών, μόνο και μόνο για να ξεφύγω από αυτό το κακό είδος μοναξιάς, την απομόνωση. Αυτή είναι η χειρότερη μοναξιά, γιατί στην πραγματικότητα προσπαθώ να αποδράσω από εμένα, αλλά στο τέλος της ημέρας είμαι εγώ και ο εαυτός μου και εκεί συμβαίνουν τα πιο σκληρά. Εκεί χρειάζομαι όλα τα χάπια. Προβατάς. Εκεί την αλήθεια μας όλοι την ξέρουμε. Μπορεί όλη μέρα να λέμε όποιο ψέμα θέλουμε, αλλά το βράδυ είμαστε εμείς και ο εαυτός μας. Φυσικά. Δεν αποδέχομαι το δίλημα συμβιβασμός ή μοναξιά. Αυτά είναι εννοητικά κολπάκια. Όπως και τα αντίστοιχα ψευτοδιλήμματα που θέτουν αρκετοί γονείς, οι οποίοι υποτίθεται ότι ζητούν θεραπεία ως ζευγάρια και στο τέλος πετάνε. Τι είναι καλύτερο, να μείνουμε συμβιβασμένοι και να τσακωνόμαστε συνεχώς ή να χωρίσουμε? Και όλα αυτά δήθεν για το καλό των παιδιών. Η απάντηση δεν είναι αυτή που ακούμε να αναπαράγεται συνεχώς ακόμη και από κάποιους ψυχολόγους. Ναι, εμείς θα χωρίσουμε, αλλά θα σας αγαπάμε πάντα. Παραμύθια. Αυτό που θα ήθελαν τα παιδιά είναι δύο γονείς που να αγαπιούνται, που επενδύουν ο ένας στον άλλο, που αγαπούν τα παιδιά τους και τα χαίρονται. Να μπορούν να υπάρχουν με τρόπο ώστε ο καθένας να έχει το δικό του πρόσωπο, αλλά και η σχέση τους να παραμένει δημιουργική. Σε αντίθετη περίπτωση, ένα διαζύγιο που αποφασίζεται γενναία, με πόνο αλλά και με απόφαση προάσπισης του βίου, δεν ζητάει άλοθη, παίρνει την ευθύνη ώστε η συνέχεια να μην είναι μια απλή διαφυγή. Τότε μπορεί μέσα από αυτή την υπεύθυνη στάση να βιώσουν και ο γονιός και τα παιδιά ότι διανοίγονται άλλοι ορίζοντες. Δεν χρειάζεται λοιπόν να μπούμε σε ψεύτικα διλήμματα. Ας δούμε την αλήθεια. Η μοναξιά υφίσταται. Είμαστε μόνοι μας και ψάχνουμε να βρούμε συνοδοιπόρους σε διαφορετικά πεδία. Γιατί δεν γίνεται να υπάρχει μόνο ένα πεδίο που μας αφορά. Αναζητούμε ανθρώπους για να μοιραστούμε, να επεξεργαστούμε, να εμπλουτιστούμε. Τότε το μαζί δεν είναι διαφυγή από τον εαυτό μας. Το μαζί είναι αυτό που μπορούμε να κάνουμε με τον άλλον, τον σύντροφο, τους φίλους, τον συνεργάτη, την ομάδα μας, ώστε να υπερβαίνει αυτό που θα μπορούσαμε να κάνουμε μόνοι μας. Τέλος και ο χρόνος για σήμερα. Δημήτρης Καραγιάννης, το ένιγμα της ανθρώπινης ύπαρξης, συνομιλίες με τον Μάκη Πρόβατα. Πολύ ενδιαφέροντα θέματα για τον εαυτό, τη σχέση, την ερωτική, τη σχέση, τη φιλική, τη συζυγική, τη γονική. Όλα τα ακούμε, όλα τα σκεφτόμαστε. Δεν χρειάζεται να τα αποδεχόμαστε όλα όσα διαβάζουμε εδώ, είτε από αυτό είτε από οποιοδήποτε άλλο βιβλίο, αλλά καλό είναι να τα ακούμε και να αναρωτιόμαστε για όσα ακούμε ή διαβάζουμε. Δημήτρης Καραγιάννης, λοιπόν, το ένιγμα της ανθρώπινης ύπαρξης. Φίλοι ακροατές, χαίρετε.
1: Ομιλήματα. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
0: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Αφιέρωμα στην ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού του Κυρίου μας. Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου, μετά τις 12.30 το βράδυ, Ιερά Αγρυπνία, ηχογραφημένη στην Ιερά Μονή Ξηροποτάμου στο Άγιο Όρος. Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, μετά τις 12.30 το βράδυ, μια θεολογική προσέγγιση στη Μεγάλη Δεσποτική Εορτή. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.

0: ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Μαχαιριώτισσα. Η θαυματουργός εικόνα της Μαχαιριωτίσσης βρίσκεται στην Ιερά Μονή Παναγία του Μαχαιρά στην Κύπρο και θεωρείται μία από τις 70 που αγιογράφησε ο Απόστολος Λουκάς. Αρχικά βρισκόταν στη Κωνσταντινούπολη, στη Μονή Βλαχέρνας, αλλά κατά τη διάρκεια της οικονομαχίας μετεφέρθη στην Παλαιστίνη και από εκεί κάποιος άγνωστος μοναχός την έφερε στην Κύπρο σε σπηλιά που βρίσκεται δίπλα από τη σημερινή Μονή. Η Μονή της Παναγίας Μαχαιρά κτίστηκε από τους μοναχούς Ιγνάτιο και προ-10ο αιώνα με έξοδα του Εμμανουήλ Κομνηνού. Μετά από μία μακραίωνη και ταραχώδη πορεία, η Μονή σήμερα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα της Κύπρου με πλούσιο φιλανθρωπικό έργο. Τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία Μαχαιριώτισσαν ψάλλει ο χορός των πατέρων της Ιεράς Μονής.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πάς ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου, εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστη ειν ημερών αρχαίων, εμελέτησε εν βάση της έργης σου, εν ποίμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύης άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους

Υπορεύσομαι ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθόν οδηγήσει με εν διευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύεις πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου, εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνομαι από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεν το κρίνεσθέ σε. Ιδούγα εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδούγα ραλήθιαν η γάπησα στα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόβο και καθαρισίσω με, πληνείς με και υπέρχειον αλευκανθίσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και ευφροσύνη, αγαλιάσουν δε ως θέα τα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα ανομίας με εξάλειψον. Καρδίαν καθαρά μου χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την εγκαλίασον της σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξον όμως τους οδούς σου και σε βίσε πισέ επιστρέψουσι. Ρίσι με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσή σου. Ό,τι ή θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ού και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών, και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσους είναι επί το θυσιαστήριο σου μόσχους.

Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός ημών, δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Μαχαιριώτισσα. Έψαλαν οι πατέρες της Ιεράς Μονής.

0: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
2: Αφιέρωμα στην ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού του Κυρίου μας. Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου, μετά τις 12.30 το βράδυ, Ιερά Αγρυπνία, ηχογραφημένη στην Ιερά Μονή Ξηροποτάμου στο Άγιο Όρος. Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, μετά τις 12.30 το βράδυ, μια θεολογική προσέγγιση στη Μεγάλη Δεσποτική Εορτή. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Άσκηση και αγιότητα. Τον Στάρετς του Γκλίνσκ. Του πρωτοπρεσβυτέρου Αλεξάνδρου Τσεσκονόφ και Ζινόβιου Τσεσκονόφ. Μετάφραση πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννη Φωτόπουλου. Διαβάζει η Μαρία Τζαμαρία.

Τιμή και υπακοή προς τους αρχιερείς, αλλά και αγία ανυπακοή. Ο πατήρ Ανδρόνικος ξεχώριζε για την ασυνήθιστη πραότητα και την ταπείνωσή του. Τους αρχιερείς τους τιμούσε όπως τον ίδιο τον Χριστό και όταν επισκεπτόταν το μοναστηριακό συγκρότημα, ο οικείος επίσκοπος τον υπηρετούσε ο ίδιος, του έφερνε το φαγητό, άναβε τη σόμπα του, καθάριζε τα πατώματα. Το 1955 ο επίσκοπος Σούμσκι Ευστράτιος έδωσε στον πατέρα Ανδρόνικο το οφίκιο του ηγουμένου. Γι' αυτό ο ασκητής Ανδρόνικος έφερε αντίρρηση, λέγοντας ότι το μοναχικό σχήμα είναι ανώτερο από όλες τις τιμές και ότι αυτό είναι το άκρον όλων των βραβείων. Ο Στάριτς προσπαθούσε να μην απομακρύνεται από τη μονή και πάντοτε έλεγε ότι ο μοναχός που βγαίνει από το μοναστήρι, ακόμη και για σύντομο διάστημα, δεν επιστρέφει ίδιος όπως ήταν πριν φύγει. Όμως κάποτε ο προεστός της μονής του έδωσε ευλογία να ταξιδέψει στην επαρχία για κάποια υπόθεση. Ο πατήρ Ανδρόνικος θυμούσε την υπακοή και ο ίδιος ήταν σε όλους παράδειγμα, επειδή με ταπείνωση διεκπεραίωνε κάθε παραγγελία. Κάποτε ο επίσκοπος Ευστράτιος, μετά την συνομιλία του με τον πατέρα Ανδρόνικο, του ζήτησε να τον ευλογήσει και να τον σταυρώσει, όπως ακριβώς ευλογεί όλους τους άλλους. Ο Μπάτουσκα έκανε το χρέος του αληθινού υποτακτικού και ευλόγησε τον αρχιερέα. Έπειτα ο δεσπότης του ζήτησε να ευλογήσει τον τόπο που θα κοιμόταν, κάτι που εκείνος το ίδιο υπάκουα το έκανε. Όμως ο Στάρετς μπορούσε και να εναντιωθεί στον επίσκοπο αν το επαιτούσαν οι περιστάσεις. Όταν ο οικείος επίσκοπος απαγόρευσε να τρέφουν από την μοναστηριακή κουζίνα τους προσκυνητές, ο πατήρ Ανδρόνικος, όντας μέλος του Ηγουμενοσυμβουλίου, τοποθετήθηκε ενάντια σε αυτή την εντολή, εξηγώντας ότι δεν τρέφει η αδελφότητα τους προσκυνητές, αλλά οι προσκυνητές τρέφουν τους μοναχούς, διότι αυτοί τα στέλνουν όλα και τα κουβαλούν εδώ. Η αδελφότητα υποστήριξε τον Στάρετς και η γενική για όλους τράπεζες συνεχίστηκε.

Αδιάλειπτη σωματική και πνευματική εργασία. Στον πατέρα Ανδρόνικο άρεσε να παίρνει μέρος σε όλα τα διακονήματα. Στις εορτές, μετά την ακολουθία και την τράπεζα, δεν αναπαυόταν, αλλά μελετούσε κάποια κεφάλαια του Ευαγγελίου και χαιρετισμού σε Αγίους. Ύστερα έτρεχε στην κουζίνα και καθάριζε πατάτες για την τράπεζα, ορίζοντας έναν από τους αδελφούς για ανάγνωση των βίων και των Αγίων, για να μην υπάρχει αργολογία και να διδάσκονται οι αδελφοί από τον Λόγο του Θεού. Βοηθούσε επίσης την καθαριότητα των αποχωρητηρίων όταν χρειαζόταν, χωρίς να συχαίνεται, αν και αγαπούσε ιδιαίτερα την καθαριότητα και ήταν πολύ νοικοκύρης. Τα πνευματικά του τέκνα που ανήκαν στην αδελφότητα τα δεχόταν οποιαδήποτε ώρα και άκουγε πολύ προσεκτικά τον καθένα. Από βραδύς ο Πάτουσκα διάβαζε 5 κεφάλαια του Ευαγγελίου. Έκανε ξεχωριστές μετάνοιες με το κομβοσχήνι του για τον Σωτήρα Χριστό, για τη Μητέρα του Θεού, τον Άγγελο Φύλακα, τον Αρχιστράτηγο Μιχαήλ, τον Τίμιο Πρόδρομο, τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, τον Όσιο Ανδρόνικο, τους Αποστόλους Πέτρο και Παύλο και για πολλούς δικαίους, όσιους και μάρτυρες, άνδρες και γυναίκες, Αγίους Βασιλείς κλπ. Μιλάμε για έναν πολύ μεγάλο αριθμό μετανοιών. Μετά από αυτό έκανε μετάνοιες για τον καθηγούμενο της Μονής, για τα πνευματικά του τέκνα, για γνωστούς, για τους κεκοιμημένους, της αδελφότητας και για συγγενείς. Ύστερα ξάπλυνε να κοιμηθεί για λίγο. Σηκωνόταν στις 2 μετά τα μεσάνυχτα ή και νωρίτερα και δεν ξανακοιμόταν πια. Έκανε τον κανόνα των 500 κόμπων χωρίς να βιάζεται, κάνοντας μετάνοιες με ευλάβεια και προσοχή. Μετά τον κανόνα του με το κομποσκήνι, έκανε ακόμη κομποσκήνι στους Αγίους που ευαρέστησαν τον Θεό και μετά έκανε ανάγνωση του Ευαγγελίου, του Ακαθίστου Ύμνου και του Ψαλτηρίου με μνημόνευση ονομάτων. Επίσης άρεσε στον Πάτουσκα να διαβάζει την ακολουθία για κάθε ημέρα που την είχε μαζί του ακόμη και στην εξορία και τα στρατόπεδα. Σαν επίτροπος της Μονής, σύμφωνα με την υποχρέωση που είχε, ο πατήρ Ανδρόνικος πήγαινε κατά τη διάρκεια της νύχτας να ελέγξει τους φύλακες της Μονής. Αν κάποιος από τους υποτακτικούς κοιμόταν ή είχε αρρωστήσει ή κάποιος δεν βρισκόταν στην ακολουθία του μεσονυκτίου, ο ίδιος ο Μπάτουσκα πήγαινε στα κελιά και μάθαινε γιατί απουσίαζε ο αδελφός. Σε κανέναν δεν αρνιόταν τις νουχθεσίες, την ευλογία και την προσευχή του, είτε στους μοναχούς είτε στους προσκυνητές. Όριζε κάποια στιγμή στο ναό για αυτούς, εκτός της ώρας της ακολουθίας, και έκανε παρακλήσεις για τους ταξιδεύοντες και ευχέλαιο. Τέλος, έκανε λειτουργία και κοινωνούσε τους προσκυνητές και την αδελφότητα.

Νέο κλείσιμο της Μονής από τους Άθεους, στην Τυφλίδα της Γεωργίας. Όταν έκλεισαν και πάλι τη Μονή του Γκλίνσκ το 1961, ο πατήρ Ανδρόνικος ταξίδεψε στην επαρχία Σταυροπόλεως, όπου ζούσε ο πρώην διακονητής του Παυλίνος. Και μετά, όταν ο πατήρ Παυλίνος έφυγε για να σπουδάσει, ο Μπάτουσκα μετήκησε στην Τυφλίδα και ετέθη υπό την προστασία του Μητροπολίτη Τέτριτς Κάρος Νουβίου, που όπως προαναφέραμε ήταν ιεράρχης της Εκκλησίας της Γεωργίας. Ο πατήρ Ανδρόνικος βοηθούσε στο ναό του Αγίου Αλεξάνδρου Νιεύσκη, λειτουργούσε, εξομολογούσε, βοηθούσε στην προσκομιδή, διάβαζε ονόματα και παρέμενε και ως φύλακας του ναού. Αργότερα ο επίσκοπος Ζινόβιος του βρήκε ένα σπιτάκι στην πόλη, στο οποίο και έζησε μέχρι τη διάβασή του στην αιωνιότητα. Ο γέροντας πάντοτε ζούσε με τη μνήμη του θανάτου και εκρατείται ως τον φόβο του Θεού με τη μνήμη των αιωνίων βασάνων. Για τη θεάρεστη ζωή του αξιώθηκε να λάβει από τον Κύριο το προορατικό χάρισμα. Το 1963, με την ευλογία του Πατριάρχου Μόσχας Αλεξίου, ο πατήρ Ανδρόνικος έλαβε από τον επίσκοπο Ζινόβιο το οφίκιο του Αρχιμανδρίτου. Αλλά μετά την πρώτη μέρα που του δόθηκε το οφίκιο και για τα υπόλοιπα 11 χρόνια ως τον θάνατό του, ούτε μια φορά δεν φόρεσε μήτρα από ταπείνωση. Στο ναό του Αγίου Αλεξάνδρου, ο γέροντας κοινωνούσε το Σάββατο, την Κυριακή και τις εορτές. Μετά το τέλος της λειτουργίας ή της ακολουθίας, δεν καθόταν αναπαυθή, αλλά απομακρυνόταν και μελετούσε το Ιερό Ευαγγέλιο. Μετά το γεύμα και μέχρι την έναρξη της εσπερινής ακολουθίας, ο πατήρ Ανδρόνικος βρισκόταν στο παρεκκλήσιο, που ήταν στο προάβλιο του ναού. Η πόρτα ήταν ανοιχτή για τους επισκέπτες. Εκεί εξομολογούσε, παρηγορούσε και νουθετούσε. Δεν συγχυζόταν από τις δολοπλοκίες και δίδασκε με παραδείγματα από την Αγία Γραφή και τους βίους των Αγίων Πατέρων. Προστάτευε όλους από την υπερηφάνεια και την κατάκριση και διηγείτο την περίπτωση ενός μοναχού, ο οποίος ήταν πολύ ήσυχος, ταπεινός και πράος, αλλά όταν κάποτε κατέκρινε κάποιον η χάρις, απομακρύνθηκε από αυτόν. Ουράνια συμπροσευχή στο ναό του Αγίου Αλεξάνδρου. Ο νεοκόρος του ναού του Αγίου Αλεξάνδρου Νιεύσκη διηγήθηκε ένα περιστατικό που δίνει μια ιδέα για το πώς προσευχόταν ο πατήρ Ανδρόνικος. Ο γέροντας πριν από την τέλεση της Θείας Λειτουργίας συνήθως από βραδείς παρέμενε στο ναό και μέχρι το πρωί δεν έκλεινε μάτι. Όλη την ώρα αυτή προσευχόταν. Μια τέτοια νύχτα στο τέλος της δεκαετίας του 60 ο νεοκόρος είχε υπηρεσία στη φύλαξη του ναού. Τη νύχτα βλέπει τον ναό γεμάτο από προσευχομένους. Του πέρασε από το μυαλό η σκέψη ότι τον πήρε ο ύπνος και ότι χωρίς να τον ρωτήσουν άνοιξαν τις πόρτες. Κοιτάζει το ρολόι. Ήταν 2 μετά τα μεσάνυχτα. Ψάχνει τα κλειδιά και τα βρίσκει στη θέση τους. Με μεγάλο φόβο κοίταξε ακόμη μια φορά στο εσωτερικό του ναού. Ο πατήρ Ανδρόνικος προσευχόταν και έκανε μετάνοιες μπροστά στην εικόνα του εορταζομένου Αγίου και γύρω του ήταν πλήθος λαού που επίσης προσευχόταν. Ο νεοκόρος έντρομος πάγωσε από τον φόβο του. Μόλις ο στάρετς τελείωσε την προσευχή του, ο ναός άδειασε. Το πρωί, με μεγάλη συγκίνηση, ο νεοκόρος διηγήθηκε τι συνέβη, αλλά δεν ήταν σε θέση να εξηγήσει όσα είδε. Γνωρίζοντας όμως τη θεάρεστη ζωή του Στάρετς και τη δύναμη της προσευχής του, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η ενουρανής τριαμβεύουσα εκκλησία συμπροσευχόταν με τον μεγάλο ασκητή κατά τη διάρκεια των προσευχών του.

νουθεσίες πλήρης φωτισμού και χάριτος. Σε κάποιους από τους μαθητές του μοναχούς, ο πατήρ Ανδρόνικος έλεγε ότι κάθε ώρα πρέπει να αγρυπνούμε και να παραμένουμε στην προσευχή, γιατί ο Κύριος είπε «Αγρυπνείτε και προσεύχεστε» και «Αδιαλείπτως προσεύχεστε». Όταν προσεύχεσαι, πρέπει να ενθυμίσαι την ώρα του θανάτου, φοβούμενος το αιώνιο πυρ. Να μην μας τρομάζει η σκέψη για τις δυσκολίες και το φορτίο της ζωής, διότι με την οδό των πολλών θλίψεων μπορούμε να εισέλθουμε στην Βασιλεία των Ουρανών. Δεν είναι ο τόπος που αγιάζει τον άνθρωπο, αλλά ο άνθρωπος που αγιάζει τον τόπο. Όπου υπάρχει μοναχός, εκεί είναι και μοναστήρι. Ζήστε μοναχικά και θα ζείτε σε μοναστήρι. Με σύνεση περάστε τη ζωή σας. Ζήστε καθαρά, μετανοείτε. Προσεύχεστε για να μην μας προφθάσει ο ευνίδιος θάνατος και η φοβερή οργή του Θεού. Πολλοί ξάπλωσαν να κοιμηθούν και δεν ξανασηκώθηκαν. Έτσι και εμείς ξαπλώνουμε και δεν γνωρίζουμε αν θα σηκωθούμε το πρωί. Μην παρεκκλίνετε από την εκπλήρωση του κανόνου σας. Στον Στάρετς έρχονταν οι μοναχοί από διάφορα μοναστήρια, μεταξύ των οποίων από τη Λάβρα του Αγίου Σεργίου. Από κάθε άκρη της Ρωσίας έρχονταν στον γέροντα ερημίτες. Τους δεχόταν όλους με χαρά, ακούραστα τους δίδασκε να τηρούν τις εντολές του Κυρίου με καλά έργα, υπακοή, πραότητα και ταπείνωση. Πολλοί σπουδαστές των θεολογικών σεμιναρίων και της Θεολογικής Ακαδημίας της Μόσχας επισκέπτονταν τον Στάρετς, ο οποίος τους έλεγε «Μάθετε τον νόμο του Θεού, έχετε την καρδιά και την ψυχή σας καθαρές». Το ένθυμα της ψυχής, δηλαδή η αληθινή πίστη, η προσευχή, τα δάκρυα, ο στεναγμός και η μετάνοια να είναι πάντοτε μαζί σας και τότε ο Κύριος δεν θα σας εγκαταλείψει. Έλεγε επίσης ο πατήρ Ανδρόνικος «Ζήσε πιο χαμηλά, πιο ταπεινά από το χορτάρι και πιο ήσυχα από το νερό και θα σωθείς». Γι' αυτόν όλοι οι άνθρωποι ήσαν Άγιοι, για όλους προσευχόταν με πόνο ψυχής. Ένας ιερομόναχος θυμόταν ότι ο πατήρ Ανδρόνικος όταν εξομολογούσε έδινε άφεση αμαρτιών όχι μόνο στον μετανοούντα αλλά και στους μοναχούς και ερημίτες προσθέτοντας αυτούς και όλους τους θλιβωμένους. Έλεγε ότι αυτοί θλίβονται και κλαίνε και στην προσευχή τους ζητούν από αυτόν να προσεύχεται για αυτούς. Κάποτε που προσευχόταν για τον γιο κάποιου γιατρού που είχε κάνει απόπειρα αυτοκτονίας, εμφανίστηκε ένας δαίμονας και χτύπησε τον Πάτουσκα. Ο πόνος αυτός δεν περνούσε για πολύ καιρό. Οι δαιμονισμένοι κράβγαζαν ότι θα τον κάψουν. Ο πατήρ Ανδρόνικος από τα έργα των Αγίων Πατέρων και την Αγία Γραφή αντέγραφε διδακτικά αποσπάσματα, τα οποία πολλαπλασίαζε σε αντίγραφα και τα μοίραζε στα πνευματικά του παιδιά. Όλα αυτά τα έκανε γιατί φρόντιζε για τους ανθρώπους και επιθυμούσε να τους προειδοποιήσει, να τους προφυλάξει από λαθεμένα βήματα, να τους παρακινήσει να σκεφτούν καλύτερα. Κάποιες φορές βοηθούσε τους ανθρώπους με κάποια χειρονομία. Για παράδειγμα, κάποιοι νέοι υποτακτικοί διηγούνται ότι με μια κίνηση του χεριού στο μέτωπο προσπαθούσε τρόπον τινά να φυτέψει στο κεφάλι κάποιου έναν απαραίτητο ορθό λογισμό. Όλα αυτά γίνονταν με μεγάλη φροντίδα και καλή διάθεση. Κάποιο από αυτά μπορεί να έμοιαζε πολύ δρυμή, όχι όμως άξιστο και απότομο, ή άλλες φορές να ήταν τρυφερό, όχι όμως κολακευτικό, στοργικό, όχι όμως και γλυκανάλατο. Σε όλα υπήρχε η αίσθηση του μέτρου και η κατανόηση της καταστάσεως στην οποία βρισκόταν ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Επίσης, χρησιμοποιούσε ελεύθερα παρομοιώσεις, παροιμίες και αποφθέγματα. Όλα τούτα παραμένουν ζωηρά στη μνήμη όσων άκουσαν τις παρενέσεις του. Παρουσιάζουμε στη συνέχεια κάποιες ψυχοφελείς συμβουλές του Στάρετς προς τους μοναχούς.

«Τέκνο μου εν Κυρίω, γνώρισε τον εαυτό σου και ο Κύριος θα είναι μαζί σου. Γίνε κουφός, άφωνος και τυφλός με την πνευματική έννοια και σώζεσαι. Φώνευσε μέσα σου την υπερηφάνεια, τη μέθη, τον φόνο, ακόμη και με τα λόγια τη μοιχεία, την ακολασία και τις σοδομιστικές αμαρτίες, τη φιλαργυρία, τη φιλοδοξία, τον φθόνο, το μίσος προς τον πλησίον σου. Να υποτάσσεσαι στον προϊστάμενό σου όπως τον Χριστό και εναντίον του μην τολμήσεις ούτε να πεις ούτε να κάνεις κάτι. Το ίδιο πρέπει να κάνεις και για τον γέροντα και τον πνευματικό σου. Σε όλα να είσαι υπάκουος, πράος και σιωπηλός. Να αρκείσαι στη μοναστηριακή τράπεζα και στο μοναστηριακό τυπικό. Ταπείνωσε τον εαυτό σου μέχρι τέλους τη ζωή σου, όπως λέγει ο Κύριος. Επί τι να επιβλέψω αλλή επί των ταπεινών και ησύχιων και τρέμοντα τους λόγους μου. Μην πίνεις κρασί, γιατί σε αυτό κρύβεται η ακολασία και κάθε θανάσιμη αμαρτία γεννιέται από αυτό. Μη δοκιμάσεις κρέας, όπου κι αν στο προσφέρουν. Καθημερινά να αποκαλύπτεις τους λογισμούς σου ενώπιον του πνευματικού σου. Το διακόνημά σου να το κάνεις με φόβο Θεού και μεγάλη προσοχή, γιατί είναι γραμμένο. Υπακοή παράδεισος, παρακοή άδης. Μην κρίνετε και ου μη κριθείτε. Ο μέτρο μετρείτε, αντιμετρηθήσετε ημίν. Κάθε υποτακτικός οφείλει να εκτελεί τον κανόνα του κατά την κρίση του γέροντος. Ο μοναχός δεν πρέπει να είναι μόνο ακροατής των εντολών, αλλά και ποιητής τους. Στην εκκλησία να μην μιλάς. Να κοιμάσαι λίγο, με μέτρο, και θα σε βοηθούν άγγελοι. Μην κάνεις γνωριμίες με τους κοσμικούς και μη γίνεσαι όμοιος με τον Φαρισαίο, ο οποίος όλα τα έκανε για επίδειξη ενώπιον των ανθρώπων. Να μην ματαιοδοξείς και να μην έχεις θράσος. Μην τρως μέχρι χορτασμό. Καθημερινά να περιορίζεις τον εαυτό σου με την εγκράτεια. Εάν επισκέπτεσαι κάποιον από τους αδελφούς, μην παραμένεις για πολύ στο κελί του. Ανάγκασε τον εαυτό σου στο εργόχειρο και θα κατοικήσει μέσα σου ο φόβος του Θεού. Αγάπησε πολύ τον κόπο και σύντομα θα σου στείλει ο Θεός ειρήνη. Μη φοράς ενδύματα που σε οδηγούν στη ματαιοδοξία. Τα χείλη σου πάντοτε να λένε την αλήθεια. Μη γογγίζεις και μην επιτρέπεις τον εαυτό σου να προσβάλλει κάποιον. Αν κάποιος σε επιπλήττει για κάποια αμαρτία, στην οποία δεν έχεις καμιά συμμετοχή, μην ειρηνικός ενώπιον του κατηγόρου σου και θα κληρονομήσεις άφθαρα το στέφανο. Πρόσεχε τους λογισμούς σου, επειδή για όσους συμφωνούν με τους ακολάστους λογισμούς και ευχαριστούνται με αυτούς, δεν υπάρχει ελπίδα σωτηρίας. Αντιθέτως, εκείνοι οι οποίοι δεν συμφωνούν με αυτούς, αλλά εναντιώνονται σε αυτούς με κάθε δυνατή προσπάθεια, προσευχόμενοι εναντίον τους, λαμβάνουν στεφάνους από τον Θεό. Με την νηστεία δοκιμάζεται το σώμα, με την αγρυπνία καθαρίζεται ο νους, με τη σιωπή έρχεται ο κλαφθμός και με τον κλαφθμό κατορθώνεται για τον μοναχό η τελειότης και η κάθαρση από τις αμαρτίες. Να μην έχεις στενές και συχνές σχέσεις με κοσμικούς, μην κάνεις γνωριμίες με γυναίκα, μην έχεις ελεύθερη συμπεριφορά με έφηβο. Το αλάτι το παίρνουμε από το νερό, όταν όμως έρθει σε επαφή με το νερό, κρύβεται και χάνεται. Έτσι και ο μοναχός γεννιέται από γυναίκα, αλλά όταν αγγίξει γυναίκα χάνεται, καταστρέφεται και πεθαίνει τον πνευματικό θάνατο, εάν δεν μετανοήσει. Με το γυναικείο φίλο να διακόψεις κάθε σχέση, εκτός μόνο από τη μητέρα που σε γέννησε. Ο μοναχός δεν πρέπει να ακούει κακολογίες, δεν πρέπει να λέει τίποτε άσχημο για κανέναν, δεν πρέπει να δελεάζεται από τίποτε. Στο ερώτημα «Τι είναι ο φόβος του Θεού», ο Στάρετς είπε «Τίποτε να μην κάνεις σύμφωνα με το θέλημά σου, αλλά σε κάθε τόπο να αισθάνεσαι την παρουσία του Θεού και γι' αυτό να κάνεις τα πάντα σαν να βρίσκεσαι ενώπιον του Θεού και όχι ενώπιον των ανθρώπων».

Άσκηση και Αγιότητα των Στάρετς του Γκλίνσκ του πρωτοπρεσβυτέρου Αλεξάνδρου Τσεσκονόφ και Ζινόβιου Τσεσκονόφ. Μετάφραση πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννη Φωτόπουλου. Διάβασε η Μαρία Τζαμαρία. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.

0: Το σχολείο μας μεταμορφώνεται. Μια νέα εποχή ξεκινάει για τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Με μια ριζική ανακαίνιση, το σχολείο μας αλλάζει όψη και υποδέχεται τη νέα σχολική χρονιά ανανεωμένο, σύγχρονο και ακόμη πιο φιλόξενο. Δημιουργώντας για τα παιδιά μας ένα περιβάλλον που εμπνέει τη γνώση, τη δημιουργικότητα και την πρόοδο.
0: Σας προσκαλούμε να γιορτάσουμε μαζί το νέο αυτό ξεκίνημα και να θαυμάσουμε από κοντά τους νέους ανακαινισμένους μας χώρους. Τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά και τα εγγένεια των πλήρως ανακαινισμένων χώρων του σχολείου μας θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κ. Σεραφείμ, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί.
1: Το σημαντικό αυτό έργο πραγματοποιήθηκε χάρη στη γενναιόδερη προσφορά του μεγάλου ευεργέτη της Μητροπόλεως και των εκπαιδευτηρίων μας, Ευάγγελου Μαρινάκη. Ελάτε να δείτε από κοντά το νέο πρόσωπο των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
0: Σύγχρονοι διαδραστικοί πίνακες σε όλες τις αίθουσες του νηπιαγωγείου, του δημοτικού, του γυμνασίου και του λυκείου.
1: Σύγχρονο στόλος σχολικών λεωφορείων.
0: Τμήματα μελέτης για την καθημερινή υποστήριξη των μαθητών.
1: Πλούσιο πρόγραμμα μετασχολικών δραστηριοτήτων.
0: Καθημερινή παρουσία ψυχολόγου για υποστήριξη και συμβουλές σε παιδιά και γονείς.
1: Εκπαιδευτική με κατάρτιση, διάθεση και μεταδοτικότητα. Δίπλα σε κάθε παιδί.
0: Η κοινωνία μας αλλάζει. Η εκπαίδευση εξελίσσεται. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός προχωρούν μπροστά, συνδυάζοντας τη σύγχρονη εκπαίδευση με τις διαχρονικές αξίες που αποτελούν την ταυτότητά μας.
1: Οι εγγραφές συνεχίζονται. Για πληροφορίες σχετικά με τον βρεφονηπιακό σταθμό, τον παιδικό σταθμό και τον νηπιαγωγείο, μπορείτε να καλείτε στο 210-4634-113.
0: Για το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, στο 210-4610-915.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
0: Η εκπαίδευση που οδηγεί στη γνώση, στις αξίες και στην επιτυχία.
2: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Σήμερα το βράδυ, στις 10.30, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Ταξίδι στον Άθο. Λογοτεχνικές περιπλανήσεις Ελλήνων και ξένων συγγραφέων στο περιβόλι της Παναγίας. Με τον Γιώργο Μπάρλα.
4: Διαβάζουμε το Αγιορείτικο Μεσονυκτικό του μοναχού Μωυσέως Αγιορείτου από τις εκδόσεις Αρμός.

Ιεροπαϊσίου επίσκεψη. Ένα πρωινό, μόλις είχε ξημερώσει και είχα τελειώσει τον όρθρο, άκουσε ένα διακριτικό κτύπημα στη θύρα. Πηγαίνοντας να ανοίξω, σκεπτόμουν ποιος να τον πρωί-πρωί. Αντίκρισα σκυφτό τον γέροντα Παϊσίου. «Ευλογημένε», μου λέει, «πώς τακτοποιήθηκες». Αδύνατος, κοντός, πρόχειρα ντυμένος, με ένα ελαφρύ χαμόγελο. Χάρηκα έκτακτα για την απρόσμενη επίσκεψη. Πέρασε διστακτικά μέσα, ανέβηκε να προσκυνήσει το εκκλησάκι. Κατέβηκε στο κάτω μεγάλο δωμάτιο. Ήταν τότε σχεδόν άδειο. Δυο καρέκλες και ένα τραπέζι. Κάτι του πρόσφερα. «Στερεωμένος», μου είπε. Μου μίλησε για τους παλαιούς εδώ γέροντες. Ήταν εργατικοί, φυλακόλουθοι, ενάρετοι. «Σήμερα, λίγαν πρωί, είχα δύο κρούσματα», μου είπε. «Ήλθε ένας μεσόκοπος να γίνει υποτακτικός μου. Τον ρώτησα αν έχει οικογένεια. Έχει δύο παιδιά στο δημοτικό», μου είπε. Του λέω: «Θα τελειώσουν το δημοτικό, το γυμνάσιο, το λύκειο, το πανεπιστήμιο. Θα τα παντρέψεις και μετά θα έλθεις να σου πω πού θα μονάσεις, γιατί εγώ δεν βαστώ μοναχούς». «Έτσι κάνουμε παιδιά και τα παρατάμε και πάμε για μοναχή». Η δεύτερη περίπτωση χειρότερη της πρώτης. Ήλθε ένας άλλος και μου λέει: «Γέροντα, βρήκα μια γυναίκα πιο πνευματική της γυναίκας μου και ήλθα να πάρω την ευλογία σου». Παλάβωσε ο κόσμος. Πήρα τα βουνά. Ήλθα να δω τι κάνεις. Δεν κάθισε πολύ. Χάρηκα πολύ. Μετέφερε ευλογία, χάρη, ειρήνη. Όπως τότε στη Σιμονόπετρα, όπου έμεινε δύο μέρες και δύο νύχτες δίπλα από το κελί μου και μου δώρισε το πλεχτό σκουφάκι του, μόλις που πήγαινα να του το ζητήσω για ευλογία. Τη δεύτερη νύχτα συνταράχθηκε το κελί από μία απρόσμενη επίσκεψη. Ήλθε μέσα στη νύχτα να χτυπήσει τη θύρα μου, να μου ζητήσει τάχα την ώρα, να με ρωτήσει σε πόση ώρα αρχίζει η ακολουθία, να μεγαλυνέψει. Το πρωί μου εξήγησε. Το ταγκαλάκι δεν κοιμόταν. Πάντα θα θυμάμαι τη σύναξη, όπου μας μίλησε για γεροντάκια του Θεού, θεατές του ακτίστου φωτός, μοναχές καρισματούχες, αγώνες μακρούς, δάκρυα και αγρυπνίες, εικόνες, αγιαλείψανα και θαύματα. Κανείς δεν έφτασε στο Θεό άκοπα, όπως λέει και ο Αββάς Ισαάκ. Πρέπει να απομακρύνουμε το κοσμικό πνεύμα από τον μοναχισμό. Ο ιδρώτας είναι το λουτρό και το μύρο του μοναχού. Η προσευχή είναι το κύριο έργο του μοναχού, ανώτερη και από την Ιεραποστολή και τη φιλανθρωπία. Η προσευχή χαρίζει αιώνια ανάπαυση στις ψυχές των και κοιμημένων. Πιο πολύ να προσευχόμαστε για τους αγαπητούς και κοιμημένους αδελφούς μας, αδελφοί μου. Αιωνία η μνήμη αυτών. Εις μνημόσυνον αιώνιον έστε δίκαιος. Αλληλούια. Λευκός θάνατος. Έξω χιονίζει, όλα λευκά, ο ουρανός και η γη λευκοντημένα. Από το βάρος του χιονιού σπάζουν τα κλαδιά των δένδρων. Ξύλα στην ακίνητη σόμπα, τα καημένα τα πουλάκια δεν βρίσκουν που να λουφάξουν. Αναγκαστικά έγκλειστοι. Ο χειμώνας πάντα πιο καλογερικός. Σε ασφαλίζει και σε περιορίζει σε προσοχή, σε προσευχή, σε αυτοέλεγχο, σε αυτομεμψία, σε μελέτη, σε καταγραφή, σε απολογισμό. Ο ειλικρινής έλεγχος, η ταπεινή ενόραση, η θεοδίδακτη διάκριση συνεργούν στη μία απογοήτευση, την πάντα ανεπίτρεπτη, τη συχνά δαιμονοκίνητη. Εάν ανομίας παρατηρήσεις, Κύριε, τις υποστήσετε. Εμνήστην του ονόματός σου και υφράνθην, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχτήνη ημάς. Εκοιμήθη ο γέρον Δημήτριος του ιερού κελίου τριών ιεραρχών Σαράβαρη. Το σεμνό ιερατείο με τα μπλε, πράσινα και μαύρα πετραχίλια. Ο σοφός ηγούμενος της Ιβύρων Βασίλειος μίλησε ωραία στην τράπεζα. Ο Μακαρίτης ήταν γνωστός παράξενος, αλλά γνήσιος και αληθινός. Σαν ένας βράχος, ένα δέντρο, σαν τον Άθωνα, μπροστά του ήσουν μικρός. Τα μούτρα του σαν το χειμωνιάτικο καιρό. Ετών 90 και έτρεχε. Λίγο καιρό γυροκομήθηκε από τον πατέρα Πέτρο, που πάντα με ιδιαίτερη αγάπη, σεβασμό και ενδιαφέρον φροντίζει τα γεροντάκια.
Ο Γεροδημήτρης ήταν Χιώτης. Παρακαλούσε, όπως έλεγε, τους Καραμανλίδες, τους Καπαδόκες, τρεις ιεράρχες του κελιού του, να τον συνδράμουν στις ανάγκες του με πολλές θείες λειτουργίες. Φυλακόλουθος. Δεν άφηνε τα ιερά γράμματα της Εκκλησίας. Έτρεχε στα βουνά να βρει παπά για λειτουργία χειμώνα και καλοκαίρι. Ερχόταν και σε εμάς. Με θερμό παρακαλούσε να στείλω τον παπά Χρυσόστομο. Τον έστελνα. Έφερνε φουντούκια, δυο κηδόνια, λίγα καρύδια, λίγο σαπούνι, ευλογία. Προχθές πήγαμε σε άλλη κηδεία. Στον Παπανεκτάριο, τον Σταυρονικητιανό, τον οδοντίατρο από τον Πόρο. Σοβαρός, σιωπηλός, σεμνός, καλογερικός. Υπόμενε την ασθένεια, ετών 57. Προείστατο, ο επίσκοπος Ροδοστόλου Χρυσόστομος, με την ωραία φωνή του και το απλό αγιορείτικο ύφος του. Όλα ήσυχα στη Μονή Σταυρονικήτα. Εκοιμήθησαν εν κυρίω, ο Παπα Ιωσήφ Φιλοθεήτης, το μετόχι της Πορταριάς, της προσευχής άνθρωπος, ο Σεραφείμ των Σαβαίων, πάνω από τις Καριές, υπερήλικας, ο Αντώνιος Κοτλουμουσιανός, μαθηματικός από τις Αίρες, ο Φιλάρετος ο Καυσοκαλυβίτης, ο Αγιογράφος την ημέρα της εορτής του, ο εκατοντάχρονος Ονούφριος Αγιανανίτης, πρώην Σιμωνοπετρίτης, ο Παπαδημήτρης ο Θασίτης, ο Τρίγωνας, ο Τυπικάρης του Πρωτάτου, ο τελευταίος Ντορβαζής, όπου όρφανος 13 ετών ήλθε στο Άγιον Όρος, ο Παπαδιονύσης ο Ρουμάνος, ο καλός πνευματικός, από την ωραία Κολιτσού, τον γραφικό Άγιο Γεώργιο, με την ευλαβή συνοδεία του και ένα πλήθος μοναχών και λαϊκών να διηγούνται με άφατη συγκίνηση τον ένθεο βίο του, τους αγαθούς λόγους του, το ασκητικό του κατόρθωμα, την ολοσχερή παράδοσή του στο Θεό, που υπηρέδησε 70 χρόνια στο Άγιον Όρος. Και άλλοι και άλλοι. Ο θάνατος Εργιάννα. Μακάρι όσοι τον καλωσορίσουν άνετα, όσους τους βρίσκει έτοιμους. Έτοιμους σχετικά, τέλος πάντων. Άμμο μη ενωδώ, αλληλούια. Λευκός θάνατος, Εράσμιος. Κατάλευκα, γεροντάκια. Συγκινούμε πάντα από τα γεροντάκια του όρους τα κατάλευκα, τα κυρτωμένα, τα σεμνά, τα αληθινά, τα ταπεινά, που βαδίζουν πάντα αργά, που δεν έτρεχαν ποτέ, δεν είχαν μαζί τους ρολόι, έβλεπαν την τροχιά του ήλιου και κανόνιζαν την εργασία τους. Άνθρωποι μέτριοι, του μέτρου, της διακρίσεως, της σοβαρότητος, της ευθύτητος, της ντομπροσύνης, της καλοσύνης και της αγαθότητος. Με το εγκάρδιο ανεπιτίδευτο ψάλσιμο και τις καθημερινές και εορτές και τη βαθιά εκείνη επίγνωση όλων των τελουμένων στην Εκκλησία. Κορυφαία πάντοτε η στάση και ο τρόπος τους κατά τη θεία μετάληψη, με μια ιδιαίτερη προσοχή, μεγάλη ευλάβεια, δέος και φόβο, φωτεινά και ήρεμα πρόσωπα, καθαρά μάτια. Όταν σου λέγανε ευλόγησον, ευλογείτε, να είναι ευλογημένο, το εννοούσαν, το συναισθάνονταν, κυριολεκτούσαν στα αλήθεια. Πιο κύρια, όταν στην περίοδο του Πεντηκοσταρίου αναφωνούσαν Χριστός Ανέστη ή Αληθός Ανέστη. Χαίρομαι να είμαι μέσα στην Εκκλησία, μου λέγε πιστικά ο γέροντας Θεόκτιστος Διονυσιάτης από την Εύανδρη Ήπειρο. Μιλούσα με τους Αγίους. Μέσα στην Εκκλησία μου περνούν όλα τα βάσανά μου. Καθόταν στον άρθηκα της Εκκλησίας, με τις θαυμάσιες τοιχογραφίες της Αποκαλύψεως, ώρες πολλές με το κομποσκίνι στο χέρι. Μου ζητούσε να γράψω για τους συντοπίτες του Αγίους. Τελικά έγραψε κάποιος άλλος και χάρηκε πολύ. Περίπου 40 χρόνια στη Μονή, εκείνη το μεταξύ του υπόγειου μικρού κελιού του και του λίαν κατανικτικού καθολικού. Ο Φυλάγιος, Φιλόθεος, Φιλάδελφος και Φυλακόλουθος Θεόκτιστος είχε μια πηγαία ευλάβεια και μυστική αρετή. Έλεγε ο Μακάριος. Ήμουνα μακριά από το Θεό, αλλά με λυπήθηκε η Παναγία. Αρρώστησα βαριά. Την παρακάλεσα να με κάνει καλά, γιατρεύτηκα και έγινα μοναχός. Πέτυχα τον πρώτο αριθμό του λαχείου. Έλεγε σε κάποιους φίλους προσκυνητές: κάθομαι απέναντι από την Παναγία, το παρεκκλήσι που βρίσκεται η θαυματουργική εικόνα της Παναγίας των χαιρετισμών, του ακαθίστου, και μου μαλακώνει ο πόνος. Πάω στο παρεκκλήσι των Αγίων Αναργύρων και μου ησυχάζει το στομάχι. Εκεί, στην Ιερά Μονή Διονυσίου, γνώρισε και τον πατέρα Βλάσιο. Πολλοί ίσως τον είχαν και αφελή και απλοϊκό. Η ταπεινότητά μου τον πιστεύει απλό. Τη μακαρή απλότητά του τη βεβαιώνω, γιατί διατηρώ ζωηρά στη μνήμη μου τη στάση του σε μια θεία λειτουργία του καθολικού της Μονής του. Κάθοταν σε ένα απόμερο στασίδι μέσα στο μισοσκόταδο, δύο ώρες πριν ξημερώσει, σκυμμένος, σκεπασμένο το ασκητικό του πρόσωπο από το κουκούλι του, σαν άκουγε τη θεία λειτουργία για πρώτη φορά, σαν μαθητής μικρός. Έκθαμβος, με το στόμα ανοιχτό
κοιτούσε την ωραία πύλη, τον παπά, την εικόνα της Παναγίας, σχεδόν ακίνητος, αποσβολωμένος με τείχες στα τελούμενα έμφοβα. Ήταν ένας ταπεινός που αγαπούσε πολύ τις προφητείες του Αγίου Κοσμάτου Αιτωλού και τις ερμήνευε χαριτωμένα. Ήταν αγαθός και μοίρασε καλλιγραφημένα στους προσκυνητές τις προφητείες του μεγάλου αυτού Αγίου, εφιστώντας την προσοχή στη διατήρηση της ορθόδοξης παράδοσης. Ήταν, επαναλαμβάνω, απλός και δεν μπορούσες να τον παρεξηγήσεις. Ήταν αυτός που ήταν, απέριτος, ακτίμων, απροσποιητός, αληθινός, ωραίος. Η Ιερά Μονή Διονυσίου φυλάει στους τάφους και το οστεοφυλάκιό της σωστά μακαρίων γερόντων, γνωστών και αγνώστων. Ένας τέτοιος υπήρξε και ο Γεροαρσένιος ο Πόντιος, ο συνασκητής και ισόβιος συναγωνιστής του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού και κατόπιν συνοδοιπόρος του Παπαχαράλαμπου, του Διονυσιάτη Ηγουμένου. Εμείς λίγο τον γνωρίσαμε, αλλά όπως λέγει ο παραδελφός του, γέροντας Ιωσήφ, Βατοπεδινός, υπήρξε πάντοτε ευθύς, απλός, άκακος, πράος, υπήκοος, σπάνιος αγωνιστής, ακτίμων, αμνησίκακος, ακριβής, άγρυπνος, ένας μεγάλος αθόρυβος εργάτης της αρετής. Πράγματι, είχε πάντα μια πρόθυμη υπακοή στον γέροντά του και όχι μια τυπική και πρόχειρη. Αγαπούσε τη συνεχή νηστεία, μονοφαγία, λιτοφαγία, ολιγοφαγία, ολιγοϊπνία και πολύ ωρή καθημερινή αγρυπνία και δεν τα ακολουθούσε αναγκαστικά αλλά πρόσχαρα. Τον έβρισκαν το χάραμα να μετανίζει και να κάνει κομποσχήνη και να λέει «Πόσο νωρίς ξημέρωσε». Η Αθωνίτισσα Θεοτόκος έχει φυλαγμένα στο περιβόλι της πολλά καλοκάγαθα γεροντάκια. Στη γειτονική της Διονυσίου Μονή του Αγίου Παύλου θα σταθώ σε δύο λιγότερο γνωστές μορφές σύγχρονων πατέρων που λίγο τις γνωρίσαμε αλλά πολύ μας ωφέλησαν. Πρόκειται για τον Παπα Παύλο από την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, άνθρωπο μορφωμένο και καλά κατρετισμένο, αγαπητό αδελφό με καθαρό ορθόδοξο φρόνημα και γνήσιο αγιορείτικο ήθος που η ξαφνική εκτιμία του λείπει σε πολλούς πολύ. Κατά τον Λίαν Σεβαστό Αγιοπαυλίτη Ηγούμενο Παρθένιο, ο Παπα Παύλος υπηρέτησε άοκνα επί 32 έτη τη μονή της μετανοίας του, ιερουργώντας καθημερινά το Άγιο Θυσιαστήριο επί 3 συνεχείς δεκαετίες. Η διακονία του ήταν πρόσκαρη και προς όλους τους αδελφούς του. Μνημόνευε στην Αγία Προσκομιδή χιλιάδες ονόματα ζώντων και κεκοιμημένων, γνωστών και αγνώστων. Αγαπούσε ιδιαίτερα την Παναγία και την επεκαλείτο συνεχώς. Σε ένα γνωστό του έγραφε: «Η ταπείνωση και η επιμονή θα νικήσει, θα κάμψει την ευσπλαχνία του Κυρίου και η εξομολόγηση σε καλό πνευματικό κατεσχύνει τον εχθρό μας και ταπεινώνει τον εγωισμό». Ο δεύτερος είναι ο γέροντας Γεώργιος. Αγωνίστηκε στο κοινόβιο επί 6 δεκαετίες. Πάντοτε και μέχρι τέλος του βίου του θυμόταν τα λόγια του μακαριστού και εναρέτου ηγουμένου της Ιεράς Μονής Γρηγορίου Αθανασίου που του είχε πει περί ξενιτείας, εγκρατείας και ακτιμοσύνης. Κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής κατάφερνε να φυγαδεύει συμμάχους και για το λόγο αυτό καταδικάστηκε σε θάνατο. Με τη βοήθεια των προστατών Αγίων της Μονής ελευθερώθηκε και επέστρεψε στην αγαπητή Μονή του. Έζησε σαν ένας αφανής ασκητής μέσα στο μοναστήρι του, απομακρυσμένος από κολακευτικά μάτια και εγωιτευτικά λόγια. Γενναίος αγωνιστής του πνεύματος, με αρχές μοναχικές αρχαίων θεσμών που τη στήρισε απαράβατες παρά τον πολύ κόπο που ορισμένοι και δεν κατανοούσαν, εκοιμήθη μακάρια προσευχόμενος στο ταπεινό κελάκι του. Στη γειτονική Νέα Σκήτη έζησαν και ζουν μέχρι τις ημέρες μας αρκετές ιερές μορφές. Θα σταθώ μόνο σε μια τέτοια λησμόνητη μορφή που μου έκανε ιδιαίτερα καλή εντύπωση. Πρόκειται για τον μακαριστό γέροντα Ελπίδιο. Γεννήθηκε στη Λευκοσία της Κύπρου το 1913, νέος μόνασε στη Μονή Σταυροβουνίου και κατόπιν στα Ιεροσόλυμα. Επί πολλά έτη εργάστηκε ως πνευματικός στην Αθήνα και απέκτησε πολλά πνευματικά τέκνα. Την τελευταία δεκαετία του έζησε ταπεινά στην καλύβη της Νέας Κήτης του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Ήταν αδερφός δίδυμος του Ιεροσολυμίτη Ιερομάρτυρα Φιλούμενου. Μιλώντας και επενώντας τον εξαίρετο συνασκητή του πατέρα Ευθύμιο και τονίζοντας την αρετή της ταπείνωσης που πράγματι τον κοσμούσε, τη δικαιολογούσε να υπάρχει πλούσια σε εκείνον λόγω του ότι αγάπησε τη σιωπή και την αφάνεια, το λάθευγιό σας, ενώ ήταν σπουδαίος ιεροκήρυκας και επιφανής κληρικός της Αρχιεπισκοπής Κύπρου κατά την τριετή παραμονή του στη Σκήτη. Την κατά τον Άγιο Γρηγόριο το Θεολόγο ένδοξη αδοξία αγάπησε υπέρμετρα και ο ίδιος και εντρυφούσε στο λάθευγιό σας μόνιμα. Μιλούσε και τιμούσε τους άλλους,
για να μην αναφέρεται στον εαυτό του, μακάριζε το άγιο τέλος του αδελφού του, την οσία βιωτή του, την ευσέβεια των καλών γονέων του, τις αγνές κυπριακές παραδόσεις, τις αγωνίες και τους αγώνες στα Ιεροσόλυμα, την παραμονή του στην ωραία νέα σκήτη. Μια μέρα, στο σιμωνοπετρίτικο κονάκι στις Καριές, που ήμουν μόνος, με επισκέφθηκε ένα άγνωστο για μένα τότε γεροντάκι, που με εντυπωσίασε απρόσμενα. Κάτι έφερε για τον αντιπρόσωπο. Δεν θυμάμαι τι ήταν, κάστανα, φουντούκια ή καρύδια. Πέρασε στην κουζίνα, κάθισε ντροπαλά στο τραπέζι, στην άκρη, δειλά, σαν φοβισμένα, σαν να μιλούσε με κάποιον σπουδαίο. Του πρόσφερα ρακί, λουκούμι, καφέ και νερό. Ήπια από λίγο. Το λουκούμι τ' άφησε, είχε μια ωραία ταπείνωση. Χαμηλό βλέμμα, χαμηλή φωνή, λίγα λόγια. Μενωμένα τα πόδια, μαζεμένο το ισχνό και λίγο κύριο το κορμί του, ξεθοριασμένο το κοντό του ζωστικό, σφιχτή την παλιά ζώνη του. Όπως έπιανε το ποτήρι το φλιτζάνι σαν να έτρεμε το χέρι του. Δεν είχε Πάρκινσον.

0: Ο έκτακτος συνομιλητής μου, που παρότι πέρασε πολύ καιρό, θυμάμαι και την τελευταία του κίνηση, ήταν ο τελευταίος γέροντας μιας μακράς σειράς μακαριών γερόντων, ο πατήρ Γεώργιος. Είχε μεγάλη ευλάβεια στον προστάτη του Άγιο και με τη χαρακτηριστική του απλότητα, διηγείτο τα θαύματα που συνέβησαν στον ίδιο και τους γεροντάδες του. Συχνά επαναλάμβανε το λόγο του σεβαστού γεροντά του Παχωμίου ότι θα εκοιμάτω σε ηλικία 80 ετών. Έτσι και έγινε. Από καιρό είχε ετοιμάσει τον τάφο του και αποχαιρετούσε τους πατέρες λέγοντας: «Εγώ φέτος θα πεθάνω», μου το είπε ο γεροντάς μου. Γέροντας του γεροντά του ήταν ο γέρον Ευλόγιος από την Εύβοια, που με υπόδειξη της Θεοτόκου ήλθε στο περιβόλι της και έγινε υποτακτικός του περιβόητου ασκητή του Άθο Χατζηγιώργη στην Κερασιά. Ο γέρον Ευλόγιος ήταν πολύ αυστηρός με τον εαυτό του και επιεικής με τους άλλους. Δεν βγήκε ποτέ στον κόσμο. Επί 13 ολόκληρα έτη είχε αναγευθεί λαδερό φαγητό. Δέχτηκε πολλές δαιμονικές επιθέσεις, τις οποίες απέκρουσε με τη δύναμη της θερμής πίστης και προσευχής και της καθαρής ταπείνωσης. Το ίδιο και ο Παχώμιος και ο Γεώργιος.
1: Ταξίδι στον Άθο. Λογοτεχνικές περιπλανήσεις Ελλήνων και ξένων συγγραφέων στο περιβόλι της Παναγίας. Με τον Γιώργο Μπάρλα.

0: Οσίου Εφραίμ του Κατουνακιώτου. Ευωδία Χριστού. Συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού και τις εκδόσεις Άθος κυκλοφορεί ένα βιβλίο ξεχωριστό. Ο Όσιος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, ένας άνθρωπος της προσευχής, έρχεται κοντά μας σαν αληθινός πατέρας να μας δείξει πως η κάθε μικρή καθημερινή στιγμή μας μπορεί να γίνει η οδός προς το φως. Όσιου Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού. Συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη, 210-5238-305, www.stamoulis.gr.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
1: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
6: Το σχολείο μας μεταμορφώνεται. Μια νέα εποχή ξεκινάει για τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
7: Με μια ριζική ανακαίνιση, το σχολείο μας αλλάζει όψη και υποδέχεται τη νέα σχολική χρονιά ανανεωμένο, σύγχρονο και ακόμη πιο φιλόξενο. Δημιουργώντας για τα παιδιά μας ένα περιβάλλον που εμπνέει τη γνώση, τη δημιουργικότητα και την πρόοδο.
6: Σας προσκαλούμε να γιορτάσουμε μαζί το νέο αυτό ξεκίνημα και να θαυμάσουμε από κοντά τους νέους ανακαινισμένους μας χώρους. Τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά και τα εγγένεια των πλήρως ανακαινισμένων χώρων του σχολείου μας θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιώς, κ. Σεραφείμ, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί.
7: Το σημαντικό αυτό έργο πραγματοποιήθηκε χάρη στη γενναιόδορη προσφορά του μεγάλου ευεργέτη της Μητροπόλεως και των εκπαιδευτηρίων μας, Ευάγγελου Μαρινάκη. Ελάτε να δείτε από κοντά το νέο πρόσωπο των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
6: Σύγχρονοι διαδραστικοί πίνακες σε όλες τις αίθουσες του νηπιαγωγείου, του δημοτικού, του γυμνασίου και του λυκείου.
7: Σύγχρονος στόλος σχολείου.

0: ιδιωτικών λεωφορείων.
1: Τμήματα μελέτης για την καθημερινή υποστήριξη των μαθητών.
0: Πλούσιο πρόγραμμα μετασχολικών δραστηριοτήτων.
1: Καθημερινή παρουσία ψυχολόγου για υποστήριξη και συμβουλές σε παιδιά και γονείς.
0: Εκπαιδευτική με κατάρτιση, διάθεση και μεταδοτικότητα δίπλα σε κάθε παιδί.
1: Η κοινωνία μας αλλάζει. Η εκπαίδευση εξελίσσεται. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς προχωρούν μπροστά, συνδυάζοντας τη σύγχρονη εκπαίδευση με τις διαχρονικές αξίες που αποτελούν την ταυτότητά μας.
0: Οι εγγραφές συνεχίζονται. Για πληροφορίες σχετικά με τον βρεφονηπιακό σταθμό, τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο, μπορείτε να καλείτε στο 210 46 34 113.
1: Για το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, στο 210 46 10 915.
0: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Η εκπαίδευση που οδηγεί στη γνώση, στις αξίες και στην επιτυχία.
2: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Σήμερα το βράδυ, στις 10.30, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ώρα Ελλάδος, 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: εν ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
0: Πάντα ακού παρών και τα πάντα πληρώνω, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και εσκήνωσον εν ημίν και καθάρισον εμάς από πάσης κυλίδος, και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος των Ασυρέων εμάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος των Ασυρέων εμάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον εμάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, την ημικία ήγησον ως τον αόνα μη Παναγία Τριάς ελέησον εμάς. Κύριε ελάστε της αμαρτίας ημών, δεύτερος ηγώσεις εμείς ημίν Άγιε, επίσκεψε οικίας της ασθενείας ημών. Ένε και δυματός του ελέησον και ελέησον και ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, την ημικία ήγησον ως τον αόνα μη. Πάτρι μόνο εν της ουρανής Αγίας, το όνομά σου, έλθετε η βασιλεία σου. Γεννήθη το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επίγουσιών δώσει μην σήμερον. Και άφεσε μην τα αφιλήματα ημών ως και εμείς αφήνουν τις οφειλέτες ημών, τιμήσει ενέγγιση ημάς ως πειρασμών, αλλά ρίξε ημάς από το πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν, σώσον και των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκας βασιλεύσει, καταβαρβάνοντον μέσα στον σταυλάκο, διότι σταυλό σου πολίτευμα, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, που υψωθήσει σταυρό οικουσίου στην πολυμό σου και την πολιτεία, του δημού δώρε Χριστέ ο Θεό, έπλαν την άμεση του Πεστή Βασιλή Σιμών. Νίκα φορεγών αυτή κάτω των πολεμίων την συμμαχία να έχει την συν, όπλων ρίνη σε έτων τρόπεων και την τύχη μα το να μην προ τα ζευρά και κατέσχεται. Μη παρήθη αγάπηση και ζέσμα παίρνει το Θεοτό και στρίξον ορδόξο πολιτεία. Σώζε ου εκέλεψα βασιλεία μου και χορήγη αυτή που ήταν όθεν την οίκη, διότι έτυχε στον Θεό μόνη ευλογημένη.
0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, διόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ιδιόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ιδιόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει και σε την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Δόξα τη Αγία και ομοουσίω και ζώπιο και αδιαιρέτω Τριάδη, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν, δόξεν εψίστης Θεό και πηγής, ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν εψίστης Θεό και πηγής, ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν εψίστης Θεό και πηγής, ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγείλει την ενέσύν σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγείλει την ενέσύν σου. Κύριε, τι ελπιθύν της ανεφαντές να πολύ επανέστητε επ' εμέ. Πολύ λέω στην ψυχή μου και στη σωτηρία αυτόν τον Θεό αυτού. Σίδε Κύριε, αντιλήτρο μου ή. Δόξα μου και ψώνει κεφαλή μου. Φωνή μου προσκύνων και έκραξα και επίκουσα με ξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δεν κοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψατε μου. Βοβηθήσω ο μοιριάδου λαό το κύκλος να επιθεμένων μη. Ανάστε Κύριε σώσον με ο Θεός μου, ότι σε πάταξες πάντας, τους εχρόντας ματέως, οδόντας αμάτων όσον έπισας, του Κυρίου σου τρέγει των λαών σε ευλογία σου. Εγώ κοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψατε μου. Κύριε μου το θυμό σου ελέξει με. Μια τεργή σου παιδεύσει με τα βέλη σου ανυπάρχει σαν μη και επεστήριξα έπαμε την χείραν σου. Μου και στην αίσθηση τη αρχή μου προσώπου τη οργή σου. Μου και στην ειρήνη τη σωστέ μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου υπέρναν την κεφαλή μου σε φορτίον βαρύ, ευαρύνθησαν επαμε. Προσώρησαν και σάψαν με ολοπέζο μου προσώπου τη αυτοσύνη μου. Εταλαιπώρησα τα κατεκά αυτού ενό τέλου. Όλη την ημέρα σκορπάζουν υπουρευόμη. Ότι εψώε μου επλήσαν πεγμάτων και ουκέ στην αίσθηση τη αρχή μου. Εκακόφθη και ταπεινώθηκε ω φόδρα, οριόμενο προ τον αγμό τη καρδία μου. Κύριε, να δίνω σου πάσα επιθυμία μου και ω τον αγμό μου που σου καπεκρύβει. Η καρδία με τον άχθη εγκατέλειπε με ισχύ μου και το φω των οφθαλμών μου και αυτού που κέστη μετέ μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίοι μου εξαντία μου ήγησαν και έστησαν και οι γιστά μου απομακρόθεν έστησαν. Και ξεβιάζοντο, αρχίζοντας την ψυχή μου και οι κακά μυαλά σαματώτας και δολιώτας όλη την ημέρα μελέτησαν. Εγώ δε ο σοκοφός ο τύκων και ο σιάλαλος ουκ ανοίγων το στόμα αυτού και γινόμενος ο άνθρωπος ουκ ακούν και ουκ έχωναν το σταματή αυτού ελεγμούς. Ότι επί σύ, Κύριε, έλπισα, σύ εις ακούσει, Κύριε ο Θεός μου, ότι είπων, μη πότε επεχαρώσει με εχθροί μου και να σε ελευθύνε πόδας με τα μία μεγάλο λιμόνισαν. Ότι εγώ εσμάστιος έτοιμος και αλεγιδόμενο οποίον με στιδιά παντός. Ότι την αναμέ μου εγώ να εγκλώ και περιμνήσω περί της αμαρτίας μου, είδα εχθροί μου ζώσει και κατέονται υπέρ με και επινθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Εν αποειδώντας με κακά διαγαθών εν διαβαλών με, επί κατά διώκον αγαθοσύνην. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού πρόσχες στη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού πρόσχες στη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, σε ορθρίζω, εδίψε σε ψυχή μου, πως απλώς εισάξουμε εν γύρι μου και αβάτω και ανίδρω, ούτε στον του Αγίου όφθηση, του ειδήν δυναμή σου και τη δόξαν σου, ότι κρίσον το ελαιός υπερζωάς, τα χείλη με πενέσους είσαι, ούτως ευλογήσως εν τη ζωή μου και εν το όνοματί σου αρώτας χείρες μου. Ως εξθέτως και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσως ενέσει το στόμα μου. Ή εμνημονευόν σου, επί της στρωμνής μου, εν της όφησε μελέτων είσαι, ότι εν της βοηθός μου και εν της σκέπτονται λίγον σου αγαλιάσομαι, εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν αντελάβεται δεξιά σου. Αυτή δε εις μάτιν εζήτησαν ψυχή μου, εις ελέψονται εις τα κατώτατα της γης, παραναθίζονται εις σχέας δρομφέας, μερίδες αλλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς ευχανθίστε επί το Θεό, επενεθίστε πας ομοίων αυτό, ότι νεφράγει στόμα λαλούντων άδικα. Εν της όθησα μελέτων εισέ, ότι εγνή της βοηθός μου και εν της σκέπτονται εγώ σου αγαλιάσομαι, εκολύθη ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν αντελάβεται δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την κοινή μου και αή και στους ασθενών να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την κοινή μου και αή και στους ασθενών να μην. Κύριε ο Θεός, σωτηρία ζω μέρα σε τέκαξα και νυχτή εναντίον σου. Εισέλθε τον οποίον σου προσευχή μου, κλείνω το ούσο τη δεήσύν μου. Ότι απλήστηκα ακόμη η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε. Προσολογίστην μετά το κατεβενόντων εις λάκων, εγεννήθην ως ο άνθρωπος αβοήθητος, νεκρής ελεύθερος. Ως τραυματίοι καθέμπτε σε τάφο, ο νου και μνήστης έτη και αυτοί εκ της χειρός απόστησαν. Έθαν το μεν λάκου κατ' οτάτων σκοτεινής και ενσκιά θανάτου. Επεμέ επεστρίθω θυμό σου και πάντως με τελεσμού σου απήγαγες επεμέ. Εμάκνας τους γνωστούς μα πεμού, έθαν το με βδέλιγμα εαυτής. Παρεδόθην και ούκ εξαπορευόμην, η οφθαλμή μου στένησαν αποτοχίας, γιατί έκραξα προς σε, Κύριε, όλη την ημέρα να διέπεται σε προσέντας χείρας μου. Μη τσι νεκρής ποιείς θαυμάσια, ή γιατί ένας της του εξομολογείς οντέσει. Μη διηγήσετε έτσι εν τάφο το έλεος σου, την αληθιά σου, την διαπολία. Μη γνωστήσετε εν το σκόρ τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν υγεία πλελισμένη. Καγώ προς σε, Κύριε, και έκραξα, και το πορεύος ευχή μου προφθάσεσαι. Ένα τι, Κύριε, από την ψυχή μου, αποστρέψτε το προσεπώνος απ' εμού. Φτωχός είμαι εγώ και εγκόπησε εκνότητος μου, ψωθείς δε ταπεινώθην και ξεπορήθην. Επ' εμέ δήλθον νεοργές σου, φαβρισμοί σου εξεταραξάν με. Εκύκλωσάν μου όσοι είδωρ όλη τη μέρα περιέσχω με άμα. Εμάκνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε τέκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισέλθε τον οποίον σου προσευχή μου κλείνω το ούσο στη δεησύνη μου. Ευλόγη ψυχή μου των Κύριων και πάντοτε εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου των Κύριων και μη επιλανθάνουν πάσα στα σταποδόσει αυτού. Τον ευλατεύοντα πάσα στα σανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα γνώσει σου. Τον λιτώνουν εκθρά στην ζωή σου, τον στεφανούντα εν ελέη και εκτριμή. Τον επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακοινιστή σε τόσα ετού είναι ότι σου. Ποιόν ελίμο είναι ο Κύριο και κρίμα πάσα τη αδικουμένη. Εγνώρισε τα σοδού αυτού το Μωυσή. Τη Ιη Ισραήλ τα θέληματα αυτού. Ικτήριμον και λίμον ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσεται ουδέ εις τον αιώνα μην ιή. Ουκ κατά σ' ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά σ' αμαρτίας ημών ταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε ο Κύριος το έλεος αυτού, έπει φοβουμένους αυτών. Καθώς τον απέχουσιν ανατολέα αποδεσμών, εμάκρυνε αιθμότα σ' ανομίας ημών. Καθώς οι κτήριοι πατήριοι ους, οκτήρισε Κύριος φοβουμένους αυτών. ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνήσθη ο τυφούς εσμέν. Άνθρωπος ως εχόρτωσε ημέρα αυτού, ως οι άνθρωπος του αγρού τους εξανθήσει, ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται τον τόπον αυτού. Το δέλεος του Κυρίου από το αιώνος και ως το αιώνος επισωπημένος αυτόν. Και η δικαιοσύνη αυτού επί εις ιών της φυλάσσου στην διαθήκην αυτού και με μνημένη στον αντρών αυτού του ποιήσει αυτάς. Κυρίως εν το ουρανό ετοίμασα το θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατοί ισχύει ποιούντας των λόγων αυτού, το άκουσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάσα δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, υπηούντας το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού. Εν παντιτόπο της ποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντιτόπο της ποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσα τους ευχείς μου, ως εδέησε μου την αληθεία σου. Εισάκουσα μου τη δικαιοσύνη σου και μη σέλθεις εις κρίσιν αρδούλου σου, ότι ο δικαιώθησεται ενώπιον σου παζών. Ότι ετέδειξε ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γίνει τη ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινή σου νεκρούς αιώνος και κηδίασεν επί με το πνεύμα μου, νημετράχθη η καρδία μου. Εμνήστη την ημέρα αρχαίων, εμελέτησεν πάσα τη έργη σου εν πείμα των χειρών σου εμελέτων. Διεπέντασα προστά τα σχήρα μου ψυχή μου ως γιάννη γρόση. Ταχύ εισάκουσα μου, Κυρία, εξέλεπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τη καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών πίσω με το πρωί του έλεος ότι επισύλπησα. Γνώρισα μου, Κυρία, οδόν ενυπορέψουμε, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξέλουμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον. Δίδαξώ με του πει το θέλημά του, πίνει το θέλημά σου, ότι είσαι ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγεί σημαντική ευθεία, ένα και εν τεματώ σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθρύψω την ψυχή μου και εντολέει σου εξωθρέψει τους εχθρούς μου. Και απολυσπάνοντας, τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσα μου και εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση με τα δούλου σου. Εισάκουσα μου και εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση με τα δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγεί σημαντική ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την κρίνη και Άγιο Σου στον όνομα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σου ο Θεός. Η ελπίση μόνο, Κύριε, δόξα Σύ.
0: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν.
3: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και τη σωτηρία των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν.
3: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν.
3: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού, ησιών των εν αυτό του Κυρίου δεηθόμεν.
3: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθόμεν.
3: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός

0: σχόλιος και χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπερευκρασίας αέρων χωρίας των καρπών της γης και

0: της Παναγίας Ακράντη Περευλογημένης, εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.

και χαρών εμήν σε πάσιτι οικουμένη, εξουγκαράν έτηλεν ο ήλιος της δικαιοσύνης, Χριστός ο Θεός ημών, και λύσας την κατάραν έδω και την ευλογίαν, και καταργήσας

0: Κύριος Δέι, ούμεν.
1: Η ελέησον.
0: Δηλαφούσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της υπάρητη.
1: Η ελέησον.
0: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας και τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών πιστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σόλ το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Ελέησον ο Θεός, κρατο μέγα ελεός και κρατο πλήθωσον η τιρμόν σου, εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλείον, πλήρων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίσης, όπως αν δικαιωθήσε τις λόγεις σου και νικήσεν το κνές θέσε. Ιδού γάρ ενωμίες την ελήφθην και εν αμαρτίες εκείσε με ημίτρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νηγάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δήλωσάς μου. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και επέρχειν όλοι ευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως τέρα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομία σου με εξάλειψον. Καρδίαν καθαρά κτίσιον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέες εκείνησιν εν εισεγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου του Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοση με την αγαλία σου και σωτηρίου σου και πνεύμα τη ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω νου μου στα σωδού σου και σε βίσε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμόταν ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αγγελεί την αισύνη σου, ότι ή θέλησα στη σύνη εδώ καν, ολοκαυτώματα ο κυδοκίσεις. Ρίσε το Θεό πνεύμα συντετριμένων καρδίαν συντετριμένην και ταπεινωμένην ο Θεός σου ξεδενώσει. Αγάφινον κύριε και δοκία σου θυσιών και οικοδομηθεί τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις τη σύνη δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουση είναι από το θυσιαστήριόν σου μόσου. Δεύτε λαία σου μενάσμα Χριστού το Θεό, το διελόν τη θάλασσαν και οδηγήσαν και των λαών να νίκη και δουλεία σε κυπτίον ότι διαδόξαστε. Υπεραγία Θεοτό και σώσουν ημάς. Δεύτε πιστή πνεύμα τη Θείο γηθόμενη την εξακάρα που σήμερον επιδημήσασαν εις βρωτών σωτηρίαν, αϊπάρθενον κόριν ύμνη τιμήσωμεν. Υπεραγία Θεοτό και σώσουν ημάς. Χαίρεσαι μνή μήτυρ και δούλη Χριστού του Θεού ή της αρχαίας πρόξενος μακαριότητος των ανθρώπων το γέννη, σε πάντες επαξίως ύμνης δοξάζομεν. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, η τη ζωή στήκτεται σήμερον γέφυρα, δις βρωτή ανάκληση της καταπτώσεως την Ισάδου ευρώντες Χριστόν τον Ζωοδότην, ύμνης δοξάζουσιν. Οσία του Θεού πρέσβευε υπερ ημών, το στόμα μου πλήρωσον της εις ενέσεως Κύριε υμνούντος την δόξαν σου, την πολυύμνητον και γεραίροντος τους πόνους Θεοδόρας, ευαρεστησάς εις ιδίου λαμπρότητη. Οσία του Θεού πρέσβευε υπερ ημών, ανέτειλε σήμερον ιερά σου πανήγυρης ηλίου φεδρότερον, τα συν το κόσμο ψυχάς καταβγάζουσα και ζώφων των δαιμόνων συντόνων σε λάβνουσα αξιοθαύμαστε. Οσία του Θεού πρέσβευε υπερ ημών, που κέγνω διόμενος σε πλημελούσαν ο ήλιος, ο άδυτος έγνω δαιμόνος ως πάντα ειδός και κατήβγασε να κτίσει μετανοίας ψυχή σου τα όματα Θεομακάριστε. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, ως έμψυχον θάλαμον, ως αδιάφθορον σκήνομα, ως πύλην ουράνιον, ως θείαν τράπεζαν, ως παλάτιον και θεώνων του Δεσπότου Μαρίαν, την άχραν τον ύμνη στιμήσομεν. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπερ ημών, έγλυθε αρχική ελαμπόμενος αείς ζώφου με εξάρπασον αμαρτιών ιεράρχα, όπως την φεδράν σου σήμερα ανεθυμίσω πανηγύριν. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπερ ημών, Παύλος μιμητής γεγονός αρχιερεύ, πάσαν περιόδευσα στην οικουμένην κηρύττων το σωτηριώδες κήρυγμα και καθέρων των ειδόλων βωμούς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, πέτρα την νοητή στηριχθή σου την ψυχή, λύθη θανατούμενος προς την ζωήν την αγύρω μάρτης ιερέα αυτόνομη με τα χαράς προσεχώρησας. Και νίκια οίκες τους αιώνας τον αιώνα μην, έτε και στον προσού γεννηθέντα εκ πατρός μήτερα πυρόγα με υπερετίαν και λόγων, όν υπερ ημών οικέτευε τον ευσεβώς αν υμνούντον σεν. Στερέωσον ημάς εσύ Κύριο, ξύλο νεκρός την αμαρτίαν και τον φόβο σου εμφύτευσον εις ασκαρδίες ημών τον υμνούντον σεν. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, αμέμπτος το Θεό πολιτευσάμενη την πάντων εκεί σαν σωτηρίαν, οι Θεόφρονες γεννήτωρες της των κτίστην τεκούσης και Θεών ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, ο πάση την ζωή πηγάζουν Κύριος εξτήρας πρωίγα για την Παρθένων, είνης δίνε κατηξίως σε μετατόκων φυλάχας αδιάφθορων. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, της άνης των καρπών Μαρίαν σήμερον, των βότριν και ίσασαν ζωηφόρων ως Θεοτόκων ανυμνήσωμην, προστασίαντε πάντων και βοήθειαν. Οσία του Θεού πρέσβευε υπερ ημών, Ανδρίαν στολήν ενδυσαμένη και φρόνημα έδραμε σπουδή και μοναστών συστήμαση σε μνή σε αυτήν κατέμιξα προ τα σαρχά πικτεύουσα του πονηρού κοσμοκράτορο. Οσία του Θεού πρέσβευε υπερ ημών, το χάβνον του θήλαιο Ανδρίου συλλάξω την κλίση αληθό και το κενό του σχήματο τη έργη δώρων τίμιων και το Θεό ποθούμενον σε αυτήν οσία ανέδειξα. Οσία του Θεού πρέσβευε υπερ ημών, φρονήματι ταπεινωμένο και τρόπη Χριστή διακονήν. Σου την ισχύνε πέτοκα τη του Θεού θεράπουση, προ απαθία ύψωσε όθεν αυτό ανεβίβασε. Υπεραγία Θεοτό και σώσουν ημάς, χυμάζει με κλείδων αμαρτία και σ' άλλο τόπον λογισμών, σπλαχνίστε την πανάμω με και χείρα βοηθεία με ο συμπαθή επέκτηνον, όπω ο Θεή μεγαλύνωσε. Άγιε του Θεού, πρέσβευε επί ημών, τους διωγμούς σου λιθασμούς και τα σεκεντήσεις και αιμάτων ποταμιδών εκχύσεις, τα δεσμά, τα φυλακά των θάνατων μάρτυρες, ένα μέλπο ιεράρχα αυτόνομε. Άγιε του Θεού, πρέσβευε επί ημών, αυτομολία καθελών την παρανομία, τες δρανήσει των σών αιμάτων μάρτυρες, ιεραρχίας, την στολήν ελάμπρινας και συμβασιλεύει στο Βασιλείο των αιώνων Χριστών. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, τα κατατόπων αριστεύματά σου μη φέρον ο διόπτης αντίπαλος παμάκα διαφόρους πειρασμούς ήγηρεν, αλλά αυτόν το όπλον του Σταυρού απενέκωσας και νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνα μην, αγιωτέραν των αγγέλων και πλατητέραν Θεωτό και των ουρανών ευρών, σε ο εναγής αναπαγόμενος αχώρητος φύση εν σύ χωρείται και σώζει με.
1: Εστερεώθη η καρδία μου εν Κυρίω, το διδόντι ευχήν των ευχομένων, ότι

0: και την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν,
1: ελέησον,
0: αντιλαβούσον, ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κυρία ελέησον,
0: της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης, εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθαν.
1: Σιτήρια.
0: Ότι σοι ο Θεός ημών και σοι την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ιωακήμ και Άννα, ονειδισμού ατεκνίας και Αδάμ και Εύα, εκ της φοράς του θανάτου ελευθερώθησαν άχναντα εν διαγία γεννήσει σου. Αυτήν εορτάζει και ο λαός σου. Ενοχής των πτεσμάτων ιτρωθήσαν το κράζινσι. Ύστηρα τίκτη την Θεοτόκον και τροφών της ζωής ημών.
2: Ασκήσει ελάβρινα στην ιερά σου στόλη και δώρο προσύνεξε το σαρκοφέντη Θεό Θεοδόρα Θεόπνευστε.

σύντο στέφαναν τη αυθαρσία Χριστό. Παμάκαρδε δόρυτε ω αθλητή και σεπτό, ιεράρχη αυτόνομε. Τούτο γαρπρό συγγραγό, ανεμάκου θυσία. Τούτο το θείον πάθο, αψευδό σε μιμήσω. Αυτού και τη αγύρω

0: Χριστός, τίνον σου την κινήρα, νυμνογράφε και λέγε, εις έστιν η τεφίσα εν καλή στη γατέρα, τροφός εστί της ζωής μου, μήτρη Χριστού του Θεού.
1: Ζάλι με λογισμόν καταλαβούσα, εις μυθόν καθέλκη με αμέτρων αμαρτημάτων, αλλά εσύ κυβερνητά αγαθέν, προφθάσας ανάγαγε, ως τον προφήτην και σώσον με.
2: Και την ειρήνη του Κυρίου δεηθούμεν.
0: Κύριε ελέησον.
2: Δηλαβούσασον ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός, ησυχάρητην.
0: Κύριε ελέησον.
2: Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης, εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϋπαρθένου Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
0: Συ Κύριε.
2: Σιγαρή ο Βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπουμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
1: Την νύχτα των παθών εκφυγούσα Θεόφρον προσήλθες νοητός, το ηλίο της δόξης ασκήσει νεκρόσασα της αρκός τα σκυρτήματα, όθεν γέγονας υπογραμμός μοναζόντων και ανόρθωσης των πεπτοκόντων εν βίω, διώσε γεραίρομεν.
0: Διώσε γεραίρομεν.
1: Υπογραμμός αναδέδεικτε πεπτοκός είναι ο βίος σου και βουλωμένης προσέρχεστε διαμετανοίας το ειδότητα πτέσματα συγχωρήν καθώς γέγραπτε. Αυτό γαρ πιστεύσασα καθά περιπόρνη, αντιμήρου προσήγαγες όμβρους δακρύων, εν εις τον όφιν ποντίσασα καθήλες και την νίκη να ανεδίσω Θεοδόρα τρισόλβιε, διό το θηρίο νεκρόσασα ευχές σου, νεκρόν εξανέστησας δυνάμει του κτίστου σου, υπερού συνενέκρωσε, διό σε γεραίρομεν.
0: Διό σε γεραίρομεν.
1: Τι ενδεκάτη του αυτού μηνός, μνήμη της Οσίας Μητρός ημών Θεοδόρας της εν Αλεξανδρία, και σχήμα καινούν αρενή Θεοδόρα, και τον μέγανούν εσχήνη πρωτου τέλους, ενδεκάτη πείματον Θεοδόρη ύπνων η Άβη. Τι αυτή μέρα μνήμη το Σύπατρο Σιμών Εφροσύνου του Μαγείρου. Τι αυτή μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Διοδόρου, Διομήδους και Διδήμου. Διόδωρος μάστιξη συν τη συνάθλης, την σάρκα δόντες μαστιγούσι την πλάνη. Τι αυτή μέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ίας, πρεσβύτηδος την ηλικίαν. Ως μην μύρον έπνευσεν η μάρτης Ία, ερυθροβαφών αιμάτων ατμοπνώων. Τες των σών Αγίων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

0: Ετικέτην ειρήνη του Κυρίου δεϊθόμεν.
1: Τι ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός της ηχάριτην.
1: Τι ελέησον.
0: Της Παναγίας ακράντη πρευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας κατά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σε εν ούση πάσε δυνάμεις των ουρανών και εσύ την δόξαν αναπέμπουση το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

φωνάζοντον νύμφη Χριστού Θεοδώρα, προθύσαθη ο έρωτη, ο θαύμα πως την όδικον, σηκωφαντή ανήνεγκας, τον

0: Στη δόξα πρέπει, Κύριε Θεός ημών, και στην δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ειν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα νυψίστης Θεώ και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία, τιμούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, διδη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο Αγνός του Θεό, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον μας, ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση μόνο καθήμενον σε δεξιά του Πατρός και ελέησον μας, ότι εσύ ήμουνος Άγιος, εσύ ήμουνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξα Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάς την ημέρα ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, γεννήθηση, μήνε γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου, ότι μαρτώνσει. Κύριε, προσέ κατέφυγο, δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου, Οδυσσή ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου όψω με θαφός, παράτηνον το έλεος, ότι συνόσκους είσαι, καταξίωσον, Κύριε, εν τη ημέρα ταύτην αμαρτή τους φυλαχθήνη μας. Ευλογητός, Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας, αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος, θυμάς, καθά, περιλπίσαμεν επί σέ. Ευλογητός, Κύριε, διδαξόμουν τα δικαιώματά σου, ευλογητός, Δέσποτα, συνδυσόμουν τα δικαιώματά σου. Ευλογητός οι Άγιοι, έχω τις όλων της δικαιωμασής σου, Κύριε του ελεώσεις τον αιώνα, τέργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συπρέπειε.

0: δόξομεν την ελθινήν δέησιν ημών το Κυρίο.
1: Η ελέησον.
0: Τη λαβούσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον, παρά του Κυρίου ετισόμεθαν.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Άγγελον ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετισόμεθαν.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Συγγνώμην και άφεσιν των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα της ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο, παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσε, παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Η ανάτα τέλη της ζωής ημών, ανώδυναν επέσχυν τα ειρηνικά και καλήν απολογίαν, την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης, εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϋπαρχένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι Θεός ελέους κτηρμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις και σε την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Η πάση.

0: αγαθών του εξομολογήστε το Κυρίο και εψάλλην το ονόματι σου ύψιστε, το αναγγέλιν το πρωί το ελαιός σου και την αληθιά σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύμα δικαιώνει και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα μην. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστε τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρεις νοσονομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίας τας ασθενείας ημών, είναι και εν το όνοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύμα δικαιώνει και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα μην. Πάτρι μόνο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελεύθερη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως ουρανό και επί της γης. Τον άρτον μόνο τον επιούσιον δώσει μου σήμερον και άψε μην το ωφελήμεντε ημώνος και εμείς αφήμεν της οφρέδες ημών. Και εμείς εν έγκυση μας πειρασμόν αλλά ρίση μας από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συτηρία.

0: Ακούσος εν ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεός.

Ταπεινός η καρδίας, Πατέρ ευφροσύνε, το μαγείριο προσφέρον διακονίαν την συν, επληρώθης αληθώς Αγίου Πνεύματος, όθεν εγνώρισεν ημιν, την συν δόξαν ο Θεός διαιρέως οσίου, εις και ημάς Θεοφόρε, μετόχους δείξον

της δόξης σου πιστός, εξ αυτής γαρά να βλύζεις τας δωρεάς της πόθο εκώσιση. Δόξα της θαυμασίης σου, Άγνη, δόξα την προμηθεία σου, δόξα την προσημά σου πλωσία.

Επέστηγα και επιπροσήμα βραβεύουσα θαυμάτων προχώην. Εκ πανδύων κινδύνων και ενώσων ημάς απαλλάτουσα ευχαρίστως βοώμεν. Δόξα το σε δόξα σαν τη Θεό, δόξα το σε μεγαλήναντι, δόξα το

Βγάσατε λαμπρό δύο κηρύγματι. Θεσσαλονίκη συμβλαστή και αστέρε φαίνει Μεθόδιε συν Κυρίλο. Αυτά αδελφοί θεηγόροι.

0: Πάντα Χριστού, αναβλύζει γαρία, εσείς πάντα θα πάστε σε βλάβος και αυγάζουσι. Δόξα το σε δοξάσαν τη Χριστό, δόξα το σε θαυμαστώσαν τη, δόξα το ενεργούν τη διά σου πασινιάματα.
1: Η συνόδου της πρώτης ανέδειχθης υπερμαχός και θαυματούργος θεοφόρε σπυρίδων πατήρ ημών. Δύο νεκράσι εντάφω προσφώνεις και οφείλεις Χριστούν μετεβάλες. Και ενδομέλπιντες Αγία σου ευχάς, αγγέλουσες και συλλειτουργούντες ιερότατε. Δόξα το σε δόξα σαν τη Χριστό, δόξα το σε στεφάνω σαν τη, δόξα το ενεργούν τη διά σου.

0: και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων, εν τη πόλη ταύτη των επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και αηδήμων κτητόρων της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και υπερ πάντων των προαναπαυσαμένων, πατέρων και αδελφών ημών,

των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτωναο τούτο, ποιόντων ψαλόντων και υπέρ του περιέστωτος λαού.

0: Τας θύρας, τας θύρας, εν σοφία πρόσκομεν.
1: Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώντε πάντων και αοράτων. Και εις έναν Κύριον, Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιο το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς στους ανθρώπους και διατείνει μετέρα σωτηρίαν, κατερθώντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανερθώντα στους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης κρίνες ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας ούκ εστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό, συμπροσκυνούμενον και εξειδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάφτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος

όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών ο προσδεξάμενος, αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψη

0: Και καταξίωσον ημάς Δέσποτα, μεταπαρησίας ακατακρίτως τολμάν επικαλείστεσαι τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγειν.
1: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών,

0: τη δικαιοσύνη σου. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.
1: Ορθή με τα λαβώντες των θείων Αγίων Ακράντων, Αθανάτων, Επουρανίων και Ζώπιων, Τριτών του Χριστου Μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
2: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την.

Ευλογούντα σε Κύριε και αγιάζουν του επιπεπιθώτε όσων των λαών σου και ευλόγησαν την κληρονομία σου. Το πλήρωμα τη Εκκλησία σου φύλαξον αγίασον του αγαπώντα την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτού αντιδόξασον τη θεϊκή σου δύναμη και μη εγκαταλείπηση μα σου ελπίζοντα επί σε ειρήνη το κόσμο σου δόρισε. Τι Εκκλησίε σου τη ιερεύση τη άρχου συνήμων το στρατό και παντή το λαό σου ότι πάσα δώσει. Αγαθή και πανδόρημα τέλειον. Άνωθεν εστί καταβαίνουν εξ του Πατρός των φώτων και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και

0: Δόξα σε ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την κοινή και αγή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρα Αγίε ευλόγησον.
0: Ο εναγίης θαυμαστός Χριστός, ο αληθινός Θεός, ημών της πρεσβείας, Παναχράνου και Παναμώμου Αγίας, από τη Μητρός επί και κλειμένης πόρτα ήτησης, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων αερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεθνών Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεόφορων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων ενδόξων, εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθαδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, των Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως που ενεγίνη του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατρών Ιωακήμ και Άνης, των Οσίων Θεοδόρας Αλεξανδρία Εφροσίνου του Μαγείρου Ηλίου του Σπηλαιότου και Αρσενίου, του Εναγίης Πατρός ημών Πέτρου Επισκόπου Νικαίας, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Διοδόρου Διομήδους Διδήμου και Ίας, και της Αγίας Ενδόξου ο Μάρτυρος Θεοδόρου.

0: Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Αγία Θείας διαφύλαξη πάντας ημάς, καλή σας ημέρα.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Σεπτεμβρίου. Μνήμη της Οσίας Μητρός ημών Θεοδόρας της εν Αλεξανδρία. Η Εκκλησία τιμά τη μνήμη 12 οσίων γυναικών, οι οποίες με ανδρικά ενδύματα ασκήθηκαν σε ανδρώες μονές. Μία εξ αυτών είναι η Οσία Θεοδόρα, η οποία έζησε στην Αλεξάνδρεια την εποχή του αυτοκράτορος Ζήνωνος. Σεμνή και ευπρεπή στα ήθη, είχε συζευχθεί με ευγενή και σόφρονα νέο, με τον οποίο συναγωνιζόταν στις αρετές. Η θεάρεστη πολιτεία του σύγειρε τον φθόν του μισοκάλου δαίμονος και με υποκίνησή του η Θεοδόρα διέπραξε μοιχεία. Όταν ανένυψε από την αμαρτία, οι τύψεις της συνειδήσεως της κατακεντούσαν την ψυχή. Μη γνωρίζοντας ο άνδρας της την αιτία της υπερβολικής της λύπης, έκανε τα πάντα για να ανακουφίσει την οδύνη της. Αλλά αυτή απαρηγόρητη ανεχώρησε κρυφά σε γυναικείο μοναστήρι και πέφτοντας στα πόδια της ηγουμένης, με δάκρυα την παρακαλούσε να φέρει το Ευαγγέλιο για να μάθει αν ο Θεός εγνώριζε την αμαρτία που είχε διαπράξει τη νύχτα. Όταν το άνοιξαν, βρήκαν το «Ω γέγραφα, γέγραφα». Μην μπορώντας πλέον η ψυχή της να βρει ανάπαυση, καταφλέχθηκε ολόκληρη από τον πόθο της μετανοίας και αποφάσισε να μην επιστρέψει πια στον κόσμο. Φόρεσε ανδρικά ενδύματα και αγνώριστη ζήτησε να γίνει δεκτή ως δόκιμος με το όνομα Θεόδωρο σε ανδρικό μοναστήρι που απήχε 18 σημεία από την Αλεξάνδρεια. Ο ηγούμενος της Μονής, βλέποντας την διάπηρη επιθυμία της να ακολουθήσει την οδό της μετανοίας, την δέχθηκε και την ενέδισε το αγγελικό σχήμα. Επί 8 χρόνια η Θεοδόρα με άοκνη προθυμία δόθηκε στους ασκητικούς αγώνες. Έσκαβε και φρόντιζε τους κήπους, άλεθε το σιτάρι και ζήμωνε ψωμί για τους αδελφούς, χωρίς ποτέ να λείψει από τις εκκλησιαστικές ακολουθίες. Αλλά και μετά την ολοήμερη διακονία της, όταν ερχόταν η νύχτα και έπρεπε να αναπαυθεί, κτυπούσε το στήθος της και με θερμά δάκρυα ζητούσε από το Θεό να τη συγχωρήσει το αμάρτημα. Κάποτε ο ηγούμενος έστειλε τη Θεοδόρα στην Αλεξάνδρεια να φέρει λάδι. Κατά θείαν οικονομία, στο δρόμο συνάντησε τον άντρα της, ο οποίος από τότε που την έχασε με άπαυστα δάκρυα παρακαλούσε το Θεό να του φανερώσει πού βρισκόταν η γυναίκα του. Η Θεοδόρα τον εγνώρισε αμέσως και τον εχαιρέτησε. Εκείνος όμως δεν την ανεγνώρισε, επειδή από την άμετρη κακοπάθεια και την άσκηση είχε μαραθεί η ωραιότηση του προσώπου της. Την ενόμισε για καλόγυρο και την προσπέρασε.

Η συνάντηση του ανδρώστης αναζωπήρωσε τη θερμή αγάπη της προς το Θεό και την παρόρμησε σε μεγαλύτερους ασκητικούς αγώνες. Ενώ πρώτα έτρωγε μία φορά την ημέρα ψωμί και νερό, σιγά σιγά έφτασε να τρώει μία φορά την εβδομάδα και να φορεί κατάσαρκα, τρίχινα, ενδύματα για να κατατρίβει το σώμα της. Ο Θεός όχι μόνον δέχθηκε τη μετάνοια της συντετριμένης καρδίας της και συγχώρησε το αμάρτημά της, αλλά την εχαρίτωσε να κάνει και θαύματα. Ο άσπονδος όμως εχθρός του αγαθού φανερά πλέον την απειλούσε ότι δεν θα σταματήσει να την πολεμά μέχρι ότου την ταπεινώσει μπροστά στα μάτια αυτών που την εθαύμαζαν. Δεν πέρασε πολύς καιρός και ο ηγούμενος την έστειλε με τις καμήλες να φέρει σιτάρι από την Αλεξάνδρεια. Κατά την επιστροφή της στη Μονή, επειδή ήδη έδιε ο ήλιος, η Θεοδώρα κατέλησε για τη νύχτα στη Μονή του Ενάτου. Εκεί διανυκτέρευε και μία νέα η οποία τη νύχτα αμάρτησε με κάποιον περαστικό. Με υποβολή του δαίμονος διέδωσε πως την εβίασε ο μοναχός Θεόδωρος και όταν γεννήθηκε το βρέφος το έφερε και το άφησε στη Μονή. Η Θεοδώρα δέχθηκε την συκοφαντία ως παιδαγωγία του Θεού για το πρώτερο αμάρτημά της και δεν απήντησε στις κατηγορίες. Έτσι διώχθηκε από το μοναστήρι για 7 χρόνια, όπως ορίζουν οι ιεροί κανόνες. Μαζί της πήρε και το βρέφος και έμεινε σε καλύβα έξω από τον πυλώνα της Μονής. Με θαυμαστή εγκαρτέρηση υπέμεινε την παντελή στέρηση των αναγκαίων, αγωνιζόμενη εναντίον του χειμερινού ψύχους και του καλοκαιρινού καύσωνος. Η ίδια τρεφόταν με άγρια χόρτα και έπινε νερό από τη λίμνη. Για να θρέψει όμως το παιδί, ζητούσε γάλα από τους ποιμένες και μαλλί για να του κάνει ενδύματα. Ο δαίμονας ούτε και εκεί έπαυσε να την πολεμά με πειρασμούς και φαντασίες, αλλά η ουσία άφοβη εκμυδένιζε τις ενέδρες του με την επίκληση του ονόματος του Ιησού Χριστού. Όταν συμπληρώθηκαν τα 7 χρόνια, ο ηγούμενος την επανέφερε στη Μονή, της παρεχώρησε ησυχαστικό κελί και την απείλαξε από κάθε διακονία. Έχοντας εις το εξής μονολόγιστη ελπίδα την αιώνια κληρονομία του Παραδείσου, η Θεοδώρα απερίσπαστη αύξησε τις νηστείες, τις αχρυπνίες και τις προσευχές. Όταν προαισθάνθηκε το τέλος της, με νουθεσίες προέτρεψε το παιδί προς την ευαγγελική τελειότητα και μετά από λίγο παρέδωσε εν ειρήνη την ψυχή της στο Θεό. Από το θρήνο και τον κοπετό του παιδιού οι μοναχοί έμαθαν την κοίμηση της σωσίας. Την ίδια ώρα και ο ηγούμενος είδε σε όραμα μία γυναίκα ανάμεσα σε χωρίες προφητών, αποστόλων και μαρτύρων, με λαμπρότατη δόξα, να οδηγείται σε ολόφωτο νυμφώνα. Συγχρόνως, άνωθεν φωνή του έλεγε ότι αυτή είναι ο Αββάς Θεόδωρος που συκοφαντήθηκε ως πόρνος και εξορίστηκε από τη Μονή 7 χρόνια. Καθώς οι μοναχοί την ετοίμαζαν προς ενταφιασμόν, γνώρισαν ότι ήταν γυναίκα και με συντριβή ομολόγησαν την άδικη κρίση τους. Εδόξασαν δε το Θεό, διότι μια γυναίκα, κατανικώντας την ασθένεια της φύσεως, πάλεψε κατά μέτωπο με τους πειρασμούς της σαρκός, ζώντας μεταξύ ανδρών και έφτασε στην απάθεια των ασωμάτων δυνάμεων. Ο Θεός με αποκάλυψη οδήγησε και τον άνδρα της στη Μονή, όταν είδε το οσιακό σκήνομα της Θεοδώρας, το εναγκαλίστηκε και το κατέβρεχε με δάκρυα, καλώντας την με το όνομά της. Μετά τον ενταφιασμό δεν ανεχώρησε, έγινε μοναχός και έζησε στο κελί της σωσίας βίων ησυχαστικό και φιλάρετο. Γι' αυτό και οι μοναχοί μετά την κοίμησή του τον ενεταφίασαν στον ίδιο τάφο. Αλλά και το παιδί σε τέτοια μέτρα αρετής έφτασε, ώστε αργότερα εξελέγει και ηγούμενος της Μονής.

Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Εφροσίνου του Μαγείρου. Αγράμματος και αγρίκος χωρικός, ο Όσιος Εφρόσινος, σε ανδρική ηλικία εγκατέλειψε τον κόσμο και εισήλθε σε κοινόβιο, όπου εκάρει μοναχός. Περιφρονημένος από τους συμμοναστάς του για την απαιδευσία και την απλοϊκότητά του, εγκολπώθηκε την ταπείνωση του Χριστού και τους υπηρετούσε στη διακονία του μαγειρίου. Και καθώς πάντα ήταν κατακαπνισμένος από την ανθρακιά και τις τάκτες, όλοι τον περιγελούσαν και τον ενέπαιζαν, αλλά και δαρμούς δεχόταν από τους αμελεστέρους που έβρισκαν αφορμή την σιωπή και την ανεξικακία του. Αυτός όμως ο Μακάριος, με γενναιότητα καρδίας, υπέμεινε τους εξευτελισμούς και τις ταπεινώσεις, και άλλοτε μεν λουσμένος στον ιδρώτα, άλλοτε δε λαχανιασμένος και χαρούμενος, διήνυε εν το κρυπτό το στάδιο των αρετών, διαφεύγοντας την προσοχή των ανθρώπων. Στο κοινόβιο εκείνο υπήρχε κάποιος ενάρετος ιερεύς, ο οποίος επί τρία χρόνια με νηστείες και προσευχές ικέτευε το Θεό να του δείξει τα αγαθά, αητήμασεν ο Θεός της αγαπώσιν αυτών. Μία νύχτα, ενώ κοιμόταν, αρπάχθηκε ο νους του στον παράδεισο, σε πάντερπνο και μυροβόλο κήπο γεμάτον πολυπίκυλα δένδρα, εύωσμα άνθη και διαβιέστατα τρεχούμενα νερά, που γλώσσα ανθρώπου δεν μπορεί να περιγράψει. Ενώ διαλογιζόταν τίνος άραγε να είναι ο θαυμάσιος εκείνος παράδεισος, βλέπει τον μάγειρα της Μονής Εφρόσινο στο μέσον του κήπου να απολαμβάνει τα άρρητα αγαθά. Έκπληκτος τον ερώτησε πώς βρέθηκε εκεί και αν αυτός ήταν ο τόπος που ετοίμασε ο Θεός για όσους τον αγαπούν. Ο Εφρόσινος του είπε: «Εγώ μεν τίμιε πάτερ, όπως γνωρίζεις, δεν ξεύρω γράμματα, από σας ακούω αυτά που λέγει ο Απόστολος. Επειδή όμως ελάχιστα βιάσαμε τον εαυτόν μας, βλέπουμε ένα μέρος από αυτά που ο Θεός ετοίμασε για όσους τον αγαπούν. Διότι άνθρωπος που φορεί σάρκα δεν θα αντέξει να δει περισσότερα». Ο ιερεύς τον ερώτησε αν είχε έλθει και άλλη φορά. Ο Εφρόσινος το απήντησε: «Με τη χάρη του Θεού εδώ μένω πάντοτε και είμαι φύλακας του κήπου». Τότε ο ιερεύς του έδειξε τρία ωραιότατα μεγάλα μήλα και τον ερώτησε αν είχε εξουσία να του τα δώσει. Ο Εφρόσινος τα έκοψε αμέσως και του τα έβγαλε στο ράσο. Την ώρα εκείνη κτύπησε το σήμαντρο για την ακολουθία του όρθρου. Ο ιερεύς, αναπηδώντας από το κλινάρι του, νόμιζε πως είχε δει όνειρο και εξεπλάγη όταν μέσα στο ράσο του βρήκε τους τρεις παραδείσιους καρπούς. Στο ναό είδε τον Εφρόσινο να στέκεται όπως πάντα στο στασίδι του. Πέφτοντας στα πόδια, τον εκλιπαρούσε να του πει πού βρισκόταν εκείνη τη νύχτα. «Εκεί ήμουν, πάτερ», του απήντησε, «όπου με βρήκες». «Και τι μου έδωσες, δούλε του Θεού, πες μου», ερώτησε πάλι ο ιερεύς. «Τρία μήλα ζήτησες και σου τα έδωσα», του αποκρίθηκε με ταπείνωση ο μάγειρας. Ο ιερεύς του έβαλε μετάνοια και πήγε στη θέση του. Μετά την απόλυση έφερε από το κελί του τα τρία μήλα, τα έδειξε στους αδελφούς και διηγήθηκε όσα συνέβησαν τη νύχτα. Εκείνοι θαύμασαν και δόξασαν το Θεό. Έπειτα τα κατατεμάχησαν και τα έβαλαν σε δίσκο. Όσοι μετέλαβαν από την ευλογία του δεσποτικού κήπου θεραπεύτηκαν από κάθε ασθένεια. Ο δε Μακάριος Εφρόσινος, την ώρα που οι μοναχοί άκουγαν προσεκτικά τη διήγηση του ιερέως, άνοιξε την πλάγια θύρα της εκκλησίας και, φεύγοντας την ανθρώπινη δόξα, απομακρύνθηκε από τη μονή και δε φάνηκε ποτέ πια.

Οι Άγιοι Μάρτυρες Διόδωρος, Διομήδης και Δίδυμος εν Λαοδικία της Συρίας, μαστιζόμενοι τελειούνται. Μνήμη του εναγίης πατρός Σιμών Πέτρου, Μητροπολίτου Νικαίας του Ομολογητού. Ο Άγιος Πέτρος υπήρξε Μητροπολίτης Νικαίας στην εποχή του οικονομάχου Αυτοκράτορος Λέοντος V του Αρμενίου. Στην αρχή παραπίστηκε από τα απατηλά επιχειρήματα του Λέοντος και προσχώρησε στην αίρεσή του. Χάρης όμως στην επιρροή του φίλου του Οσίου Θεοδόρου του Στουδίτου, εγκαίρως αντιλήφθηκε την πλάνη του και αναδείχθηκε εν συνεχεία στεναρός πολέμιος της θρησκευτικής πολιτικής του οικονομάχου Αυτοκράτορος. Τον υπερβάλλοντα ζήλο του για την Ορθοδοξία επαινεί ο Όσιος Θεόδωρος στις θαυμάσιες επιστολές που του απίφθινε. Η μαχητική στάση του Αγίου Μητροπολίτου υπήρξε αιτία να διωχθεί απεινός ως την μακαρία του Κίμηση στις 11 Σεπτεμβρίου 826, δύο μήνες νωρίτερα από τον Όσιο Θεόδωρο. Μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Ηλία του Σπηλαιώτου και του πνευματικού αυτού Πατρός Αρσενίου. Τη αυτή η μέρα μνήμη της Οσίας Θεοδόρας της Ενβάστα Μεγαλοπόλεως της Πελοποννήσου. Τη αυτή η μέρα μετακομιδή των τιμίων λειψάνων των Οσίων Σεργίου και Γερμανού κτητόρων της εντινής οβαλά μονής της Μεταμορφώσεως. Τη αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Δανιήλ Επισκόπου Ουαλίας. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλο.
1: Κριθαρίδου. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα. Από το 1967 κοντά σας, με ξεχωριστές αγιογραφίες, αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικα μοσχολίβανα και καρβουνάκια κλιματόβεργας. Εκλεκτά δώρα, διακοσμητικά κεριά, λουλούδια και εποχικά είδη στις καλύτερες τιμές. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα Κριθαρίδου. Ιθώμης 5 στην αγορά του Βύρωνα. 210-7664-601. Τώρα και ηλεκτρονικές παραγγελίες στο κριθαρίδου.gr.
2: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-16-076.
3: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμα 210-5140-031.
4: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγίτσα Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
2: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
5: Το σχολείο μας μεταμορφώνεται. Μια νέα εποχή ξεκινάει για τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
6: Με μια ριζική ανακαίνιση, το σχολείο μας αλλάζει όψη και υποδέχεται τη νέα σχολική χρονιά ανανεωμένο, σύγχρονο και ακόμη πιο φιλόξενο. Δημιουργώντας για τα παιδιά μας ένα περιβάλλον που εμπνέει τη γνώση, τη δημιουργικότητα και την πρόοδο.
5: Σας προσκαλούμε να γιορτάσουμε μαζί το νέο αυτό ξεκίνημα και να θαυμάσουμε από κοντά τους νέους ανακαινισμένους μας χώρους. Τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά και τα εγγένεια των πλήρως ανακαινισμένων χώρων του σχολείου μας θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιώς, κ. Σεραφείμ, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί.
6: Το σημαντικό αυτό έργο πραγματοποιήθηκε χάρη στη γενναιόδερη προσφορά του μεγάλου ευεργέτη της Μητροπόλεως και των εκπαιδευτηρίων μας, Ευάγγελου Μαρινάκη. Ελάτε να δείτε από κοντά το νέο πρόσωπο των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
5: Σύγχρονοι διαδραστικοί πίνακες σε όλες τις αίθουσες του νηπιαγωγείου, του δημοτικού, του γυμνασίου και του λυκείου.
6: Σύγχρονο στόλος σχολικών λεωφορείων.
5: Τμήματα μελέτης για την καθημερινή υποστήριξη των μαθητών.
6: Πλούσιο πρόγραμμα μετασχολικών δραστηριοτήτων.
5: Καθημερινή παρουσία ψυχολόγου για υποστήριξη και συμβουλές σε παιδιά και γονείς.
6: Εκπαιδευτική με κατάρτιση, διάθεση και μεταδοτικότητα δίπλα σε κάθε παιδί.
5: Η κοινωνία μας αλλάζει. Η εκπαίδευση εξελίσσεται. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς προχωρούν μπροστά, συνδυάζοντας τη σύγχρονη εκπαίδευση με τις διαχρονικές αξίες που αποτελούν την ταυτότητά μας.
6: Οι εγγραφές συνεχίζονται. Για πληροφορίες σχετικά με τον Βρεφονηπιακό Σταθμό, τον Παιδικό Σταθμό και τον Υπηαγωγείο, μπορείτε να καλείτε στο 210-4634-113.
5: Για το Δημοτικό, το Γυμνάσιο και το Λύκειο, στο 210-4610-915.
6: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
5: Η εκπαίδευση που οδηγεί στη γνώση, στις αξίες και στην επιτυχία.
7: Πέντε με 9 Οκτωβρίου με την Πειραϊκή Εκκλησία στο Ιερό Νησί της Πάτμου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού και σε άλλα προσκυνήματα του νησιού. Θα επισκεφθούν επίσης τους Λειψούς και θα προσκυνήσουν την Παναγιά του Χάρου. Η Πειραϊκή Εκκλησία στο Νησί της Αποκαλύψεως 5 με 9 Οκτωβρίου. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
6: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης με τα συντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διαβάζει ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
8: Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 15 συνέχεια, απόφαση στη Συνόδο και επιστολή αυτής εις τους χριστιανούς της Αντιοχίας. Τότε εφάνει καλό εις τους Αποστόλους και εις τους Πρεσβυτέρους μαζί με όλη την Εκκλησία των Πιστών και απεφασίσθη να εκλέξουν μεταξύ των χριστιανών των Ιεροσολύμων άνδρας, τους οποίους να αποστείλουν εις την Αντιόχεια μαζί με τον Παύλο και με τον Βαρνάβα, δια να επιβεβαιώσουν και αυτοί τας ληφθήσας αποφάσεις, και εξέλεξαν τον Ιούδα, που επωνομάζεται Βαρσαβάς, και τον Σίλαν, άνδρας που είχαν πρωτεύουσα θέση μεταξύ των αδελφών, και είχαν ως εκ τούτου όλα τα προσόντα, δια να αντιπροσωπεύσουν την Εκκλησία των Ιεροσολύμων. Έγραψαν δε και επιστολή, την οποία απέστειλαν δι' αυτών των δύο με το εξής περιεχόμενον: «Οι Απόστολοι και οι Πρεσβύτεροι και οι αδελφοί της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων προς τους αδελφούς που ήσαν πρωτύτερα εθνικοί και πίστευσαν, κατοικούν δε εις την Αντιόχεια και Συρία και Κιλικία. Χαίρετε, οικούσαμεν ότι μερικοί οι οποίοι βγήκαν από ημάς τους εξιουδαίων χριστιανούς σας ετάραξαν και με λόγους κλονίζουν και κρυμνίζουν τας ψυχάς σας, διδάσκοντες ότι πρέπει να περιτέμνεστε και να τηρείτε τον νόμον. Εις αυτούς δεν εδώκαμεν εμείς εντολή ή οδηγία τινά, δεν ομιλούν συνεπώς εξ ονόματός μας. Επειδή λοιπόν οικούσαμεν αυτά, μας εφάνη καλόν και λάβομεν ομόφωνο απόφασιν να εκλέξομεν άνδρας σοβαρούς και να στείλομεν τούτους προσάς ως αντιπροσώπους μας μαζί με τους αγαπητούς μας Βαρνάβα και Παύλο, οι οποίοι είναι άνθρωποι που εξέθεσαν εις κίνδυνο την ζωή τους δια το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Μαζί λοιπόν με αυτούς εστήλαμεν τον Ιούδα και τον Σίλα, οι οποίοι θα σας είπουν και προφορικώς τα αυτά που περιέχονται στην επιστολή μας ταύτη ως αποφάσεις της Αποστολικής Συνόδου. Απεφασίστη δηλαδή ως ορθόν και αληθές από το Άγιο Πνεύμα και από ημάς να μην σας επιβάλλουμεν πλέον κανένα άλλο βάρος εκτός των κατωτέρων που είναι αναγκαία. Να απέχετε του τέστην από τα ειδωλόθητα και από το αίμα και από το πνικτόν, τα οποία δεν πρέπει να τρώγετε. Να απέχεστε δε ακόμη και από την πορνείαν. Από αυτά, εάν φυλάτετε τους εαυτούς σας καθαρούς, θα απολαμβάνετε ειρήνη και ανάπαυση συνειδήσεως. Υγιένετε. Αυτοί λοιπόν, αφού έλαβαν την άδεια να απέλθουν, ήλθον εις την Αντιόχεια και συναθρίσαντες το πλήθος των πιστών, παρέδωκαν την επιστολήν. Όταν δε οι εναντιοχεία χριστιανοί ανέγνωσαν την επιστολή, εχάρισαν δια τον διαφωτισμό και την ανακούφιση και ειρήνευση την οποία τους επροξένησε αυτή. Και ο Ιούδας και ο Σίλας, οι οποίοι ήσαν προφήτε, επαρηγόρησαν και αυτοί δια πολλών λόγων και καθησύχασαν τα συνειδήσεις των αδελφών και στήριξαν αυτούς εις την κατά Χριστόν ζωή. Αφού δε έμειναν κάμποσο χρόνο εκεί, τους εδόθη άδεια να απέλθουν και να επανέλθουν εις Ιεροσόλυμα προς τους Αποστόλους. Και έτσι ανεχώρησαν με ευχάς ειρήνης εκ μέρους των αδελφών. Εις τον Σίλα όμως εφάνει καλό να παραμείνει αυτόθη. Ο Παύλος δε και ο Βαρνάβας διέμενον εις Αντιόχεια διδάσκοντες και με πολλούς άλλους κήρυκας τους πιστούς και κηρύττοντες το λόγο του Κυρίου και εις όσους δια πρώτη φορά οίκουν το Ευαγγέλιο. Αποχωρισμός Παύλου και Βαρνάβα. Ύστερα δε από μερικάς ημέρας είπεν ο Παύλος προς τον Βαρνάβα: «Εμπρός τώρα ας επιστρέψομεν και ας επισκεφθόμεν τους αδελφούς μας εις κάθε πόλη όπου κατά την προηγούμενη περιοδία μας εκηρύξαμεν το λόγο του Κυρίου και ας είδομεν πώς έχουν έντι κατά Χριστώ ζωή». Ο Βαρνάβας δε τότε έκρινε καλό να πάρει μαζί του και τον Ιωάννη που επωνομάζεται Μάρκος. Ο Παύλος όμως θεώρει δίκαιο να μην συμπεριλάβουν εκείνον που εχωρίστη από αυτούς από την Παμφιλία και δεν ήλθε μαζί τους για να υπηρετήσει το έργο της Ιεραποστολής. Προεκλήθη δε ζωηρά διαφωνία μέχρι του σημείου ώστε οι δύο Απόστολοι να αποχωριστούν ο ένας από τον άλλον και ο Βαρνάβας να αποπλεύσει εις Κύπρο αφού παρέλαβε μαζί του τον Μάρκο. Αλλά ο Παύλος, εκλέξας ως συνοδό και βοηθό του τον Σίλα, ανεχώρησε, αφού οι Αντιοχοί αδελφοί δια κοινών προσευχών τον παρέδωκαν και τον ενεπιστεύθησαν εις την ευμενή πρόνοια και προστασία του Θεού. Ούτως ήρχισε η δευτέρα αποστολική περιοδία του Παύλου. Περιόδευε δε ο Παύλος τας χώρας της Συρίας και Κιλικίας και στήριζε εις την χριστιανική πίστη και την ελπίδα και ζωή τους αδελφούς των εν τες χώρες ταύτες εκκλησιών.

0: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης μετασυντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διάβασε ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
1: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
2: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
3: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
0: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
3: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
5: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
0: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
6: Στιγμές και λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το Συναξάρι των σύγχρονων Αγίων.

Διαβάζουμε στο βιβλίο «Αγιορείτε πατέρες και αγιορείτικα» του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου που κυκλοφορεί από το Ιερό Εισηγαστήριο Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Κάποτε, σε μια μονή, ήταν ένας ιερομόναχος που φαινόταν ευλαβής μεν εξωτερικά, αλλά εσωτερικά είχε κρυφή υπερηφάνεια. Σε όλα του ήταν τυπικός, ευγενικός και αγωνιστής και νουθετούσε πνευματικά τους άλλους γιατί ήταν και λόγιος. Ο ίδιος όμως δεν βοηθιόταν από κανέναν, γιατί δίσταζαν οι άλλοι από σεβασμό να του πουν κάτι που έβλεπαν σε αυτόν. Είχε δε δημιουργήσει ψευδαισθήσεις όχι μόνο στους άλλους αλλά και στον ίδιο του τον εαυτό ότι είναι ο πιο ενάρετος της μονής κλπ. Μια μέρα λοιπόν είχαν φέρει στην μονή έναν δαιμονισμένο και ο ηγούμενος είχε αναθέσει σε αυτόν τον ιερομόναχο να του διαβάσει εξορκισμούς. Παράλληλα δε είχε πει να κάνουν και οι πατέρες κομποσχήνη για να ελευθερωθεί το πλάσμα του Θεού. Επομένου φυσικά ήταν να στριμωχθεί πολύ το δαιμόνιο και να φωνάζει «Πού με διώχνεις, άσπλαχνε!» Ο πονηρός έβαλε και την πονηριά του για να δώσει την εντύπωση στον παπά ότι αυτός τον διώχνει. Και εκείνος απαντά στον δαίμονα να έρθει σε μένα. Από εκείνη την στιγμή τον εξουσίαζε πια τον ιερομόναχο ο δαίμονας. Το είχε πει μεν αυτό ο Άγιος Παρθένιος σε έναν δαίμονα όταν τον έδιωχνε, αλλά εκείνος ήταν Άγιος, γι' αυτό και το δαιμόνιο του είχε απαντήσει «Και μόνο το όνομά σου με καίει, Παρθένιε». Αφού λοιπόν είχε δεχθεί την δαιμονική επίδραση, ο ιερεύς ταλαιπωρείτο χρόνια ολόκληρα και δεν μπορούσε να αναπαυθεί πουθενά. Συνέχεια γύριζε ποτέ έξω στον κόσμο και ποτέ μέσα στο Άγιον Όρος. Του είχε δε δημιουργήσει αυτή η κατάσταση και ψυχική κούραση αλλά και σωματική κόπωση με τρεμούλα. Στα τελευταία πια χρόνια της ζωής του είχε απαλλαχθεί από το δαιμόνιο γιατί είχε ταπεινωθεί πολύ από αυτόν τον πειρασμό ο οποίος του άφησε πολλή ωφέλεια άθελά του φυσικά. Στο εξής πάντα μιλούσε ταπεινά και ζητούσε συμβουλές για τον εαυτό του. Κάποτε, στη σπηλιά του Αγίου Αθανασίου, ήταν ένας γέροντας με δύο υποτακτικούς. Ο ένας ήταν ιερομόναχος και ο άλλος ιεροδιάκονος. Μια μέρα λοιπόν πήγαν οι υποτακτικοί τους σε ένα εξοκλήσι για να λειτουργήσουν. Ο ιερεύς όμως φθονούσε πολύ τον διάκο, γιατί τον ζήλευε, επειδή ο διάκος ήταν πιο έξυπνος και επιτίδιος φυσικά σε όλα. Αλλά και ο διάκος δεν βοηθούσε με τον εγωιστικό του τρόπο. Ο ιερεύς είχε προετοιμαστεί μεν εξωτερικά, διαβάζοντας την Θεία Μετάληψη και κάνοντας όλα τα σχετικά τυπικά. Δυστυχώς όμως, το κυριότερο, την εσωτερική προετοιμασία, δεν το έκανε. Το να εξομολογηθεί ταπεινά για να διώξει τον φθόνο και την ζήλια από την καρδιά του, τα οποία δεν φεύγουν με το να αλλάξουμε τα ρούχα μας και να λούσουμε το κεφάλι. Έτσι λοιπόν, με την εξωτερική αυτή προετοιμασία, προχώρησε στο φοβερό θυσιαστήριο για να λειτουργήσει. Μόλις άρχισε να προσκομίζει τι συνέβη όμως, ακούστηκε ξαφνικά ένας μεγάλος κρότος και είδε να φεύγει το Άγιο Δισκάριο από την προσκομιδή και να εξαφανίζεται. Επόμενο ήταν να μην μπορέσουν πια να λειτουργήσουν. Εάν δεν τους εμπόδιζε ο καλός Θεός με αυτόν τον τρόπο και λειτουργούσε ο ιερεύς με την ψυχική κατάσταση στην οποία βρισκόταν, μου λέει ο λογισμός ότι θα πάθαινε μεγάλο κακό. Αυτή τη γνώμη είχε και ο Παπαβαρλάμ της Βίγλας, ο οποίος και μου διηγήθηκε το περιστατικό αυτό.

0: Το 1979 ανεπάφθη ο γερο Αβακούμ, ο οποίος έμενε στην Ιεραμονή της Λαύρας και είχε το χάρισμα να αποστηθίζει ολόκληρα κεφάλαια από την Αγία Γραφή. Παλιά ασκήτευε στην έρημο της Βίγλας, αλλά ένα περιστατικό τον έκανε να φύγει κατατρομαγμένος για τη Λαύρα, όπου έμεινε μέχρι τις τελευταίες μέρες που πλησίαζε πια να φύγει για την αληθινή ζωή. Μια μέρα λοιπόν, τότε που βρισκόταν στη Βίγλα ο γερο Αβακούμ, ενώ έκανε το κομποσχήνι επάνω σε έναν βράχο, του παρουσιάστηκε ξαφνικά ο διάβολος ως άγγελος φωτός και του λέει «Αβακούμ, Αβακούμ, ο Θεός με έστειλε να σε πάρω στον παράδεισο γιατί έγινες πια άγγελος, άντε να πετάξουμε». Ο γερο Αβακούμ τάχασε και φοβισμένος του απήντησε «Πώς να πετάξω, εσύ έχεις φτερά και πετάς». Και ο δίδεν άγγελος του λέει «Και εσύ, Αβακούμ, έχεις φτερά, έγινες άγγελος, αλλά δεν τα βλέπεις». Τότε ο γερο Αβακούμ έκανε ταπεινά τον σταυρό του και είπε «Παναγία μου, τι είμαι εγώ για να πετάξω». Δεν πρόλαβε να τελειώσει τα ταπεινά λόγια του και βλέπει εκείνον, τον δίθεν άγγελο, να μεταβάλλεται απότομα σε μαύρο αλόκοτο κατσίκι με φτερά σαν της νυχτερίδας, να πετάγεται κάτω στον γκρεμό προς τη θάλασσα και να εξαφανίζεται. Κατατρομαγμένος ο γερο Αβακούμ και ευχαριστώντας την Παναγία που τον προστάτεψε και τι θα τον γκρέμιζε στο χάος ο πονηρός, πηγαίνει στην καλύβη του, παίρνει τον τουρβά του και φεύγει για τη μονή της Λαύρας και κοινοβιάζει πλέον εκεί για μεγαλύτερη σιγουριά. Στο ασκητήριό του μετά πήγαινε 3-4 φορές το χρόνο και έκανε λειτουργίες και πάλι επέστρεφε στη μονή της Λαύρας. Όταν πλησίαζε πια να κοιμηθεί, είχε λάβει πληροφορία και πήγε στο ασκητήριό του για να αφήσει τα οστά του εκεί, στη μετάνοιά του, όπου είχε αφήσει και τις σάρκες του όταν ήταν νεότερος, με τους υπερφυσικούς ασκητικούς αγώνες που έκανε για να εξαϊλωθεί κάπως όπως το απαιτεί το αγγελικό σχήμα. Εκεί, στην Βίγλα, τον επισκέπτονταν οι πατέρες και τον έβλεπαν πολύ χαρούμενο. Ένας πατέρας μάλιστα απορούσε γι' αυτό και του είπε «Πολύ χαρούμενο σε βλέπω, γερο Αβακούμ, ενώ κοντεύεις πια να πεθάνεις». Ο γερο Αβακούμ απήντησε «Και γιατί να μην είμαι χαρούμενος, αδελφέ μου, αφού αγωνίστηκα όσο μπορούσα από νέος με τη χάρη του Θεού, τώρα χαίρομαι που θα πάω κοντά στο Χριστό». Έτσι χαρούμενοι φεύγουν οι καλοί αγωνιστές του Χριστού. Στιγμές και λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το συναξάρι των σύγχρονων Αγίων. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες.

0: www.radiomeri.gr.
1: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνώμελη σοκέρι, αγιορείτη κολυβάνη, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
2: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
3: Κανένας. Ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα για εφήβους από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
4: Μια κοινωνία συνταράσσεται από έναν απάντεχο γεγονός και μαθαίνει μια σκληρή αλήθεια.
3: Τα γεγονότα εκτυλίσσονται ραγδαία. Οι ανατροπές μεγάλες.
4: Κανένας. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbox.com.
5: Μαζωμός, ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
6: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
5: Τηλέφωνο 210-8035-800.
7: Γέροντος Εφρέμ Φιλοθεήτου, ο γέροντάς μου Ιωσήφ ο Ησυχαστής, από τις εκδόσεις Άθος. Ο μακαριστός γέροντας Εφρέμ τιμά τον Όσιο Ιωσήφ μέσα από ένα βιβλίο μοναδικό. Οι δυσκολίες και οι πειρασμοί που πέρασε, ο πνευματικός του αγώνας, οι διδασκαλίες του. Το ιερό αποτύπωμα που άφησε στην εκκλησία μας σε λαϊκούς και μοναχούς ο Όσιος Γέρον Ιωσήφ μέχρι την οσιακή κοιμησή του. Γέροντος Εφρέμ Φιλοθεήτου, ο γέροντάς μου Ιωσήφ ο Ησυχαστής. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305 σταμούλης.gr.
8: Επιούσιος Άρτους. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας. Επιμέλεια Φίβη Κωνσταντέλου.

Χαίρετε φίλες και φίλοι ακροατές. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας από την Πειραϊκή Εκκλησία, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, είναι και σήμερα έτοιμη. Επιούσιος άρτος και τι θα λέγατε για πατατοσαλάτα με νηστίσιμη μαγιονέζα. Χρειαζόμαστε τα ακόλουθα υλικά για 4 άτομα. Έχουμε λοιπόν πρώτα για τη σαλάτα 1 κιλό πατάτες βρασμένες σε αλατισμένο νερό, μία μέτρια πιπεριά σε μικρές λωρίδες, ένα μέτριο κρεμμύδι σε λεπτές φέτες, μία κουταλιά της σούπας μαϊντανό, 2 κουταλιές της σούπας σέλινο ή σέλερι ψιλοκομμένα. Για την νηστίσιμη μαγιονέζα από Κάσιους θα χρειαστούμε 50 γραμμάρια Κάσιου σωμά μουλιασμένα για 20 λεπτά σε ένα φλιτζάνι νερό, 160 γραμμάρια φυτικό ρόφημα χωρίς ζάχαρη, 80 γραμμάρια ταχίνι, 1 κουταλάκι του γλυκού μουστάρδα, 2 κουταλιές της σούπας χυμός λεμονιού, 1 μικρή σκελίδα σκόρδο, 1 κουταλιά της σούπας χοντροκομμένο κρεμμύδι, μισό κουταλάκι του γλυκού αλάτι. Ξεκινάμε λοιπόν με την εκτέλεση, στραγγίζουμε τα Κάσιους και βάζουμε όλα τα υλικά σε μπλέντερ. Χτυπάμε μέχρι να πολτοποιηθούν πλήρως και να γίνει μία παχύρευστη σάλτσα. Ανακατεύουμε με τα υλικά της πατατοσαλάτας, δοκιμάζουμε στο άλατο πίπερο και σερβίρουμε. Στο σημείο αυτό να επαναλάβουμε για μία ακόμη φορά τα υλικά της πρότασής μας. Για την πατατοσαλάτα με την νηστίσιμη μαγιονέζα θα χρειαστούμε για 4 άτομα, έχουμε πρώτα για τη σαλάτα, 1 κιλό πατάτες βρασμένες σε αλατισμένο νερό, μία μέτρια πιπεριά σε μικρές λωρίδες, ένα

0: μέτριο κρεμμύδι σε λεπτές φέτες, μία κουταλιά της σούπας μαϊντανό, δύο κουταλιές της σούπας σέλινο ή σέλερι ψιλοκομμένο. Για την ιστήσιμη μαγιονέζα Κάσιους θα χρειαστούμε 50 γραμμάρια Κάσιου σωμά μουλιασμένα για 20 λεπτά σε ένα φλιτζάνι νερό, 160 γραμμάρια φυτικό ρόφημα χωρίς ζάχαρη, 80 γραμμάρια ταχίνι, ένα κουταλάκι του γλυκού μουστάρδα, δύο κουταλιές της σούπας χυμός λεμονιού, μία μικρή σκελίδα σκόρδο, μία κουταλιά της σούπας χοντορκωμένο κρεμμύδι, μισό κουταλάκι του γλυκού αλάτι. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία και καλή σας όρεξη.
1: Επιούσιος Άρτους. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας. Επιμέλεια Φίβη Κωνσταντέλου.

0: Το σχολείο μας μεταμορφώνεται. Μια νέα εποχή ξεκινάει για τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Με μια ριζική ανακαίνιση, το σχολείο μας αλλάζει όψη και υποδέχεται τη νέα σχολική χρονιά ανανεωμένο, σύγχρονο και ακόμη πιο φιλόξενο. Δημιουργώντας για τα παιδιά μας ένα περιβάλλον που εμπνέει τη γνώση, τη δημιουργικότητα και την πρόοδο.
0: Σας προσκαλούμε να γιορτάσουμε μαζί το νέο αυτό ξεκίνημα και να θαυμάσουμε από κοντά τους νέους ανακαινισμένους μας χώρους. Τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά και τα εγγένεια των πλήρως ανακαινισμένων χώρων του σχολείου μας θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κύριος Σεραφείμ, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί.
1: Το σημαντικό αυτό έργο πραγματοποιήθηκε χάρη στη γενναιόδερη προσφορά του μεγάλου ευεργέτη της Μητροπόλεως και των εκπαιδευτηρίων μας, Ευάγγελου Μαρινάκη. Ελάτε να δείτε από κοντά το νέο πρόσωπο των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
0: Σύγχρονοι διαδραστικοί πίνακες σε όλες τις αίθουσες του νηπιαγωγείου, του δημοτικού, του γυμνασίου και του λυκείου.
1: Σύγχρονο στόλος σχολικών λεωφορείων.
0: Τμήματα μελέτης για την καθημερινή υποστήριξη των μαθητών.
1: Πλούσιο πρόγραμμα μετασχολικών δραστηριοτήτων.
0: Καθημερινή παρουσία ψυχολόγου για υποστήριξη και συμβουλές σε παιδιά και γονείς.
1: Εκπαιδευτική με κατάρτιση, διάθεση και μεταδοτικότητα. Δίπλα σε κάθε παιδί.
0: Η κοινωνία μας αλλάζει. Η εκπαίδευση εξελίσσεται. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός προχωρούν μπροστά, συνδυάζοντας τη σύγχρονη εκπαίδευση με τις διαχρονικές αξίες που αποτελούν την ταυτότητά μας.
1: Οι εγγραφές συνεχίζονται. Για πληροφορίες σχετικά με τον βρεφονηπιακό σταθμό, τον παιδικό σταθμό και τον νηπιαγωγείο, μπορείτε να καλείτε στο 210-4634-113.
0: Για το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, στο 210-4610-915.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
0: Η εκπαίδευση που οδηγεί στη γνώση, στις αξίες και στην επιτυχία.
2: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
3: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
2: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
3: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
2: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
3: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
4: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγίτσα Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
1: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
5: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
6: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
7: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
8: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
9: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
8: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
7: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
10: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
8: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
11: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
12: Με 9 Οκτωβρίου με την Πειραϊκή Εκκλησία στο Ιερό Νησί της Πάτμου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού και σε άλλα προσκυνήματα του νησιού. Θα επισκεφθούν επίσης τους Λειψούς και θα προσκυνήσουν την Παναγιά του Χάρου. Η Πειραϊκή Εκκλησία στο Νησί της Αποκαλύψεως 5 με 9 Οκτωβρίου. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640. Ώρα Ελλάδος 10.
13: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 77. Προσέχετε λαός μου το νόμο μου, κλείνατε το ους ημών εις τα ρήματα του στόματός μου. Ανοίξω εν παραβολές το στόμα μου, φθέγξω με προβλήματα απαρχής. Όσα ακούσαμεν και έγνωμεν αυτά, και οι πατέρες ημών διηγήσαντο ημίν, ούκε κρύβει από τον τέκνον αυτών εις γενεάν ετέραν, απαγγέλλονται στα σενέσεις Κυρίου και τας δυναστείας αυτού και τα θαυμάσια αυτού αεποίησε. Και ανέστησα μαρτύριον εν Ιακώβ και νόμον έθετο εν Ισραήλ, όσα εν ετήλατο της πατράσιν ημών, του γνωρίσε αυτά της Υιής αυτών. Όπως αν γνώ γενεά ετέρα, Υιοί, οι τεχθισόμενοι και αναστήσονται και απαγγελούσιν αυτά της Υιής αυτών. Είναι αθώνται επί των Θεών την ελπίδα αυτών και μη επιλάθονται των έργων του Θεού και τα εντολάς αυτού εξητήσωσιν, ή να μη γένονται ως οι πατέρες αυτών, γενεά, σχολιά και παραπικραίνουσα. Γενεά, ή τη σου κατήφθηνε την καρδίαν εαυτής και ουκ επιστώθη μετά του Θεού το πνεύμα αυτής. Οι Εφραίμ, εντείνοντες και βάλλοντες τόξεις, εστράφησαν εν ημέρα πολέμου, ουκ εφύλαξαν την διαθήκην του Θεού εν το νόμο αυτού, ουκ ευουλήθησαν πορεύεστε, και επελάθοντο των ευεργεσιών αυτού και των θαυμασίων αυτού ονέδειξε αυτής. Εναντίον των πατέρων αυτών αεποίησε θαυμάσια εν γη Αιγύπτο εν πεδίο τάνεως. Διέριξε θάλασσαν και διήγαγεν αυτούς, παρέστησαν ύδατα οσία σκόν και οδήγησαν αυτούς εν νεφέλη ημέρας και όλην τη νύχτα εν φωτισμό πυρός. Διέριξε πέτρα εν ερήμο και πότισεν αυτούς ως ένα βύσο πολύ, και εξήγαγεν είδωρ εκ πέτρας και κατήγαγεν ως ποταμούς ύδατα. Και προσέθεν το έτη το αμαρτάνιν αυτό, παρεπίκραν τον ύψιστον έναν ίδρο, και εξεπήρασαν τον Θεόν εν τες καρδίες αυτών, του ετήσε βρώματα τες ψυχές αυτών, και κατελάλησαν του Θεού και είπαν, «Μη δινήσετε ο Θεός, ετοιμάσε τράπεζαν εν ερήμο». Επί επάταξε πέτραν, και ερείησαν ύδατα και χήμαροι κατεκλείστησαν. Μη και άρτον δύνατε δούνε ή ετοιμάσε τράπεζαν το λαό αυτού. Δια τούτο ήκουσε Κύριος και ανεβάλετο και πυρ ανήφθη εν Ιακώβ και οργή ανέβη επί τον Ισραήλ, ότι ουκ επίστεψαν εν το Θεό ουδέ ήλπισαν επί το σωτήριον αυτού και εν ετήλα τον εφέλες υπεράνωθεν και θύρας ουρανού ανέωξε. Και έβρεξεν αυτής μάνα φαγήν και άρτον ουρανού εδωκεν αυτής. Άρτον αγγέλων έφαγεν άνθρωπος, επισιτισμόν επέστειλεν αυτής εις πλεισμονήν, απήρε νότον εξ ουρανού και επήγαγεν εν τη δυνάμη αυτού λίβα και έβρεξε επ' αυτούς οσί χούν σάρκας και οσί άμμων θαλασσών πετεινά πτερωτά και επέπεσον εν μέσω της παρεμβολής αυτών κύκλο των σκηνωμάτων αυτών και έφαγον και ενεπλίστησαν σφόδρα, και την επιθυμίαν αυτών είναι γεν αυτής, ουκ εστερήθησαν από της επιθυμίας αυτών, έτη της βρόσεως ούσισεν το στόματι αυτών, και οργή του Θεού ανέβη επ' αυτούς και απέκτηνεν εν της πλοίωσιν αυτών, και τους εκλεκτούς του Ισραήλ συνεπόδησεν. Εν πάση τούτης ήμαρτον έτη και ουκ επίστευσαν εν της θαυμασίης αυτού, και εξέλιπον εν ματαιότητα ημέρα αυτών, και τα αίτια αυτών με τα σπουδής, όταν απέκτηνεν αυτούς, τότε εξεζήτουν αυτών και επέστρεφων και όρθριζον προς τον Θεόν και εμνήστησαν ότι ο Θεός βοηθός αυτών εστί και ο Θεός ο ύψιστος. Λυτρωτής αυτών εστί και ηγάπησαν αυτών εν το στόματι αυτών και τη γλώσσα αυτών εψεύσαν το αυτό, η δε καρδία αυτών ουκ ευθεία μετ' αυτού, ουδέ επιστώθησαν εν τη διαθήκη αυτού. Αυτός δε εστί κτήρμων και ηλάσκεται τες αμαρτίες αυτών και ου διαφθερεί και πληθυνεί το αποστρέψε τον θυμών αυτού και ουχή εκάψε πάσαν την οργήν αυτού και εμνίστη ότι σάρξην συν πνεύμα πορευόμενων και ουκ επιστρέφων. Ποσάκης παρεπίκραναν αυτόν εν τη ερήμο, παρόργησαν αυτόν εν γη ανίδρου και επέστρεψαν και επήρασαν τον Θεόν και τον Άγιον του Ισραήλ παρόξυναν και ουκ εμνίστησαν της χειρός αυτού ημέρας εις ελυτρώσατο αυτούς εκ χειρός θλίβοντος ως έθετο εν Αιγύπτο τα σημεία αυτού και τα τέρατα αυτού εν πεδίο τάνεως και μετέστρεψεν εις αίμα τους ποταμούς αυτών και τα ομβρήματα αυτών όπως μη πείωσιν. Εξαπέστειλεν εις αυτούς κοινόμιαν και κατέφαγεν αυτούς και βάτραχον και διεύθυρεν αυτούς και έδωκε τη ερησίβη τους καρπούς αυτών και τους πόνους αυτών τη ακρίδη. Απέκτηνεν εν χαλάζει την άμπελον αυτών και τα σικαμίνους αυτών εν τη πάχνη και παρέδωκεν εις χάλαζαν τα κτίνη αυτών και την ύπαρξη αυτών το πυρί. Εξαπέστειλε εις αυτούς οργήν θυμού αυτού, θυμών και οργήν και θλίψην, αποστολήν διαγγέλων πονηρών. Οδοποίησε τρίβων τη οργή αυτού, γιου καφίσατο από θανάτου των ψυχών αυτών, και τα κτίνη αυτών εις θάνατον συνέκλεισε, και πάταξε παν πρωτότοκον εν γη Αιγύπτο, απαρχήν παντός πόνου αυτών εν τη σκηνόμαση Χαμ. Και απήρεν ως πρόβατα των λαών αυτού, και ανοίγαγε αυτούς ως υπήμνιον εν ερήμο. Και οδήγησεν αυτούς επελπίδι κι ούκα δηλίασαν και τους εχθρούς αυτών εκάλυψε θάλασσα και εισήγαγεν αυτούς εις όρος αγιάσματος αυτού, όρος τούτο ο εκτίσατο η δεξιά αυτού και εξέβαλεν από προσώπο αυτών έθνη και κληροδότησεν αυτούς εν σχοινίο κληροδοσίας και κατασκήνωσεν τη σκηνόμαση αυτών τας φυλάς του Ισραήλ. Και επήρασαν και παρεπίκραναν τον Θεόν των ύψιστων και μαρτύρια αυτού ούκε φυλάξαντο. Και επέστρεψαν και υθέτησαν, καθώς και οι πατέρες αυτών, μετεστράφησαν εις τόξων στρεβλών, και παρόργησαν αυτών εν της βουνής αυτών, και της γλυπτής αυτών παρεζήλωσαν αυτών. Ήκουσεν ο Θεός και παρίδε, και εξουδένωσε σφόδρα τον Ισραήλ. Και απόσατο την σκηνήν Σιλόμ σκήνομα, όκατε σκήνωσεν εν ανθρώπης, και παρέδωκεν εις αιχμαλωσίαν την ισχύν αυτών και την καλονήν αυτών ισχύρας εχθρών και συνέκλεισαν ρομφαία των λαών αυτού και την κληρονομίαν αυτού υπερίδε. Τους νεανίσκους αυτών κατέφαγε πυρ και οι παρθένοι αυτών ούκε πενθήθησαν. Οι ιερείς αυτών ρομφαία έπεσον και εχείρε αυτών ούκ λαφθήσονται και εξηγέρθη όσο υπνών Κύριος ως δυνατός και κρεπαλικός εξίνου και επάταξε τους εχθρούς αυτού εις τα οπίσω όνειδος αιώνιον έδωκεν αυτής. Και απόσαντο το σκήνομα Ιωσήφ και την φυλήν Εφραίμ, ούκ εξελέξατο, και εξελέξατο την φυλήν Ιούδα, το όρος Σιών, ο ηγάπησε, και οκοδόμησε ως μονοκέρωτος το αγίασμα αυτού εν γη εθεμελίωσε αυτήν εις τον αιώνα. Και εξελέξατο Δαβίδ των δούλων αυτού και ανέλαβε αυτόν εκ των ποιμνίων των προβάτων, εξόπιστεν των λοχευωμένων, έλαβεν αυτόν ποιμένην Ιακώβ, των δούλων αυτού και Ισραήλ, την κληρονομίαν αυτού, και επίμανην αυτούς εν τη ακακία της καρδίας αυτού και εν τη συνέσεση των χειρών αυτού οδήγησεν αυτούς.

0: Ψαλμός 77. Περί συνέσεως. Ψαλμός του Ασάφ. Ο λαέ μου Ισραήλ, προσέχετε στην διδασκαλία μου, η οποία πρέπει να γίνει νόμος που ρυθμίζει τη ζωή σου. Κλείνατε και ανοίξτε τα ότα σας στους δικούς μου λόγους. Θα ανοίξω το στόμα μου με παλαιές ιστορίες που εγκρύπτουν σωτήρια μαθήματα. Θα πω κρυμμένες και πολλή μελέτη που απαιτούν διδασκαλίες από αυτήν την πρώτη εμφάνιση του Ισραηλιτικού έθνους. Οι παραβολές και τα προβλήματα αυτά είναι όσα ακούσαμε και μάθαμε αυτά καλώς και οι πατέρες μας τα διηγήθηκαν σε μας. Δεν έκρυψαν αυτά από τα τέκνα τους για να αποκαλυφθούν σε άλλη γενεά, αλλά τα διηγήθηκαν οι ίδιοι στους απογόνους τους, εξιστορώντας τις πολυήμνητες πράξεις του Κυρίου και τα έργα της καταπληκτικής και ακαταγόνιστης δυνάμεώς του και τα θαυμάσια του, τα οποία επίησε προς απελευθέρωση και ανάδειξη του Ισραήλ. Και αναστήλωσε εν μέσω του λαού του Ιακώβ την μαρτυρία των εντολών του και έθεσε ο Θεός νόμο μεταξύ του Ισραηλιτικού λαού. Όσα διέταξε και παρήγγειλε στους πατέρες και προγόνους μας να τα καταστήσουν γνωστά και εκείνοι προς τους ιούς και απογόνους τους. Να τα γνωρίσουν αυτά και στην επόμενη γενεά, τα τέκνα που επρόκειτο να γεννηθούν μετά από αυτούς. Και όταν θα αναστηθούν και θα διαδεχθούν την παλαιότερη γενεά, να διηγηθούν και αυτοί με τη σειρά τους στους δικούς τους απογόνους, ώστε από γενεάς εις γενεάν να καθίστανται αυτά μέσω της παραδόσεως γνωστά σε όλους. Παρακινούμενοι και διδασκόμενοι από την ιστορία αυτή, να εναποθέσουν και να στηρίξουν την ελπίδα τους επί του Θεού και να μην λησμονήσουν τα θαυμαστά έργα του Θεού και ώστε μεταπόθου να αναζητούν την τήρηση των εντολών του. Να μην γίνουν όπως έγιναν οι πατέρες τους, γενεά στρεβλή και πείσμων, και παραπικραίνουσα τον Θεό με ανταρσίες και απήθειες, γενεά η οποία δεν φύλαξε ευθεία την καρδιά της και δεν παρέμεινε πιστό το πνεύμα της και η θέλησή της προς τον Θεό, διότι έρεπε διαρκώς προς την ειδωλολατρία. Οι απόγονοι του Εφραίμ επιδεξιότατοι να τεντώνουν τα τόξα και να ρίπτουν με αυτά τα βέλη τους, έστρεψαν τα νότα κατά την ημέρα του πολέμου και εγκατέλειψαν τις θέσεις τους, διότι δεν φύλαξαν τις υποχρεώσεις τους όπως τις ήθελε η Διαθήκη του Θεού και δεν θέλησαν να πολιτεύονται σύμφωνα με τον νόμο του. Και λησμόνησαν τις ευεργεσίες του Θεού και τα θαυμάσια του, τα οποία εκείνος έδειξε σε αυτούς. Λησμόνησαν τα όσα υπό τα όματα των προγόνων τους κατεργάστηκε θαυμαστά και καταπληκτικά έργα ο Θεός μέσα στη χώρα της Αιγύπτου, στην πεδιάδα της πόλεως Τάνεως, όπου και ο Φαραώ είχε τα ανάκτορά του. Έσχισε ο Θεός την ερυθρά θάλασσα και τους οδήγησε διαμέσου αυτής. Έστησε από το ένα μέρος και από το άλλο τα ύδατα της θαλάσσης για να συγκρατούνται όπως μέσα σε ένα σκο. Και τους οδήγησε με νεφέλη να τους επισκιάζει κατά την ημέρα και καθόλη τη νύχτα με φωτισμό στήλου πυρός. Έσχισε τον βράχο στην έρημο Ραφιδίν και τους πότισε με άφθονο είδωρ, σαν να υπήρχε εκεί άβυσσος και θάλασσα μεγάλη. Κι έκαμε να αναβλήσει είδωρ από την πέτρα στην έρημο της Κάδης και κατέβασε νερά πολλά, σαν αέρεαν ποταμίπολη. Και προσέθεσε νέες εκδηλώσεις αχαριστίας για να αμαρτάνουν ακόμα περισσότερο προς Αυτόν. Επίκραναν πολύ τον ύψιστο σε τόπο ξηρό και άνυδρο. Και υπό το κράτος ασεβών και αχαρίστων αμφιβολιών εκπείρασαν τον Θεό μέσα στις καρδιές τους και θέλησαν να τον δοκιμάσουν εάν έχει την δύναμη να τους δώσει τα όσα θα του ζητούσαν βρώματα και φαγητά, σύμφωνα με τις ορέξεις και την επιθυμία των ψυχών τους. Και εκφράστηκαν κατά του Θεού και κατηγόρησαν Αυτόν και είπαν «Μήπως άραγε θα μπορέσει ο Θεός να ετοιμάσει τράπεζα και συμπόσιο εν μέσω της ερήμου?» Επειδή πάταξε τον βράχο, κέρευσαν τα ύδατα και χήμαροι ορμητικοί σχηματίστηκαν. Μήπως τάχα μπορεί να δώσει και άρτο ή μήπως να ετοιμάσει τράπεζα πλήρη ορεκτικών φαγητών χάριν του λαού του. Για τις ασεβείς και αφθάδεις αυτές κατηγορίες και προκλήσεις, όταν άκουσε αυτές ο Θεός, ανέβαλε να τους εισαγάγει στην γη της επαγγελίας και πήρε λέθριο άναψε κατά των απογόνων του Ιακώβ και οργή σαν άλλος καπνός ανέβη κατά του Ισραήλ. Και έγινε αυτό διότι δεν έδωκαν εμπιστοσύνη στον Θεό ούτε ήλπισαν στην σωτήρια, βοήθεια και προστασία Του. Αλλά και πάλι ο Θεός μακροθύμησε και έδωσε εντολή στα σύννεφα που υψούνται υπεράνω της γης και άνοιξε τις θύρες του ουρανού και έβρεξε ως άλλη βροχή επ' αυτών μάνα για να φάγουν και άρτο εκ του ουρανού έδωκε σ' αυτούς. Και ο ευτελής άνθρωπος έφαγε άρτο παρασκευασμένο από αγγέλους, άφθονη και πλεονάζουσα διατροφή απέστειλε σ' αυτούς. Και σήκωσε επάνω νότιο άνεμο εκ του ουρανού και δια της δυνάμεώς του επέφερε λίβα και έβρεξε επ' αυτόν σαν σύννεφο από σκόνη σάρκες ορτίγων και σαν άμμο της θαλάσσης πτηνά πετούμενα. Και έπεσαν αυτά με ορμή στο μέσον του στρατοπέδου. Όταν ο Κύριος τους παρέδιδε σε θάνατο, τότε υπό το κράτος του φόβου ζητούσαν Αυτόν και επέστρεφαν σε Αυτόν από τον στραβό και αμαρτωλό δρόμο τον οποίον βάδιζαν. Και από βαθαίως όρθρου κατέφευγαν προς τον Θεό με προσευχή. Και μόλις τότε ενθυμούνταν προς στιγμήν ότι ο Θεός είναι βοηθός τους και ο Θεός ο ύψιστος είναι ο λυτρωτής και ελευθερωτής τους. Και αγάπησαν Αυτόν μόνο με το στόμα τους και με τη γλώσσα τους ψεύστηκαν σε Αυτόν με λόγους και εκδηλώσεις ανηλικρινούς αγάπης προς Αυτόν. Δυστυχώς, η καρδιά τους δεν ήταν ειλικρινής και ευθεία μαζί Του. Ούτε εκπληρούσαν πιστός και τιμίως τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με την Διαθήκη που είχαν κάνει με Αυτόν. Ο Θεός όμως είναι ικτήρμων και αποδεικνύεται ήλαιος και ελεήμων στις αμαρτίες τους και σε πλήθος πολύ περιπτώσεων απέστρεψε και απομάκρυνε τον θυμό του και δεν άφησε να ανάψει εναντίον τους όλη η οργή του. Θυμήθηκε ότι οι φταίχτες είναι αδύνατοι και φθαρτές σάρκες, ότι ο άνθρωπος είναι φύσιμα περαστικό του ανέμου, το οποίο μόλις διαβεί δεν επιστρέφει πλέον. Αλήθεια, πόσες φορές τον παρεπίκραναν τον Θεό στην έρημο, πόσες φορές τον παρόργησαν σε χώρα που δεν υπήρχε ούτε μία σταγόνα νερού και επέστρεψαν πάλι στην οδό της αποστασίας και της απιστίας τους και υπέβαλαν σε δοκιμασία και πειρασμό τον Θεό, τον Άγιο του Ισραήλ, ο οποίος απεχθάνεται το κακό και τιμωρεί αυτό, τον μόνον Άγιο που λατρεύεται από τους γνησίους Ισραηλίτες. Αυτόν κίνησαν σε οργή και αγανάκτηση. Και δεν θυμήθηκαν την παντοδύναμη χείρα του. Λησμόνησαν και δεν θυμήθηκαν την ημέρα κατά την οποία τους ελευθέρωσε από τις χείρες του εχθρού που τους καταπίεζε στην Αίγυπτο. Δεν θυμήθηκαν πώς και με ποιο τρόπο συνετέλεσε στην Αίγυπτο τα αποδεικτικά και την δύναμη αυτού, τα σημεία που καταδείκνυαν την παντοδυναμία του, τα θαύματά του τα οποία προκάλεσαν κατάπληξη και τρόμο, όσα δηλαδή επίησε στην πεδιάδα της πόλεως Τάνεως. Και μετέβαλε ο Θεός σε αίμα τους ποταμούς τους και τα βρόχινα ύδατά τους τα μετέστρεψε σε δεξαμενές για να μην έχουν να πιούν. Εξαπέστειλε σε αυτούς επιθετική και άγρια μύγα που τους κατέφαγε και πλήθος πολύ βατράχων από τους οποίους τους μεταδόθηκαν φθοροποιές και θανατηφόρες μολύνσεις. Και έδωσε τους καρπούς των αγρών τους στην νόσο της αρισίβης που καταστρέφει τον σίτο και τους κόπους και την καλλιέργειά τους παρέδωκε στα σύννεφα των ακρίδων. Καταξήρανε τις αμπέλους τους με χάλαζα και τις σικαμινέες τους με πάχνη και παρέδωσε σε καταστρεπτική χάλαζα τα ζώα τους και κάθε τι που κατήχαν, ολόκληρη την ιδιοκτησία τους στο πύρ των κεραυνών. Εξαπέλυσε εναντίον τους ασυγκράτητη την οργή της αγανακτήσεώς του, θυμό και οργή και τα εξ αυτών κακά και δεινά τα οποία τους απέστειλε μέσω αγγέλων ολοθρευτών και τιμωρών. Άνοιξε δρόμο και ελεύθερη διέξοδο στην οργή του και δεν εφίσθη από του να παραδώσει στον θάνατο τις ζωές τους και τα κτίνη τους και τα έκλεισε όλα μαζί σε θάνατο. Και πάταξε δια του θανάτου κάθε πρωτότοκο στη χώρα της Αιγύπτου, απαρχή των οδύνων και των πόνων της τεκνοποιίας τους στις κατοικίες και τις κατασκηνώσεις της Αιγύπτου που κατοικήθηκε από τους απογόνους του Χαμ. Και έτσι σήκωσε από την Αίγυπτο το λαό του όπως ο ποιμένας τα πρόβατα και τους ανέβασε ως ποιμένας μέσα στην έρημο και τους οδήγησε γεμάτους θάρρος και ελπίδα και δεν δηλίασαν, αλλά τους εχθρούς τους τους σκέπασε η ερυθρά θάλασσα. Ο Θεός τους εισήγαγε στην χώρα στην οποία υψούται το όρος Σιών, το οποίο αγιάστηκε για τη λατρεία του αληθινού Θεού. Το όρος αυτό, το οποίο κατέκτησε η δεξιά του Θεού. Και έδιωξε απεμπρός τους από την χώρα αυτή τους εκεί κατοικούντες ειδωλολατρικούς λαούς. και την χάρισε στους Ισραηλίτες ως κλήρο. Μέσω σχοινίου καταμετρήσεως την διαμήρασε σε μερίδια και εγκατέστησε στις σκηνές και τις κατοικίες των λαών αυτών τις φυλές του Ισραήλ. Αλλά πείραξαν με τις ασεβείς τους προκλήσεις τον Θεό και τον παρεπίκραναν και τις ρητές και με μαρτυρημένες εντολές του δεν φύλαξαν και οπισθοδρόμησαν προς το κακό και παρέβησαν τις εντολές του όπως και οι προγονοί τους. Μεταβλήθηκαν σε τόξο στρεβλό που δεν ευθυβολεί. Έτσι και η διάνοιά τους αστοχούσα μακράν του Κυρίου, ούτε τις θείες ευεργεσίες χρησιμοποιούσε σε καλό, ούτε σκέψεις ευθείες και αγαθές μπορούσε να διαλογιστεί. Και προκάλεσαν την οργή του Θεού με τους ειδωλολατρικούς βωμούς τους, που έστησαν επί των κορυφών των βουνών και εξήγηραν τη ζήλια του με την λατρεία που προσέφεραν στα γλυπτά είδωλά τους. Και εγκατέλειπε το ιερό εκείνο σκήνομα, όπου επί της εποχής των Κρητών κατόκισε ο ίδιος ο Θεός εν μέσω των ανθρώπων. Και παρέδωσε λάφυρο εχμαλωσίας στους Φιλιστέους την Κιβωτό, που αποτελούσε την προστατευτική δύναμή τους, και το λαμπρό του το εγκαλόπισμά τους άφησε να πέσει σε χέρια εχθρικά. Και επέτρεψε να περικυκλωθεί όλος μαζί και να κατασφαγεί ο λαός του, και δεν έριψε ούτε ένα βλέμμα στην κληρονομία του για να την προστατεύσει. Τα νεαρά παιδιά τους κατέφαγε το πύρου του πολέμου, και τις κόρες τους, όταν τις έσυραν εχμάλωτες, δεν βρέθηκε κανένας να τις πενθήσει, κλαίγοντας την δυστυχία τους, διότι ακόμα και οι αδελφοί και οι πατέρες τους είχαν θανατωθεί και εξανδραποδιστεί. Οι ιερείς τους έπεσαν νεκροί υπό τα πλήγματα της πάθης και τις χείρες εκ της φαγής και του θανάτου δεν βρέθηκε κανένας να τις κλάψει. Αλλά ο Θεός και πάλι ικτήρι τον λαό του, και μετά από μακρά σιγή εξεγέρθηκε ο Κύριος όπως σηκώνεται κάποιος από τον ύπνο, ως γίγαντας μέγας και ισχυρός, ο οποίος είχε μεθύσει από πολύ ίνο, και μετά τον ύπνο παρήλθε η ζάλη του. Και πάταξε ο Θεός τους εχθρούς του, εξαναγκάζοντας αυτούς σε οπισθοχώρηση και φυγή. Κατεσχήνη και ατιμωτική ήττα παντοτινή επέφερε σε αυτούς. Συγχρόνως όμως, εκ των 12 φυλών, απέρριψε και απεδοκίμασε τις κατασκηνώσεις των απογόνων του Ιωσήφ, και την φυλή του Εφραίμ δεν επέλεξε. Δεν επέλεξε την φυλή του Ιούδα, τόρος το Σιών το οποίο τόσο αγάπησε, και οκοδόμησε επί του όρους αυτού το μοναδικό Άγιο θυσιαστήριό του, περίβλεπτο και αδιάσυστο ως ισχυρότατο κέρας ζώου τρομερού που έχει ένα μόνο κέρατο, στο οποίο συγκεντρώνεται η όλη δύναμή του. Και αυτό το θυσιαστήριο το θεμελίωσε μέσα στην γη της επαγγελίας, όπως θεμελίωσε και αυτή να είναι αδιάσυστη στον αιώνα. Και επέλεξε τον Δαβίδ, τον ταπεινό δούλο του, και τον πήρε μέσα από τα πίμνια των προβάτων. Τον πήρε ενώ ακολουθούσε ο πίσω από τα ετοιμόγενα πρόβατα, για να ποιμένει και να κυβερνά το λαό Ιακώβ, τους δούλους του, και τον Ισραήλ, ο οποίος ήταν η κληρονομία η δική του. Και πράγματι ο Δαβίδ πείμανε αυτούς με άκακη και άδολη καρδία και με έργα των χειρών του πλήρη συνέσεως ανεδείχθη ο δικός τους πραγματικός καθοδηγός.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
2: Το σχολείο μας μεταμορφώνεται. Μια νέα εποχή ξεκινάει για τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
3: Με μια ριζική ανακαίνιση, το σχολείο μας αλλάζει όψη και υποδέχεται τη νέα σχολική χρονιά ανανεωμένο, σύγχρονο και ακόμη πιο φιλόξενο. Δημιουργώντας για τα παιδιά μας ένα περιβάλλον που εμπνέει τη γνώση, τη δημιουργικότητα και την πρόοδο.
2: Σας προσκαλούμε να γιορτάσουμε μαζί το νέο αυτό ξεκίνημα και να θαυμάσουμε από κοντά τους νέους ανακαινισμένους μας χώρους. Τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά και τα εγγένεια των πλήρως ανακαινισμένων χώρων του σχολείου μας θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κύριος Σεραφείμ, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί.
3: Το σημαντικό αυτό έργο πραγματοποιήθηκε χάρη στη γενναιότερη προσφορά του μεγάλου ευεργέτη της Μητροπόλεως και των εκπαιδευτηρίων μας, Ευάγγελου Μαρινάκη. Ελάτε να δείτε από κοντά το νέο πρόσωπο των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
2: Σύγχρονοι διαδραστικοί πίνακες σε όλες τις αίθουσες του νηπιαγωγείου, του δημοτικού, του γυμνασίου και του λυκείου.
3: Σύγχρονος στόλος σχολικών λεωφορείων.
2: Τμήματα μελέτης για την καθημερινή υποστήριξη των μαθητών.
3: Πλούσιο πρόγραμμα μετασχολικών δραστηριοτήτων.
2: Καθημερινή παρουσία ψυχολόγου για υποστήριξη και συμβουλές σε παιδιά και γονείς.
3: Εκπαιδευτική με κατάρτιση, διάθεση και μεταδοτικότητα δίπλα σε κάθε παιδί.
2: Η κοινωνία μας αλλάζει. Η εκπαίδευση εξελίσσεται. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός προχωρούν μπροστά, συνδυάζοντας τη σύγχρονη εκπαίδευση με τις διαχρονικές αξίες που αποτελούν την ταυτότητά μας.
3: Οι εγγραφές συνεχίζονται. Για πληροφορίες σχετικά με τον βρεφονηπιακό σταθμό, τον παιδικό σταθμό και τον νηπιαγωγείο, μπορείτε να καλείτε στο 210-4634-113.
2: Για το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, στο 210-4610-915.
3: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
2: Η εκπαίδευση που οδηγεί στη γνώση, στις αξίες και στην επιτυχία.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, καλή και ευλογημένη μέρα. 34 λεπτά μετά τις 10 το πρωί, εσείς είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας εκπέμπει απευθείας από τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Σήμερα, σε λίγο, σε περίπου μισή ώρα, ο Σεπτός Ποιμενάρχης μας, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ, θα τελέσει τον αγιασμό έναρξης φυσικά για τη νέα σχολική χρονιά. Και όπως έχετε ακούσει και τις προηγούμενες ημέρες από την Πειραϊκή Εκκλησία, μιας και το σχολείο μας έχει ανακαινιστεί πλήρως, έχει αναμορφωθεί, έχει ανανεωθεί, έχει εξελιχθεί τεχνολογικά, θα τελέσει και τα εγκαίνια των νέων ανανεωμένων χώρων των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια νέα εικόνα για το σχολείο μας, ένα πιο σύγχρονο σχολείο, ένα πιο όμορφο σχολείο, σε ένα πιο φιλόξενο περιβάλλον για τα παιδιά μας. Ένα νέο ξεκίνημα λοιπόν για τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Εσείς μπορείτε να ακούτε το πρόγραμμα της απευθείας σύνδεσης που έχουμε με το χώρο των εκπαιδευτηρίων και βέβαια μπορείτε να στέλνετε τις δικές σας ευχές είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε τηλεφωνικά στο 210-4118-602 και στο 210-4118-640. Είναι η τηλεφωνική αριθμή της Πειραϊκής Εκκλησίας. Εκεί απαντάει η Φίβη Κωνσταντέλου. Ακούτε μια σχετική ηρεμία προς ώρας, δηλαδή αν περνάει λίγο ο θόρυβος στο ραδιόφωνο σας δεν είναι τίποτα. Σε λίγο ο θόρυβος αυτός θα αυξηθεί, αλλά νομίζω Ευαγγελία Κονταξή θα είναι ένας όμορφος θόρυβος, ανεκτός στα αυτιά μας, που μπορεί να είναι θόρυβος, εμείς θα τον ακούμε σαν τραγούδι. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ευαγγελία καλή Κονταξή και ευλογημένη μέρα.
0: Είναι διευθύντρια, γενική διευθύντρια του Γυροκομείου Πειραιώς. Σήμερα ήρθε ως μανούλα εδώ γιατί έχει και το παιδάκι της. Και μιας που τη βρήκαμε εδώ, είπαμε να μας βοηθήσει και στην απευθεία σύνδεση. Έτσι είναι αυτά.
1: Παλιά μου τεχνικό σκηνό.
0: Έτσι είναι αυτά. Καλημέρα. Τι έγινε.
1: Καλημέρα.
0: Για πες μας τις αγωνίες της κόρης σου πριν έρθει στο. Και όπου κόρη σου κάθε παιδί προφανώς.
1: Έχει ξυπνήσει από τις 5 το πρωί γιατί είχε αγωνία. Ωραία. Καταρχάς, τι χρώμα θα είναι η τάξη της. Επειδή ξέρει.
0: Τι χρώμα είναι.
1: Είχαμε συζητήσει. Είναι σε γύρνους τόνους και νομίζω έχει ροζ, σαπιομήλο, κάτι τέτοιο. Είχε ακούσει λοιπόν τόσο καιρό ότι γίνονται εργασίες στο σχολείο και ότι υπάρχει μια μεγάλη ανακαίνιση. Οπότε είχε αγωνία για το τι χρώμα θα είναι η τάξη της, ποια θα είναι η τάξη της, πώς θα είναι, πώς θα είναι η νέα εικόνα του σχολείου, πολύ μεγάλη αγωνία και ποιος θα είναι ο δάσκαλος ή η δασκάλα της. Νομίζω ότι όλα τα παιδιά είχαν αυτές τις αγωνίες. Ποιος θα είναι ο δάσκαλος, η δασκάλα, με ποιον θα κάτσω στο θρανείο κλπ. Εμάς τα δικά μας τα παιδιά, επειδή ξέρανε από τις ανακοινώσεις ότι θα έρθουν σε έναν ανανεωμένο χώρο, είχαν μια πρόσθετη γλυκιά αγωνία για το πώς θα είναι το σχολείο τους.
0: Ένα σχολείο λοιπόν καινούριο. Ένα σχολείο ανανεωμένο. Ένα σχολείο όμορφο. Ένα σχολείο όμως που δεν χάνει την ταυτότητά του. Θέλοντας να συνεχίζει να μεταδίδει Χριστό και Ελλάδα, όπως λέει ο Σεβασμιότατος πολλές φορές, και αυτή είναι η πραγματικότητα δηλαδή.
1: Για μας τους γονείς είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ότι αφήνουμε τα παιδιά μας σε ανθρώπους, σε εκπαιδευτικούς, σε περιβάλλοντα τα οποία είναι καταρχάς υγιή, πρεσβεύουν αξίες οι οποίες όμοιες με αυτές που και εμείς στις οικογένειές μας προσπαθούμε να περάσουμε στα παιδιά μας, να ξέρουμε ότι αυτή η μεγάλη οικογένεια της Πειραϊκής Εκκλησίας που περιλαμβάνει και τα εκπαιδευτήρια και παιδιά όλων των βαθμίδων, από τον βρεφικό σταθμό μέχρι και το λύκειο, μια πλήρης εκπαιδευτική πρόταση για τους γονείς. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρεις ότι το παιδί σου θα πάει στο σχολείο, θα έχει δάσκαλο, δεν θα υπάρχουν ελλείψεις, θα είναι σε ένα προστατευμένο περιβάλλον, θα είναι σε ένα υγιές περιβάλλον.
0: Δεν θα χάνει μαθήματα.
1: Υλικοτεχνικά, πλήρως εξοπλισμένο το σχολείο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό γιατί δεν είναι αυτονόητο και πρέπει αυτό να το καταλάβουμε. Δεν είναι αυτονόητα όλα αυτά.
0: Όντως. Να πούμε ότι όλες οι εργασίες ανακαίνησης έγιναν ύστερα από δωρεά του μεγάλου ευεργέτη της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και των εκπαιδευτηρίων μας, του Προέδρου του κυρίου Βαγγέλη Μαρινάκη. Ένας χώρος που όσοι ξέρατε πως ήταν παλιά νομίζω θα καταλάβετε τη διαφορά του πριν με το τώρα και όσοι δεν είχατε εικόνα του σχολείου μας τα προηγούμενα χρόνια σίγουρα σε κάθε περίπτωση θα θαυμάσετε όλη αυτή την ομορφιά η οποία υπάρχει εδώ. Βέβαια η μεγαλύτερη ομορφιά νομίζω είναι στα πρόσωπα των παιδιών μας. Αυτά τα χαρούμενα και χαμογελαστά πρόσωπα που είδαμε όλοι μας το πρωί που ήρθαμε εδώ, Όπως μας το περιέγραψε και η Ευαγγελία, κυρίες και κύριοι, λίγο νωρίτερα, με αυτή την περιέργεια για το ποια θα είναι η τάξη τους, ποιος θα είναι ο δασκάλος τους, με ποιον θα κάτσουν και όλα τα υπόλοιπα, αλλά και με αυτό το wow που ακούγαμε, με αυτό το βλέποντας.
1: Μου επιτρέπεις να μοιραστώ ότι είπε η κόρη μου όταν είδε πρώτη φορά το σχολείο.
0: Εκτός από τα συγχαρητήρια τα χθεσινά.
1: Αυτό ήθελα να πω. Η πρώτη της αντίδραση όταν είδε τα χρώματα του σχολείου, όταν είδε τα χρώματα του σχολείου και τις καινούργιες προσθήκες που έγιναν, είπε «Ουάου, το μόνο που έχω να πω είναι συγχαρητήρια».
0: Εδώ δεν κρύβει την έκπληξή του ο κύριος Πετρούνιας. Καλώς ήταν, καλημέρα, ψυχολόγος.
2: Καλή δημιουργική χρονιά, ευλογημένη χρονιά με το χαμόγελο των παιδιών. Πάντα να είναι ανεξίτηλο στα προσωπάκια τους. Προφανώς.
0: Το σχόλιο για τις εγκαταστάσεις. Θέλουμε και μετά όλα τα άλλα.
2: Εντάξει, μιλάμε για πάρα πολλά χρόνια. Λέγαμε το ότι ένα σχολείο δεν έχει να κάνει μόνο με εγκαταστάσεις, έχει να κάνει με το περιεχόμενο. Αυτό με συνέπεια και συνέχεια στον χρόνο το έχουμε αποδείξει. Τώρα πλέον οι εγκαταστάσεις είναι προηγμένες, είναι υπερσύγχρονες. Οι διδαστικοί πίνακες είναι τελευταίας γενιάς. Έχει γίνει πραγματικά μια τέτοια αναβάθμιση όπου κανένα σχολείο δεν μπορεί να ανταγωνιστεί και στην εξωτερική πλέον εμφάνιση το σχολείο μας. Επομένως, εμείς πάντα δημιουργούσαμε μια ομορφιά από μέσα προς τα έξω, τώρα και μέσα και έξω νομίζω ότι είμαστε πανέμορφοι. Νομίζω χαμογελάτε από ικανοποίηση.
1: Ναι, εγώ να ρωτήσω κάτι. Μόνο σε μένα έχει δημιουργηθεί από όταν είδα αυτή η εναλλαγή των χρωμάτων, η μελέτη και ο τρόπος με τον οποίο έχουν μπει τα χρώματα στους χώρους, νομίζω ότι δημιουργούν μια εντελώς άλλη αίσθηση και πραγματικά εμένα μου φέρνει μια ψυχική ανάταση και μια εφορία χωρίς να είμαι μαθήτρια.
2: Ισχύει. Ούτως ή άλλως υπάρχει και ψυχολογία των χρωμάτων.
1: Ακριβώς,
2: για να δικαιολογήσω και εγώ.
1: Γι' αυτό αναφέρθηκα και γι' αυτό το συζητάω μαζί σου, Δημήτρη. Πραγματικά βλέπουμε ότι έχουν τοποθετηθεί αριστοτεχνικά, θα έλεγα, στο χώρο τα χρώματα, ούτε να κουράζουν τον ενθουσιασμό ή ηρεμία, αλλά αυτή η χαρούμενη διάθεση που μου βγάζει εμένα όταν βλέπω τους χώρους.
2: Ούτως ή άλλως είχαμε πει εξ αρχής ότι η στοχοθέτησή μας είναι τα παιδιά μας όταν έρχονται στο σχολικό περιβάλλον των εκπαιδευτηρίων να είναι χαρούμενα. Mm-hmm. Αυτός είναι ακόμα ένας λόγος όπου τα παιδιά τα κάνει χαρούμενα, όπως κάνει και τους εκπαιδευτικούς. Όλοι μας πλέον είμαστε χαρούμενοι γιατί και τα χρώματα, αλλά γενικώς η δημιουργικότητα έχει μπει με τέτοια στοχοθεσία και με τέτοιο οργανόγραμμα, όπου πραγματικά στη λεπτομέρεια φαίνεται η διαφορά.
1: Άρα συμφωνούμε, δεν είναι μόνο δική μου θεώρηση. Να καλωσορίσουμε τώρα εδώ στο προάβλιο και την διευθύντρια του Δημοτικού μας Σχολείου, την κυρία Κυριακή Λαμπρινόπουλου, την καινούργια διευθύντρια. Καινούργια για μένα πάλι, σου την έχω δει από πέρυσι. Τώρα έχει μήνες τώρα στην πλάτη της που κουβαλάει προϋπηρεσίας ως διευθύντρια. Καλή και ευλογημένη σχολική χρονιά.
3: Καλή και ευλογημένη σχολική χρονιά να έχουμε. Είμαστε πολύ χαρούμενοι με αυτό το νέο εγχείρημα στους ανακαινισμένους πια χώρους των εκπαιδευτηρίων μας. Είναι η εικόνα μιας νέας προσπάθειας. Θέλουμε τα παιδιά να μπαίνουν σε ένα σχολείο το οποίο θα είναι φωτεινό, σύγχρονο, ασφαλές, εμπνευσμένο. Θα χαίρονται που θα μαθαίνουν, να έρχονται να μαθαίνουν πράγματα. Το όραμά μας είναι κάθε παιδί να φεύγει από το σχολείο, όχι πιο μορφωμένο, αλλά και καλύτερος άνθρωπος.
1: Αυτός είναι ο στόχος, κυρία Λαμπρινού. Θέλω τώρα να μου πείτε δύο πράγματα. Να μου αποκαλύψετε καταρχάς πώς αισθάνεστε που μετά από πολλά χρόνια δεν έχετε μπει σε τάξη.
3: Εντάξει, γιατί πρέπει να είναι ανάμεικτα.
1: Αυτό θα έλεγα. Θα μας το εξηγήσει εδώ μετά ο κύριος Πετρούνιας, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Έχετε πολλά χρόνια ως δασκάλα και είναι η πρώτη φορά που δεν μπαίνετε σε δική σας τάξη, αλλά όλα τα παιδιά του Δημοτικού είναι δικά σας παιδιά και είστε η δασκάλα τους όλων των παιδιών, όλων των τμήματων.
3: Ισχύει. Και το πρωί που μπήκα στις τάξεις, η αλήθεια είναι ότι ένιωσα έτσι λίγο περίεργα, γιατί δεν το έχω συνηθίσει. Καινούρια θέση και καινούριες ευθύνες. Τα παιδιά ωστόσο με χαιρετάγανε ως δασκάλα, αλλά θεωρώ ότι και από αυτή τη θέση θα βοηθήσουμε έτσι ώστε τα εκπαιδευτήρια να περάσουν σε ένα άλλο επίπεδο.
1: Είμαστε σίγουροι γι' αυτό και πολύ αισιόδοξοι και εμείς ως γονείς.
0: Δεν έχει μάλλον δική της τάξη, αλλά έχει φτιάξει και τις 12 τάξεις του σχολείου, του δημοτικού.
1: Να ρωτήσω κάτι, οι αντιδράσεις των παιδιών, των πιο μεγάλων τάξεων, όχι τα παιδιά που είναι τα πρωτάκια που τα είδανε και χθες, που είχαμε να πούμε λίγο και γι' αυτό στη συνέχεια, αλλά πείτε μου λίγο για τα πιο παλιά παιδιά, τα οποία είναι μεγαλύτερα και ήδη σήμερα συναντήσανε τους καινούργιους χώρους στο σχολείο. Ποιες ήταν οι αντιδράσεις τους?
3: Η αλήθεια είναι ότι υπήρχε μεγάλη έκπληξη, ειδικά με τις τουαλέτες, να το πω έτσι, με τους χώρους εκεί υγιεινής, διότι πηγαίνανε και κάνανε σαν να πηγαίνουν σε κάποιο αξιοθέατο. Mm. Βλέπανε, λέγανε ότι είναι, α, τι υπερσύγχρονα που είναι. Ενθουσιάστηκαν πάρα πολύ. Ενθουσιάστηκαν με τις ζωγραφιές του τοίχους. Έβλεπα χαρούμενα πρόσωπα, χαμόγελα, και αυτό είναι το πιο σημαντικό.
1: Αυτό συζητούσαμε νωρίτερα και με τον κύριο Πετρούνια, λέγοντας ότι αποπνέει ο χώρος μία θετική ενέργεια, μία ευεξία, μία ανάταση, τουλάχιστον σε μένα από τη στιγμή που τα είδα. Και όπως είπε και η κόρη μου, το μόνο που έχω να πω είναι συγχαρητήρια. Δεν ξέρω τώρα γιατί σας είναι χάρη, αλλά αυτό αισθάνθηκε το παιδί, αυτό είπε. Να ρωτήσω κάτι, να πούμε λίγο για τα πρωτάκια που είδατε χθες πρώτη φορά. Να πούμε ότι κάνατε, αυτό γίνεται κάθε χρόνο, καλωσορίζετε τα παιδιά της πρώτης δημοτικού και τους γονείς τους. Για να πείτε μας πώς πήγε η χθεσινή συνάντηση.
3: Ακριβώς, είχαμε τη συνάντηση, ήταν η υποδοχή της πρώτης δημοτικού, πήγε πάρα πολύ καλά. Δείξαμε στους γονείς το πρόγραμμα σπουδών, μίλησαν οι δασκάλες, μίλησαν οι ειδικότητες, τα ξενόγλωσσα, η δασκαλά της πληροφορικής, και τα παιδιά γνώρισαν και τις τάξεις τους, γνώρισαν τους συμμαθητές τους, πήραν τα δωράκια τους, τα οποία οι δασκάλες είχαν φροντίσει, και το κέρασμά τους φυσικά. Ήταν μια, έτσι, ένα πάρτι, θα έλεγα, για τα μικρά
1: πολύ
3: παιδιά.
1: Πολύ ωραίο και πολύ ομαλό, έτσι ώστε σε αυτή την ησυχία που υπήρχε χθες το απόγευμα εδώ να απολαύσουν το νέο του σχολείο, το μεγάλο σχολείο, όπως εσείς συνηθίζετε να το λέτε.
3: Ακριβώς.
1: Και να έχουν τη δυνατότητα να περιηγηθούν χωρίς να έχουν αυτό το φόβο της πρώτης ημέρας.
3: Πολύ σωστά. Και η αλήθεια είναι ότι η μετάβαση αυτή δημιουργεί, έτσι, ένα άγχος στους γονείς. Οπότε. Πάντα βάζουμε αυτή την υποδοχή για να τους ξεαγχώσουμε, να τους ηρεμήσουμε. Ήταν πάρα πολύ όμορφα.
1: Θέλω να πιστεύω ότι ξεκινάει μια καινούργια εποχή για τα εκπαιδευτήριά μας. Εσείς στο τιμόνι του Δημοτικού να έχετε καλή δύναμη, καλές υπομονές, ηρεμία και καλή σχολική χρονιά.
3: Καλή σχολική και ευλογημένη χρονιά. Να είμαστε καλά. Σας.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Με το καλό. Να θυμίσουμε, κυρίες και κύριοι, ότι είστε συντονισμένοι στην Πειραϊκή Εκκλησία. Ακούτε το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. 2-10-41-18-602 και 2-10-41-18-640, τηλεφωνική μας αριθμή. Παλιός διευθυντής.
1: Παλιός διευθυντής, αλλά ξέρεις.
0: Όχι παλιό διευθυντής.
1: Όχι, όχι. Όσο μεγαλώνουν τα παιδιά μας, ερχόμαστε όλο και πιο κοντά. Όλο και πιο κοντά. Όλο
0: και
1: πιο κοντά.
0: Καλώς τον κύριο Τσοχατζή.
4: Όλοι από μένα θα περάσετε στο τέλος.
0: Σωστό.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Και πού θα καταλήξετε? Σε μένα.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
4: Εννοείται.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Και όχι μόνο περνάνε από σένα, Γιώργο. Αλλά περνάνε και καταλήγουν με επιτυχίες τρελές.
1: Συγχαρητήρια.
4: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Διευθυντής του Λυκείου.
4: Ευχαριστούμε πολύ. Τα συγχαρητήρια ανήκουν στα παιδιά πρώτα απ' όλα. Στα παιδιά πρώτα απ' όλα. Στους γονείς. Στους καθηγητές. Στο σχολείο. Και σε ό,τι πρεσβεύει αυτό το σχολείο.
1: Οι ομάδες είναι αυτές που κάνουν τη διαφορά.
4: Βεβαιότατα.
1: Συνολική δουλειά. Μπορώ να πω από την εμπειρία μας και από τη συναναστροφή μας με τα παιδιά ότι τα τελευταία χρόνια, γι' αυτά μπορώ να μιλήσω, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των παιδιών, των μαθητών του Λυκείου είναι εξαιρετικά. Έχουμε εξαιρετικά παιδιά, φιλότιμα. Ξέρετε, αυτή η λέξη, φιλότιμα παιδιά, έχω χρόνια να το ακούσω και χρόνια να το χρησιμοποιήσω. Έλεγε ο παππούς μου, ο Θεός χωρέσω, αυτό το παιδί έχει φιλότιμο. Τα δικά μας παιδιά, εγώ αισθάνομαι, κύριε Τσοχατζή, ότι έχουν φιλότιμο.
4: Αυτό ισχύει. Η λέξη φιλότιμο έχει αρχίσει να χάνεται τον τελευταίο καιρό. Και κάτι που θεωρώ ότι είναι εξαιρετικό για το σχολείο μας, είναι ότι προσπαθεί να καλλιεργήσει αυτά τα ιδεώδη και αυτά τα χαρακτηριστικά που έχουν αρχίσει να λείπουν από την κοινωνία.

0: παιδευτήρια, που έχουν συγκεκριμένη ταυτότητα. Δεν αναζητούμε ούτε την ταυτότητα, ούτε τι είμαστε. Ξέρουμε πολύ καλά και ποιοι είμαστε και τι κάνουμε.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Αυτό η έκφραση που τη χρησιμοποιεί πιο συχνά ο κ. Αλφιέρης, είναι δική του, είναι ότι χτίζουμε χαρακτήρες εδώ. Και νομίζω ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα 100%.
0: Φέτος τα παιδιά της τρίτης λυκείου έχουν τις αγωνίες τους και από Δευτέρα εγώ θα πω ότι γενικότερα έτσι όπως έχει γίνει αγχωτικό το λύκειο, έτσι όπως είναι το σύστημά μας, νομίζω ότι με το που μπαίνει ένα παιδί στο λύκειο από την πρώτη λυκείου αρχίζει να αγχώνεται για το μέλλον. Εσείς πώς τα είδατε τα παιδιά που επιστρέψαν τώρα από το καλοκαίρι?
1: Για την ώρα νομίζω ότι ακόμα βρίσκονται στις καλοκαιρινές τους διακοπές και αυτό είναι το σωστό. Το υγιές έτσι, είναι αυτό. Έτσι. Αυτό είναι το υγιές.
0: Θα βρουν τον τρόπο μαζί με τους δασκάλους τους και τους καθηγητές τους σιγά σιγά να βρουν τους ρυθμούς. Καλή επιτυχία, καλή δύναμη, καλή και ευλογημένη σχολική
1: καλή
0: χρονιά.
1: Καλή δύναμη σε όλους. Σε όλους μας, στους γονείς, στους μαθητές, σε όλους μας.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη σε όλους. Πυριακή Εκκλησία, ακούτε το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, 210-4118-640 και 210-4118-602 η τηλεφωνική αριθμή της Πυριακής Εκκλησίας, προκειμένου να καλείτε και να μοιράζεστε κι εσείς τις αγωνίες που έχετε ως γονείς, οι ακροατές οι οποίοι έχουν παιδιά, έχουν εγγόνια, όλοι μοιραζόμαστε τις ίδιες αγωνίες και να παρακαλέσουμε τον καλό μας Θεό και την Παναγία να τα φωτίζει, έτσι ώστε να έχουν μια καλή, ευλογημένη, ήρεμη και δημιουργική σχολική χρονιά. Η κυρία Στεργίου. Τι κάνετε, κυρία Στεργίου? Καλώς ήρθατε
2: σας,
0: και επισήμως.
2: Όχι ότι σχολική χρονιά.
0: Τα έχουμε πει και ραδιοφωνικά. Εσείς όμως εδώ, επειδή είστε και διευθύντρια του νηπιαγωγείου του παιδικού και του βρεφικού, έχετε έρθει πολύ νωρίτερα εσείς με τα παιδιά.
2: Έχουμε ξεκινήσει από την 1η Σεπτεμβρίου εμείς.
0: Άρα εσείς είσαστε αυτοί που περνάτε και παίρνετε το βάπτισμα του πυρός. Αν και οι πληροφορίες μου λένε ότι δεν φύγατε το καλοκαίρι, γιατί λόγω των ανακαινήσεων εδώ.
2: Λίγο έφυγα.
0: Λίγο θα πρέπει
2: να κερχόμουν.
0: Είναι καλό αυτό. Έτσι κι αλλιώ όλο αυτό που εμείς είδαμε πια. Αυτό συζητούσαμε και με όλους τους συνεργάτες του σχολείου και με το Μητροπολιτικού Έργου και από ραδιοφώνου το έχουμε πει. Είναι εκπληκτικό. Από τον τρόπο με τον οποίο είναι δοσμένα τα χρώματα, οι καινούργιοι πίνακες, οι προσθήκες που έγιναν, οι αλλαγές, οι υποδοχές. Δηλαδή ήταν ένας χώρος που για μας ήταν πολύ αγαπημένος και φιλόξενος. Αυτό έλεγα και στην κυρία Λαμπρινού. Λέω, πείτε μου τα μεγαλύτερα παιδιά που ξέρανε πώς ήταν πριν το σχολείο.
2: Ναι.
0: Πώς αντέδρασαν?
2: Να σας πω, κυρία Κονταξή, και εγώ σήμερα ανέβηκα μαζί με τα μεγάλα σας παιδιά. Επισκέφτηκα και εγώ το δημοτικό σχολείο και είδα πάρα
3: πολύ. Καλώς την κυρία Μαρία.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Είδα πάρα πολύ ενθουσιασμό, δηλαδή συγκεκριμένα. Θα σας πω και για την κόρη σας.
0: Wow. Δεν σας είπε συγχαρητήρια, γιατί wow. η κόρη μου είπε το μόνο που έχω να πω είναι συγχαρητήρια.
2: Ναι, ήταν όλα τα παιδάκια μας, ήταν πολύ ενθουσιασμένα. Πραγματικά είδα παιδάκια που να κάνουν wow, wow και να τρέχουν να φωνάζουν το ένα το άλλο, να δουν τα μπάνια, να δουν τις υποδομές καινούργιες.
0: Εγώ στην κόρη μου είχα δημιουργήσει και αναμονή, γιατί αναρωτιόταν. Της είπα ότι είναι πολύ χρώμα και μου είπε, εμένα εντάξει μου τι χρώμα είναι. Οπότε υπήρχε αγωνία.
2: Και κάτι άλλο που μου έκανε εντύπωση που δεν το περίμενα ήταν και τα παιδιά του λυκείου. Τα παιδιά του Λυκείου λοιπόν λέγανε πω τι πολυτέλεια είναι αυτή. Τους έχει κάνει εντύπωση, χαιρόμαστε κι εμείς μαζί τους με τη χαρά τους και χαιρόμαστε πολύ περισσότερο από πριν, γιατί έτσι κι αλλιώς κι εμείς το ευχαριστηθήκαμε. Κάθε τι που γινόταν το χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Αλλά αφού...
3: Περάσαν έναν Αύγουστο φέτος αξέχαστο.
2: Αφού όμως βλέπουμε και το αποτέλεσμα και βλέπουμε και τα παιδιά το πόσο ενθουσιασμένα είναι, ενθουσιαζόμαστε διπλά κι εμείς.
0: Θέλω να μας μεταφέρετε, επειδή νωρίτερα τέλεσε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αχελό, ο κύριος Νίφωνας, τον αγιασμό στο βρεφικό και μεταβρεφικό τμήμα του παιδικού σταθμού. Να μας μεταφέρετε εκεί τα μωρά, τα παιδάκια με τις πιπίλες τους και τους γονείς τους που για πρώτη φορά ήρθαν.
2: Μιλάμε για πολύ μωράκια, έτσι. Μιλάμε για ηλικία 2 ετών, 18 μηνών μέχρι 2,5. Αυτά τα παιδάκια είχαν ένα πάρα πολύ καλό, μια πολύ καλή προσαρμογή. Φέτος όλα πάνε κατευχήν, δεν ξέρω, είναι ο Θεός από πάνω μας πραγματικά. Θα σας πω ότι και αυτή τη στιγμή του αγιασμού περιμέναμε ότι θα είναι πολύ πιο δύσκολη. Τα παιδάκια όσο ήταν, ναι, ακριβώς όσο ήταν ο Δέσποτας, ήταν τα παιδάκια ήσυχα, κοιτάζανε.
3: Να πούμε τον αγιασμό τέλεσε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αχελλού, ο κύριος Νίφων, βοηθός επίσκοπος και πρωτοσύγκυλος. Να το θυμίσουμε, μετέφερε και τις ευχές του Σεβασμιωτάτου και είπε έτσι δύο απλά λόγια στα παιδιά. Όντως ήταν, δηλαδή,
2: ήταν
3: αυτή ήσυχα, την ηλικία.
2: Ξέρετε τι γίνεται, είναι και οι γονείς πολύ ήσυχοι. Δηλαδή οι γονείς είναι καθησυχασμένοι από την αρχή, ξέρουν που αφήνουν τα παιδιά τους. Και αυτοί που δεν μας ξέρουν ακόμα, το εισπράττουν πάρα πάρα πολύ γρήγορα, με την πρώτη επαφή.
0: Αλήθεια είναι, αυτό το αισθανθήκαμε κι εμείς.
2: Ναι, αυτό το άγχος λοιπόν που δεν υπάρχει στους γονείς, δεν

0: μεταφέρθηκε στα παιδιά. Όταν εμείς οι γονείς ήμασταν χωμένοι, το μεταφέρουν. Δόξα τω Θεώ, όλα πάνε κατευχήν πραγματικά. Δόξα τω Θεώ.
1: Αυτό που ακούγεται πίσω έτσι σαν ηχητικό είναι η φιλαρμονική του Δήμου Πειραιά, η οποία βρίσκεται στο χώρο του σχολείου. Είπαμε ότι η σημερινή μέρα, εκτός από τον αγιασμό που τελείται σε όλα τα σχολεία της χώρας, από άκρη σε άκρη, για μας εδώ έχει ένα διαφορετικό χαρακτήρα. Θεωρούμε ότι ξεκινάει στους ανακαινισμένους χώρους, από το Βρεφικό μέχρι το Λύκειο, στους ανακαινισμένους χώρους των εκπαιδευτηρίων μας, μια νέα εποχή με τα στελέχη, μεγάλη οικογένεια, τα στελέχη των εκπαιδευτηρίων μας, που φεύγουν τα παιδιά από τα σπίτια τους, από την οικογένειά τους και μπαίνουν σε μια εξαιρετική, εκπληκτική οικογένεια με φοβερό δέσιμο, που όλοι έχουμε ένα κοινό στόχο, όλοι αγαπούμε το σχολείο, την εκκλησία. Άρα τώρα ακούγεται ακόμη καλύτερα.
2: Λοιπόν, έχουμε καλύτερο ήχο από
1: την πάντα. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τη διοικητική διευθυντή των εκπαιδευτηρίων. Και εμείς, καλή δύναμη και στα νέα καθήκοντα. Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Εμείς σας πάρουμε μια μικρή μουσική, ζωντανή ανάσα, με τη βοήθεια της φιλαρμονικής του Δήμου Πειραιά.

0: Η Φιλαρμονική του Δήμου Πειραιά, λοιπόν.
1: Συντονισμένη πάντα στην Πειραϊκή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Ακούσαμε.
0: Wanda λέει, κάτι άλλο.
1: Α, μάλλον κάτι θα είναι αυτό, δεν
0: πώς?
1: Το ξέρουμε.
2: Wanda Namera.
0: Ο αρχιμουσικός της Φιλαρμονικής.
1: Να ακούσουμε και το σύνδι.
0: Θα συνοδεύσουν, γιατί όπως έχουμε πει λοιπόν σήμερα, εκτός από τον αγιασμό της νέας σχολικής χρονιάς, εκτός από τα εγκαίνια των νέων ανακαινισμένων χώρων, νομίζω είμαστε, είναι τέτοια η χαρά μας, είμαστε σε ένα μεγάλο πανηγύρι, σε μια μεγάλη γιορτή.
1: Δεν νομίζω να υπάρχει σχολείο που στον αγιασμό του έχει την τιμή να έχει τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Οικίου Δήμου.
0: Πάμε να τους ακούσουμε λοιπόν, συνεχίζουμε.

0: Λοιπόν, είναι η Φιλαρμονική του Δήμου Πειραιά. Πάμε λίγο στην Ευαγγελία που έχει καλεσμένο.
1: Πάντα συντονισμένη στην Πειραιακή Εκκλησία. Μαζί μας ο Υφυπουργός, ο Οικονομικών, ο κ. Μαρκόπουλος. Καλώς ήρθατε.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σχολική χρονιά να ευχηθούμε σε όλες τις οικογένειες, σε όλα τα παιδιά. Και είναι μεγάλη μου χαρά γιατί βλέπω το έργο της Ιεράς Μητροπόλεως, του σεβασμιωτάτου μας ηγέτη πνευματικού και επιμένα μας, το οποίο είναι εξαιρετικό και πραγματικά καμαρώνω και χαίρομαι να καμαρώνω.
1: Και εμείς χαιρόμαστε να έχουμε κοντά μας ανθρώπους σαν και εσάς, ανθρώπους οι οποίοι έχουν διακριθεί, πειραιώτες, οι οποίοι πραγματικά είναι δίπλα μας όλα αυτά τα χρόνια, από όποιο μετερίζει και αν έχουν βρεθεί. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό για μας, κύριε Μαρκόπουλε.
2: Θέλω να πω το εξής: το σχολείο είναι στη γειτονιά που μεγάλωσα. Εγώ είμαι Αγιοδημητριώτης στον Πειραιά και χαίρομαι πραγματικά γιατί έχει γίνει μια μεγάλη προσπάθεια από έναν ακάματο εργάτη, όχι μόνο στο πνευματικό επίπεδο, αλλά και στο εκπαιδευτικό. Η προτεραιοποίηση που έχει δώσει στα θέματα παιδείας ο Σεβασμιότατος είναι εξαιρετική. Χαίρομαι που και ο Δήμος έχει βοηθήσει ενεργά σε αυτή την προσπάθεια και εμείς ως κεντρική πολιτεία οφείλουμε να πάρουμε τα μηνύματα ακόμα πιο δυνατά και να βοηθήσουμε ακόμα παραπάνω.
1: Για πείτε μας, πώς είδατε εδώ τους χώρους όσους προλάβατε να δείτε, γιατί θα σας ξαναγήσουμε αργότερα μετά τον αγιασμό, αλλά ό,τι προλάβατε να δείτε, τι εντύπωση σας άφησε?
2: Είναι ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα υψηλού επίπεδου, υψηλής αισθητικής εκπαιδευτικής, ηθικής διάστασης, το οποίο πρέπει να το τονίσουμε στους δύσκολους καιρούς που ζούμε. Τα παιδιά εδώ δεν λαμβάνουν μόνο μόρφωση, λαμβάνουν και αγωγή. Κάτι το οποίο λίγο το έχουμε ξεχάσει στην ελληνική εκπαίδευση. Χαίρομαι πραγματικά γιατί είναι ένα άλλου τύπου σχολείο το οποίο το έχουμε αγκαλιάσει, το αγαπάμε και θα συνεχίσει. Ο Πειραιάς χρειαζόταν μια τέτοια εκπαιδευτική στέγη για όλα τα παιδιά του. Και καλό τους γονείς να το επισκεφθούν, είτε τα παιδιά τους είναι σε αυτό το σχολείο ενταγμένα είτε όχι, για να πάρουν ένα παράδειγμα του πώς πρέπει να είναι η εκπαίδευση. Και εμείς ως κυβέρνηση, αν θέλετε, τέτοια πρότυπα πρέπει να έχουμε μπροστά μας για να βελτιώσουμε το εκπαιδευτικό σύστημα.
1: Για μας είναι πολύ σημαντικό ότι έχετε μία διαρκή παρουσία δίπλα στη Μητρόπολη Πειραιώς. Αυτό είναι κάτι το οποίο το κάνετε από όταν βρεθήκατε σε δημόσια θέση, από όταν βρεθήκατε και ξεχωρίσατε και βρεθήκατε στον πολιτικό στίβο, ας το πούμε έτσι. Είστε δίπλα στη Μητρόπολη Πειραιώς, είστε δίπλα στην Εκκλησία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ένας άνθρωπος να είναι σταθερός, γιατί στον καιρό που ζούμε, όπως και εσείς είπατε, και είναι δύσκολο πραγματικά τα παιδιά και οι οικογένειες να βρουν σταθερότητα, να βρουν θαλπορή, να βρουν αξίες όπως η ταυτότητα των εκπαιδευτηρίων και οι αξίες που πρεσβεύουμε εμείς, αλλά είναι δύσκολο να βρούμε και ανθρώπους ειλικρινείς, ανθρώπους οι οποίοι στο διηνεκές στέκονται δίπλα στο έργο της Εκκλησίας και της Μητροπόλεως Πειραιώς συγκεκριμένα, σαν και εσάς. Να είστε καλά.
2: Λάθη κάνουμε. Προσπαθούμε όσο το δυνατόν να μην κάνουμε πολλά. Έχουμε όμως έναν Ποιμένα ο οποίος πραγματικά έχει ανοιχτή αγκαλιά και όραμα για την πόλη μας, για την Μητρόπολη. Επομένως, δεν μπορούμε παρά να είμαστε δίπλα του. Ακολουθούμε το παράδειγμά του. Και για τα όποια λάθη κάνουμε, ξέρουμε ότι θα έχουμε μια μεγάλη αγκαλιά.
1: Καλή σχολική χρονιά,
2: καλή
1: λοιπόν.
2: Καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδιά.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ που βρεθήκατε κοντά μας. Να είστε καλά. Κώστα, λόγο
0: λοιπόν,
1: σε εσένα.
0: Ευχαριστούμε τον κύριο Μαρκόπουλο. Εμείς θα συνεχίσουμε εδώ με τη Φιλαρμονική του Δήμου Πειραιά. Θυμίζοντας, κυρίες και κύριοι, ότι είστε συντονισμένοι στην Πειραϊκή Εκκλησία, ακούτε το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, απευθεία σύνδεση από τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ακούμε το «Πες μου μια λέξη».

0: Είναι η Φιλαρμονική του Δήμου Πειραιά. Έχουμε ακούσει μέχρι τώρα 3 κομμάτια. Πάμε για το 4ο. Από ό,τι άκουσα είναι το «Μη μιλάς άλλο για αγάπη». Ας μην ξεχνάμε όμως και τη συνέχεια του στίχου. Η αγάπη είναι παντού. Οπότε πάμε με αυτή την αγάπη να συνεχίσουμε καθώς προχωράει η ώρα.
1: Εγώ έχω ενθουσιαστεί. Δεν έχω ξαναβρεθεί σε αγιασμό με Φιλαρμονική.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Εγώ έχω ενθουσιαστεί.
0: Και να τους ευχαριστήσουμε και για την παρουσία τους.
1: Και πάρα πολύ ωραία επιλογή κομματιών.
0: Και για το γεγονός ότι δίνουν έναν ιδιαίτερο εορταστικό τόνο στην απόψινή ημέρα, ιδιαίτερη ημέρα για τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Θυμίζω δεν θα τελέσει ο Σεβασμιότατος σήμερα μόνο τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά, αλλά και τα εγγένεια των νέων ανακαινισμένων χώρων μας. Είμαστε έτοιμοι για το «Μη μιλάς άλλο για αγάπη».

0: Εκκλησία, ακούτε το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, συντονισμένη στους 91,2. Σήμερα η πρώτη μέρα της σχολικής χρονιάς, ο αγιασμός της σχολικής χρονιάς που τελείται σε όλα τα σχολεία της χώρας μας, από άκρη σ' άκρη. Βρισκόμαστε στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ανακαινισμένους χώρους των εκπαιδευτηρίων, όπου σήμερα εκτός από τον αγιασμό θα τηλεστούν και τα εγγένεια.
1: Τα παιδιά σιγά σιγά, οπότε...
0: Έχουμε την τιμή και τη χαρά να βρίσκονται εδώ διάφοροι άνθρωποι μαζί μας. Είναι ο κύριος Αχριάνης, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου.
1: Είναι για πολλωστή φορά μαζί μας, δεν
0: είναι
1: πρώτη φορά.
0: Και μπαμπάς. Μπαμπάς εδώ, τον ενός γιου καταπληκτικού της Τρίτης Δημοτικού. Καλή σχολική χρονιά και ευλογημένη στα παιδιά.
2: Καλή σχολική χρονιά, ευλογημένη. Ο Χριστός και η Παναγία να είναι πάντα μαζί τους. Να τους βοηθούν να είναι στο σωστό δρόμο. Και εμείς από δίπλα τους, με τις ευλογίες του Μητροπολίτη μας, του Σεβασμιωτάτου κυρίου Σεραφείμ, του εκπαιδευτικού προσωπικού και όλων εμάς, αρρωγή σε όλη αυτή την Άγια Προσπάθεια.
0: Καλή χρονιά στα παιδιά μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνολική σας παρουσία και θεσμικά και ως μπαμπάς ενός παιδιού, ενός αγοριού που βρίσκεται στο σχολείο τα τελευταία χρόνια. Σήμερα θα ξεναγηθείτε και στους πλήρως ανακαινισμένους χώρους του σχολείου. Τα παιδιά, από ό,τι ακούσαμε, είναι πολύ ενθουσιασμένα. Εμείς ακούμε και τη φιλαρμονική μπάντα του Δήμου Πειραιά που παιανίζει τα παιδιά του Πειραιά, ακούμε σαν μουσική υπόκρουση. Ευχόμαστε κάθε καλό. Και θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα και ραδιοφωνικά και από κοντά στις επόμενες δράσεις του σχολείου.
2: Εύχομαι τα καλύτερα.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, συντονισμένοι πάντα στην Πειραϊκή Εκκλησία. Ακούτε το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας και όπως ίσως έχετε καταλάβει κυρίες και κύριοι, ο θόρυβος, η φασαρία από την μετάδοσή μας γίνεται λίγο πιο έντονη, γιατί σιγά σιγά αρχίζουν και ανεβαίνουν τα παιδιά όλων των ηλικιών. Παιδιά όλων των βαθμίδων που φοιτούν στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Είδαμε τα παιδιά του γυμνασίου και τώρα βλέπω και την κυρία Κούβαρη, η οποία είναι...
0: Ελάτε κυρία Κούβαρη. Στο γυμνάσιο θα ήταν, πού θα ήταν. Στα παιδιά της θα ήταν.
1: Στα παιδιά της είναι, όλα είναι παιδιά της.
0: Εντάξει, ως γυμνασιάρχης το είπα.
2: Καλημέρα, καλή σχολική χρονιά καλή σε όλα τα παιδιά.
1: Καλή και ευλογημένη, καλή και ευλογημένη. Λέω, δεν έχω ξαναβρεθεί σε αγιασμό με φιλαρμονική που δίνει έτσι ένα ωραίο στίγμα.
2: Θέλουμε και εμείς να έχει παρουσία και φιλαρμονική.
1: Τέτοια μεγαλοπρέπεια, η αλήθεια είναι ότι άλλο σχολείο δεν θα την έχει ζήσει σήμερα.
2: Έρχονται πάντως οι φιλαρμονικοί, έρχεται και στις γιορτές που κάνουμε για το άνομα του Δέντρου τα Χριστούγεννα και στο Open Day μας στη Μούν. Είναι εξαιρετική η μουσική.
1: Άρα λοιπόν, εγώ θέλω να μου πείτε, κυρία Κούβαρη, εκτός από όλα τα άλλα, τις αντιδράσεις των παιδιών όταν είδαν τους καινούργιους χώρους των σχολείων. Τι είπαν τα πιο μεγάλα παιδιά? Για τα μικρά μάθαμε.
2: Σίγουρα τα μικρότερα ενθουσιάζονται περισσότερο, γιατί τα πιο μεγάλα επικεντρώθηκαν πάλι στην επανένωσή τους, στις φιλίες τους. Περίμεναν πώς και πώς. Αμέσως δηλαδή η χαρά τους ήταν περισσότερο τώρα. Μιλάμε για τους εφήβους, έτσι. Ήτανε που είδαν τους φίλους τους, που είχαν να τους δουν από το καλοκαίρι. Εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει και που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι τα παιδιά νιώθουν οικογένεια. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ότι έλειψε ο ένας τον άλλον, που σημαίνει ότι μεταξύ τους περνάνε καλά και όμορφα και έρχονται με χαρά και όχι με καημό στο σχολείο. Οπότε τα εφηβάκια μας, με το που είδαν το ένα το άλλο, αμέσως άνοιξαν τις αγκαλιές τους. Όπως επίσης και στους εκπαιδευτικούς τους, πρέπει να το δω και αυτό. Έπρεπε να τα είχα τραβήξει φωτογραφία.
1: Πώς
2: έπεσαν αμέσως τους συμπαθείς.
1: Εγώ το είδα αμέσως μόλις είδαν τους καθηγητές τους, τα παιδιά έτρεξαν, υπήρχαν αγκαλιές, υπήρχαν πανηγυρικά, υπήρχαν επεφημίες, υπήρχαν...
2: Βέβαια, γιατί και μην ξεχνάμε ότι το χρονικό διάστημα του καλοκαιριού βγήκαν και πολλά αποτελέσματα ξένων γλωσσών, εξετάσεων, οπότε ήρθαν πολλά παιδιά από εδώ και είπαν ευχαριστώ και αγκαλιές και στους καθηγητές τους που βοήθησαν και στην πρόοδο τους αυτοί που δεν τους είχαν δει το καλοκαίρι. Τον Αύγουστο που βγαίνουν τα αποτελέσματα, αντιλαμβάνεστε και εσείς, lower proficiency, που ήταν τα παιδιά μας κατά δεκάδες με πτυχία, οπότε ήρθαν τώρα και κάναν αγκαλιά στους καθηγητές που τους βοήθησαν σε όλη αυτή την προσπάθεια.
1: Η μεγάλη οικογένεια των στελεχών των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς είναι γεγονός. Εμείς το εισπράττουμε και ως συνεργάτες του Μητροπολιτικού Έργου, αλλά και ως γονείς, γιατί εμπιστευόμαστε τα παιδιά μας στο σχολείο και το διαπιστώνουμε καθημερινά και κάθε φορά που βρισκόμαστε εδώ, κυρία Κούβαρη. Καλή σχολική
0: λοιπόν,
1: χρονιά.
0: Καλή αρχή, κυρία Κούβαρη. Έλα, πολύ. Δήμαρχε, καλημέρα. Καλή χρονιά.
3: Καλημέρα, καλή χρονιά.
0: Πώς είδες το σχολείο καταρχάς?
3: Το σχολείο φρεσκαρισμένο, ανανεωμένο. Νομίζω με άλλη μια συνεργασία του Μητροπολίτη μας με τον Βαγγέλη τον Μαρινάκη. Μια προσφορά. Διαχρονικά μιλοστηρίζει τη Μητροπολή μας ο πρόεδρος του Ολυμπιακού και κατ' επέκταση και τα σχολεία της Μητροπόλεως, τα εκπαιδευτήρια. Και ο Δήμος το μέτρο των δυνατοτήτων του προφανώς, με τις λιγότερες δυνατότητες, αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε να είμαστε κοντά. Εγώ χαίρομαι ότι είμαι 13η συνεχόμενη χρονιά στον αγιασμό της εκπαιδευτηρίας Μητρόπολης και έχω παρακολουθήσει την πρόοδο που έκανε το σχολείο πριν διαθέτει όλες τις βαθμίδες εκπαιδευτικές. Ένα ωραίο σχολείο που πέρα από το κομμάτι του γνωστικού αντικειμένου έχουμε πει ότι είναι ένα σχολείο το οποίο δίνει στα παιδιά και αυτό που λείπει από διάφορα σχολεία, αυτό που λέμε τις βάσεις, τις αξίες, τις αρχές που είναι πολύ σημαντικά για τη σημερινή κοινωνία και για την επόμενη γενιά. Οπότε πολλά μπράβο στον Μητροπολίτη μας, στους συνεργάτες εδώ στο σχολείο, στα εκπαιδευτήρια, στον πρόεδρο του Ολυμπιακού για τη διαρκή συνεισφορά του στην πόλη αλλά και στη Μητρόπολη. Και από την πλευρά μας, που αναλαμβάνω, θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και εμείς να βοηθάμε και να είμαστε δίπλα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λέγαμε ότι δεν υπάρχει άλλο σχολείο στην Ελλάδα σήμερα που να έχει φιλαρμονική αυτού του επίπεδου στον αγιασμό του.
3: Είναι αλήθεια, είναι αλήθεια. Εντάξει, κοιτάξτε, αυτό έχουμε καταφέρει στον Πειραιά. Και το αναφέρει πάντα και ο Μητροπολίτη μας και εγώ προφανώς, είναι ότι έχουμε μια ισχυρή συμμαχία. Παραμερίζουμε όλα τα υπόλοιπα και τα κρατούμε του Πειραιά. Άρα, Μητρόπολη και Δήμο βαδίζουμε χέρι-χέρι. Άρα, δεν θα μπορούσε η φιλαρμονική του Δήμου να μην είναι στον αγιασμό των εκπαιδευτήριων της Μητροπόλεως.
0: Επειδή το έχει πει πολλές φορές ο Δήμαρχος, έχει τονίσει πολλές φορές αυτή την ενότητα, να πούμε ότι και για την Εκκλησία μας φυσικά, αλλά και για τη συνεργασία των φορέων γενικότερα και των θεσμών, για να το πω καλύτερα, αυτή η ενότητα που υπερτονίζει ο Δήμαρχος σε κάθε ευκαιρία είναι πολύ σημαντική και δεν είναι και αυτονόητη, έτσι?
3: Όχι, δεν είναι καθόλου αυτονόητη. Ούτε τη βρίσκουμε σε πάρα πολλές πόλεις και τη βρίσκαμε και πολύ συχνά και στον Πειραιά. Όχι μόνο δεν είναι αυτονόητη, είναι απλώς πραγματικά πιστεύω μια σημαντική παράμετρο της επιτυχίας, αν κάποιος υιοθετεί αυτά που εγώ υποστηρίζω, ότι η πόλη του Πειραιά τα τελευταία 10-15 χρόνια σταδιακά βελτιώνεται, χωρίς να παραγνωρίζω τα προβλήματα που υπάρχουν και προφανώς είναι υπαρκτά. αλλά υπάρχει μια πρόοδος και νομίζω ότι αυτή η συμμαχία που λέμε είναι μια σημαντική παράμετρο της επιτυχίας.
0: Να είσαι καλά, κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Συνέχεια.
0: Καλή δύναμη, καλή συνέχεια, καλή σχολική χρονιά να έχουμε, να έχουν όλα τα παιδιά. Εγώ θυμάμαι όταν γύρναγα στο σπίτι από τον αγιασμό κάθε χρόνο, μου λέγανε σπίτι τι μυρίζει, σχολείο μυρίζει. Σήμερα λοιπόν εμείς θέλουμε να μυρίζουν όλα τα σπίτια σχολείο, να αισθανθούμε και οι μεγαλύτεροι ενδεχομένως που έχουν περάσει για κάποιους πάρα πολλά χρόνια, για κάποιους κάμποσα, για κάποιους λιγότερα από τότε που πηγαίναμε στα σχολεία, να θυμηθούμε λίγο και τα δικά μας μαθητικά τα χρόνια και να μπορέσουμε βέβαια μέσα σε ένα όμορφο περιβάλλον. Θέλετε να μιλήσετε, πατέρα Παντελήμωνα? Ωραία, ο πατήρ Φανούριος να έρθει εδώ. Είναι πιο εύκολος και μετά ο πατήρ Παντελεήμων. Πατήρ Φανούριος Κατσαρούς.
1: Ευλογείτε η ευχή σας. Καλή και ευλογημένη χρονιά στα παιδιά.
4: Αμήν, αμήν, με το καλό.
1: Εσείς εδώ εξοικειωμένος με την Πυριακή Εκκλησία και το μικρόφωνο, θα μας πείτε δύο λόγια. Γιατί εδώ οι πατέρες είναι λίγο πιο ντροπαλοί.
4: Ντροπαλοί, ναι. Ναι. Θα τα πω εγώ, ρε παιδιά.
1: Πείτε μας, πώς είδατε τους ανανεωμένους και ανακαινισμένους χώρους των εκπαιδευτηρίων μας. Πώς αντιδράσαν τα παιδιά σας?
4: Θα παρακαλούσα το Θεό να γίναγα στις σχολικές τάξεις. Έχει γίνει ένα μεγάλο θαύμα εδώ, έτσι. Με τη βοήθεια του Θεού και των ανθρώπων.
1: Ένα σύγχρονο θαύμα.
4: Ένα σύγχρονο θαύμα, πραγματικά. Και ευχαριστούμε τον Θεό έτσι που αυτές τις δύσκολες μέρες, αυτό το σχολείο τελικά δεν έχει όρια. Όλο και περισσότερο αναβαθμίζεται έτσι και καλοποιείται. Και νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη απόδειξη όλη αυτή η χαρά όλων των ανθρώπων και των παιδιών σήμερα.
1: Πατέρα Φανούριε, βρισκόμαστε στο προάβλιο, στο μεγάλο προάβλιο των εκπαιδευτηρίων μας, το οποίο σφίζει από ζωή, από παιδικές φωνές, από αγωνίες, από παιδιά, από κηδεμόνες, οι οποίοι βρίσκονται εδώ. Βλέπουμε τώρα πλησιάζει και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυριακός κύριος Σεραφείμ, ο οποίος μαζί με τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Αχελώου κύριο Νίφωνα, πρωτοσύγκελο της Ιεράς Μητροπόλεως Πυριακός, θα τελέσουν τον αγιασμό. Είμαστε σχεδόν έτοιμοι γι' αυτό. Εσείς ακούτε, είστε πάντα συντονισμένοι στην Πυριακή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Εδώ είμαστε έτοιμοι σε λίγα λεπτά να ξεκινήσει ο αγιασμός. Εδώ, όπως καταλαβαίνετε τώρα, αρχίζουν και πληθαίνουν οι φωνές των παιδιών, όπου σιγά σιγά ανεβαίνουν εδώ στο χώρο των εκπαιδευτηρίων. Βλέπουμε τα παιδιά του νηπιαγωγείου σιγά σιγά να παρατάσσονται. Βλέπουμε τα παιδιά του δημοτικού που σιγά σιγά παίρνουν τη θέση τους. Σε πολύ λίγο θα είμαστε έτοιμοι ώστε ο Σεβασμιότατος να τελέσει τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά. Πάντα συντονισμένη στην Πυριακή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Σε απευθεία σύνδεση με τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός, από όπου θα ακούσουμε την τέλεση του αγιασμού για τη νέα σχολική χρονιά, αλλά και τα εγγένεια των νέων ανακαινισμένων χώρων των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός, με δωρεά του Προέδρου του Ολυμπιακού κυρίου Ευαγγέλου Μαρινάκη. Ο Σεβασμιότατος βρίσκεται ήδη στο μεγάλο προάβλιο μαζί με τον πρωτοσύγκελο της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός, τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Αχελώου κύριο Νίφωνα, το Γενικό Αρχιερατικό Επίτροπο της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός, πατέρα Ιωάννη Παναγιώτου, πλήθος επισήμων. Ακούμε τον εκπρόσωπο της Μητροπόλεως Πυραιός στα εκπαιδευτήρια, τον κύριο Δημήτριο Αλφιέρη.
5: Να παρακαλέσουμε τους εκπαιδευτικούς και τους υπευθύνους των τμήματων να βρεθούν δίπλα στις τάξεις. Επίσης, όλοι οι εκπαιδευτικοί να περάσουν απέναντι μαζί με τα παιδιά. Όλοι οι εκπαιδευτικοί και οι διευθυντές των βαθμίδων να περάσουν απέναντι μαζί με τα παιδιά. Να κάνουμε όσο το δυνατό μια προσπάθεια για ησυχία.
6: Λοιπόν, να ακούσουμε κάτι από τη Φιλαρμονική για να αποχωρήσει.

0: Λοιπόν, ένα χειροκρότημα για τη Φιλαρμονική του Δήμου Πειραιά. Η Φιλαρμονική που δίνει κάθε φορά ένα ιδιαίτερο χρώμα σε όλες τις εκδηλώσεις του Μητροπόλεως, είτε λατρευτικές είναι αυτές, είτε εκδηλώσεις που έχουν ψυχαγωγικό χαρακτήρα. Να παρακαλέσουμε τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός Φαλήριου Αγίου Ιωάννου Ρέντι Κέδρα Πετσόνας να τελέσει τον αγιασμό όχι μόνο με αφορμή τη νέα σχολική χρονιά, αλλά και με αφορμή το καινούργιο μας σχολείο. Ένα σχολείο το οποίο έχει αλλάξει, ένα σχολείο το οποίο είναι πιο λαμπρό, ένα σχολείο όπου δηλώνουμε ότι είναι πιο φιλόξενο, σύγχρονο και όμορφο και δεν φτάνει να το δηλώνουμε εμείς. Σκοπός είναι να το απολαύσετε και να το διαπιστώσετε και εσείς οι ίδιοι καθ' όλη τη διάρκεια της νέας σχολικής χρονιάς. Το σχολείο μας άλλαξε, μεταμορφώθηκε, ανακαινίστηκε. Ένα σχολείο σύγχρονο, πλέον ένα καινούργιο σχολείο. Εγκαινιάζουμε σήμερα χάρη στη μεγάλη δωρεά του μεγάλου ευεργέτη της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, Ευάγγελου Μαρινάκη.
1: Ευλόγησον Δέσποτα, ευλογητός ο Θεός ημών, πάντων

0: αίτησε εν το ψάλιν ημάς των αγγέλων των ύμνων. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς.
1: Δάξαστε, παιδείας μη ποτέ οργιστή, Κύριος. Καθολικής επιστολής Ιακώβου του ανάγνωσμα.
0: Κυρία, πρόσχομαι.
1: Αδελφοί, τι σοφός και επιστήμονεν ημίν, δειξάτε εκ της καλής αναστροφής τα έργα αυτού έπραει της σοφίας, η δε ζήλων πικρών έχετε και ρηθεί εν την καρδία ημών, μη κατακαυχάστε και ψεύδεστε κατά της αληθείας, ουκ έστι αυτή η σοφία άνθρα κατερχομένη, αλλά επίγειος ψυχή δαιμονιώδης, όπου γαρ ζήλος και ρηθεία, εκεί εγκαταστασία και πανφαύλων πράγμα, η δε άνωθεν σοφία, πρώτον με να γνηνεστεί έπειτα ειρηνική, επί οικείς ευπηθείς μες τη ελαίους και καρπών αγαθών, αδιάκριτος και ανυπόκριτος, καρπός δε τη δικαίωσήνης εν ειρήνη, σπήρεται της ποιούς συν ειρήνης.

0: Σοφία.
1: Σοφία ορθία ακούσομε του Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη πάση.
0: Και το πνεύμα σου.
1: Εκ του κατά Λουκάν Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Πρόσχομε.
0: Δόξαση Κύριε, δόξαση.
1: Το καιρό εκείνο επορεύοντο οι γονείς του Ιησού κατέτος εις Ιερουσαλήμ τη εορτή του Πάσχα και ότε γένετο ετών 12 αναβάντων αυτών εις Ιεροσόλυμα κατά το έθος της εορτής και τελειωσάντων τα ημέρας εν το επιστρέφειν αυτούς υπέμεινεν Ιησούς ο πες εν Ιερουσαλήμ κι ουκ έγνω Ιωσήφ και η μήτηρα αυτού. Νομίσαντες δε αυτόν εν τη συνοδεία είναι, ήλθον ημέρας οδών και ανεζήτουν αυτόν εν τη συγγενέση και εν της γνωστής, και μη ευρώντες αυτόν, υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ, ζητούντες αυτόν. Και γένετο μεθημέρας τρεις εύρων αυτόν εν το ιερό καθεζόμενον, εν μέσω των διδασκάλων και ακούοντα αυτόν και επερωτώντα αυτούς. Εξίστατο δε πάντες οι ακούοντες αυτού, επί τη συνέση και τες αποκρίσες είναι αυτού. Και οι δόντες αυτών εξεπλάγησαν και προς αυτόν η μήτηρα αυτού είπε, «Τέκνον, τι επί ίσας ημίν ούτως, ιδού ο πατήρ σου καγώ, ο δυνόμενοι εζητούμεν σε». Και είπε προς αυτούς, «Τι ό,τι εζητείτε με, ουκ είδητε ότι εν της του πατρός μου δίνε με». Και αυτοί ου συνήκαν το ρήμα ο ελάλησεν αυτής και κατέβη με ταυτόν και ήλθεν εις Ναζαρέτ και είναι υποτασσόμενος αυτής. Και η μήτηρα αυτού διαιτήρει πάντα τα ρήματα ταύτα εν την καρδία αυτής. Και Ιησούς προέκοπτε σοφία και ηλικία και χάρητη παραθεώ και ανθρώπι.

0: Ποιητήσει του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου Δεϊθόμεν,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ των εν τη σχολή ταύτη διδασκόντων και διδασκομένων, των γονέων και κηδεμόνων αυτών, των ευεργετών και δωρητών, των εφόρων και πάντων των συντελούντων, εις την κατά Θεόν επίδοση της σχολής,

0: σε αυτούς και αλλήλους, για πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Κύριε.
2: Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
2: Ο Θεός ημών, ο το πικρόν είδωρ επί Μωυσέως το λαό, εις γλυκή μεταποιήσας και τα βλαβερά ύδατα επί Ελισαίου άλλα τη θεραπεύσας και τα Ιορδάνια ρήθρα αγιάσας, τη αχράντος σου επιφανία, αυτός και νυν δέσποτα αγίασον το είδωρ τούτο, τη δυνάμει και ενεργία και επιφυτίση του Αγίου σου Πνεύματος και ποιήσον αυτογενέστε πάση, της αριωμένης και μεταλαμβάνουσιν εξ αυτού, ναι. Ευλογίας πηγήν, ιατρία αμπαθών, αγιασμών οίκων, πάσης επιβουλής, ορατίστε και αοράτου αλεξιτήριο.
1: Ότι σών το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και

0: ετοούσου και επάκουσον ημών, ο εν Ιορδάνη βαπτιστήνε καταδεξάμενος και αγιάσαστα ύδατα και ευλόγησον πάντας ημάς, τους της δια της κλήσεως του εαυτόν αυχαίνω σημαίνοντας το της δουλείας πρόσχημα και καταξίωσον ημάς έμπληση του αγιασμού σου δια της του δετούτ μεταλείψος του κεραντισμού και γενέστο ημίν Κύριες υγείαν ψυχήστε και σώμα.
1: Σίγαρη αγιασμός των ψυχών και των σωμάτων ημών και σε την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομαι στο ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αη.

0: Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον.
1: Κύριε, ο Θεός ημών, ο Θεός εικόν απρόσιτον, η πηγή της σοφίας και της γνώσεως, ότον Σολομώντα σοφίαν διδάξας και δια της επιφυτίσεως του Παναγίου Πνεύματος τους αλλοιείς κήρυκας του Ευαγγελίου, διδασκάλους και Αποστόλους αναδείξας, σε Κύριο υπόν εξ σκότους φως λάμψε, λάμψοντες καρδίες των εντάφθα διδασκόντων και διδασκομένων, την επίγνωση της αληθείας και το φως σου το αίδιον. Δώσ' αυτής πνεύμα σοφίας, πνεύμα συνέσεως, φώτισον τους οφθαλμούς των ψυχών αυτών εις το ιδένε αυτούς και ποιήν το θέλημά σου, Υιούς και θυγατέρας φωτός ανάδειξον αυτούς, εν παντι έργο αγαθό καρποφορούντας και αυξανωμένους δια της άνωθεν σοφίας, πρεσβείες εις Παναχράντους Μητρός, Δεσποίης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφημών Αποστόλων, του Αγίων Ενδόξου Ιερομάρτυρος Χαραλάμπους, του Ιαμβάνου.

0: των εν αγίης πατέρων ημών μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, προστατών εφόρων και πολιούχων των γραμμάτων και της παιδείας και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Διευχών του Αγίου Πατρός ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Αμήν.
0: Ζούμε σήμερα ένα θαύμα. Έχουμε ένα μεγάλο πανηγύρι. Έχουμε μία μεγάλη εορτή. Έγινε κάτι που 30 ολόκληρα χρόνια αναμέναμε με πολλή προσευχή και με μεγάλη εγκαρτέρηση. Και αυτή τη στιγμή βιώνουμε την έκχυση των δωρεών του Παναγίου Θεού που ανέπνευσε τον αγαπητό πρόεδρο, τον κύριο Ευάγγελο Μαρινάκη, να υλοποιήσει αυτό το μεγάλο έργο της πλήρους και εκβάθρων ανακαινήσεως του Ιδρύματος Προστασίας Νεότητος της Αγίας μας Εκκλησίας εν Πειραιή, Άγιος Πολύκαρπος, Άγιος Γεώργιος. Αυτής της νοητής πνευματικής κυψέλης, η οποία προσπαθεί με όλη τη δύναμη της υπάρξεώς της να μεταλαμπαδεύσει τα ζώπηρα του γένους και της πίστεως, Χριστόν και Ελλάδα, στις ψυχές, τις απαλές ψυχές των νέων Ελλήνων, των παιδιών μας, που είναι η μεγαλύτερη ευλογία του Θεού στη ζωή μας. Γιατί μέσα από αυτά ολοκληρώνουμε τον προορισμό μας, που είναι να αποβούμε συνδημιουργή με τον Θεό στο έργο της δημιουργίας και της ζωής, της χαράς, της ομορφιάς και της αλήθειας. Αυτό λοιπόν το θαύμα γιορτάζομαι αυτή την ώρα και δεν μπορώ παρά εκ προσώπου της κατά Πειραιά συνεκλεκτής της Αγίας μας Εκκλησίας, Θεοφιλέστατε Άγια Χελώου, να μην υψώσω ουρανομή και ευεργεσία και ευγνωμοσύνη προς τον Πανάγιον Θεόν, διότι μας χάρισε αυτή την ύψιστη ευλογία το πνευματικό μας αυτό και ηθικό και οντολογικό εργαστήριο αξιοπρέπειας, δικαιοσύνης, τιμής, αλήθειας, ευγένειας, αρετών, πίστεως, δυνάμεως, ισχύως, να γίνει αυτό το όμορφο και υπέροχο κτίριο, να μεταποιηθεί για να αποβαίνει τροφός των ψυχών και των σωμάτων των νέων ανθρώπων, που η αγάπη σας, αγαπημένοι μας γονείς, μας εμπιστεύεται και διημών στην Αγία μας Εκκλησία. Έχω πει πολλές φορές ότι εδώ μέσα πραγματώνεται η Θεία Λειτουργία μετά την Θεία Λειτουργία και μεταλαμπαδεύεται η ζώσα πίστης στις ψυχές των νέων ανθρώπων και καταρτίζονται για να αποβούν χρήσιμοι στον εαυτόν τους, στην κοινωνία και στην οικουμένη, και να αντιπροσφέρουν, αντιπελαργίζοντες στο γένος μας, όλον αυτόν τον πλούτο του πολιτισμού, της αλήθειας, της ευγένειας, του ήθους που προσλαμβάνουν μέσα από το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Είμαι λοιπόν απέραντα ευγνώμων και την ώρα αυτή εκπροσώπου του Ιδρύματος Άγιος Πολύκαρπος, Άγιος Γεώργιος, επιτρέψατε μου να εκφράσω την μεγάλη μου ευγνωμοσύνη και τις θερμές μου ευχαριστίες στον αγαπητέμα μας Πρόεδρο, κύριο Ευάγγελο Μαρινάκη, για αυτή τη μεγάλη δωρεά που χάρισε στην τοπική μας εκκλησία και στο εκπαιδευτικό μας ίδρυμα, η οποία υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν το μέγεθος και το ύψος αυτής της μεγαθύμου και φιλογενούς δωρεάς. Και την ώρα αυτή θα ήθελα να μου επιτραπεί να αναγγείλω ότι ο αγαπημένος μας Πρόεδρος, που πάντοτε μεριμνά μαζί με τα τόσα τεράστια έργα τα οποία έχει και για την ανθρώπινη υπόσταση, με πολύ αγάπη και πολύ σεβασμό, μας έχει αναγγείλει ότι θα μας χαρίσει την ανακαίνιση μιας νέας μονάδας για την αντιμετώπιση της άνοιας και του Ατσχάιμερ στην πόλη μας, σε κτίριο του γυροκομείου Πειραιός, που θα ξεπεράσει τα 4 εκατομμύρια ευρώ. Εις μνήμην της εν ουρανής αυλιζομένης αηδήμου Μητρός του Ειρήνης, της αρχόντισσας η οποία ενστάλλαξε τα ζώπυρα της πίστεως στον Ευάγγελο Μαρινάκη και εις μνήμη της οποίας έχει γίνει και η ανακαίνιση αυτού του εξαιρετικού ιδρύματος. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω τον Διευθυντή και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Alter Ego Media, τον κύριο Ιωάννη Βρέντζο, ο οποίος εκπροσωπεί τον Πρόεδρο κύριο Ευάγγελο Μαρινάκη και τον Αντιπρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, τον κύριο Κώστα Καραπαπά, καθώς και τον Πρόεδρο του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού, τον κύριο Μιχάλη Κουντούρη. Θερμές ευχαριστίες στην Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, την κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, στον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο, στον Υφυπουργό Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Κώστα Κατσαφάδο, στον βουλευτή μας, τον κύριο Νικόλαο, τους βουλευτάς μας, τον κύριο Νικόλαο Βλαχάκο και τον κύριο Γεώργιο Βρετάκο. Και βέβαια, στον πρώτο πολίτη της πόλεως μας, τον φύρτατο Γιάννη Μόραλη. Στους αντιπεριφερειάρχες Σταυρούλα Αντωνάκου και Σταύρο Βαϊδονικόλα. Στους αντιδημάρχους Γρηγόριο Καψοκόλη και Σταυρούλα Μέντη. Στη Διευθύντρια της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθανασία Μεϊντάνη. Θερμές ευχαριστίες στο Σύμβουλο Εκπαιδευτικού Έργου Δημοτικής Εκπαίδευσης, στη Σύμβουλο την κυρία Αρχοντία Μαντζαρίδου, στους εκπροσώπους πολιτικών, στρατιωτικών, δικαστικών αρχών, των Σωμάτων Ασφαλείας και των Φορέων της πόλεως μας, στη Φιλαρμονική του Δήμου μας, καθώς και στον φύλτατο δημοσιογράφο, τον κύριο Δήμο Βερίκιο. Και βέβαια, στην Πρόεδρο του Ιδρύματος, την κυρία Γιαννούλα Κονίδη, και στους διευθυντές των εκπαιδευτικών μονάδων του Βρεφονηπιακού Σταθμού, την κυρία Μαρία Καψοκόλη Στεργίου, του Δημοτικού Σχολείου, την Πρεσβυτέρα Κυριακή Λαμπρινού,

0: ενέργειας προσωπικής του με την οικογένειά του απαντοχής για να ολοκληρωθεί και να γίνει αυτό το θαύμα. Και αναφέρομαι στον Διευθυντή του Ιδιαίτερου μου Γραφείου, τον αγαπητό κύριο Δημήτριο Αλφιέρη, ο οποίος μετήλαξε το ωραίο λόγο της Εκκλησίας «Ο ζήλος του οίκου σου κατέφαγε με», με το «Ο ζήλος του Ιδρύματος Προστασίας Νεότητος κατέφαγε με». Τον ευχαριστώ προσωπικώς και αυτόν και τις θυγατέρες του, οι οποίες αόκνος προσφέρουν πολύ σημαντικό έργο σε αυτό το Ιερό Ίδρυμα. Ευχαριστώ τους καθηγητάς, τις καθηγήτριες, τους δασκάλους, τις δασκάλισσες, το διοικητικό προσωπικό και όλους εσάς, τους γονείς και κηδεμόνες που εμπιστεύεστε την Εκκλησία, την τροφό του γένους, για να μας χαρίζει ο Θεός τη δυνατότητα να γινόμεθα άμεση συνεργή του στο έργο της ζωής. Καλή σχολική χρονιά. Η χάρις του Θεού να ευλογεί το νέο σχολείο μας και να αγιάζει τις προσπάθειες όλων μας. Και πάλι, θερμές ευχαριστίες, αγαπητέ κύριε Γιάννη Βρέντζο, στον εξαίρετο πρόεδρό μας για αυτή τη μεγάλη δωρεά που για μας είναι ένα θαύμα ζωής. Ο Θεός να είναι πάντα κοντά σας.
1: Να ζητήσουμε από τους εκπροσώπους του Προέδρου, του κυρίου Ευάγγελου Μαρινάκη, τον Γενικό Διευθυντή και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Alter Ego Media.
0: Επίτρεψέ μου να κάνω μια επισήμανση αλήθειας. Όλο αυτό το έργο σχεδιάστηκε από τον υπέροχο αρχιτέκτονα, τον Πέτρο τον Συναδεινό, ο οποίος συνέλαβε όλα και μας τα χάρισε όλα. Τον ευχαριστούμε λοιπόν, καθώς και τους εξαίρετους συνεργούς του, τους εργολάβους που ανέλαβαν και σε πολύ λίγο χρόνο ολοκλήρωσαν αυτό το θαύμα.
1: Λοιπόν, να παρακαλέσουμε τους εκπροσώπους του Προέδρου, του κ. Ευάγγελου Μαρινάκη, τον Γενικό Διευθυντή και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Alter Ego Media, Ιωάννη Βρέτζο και Κώστα Καραπαπά, να απευθύνουν ένα σύντομο χαιρετισμό για αυτή την όμορφη ημέρα της επανέναρξης των εκπαιδευτηρίων μας. Γιάννη.
2: Σεβασμιότατε, πραγματικά συγχαρητήρια για το έργο σας. Το έργο είναι πραγματικά μια ευλογία για τον πειραϊκό λαό, το να ευλογείς την εκπαίδευση και την ανατροφή των νέων παιδιών. Είμαστε πραγματικά ευτυχείς, εκπροσωπώντας τον κύριο Μαρινάκη, που μας δώσατε την ευκαιρία να συμβάλλουμε στο έργο σας. Ο κύριος Μαρινάκης ήταν πάντα συνεργός σε αυτά που υλοποιείται. Από την πλευρά μας ευχόμαστε καλή σχολική χρονιά και κάθε ευλογία σε όλα τα παιδιά και στις οικογένειές τους.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Γιάννη Βρέτζο. Κώστας Καραπαπάς, ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός.
3: Σεβασμιότατε, αγαπητοί φίλοι, όπως γνωρίζετε όλη η οικογένεια του Ολυμπιακού, η οικογένεια εκατομμυρίων, είναι δίπλα σας, πάντα στο πλευρό σας. Σας ευχαριστούμε που σε μια εποχή γεμάτη σκοτάδι γεμίζετε φως στα μάτια των παιδιών και σίγουρα μόνο αυτά μπορούν να αλλάξουν τα πάντα. Σας ευχαριστούμε για όλα, είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Να ζητήσουμε από την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, η οποία έχει και την αρμοδιότητα να απευθύνει έναν χαιρετισμό.
4: Σεβασμιότατε, Άγιοι Πατέρες, συνάδελφοι στην κυβέρνηση και στη Βουλή, αγαπητοί γονείς, αγαπητές γιαγιάδες και παππούδες, εκπαιδευτικοί μας, αγαπητά και αγαπημένα παιδιά, να ακούσω μια γερή καλημέρα για την αρχή της σχολικής χρονιάς. Νομίζω θα μπει πολύ δυνατά η καινούρια σχολική χρονιά. Ακόμα πιο δυνατά μετά τη μεγάλη δωρεά του Προέδρου του Βαγγέλη Μαρινάκη, τον οποίο ευχαριστούμε πολύ για όλη του την κοινωνική εισφορά στον τόπο μας και όχι μόνο. Εγώ να ζητήσω κάτι στα παιδιά μας, να προσέχετε ο ένας τον άλλον και η μία την άλλη, να προσέχετε τους δασκάλους σας, να προσέχετε τους γονείς, τους παππούδες και τις γιαγιάδες σας. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για εσάς και θέλουμε να αναπτύξετε γερές φιλίες, μεγάλες γνώσεις και εντός και εκτός τάξης. Καλή σχολική χρονιά σε όλους. Δεσπότη μας, σεβασμιότατε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: την προσφορά σας.
1: Και πριν κατέβουμε στον κάτω χώρο, στον προάβλιο του Αγίου Χαραλάμπους, για να κάνουμε και τα αποκαλυπτήρια της μαρμάρινης πλάκας εις ένδειξη τιμής και ευγνωμοσύνης στον πρόεδρο Βαγγέλη Μαρινάκη, να ζητήσουμε από έναν άνθρωπο της δικής μας οικογένειας, γιατί ο Γιάννης ο Μόραλης μπορεί να είναι δήμαρχος όλου του Πειραιά, όμως θεωρείται και μέλος της οικογένειας της Μητροπόλεως Πειραιός, αφού είναι δίπλα μας κάθε στιγμή, όποτε τον χρειαστούμε, με πολύ μεγάλη διάθεση, κάθε φορά.
2: Σεβασμιότατε, Άγιοι Πατέρες, αγαπητοί γονείς, εκπαιδευτικοί και κυρίως παιδιά, καλημέρα και από μένα. Έχω την πραγματικά χαρά και τιμή ως δήμαρχος της πόλης του Πειραιά για 11η χρονιά να είμαι στον αγιασμό εδώ, στην αρχή της σχολικής χρονιάς, στα εκπαιδευτήρια της Μητροπόλεως Πειραιά. Ένα σχολείο που, όπως πάντα λέω, κοσμεί και τιμά την πόλη μας για την ποιότητά του, για τη μεθοδολογία του, για τους ανθρώπους που. Είναι πολύ σημαντικό για μια πόλη να έχει ένα τέτοιο εκπαιδευτήριο που πέρα από το γνωστικό αντικείμενο μεταφέρει στα παιδιά μας τις αρχές και τις αξίες που έχουμε ανάγκη, ειδικά αυτή την εποχή. Να συγχαρώ και εγώ τον πρόεδρο του Ολυμπιακού για τη διαχρονική υποστήριξή του στην πόλη του Πειραιά, στη Μητρόπολη του Πειραιά και κατ' επέκταση στα εκπαιδευτήρια της Μητροπόλεως. Πολλά μπράβο για αυτή την ανακαίνιση, την πλήρη ανακαίνιση στα εκπαιδευτήρια εδώ. Να δεσμευτώ για μια ακόμα φορά, όπως είπε και ο Δημήτρης Αλφιέρης, και εμείς ως Δημοτική Αρχή θα είμαστε κοντά με τις δικές μας δυνάμεις σε ό,τι χρειαστεί. Να πω ότι είστε τυχερά παιδιά. Έχετε ένα εξαιρετικό σχολείο και εξαιρετικούς εκπαιδευτικούς. Και δεν είναι και τυχαίο που δεν βρείτε πολλά σχολεία που σε ένα αγιασμό σεβασμιότατε να είναι ο Μητροπολίτης με τους συνεργάτες του, τρεις υπουργοί της κυβέρνησης, πέντε βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, δύο αντιπεριφερειάρχες της Αττικής και τόσοι άλλοι σημαντικοί άνθρωποι, η ηγεσία του Ολυμπιακού μετά τον πρόεδρό μας και τόσοι άλλοι σημαντικοί άνθρωποι. Αυτό εκμεταλλευτείτε το, κατανοήστε το σιγά σιγά και θα δείτε ότι γιατί έχει αξία αυτό το σχολείο. Να είστε καλά, καλή χρονιά σε όλους. Καλή σχολική χρονιά. Να είστε καλά.
1: Και να συμπληρώσουμε, σεβασμιότατε, ότι για ακόμα μία χρονιά είχαμε τη χαρά να γευτούμε τους καρπούς των κόμπων και των εκπαιδευτικών αλλά και των μαθητών της Τρίτης Λυκείου, αφού πανηγυρίσαμε ένα 100% σε επιτυχίες στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, με ένα 90% σε επιτυχίες της πρώτης επιλογής των υποψηφίων. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θα κλείσουμε με την κυρία Μεϊντάση, η οποία είναι προϊσταμένη της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία έχει και τον ελεκτικό μηχανισμό και γνωρίζει τι κάνουμε και εκ των έσω.
3: Σεβασμιότατε, Υπουργή μου, Δήμαρχε, πιο κοντά, πιο κοντά. Δύο λόγια και από μένα. Εκπροσωπώντας σήμερα και τον περιφερειακό μας Διευθυντή, τον κύριο Αναστασόπουλο, που τον είχαμε εδώ ως Διευθυντή Δευτεροβάθμιας, έχετε τις ευχές του για μια υπέροχη, μοναδική σχολική χρονιά. Όπως πάντα, αυτό που έχω να εγγυηθώ είναι ότι η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά αρρωγώ σε όλους τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τους γονείς. Εύχομαι τα μικρά-μικρά λιθαράκια που βάζουν εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές σε συνεργασία να δημιουργήσουν αυτά τα κτίρια της γνώσης που θέλουμε όλοι μας. Να είστε καλά, καλή σχολική χρονιά με υγεία.
1: Και κλείνοντας, να ευχαριστήσουμε πολύ έναν άνθρωπο ο οποίος φέτος δεν έκανε διακοπές. Ήταν από το πρωί μέχρι το βράδυ εδώ. Κάθε μέρα, με πολύ κόπο, ακόμα και με την προσωπική της υγεία, και είναι η Μαρία Ιστεργίου, η Καψοκόλλη. Είναι η νέα διοικητική διευθύρια των εκπαιδευτηρίων που όλο το καλοκαίρι ήταν εδώ μέχρι αργά χθες το βράδυ στις 12 για να ετοιμάσει την κάθε λεπτομέρεια και την ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, τώρα θα πάμε στον κάτω χώρο, στον προάβλιο του Αγίου Χαραλάμπους, όπου θα κάνουμε και τα αποκαλυπτήρια της μαρμάρινης πλάκας που θα είναι ένα σημείο αναφοράς της μεγάλης δωρεάς και αγάπης του Προέδρου Βαγγέλη Μαρινάκη.
4: Κυρίες και κύριοι, πάντα συντονισμένοι στην Πειραϊκή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, σε απευθεία σύνδεση με τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, σε απευθεία σύνδεση ακούσαμε την τέλεση του αγιασμού για τη νέα σχολική χρονιά από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός, κύριο Σεραφείμ, ο οποίος βρέθηκε εδώ μαζί με τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Αχελώου, κύριο Νίφωνα, ο οποίος πρωτοσύγκελο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και βοηθό επίσκοπο, Εγώ απομακρύνομαι σιγά σιγά από τον χώρο του προαυλίου, του μεγάλου προαυλίου, και τώρα πηγαίνουμε προς το μικρότερο προαύλιο που βρίσκεται ο Ιερός Ναός Αγίου Χαραλάμπους, όπου εκεί βρίσκεται και η μαρμάρινη πλάκα, της οποίας θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια εντός ολίγων λεπτών. Ακούμε ήδη τη φιλαρμονική του Δήμου Πειραιά, η οποία βρίσκεται εκεί και μεταφέρει το κλίμα. Οι γονείς και τα παιδιά σιγά σιγά προχωρούν προς το επόμενο προαύλιο, που εκεί θα τελεστούν τα αποκαλυπτήρια της μαρμάρινης αυτής πλάκας, τιμής και ευγνωμοσύνης στο μεγάλο ευεργέτη της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, πρόεδρο του Ολυμπιακού, κύριο Ευάγγελο Μαρινάκη. Δεν ξέρω αν ο Δημήτρης ο Γερονιμάκης με ακούει, γιατί βλέπουμε εδώ υπάρχει πολλής κόσμος και δεν ξέρω αν μεταφέρεται και ο ήχος. Δημήτρη, αν μπορείς να μου πεις αν ακούγεται, εγώ σε βλέπω, εσύ δεν με βλέπεις, αλλά εγώ αν μου κάνεις νόημα θα ακούσω ότι ακούγόμαστε καλά. Ωραία. Ο Δημήτρης με ενημερώνει, ο Γερονιμάκης, ότι ακουγόμαστε μια χαρά. Συνεπώς, ελπίζω να ακούτε και την φιλαρμονική του Δήμου Πειραιά. Ακόμη είμαι λίγο μακριά, ώστε να είναι καλύτερος ο ήχος. Όμως όλα είναι έτοιμα, προκειμένου να γίνουν τα αποκαλυπτήρια της μαρμάρινης αυτής πλάκας, η οποία μόνο ευγνωμοσύνη κρύβει για αυτό το μεγάλο έργο, αυτό το σύγχρονο θαύμα, όπως μας αρέσει να λέμε, που επιτελέστηκε εδώ στους χώρους των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Αυτή τη χρονιά τα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα να βρεθούν, να ζήσουν, να εκπαιδευτούν, να συγκινηθούν, να αγαπηθούν, να μονιάσουν, να γίνουν μια οικογένεια, να διευρύνουν τους ορίζοντές τους σε αυτόν τον πολύ όμορφο χώρο. Σίγουρα οι άνθρωποι είναι αυτοί που κάνουν τη διαφορά, όμως και το περιβάλλον παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και ήδη είδαμε στα πρόσωπα των παιδιών μας και των δασκάλων τους την μεγάλη χαρά και την ευγνωμοσύνη για τις νέες αυτές εγκαταστάσεις των εκπαιδευτηρίων. Τα παιδιά άλλωστε είναι και οι αποδέκτες όλου αυτού του έργου στην καθημερινή τους παρουσία εδώ. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή όλοι οι επίσημοι κατευθύνονται, καταλαβαίνετε ότι χρειάζεται λίγος χρόνος προκειμένου να βρεθούν στο προαύλιο, στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους, προκειμένου να γίνουν τα αποκαλυπτήρια της μαρμάρινης αυτής επιγραφής. Εμείς συνεχίζουμε να ακούμε τη φιλαρμονική του Δήμου Πειραιός, η οποία δίνει ένα πανηγυρικό χαρακτήρα στον σημερινό αγιασμό και στην τελετή των εγγενείων της μαρμάρινης πλάκας στους νέους ανακαινισμένους χώρους των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε με το τηλεφωνικό μας κέντρο για τις ευχές σας, για τους προβληματισμούς σας, καθώς επίσης και για πληροφορίες, γιατί όχι, για τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Να παρακαλέσω πάρα πολύ τους καλούς συναδέλφους, τους ηχολήπτες, για ένα μουσικό διάλειμμα, προκειμένου να μπορέσω να μετακινηθώ.

0: Έτσι δε όμνες θα υπάρχει πάψεως της ψυχής, της κοιμημένης δουλειάς του Θεού ειρήνης, μεγάλης ευεργέτητας της καθημάς Μητροπόλεως, και η πέμπτουση κορυφή είναι αυτή, αν πλημέλη μα εκούσιον δε και ακούσιον. Όπως Κύριος ο Θεός τάξει ψυχήν αυτής, εν θα οι δίκαιοι αναπαύονται, θα ερέχεται την βασιλεία των ουρανών και άφηση των αυτής αμαρτιών, παρά Χριστό το αθανάτο, βασιλεί και Θεό ημών επισώμεθα, Κυρίου δε υπόμενε.
1: Ο Θεός των πνευμάτων και πάσης γεωργός, όταν με θάνατα τα πατήσω στον διάβολο με φεργήσω, και ζωή των κόσμων στο Ισάμι, αυτός Κύριε ανάπαυσε και την ψυχή του κειμένης δούλης σου ειρήνης, μεγάλης ευεργέτητος της καθημάς Ιεράς Μητροπόλεως, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωρότο παναψύξεως, έλθα πέδραν ρίδιπ και στεναγμό, παραμάρτημα το παραπτήστραφθέ, εν λόγω έργο τα διάνοια, ως αλαθός και φιλάνθρωπος το όσοι υπόρησε, ότι ουκ έστειν άνθρωπε, ως ζήσετε κι ουχ αμάρτησε, σήμερα μόνος Κύριε, εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια.
0: Κυρίου δε ηθόμεν.
1: Ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η μακαρή ανάπαυση, κειμένης δούλης σου ειρήνης, μεγάλης ευεργέτηδος, της καθημάς Ιεράς Μητροπόλεως, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, στην ταράρχωση πατρί, και το Παναγίο και αγαθό, και ζώπιος πνεύματι, νυν και αή και στους αιώνας, των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον Κύριε δόξα.
2: Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και Νίκαια και εις τους αιώνας των αιώνα μην Κύριε ρέησον, Κύριε ρέησον, Κύριε ρέησον, Δέσποτα Άγιε ευλόγησο.
1: Ο και νεκρών και ζώντων την εξουσίαν έχων, ο θανάτους βασιλεύς και αναστάς εκ νεκρών. Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες παρεμβίες παναχράντου και παραμόνου και Παναγίες αυτομητρός, των αιών δόξων προπατώρων, Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ των Πατριαρχών, τα γητρεμένου φιλάρθου Λαζάρου, την ψυχή της εξημών μεταστάσεις, αδελφής ημών ειρήνης, μεγάλης ευεργέτηδος της καθημάς Ιεράς Μητροπόλεως, έσκηνες δικαίων τάξε, εν κόλπης Αβραάμ αναπαύσε, μεταγείων και δικαίων συναριθμίσε, ημάς δε ελεήσε και σώσε, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Αιωνία σου η μνήμη αξιωματάριστε και αείμνης αδελφοί ημών, αιωνία σου η μνήμη, αιωνία.

Λοιπόν, και τώρα να εγκαινιάσουμε τις νέες κτηριακές εγκαταστάσεις ανακαινισμένες από το Σεβασμιότατο, τον Γιάννη τον Βρέτζο, την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, και τον Γιάννη τον Βρέτζο και τον Κώστα τον Καλαπαπά, τον Αντιπρόεδρο της ΚΑΕ Ολυμπιακός και τον Δήμαρχο της πόλης Γιάννη Μόραλη. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, να κάνουμε τώρα και τα αποκαλυπτήρια της Μαρμάρινης πλάκας. Δήμαρχε, κυρία Υπουργέ, Κώστα Καραπαπά, να πάμε. Κώστα, να περάσει μπροστά. Έλα, Κώστα. Εθνικός ύμνος.

αναμνηστική εικόνα της Αγίας Ειρήνης στον εκπρόσωπο του Προέδρου Βαγγέλη Μαρινάκη.

0: ακούς λογικά. Μ' ακούς τώρα? Ωραία, πάμε, δώσε μου. Όσο θα πει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας.
1: Είναι τα παιδιά μας. Με τα παιδιά μας γινόμαστε συνδημιουργοί με το Θεό. Όχι για κάποια γήινα χρόνια, αλλά για την ατελεύτερη αιωνιότητα. Έχουμε λοιπόν χρέος να μεταλαμπαδεύουμε στα παιδιά μας τα ζώπηρα του γένους μας, την ιδιοπροσωπία μας, τις αξίες, τα ιδεώδη, να τα καταρτίζουμε ώστε να αποβαίνουν ηρωικά πρόσωπα. Αλλά γι' αυτό πρέπει να έχουν ηρωικά πρότυπα. Αυτό ακριβώς το έργο προσπαθεί να διακονήσει το Ίδρυμα Προστασίας Νεότητος της Μητροπόλεως Πειραιός, Άγιος Πολύκαρπος, Άγιος Γεώργιος. Και σε αυτό το μεγάλο αγώνα, συμπαραστάτης πολύτιμος, έρχεται ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, ο αγαπητός κύριος Ευάγγελος Μαρινάκης, ο οποίος μας προσέφερε μια τεράστια δωρεά για να ανακαινιστούν εκ βάθρων οι κτηριακές υποδομές του Ιδρύματός μας. Το Ίδρυμά μας είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρος, δεν αποβλέπει σε υλικό κέρδος, αλλά μόνο σε πνευματική ευλογία που την προσφέρει αφιδόλευτα στα παιδιά μας. Ευχαριστώ θερμά τον πρόεδρο τον κύριο Μαρινάκη και όλους τους συνεργάτες του, καθώς και όλους τους συνεργάτες εδώ στο Ίδρυμά μας, οι οποίοι αόκνους και με πιστότητα και αλήθεια διακονούν τη διάδοχη γενιά, τις ορθρινές δοσοσταλίες της ζωής που είναι το αύριό μας και της πατρίδος και της εκκλησίας και του γένους μας.
0: Ακούσαμε κυρίες και κύριοι τα όσα είπε ο Σεπτός Ποιμενάρχης μας, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κύριος Σεραφείμ. Σε μια μεγάλη μέρα, μέρα χαράς για τα εκπαιδευτήρια, όπως και ο ίδιος είπε ξεκινώντας τον σύντομο χαιρετισμό του και τις ευχαριστίες του, αμέσως μετά την ακολουθία του αγιασμού για τη νέα σχολική χρονιά, σήμερα ζήσαμε εδώ στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός ένα θαύμα. Ένα θαύμα το οποίο σήμερα εγκαινιάστηκε, ένα θαύμα το οποίο από σήμερα θα το ζουν τα παιδιά μας, οι εκπαιδευτικοί, το διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και όλοι οι συνεργάτες αυτού του έργου, εκπαιδευτήρια τα οποία έχουν όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, βρεφονηπιακό σταθμό, παιδικό σταθμό, νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Μια μεγάλη προσπάθεια που σκοπό και στόχο έχει να προσφέρει στα παιδιά Χριστό και Ελλάδα. Είμαστε εδώ με τον πατέρα Νικόλαο Βουρλάκο, τον πνευματικό των εκπαιδευτηρίων μας. Νομίζω ζούμε το ίδιο θαύμα έτσι όπως το περιέγραψε και ο Σεβασμιότατος νωρίτερα, πατέρα Νικόλαε.
2: Για εμείς που ζήσαμε την εξέλιξη γενικά και των εργασιών, αλλά που έχουμε ζήσει και τα προηγούμενα χρόνια τα εκπαιδευτήριά μας, είναι ένα ζωντανό θαύμα αυτό. Και το ότι βρέθηκε η αγάπη του κυρίου Μαρινάκη και υλοποίησε όλη αυτή την ομορφιά που θαυμάζουμε εμείς σήμερα, αλλά και το ότι μέσα σε πολύ μικροχρονικό διάστημα, Κώστα, αγαπητοί ακροατές, μπόρεσε να γίνουν τόσα πολλά πράγματα. Και αυτό είναι ένα θαύμα από μόνο του. Το ότι μπορέσαμε λοιπόν και υλοποιήσαμε όλη αυτή την ομορφιά που για τα παιδιά μας, όπως βλέπεις Κώστα, θαυμάζουν αυτή τη στιγμή. Και τα πάντα βεβαίως τα κάνουμε για τα παιδιά μας. Και αυτό το βλέπουμε στα πρόσωπά τους, το πώς ήρθαν από την πρώτη στιγμή που ήρθαν και είδαν αυτό το καινούργιο εντός αγωγικών ή εκτός αγωγικών σχολείο. Είδαμε τα χαμόγελά τους, τον ενθουσιασμό τους. Και αυτό είναι που μας ικανοποιεί ακόμα περισσότερο.
0: Σε αυτό το wow, το α που ακούγαμε από το πρωί.
2: Ακριβώς αυτό.
0: Λοιπόν,
2: ναι, παρακαλώ.
0: Σας αποδεσμεύω γιατί σας φωνάζουν, όχι τίποτα άλλο. Λοιπόν, κάπου εδώ νομίζω ότι εμείς πρέπει να ολοκληρώσουμε. Δεν ξέρω αν με ακούνε από τον πάνω όροφο, γιατί εγώ είμαι στο κάτω προάβλιο. Η Ευαγγελία Κονταξή είναι στο πάνω προάβλιο των εκπαιδευτηρίων μας. Εάν μας ακούνε, μπορούν να πάρουν τη σκυτάλη για να ολοκληρώσουμε αυτή την απευθεία σύνδεση, την οποία είχαμε από το πρωί από τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ευαγγελία Κονταξή, ή στούντιο Πειραϊκής Εκκλησίας.
3: Βεβαίως σας ακούω. Βρισκόμαστε εδώ, εμείς είμαστε λίγο πιο ήσυχα εδώ πάνω. Βρισκόμαστε στο προάβλιο των ανακαινισμένων χώρων των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, εδώ που πριν από λίγα λεπτά τελέστηκε ο αγιασμός για τη νέα σχολική χρονιά. Πλήθος κόσμου ήταν εδώ. Θα ήθελα να κλείσουμε λέγοντας ότι ήταν πολύ συγκινητικά, πραγματικά. Πάρα πολλές νέες οικογένειες, πάρα πολλά παιδιά, χαρούμενες φωνές, και θα ήθελα να κλείσουμε με μία, παιδική φωνή. Θέλω να μας πεις σε όλα τα παιδιά τι εύχεσαι, στο ραδιόφωνο, τι εύχεσαι.
4: Καλή σχολική χρονιά.
3: Καλή σχολική χρονιά και σε σένα. Σου άρεσε το σχολείο σου έτσι όπως έγινε το καινούριο?
4: Ήταν τέλειο.
3: Και τι έχεις να πεις σε όλους αυτούς που σε ακούν στο ραδιόφωνο?
4: Καλή χρονιά, άνοιξαν τα σχολεία, να είστε όλοι καλά.
3: Να είστε όλοι καλά λοιπόν, έτσι θα κλείσουμε. Καλή και ευλογημένη σχολική χρονιά σε όλα τα παιδιά.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
0: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
6: Κανένας. Ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα για εφήβους από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
7: Μια κοινωνία συνταράσσεται από έναν απάντεχο γεγονός και μαθαίνει μια σκληρή αλήθεια.
6: Τα γεγονότα εκτυλίσσονται ραγδαία. Οι ανατροπές μεγάλες.
7: Κανένας. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
6: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
8: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
9: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
10: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
9: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
10: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
9: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
10: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
9: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!

Φίλοι μας, καλό μεσημέρι. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. Ράδιο Παραμυθία, Πειραϊκή Εκκλησία. Υπάρχουν, φίλοι μας, κάποιες λέξεις που όσο κι αν τις ακούσουμε δεν τις εξαντλούμε ποτέ. Μία από αυτές είναι και το θαύμα. Όχι μόνο ως κάτι το υπερφυσικό, αλλά ως μια λεπτή, σιωπηλή παρουσία του Θεού μέσα στη ζωή μας. Και ίσως πιο καθαρά από όλους, αυτή τη γλώσσα την καταλαβαίνουν τα παιδιά. Στη σημερινή μας εκπομπή θα ταξιδέψουμε σε ένα τόπο προσευχής και ησυχίας, στη Μονή Αγίου Κοσμά στην Αρναία Χαλκιδικής, με αφορμή ένα παιδικό βιβλίο αφιερωμένο στα θαύματα της Παναγίας. Τίτλος του «Η Παναγία μας σώζει τα μικρά παιδιά». Η έκδοση είναι της Ιεράς Γυναικείας Κοινοβιακής Μονής Αγίου Κοσμά του Ετωλού Αρναίας. Μαζί μας θα είναι η ηγουμένη της Μονής, γερόντισσα Μαριάμ, ένας άνθρωπος με βαθιά παιδεία και ευαισθησία, καθώς είναι και φιλόλογος, που γνωρίζει όχι μόνο να ζει την πίστη, αλλά και να τη μεταδίδει με λόγο απλό και ζωντανό. Να εκφράσω με ειλικρινή ευγνωμοσύνη τις ευχαριστίες μου στον ηχολήπτη μας, τον Άγγελο Παπά, που στέκεται πάντα διακριτικά δίπλα σε κάθε μας συνάντηση, καθώς και τη Φίβη την Κωνσταντέλου, που είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Τα τηλέφωνα του σταθμού μας για πληροφορίες και τις ευχές, αλλά και τις παρατηρήσεις σας, 210-41-18-602 και 640. Φίλοι μας, ορισμένα βιβλία καταφέρνουν να εισάγουν τα παιδιά της σχολικής ηλικίας στο νόημα του χαρμόσυνου μηνύματος της Ανάστασης, οδηγώντας τα από το χέρι να ζήσουν όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα με κατάνοιξη. Το πρώτο Πάσχα της Κατερίνας Δανδουλάκη. Ταξιδεύουμε στα Ιεροσόλυμα και ζούμε τα γεγονότα της Μεγάλης Εβδομάδας σε ένα πρωτότυπο βιβλίο με την εικονογράφηση του Σπύρου Γούση, γεμάτο με χειροτεχνίες και ζωγραφιές. Το άλλο βιβλίο, «Δεύτε λάβετε φως», μια ιστορία γραμμένη από την Άννα Ιακώβου, εμπνευσμένη από τις αφηγήσεις του πατρός Μητροφάνη για το θαύμα που επαναλαμβάνεται αιώνες τώρα με ολοζώντανη εικονογράφηση από το Σπύρο Γούση. Το τρίτο βιβλίο, «Τα βήματά μου στους Αγίους Τόπους», ένα συγκινητικό διήγημα για μια προσκυνήτρια που ονειρεύεται να ζήσει το θαύμα στους Αγίους Τόπους από τη συγγραφέα Αδαμαντία Αλατάρη. Την ιστορία ζωντανεύει η πανέμορφη εικονογράφηση της Αγγελικής Δελεχά. Και το πρώτο Πάσχα, «Δεύτε λάβετε φως» και «Τα βήματά μου στους Αγίους Τόπους». Βρείτε τα στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-52-38-305 και στο σταμούλης.gr.

0: «Η Παναγία μας σώζει τα μικρά παιδιά» είναι ο τίτλος του πολύ όμορφου βιβλίου που κρατάμε στα χέρια μας σήμερα, σε έκδοση της Ιεράς Γυναικείας Κοινοβιακής Μονής Αγίου Κοσμάτου Ετωλού Αρναίας. Εκεί θα ταξιδέψουμε σήμερα και μαζί μας είναι τώρα η ηγουμένη της Μονής, Γερόντισσα Μαριάμ, την οποία καλωσορίζουμε, την ευχή σας Γερόντισσα.
1: Το Κύριο την ευχή, Σοφία μου, και καλή και ευλογημένη μέρα και σε σένα και στους συνεργάτες του σταθμού και σε όσους μας ακούνε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το ότι είστε σήμερα κοντά μας δίνει ιδιαίτερη χαρά και κρατώντας και αυτό το βιβλίο βλέπουμε πώς νοιάζεστε για τα μικρά παιδιά και η πίστη εκτός από την Παναγία μας σώζει τα μικρά παιδιά. Πώς γεννήθηκε, Γερόντισσα, η ιδέα για ένα παιδικό βιβλίο γύρω από τα θαύματα της Παναγίας?
1: Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι το μοναστήρι μας ασχολείται με τις εκδόσεις των βιβλίων.
0: Μάλιστα.
1: Δύο λόγια για το μοναστήρι. Βρίσκεται στις πλαγιές του Χολομόντα, αδανατεύοντας τα Αγιον Όρος. Επομένως, βλέποντας τα Αγιον Όρος από τους εξώστες μας, συνέχεια ανατρέχει ο νους μας και η καρδιά μας στην Παναγία. Και η προσευχή μας επίσης στην Παναγία. Όπως είπαμε, ασχολούμαστε με τις εκδόσεις. Έχουμε εκδώσει βιβλία για μεγάλους μέχρι τώρα. Βιβλία για τον Άγιο Κοσμά, για τον Άγιο Σιλουανό, γιατί έχουμε μέσα στο βουνό μια σκήτη του Αγίου Σιλουανού, για τον Όσιο Παΐσιο και για άλλους Αγίους. Μέχρι τώρα δεν είχαμε ασχοληθεί με βιβλία για μικρά παιδιά, είχαμε πει ας ασχοληθεί κάποιος άλλος φορέας. Επειδή όμως φτάνουν σε εμάς πληροφορίες και η αγωνία γονέων για τα μικρά παιδιά και τι θα γίνει τελικά με την πίστη των μικρών παιδιών, σκεφτήκαμε να απευθύνουμε και εμείς κάτι στα μικρά παιδιά. Και πήραμε το βιβλίο «Αμαρτωλών Σωτηρία», που είναι καθαρά βιβλίο για μεγάλους, για μοναχούς, για χριστιανούς. Και μελετώντας το, βρήκαμε μέσα κάποια θαύματα που κάνει η Παναγία στα μικρά παιδιά. Έτσι λοιπόν συνδυάστηκε μέσα στο μυαλό μας και μέσα στην καρδιά μας το πρόσωπο της Παναγίας μας με την τρυφερή ηλικία των μικρών παιδιών. Γι' αυτό και το βιβλίο μας έχει στόχο να δημιουργήσουμε στην καρδιά των παιδιών την πίστη και την εμπιστοσύνη στην Παναγία μας.
0: Είναι πάρα πολύ όμορφο βιβλίο και έχει και θαυμάσια εικονογράφηση, Γερόντισσα, αυτό το βιβλίο.
1: Ναι, να αναφέρω ότι, και θα ήταν παράληψή μου αν δεν το έλεγα, ότι την εικονογράφηση την έχει κάνει ο Σωτήρης Πετρίκης, πνευματικός αδελφός από τη Λάρισα, ο οποίος και σε άλλα βιβλία μας βοηθάει το μοναστήρι Αφιλοκερδός.
0: Μάλιστα. Είναι πάρα πολύ όμορφη η εικονογράφηση, πραγματικά, και συνοδεύει το κείμενο πάρα πολύ ωραία. Πόσο εύκολο είναι ή δύσκολο να μιλήσει κανείς στα παιδιά για το θαύμα χωρίς μάλιστα να το κάνει παραμύθι, αλλά να το κρατήσει αληθινό, Γερόντισσα?
1: Και εμείς ακριβώς αυτό θελήσαμε, να μιλήσουμε στα μικρά παιδιά για το θαύμα, για να αρχίσουν από αυτή την τρυφερή ηλικία να μπαίνουν στο νόημα του μεταφυσικού. Να μπαίνουν στο νόημα ότι εκτός από αυτά που βλέπουμε γύρω μας, τα υλικά, τα συγκεκριμένα, υπάρχει και κάτι άλλο. Προσπαθήσαμε λοιπόν αυτά τα θαύματα της Παναγίας, τα οποία είναι γραμμένα σε γλώσσα του 16ου αιώνα βέβαια, έτσι δύσκολη και για εμάς τους μεγάλους, προσπαθήσαμε να τα αποδώσουμε σε απλή γλώσσα και με απλό τρόπο, για να μπορέσει η τρυφερή ψυχή τους να το πληροφορηθεί. Τα παιδιά μας σήμερα είναι πάρα πολύ έξυπνα. Μας έλεγε ένας παιδαγωγός ότι ένα παιδάκι ηλικίας 4 ετών μπορεί να καταλάβει την πρόθεση του ομιλητή του. Όχι μόνο το τι λέει ο ομιλητής που έχει απέναντί του, την πρόθεση του ομιλητού.
0: 4 ετών, ε!
1: 4 ετών, ναι, ναι. Και εμάς μας δημιούργησε μεγάλη έκπληξη αυτό.
0: Βέβαια.
1: Είναι λοιπόν πανέξυπνα τα παιδιά γιατί έχουν και πολλά ερεθίσματα, αλλά παραμένει και η αθότητα στην ψυχούλα τους. Έτσι μπορούν λοιπόν να το καταλάβουν το θαύμα αν τους το δώσουμε με το σωστό τρόπο.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Γερόντισσα, με τη δική σας εμπειρία και ως παιδαγωγός, τι αγγίζει περισσότερο την παιδική ψυχή, ας πούμε, οι λέξεις, οι εικόνες, το βίωμα?
1: Πρώτα απ' όλα αυτό που είπαμε προηγούμενα, η πρόθεση. Καταλαβαίνει το παιδί τι πρόθεση έχει αυτός που θα του μιλήσει. Αν έχει αγάπη μέσα του, αν θέλει να το ξεγελάσει, είναι η πρόθεση. Το δεύτερο είναι η αγάπη που αλλοιώνει την ψυχή του παιδιού. Και βέβαια, αν το δούμε έτσι διανοητικά, το μικρό παιδί το μαγνητίζουν οι εικόνες.
0: Σωστά.
1: Μια εικόνα μπορεί να δώσει πάρα πολλά στο παιδί.
0: Ακριβώς. Είναι όλα μαζί, θα λέγαμε.
1: Όλα μαζί.
0: Έτσι. Είναι όλα μαζί, ναι. Και, και όπως και σε εμάς τους μεγάλους. Εγώ πάντως όταν το διάβασα το βιβλίο και ρώτησα, είπα αυτό μου αρέσει και εμένα, δηλαδή το διαβάζω ευχαρίστως. Και πιο και από το κείμενο που αναφερθήκατε, έτσι, που το πήρατε και έγινε η απόδοση, φαντάζομαι ότι και σε ένα μεγάλο θα είναι οι λέξεις αυτές, έτσι, είναι τόσο καλογραμμένο. Τα παιδιά σήμερα λοιπόν ζουν, και μας το λένε και οι γονείς και οι ακροατές μας, σε ένα κόσμο γεμάτο πληροφορία, γεμάτο ταχύτητα. Υπάρχει χώρος, μένει χώρος για το θαύμα, ας πούμε, και πώς και αν δυσκολευόμαστε να βρούμε αυτό το χώρο, πώς μπορούμε να τους τον ανοίξουμε αυτό το χώρο στα παιδιά μας?
1: Το χώρο για το θαύμα θα τον ανοίξει μόνο η χάρη του Θεού. Δεν, θα έλεγα ότι δεν είναι θέμα ούτε παιδαγωγικό, ούτε προγραμματισμού, ούτε. Η χάρη του Θεού σιωπηλά μπαίνει μέσα στην ψυχή του παιδιού και του ανοίγει το χώρο και του δίνει την πληροφορία και του δίνει τη βεβαιότητα. Αρκεί το παιδί, όπως θα φανεί και στα θαύματα που θα αναφέρουμε, αρκεί το παιδί να έχει κάποια ερεθίσματα από το σπίτι.
0: Ναι, δηλαδή υπάρχει μια ευθύνη και στους γονείς να ανοίξει κάτι.
1: Ναι, βέβαια. Αλλά η χάρις βρίσκει χώρο για να μπορέσει να εναποθέσει τις δικές της ευλογίες το παιδί. Είτε είναι μια ιστοριούλα, είτε ένα θαύμα που έζησε η οικογένεια του παιδιού, προσωπικό της οικογένειας, είναι ή κάτι που άκουσε το παιδί.
0: Ναι.
1: Η ψυχή προσλαμβάνει.
0: Ακριβώς. Να μιλήσουμε λίγο για κάποια από αυτά τα θαύματα, έτσι για να καταλάβουμε περιτίνος πρόκειται. Ναι. Πείτε μας εσείς.
1: Ναι, είναι ευλογημένο. Όπως είπαμε, το βιβλίο, στο βιβλίο αυτό έχουμε αντλήσει θαύματα από το βιβλίο Αμαρτωλών Σωτηρία. Στο Αμαρτωλών Σωτηρία αναφέρονται 70 θαύματα της Παναγίας. Στον πρόλογο για μεγάλους που έχουμε στο βιβλίο μας υπάρχει ένας πρόλογος για τα μικρά παιδιά που τους λέμε να πιστεύετε στην Παναγία, να κάνετε την προσευχή σας κτλ. Στον πρόλογο για τους μεγάλους λέμε ότι είναι από το Αμαρτωλών Σωτηρία, ότι το έχει γράψει ο μοναχός Αγάπιος ο Κρίς, από την Κρήτη δηλαδή, ο οποίος το 16ο αιώνα, επί τουρκοκρατίας δηλαδή, είδε την ανάγκη των Ελλήνων να στερεωθούν πνευματικά και συνέγραψε αυτό το βιβλίο. Μάλιστα, αυτό το βιβλίο ο Άγιος Κοσμάς ο Ποετολός το συνέστηνε στους Έλληνες να το διαβάζουν για να στερεώνονται στην πίστη της Παναγίας μας. Απομονώσαμε λοιπόν εμείς θαύματα που έχει κάνει η Παναγία στα μικρά παιδιά. Το πρώτο θαύμα, όπως βλέπουμε εμείς στο βιβλίο και οι ακροατές το ακούνε, λέει το παιδί που έπεσε στο ποτάμι και το έσωσε η Παναγία. Πολύ σύντομα η ιστορία λέει ότι παλιά στην Βόρεια Ιταλία, στη Λομβαρδία, πρώτου σχίσματος που ήταν όλοι Ορθόδοξοι, υπήρχε μια οικογένεια που είχε μια τοιχογραφία της Παναγίας στο σπίτι. Όταν περνούσαν λοιπόν οι γονείς, κάθε φορά που περνούσαν μπροστά από την εικόνα, στέκονταν και με πολύ σεβασμό έλεγαν «Χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετασού». Είναι ο χαιρετισμός που έδεσε ο Αρχάγγελος Γαβρίλ στη Θεοτόκο κατά τον Ευαγγελισμό. Το μικρό έβλεπε και όπως όλα τα μικρά έβλεπε και αντέγραφε. Να εδώ πώς έρχεται η ευθύνη των γονέων.
0: Ακριβώς.
1: Μας έλεγε η κυρία Μαγδαληνή Τσολάκη σε ένα πνευματικό συμπόσιο που κάναμε, μη λέτε στα παιδιά, τα παιδιά δεν ακούν, τα παιδιά βλέπουν. Ό,τι και να τους πει ο γονιός, αυτό που θα δουν θα αντιγράψουν, όχι αυτό που θα ακούσουν. Έβλεπε λοιπόν το μικρό και στεκόταν και εκείνο μπροστά στην εικόνα της Παναγίας και μάλιστα έλεγε με το χαριτωμένο του τρόπο, γιατί δεν μιλούσε και καθαρά, «Χέλε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετασού».
0: Πολύ ωραία.
1: Και βέβαια η Παναγία το άκουγε. Στη συνέχεια το παιδί παίζοντας έπεσε στο ποτάμι. Και αναφέρεται εκεί το θαύμα, ότι η Παναγία το κρατούσε στο χέρι της. Ανησύχησαν όλοι, να το πούμε λίγο επιτροχάτη, ανησύχησαν όλοι, πήγαν να το πιάσουν και όταν το πήραν στο σπίτι, είπε η μαμά του, παιδί μου, πώς σώθηκες? Και λέει, είμαι καλά μανούλα μου, με κρατάει εκείνη η κυρία και δεν φοβάμαι.
0: Τι φοβερό,
1: ναι. Μάλιστα ο συγγραφέας σχολιάζει ότι όσο το παιδί μιλούσε για το θαύμα, μιλούσε καθαρά, το έλεγε το ρο.
0: Ναι,
1: αυτό είναι
0: ναι.
1: Το πρώτο θαύμα. Στο δεύτερο θαύμα που αναφέρει ο μικρός Ιουδαίος που κοινώνησε τα άχραντα μυστήρια και δεν κάηκε από τη φλόγα της καμίνου, αναφέρεται η εξής ιστορία, ότι ένα μικρό πήγε με τα Χριστιανόπουλα στην εκκλησία και κοινώνησε. Να θυμίσουμε ότι επί τουρκοκρατίας συνυπήρχαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία Ορθόδοξοι, Εβραίοι και Μουσουλμάνοι. Ένα Εβραιάκι λοιπόν έκανε παρέα με τα Χριστιανόπουλα, τα είδε που πήγαν στην εκκλησία, πήγε και εκείνο και κοινώνησε. Όταν επέστρεψε στο σπίτι και είπε όλο χαρά τι έκανε, ο πατέρας του που ήταν Εβραίος, με μένος το πήρε και το έριξε στη φωτιά. Και πάλι το έσωσε η Παναγία. Ίσως φανεί υπερβολικό αυτό ότι ο πατέρας το έριξε στη φωτιά. Όμως πρώτον είναι αλήθεια, γιατί στα βιβλία αυτά δεν γράφεται κάτι υπερβολικό. Και δεύτερον, να λάβουμε υπόψη μας ότι οι Εβραίοι και οι Μουσουλμάνοι έχουν κάποιο φανατισμό. Και να πούμε και την καθημερινή πραγματικότητα, δεν μας φαίνεται και πάρα πολύ υπερβολική η βία του πατέρα στο παιδί, αν εξετάσουμε σήμερα, στην πολιτισμένη εποχή μας, πόσα παιδιά υφίστανται βία από τους ίδιους τους γονείς τους, από το διαδίκτυο, δυστυχώς από ό,τι μας ενημερώνουν οι δάσκαλοι και το ένα παιδί από το άλλο, αυτό το λεγόμενο bullying στα σχολεία.
0: Βέβαια.
1: Επομένως, τη ζούμε τη βία και δεν το θεωρούμε και υπερβολικό. Και στη φωτιά που το έριξε ο πατέρας το παιδί, πάλι το έσωσε η Παναγία μας.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το δεύτερο θαύμα που μας δίνει και το δίδαγμα ότι δεν φοβόμαστε από την πολύ θρησκευτική κοινωνία στην οποία μεγαλώνουν τα παιδιά μας. Ζούμε σε μια πολυεθνική και πολυθρησκευτική και πολυπολιτισμική κοινωνία. Δεν μπορούμε τα παιδιά μας να τα βάλουμε σε μια γυάλα για να τα φυλάξουμε. Θα συναναστραφούν και άλλα παιδιά, θα συναναστραφούν και άλλους ανθρώπους. Τα πνευματικά αντισώματα που θα δώσουμε εμείς στα παιδιά μας, αυτά θα τα διαφυλάξουν. Και στο τέλος του θαύματος αυτού λέει ότι βαφτίστηκε και η μητέρα και το παιδάκι και άλλοι Ιουδαίοι που άκουσαν το θαύμα. Εδώ φαίνεται η καλή προαίρεση των ανθρώπων άλλης θρησκείας που όταν δουν το γνήσιο της Ορθοδοξίας η ψυχή τους θα το ακολουθήσει.
0: Μάλιστα, βεβαίως. Αυτό είναι λοιπόν το δεύτερο θαύμα του βιβλίου.
1: Ναι.
0: Να πούμε στους ακροατές μας ότι συνομιλούμε με την ηγουμένη της Ιεράς Γυναικείας Κοινοβιακής Μονής Αγίου Κοσμά του Ετωλού Αρναίας στη Χαλκιδική, την Γερόντισσα Μαριάμ, για το βιβλίο «Η Παναγία μας σώζει τα μικρά παιδιά». Θαύματα λοιπόν της Παναγίας που έγιναν, που συνέβησαν σε μικρά παιδιά. Και αυτό το βιβλίο λοιπόν απευθύνεται σε μικρά παιδιά, αλλά όπως είπαμε και σε μεγάλους. Να περάσουμε στο επόμενο θαύμα, Γερόντισσα.
1: Μάλιστα, στο τρίτο θαύμα που πάλι η Παναγία διέσωσε τώρα ένα μωρό που ήταν στην Κούνια. Αναφέρεται προφανώς σε αγροτικές οικογένειες. Υπήρχε λέει μια οικογένεια, ένα ανδρόγυνο που είχε ένα μωρό. Φτωχή οικογένεια, ο άντρας πήγαινε στο χωράφι, η μητέρα έπρεπε να του πάει το φαγητό, αλλά δεν είχε σε ποιον να αφήσει το μωρό της. Πήγε λοιπόν στην εικόνα της Παναγίας. Την Παναγία μας καταφεύγαμε πάντα και οι γονείς μας και εμείς οι μεγάλες ηλικίες. Πήγε στην εικόνα της Παναγίας και είπε, Παναγία μου, δεν έχω που να αφήσω το παιδί μου, εσύ ξέρεις ότι δεν έχω κανέναν, σου το αφήνω να μου το φυλάξεις για να πάω στο χωράφι. Όσο ήταν η μητέρα στο χωράφι, πήρε φωτιά στο σπίτι Και όταν το έμαθε το ανδρόγυνο, έτρεξαν και βρήκαν μια φλόγα όλο το σπίτι. Η εικόνα είναι πολύ παραστατική που βγαίνουν φλόγες από παντού. Θεώρησαν λοιπόν ότι το παιδί τους κάηκε εντελώς και κλέφοντας έψαχναν στα χαλάσματα να βρουν τουλάχιστον το λείψανο του μωρού τους.
0: Μάλιστα.
1: Και η έκπληξή τους ήταν μεγάλη όταν βρήκαν, λέει, το παιδί ζωντανό και ακέραιο, και ενώ όλα είχαν καεί, η κούνια του μωρού και το μωρό ήταν άθικτα. Η χαρά τους ήταν απερίγραπτη και κλείνει το θαύμα, όπως και τα άλλα θαύματα, με τη φράση «Όλοι δόξασαν το Θεό». Και ευχαρίστησαν την αϊπάρθενο μητέρα. Σε όλα τα θαύματα φαίνεται, γιατί αναγράφονται πως έγιναν, φαίνεται πρώτον η εμπιστοσύνη, η προσευχή στην Παναγία, δεύτερον το θαύμα που ακολουθεί και τρίτον η ευχαριστία όμως. Γιατί καμιά φορά σήμερα ζητάμε επιμόνως κάτι με πολύ πόθο, με πολύ αγωνία, και όταν μας το δώσει η Παναγία μας ή ο Άγιος τον οποίον το ζητάμε, λέμε μπορεί και να είναι σύμπτωση και μπορεί να ήταν και να γίνει έτσι.
0: Ακριβώς. Ναι. Οπότε η ευγνωμοσύνη, ας πούμε, είναι κάτι που τονίζεται,
1: ναι, ναι,
0: σε αυτό το θαύμα.
1: Ναι.
0: Πολύ, πολύ ωραία. Και από ό,τι καταλαβαίνουμε, Γερόντισσα, υπάρχουν και εκτός από τα θαύματα και την πίστη προς την Παναγία που μεταφέρεται, ας πούμε, στις ψυχές των παιδιών όταν διαβάζουν αυτό το βιβλίο, δίνονται και κάποια μηνύματα.
1: Ναι.
0: Άλλα, που είναι, ας πούμε, αυτό για την ευγνωμοσύνη.
1: Ναι,
0: προς
1: ναι,
0: τους ανθρώπους, προς το Θεό, δηλαδή. Ναι, αυτό για την ευχαριστία. Πολύ σωστά.
1: Και δίνονται τα μηνύματα προς δύο κατευθύνσεις, και στους γονείς, γιατί βλέπουμε σε αρκετά θαύματα, όπως θα δούμε και τώρα στο τελευταίο, και στους δεν είναι γονείς, είναι τα παιδικά. Δίνεται το μήνυμα και στους μεγάλους ότι θα δώσουν το παράδειγμα στο παιδί. Και στο παιδί δίνεται το μήνυμα ότι αν έχεις κάτι καλό να ευχαριστήσεις. Και αν το παιδί δείξει ευγνωμοσύνη στο Θεό, στην Παναγία μας, τότε θα μάθει να δίνει ευγνωμοσύνη και στους γονείς του και στους δασκάλους του και στους συνανθρώπους του και στο σύντροφό του αργότερα όταν κάνει οικογένεια.
0: Ναι, έτσι.
1: Καλλιεργείται η ευγνωμοσύνη από την παιδική ηλικία.
0: Ακριβώς, έτσι. Είναι αυτό που λέμε πολλές φορές, μαθαίνουμε τα παιδιά μας να λένε ευχαριστώ. Ας πούμε, πες ευχαριστώ.
1: Ναι.
0: Πώς το λέμε αυτό, με, έτσι.
1: Ναι, ναι. Μαθαίνουμε τα παιδιά μας να λένε ευχαριστώ, πολύ σωστό. Ή μαθαίνουμε τα παιδιά μας να λένε συγγνώμη. Η πιο δύσκολη λέξη στις διαπροσωπικές μας σχέσεις είναι η συγγνώμη και το ευχαριστώ.
0: Ναι, ναι, ναι. Και δεν είναι το savoir vivre, ας

0: το σεισμό, έτσι, και πώς γλίτωσαν τα παιδιά.
1: Το τέταρτο θαύμα μιλάει για ένα σεισμό που έγινε στην Κρήτη γύρω στο 1507. Υπήρχε ένα τσαγκαράδικο, λέει, στην Κρήτη, στο οποίο τσαγκαράδικο δούλευαν δύο μικρά παιδιά. Και εδώ φαίνεται το παράδειγμα. Οι τσαγκάριδες, πιστοί τότε, είχαν μια τυχογραφία της Παναγίας. Και λέει, κάθε βράδυ, άναβαν κεριά και θυμιάτιζαν. Τα παιδιά το έβλεπαν αυτό και το κατέγραφε ο νους τους. Και μετά, λέει, πήγαιναν στα σπίτια τους, τα δύο παιδιά τα κλείδωναν μέσα και τα άφηναν να φυλάνε το εργαστήριο. Δεν μας αναφέρει την ηλικία των παιδιών. Όμως εμείς ξέρουμε ότι παλαιότερα τα παιδιά δούλευαν από πολύ μικρή ηλικία.
0: Στις
1: αγροτικές περιοχές, μετά το δημοτικό, αν τελείωναν το δημοτικό στην καλύτερη περίπτωση, τα κορίτσια πηγαίναν στα χωράφια, τα αγόρια πήγαιναν στα ζώα. Ήταν οι εποχές που τα παιδιά, από ό,τι λένε οι παιδαγωγοί, από την παιδική ηλικία έμπαιναν στην όριμη ηλικία. Δεν υπήρχε φηβεία.
0: Ναι.
1: Όταν ανέβηκε το βιωτικό επίπεδο στην Ελλάδα, υπήρχε αυτή η διαδοχή παιδική ηλικία, εφηβεία, όριμη ηλικία. Και τώρα λένε οι παιδαγωγοί, και ας μας συγχωρήσουν οι νέοι, τώρα είμαστε στην εποχή της παρατεταμένης εφηβείας. Από την παιδική ηλικία μπορεί να μπει κανείς στην εφηβική ηλικία και να είναι, συγχωρέστε με που το λέω, να είναι 30 χρονών και να έχει ακόμη εφηβική συμπεριφορά και νοοτροπία.
0: Ναι, όλα έχουν αλλάξει. Τον χρόνο τουλάχιστον, ας πούμε στον χρόνο για να μην είμαστε γκρινιάριδες, αλλά έχουν αλλάξει.
1: Έτσι λοιπόν, αυτά τα παιδάκια δεν ξέρουμε τι ηλικία ήταν, έβλεπαν και αντέγραφαν. Και για να μένουν μέσα σημαίνει ότι ήταν από μεγάλη απόσταση. Ναι. Από κάποια χωριά που είχαν πάει στο Ηράκλειο, στη μεγάλη πλησιέστερη πόλη, και δεν μπορούσαν καθημερινά να πηγαίνουν στο σπίτι τους και να έρχονται. Τα κλείδωναν λοιπόν οι τσαγκάριδες, τα αφεντικά τους τα λέγαμε, και μια νύχτα έγινε σεισμός. Άρχισαν να πέφτουν τα πάντα, πετρόκτιστα τα κτίρια έπεφταν οι πέτρες τη μία πάνω στην άλλη, και τα μικρά, επειδή κάθε βράδυ είχαν δει τα αφεντικά τους να θυμιάζουν και να ανάβουν λαμπάδες, αμέσως ο νους τους πήγε στην Παναγία στην ώρα του κινδύνου.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό την άλλη μέρα που τους βρήκαν στα χαλάσματα είπαν ότι όταν ακούσαμε το σεισμό, κλαίγαμε μπροστά στην εικόνα της Παναγίας. Δεν πήγαν να βρουν ένα υπόστεγο, δεν προσπάθησαν να βγουν έξω. Κατευθύνθηκαν στην εικόνα της Παναγίας. Και εδώ φαίνεται η καθαρή ψυχή των παιδιών. Λέει ότι η Παναγία εμφανίστηκε ολοζώντανη από την εικόνα. Βγήκε ζωντανή και τους μιλούσε και τους σκέπαζε με ένα μεγάλο ύφασμα, θα λέγαμε. Και έτσι τα παιδιά σώθηκαν. Και πάλι εδώ κλείνει το θαύμα με ευχαριστία. Λέει, δόξασαν την Παναγία και κήρυξαν το θαύμα και αλλού.
0: Πολύ. Πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι. Νομίζω ότι με αυτό τελειώνει το βιβλίο. Δεν έχει άλλο θαύμα.
1: Όχι, δεν έχει άλλο θαύμα. Αυτά τα τέσσερα
0: Αυτά είναι πολύ, πολύ σημαντικά. Όμως
1: προσπαθήσαμε να μην έχουμε θεωρίες, να μην βάλουμε τίποτα από θεωρία, ούτε να τους μιλήσουμε πολύ για την Παναγία, ότι η Παναγία κάνει έτσι, η Παναγία κάνει αλλιώς, η Παναγία κάνει αλλιώς. Μέσα από τα θαύματα να τους μιλήσει η ίδια η Παναγία.
0: Έτσι, μια ακριβώς την παρέμβασή της στη σωτηρία των παιδιών, ας πούμε, πρώτον σωματικά και μετά το άλλο μπορεί να έρθει. Είναι πολύ καλό αυτό, πολύ καλή ιδέα. Και ρώτησα έτσι, γιατί ας με κουράζει το να πει κανείς πολλά λόγια, αυτό εννοείται, και θα το έχετε δει και από την εμπειρία σας, πόσα λόγια λέμε αλήθεια. Και να πούμε λίγα λόγια για την ιστορία του μοναστηριού, γιατί είναι μακριά αρκετά από τον Πειραιά και θα θέλαμε να έχουμε μία εικόνα, ελπίζω ότι και εύχομαι να το δούμε και από κοντά. Κάποιοι ακροατές μας ίσως το γνωρίζουν. Μιλάμε σε αυτό το σημείο και για εσάς φίλοι μας που ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο. Μιλάμε για την Ιερά Κοινοβιακή Γυναικεία Κοινοβιακή Μονή Αγίου Κοσμάτου Ετωλίου.

0: Λου, Αρνέας στη Χαλκιδική. Συνομιλούμε με την ηγουμένη, την Γερόντισσα Μαριάμ. Μας μίλησε για τα θαύματα της Παναγίας στο πολύ καλό βιβλίο «Η Παναγία μας σώζει τα μικρά παιδιά» σε εικονογράφηση του Σωτήρη Πετρίκη. Και τώρα ήρθε η ώρα να μας μιλήσει η Γερόντισσα για το μοναστήρι, την ιστορία του. Εσείς πότε βρεθήκατε εκεί, Γερόντισσα?
1: Εμείς οι πρώτες διοριστήκαμε στην Βόρεια Χαλκιδική ως εκπαιδευτική.
0: Ναι, μην ξεχνάμε ότι είστε φιλόλογος εσείς, αλλά και η αδελφή Ολυμπιάδα νομίζω είναι δασκάλα.
1: Ναι, από τις αδελφές που ξεκινήσαμε ήταν της Αγγλικής Φιλολογίας. Βρεθήκαμε σαν εκπαιδευτική στην Βόρεια Χαλκιδική. Να πούμε ότι η Χαλκιδική χωρίζεται σε δύο τμήματα. Η Βόρεια Χαλκιδική είναι Μητρόπολη Ιερισσού Αγίου Όρους και Αρδαμερίου, ενώ η Νότια Χαλκιδική είναι Μητρόπολη Κασανδρίας. Το μοναστήρι μας ανήκει στην Μητρόπολη Ιερισσού Αγίου Όρους και Αρδαμερίου, Βόρεια Χαλκιδική. Είναι στα 2 χιλιόμετρα από την Αρναία. Κτήτορας του μοναστηριού μας και ιδρυτής και γεροντάς μας και πνευματικός είναι ο Θεοφιλέστατος Χρυσόστομος Μαϊδόνης. Όταν δημιουργήσαμε το μοναστήριο, ο Γέροντας ήταν πρωτοσύγγελος εδώ στη Μητρόπολη.
0: Μάλιστα.
1: Επειδή ενδιαφέρεται για την Ιεραποστολή, αυτή τη στιγμή είναι επίσκοπος Μπουκόμπας και Δυτικής Τανζανίας στην Αφρική, που η επισκοπή του ανήκει στο Πατριαρχείο Αλεξανδρίας. Κτήτορας λοιπόν είναι ο Γέροντάς μας αυτός. Κάποιοι μας λένε, γιατί το μοναστήρι το αφιερώσατε στον Άγιο Κοσματών Ετωλό και δεν το αφιερώσατε στην Παναγία που είστε γυναίκες, είστε μια γυναίκα Αγία? Και τους εξηγούμε ότι όταν ήρθαμε στην περιοχή βρήκαμε ήδη την Αρναία σε ιδιαίτερο σύνδεσμο με τον Άγιο Κοσμά. Δηλαδή, ο Άγιος Κοσμάς, να θυμίσουμε, γεννήθηκε το 1714, μαρτύρησε το 1779. Ο Άγιος Κοσμάς ως μοναχός της Μονής Φιλοθέου βγήκε 4 φορές για να κηρύξει. Την 4η φορά, το 1775, έμεινε στην Αρναία. Φιλοξενήθηκε από τους ανθρώπους, τον αγάπησαν οι άνθρωποι, τους μίλησε. Γι' αυτό και η οικογένεια που τον φιλοξένησε, ενώ λεγόταν Αγγέλου στο επίθετο, άλλαξαν το επίθετό τους αργότερα και το έκαναν Κοσμά στο επίθετο. Έτσι έχουμε αρκετές οικογένειες με το επίθετο Κοσμά, που το επίθετό τους μαρτυρεί το πέρασμα του Αγίου. Οι άνθρωποι λοιπόν αγάπησαν τον Άγιο, πρώτον για αυτό το λόγο. Ένας δεύτερος λόγος που συνδέεται η Αρναία με τον Άγιο Κοσμά είναι όταν στις 23 Ιουλίου 1943 εμφανίστηκε ο Άγιος Κοσμάς στην Αρναία. Το 1943 έφευγαν οι Γερμανοί από την Αρναία και την παρέδιδαν στους Βουλγάρους. Και επειδή οι άνθρωποι εδώ ήταν πανικόβλητοι και από τον πόλεμο και από τους κατακτητές, εμφανίστηκε ο Άγιος Κοσμάς και όντως διέσωσε την Αρναία από τους Βουλγάρους. Οι Βούλγαροι σεβάστηκαν την Αρναία και δεν έκαναν καμία ζημία. Που οι άνθρωποι ευλογητοί το απέδωσαν στον Άγιο. Δεύτερη περίπτωση συνδέσμου της Αρναίας με τον Άγιο Κοσμά. Τότε είπαν να κάνουμε ένα μοναστήρι στον Άγιο Κοσμά. Περνούσαν τα χρόνια όμως και το μοναστήρι δεν γινόταν. Και ο τρίτος λόγος για τον οποίο αφιερώθηκε το μοναστήρι στον Άγιο Κοσμά είναι όταν ο γέροντάς μας το 1993 απελάθηκε από την Αλβανία, από το τότε καθεστώς, και είπε ή θα μείνω στην Αλβανία να υπηρετήσω τον Άγιο Κοσμά ή θα κάνω ένα μοναστήρι στη Μητρόπολη μου, Μητρόπολη Ιερισσού τότε. Έτσι λοιπόν, μετά την απέλασή του το 1993, άρχισε να οριμάζει η ιδέα του μοναστηριού μέσα μας. Το 1999 θεμελιώθηκε το μοναστήρι, το 2000 κτίστηκε και παραιτηθήκαμε από τις υπηρεσίες μας οι πρώτες και το 2001 εγκατασταθήκαμε. Από τότε το μοναστήρι μας ασχολείται με τις εκδόσεις και με άλλα εργόχειρα, θυμίαμα κλπ, αλλά κύρια ασχολία μας είναι οι εκδόσεις.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η μικρή ιστορία μας.
0: Μικρή, μεγάλη ιστορία, όμορφη ιστορία που έχει να πει πολλά. Και βέβαια φαντάζομαι ότι κι εσείς έχετε πολύ έγνοια για τους νέους ανθρώπους, αλλά και τους υπόλοιπους. Γιατί βρίσκουν καταφύγιο στο μοναστήρι σας άνθρωποι πονεμένοι συνήθως, έτσι. Έχει πόνο ο κόσμος, γερόντισα, έτσι. Έρχονται, αλλά βρίσκουν παρηγοριάς, πράγματα που θα τους πείτε, ή στα βιβλία. Υπάρχει παρηγοριά αυτή, έτσι δεν είναι?
1: Προσπαθούμε και με τα βιβλία και με την προσωπική επικοινωνία όσο μπορούμε να σταθούμε στους ανθρώπους. Ο γέροντας και μία από τις αδελφές είναι σταθερά στην Αφρική, που όπως είπαμε ασχολούνται με την εξωτερική ιεραποστολή. Εμάς η αγωνία μας είναι η εσωτερική ιεραποστολή, θα λέγαμε. Αυτά που ζούμε εμείς στην ελληνική κοινωνία, τα προβλήματα των νέων, που τα παιδιά μας είναι πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Οι εποχές δεν τα βοηθάνε να μπορέσουν να προαχθούν. Καμιά φορά έτσι που έρχονται και μου κάνουν παράπονα, η κόρη μου έτσι, η κόρη μου αλλιώς. Λέω και εγώ ήμουν 16 χρόνια, τώρα δεν ξέρω πώς θα ήμουν.
0: Ακριβώς. Είναι έτσι, πολύ έντιμο αυτό που λέτε. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε. Είναι τόσο διαφορετικές οι συνθήκες από το παρελθόν, πραγματικά διαφορετικές. Έτσι είναι. Αλλά παίρνει παρηγοριά ο άνθρωπος, ας πούμε, από τον χώρο της πίστης και μάλιστα από ένα χώρο μοναστηριακό που έχουν πάει οι άνθρωποι εκεί να προσεύχονται, να αφιερώσουν τη ζωή τους στο Θεό και στους άλλους προσευχόμενοι. Δεν είναι λίγο. Το παράδειγμα και από μόνο του δείχνει πολλά στους ανθρώπους και η παρηγοριά έρχεται με έναν τρόπο, φαντάζομαι, όπως είπατε κι εσείς, μην μιλάμε πολύ στο Θεό, ας πούμε, στα παιδιά για το Θεό, αλλά εκείνος αποφασίζει πότε, ας πούμε, έχει τη χάρη του. Αυτά είναι. Γερόντισα, να σας ευχαριστήσουμε από καρδιάς για όσα ακούσαμε σήμερα. Ήταν πολύτιμα για μικρούς και μεγάλους. Η Παναγία δεν σώζει τα μικρά παιδιά μόνο, όλους μας σώζει και έτσι όλοι βρίσκουμε από κούμπι εκεί, στα δύσκολα και στα όμορφα.
1: Όλοι την έχουμε ανάγκη την Παναγία μας. Είναι αυτό που λένε οι γεωρίτες, να το πω απλά όπως το λένε, πιάσω από το φουστάνι της Παναγίας. Πώς μικρά πιανόμασταν από το φουστάνι της μαμάς μας.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Και... πιάσω από το φουστάνι της Παναγίας μας. Όλοι την έχουμε ανάγκη την Παναγία μας.
0: Η σωτηρία από το φουστάνι, έτσι είναι. Έτσι, να το πιάσουμε με την ίδια πίστη, ας πούμε, που γραπώσαμε κάποτε την φούστα της μητέρας μας. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ να μας δώσετε την ευχή και σε εμάς εδώ στο στούντιο, αλλά και στους ακροατές μας.
1: Ευχαριστούμε. Η Παναγία μας και η χάρη της μας σκεπάζει όλους.
0: Αμήν, αμήν. Φίλοι μας, ήταν κοντά μας η ηγουμένη της Ιεράς Γυναικείας Κοινοβιακής Μονής Αγίου Κοσμάτου Ετωλού Αρναίας, Γερόντισσα Μαριάμ. Μας μίλησε για το βιβλίο «Η Παναγία μας σώζει τα μικρά παιδιά», ένα πολύ ωραίο βιβλίο για τα μικρά παιδιά που έσωσε η Παναγία σε περιόδους παλιές της ιστορίας μας. Σε εικονογράφηση του Σωτήρη Πετρίκη, είναι ένα βιβλίο που απευθύνεται σε μικρούς και μεγάλους. Το εργόχειρο του μοναστηριού είναι ένα από τα εργόχειρα, είναι και οι εκδόσεις. Εκδόσεις για μικρά παιδιά, αλλά και για μεγάλους, κυρίως για μεγάλους, όπως μας είπε και η γερόντισσα. Να πούμε κλείνοντας ότι ίσως το θαύμα να μην είναι πάντα κάτι που εξηγείται, αλλά κάτι που βιώνεται. Και ίσως τα παιδιά να μας δείχνουν το δρόμο. Να εμπιστευόμαστε, να θαυμάζουμε και να αφήσουμε ένα χώρο στο μυστήριο. Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσουμε και πάλι τον Άγγελο Παπά, τον ηχολήπτη μας, που μας βοήθησε πάρα πολύ στο ηχητικό μέρος της εκπομπής μας. Να ευχαριστήσουμε τη Φίβη την Κωνσταντέλου που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο και όλους εσάς που ήσασταν κοντά μας. Κλείνοντας, να προτείνουμε το Πάσχα του Γεωργή, ένα υπέροχο παιδικό βιβλίο, γραμμένο με ευαισθησία και ένα δυνατό μήνυμα αγάπης από τη συγγραφέα Τίνα Βλασταράκου Μεταξά. Μια συγκινητική ιστορία φιλίας, πίστης, ελπίδας, αγάπης και αναστάσιμης χαράς, που ζωντανεύει με την κεφάτη εικονογράφηση της Αγγελικής Δελεχά. Το βιβλίο είναι αφιερωμένο στα παιδιά, τους γονείς και τους εθελοντές του Συλλόγου Φλόγα, ενώ στο τέλος του κρύβει ένα όμορφο ημερολόγιο έκπληξη. Το Πάσχα του Γεωργή, βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Σταμούλη στο 210-52-38-305 και στο stamoulis.gr. Φίλοι μας, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.
2: Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή.

Περί Θεού, περί ανθρώπου, περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία. Ο λόγος του περιοδικού στο ραδιόφωνο. Μία εκπομπή της συντακτικής ομάδας του περιοδικού Πειραϊκή Εκκλησία με τον πατέρα Μιλτιάδη Ζέρβα.

0: Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Είναι λοιπόν ξανά εδώ στους 91,2 μεγακύκλους των FM η εκπομπή «Περί Θεού, περί ανθρώπου, περιοδικό, πειραϊκή εκκλησία». Ο λόγος του περιοδικού στο ραδιόφωνο. Πρόκειται για μια εκπομπή της συντακτικής ομάδας του περιοδικού «Πειραϊκή εκκλησία». Σήμερα εκτός από μένα είναι κοντά μας ο διευθυντής του περιοδικού και θεολόγος, ο πατήρ Μιλτιάδης Ζέρβας, ο αρχισυντάκτης του περιοδικού, θεολόγος και εικαστικός Γιώργος Ανανιάδης, ο Χρήστος Καπαγερίδης, δάσκαλος και μέλος της συντακτικής ομάδας του περιοδικού. Καλώς σας βρήκαμε λοιπόν, καλώς ήρθατε και πάλι εδώ στο στούντιο της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Ευχαριστούμε ένα τον άλλον και τους ακροατές και αναγνώστες μας.
0: Ναι, θα υιοθετήσουμε σιγά σιγά και θα συνηθίσουμε αυτό τον τίτλο, ας πούμε, ακροατής και αναγνώστης, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Η Πειραϊκή Εκκλησία απευθύνεται και σε ακροατές, αλλά να εδώ έχουμε και το περιοδικό που απευθύνεται ταυτόχρονα και σε αναγνώστες προφανώς.
1: Είναι αλήθεια ότι το τελευταίο καιρό κιόλας η ανάγνωση μέσω από το να ακούει κανείς είναι και πολύ διαδεδομένο. Πολλά βιβλία πλέον βγαίνουν σε ηχητικές μορφές.
0: Ναι, audiobooks όπως λέμε.
1: Ναι.
0: Και όχι μόνο πλέον σε CD, αλλά και σε ηλεκτρονική μορφή. Διαδίδεται αυτό. Έχει ξεκινήσει πολλά χρόνια πριν στην Ευρώπη, τώρα σιγά σιγά έρχεται και στην Ελλάδα. Είμαστε συνηθισμένοι σε αυτό, άραγε. Όχι τόσο.
1: Εντάξει, ωραίο είναι και
0: θα
1: αυτό.
0: Δούμε.
1: Αλλά και το χαρτί, εμείς το αγαπάμε.
0: Ναι. Δεν θα πω ότι προτιμώ περισσότερο, αλλά και εγώ στην εκπομπή μου και στην παρουσία μου στο ραδιόφωνο συνδυάζω και τα δύο, βιβλίο
1: είναι
0: και
1: αλήθεια.
0: Ραδιόφωνο. Σίγουρα όμως από το audiobook προτιμώ το έντυπο.
1: Όμως όπως ξέρουμε και οι ακροατές και οι αναγνώστες μας, ότι εσύ πολύ συχνά διαβάζεις τα κείμενα του περιοδικού στο ραδιόφωνο, οπότε μπορούν και εκείνοι να πάρουν μια γεύση, ένα άρωμα από τις σελίδες του περιοδικού, που πάντα εμείς ελπίζουμε ότι θα τους κάνει να φτάσει στα χέρια τους και το περιοδικό ως έντυπο.
0: Αυτός είναι ένας βασικός λόγος επίσης, πέρα από την επικοινωνία με τους ακροατές για το περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία, να το γνωρίσουν και να το αγοράσουν ή να γραφτούν συνδρομητές. Επαναλαμβάνω το αυτονόητο που είπαμε και σε προηγούμενη εκπομπή, ότι ένα περιοδικό κυκλοφορεί για να πηγαίνει στα σπίτια, να αγοράζεται δηλαδή και να το διαβάζουν όσοι το επιθυμούν. Έτσι λοιπόν, αυτονοήτως και το περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία απευθύνεται σε εσάς, φίλοι ακροατές. Μπορείτε λοιπόν να το βοηθήσετε, να ενισχύσετε αυτή την προσπάθεια και να γίνετε συνδρομητής του περιοδικού, συνδρομητές του περιοδικού, ή να κάνετε και δώρο μια συνδρομή σε ένα πρόσωπο δικό σας, σε ένα φίλο, στο παιδί σας και ούτω καθεξής. Να πούμε το τηλέφωνο στο οποίο μπορούν όσοι ενδιαφέρονται να απευθυνθούν για περισσότερες πληροφορίες, αλλά και για να γραφτούν συνδρομητές.
2: Ναι, μπορούν να επικοινωνήσουν με τα γραφεία του περιοδικού στο 210-46-21-440. Εκεί θα μπορούν να απευθυνθούν σε τη γραμματεία του περιοδικού και από εκεί και πέρα να γίνουν συνδρομητές ή να αναζητήσουν κάποιο τεύχος.
0: Μπορούν δηλαδή να αναζητήσουν κάποιο τεύχος το οποίο δεν έχουν προλάβει να προμηθευθούν και εφόσον αυτό υπάρχει, να τους σταλεί. Ωραία. Το κάθε τεύχος, θυμίζω, στην παρούσα φάση κοστίζει 5 ευρώ. Η δε ετήσια συνδρομή 35 ευρώ. Τολμώ να πω ότι δεν είναι και ακριβό το περιοδικό. Έτσι, αν συνυπολογίσουμε την ποιότητά του και την αισθητική του και τα χρώματα, τις εικόνες, όλα.
1: Να δούμε το τεύχος που θα μας απασχολήσει σήμερα.
0: Ναι, το τεύχος για τη σημερινή μας κουβέντα είναι αυτό του Νοεμβρίου 2021, τεύχος 341, με αφιέρωμα και τίτλο «Τα παιδιά και η Εκκλησία». Τι να πρωτοπεί κανείς και τι να πρωτογράψει για αυτό το θέμα. Ωστόσο υπάρχουν πολλά κείμενα, πολύ ενδιαφέροντα. Κάποια είναι σχετικά με το αφιέρωμα, αν και τυπικά βρίσκονται εκτός του αφιερώματος, σαν εισαγωγικό κείμενο, ας πούμε, του μοναχού Μωυσέως Αγιορείτου «Η ανατροφή των παιδιών», του αρχιμανδρίτου Σπυρίδωνος Πέτρου «Ο μοναδικός παιδαγωγός». Θυμίζω ότι πέραν του αφιερώματος υπάρχουν πάντα θεολογικά και όχι μόνο κείμενα που πλαισιώνουν το αφιέρωμα. Έτσι λοιπόν και εδώ. Και το κυρίως αφιέρωμα είναι τα παιδιά και η Εκκλησία. Τι είναι εκείνο που καθιστά κρίσιμο ένα τέτοιο θέμα στην εποχή μας? Γιατί έτσι όπως το βλέπω εγώ είμαι μάλλον λίγο απαισιόδοξος για το ποια είναι η σημερινή σχέση των παιδιών και ίσως και λίγο μεγαλύτερων ανθρώπων, νέων δηλαδή, με την Εκκλησία.
1: Ναι, εγώ θα έλεγα ότι το αφιέρωμα αυτό ξεκινάει από μια διπλή αγωνία. Και είναι αγωνίες μεγάλων κυρίως, εμάς των μεγάλων. Είτε είμαστε γονείς, είτε είμαστε δάσκαλοι, είτε είμαστε ιερείς. Τοποθετούμαστε, σκεφτόμαστε τα παιδιά μας, έχουμε την έννοια τους. Και μια πρώτη έννοια είναι το πώς τα παιδιά θα μπορέσουν να πλησιάσουν την Εκκλησία, πώς θα μπορέσουν να βιώσουν το εκκλησιαστικό γεγονός σε έναν κόσμο που με πολύ μεγάλη δύναμη ταωθεί προς μια αντίθετη κατεύθυνση. Και όλο αυτό από πολύ νωρίς πλέον δημιουργεί έτσι γεγονότα μέσα στην οικογένεια, συζητήσεις, αρνήσεις για τον εκκλησιασμό, για την εξομολόγηση. Οπότε μια πρώτη αγωνία θα έλεγα είναι αυτή. Μια δεύτερη αγωνία κάποιων γονιών, πάλι χριστιανών, είναι ότι μέσα σε μια ευρύτερη έτσι κουλτούρα που υπάρχει στην εποχή μας, όπου τονίζεται πάρα πολύ το θέμα της ελευθερίας του ανθρώπου και του αυτοπροσδιορισμού του, υπάρχει πολλές φορές και μια αγωνία άλλης φύσεως, το πώς ας πούμε δεν θα καταπιέσω το παιδί μου να ακολουθήσει αυτό που εγώ έτσι πιστεύω και ομολογώ, αλλά θα του δώσω τη δυνατότητα εκείνου, όταν έρθει η ώρα, όποια ώρα είναι αυτή, ο καθένας κάπως το κατανοεί, να ακολουθήσει αυτό που η δική του κρίση και η δική του καρδία λαχταρά. Νομίζω αυτές οι δύο έτσι κατευθύνσεις που είναι λίγο θα έλεγα στο ένα και στο άλλο άκρο, οριοθετούν το πλαίσιο της συζήτησής μας, του περιεχομένου του τεύχους που κρατάμε στα χέρια μας.
0: Αυτό που είπατε προηγουμένως, πατέρα Μιλτιάδη, ότι ο κόσμος οθεί τα παιδιά προς μια εντελώς αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που θα πρότεινε ή προτείνει ο χριστιανισμός και η Εκκλησία, πολλοί θα έλεγαν ότι γίνεται σκόπιμα, έτσι λένε. Υπάρχει δηλαδή μια κίνηση αντιχριστιανική από τον κόσμο ή προκύπτει από μια γενικότερη αδιαφορία. Εγώ το ακούω δηλαδή συχνά, υπάρχει αυτή η ανησυχία από τους χριστιανούς ότι ο κόσμος επί τούτου, υπάρχουν ας πούμε κάποια κέντρα που κατευθύνουν προς μια αντιχριστιανική πορεία, εκπαίδευση και ούτω καθεξής. Αναρωτιέμαι λοιπόν αν αυτό όντως γίνεται, αν μπορούμε να το πιστέψουμε ας πούμε, ή αν προκύπτει με ένα εντός εισαγωγικών φυσικό τρόπο. Δεν ασχολούμαι με το Θεό, πάμε λοιπόν κάπου αλλού.
2: Υπάρχει αυτή η τάση, είναι και μάλλον έντονη θα έλεγα. Το ενδιαφέρον είναι ότι υπάρχει το ερώτημα περί Θεού όμως. Δηλαδή, αυτός που θέλει να οθήσει τα παιδιά πρωτίστως στον εαυτό του, αυτός που θέλει να εισοδεύσει τον εαυτό του και τα παιδιά στην Εκκλησία, θέτει ένα ερώτημα περί Θεού. Αυτός που θέλει να πάρει την αντίθετη κατεύθυνση, πάλι από αυτή την εκκίνηση ξεκινά. Άρα εδώ έχουμε να κάνουμε με μια λογική προσέγγισης δικιάς μας και κοσμοθεωρίας δικιάς μας. Θα έλεγα και θεολογίας δικιάς μας. Η αντίρρηση αν υπάρχει Θεός ή η αντίρρηση αν η Εκκλησία πράττει σωστά ή στα μυστήρια μπορούμε να συμμετέχουμε, ξεκινάει, όπως προείπα, από αυτό το ερώτημα. Βλέπουμε το Θεό και απομακρυνόμαστε ή βλέπουμε το Θεό και πλησιάζουμε. Εγώ νομίζω ότι σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας, όσο ο άνθρωπος ενδιαφέρεται για να ζήσει, ενδιαφέρεται για τη ζωή, μέσα του έχει αυτό το ερώτημα. Στο οποίο με κάποιο τρόπο απαντά, είτε θετικά είτε αρνητικά. Αυτό για μένα έχει πολύ μεγάλη σημασία. Γιατί είναι ένα κέντρο στο οποίο μπορείς να επιστρέψεις. Είναι ένα κέντρο το οποίο στη διάρκεια της ζωής, κάνοντας κύκλο γύρω από αυτό, μπορείς να πλησιάσεις. Άρα για μένα αυτό είναι το σημαντικό. Από εκεί και πέρα ο καθένας τοποθετείται στη ζωή του με τις δικές του προσεγγίσεις και τις δικές του και το δικό του πολιτισμό θα έλεγα.
0: Ωστόσο παλιότερα, μεταφέρω εδώ κουβέντες που γίνονται ευρύτερα και στην Ελλάδα, η κοινωνία ήταν χριστιανική 100%. Έτσι. Επομένως δεν ετίθεται το θέμα αυτοπροσδιορισμού, τα πάντα ήταν προδιαγεγραμμένα. Σήμερα λοιπόν τα πράγματα έχουν αλλάξει ριζικά θα λέγαμε. Οπότε πολλοί αναρωτιούνται
3: τι άλλαξε και επομένως εάν υπάρχει κάποιο, όπως έλεγα πριν, σχέδιο εναντίον του χριστιανισμού ή αυτό το οποίο άλλαξε κάνει τα πράγματα εντελώς διαφορετικά όσον αφορά σε εμάς τους χριστιανούς και πρέπει να συνυπολογίσουμε σε ποιο κόσμο ζούμε έτσι ώστε να μιλήσουμε κατάλληλα και για το θέμα αυτό. Δηλαδή παλιότερα, ας πούμε πολύ απλά, το παιδί δεν υπήρχε περίπτωση να μην βαπτιστεί. Η ηθική της κοινωνίας ήταν η ηθική του χριστιανισμού. Δεν υπήρχε κάτι διαφορετικό. Μέσα σε μερικές δεκαετίες αυτά τα πράγματα άλλαξαν πάρα πολύ και αλλάζουν και, και μέρα με τη μέρα που περνάει. Και κάποιος επομένως είτε βαπτίζεται επειδή συνηθίζεται ακόμη αυτό, πάντως μπορεί να κάνει, να ζήσει και χωρίς να είναι βαπτισμένος. Να πάει στο σχολείο, ας πούμε, και να ασχοληθεί με ό,τι θέλει και με τις υποθέσεις απέναντι στο κράτος και οτιδήποτε άλλο, χωρίς να είναι βαπτισμένος. Παλιότερα αυτό δεν υπήρχε, έτσι δεν είναι? Υπήρχε μια κατεύθυνση που σήμερα θα λέγαμε αναγκάζει το παιδί να βαπτιστεί, δηλαδή για να πάει σχολείο, ας πούμε, να έχει όνομα. Δεν το σκέφτονταν έτσι οι άνθρωποι, ήταν φυσιολογικό, ήμασταν όλοι χριστιανοί. Σήμερα όμως φαίνεται ότι τα πράγματα είναι διαφορετικά.
1: Αυτό το φυσιολογικό, νομίζω που λες, Γιώργο, εγώ το κατανοώ λίγο έτσι, σε αυτή την κατεύθυνση. Ακούω τώρα αυτόν τον πρώτο ισχυρισμό που λες, δηλαδή υπάρχει, λοιπόν, υπάρχουν κέντρα, υπάρχουν άνθρωποι που πίσω από στα παρασκήνια, πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας οργανώνουν κάτι εναντίον των χριστιανών. Ωραία. Μάλλον υπάρχουν. Όποιος κινείται σκοτεινά, κινείται σκοτεινά, δεν μπορώ να το ξέρω. Ποιος είναι ο κίνδυνος σε αυτή την προσέγγιση? Ο κίνδυνος είναι να προσπαθείς να δεις τι γίνεται πίσω από την κουρτίνα και να ξεχάσεις ποια είναι η δική σου στάση απέναντι στα πράγματα, ποιο είναι το δικό σου χρέος, ποια είναι η δική σου οφειλή και το τι έχεις να κάνεις. Την ίδια στιγμή φυσικά που υπάρχει αυτή η νοοτροπία, υπάρχει και μια άλλη νοοτροπία που την περιγράψεις κιόλας. Μπορεί να την πει κανείς και για απεσιόδοξη έτσι, προσέγγιση, ότι δεν είμαστε πλέον 100% χριστιανοί, κάποια πράγματα έχουν χαθεί, πρέπει να τα αποδεχτούμε. Όπου και εκεί, μέσα σε αυτό το πνεύμα της απεσιοδοξίας, νομίζω ότι ο άνθρωπος χάνει την δημιουργικότητά του και τη δυναμική του να σταθεί στον κόσμο και να μιλήσει στον κόσμο, όχι γιατί είμαι το 100%, όχι γιατί πρέπει να αντισταθώ στον κακό, ας πούμε, που επιβουλεύεται τη χριστιανική πίστη, αλλά γιατί είναι αυτό που είπε ο Γιώργος Ανέδης πριν, ότι έχω κάτι να πω, υπάρχει μια εμπειρία λόγου και ζωής που εγώ θέλω να την καταθέσω. Γιατί δεν μπορώ να μην καταθέσω? Γιατί αν δεν μιλήσω εγώ θα μιλήσουν οι πέτρες.
0: Ωραία.
1: Εγώ λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο νομίζω ότι όταν μάλλον έτσι ξεκινάμε να μιλήσουμε στα παιδιά, τα παιδιά είναι ανοιχτά να ακούσουν και επειδή στην ουσία το αντικείμενο τώρα είναι τα παιδιά, νομίζω ότι ο προσανατολισμός μας πρέπει να είναι αυτός. Δηλαδή οι μεγάλοι μέσα στις ιδεολογικές αγκυλώσεις μας, είτε αυτές είναι εξυγχρονιστικές είτε είναι παραδοσιακές, τελικά φυλακίζουμε τα παιδιά σε μια θρησκευτικού τύπου προσέγγιση της Εκκλησίας που δεν τους δίνει τον αέρα αυτό που θα τα ενθουσίαζε. Όσα παιδιά νομίζω έρχονται σε επαφή με αυτή την ατμόσφαιρα, με αυτό το πνεύμα της Εκκλησίας το γνήσιο, προχωρούν σε μια σχέση με το Θεό η οποία είναι προσωπική, η οποία είναι και εκκλησιαστική, η οποία είναι ένα μυστήριο στη ζωή τους, που έχει μια δυναμική και βγάζει καρπούς, μοναδικούς καρπούς για τον καθένα και για όλους μας.
0: Ωραία. Να, Γιώργο.
2: Εγώ θέλω να προσθέσω το εξής, ότι υπάρχει σε αυτό που περιέγραψε ο πατήρ Μιλτιάδης, υπάρχει κάτι που πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη μας, είναι το θέμα της συνάντησης με κάποιον έξω από την καθημερινότητα. Τα παιδιά που είναι με μεγαλύτερη απλότητα και ο ψυχικός κόσμος είναι ακόμα εύπλαστος, ταυτόχρονα όμως και απλός, όχι απλοϊκός, και έχουν καλύτερα, θα έλεγα, κριτήρια, ενδιαφέρονται περισσότερο για τη συνάντηση με κάποιον. Στην προκειμένη περίπτωση για τη συνάντηση με τον Χριστό. Δηλαδή, για να έρθω και σε αυτό που πες προηγουμένως περί βαπτίσεως, που είναι ένα μυστήριο, περί θείας ευχαριστίας, που είναι ένα μυστήριο. Εκεί δεν έρχονται απλώς δεν προσέρχονται σε μια διαδικασία. Δεν προσέρχονται σε κάτι που είναι το ίδιο με την καθημερινότητά τους, να πάνε σε μια δραστηριότητα ή να ακολουθήσουν το μάθημα στο σχολείο. Αλλά είναι σε μια συνάντηση με τον Χριστό που είναι μέσα στο μυστήριο. Οι πατέρες λένε ότι τα παιδιά, και ο ίδιος ο Χριστός το είπε βέβαια, με αυτή τη λεπτότητα και, και τους δέκτες που έχουν, μπορούν να αισθάνονται περισσότερα πράγματα. Και το αισθάνονται, δεν το εννοώ, δεν μιλάω κυρίως για τις αισθήσεις. Μιλάω για την ψυχική διεργασία. Άρα η συνάντηση λοιπόν με το μυστήριο του βαπτίσματος, η συνάντηση με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, είναι συναντήσεις με τον ίδιο τον Χριστό. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να γίνει πολύ σαφές. Δεν είναι δραστηριότητα, είναι συνάντηση με τον ίδιο τον Χριστό.

0: Κοιτάξτε, Πάτερ Μιλτιάδη, τα παιδιά που έρχονται στην εκκλησία, στην ενορία σας, εξομολογούνται, κοινωνούν κλπ. Ασφαλώς είναι κάτι το πολύ αισιόδοξο για έναν ιερέα, και όσο περισσότερα παιδιά έχει και στα κατηχητικά κλπ, δημιουργείται και μια αντίστοιχη εικόνα ελπίδας και αισιοδοξίας. Όσοι είμαστε στα σχολεία όμως, τόλμα να πω ότι έχουμε μια μάλλον απογοητευτική εικόνα για τη σχέση παιδιών και Θεού και Εκκλησίας και Ορθοδοξίας εδώ στην Ελλάδα. Στην παρέα μας έχουμε και τον Χρήστο Καπαγερίδη, ο οποίος είναι δάσκαλος. Θα μπορούσες, Χρήστο, να μας πεις ποια είναι η δική σου εικόνα, μήπως εγώ είμαι περισσότερο.
1: Είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που ακούστηκαν μέχρι τώρα και από τον πατέρα Μιλτιάδη και από τον Γιώργο. Εντάξει, εγώ ως δάσκαλος θα κομίσω τη δική μου εμπειρία για την προσέγγιση των παιδιών σε αυτό που λέμε εκκλησιαστικό γεγονός. Τολμώ να πω ότι πέρα από το σχολικό περιβάλλον και τις διάφορες ευκαιρίες που δίνονται στο σχολείο, η βάση νομίζω είναι το οικογενειακό περιβάλλον. Νομίζω ότι πέρα από αυτό που λέω και εγώ, αυτό τονίζεται και στο αφιέρωμα του περιοδικού μέσα από τα κείμενά του, ότι οι βάσεις χτίζονται μέσα στην οικογένεια. Αν το παιδί δεν έχει προσλαμβάνουσες, δεν έχει εμπειρίες μιας λειτουργικής σχέσης της οικογένειας, δύσκολα, μάλλον πιο δύσκολα θα τα αποκτήσει αυτά μέσα από τις γνώσεις που θα αποκτήσει στο σχολείο. Το σχολείο κυρίως είναι γνωσιοκεντρικό. Λείπει τόσο η βιωματική εμπειρία, τουλάχιστον σε σχέση με το παρελθόν. Δηλαδή ακολουθίες, λειτουργίες, συμμετοχή του σχολείου στα δρόμενα της Εκκλησίας.
0: Εξομολόγηση παλιότερα ακόμη στο σχολείο.
1: Επομένως, βλέπουμε και στην τάξη, ας πούμε, παιδιά που έχουν κάποια βάση από το σπίτι, από την οικογένειά τους, πατάνε πιο στέρεα. Έτσι, η προσέγγιση τους είναι πιο γερή. Χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι και τα άλλα παιδιά δεν ενδιαφέρονται να ακούσουν κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό. Ήθελα να προσθέσω και κάτι ακόμα. Διαπιστώνω ότι οι σχέσεις των ενηλίκων και των οικογενειών με αυτό που λέμε εκκλησιαστικό γεγονός είναι κυρίως εθιμική. Δηλαδή, ναι, υπάρχει και το βάπτισμα, υπάρχει και η συμμετοχή στη Θεία Κοινωνία, σε διάφορα άλλα μυστήρια, όμως είναι ναι μεν επιφανειακή, υπάρχει. Φαντάζομαι ότι το ερώτημα είναι ότι θέλουμε κάτι πιο βαθύτερο, κάτι πιο συνειδητό, έτσι, να μην είναι δηλαδή κάτι πρόσκαιρο. Αυτό βέβαια είναι κάτι το οποίο είναι κάτι ρευστό, δεν μπορούμε εμείς να το παρατηρήσουμε και να το δούμε. Συνήθως κάποιο γεγονός, κάτι που θα διαμορφώσει τη ζωή των παιδιών, ίσως να τα προβληματίσει, να τα φέρει σε μια σχέση πιο ζωντανή με την Εκκλησία.
0: Νομίζω, Χρήστο, ότι αυτό το οποίο είπες στην αρχή, ότι το κυριότερο αίτιο για να έχει κάποιο παιδί μεγαλώνοντας σχέση με το Θεό και την Εκκλησία είναι αυτό το οποίο βλέπει μέσα στην οικογένειά του. Αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε πολύ, γιατί υποστηρίζεται ότι το μάθημα των θρησκευτικών στα σχολεία πρέπει να κάνει αυτό το πράγμα, το οποίο και να ήθελε να το κάνει, που δεν ξέρω στις μέρες μας αν προτίθεται να κάνει κάτι τέτοιο, αν θα ήθελαν δηλαδή όλοι οι θεολόγοι, αλλά αν δεν υπάρχει από πίσω η οικογένεια, δεν μπορεί να προχωρήσει κάτι. Το μάθημα των σκεφτικών πρέπει να υπάρχει για πολύ σοβαρούς λόγους, που δεν είναι της ώρας να τους πούμε. Αλλά το θέμα της πίστης ως βιωματική σχέση με την Εκκλησία ξεκινάει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό από την οικογένεια. Και μπορεί να συμπληρωθεί βέβαια από αυτά που γίνονται στο σχολείο και από το μάθημα των σκεφτικών. Αλλά αυτό το τελευταίο από μόνο του δεν μπορεί να δημιουργήσει μια τέτοια ατμόσφαιρα και κατάσταση και βιώματα στο παιδί που να ξεκινήσει αυτό τη σχέση του με το Θεό. Αν έχει γίνει αυτό σε ελάχιστα παιδιά, δεν αποκλείεται. Γενικότερα όμως, τα παιδιά που πιστεύουν και έρχονται στην εκκλησία και στο κατηχητικό και ούτω καθεξής, το κάνουν κατά 99% επειδή το έχουν δει πρώτα στους γονείς. Η δική μου εμπειρία στο γυμνάσιο, για αρκετά τελευταία χρόνια που διδάσκωσα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στο γυμνάσιο, λέει ότι όλο ένα και περισσότερα παιδιά δεν γνωρίζουν τα στοιχειώδη για τον χριστιανισμό, δεν πατάνε στην εκκλησία παρά μόνο Πάσχα, ούτε καν Χριστούγεννα, και το ίδιο συμβαίνει και στους γονείς τους. Παλιότερα δηλαδή, πριν 15-20 χρόνια, αρκετά παιδιά έλεγαν να πάει και η μάνα μου στην εκκλησία. Τώρα δεν το λένε αυτό, σιγά σιγά δεν το λένε και για τη γιαγιά να πάει και η γιαγιά μου στην εκκλησία. Ζήτω, ακούω από λένε και λιγότερα παιδιά. πολύ αισιόδοξο.
2: Επαναλάβω λίγο για να θυμηθούμε το αφιέρωμα που κάνουμε στο περιοδικό. Είναι, είναι τα παιδιά στην εκκλησία. Η είσοδος των παιδιών στην εκκλησία σημαίνει την είσοδο των γονέων στην εκκλησία. Αυτό το πρώτο δεν μπορεί να υπάρχει χωρίς το δεύτερο. Δεν είναι ένα προϋπόθετο. Για να δούμε τα παιδιά στην εκκλησία, είναι αυτό που λέτε και που λέμε όλοι και το λένε όλοι πλέον. Όσοι τουλάχιστον πηγαίνουν στην εκκλησία και βλέπουν συνανθρώπους και συναδέλφους τους για το πώς κινούνται, ότι η είσοδος των παιδιών προϋποθέτει την είσοδο των γονέων συνειδητά στην εκκλησία.
3: Εγώ πάντως θα ήθελα και κάτι άλλο να πω. Εμείς τώρα συζητάμε για το πώς, και είναι πολύ φυσικό να το κάνουμε αυτό, είναι η ευθύνη μας, ας πούμε, να σταθούμε απέναντι στα παιδιά, να τους μιλήσουμε για τον Χριστό, να τους μιλήσουμε για την Εκκλησία. Μου έκανε εντύπωση ότι προκύπτει σε περισσότερα από ένα κείμενο μέσα στο αφιέρωμα. Δηλαδή και ο Σεβασμιότητας Μητροπολίτης Ναυπάκτου, ο κύριος Ιερόθεος, και ο Άγιος Λουκάς, Αρχιεπίσκοπος Συμφερουπόλεως και Κριμαίας, στα κείμενά τους μας λένε κάτι που πρέπει να το προσέξουμε. Ποιο είναι αυτό? Ότι ο νους των παιδιών είναι φωτισμένος. Μάλιστα, ο Σεβασμιότητας παραπέμπει στον Άγιο Γρηγόριο Νήσις. Ότι ο άνθρωπος γεννιέται με μια καθαρότητα η οποία δεν έχει προλάβει να νοθευτεί. Μην ξεχνάμε, το Άγιος Γρηγόριος Νήσις είναι εκείνος ο οποίος καταθέτει την, θα λέγαμε, χριστιανική ανθρωπολογία. Ο Άγιος Βασίλειος μας μίλησε για την κτήση, δεν προλαβαίνει να γράψει για τον άνθρωπο, έφυγε νωρίς. Ο αδερφός του αποφάσισε να συνεχίσει το έργο του και να μιλήσει για τον άνθρωπο, να θεολογήσει για τον άνθρωπο. Και εκεί μας λέει λοιπόν ότι ο άνθρωπος γεννιέται με φωτισμένο νου. Δηλαδή, στη γέννηση του ένας άνθρωπος έχει, όχι εγκεφαλικά, προσέξτε, δεν είναι η εγκεφαλική λειτουργία αναπτυγμένη, αλλά είναι καθαρός ο νους του, η ψυχική λειτουργία αυτή της ψυχής. Εντάξει, που ποια είναι αυτή? Είναι αυτή η οποία ελέγχει το τι αγαθό και το τι πονηρό μπορεί να είναι μέσα στην ψυχή. Λοιπόν, ένα παιδί επιτρέπει κατά τη φυσική του τάση να βάζει αγαθά πράγματα μέσα του. Τι είναι αυτό, λένε οι πατέρες, που έρχεται και το αλλοιώνει αυτό? Τα πάθη που δημιουργούνται εσωτερικά και οι πειρασμοί που έρχονται εξωτερικά. Άρα ένα παιδί έχει μια οικειότητα με το αγαθό. Έχει μια οικειότητα με το εκκλησιαστικό. Γι' αυτό και πολλές φορές εγώ διαπιστώνω και το εξής. Εμείς έχουμε την εξής ευλογία στην Αγία Κατερίνη που υπηρετώ. Υπάρχει μόνο ένα δημοτικό σχολείο από πίσω και έχουμε μια πολύ καλή και ζεστή σχέση. Βλέπεις πολλές φορές λοιπόν έρχονται παιδιά τα οποία δεν είναι τα παιδιά των ανθρώπων που εκκλησιάζονται στην Αγία Κατερίνη. Αλλά ενθουσιάζονται με κάποια πράγματα που μπορεί τα παιδιά που εκκλησιάζονται να μην τα βλέπουν. Δηλαδή βλέπουν μια εικόνα και μπορεί να μένουν εκστατικοί. Το λέει πολύ όμορφο ο Γιώργος Καστενάκης στο κείμενο που έχει καταθέσει στο περιοδικό, ότι τα παιδιά όταν βλέπουν μια εικόνα θέλουν να τη φιλήσουν. Ειδικά όσο τα πιο μικρά της πρώτης Δευτέρας. Και μάλιστα όταν βλέπει το ένα το άλλο, το γίνεται μια τέλειωτη σειρά να πάμε να φιλήσουμε την Παναγία, ας πούμε. Και η δασκάλα τους θα πάνε να τα μαζέψει για να τα βάλει σε τάξη για να ακούσουν αυτό που έχουν να πούνε. Δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχει μια δυναμική μέσα στον άνθρωπο που ψάχνει από αυτή την παιδική ηλικία με ένα πολύ τρυφερό τρόπο να βρει μια αλήθεια στα πράγματα. Γι' αυτό και λέω ότι όσο δύσκολες και αν είναι οι συνθήκες, όσο και αν η οικογένεια ή το σχολείο ή η κοινωνία ή οτιδήποτε άλλο, ας πούμε, εμποδίζει, υπάρχει και κάτι το οποίο έλκει και δίνει τη δυνατότητα, νομίζω, στα παιδιά να φτάσουν με εύκολο τρόπο, πολύ πιο βαθιά ίσως από ότι εμείς βρισκόμαστε, από την κατάσταση που εμείς βρισκόμαστε. Γι' αυτό νομίζω τελικά και από τα κείμενα του Τεύχους προκύπτει έτσι πολύ όμορφα το ότι αυτή η υπηρεσία των παιδιών σε αυτή την είσοδό τους στο ναό, αυτό δηλαδή καλούμαστε, να διακονίσουμε τα παιδιά σε αυτή την είσοδο, στη φυσική τους είσοδο μέσα στο ναό, είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το στενέψουμε μέσα σε κοινωνιολογικές εκτιμήσεις μόνο και μέσα στα πλαίσια μιας εποχής. Είναι κάτι που ξεπερνά τη στενότητα της κάθε εποχής, είναι κάτι που ανοίγεται, νομίζω, με πολύ δυναμικό τρόπο σε αυτό που λέμε βασιλεία των ουρανών, που ξεκινάει κάθε φορά που γίνεται ένα μυστήριο της Εκκλησίας, κάθε φορά που γίνεται η Θεία Λειτουργία, και μπορεί αυτή η δυναμική να ξεχυλήσει και μέσα στην καθημερινότητα και μέσα στη ζωή. Τα παιδιά παίρνουν πράγματα. Φτάνει εμείς είτε με την αγωνία μας είτε με τις ιδεολογίες μας να μην τα εμποδίζουμε. Ίσως είναι αρκετό να μην τα εμποδίζουμε.
0: Τώρα που είπατε για ιδεολογίες, μου έρθει στο μυαλό η έννοια του αυτοπροσδιορισμού που υπόθηκε ήδη στην αρχή της εκπομπής, νομίζω, από τον Γιώργο τον Ανανιάδη. Το παιδί δεν μπορεί να αυτοπροσδιοριστεί θρησκευτικά και όχι μόνο σε πολύ μικρή ηλικία. Και επομένως υπάρχουν πολλοί που λένε ή θα έλεγαν άνετα ότι καλό είναι να μεγαλώσει το παιδί και να αποφασίσει από μόνο του ποια θρησκεία θα ακολουθήσει. Εγώ το ακούω αυτό στο σχολείο και από τα παιδιά του γυμνασίου και όχι μόνο. Τι θα μπορούσαμε να πούμε για το θέμα αυτό του αυτοπροσδιορισμού και αν καταλύεται από την τακτική, ας πούμε, την επιθυμία των γονέων και βέβαια και της Εκκλησίας να βαπτίζουν τα παιδιά νήπια.
3: Εδώ, συγγνώμη, παίρνω πάλι το λόγο. Βιαστικά θέλω να πω ότι υπάρχει ένα κείμενο ενός ψυχολόγου, του Νίκου του Σιδέρη, ο οποίος για μένα λέει κάτι σημαντικό. Ένα παιδί, ειδικά μεγαλώνοντας και μπαίνοντας στην εφηβεία, πλέον τα παιδιά μπαίνουν και πολύ γρήγορα στην εφηβεία. Νομίζω, Χρήστο, και από το δημοτικό βλέπετε να υπάρχει.
1: Η έκτη δημοτικού πια είναι σαν τάξη γυμνασίου, πια, δεν είναι. Ναι.
3: Ότι ένα παιδί, ας πούμε, μπαίνει με ένα πολύ επιθετικό τρόπο στη συζήτηση με τους γονείς για πολύ πιο έτσι, αυτονόητα πράγματα. Δηλαδή, ένα παιδί θα σου πει: γιατί με γέννησες? Με ρώτησες που με έφερες στη ζωή? Και λέει τώρα ο κύριος Σιδέρης, ας πούμε, ότι, να το πω έτσι λίγο λαϊκά, ότι ψαρώνουμε σε αυτή την αυθάδεια των παιδιών. Αναγνωρίζουμε το δίκιο τους. Αλλά όμως ένα πρόβλημα της εποχής μας είναι ότι οι γονείς ως γονείς και οι δάσκαλοι ως δάσκαλοι και οι παπάδες ως παπάδες, ίσως τελικά μέσα από αυτή την ιδεολογία της εποχής, ας μην το αναλύσω εντελώς, τελικά δεν αναλαμβάνουμε το ρόλο μας. Και ο ρόλος μας είναι αυτό που εμείς έχουμε ανακαλύψει ως αληθινό και γνήσιο, να το προτείνουμε, όχι να το επιβάλλουμε, να το προτείνουμε με ένα καθαρό τρόπο προς τα παιδιά. Αυτή η άρνηση να προτείνουμε κάτι στα παιδιά, νομίζω είναι το μεγάλο πρόβλημα της εποχής. Και ένα μεγάλο πρόβλημα ευθύνης. Ξαναγυρίζουμε στην έννοια της ευθύνης ξανά και ξανά, αλλά νομίζω, Γιώργο, κάτι ήθελες.
2: Στο ίδιο κείμενο, στο οποίο συμπληρώνοντας αυτό που είπατε, λέει το εξής: δεν υπάρχει πλάσμα τραγικότερο από το ακυβέρνητο παιδί. Ένα παιδί απαίδευτο, απροσανατόλιστο, απροστάτευτο, ακαθοδήγητο, έρμεο των παθών και της ακρισίας της παιδικότητας και ταυτόχρονα πάντα εύκολο κορόιδο στα παιχνίδια των μεγάλων παιδιών και των μεγάλων, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα.

0: Να συμπληρώσουμε σε αυτό που είπε ο πατήρ Μιλτιάδης προηγουμένως, ότι ναι μεν υπάρχει από τη μια η αδιαφορία των γονέων και η υπεκφυγή στο να δώσουν κάποια πράγματα στα παιδιά, αλλά από την άλλη επίσης αρνητικό είναι και η μεγάλη προσπάθεια, η μεγάλη έγνοια οπωσδήποτε, ας πούμε, οι γονείς να τα πούνε όλα στα παιδιά σε ό,τι αφορά την Εκκλησία, τον Χριστό, με αποτέλεσμα να τα παιδιά να μπουκώνουν κατά κάποιο τρόπο. Και όπως λέει και εδώ στο κείμενό της, στο αφιέρωμα, η αδελφή Μαγδαληνή, με τίτλο «Θρησκευτική αγωγή», πολλές φορές τα παιδιά παθαίνουν είδος δυσπεψίας επειδή ακούν πραγματικά πολλές υπερβολικές συζητήσεις για τα εκκλησιαστικά θέματα. Άρα νομίζω θέλει διάκριση και μέτρο, και όπως τονίζει και στο ίδιο κείμενο, να δίνουμε οι γονείς το παράδειγμα μέσα από τη στάση μας, την προσευχή, τη λειτουργική σχέση με την Εκκλησία. Τα παιδιά εισπράττουν, βλέπουν, και επομένως πολλές φορές, χωρίς να πεις πολλά, τα παιδιά εισπράττουν πολύ περισσότερα.
1: Ωραία, δηλαδή παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, Χρήστο, η μαρτυρία η γενικότερη των γονιών, και όχι μόνο να τα μπουκώνουμε συνεχώς με θρησκευτικό, θεολογικό λόγο. Τώρα μου έρχεται στο μυαλό ότι πάρα πολλά παιδικά βιβλία στον χώρο το χριστιανικό αφορούν, ας πούμε, ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωής, προέρχονται κυρίως από το χώρο του μοναχισμού, αγίων, γεροντάδων κλπ. Και αν αυτά δεν εμπλουτίζονται και με άλλα παιδικά βιβλία, τα οποία δεν πρέπει να φοβούνται οι γονείς, με κάποια συγκεκριμένη επιλογή πάντως, μόνο το θρησκευτικό παιδικό βιβλίο ίσως επιφέρει αυτό που λες εσύ, ένα μπούκομα, ας πούμε, και μια δυσανασχέτιση. Γιώργο.
2: Λέει ένα, λέει κάτι εξαιρετικό στο κείμενο του μοναχού Μωυσέως. Λέει, πάρτε τα παιδιά σας και πηγαίνετε σε ένα μοναστήρι, σε ένα εξοκλήσι, στην εξοχή. Ανάψτε ένα κεράκι, κάντε βλαβικά το σταυρό σας. Αναπνεύστε, ξελαχανιάστε, αναπαυθείτε. Πέστε δύο λόγια εγκάρδια με τους δικούς τους ανθρώπους. Στην ουσία αυτό είναι το φυσιολογικό. Αυτή η ησυχία και η αναψυχή στην ουσία. Και όχι, όπως λέει ο Χρήστος, η πίεση και το μπούκωμα.
1: Να διακόψω λίγο την ωραία συζήτηση, να θυμίσουμε στους ακροατές ότι ακούνε Πειραϊκή Εκκλησία, την εκπομπή «Περί Θεού, περί ανθρώπου», περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία, μια εκπομπή της συντακτικής ομάδας του περιοδικού Πειραϊκή Εκκλησία. Σήμερα κάνουμε μια κουβέντα για τα παιδιά και την Εκκλησία, όπως είναι και ο τίτλος του αφιερώματος του τεύχους 341 του Νοεμβρίου του 2021. Να σας θυμίσουμε ότι μπορείτε και θα ήταν πολλαπλώς ωφέλιμο για όλους σας και μια στήριξη στο περιοδικό να γίνετε συνδρομητές του περιοδικού στο τηλέφωνο 210-46-21-440. Είναι μόνο 35 ευρώ για όλα τα τεύχη του έτους. Τώρα μπορούμε να συνεχίσουμε.
3: Ναι, εγώ θα ήθελα λίγο να γυρίσουμε πάλι στο βάπτισμα. Έχω μια ευαισθησία στο κομμάτι αυτό και σε αυτό το επιχείρημα. Το ότι είναι υπέρ της ελευθερίας, ας πούμε, των παιδιών, το να αποφασίσουν εκείνοι αν θέλουν να βαπτιστούν σε μια όριμη ηλικία. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να καταλάβουμε τι είναι η ελευθερία. Στην εποχή μας η ελευθερία εννοείται με έναν, θα έλεγα, στενό τρόπο. Ελευθερία σημαίνει να μπορώ εγώ να κάνω αυτό που επιλέγω, αυτό που θέλω, αυτό που επιθυμώ. Η ελευθερία στην Εκκλησία είναι αυτό και πολλά άλλα μαζί. Είναι και αυτό φυσικά, αλλά είναι και πολλά άλλα μαζί, γιατί στην ουσία η ελευθερία νοείται οντολογικά, δηλαδή ένας τρόπος να υπάρχεις. Και ο άνθρωπος υπάρχει δυστυχώς με τον τρόπο του θανάτου. Το βάπτισμα ως μυστήριο έρχεται να εντάξει τον άνθρωπο σε έναν άλλο τρόπο, να τον απελευθερώσει από αυτόν τον τρόπο του θανάτου και να τον βάλει σε έναν άλλο τρόπο που είναι αυτός ο τρόπος ελευθερίας. Αλλά αν μπορεί κάποιος να μου πει ότι εντάξει, ξέρεις κάτι, αυτά τώρα είναι θεωρίες, θεολογίες και δεν ξέρω εγώ τι. Ωραία. Εγώ θα έλεγα και κάτι άλλο, πιο πρακτικό. Υπάρχουν τομείς της ζωής ενός ανθρώπου που είναι τόσο κεντρικοί για να μπορεί να υπάρξει, να επικοινωνήσει, που δεν θα μπορούσαμε σε καμία περίπτωση, ας πούμε, να εφαρμόσουμε αυτή την πρακτική. Δηλαδή, θα αφήσω το παιδί ελεύθερο να αποφασίσει εκείνο. Να αναφέρω ένα τέτοιο τομέα. Θα μπορούσαμε, ας πούμε, να πούμε σε ένα παιδί, δεν του μαθαίνω μια γλώσσα, μια μητρική γλώσσα, ώστε να επικοινωνεί με τους άλλους ανθρώπους. Μπορεί, ας πούμε, να θέλει εκείνο να επικοινωνεί στα αγγλικά. Μπορεί να θέλει να επικοινωνεί στα σουηδικά. Κάποια παιδιά στο ναό έμαθα πρόσφατα ότι μιλάνε ιαπωνέζικα, ας πούμε. είναι πολλά καρτούν πλέον που παίζονται εκεί και κόμιξ και τους ενδιαφέρει πολύ. Μια επιλογή λοιπόν ως γονιού πολύ φιλελεύθερου να πει ότι εγώ δεν θα το μάθω λέξεις στο παιδί. Πόσο αδιανόητο μας φαίνεται. Γιατί αυτό θα σήμαινε μια αναπηρία. Το να μην μπορεί να επικοινωνεί ένα παιδί με τους ανθρώπους γύρω του, θα ήταν κάτι, ας πούμε, που θα ήταν τραγικό για την ανάπτυξή του. Με τον ίδιο τρόπο ισχυρίζομαι ότι η πίστη για τον άνθρωπο είναι κάτι σαν τη γλώσσα. Είναι ένας τρόπος για να σχετιστείς με τους άλλους γύρω σου, για να καταλάβεις τι πρέπει να εμπιστευτείς και τι δεν πρέπει να εμπιστευτείς, αλλά και για να βάλεις και την έννοια των σχέσεων και σε μια, εκτός από την οριζόντια διάσταση, και σε μια κάθε διάσταση. Δηλαδή να μπορεί να σχετιστείς και με ουρανό, να μπορεί να σχετιστείς και με Θεό. Αν δεν μάθεις να σχετίζεσαι με τον ουρανό, τότε θα μείνεις ανάπηρος στο κομμάτι αυτό. Ένας άνθρωπος ο οποίος σχετίζεται με τον ουρανό, μπορεί ανετότατα να πάρει απόφαση οποιοδήποτε στιγμή στη ζωή του ότι ο Θεός δεν είναι αυτός που μου παρέδωσαν οι γονείς μου, αλλά είναι κάτι άλλο που εμένα η καρδιά μου λέει. Το να του βγάλεις από τη ζωή του το ερώτημα περί Θεού, στην ουσία είναι σαν να κάνεις έναν άπειρο άνθρωπο.
1: Έτσι, πολύ ωραίο. Και εξάλλου και για πολλά άλλα θέματα δεν ρωτάνε οι γονείς τα παιδιά, ούτε περιμένουν να μεγαλώσουν. Και στο θέμα της γλώσσας και το αν θα πάνε σχολείο και αν θα ντυθούν έτσι ή αλλιώς. Βέβαια υπάρχουν και φωνές ακραίες που δεν ξέρω κατά πόσο θα χαρακτηρίζονται ακραίες σε λίγο καιρό, για το ότι πρέπει να αφήνουμε τα παιδιά να μεγαλώσουν για να αποφασίσουν και για το ποιο φύλο αισθάνονται ότι είναι ή ανήκουν. Οπότε ναι, και τα πράγματα καταλαβαίνετε πόσο διαφορετικά
2: αυτό
1: είναι.
2: Αυτό που λέει ο πατήρ Μιλτιάδης περί γλώσσας, σε εισαγωγικά, η πίστη είναι γλώσσα. Το επόμενο ακριβώς βήμα είναι η σχέση που προκύπτει το διάλογο. Το παιδί μαθαίνει να διαλέγεται, μαθαίνει να συζητάει. Μαθαίνει δηλαδή να εκφράζει αυτό που είναι και να λαμβάνει απ' έξω την έκφραση του άλλου. Και αυτό είναι κάτι το οποίο όχι μόνο το μαθαίνει το παιδί, αλλά το μαθαίνει ενώ μέσα από αυτό που είπαμε, έτσι όπως το περιγράψαμε, αλλά εδώ επανέρχομαι σε αυτό που είπα στην αρχή, ότι και οι γονείς, και εμείς οι μεγάλοι, χρειάζεται να μαθαίνουμε αυτό το διάλογο. Δηλαδή πώς θα επικοινωνούμε με τα παιδιά και πώς θα επικοινωνούμε με βάση την πίστη, με βάση το ερώτημα περί Θεού, με βάση τη δική μας εμπειρία αγιότητας, όχι ως Άγιοι, αλλά ως μετοχή σε αυτό που μας δίνει η Εκκλησία και στα πρόσωπα που μας δίνει. Βλέπουμε ότι σε αυτή την περίπτωση είναι λίγο, θα έλεγα, ίσως ένας παραλληλισμός, κατά αναλογία, με το Θεό. Ο Θεός είναι σε ένα διάλογο με τον άνθρωπο, αλλά με κάποια χαρακτηριστικά. Με την αγάπη, με την υπομονή, με το χρόνο. Αφήνει τον άνθρωπο στο χρόνο του. Με την κατανόηση και τη φιλανθρωπία. Αν δούμε, λέει, το Θεό, όλα αυτά τα διατηρεί στο διάλογο του με εμάς. Είτε είναι ζωντανός, είτε εμείς τον διακόπτουμε. Αντίστοιχα, νομίζω ότι μαθαίνοντας τη γλώσσα της πίστεως, και στο παιδί μαθαίνουμε όλα αυτά τα στοιχεία. Δηλαδή, εφόσον εμείς προσπαθούμε να τα έχουμε, του μαθαίνουμε την αγάπη, του μαθαίνουμε την υπομονή, του μαθαίνουμε να είναι ωραίο, δηλαδή στην ώρα του, εκεί που πρέπει. Να έχει κατανόηση, να έχει καταδεκτικότητα, να είναι φιλάνθρωπο. Όλα αυτά τα στοιχεία προέρχονται από αυτό. Και από αυτό που περιέγραψε ο πατήρ Μιλτιάδης προηγουμένως.
1: Άρα, η πίστη είναι κάτι πολύ πλούσιο, πολύπλευρο, ενδιαφέρον. Ωστόσο, Γιώργο, θα σου έλεγα ότι αν κάναμε αυτή την κουβέντα πριν μερικές δεκαετίες, θα σου έλεγαν πολλοί χριστιανοί, τι είναι αυτά που λες. Η σχέση του παιδιού, ας πούμε, και του ανθρώπου με το Θεό είναι μόνο πειθαρχία.
2: Ναι.
1: Έτσι, και νόμος. Αυτό. Τώρα, η ελευθερία και όλα όσο όμορφα μας είπες, σε μια όχι πολύ παλιότερη εποχή, δεν ήταν τόσο προσιτά στη χριστιανική συνείδηση και κουβέντα.
3: Στη συνείδηση, στην κουβέντα όχι, αλλά στη συνείδηση δεν συμφωνώ. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι οι άνθρωποι, εντάξει, ο καθένας ξεχωριστά ως πρόσωπο, μπορεί να βιώσει ή να μην βιώσει κάτι. Μπορεί να μην υπήρχε ανάγκη να το περιγράψει και να το συζητήσει. Σήμερα είναι η ανάγκη, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποιες άλλες φωνές. Αλλά δεν νομίζω ότι. Καμιά φορά, ας πούμε, υπάρχει αυτή η συζήτηση. Προσπαθούμε να κάνουμε ένα άλμα στο παρελθόν και να ερμηνεύσουμε είτε. Περιγράφοντας το παρελθόν με έναν τρόπο που δικαιώνει τα πάντα, ή ερμηνεύοντας το παρελθόν με έναν τρόπο που ερμηνεύει, ας πούμε, με πολύ σκοτεινά χρώματα, ας πούμε, αυτά που έχουν συμβεί. Δεν ξέρω αν ωφελεί τόσο πολύ η μία ή η άλλη τάση. Εγώ πάντως ήθελα να πω κάτι σε αυτό που είπε ο Γιώργος για τους γονείς. Είδατε, κάνουμε μια συζήτηση τώρα για τα παιδιά και έχω την αίσθηση ότι έχουμε συζητήσει πάρα πολύ περισσότερο για τους γονείς από ότι για τα ίδια τα παιδιά. Και εδώ τώρα προκύπτει κάτι που, που γράφει ο πατήρ μακαριστός πατήρ Αλέξανδρος Μέμαν σε ένα κείμενό του που φλεξιώνουμε τα παιδιά και ο ναός, που λέει νομίζω κάτι πολύ σημαντικό, δηλαδή ότι βλέπει, έβλεπε τότε ο ίδιος και μπορώ να πω ότι το βλέπω και εγώ πρώτα απ' όλα στον εαυτό μου, το βλέπω και στους ανθρώπους που έρχονται να εκκλησιαστούν, ότι πολλές φορές έχουμε πολλή έννοια για το πώς φαίνονται τα παιδιά μας μέσα στο ναό, άρα δηλαδή η παρουσία των παιδιών μας μέσα στο ναό δεν είναι κάτι το οποίο αφορά πρώτιστα τα παιδιά μας, αλλά αφορά και τη δική μας εικόνα, τη δική μας επιτυχία ως γονείς. Είναι δύο-τρία έτσι πράγματα, ας πούμε, που πρακτικά καθημερινά που τα συναντάς. Δηλαδή, ξέρω εγώ, αρχίζει ένα παιδάκι και δεν μπορεί να σταθεί μες στον ναό και αρχίζει και μουρμουράει, παίζει, τρέχει, ξέρω εγώ. Εκεί λοιπόν αρχίζεις πολλές φορές εσύ να έχεις μεγάλη αγωνία γι' αυτό, γιατί θεωρείς ότι εκτίθεσαι εσύ σαν πρόσωπο. Όχι γιατί μπορεί, ξέρω εγώ, πραγματικά από ενδιαφέρον για την ευταξία και τα λοιπά να θέλεις κάτι να κάνεις, που μπορείς να κάνεις πολύ εύκολα, αλλά γιατί χαλάει η δική σου εικόνα. Ή κάτι άλλο ακόμα πιο, θα σας έλεγα, χαρακτηριστικό που είναι στα μάτια μόνο του παπά. Το πώς πολλές φορές οι γονείς έρχονται να κοινωνήσουν τα παιδιά τους. Με μια τρομερή αγωνία, όσο πιο γρήγορα, όσο πιο μωρά γίνεται, να κοινωνάνε άψογα. Να μην υπάρχει κλάμα, να μην υπάρχει κλείσιμο στόματος. Να μην... Όταν αρχίσει μια τέτοια διαδικασία, που σίγουρα αγχώνει φοβερά το παιδί, όταν κάποιος κρατάει ένα παιδί στην αγκαλιά με τέτοια ερωτήματα και τέτοιες αγωνίες, δηλαδή αγωνίες που αφορούν τον εαυτό του, την εικόνα του, ένα εγώ, πόσο καλός και ακέραιος είμαι εγώ. Δεν λέω ότι δεν υπάρχει αγάπη προς το παιδί και δεν λέω ότι δεν υπάρχουν και, πώς το λένε, καλά στοιχεία. Αλλά όταν κυριαρχεί λοιπόν η δική μας αντίληψη για τα πράγματα μπροστά στην αγάπη, στην αγάπη ως πρόσωπο, στην αγάπη ως το πρόσωπο του Χριστού, που με αυτό θέλουν να έρθει σε μια αληθινή κοινωνία το παιδί, τότε αρχίζουν τα πράγματα και μπερδεύονται.
1: Ακούμε πάντα την εκπομπή περί Θεού, περί ανθρώπου, περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία. Θυμίζω ότι είναι μια εκπομπή που αφορά το περιοδικό της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, που κυκλοφορεί για 36 χρόνια, και συζητάμε για το τεύχος 341, τα παιδιά και η Εκκλησία. Ένα τεύχος το οποίο, παρότι έχει κυκλοφορήσει από το 2021, ενδεχομένως, Γιώργο, θα υπάρχουν κάποια τεύχη ακόμη.
2: Φυσικά υπάρχουν, και θέλει να το προμηθευτεί, ναι. Μπορεί να επικοινωνήσει με τα γραφεία του περιοδικού.
3: Μια και σε έχουμε ανάμεσά μας, να μας μιλούσες λίγο για το θέμα του σχολικού εκκλησιασμού.
4: Ναι, ο σχολικός εκκλησιασμός, επειδή τώρα είμαστε και μια γενιά, φαντάζομαι ανήκουμε στην ίδια γενιά, όπου προλάβαμε

0: και μετά είχαμε και ελεύθερο χρόνο πέρα από μαθήματα να παίξουμε, να ψυχαγωγηθούμε. Αυτό βέβαια καταργήθηκε. Σήμερα αυτό που επικρατεί είναι ο εκκλησιασμός που έχει σχέση με τις μεγάλες γιορτές εκκλησίας, δηλαδή Χριστούγεννα, Πάσχα και βέβαια των Τριών Ιεραρχών.
1: Και όχι σε όλα τα σχολεία.
0: Ναι, και σε όχι σε όλα τα σχολεία. Και βέβαια γίνεται με ένα τυπικό τρόπο. Δεν υπάρχει έτσι κατάλληλη προετοιμασία. Δεν υπάρχει έτσι και ενημέρωση και από τους δασκάλους και από τους γονείς. Και έτσι το βάρος πέφτει κυρίως στους ιερείς όταν υποδέχονται τα σχολεία να προσπαθήσουν να πούνε κάποια πράγματα για τον εκκλησιασμό και τις προϋποθέσεις του. Δεν είμαι αισιόδοξος, δεν μπορώ να πω ότι είμαι αισιόδοξος. Εντάξει, υπάρχουν βέβαια συνειδητοί δάσκαλοι και διευθυντές που προσπαθούν έτσι να κρατήσουν ένα καλό επίπεδο και όσο πιο συχνά μπορούν να εκκλησιάζουν τα παιδιά. Όμως το σχολείο πια έχει πάρει μια άλλη κατεύθυνση όσο περνάνε τα χρόνια. Δεν έχει αποκοπεί, δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει αποκοπεί τελείως από την εκκλησία. Υπάρχει κάποια σχέση, αλλά δεν είναι αυτό για το οποίο εμείς εδώ συζητάμε και θα θέλαμε με βάση αυτά που έχουμε πει. Θα ήθελα κάτι ακόμα να τονίσω, αυτό που βλέπω στα παιδιά και είναι και ένα θέμα που απασχολεί και το δημόσιο διάλογο. Δεν ξέρω, ας πούμε, αν το μοναδικό κίνητρο να πλησιάσει ένα παιδί την εκκλησία είναι τα ερωτήματα που έχει περί Θεού. Νομίζω ότι, τουλάχιστον αν κρίνω και από τον εαυτό μου, ήταν η ανάγκη των παιδιών να σχετιστούν, να ανήκουν κάπου, σε μια παρέα, σε μια ομάδα, να αισθάνονται ότι είναι αποδεκτά, ότι τα προσέχουν, τα αγαπούν, τα δέχονται. Έτσι. Και αυτό νομίζω ήταν ένα σημαντικό κίνητρο και θα μπορούσε αυτό να αξιοποιηθεί ενδεχομένως για να ενταχθεί ένα παιδί στο χώρο της εκκλησίας. Βλέπουμε σήμερα, ας πούμε, πόσο μεγάλη έξαρση έχει η παιδική βία, πώς, ας πούμε, τα παιδιά έχουν ανάγκη να ενσωματώνονται σε ομάδες, να αποκόπτονται τελείως πια από την οικογένειά τους και ο χώρος αναφοράς τους είναι αυτές οι παρέες με διάφορες δραστηριότητες. Αυτό νομίζω κάτι δείχνει πόσο σημαντικό είναι για ένα παιδί να ορίσει την ταυτότητά του και το χώρο στον οποίο ανήκει. Βέβαια με αποκλίνουσες συμπεριφορές, έτσι. Νομίζω ότι σε αυτό θα μπορούσαμε να πατήσουμε και να στρέψουμε τα παιδιά να αναζητήσουν αυτή τους την ανάγκη, να την καλύψουν μέσα στο χώρο της εκκλησίας και κατ' επέκταση να απαντήσουν και σε όλα αυτά τα προσωπικά ερωτήματα που έχουν.
1: Και γενικότερα να μην φοβόμαστε αυτή τη λέξη που ακούμε όλο ένα και συχνότερα, τη λέξη τάχα, καταπίεση σε όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με την παιδαγωγική. Εν τω μεταξύ τα παιδιά τραβάνε μύρια όσα από ένα σωρό δραστηριότητες από το πρωί μέχρι το βράδυ, γλώσσες, φροντιστήρια κλπ. Εκεί δεν υπάρχει καταπίεση, υπάρχει το καλό των παιδιών. Αν ασχοληθούν λίγο με τον Θεό ή με την Εκκλησία, εκεί υπάρχει αμέσως το θέμα αυτό της καταπίεσης, που δείχνει και μια πολύ μεγάλη αδυναμία των γονιών να περάσουν κάτι το οποίο και οι ίδιοι δεν επιθυμούν ή αν επιθυμούν δεν έχουν πλέον το κατάλληλο ενδιαφέρον, ενδεχομένως και τη δυνατότητα ή τα προσόντα να το κάνουν. Φοβούνται και την κοινωνία. Μην πει ότι καταπιέζεις τα παιδιά, ας πούμε, τους στερείς την ελευθερία τους. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το θέμα. Εδώ νομίζω ότι πρέπει να τελειώσουμε. Θυμίζω πάλι το τεύχος 341 Νοέμβριος 2021, μια αφιέρωμα «Τα παιδιά και η Εκκλησία», που ήταν η αφορμή για τη σημερινή μας κουβέντα στο ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και στην εκπομπή «Περί Θεού, περί ανθρώπου», περιοδικό Πειραιακή Εκκλησία. Θυμίζω το τηλέφωνο για περισσότερες πληροφορίες για ό,τι αφορά το περιοδικό μας και για συνδρομές, 210-46-21-440. Δείτε λοιπόν, φίλοι ακροατές, κάποιο τεύχος του περιοδικού όσοι δεν το έχετε πάρει στα χέρια σας ακόμη και δεν το έχετε ξεφυλίσει. Νομίζω ότι θα το εκτιμήσετε, θα επιδιώξετε προφανώς να το βρείτε και μπορείτε να το κάνετε στα κεντρικά βιβλιοπωλεία στην Αθήνα, στους ναούς της Μητροπόλεως Πειραιός και κυρίως να γίνετε συνδρομητές του περιοδικού. Δεν θα μου περνούσε ποτέ από το μυαλό, σε όλους εδώ και σε μένα πρώτα απ' όλα, μιας και με γνωρίζουν από το μικρόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, να έκανα τέτοια διαφήμιση του περιοδικού, εάν δεν ήξερα για ποιο πράγμα μιλάω και χωρίς να έχω βέβαια ούτε εγώ ούτε κανείς άλλος κάποιο προσωπικό συμφέρον από την πώληση. Το λέω αυτό για να είμαστε

0: καθαρή στην κουβέντα. Είναι ένα πάρα πολύ καλό περιοδικό που θα το κρατήσετε στη βιβλιοθήκη σας και δεν θα το πετάξετε, όπως κάνουμε συνήθως με τα περιοδικά, πολύ πριν καν τα διαβάσουμε ή τα ξεφυλίσουμε. Λοιπόν, εδώ ήταν ο πατήρ Μιλτιάδης Ζέρβας, ο Γιώργος Ανανιάδης. Ο πατήρ Μιλτιάδης είναι διευθυντής του περιοδικού, ο Γιώργος αρχισυντάκτης, ο Χρήστος Καπαγερίδης και ο Γιώργος Μπάρλας, μέλη της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού. Να είστε καλά, φίλοι ακροατές, θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα.
1: Περί Θεού, περί ανθρώπου, περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία. Ο λόγος του περιοδικού στο ραδιόφωνο. Μία εκπομπή της συντακτικής ομάδας του περιοδικού Πειραϊκή Εκκλησία με τον πατέρα Μιλτιάδη Ζέρβα.
2: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρη Εγάλεο Χαϊδάρη. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
3: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
4: Αναζητάτε καινούριο ή ελαφρώς μεταχειρισμένο σχολικό λεωφορείο με εγγύηση? Ψάχνετε μικρά τουριστικά λεωφορεία για μεταφορές? Απόστολος Κούτσιος και μόνο Mercedes-Benz. Είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που επί 37 χρόνια φροντίζουμε να μεταφέρονται τα παιδιά μας με απόλυτη ασφάλεια χάρη στα σχολικά μας λεωφορεία. Απόστολος Κούτσιος. Εντιμότητα, αξιοπιστία, εγγύηση. Χαλάνδρη και Παιανία. Τηλέφωνο 210-6826-300.
5: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
6: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
5: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
6: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
5: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
6: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
5: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
7: Μαζωμός. Νιάξιωτικό παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
8: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρη.
7: Τηλέφωνο 210-8035-800.
9: Ώρα Ελλάδος 2.
10: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εντεύξεις. Επιμέλεια παραγωγή Κωνσταντίνα Τζίλιου.
1: Καλώς ανταμώνουμε, αγαπητοί μας ακροατές, και σήμερα εδώ στη συντροφιά της Πυριακής Εκκλησίας είμαστε όλοι μαζί. Ο Τάσος Γιάκας ρυθμίζει τον ήχο μας, η Κωνσταντίνα Τζίλιου στο μικρόφωνο. Η Φίβη Κωνσταντέλου, θα έχετε τα μηνύματά σας στο 210-41-18-602. Η εντεύξεις και σήμερα με μια εκλεκτή προσκεκλημένη, με την οποία θα συζητήσουμε τις δεξιότητες που χρειάζεται να έχει ο μαθητής του Δημοτικού που πρωτοεισέρχεται στην σχολική διαδικασία, στην πρώτη Δημοτικού. Τι καλούνται λοιπόν να μάθουν οι μαθητές της πρώτης Δημοτικού, ποιους στόχους να έχουν και πώς θα καλλιεργήσουν τις ικανότητες και δεξιότητες ώστε να συνεχίσουν μετά το σχολείο τους και όλες τις δραστηριότητες που έχουν για την ηλικία τους. Συνοδοιπόρος μας για σήμερα λοιπόν, αγαπητοί μας ακροατές, είναι η κυρία Φροσύνη Παναγιώτου, η οποία είναι εκπαιδευτικός δασκάλα σε δημοτικό σχολείο και έχει δίκευση στην ειδική αγωγή. Κυρία Παναγιώτου, σας ευχαριστούμε πολύ και για τη σημερινή παρουσία σας στην εκπομπή μας. Για να μιλήσουμε λοιπόν για τους μαθητές της πρώτης δημοτικού, πρωτοεισέρχονται στην σχολική διαδικασία, είναι καινούργιοι και γι' αυτό θα χρειαστεί να αποκτήσουν τις δεξιότητές τους, βοηθούμενοι και υποστηριζόμενοι και από τους δασκάλους αλλά και από την οικογένεια. Να ξεκινήσουμε καταρχάς με την σχολική τάξη, όπου οι μαθητές πλέον έχουν συγκεκριμένα καθήκοντα, θα λέγαμε, αφού σε καθημερινή βάση θα πρέπει να προσέρχονται στο σχολείο τους και για κάποιες ώρες να βρίσκονται εκεί ως μαθητές. Είναι και αυτό, θα λέγαμε, μια εργασία, μια απασχόληση. Είναι το καθήκον τους.
2: Χαίρετε, κυρία Τζίλιου. Όντως, πολύ σωστά τα λέτε. Οι μαθητές της πρώτης δημοτικού έρχονται κάθε μέρα στο σχολείο και είναι ακριβώς σαν τους μεγάλους, τους γονείς τους που είναι εργαζόμενοι. Επομένως, έχουν και αυτοί συγκεκριμένους και μετρήσιμους στόχους που πρέπει να φέρουν εις πέρας μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς. Η πρώτη δημοτικού είναι μία τάξη η οποία όντως φέρει άγχος και για τα παιδιά και για τους γονείς τους, και ο λόγος είναι ότι οι στόχοι που πρέπει να πετύχουμε είναι πραγματικά υψηλοί. Αρχικά, ένας βασικός στόχος είναι η οργανωμένη και στοχευμένη εκμάθηση του γραπτού λόγου. Αυτό σημαίνει ότι τα παιδιά πρέπει να μάθουν σωστά ανάγνωση και γραφή, που είναι ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνούν καθημερινά, και άρα θα τους βοηθήσει στη σωστή επικοινωνία με τους συνανθρώπους τους, με τους φίλους τους, τους συνεργάτες τους. Θα τους βοηθήσει στο να κατανοούν σωστά το γραπτό λόγο, είτε προφορικά είτε σε μορφή κειμένου. Και φυσικά, πολύ σημαντικό, είναι η ορθογραφία. Να μάθουν βασικούς κανόνες ορθογραφίας, πιο πολύ κυρίως τις καταλήξεις των λέξεων, και να δομούν σωστά το γραπτό τους λόγο στο τετράδιο, στο χαρτί, σε ό,τι υλικό τους δίνεται. Ο δεύτερος βασικός στόχος είναι τα μαθηματικά, όπου τα παιδιά έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με τη λειτουργία και τη δομή του δεκαδικού συστήματος. Πρέπει να καταλάβουν τι σημαίνει ο αριθμός 10. Όταν λέμε τη λέξη 10, εμείς μπορεί να καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό. Για έναν μαθητή όμως της πρώτης δημοτικού, το 10 είναι μια πολύ αφηρημένη έννοια. Επομένως, οι μαθητές πρέπει να μάθουν να αισθητοποιούν τους αριθμούς, να νιώθουν τι σημαίνει 10, να μην είναι κάτι αφηρημένο για αυτούς ή απλά μαύρα ψηφία γραμμένα σε λευκό χαρτί, και φυσικά να κατανοήσουν βασικές πράξεις του δεκαδικού συστήματος, που είναι η πρόσθεση και η αφαίρεση, πράξεις που θα χρησιμοποιούν συνεχώς στη ζωή τους για να επιλύουν προβλήματα, είτε στο διάλειμμα με τους φίλους τους, είτε με τους γονείς τους και αργότερα φυσικά.
1: Μάλιστα. Τι χρειάζεται για να γίνουν όλα αυτά, γιατί ίσως να ακούγονται λίγο δύσκολα, να φαίνονται πολλά και να ακούγονται πολλά για κάποια παιδιά που είναι μόλις στην ηλικία των 6 ετών, και πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε όλη αυτή την προσπάθεια?
2: Πράγματι, οι απαιτήσεις είναι πολλές για τους εργαζόμενους της πρώτης δημοτικού. Και αφού είναι πολλές οι απαιτήσεις, το α και το μέγα είναι εμείς να τους δίνουμε χρόνο. Δεν έχουν να αποκτήσουν μόνο γνώσεις, αλλά έχουν επίσης να καλλιεργήσουν και βασικές δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να συνυπάρχουν τόσο στο σχολείο, όσο και να μελετούν σωστά στο σπίτι. Αρχικά για τις δεξιότητες μελέτης θα πρέπει τα παιδιά να καλλιεργήσουν την πειθαρχία και την υπομονή. Να μάθουν να κάθονται στην καρέκλα τους, να στρώνονται όπως λέμε, να παίρνουν τα υλικά τους, το μολύβι, το χαρτί, το τετράδιο, τη γόμα και να μην παίζουν με αυτά όπως πολλές φορές κάνουν κατά τη διάρκεια του μαθήματος για να χαλαρώσουν, να μάθουν να συγκεντρώνονται και να φέρνουν εις πέρας τη δουλειά τους. Άλλες δεξιότητες που πρέπει να αποκτήσουν είναι η υπευθυνότητα, δηλαδή να σκέφτονται ότι αυτό που έχω να κάνω, όχι να το τελειώσω γρήγορα για να παίξω, αλλά αυτό που έχω να κάνω να το κάνω σωστά και να μάθω, πραγματικά να το μάθω, να πάω την επόμενη μέρα στο σχολείο και να το έχω κατανοήσει. Πρέπει επίσης να καλλιεργήσουν τη διαχείριση του χρόνου. Δεν συνιστούμε τα παιδιά να διαβάζουν αφιερώνοντας πολύ λίγο χρόνο για να παίξουμε, αλλά ούτε εκεί αφιερώνοντας υπερβολικό χρόνο για να τα κάνουν τέλεια. Πρέπει να υπάρχει πάντα μία ισορροπία. Συνήθως ο χρόνος που προτείνεται για μελέτη στο σπίτι είναι στα 45 λεπτά. Επομένως, ένα παιδί που έχει καταφέρει να τα τελειώσει λίγο πιο γρήγορα σημαίνει ότι όντως έχει κατανοήσει αυτά που έπρεπε το πρωί στο σχολείο. Ένα παιδί που θέλει λίγο παραπάνω χρόνο θα του τον δώσουμε, αλλά όχι να φτάνουμε σε υπερβολές, γιατί πρέπει να ξεκουραστούν κιόλας οι μικροί μαθητές. Και φυσικά πρέπει να καλλιεργήσουν την αρχή της συνεργασίας, διότι πέρα από τη μελέτη που έχουν να κάνουν στο σπίτι, έχουν να συνυπάρξουν και σωστά με τους συμμαθητές τους. Πρέπει να μάθουν δηλαδή να κάθονται στο θρανείο μαζί και με άλλα πρόσωπα που δεν είναι οικεία ή δεν είναι φίλοι τους και να συνεργάζονται με αυτούς. Πρέπει να μάθουν να συμμετέχουν σε μία ομάδα και όταν έρθει η ώρα του παιχνιδιού, όσο ενθουσιασμένοι κι αν είναι, να μην ξεχνάνε τους κανόνες και τους παραβαίνουν ή κλέβουν τη σειρά από κάποιον άλλον συμμαθητή τους για να δείξουν ότι ξέρουν ή να βγουν νικητές. Η συνεργασία είναι πάρα πολύ βασική αρχή που θα τα βοηθήσει όσο βρίσκονται στο σχολείο, αλλά φυσικά θα τα βοηθήσει και μετέπειτα στη ζωή τους.
1: Πράγματι, αυτές οι δεξιότητες είναι πολύ σημαντικό να αρχίσουν να καλλιεργούνται από την μικρή ηλικία, την πρώτη σχολική. Τι γίνεται όμως με τους μαθητές που για κάποιους λόγους δεν έχουν αποκτήσει σε μικρή ηλικία όλες αυτές τις δεξιότητες, δηλαδή έχουν φτάσει στο γυμνάσιο ίσως και λόγω κάποιων συνθήκων ή μαθησιακών δυσκολιών δεν έχουν μάθει τόσο πολύ στην πειθαρχία, στη συνέπεια, στο να αφιερώνουν αρκετό χρόνο όσο αναπαιτείται τουλάχιστον για το διάβασμα. Είναι ίσως παρερμητικοί, δεν αντιδρούν λίγο στην πειθαρχία. Για αυτούς τους μαθητές τι έχουμε να πούμε, πώς μπορούν να βοηθηθούν και σε λίγο μεγαλύτερες ηλικίες, έτσι μια μικρή νήξη να κάνουμε.
2: Έχετε δίκιο σε αυτόν τον προβληματισμό.
1: Θα συμπεριλάβουμε και αυτούς.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Όλα τα παιδιά πρέπει να τα συμπεριλάβουμε. Όλων των μορφών τις διαφορετικές συμπεριφορές. Είναι δουλειά των εκπαιδευτικών να υιοθετήσουν συμπεριφορές μες στην τάξη που θα βοηθήσουν τα παιδιά όχι μόνο να μάθουν σωστά τη γλώσσα και τα μαθηματικά, αλλά να αποκτήσουν και τις δεξιότητες που είπαμε. Αρχικά οι εκπαιδευτικοί και κυρίως οι εκπαιδευτικοί της πρώτης δημοτικού, με το που έρθουν οι μαθητές στην καινούργια τάξη, υιοθετούν ένα σύστημα κανόνων με επιβραβεύσεις και συνέπειες. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι συνήθως έχουμε ένα συμβόλαιο κανόνων το οποίο, για το οποίο έχει προηγηθεί συμφωνία μεταξύ μαθητών και δασκάλων και όταν τηρούνται αυτοί οι κανόνες υπάρχουν επιβραβεύσεις για τα παιδιά, όταν δεν τηρούνται υπάρχουν συνέπειες. αυτός είναι ένας τρόπος να έχουμε έτσι μια ρεαλιστική αποτύπωση του χώρου εργασίας των μεγάλων, των γονιών τους δηλαδή. Γιατί σκεφτείτε, αν εμείς πάμε στη δουλειά μας και τα καταφέρουμε πολύ καλά, θα έχουμε κάποιο μπόνους, κάποια προαγωγή. Αντίστοιχα, εάν μία ή δύο φορές έχουμε κάποιο παράπτωμα, σίγουρα δεν θα τη βγάλουμε καθαρή, θα έχουμε κάποια συνέπεια, θα έχουμε μια παρατήρηση και αμέσως θα συμμορφωθούμε. Έτσι ακριβώς συμβαίνει και με τα παιδιά. Υιοθετούμε μες στην τάξη επιβραβεύσεις, είτε με τη μορφή αυτοκόλλητου, με τη μορφή παιχνιδιού, αλλά και συνέπειες με τη μορφή κάποιας έξτρα εργασίας που θα κάνει το παιδί ή κάποιου περιορισμού στην ώρα του διαλύματος, ώστε να μάθει ότι οι πράξεις του πρέπει να διορθώνονται αλλά ή να ενθαρρύνονται όταν είναι σωστές. Επίσης, υιοθετούμε πολλές ρουτίνες. Όταν λέμε ρουτίνες, εννοούμε ότι κάνουμε επαναλαμβανόμενα πράγματα κάθε μέρα με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, ώστε τα παιδιά να τα αυτοματοποιήσουν και αφού αυτοματοποιήσουν αυτές τις ενέργειες ή τον τρόπο εκμάθησης, να μπορέσουμε να προχωρήσουμε παρακάτω και να μάθουμε καινούργια πράγματα. Συνήθως στην αρχή της πρώτης δημοτικού χάνουμε χρόνο μέχρι τα παιδιά να ανοίξουν τα βιβλία τους, να βγάλουν τα εργαλεία τους, να δώσουν τα φυλάδια στη δασκάλα. Η δασκάλα πάντα έχει στο νου της ότι αυτά παίρνουν χρόνο και γι' αυτό περιμένει μέχρι να κατακτηθεί αυτή η ρουτίνα ώστε να προχωρήσουμε στην επόμενη. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί πάντα προσαρμόζουν την ύλη που έχουν να φέρουν εις πέρας οι μαθητές στο επίπεδο της τάξης. Όταν έχουμε μία τάξη η οποία, όπου οι μαθητές είναι ευφυείς, τότε και εμείς θα μπορέσουμε να μιλήσουμε με λεπτομέρειες, θα μπορέσουμε να κάνουμε και πράγματα έξω από το βιβλίο που απαιτούν περισσότερη κριτική σκέψη. Όταν όμως έχουμε ένα υλικό μαθητών το οποίο δεν έχει ομοιογένεια, υπάρχουν μέσα παιδιά και ελληνόφωνα αλλά και αλλόφωνα, θα πρέπει να προσαρμόσουμε την ύλη και σε αυτά τα παιδιά και ίσως να μην επιμείνουμε τόσες λεπτομέρειες, αλλά να έχουμε στο νου μας ότι μαθαίνουμε λίγα και καλά, ώστε να είμαστε έτοιμοι για τη Δευτέρα Δημοτικού.
3: Αν κάποιος μαθητής χρειάζεται κάτι περισσότερο, θα ήθελε να ασχοληθεί με κάτι περισσότερο, μπορείτε κατηδίαν και σε προσωπικό επίπεδο να του αναθέσετε ίσως κάποια πράγματα που τον ενδιαφέρουν. Έτσι υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο. Ένας μαθητής με περισσότερα ενδιαφέροντα μπορεί να ασχοληθεί κάπως περισσότερο.
2: Ακριβώς. Μπορεί και να ασχοληθεί περισσότερο, αλλά και να προτείνουμε δραστηριότητες που οι γονείς του θα μπορούσαν να του παρέχουν στο σπίτι, καθώς ο ρόλος των γονέων που θα αναφερθούμε αργότερα είναι πολύ σημαντικός στα ερεθίσματα που δίνει στο παιδί. Τέλος, είναι σημαντικό να αναφέρω ότι οι εκπαιδευτικοί φροντίζουν για τη διάταξη των θέσεων. Φροντίζουν οι μαθητές να μην κάθονται πάντα με τους φίλους τους, αλλά να κάθονται και με άλλους συμμαθητές τους που δεν τους έχουν γνωρίσει, ώστε να κατακτήσουν αυτό που είπαμε πριν για τη συνεργασία. Να μάθουν να συνεργάζονται και με άλλους ανθρώπους πέρα από τους φίλους τους. Όπως ακριβώς συμβαίνει και σε εμάς όταν πάμε στη δουλειά μας. Δεν συνεργαζόμαστε πάντα με ανθρώπους με τους οποίους μπορούμε να ταυτιστούμε, όμως πρέπει να μάθουμε να συνυπάρχουμε και με αυτούς.
3: Mm-hmm. Μάλιστα, τώρα να έρθουμε στον ρόλο των γονιών που είναι πάρα πολύ σημαντικός. Και οι γονείς μπορούν να δείξουν την υποστήριξή τους, να αποτελέσουν το υποστηρικτικό περιβάλλον και όλες αυτές οι διαδικασίες να γίνονται και στο σπίτι, κατά κύριο λόγο γίνονται στο σχολείο, όσο και στο σπίτι, θα βοηθήσει πολύ και τους μικρούς μαθητές να έχουν μια συνέχεια σε ό,τι γίνεται στο σχολείο.
2: Πολύ σωστά. Όταν υπάρχει σύμπνοια των αρχών που έχουμε στο σχολείο με τις αρχές που υπάρχουν στο σπίτι, τότε αυτό είναι το καλύτερο για τους μαθητές, διότι ό,τι χτίστηκε το πρωί στο σχολείο συνεχίζεται και στο σπίτι και έτσι τα παιδιά πραγματικά μαθαίνουν. Γι' αυτό και θέλουμε πάντα οι γονείς να μας εμπιστεύονται και να ακολουθούν τις οδηγίες που τους δίνουμε στο παιδαγωγικό κομμάτι. Το Α και το Μ λοιπόν στην πρώτη δημοτικού είναι οι γονείς να βοηθήσουν τα παιδιά να οργανώσουν το χώρο τους για τη μελέτη, αλλά και το χρόνο. Να βοηθήσουν τα παιδιά να βρίσκονται στο γραφείο τους χωρίς να υπάρχουν διασπαστικοί παράγοντες, πολλά παιχνίδια, πολλά χρώματα ή να παίζει μουσική εκείνη την ώρα, και να έχουν και συγκεκριμένο χρόνο μελέτης. Να ξέρουν ότι τα παιδιά θα διαβάσουν, για παράδειγμα, 3 με 4. Αυτό τα βοηθάει πάρα πολύ και, όπως είπαμε πριν, μπαίνουν σε μια διαδικασία ρουτίνας. Βλέπουμε ότι μέσα στη διάρκεια της χρονιάς έχουν μάθει από μόνα τους ότι τότε πρέπει να μελετήσουν, οπότε από μόνα τους πηγαίνουν και αποζητούν αυτή τη διαδικασία. Σημαντικό είναι να οι γονείς να υποστηρίζουν τα παιδιά στις εκφωνήσεις των ασκήσεων. Επειδή δεν ξέρουν ακόμη να διαβάζουν στην πρώτη δημοτικού, τους εξηγούμε τι λέει η άσκηση, χωρίς όμως να τους δίνουμε λύσεις. Αφήνουμε τα παιδιά να σκεφτούν, να βάλουν τη λογική τους, να θυμηθούν όσα ακούσανε το πρωί, αν τα ακούσανε βέβαια, εκεί θα τσεκάρουμε εάν όντως προσέχουν το πρωί στο μάθημα, και να λύσουν από μόνοι τους τις ασκήσεις. Άλλωστε και για μας τους εκπαιδευτικούς είναι σημαντικό να μην βλέπουμε αλάνθαστες εργασίες από το σπίτι, για να καταλαβαίνουμε και ποιες είναι οι αδυναμίες των παιδιών. Οι γονείς ακόμη θέλουμε να επιβραβεύουν και να ενθαρρύνουν τα παιδιά, ακόμη και αν η προσπάθειά τους δεν είναι τέλεια. Θέλουμε να τα επιβραβεύουν, να νιώθουν και αυτά ότι παίρνουν κάτι θετικό από όσα κατάφεραν και από την προσπάθεια που κατέλαβαν, και να συνεχίσουν να προσπαθούν. Θα ήθελα να πω και κάτι άλλο αξιοπρόσεκτο. Βλέπω πολλές φορές τους γονείς να αγχώνονται και να θέλουν τα παιδιά τους να κάνουν τα τέλεια γράμματα. Προσοχή, αγαπητοί γονείς με την τελειομανία, γιατί αυτό είναι κάτι που θα κουράσει τα παιδιά όσο προχωράει η χρονιά και δεν θα φέρει τα αποτελέσματα που θέλουμε. Για παράδειγμα, όταν μαθαίνουν τα παιδιά να γράφουν το α, δεν θα ήταν καλό μία προσπάθεια του παιδιού να την ακυρώσουμε πολλές φορές. Αν κάνει 2 ή 3 φορές λάθος το α, καλύτερα, και μετά δεν είναι πάλι το αποτέλεσμα έτσι όπως θα θέλαμε, καλύτερα να μην επιμείνουμε, να μην μπούμε στη διαδικασία να σβήσουμε ένα γράμμα πάνω από 2 φορές. Ας προσπαθήσει στη συνέχεια ή ας αφήσουμε και τη δασκάλα να του δείξει άλλους τρόπους, αν δεν μπορεί να το καταλάβει, να το καταλάβει και να το εφαρμόσει έτσι όπως θα θέλαμε. Προσοχή, μην είστε τελειομανείς, γιατί από μικρή ηλικία τα παιδιά θα μάθουν να αγχώνονται και να μην απολαμβάνουν αυτή τη γνώση. Θα ήταν σημαντικό επίσης να καθοδηγούν οι γονείς τα παιδιά σε μικρές δουλειές κάθε φορά και σταδιακά να αποσύρονται. Χαρακτηριστικό είναι το να φτιάχνουν την σχολική τσάντα για την επόμενη μέρα. Αυτό είναι κάτι που οι γονείς θα το μάθουν στα παιδιά στην αρχή της σχολικής χρονιάς. Όταν όμως γίνει πια ρουτίνα και δουν ότι ο μαθητής μπορεί να το κάνει από μόνος του, καλό είναι να αποσύρονται ώστε να ανεξαρτητοποιούνται κιόλας οι μικροί μαθητές μας. Άλλωστε, αυτός είναι ο στόχος καθ' όλη τη διάρκεια του σχολείου. Και κάτι τελευταίο, να δίνουμε ευκαιρίες επαφής με το γραπτό λόγο στα παιδιά, χωρίς όμως να υπάρχει πίεση. Να τους δίνουμε έτσι ευκαιρίες όπως το να διαβάσουν μια ταμπέλα στον δρόμο ή να διαβάσουν το μενού σε ένα εστιατόριο, εάν πραγματικά το θέλουν τα παιδιά. Αν είναι να τα πιέσουμε, καλύτερα όχι, γιατί θα νιώσουν ότι βρίσκονται πάλι στο σχολείο και δεν το θέλουμε αυτό.
3: Μάλιστα, τώρα όσον αφορά στους γονείς, είπαμε πριν ότι οι γονείς δεν πρέπει να είναι τελειομανείς και να μην απαιτούν τα παιδιά τους να κάνουν το τέλειο γραπτό, να έχουν την τέλεια ίσως σχολική επίδοση. Για να δούμε λοιπόν αναλυτικότερα ποιες είναι οι ανησυχίες των γονέων που πρέπει και οι ίδιοι να τις φροντίσουν, να ασχοληθούν με αυτές, να τις διαχειριστούν, και τι είναι αυτό που ακούγεται συνήθως ότι αγχώνει τους γονείς. Τι ακούτε από τους γονείς εσείς ως εκπαιδευτικός?
2: Πράγματι, έχετε δίκιο. Η πρώτη δημοτικού είναι μία τάξη όπου οι γονείς ανησυχούν πολλές φορές και πολλές φορές θα μας πάρουν τηλέφωνο για να εκφράσουν ανησυχίες. Το πρώτο που ακούω συνήθως, και ειδικά κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου, όπου αρχίζουμε να μαθαίνουμε την ανάγνωση ουσιαστικά, είναι ότι το παιδί διαβάζει συλλαβιστά, δυσκολεύεται, ενώ κάνουμε πολλή εξάσκηση στο σπίτι. Και εγώ σε αυτό το σημείο συμβολεύω τους γονείς να δώσουν χρόνο στα παιδιά, διότι όπως εξηγήσαμε και πριν, η ανάγνωση είναι μια πολύ σύνθετη διαδικασία και ο κάθε μαθητής θα την κατακτήσει σε διαφορετικό χρόνο. Ένας μαθητής μπορεί αμέσως να διαβάσει τη λέξη κότα, για παράδειγμα. Ένας άλλος μαθητής να τη διαβάζει με τη μορφή κουο, κο, τουα, τα και όλα μαζί κότα. Οπότε θα δώσουμε αυτό το χρόνο στα παιδιά. Και πιστέψτε με, συνήθως από τα Χριστούγεννα και μετά, τον Μάρτη και μετά, βλέπουμε πραγματικά διαφορετική εικόνα μαθητή. Ένας μαθητής που συλλάβιζε τον Οκτώβρη ή τον Νοέμβρη, μετά τα Χριστούγεννα ή μετά το Πάσχα, μπορεί πραγματικά να έχει πιο γρήγορο ρυθμό στην ανάγνωση. Όπως επίσης, άμα πάρουμε το τετράδιο πρώτης γραφής και το ξεφυλίσουμε, θα δούμε ότι οι πρώτες σελίδες δεν έχουν καμία σχέση με τις τελευταίες σελίδες. Έχει εξελιχθεί η γραφή του μαθητή. Επομένως, αυτό που χρειάζεται να έχουν οι γονείς είναι απλά υπομονή. Άλλη ανησυχία των γονιών είναι ότι το παιδί δυσκολεύεται στα μαθηματικά και δεν τα καταλαβαίνει. Όπως εξήγησα και προηγουμένως, οι αριθμοί είναι αφηρημένες έννοιες για τα παιδιά. Τους λέμε πέντε και για τα παιδιά μπορεί να είναι απλά ένα σύμβολο. Εμείς καταλαβαίνουμε ότι το πέντε είναι μία ποσότητα. Επομένως, αν βλέπετε ότι δυσκολεύονται στα μαθηματικά, πέρα από την μελέτη που έχουν για το σπίτι, να δίνετε στα παιδιά υλικό που αισθητοποιεί τους αριθμούς. Δηλαδή παιχνίδια όπου μπορούν να πιάσουν μία ποσότητα, μία πεντάδα, μία δεκάδα, τα τουβλάκια, άμα τα ενώσουμε 10 μονάδες μαζί φτιάχνουν μία δεκάδα. Επομένως αυτό είναι σημαντικό, το χειροπιαστό υλικό για τα μαθηματικά. Και τέλος, πολλοί γονείς ανησυχούν αν το παιδί τους έχει μαθησιακές δυσκολίες και πώς αυτό θα το καταλάβουν. Αυτό είναι κάτι που είναι περισσότερο στην ευθύνη του εκπαιδευτικού, να παρατηρήσει πώς είναι το παιδί, το επίπεδό του, σε σύγκριση με τους συμμαθητές του, και από εκεί θα καταλάβουμε αν η πρόοδός του δεν είναι έτσι όπως θα έπρεπε μέσα στη σχολική χρονιά. Ο εκπαιδευτικός είναι αυτός που θα κρούσει τον κόδωνα στους γονείς. Γι' αυτό σε κάθε περίπτωση εμπιστευόμαστε τους εκπαιδευτικούς.
3: Μάλιστα. Οπότε πολλά πράγματα μπορεί να ξεκινήσει πρώτος να τα παρατηρήσει ο εκπαιδευτικός μέσα στην τάξη και εκεί πλέον θα ζητήσει μετά, αφού κάνει τις επισημάνσεις σου, στη βοήθεια των γονιών, του οικογενειακού περιβάλλοντος, ώστε να μπορέσει και ο μαθητής να βοηθηθεί και να υποστηριχθεί. Τώρα, όσον αφορά τον ελεύθερο χρόνο, την ξεκούραση, τις εξωσχολικές, όπως λέμε, δραστηριότητες, κυρία Παναγιώτου, την ενθάρρυνση στην καλλιέργεια των ταλέντων, σε όλα αυτά λοιπόν που μπορούν να γίνουν και εκτός σχολικού περιβάλλοντος, τι έχουμε να πούμε?
2: Ναι, αναφερθήκατε σε έτσι και άλλες πτυχές της πρώτης δημοτικού και των μαθητών. Πέρα από τη γνώση και τις δεξιότητες, όπως είπαμε, υπάρχουν και άλλα πράγματα που και αυτά είναι σημαντικά να υπάρχουν στο πρόγραμμα. Είναι πολύ σημαντικός φυσικά ο ελεύθερος χρόνος και η ξεκούραση. Δεν ξεχνάμε ότι τα παιδιά είναι σαν εργαζόμενοι στο δημοτικό σχολείο, έχουν να μάθουν πολλά πράγματα, γι' αυτό και βάζουμε και την ξεκούραση στο πρόγραμμα. Το φροντίζουμε εμείς οι γονείς, οι μεγάλοι που τα φροντίζουμε, να ξεκουράζονται παρκώς, να κοιμούνται σωστά και φυσικά να έχουν χρόνο να παίξουν. Άλλωστε παιδιά είναι.
3: Καλή μόνο και αν δεν παίζαν.
2: Αυτό.
3: Αν δεν έπαιζαν. Παιδί που δεν παίζει, κάτι δεν πηγαίνει καλά, έτσι δεν είναι?
2: Ακριβώς.
3: Ο ειδικός είναι το πρώτο πράγμα που παρατηρεί.
2: Και το λέω γιατί υπάρχουν περιπτώσεις παιδιών που αμέσως μετά το σχολείο έχουν να κάνουν ένα σωρό δραστηριότητες. Αυτό είναι πολύ επιβαρυντικό για τα παιδιά και για μας τους γονείς που πρέπει να τα τρέξουμε από εδώ και από εκεί και χάνουμε χρόνο, αλλά και για τα παιδιά που μονίμως είναι σε εγρήγορση και μονίμως κάτι πρέπει να μάθουν. ας κάνουν μια δραστηριότητα λιγότερη και ας έχουν χρόνο να παίξουν.
3: Ναι, αλίμονο αν αγχωνόμαστε και για τις δραστηριότητες. Ακούγεται πολύ άσχημο, έτσι δεν είναι?
2: Αυτό, ακριβώς. Αλλά...
3: πρέπει η δραστηριότητα, ναι, να δίνει χαρά στο παιδί. Είτε είναι άθλημα, είτε είναι ενασχόληση, κάποιο χόμπι. Θα πρέπει να δίνει χαρά, όχι να γίνεται και αυτό με άγχος. Άμα το βάλουμε και αυτό μέσα στην εργασιακή, ας πούμε, συνθήκη στα καθήκοντα του μαθητή, λίγο θα ζορίσει η κατάσταση, θα ζοριστεί το παιδί.
2: Ακριβώς. Και μάλιστα τα ακούω πολλές φορές τα παιδιά που μου λένε: «Α, κυρία, μην μας βάλετε πολλά μαθήματα για αύριο, γιατί έχω και προπόνηση». Και εκεί είναι που εξηγώ στους γονείς ότι καταλαβαίνω ότι υπάρχει και η προπόνηση στη μέση, αλλά κάπως πρέπει να βρίσκουμε χρόνο, να μην τρέχουμε πάντα για όλα, να βρίσκουμε και το χρόνο να ξεκουραζόμαστε. Αν βλέπετε επίσης ότι τα παιδιά σας έχουν έτσι κάποιο ταλέντο, είτε σε αθλητική δραστηριότητα είτε σε καλλιτεχνική, να τους δίνετε ερεθίσματα να ασχοληθούν με αυτό. Και εδώ αυτό έχει να κάνει με τον ελεύθερο χρόνο. Ένα παιδί στον ελεύθερο του χρόνο μπορεί να του αρέσει να ζωγραφίζει. Ας του το επιτρέψουμε αυτό, από το να του δώσουμε πάλι έξτρα υλικό ή από το να κάτσει και να παίξει ένα παιχνίδι στον υπολογιστή που συνήθως κάνουν έτσι τα παιδιά για να αποφύγουν τα καθήκοντα, ή οι γονείς το κάνουν λόγω έλλειψης χρόνου. Ας μάθουμε επίσης τα παιδιά να έχουν ρουτίνες, δηλαδή να υπάρχουν επαναλαμβανόμενα πράγματα, καθώς αυτό μες στην καθημερινότητά τους, διότι αυτό θα βοηθήσει και εμάς να κερδίσουμε χρόνο. Όταν τα παιδιά έχουν μάθει πράγματα από μόνα τους, θέλουν να τα κάνουν και μάλιστα θέλουν να δείξουν ότι μπορούν να τα κάνουν, οπότε θα γίνουν συνεργάτες μας. Σημαντικό είναι επίσης να διατυπώνουμε θετικά το λόγο μας, χωρίς να χρησιμοποιούμε πολλές αρνητικές λέξεις. Τι θέλω να πω? Από το να πούμε «αν δεν διαβάσεις, δεν πρόκειται να πας στο πάρτι», είναι προτιμότερο να πούμε στο παιδί ότι γνωρίζεις τι πρέπει να κάνεις για να πας στο πάρτι. Με αυτόν τον τρόπο αντιμετωπίζουμε τα παιδιά σαν να είναι υπεύθυνοι άνθρωποι, τους θυμίζουμε τα καθήκοντά τους και φυσικά χωρίς πολλές αρνητικές λέξεις και χωρίς ένταση καταφέρνουν έτσι τα παιδιά να γίνονται υπεύθυνα και να διατηρείται περισσότερο ηρεμία στο σπίτι. Και τέλος, συμβολεύω πάντα τους γονείς, όσο δύσκολο και αν είναι, να έχουν υπομονή, πολύ υπομονή, γιατί μην ξεχνάτε ότι είναι παιδιά, προσπαθούν και καταβάλουν έτσι πολύ κόπο και το πρωί στο σχολείο, αλλά και αργότερα στο σπίτι, να προσαρμοστούν στους δικούς μας κανόνες, στις δικές μας νόρμες, στα δικά μας πλαίσια, και γι' αυτό το λόγο οφείλουμε να τους δίνουμε χρόνο γι' αυτό. Άλλωστε είναι μαθητές, άρα μαθαίνουν. Όπου και αν βρίσκονται, είτε στο σχολείο, είτε στο σπίτι, τα παιδιά μαθαίνουν και γι' αυτό απαιτούν από εμάς χρόνο και υπομονή.
3: Η υπομονή είναι το α και το ω σε όσους έχουν να κάνουν με παιδιά και στους γονείς και στους δασκάλους. Αυτό ισχύει πραγματικά και όχι μόνο σε αυτούς, οτιδήποτε χρειάζεται υπομονή για να καρποφορήσει και να δούμε καρπούς και τους κόπους τα αποτελέσματα των κόπων.
2: Ακριβώς.
3: Όσων κοπιάζουν πάνω σε αυτά. Ήταν πολύ χρήσιμη και διαφωτιστική η συζήτησή μας, κυρία Παναγιώτου. Σας ευχαριστούμε για μια ακόμη φορά που ήσασταν κοντά μας και μας διαφωτίσατε με την εμπειρία και τις γνώσεις σας. Όλα αυτά βοηθούν και τους γονείς ή τουλάχιστον γίνονται τροφή για σκέψη και για περισσότερο προβληματισμό.
2: Σωστά.
3: Και καλό είναι να τα συζητάμε για να ξέρουν όλοι και οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς ότι δεν είναι μόνοι τους. Υπάρχουν πάρα πολλοί στη θέση τους που θέλουν και να τους βοηθήσουν και να συμπαρασταθούν στο έργο τους. Έτσι οι εκπαιδευτικοί πραγματικά πρέπει να νιώθουν ότι έχουν κοντά τους τουλάχιστον τους γονείς και κάθε ενδιαφερόμενο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχόμαστε καλή συνέχεια.
2: Σας ευχαριστώ. Γεια σας.
1: Ήταν φίλες και φίλοι ακροατές η κυρία Εφροσύνη Παναγιώτου, η οποία είναι εκπαιδευτικός, είναι δασκάλα με ειδίκευση στην ειδική αγωγή και μας μίλησε για τις δεξιότητες των μαθητών του Δημοτικού, πώς να τις καλλιεργούν και να τις αναπτύσσουν ώστε να συνεχίζουν μετά απρόσκοπτα τη σχολική τους διαδικασία. Ευχαριστώ πολύ και εσάς για τη συντροφιά σας. Να ανανεώσουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση για την ερχόμενη εβδομάδα την ίδια ώρα. Η επικοινωνία μαζί μας γίνεται στο 210-41-18-602. Ευχαριστούμε και τον Τάσο Ζιάκα που ρύθμισε τον ήχο μας και τη Φίβη Κωνσταντέλου που παραμένει στο τηλεφωνικό κέντρο για να δέχετε τα τηλεφωνήματα και τα μηνύματά σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε πάντα καλά.
0: Εντεύξεις. Επιμέλεια παραγωγή Κωνσταντίνα Τζίλιου.
4: Με 9 Οκτωβρίου με την Πειραϊκή Εκκλησία στο Ιερό Νησί της Πάτμου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού και σε άλλα προσκυνήματα του νησιού. Θα επισκεφθούν επίσης τους Λειψούς και θα προσκυνήσουν την Παναγιά του Χάρου. Η Πειραϊκή Εκκλησία στο Νησί της Αποκαλύψεως 5 με 9 Οκτωβρίου. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
5: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
6: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
5: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
7: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-41-22-625 και στο 210-41-18-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
8: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα του Τιμίου Σταυρού. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Νέου Φαλήρου, Περικλής Ασημακόπουλος.

Αμήν. Κύριε, εισάγουσον τις προσευχής μου ενώτησε την δέησίν μου εν τη αληθεία σου, εισάγουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ού δικαιώθησε τεν οποιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίω εξον εχθρός την ψυχήν μου, μεταπείνωσε εν σκήν τη ζωή μου, εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνέπε με το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνήστη ημέρων αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς τα σχήρα μου ψυχή μου ως γιάνιδρος εσύ. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουν συνεισλάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεος ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν υπορεύσομαι ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει στους εχθρούς μου και απολυσπάντας τους λίγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το άνομιμά μου. Επιπλήον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα όπως αν δικαιώθησεν εις λόγη σου και νικείς ενδοκρινεσθέσαι. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσω εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλίαση της σωτηρίου σου και πνεύμα τη ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω αν όμως τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι η θέλησα θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός, ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδόμηθη τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου είναι επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίε μεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξασι ο Θεός η ελπίση μόν, Κύριε δόξασι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου και Πανακυράτου, Παναγίας Αυτομητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, χάριτη του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θεών Αήλων Δυνάμεων και Νεωερών Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφημών Αποστόλων και Εισαποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων, Μητέρων και Δικαίων ημών, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών, Ιαματικών, Ιατρών, Αναργύρων, του Εν Αγίης Πατρός ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, του και Προστάτου της Πόλεως ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα του Τιμίου Σταυρού. Έψαλε ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Νέου Φαλήρου, Περικλής Ασημακόπουλος.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Σταχνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.
1: Λόγοι του Οσίου για τον πνευματικό αγώνα. Από το 1933 που ήρθα για καλόγερος, μόνο 3 χρόνια είδα ευτυχία στον εαυτό μου. Και τόση ευτυχία που είπα ότι άλλος άνθρωπος σαν και μένα ευτυχής σε αυτή τη ζωή δεν υπάρχει. Ο ευτυχέστερος άνθρωπος του κόσμου είμαι εγώ, έλεγα. Τα 2 υπόλοιπα χρόνια είμαι πνιγμένος στις θλίψεις. Έφτασα στο σημείο να πω ότι ο δυστυχέστερος άνθρωπος του κόσμου είμαι εγώ. Πολλές φορές είπα ότι ο Θεός με εγκατέλειψε. Η δε πείρα, η φαρμακερή πείρα, με έμαθε ούτε στο ένα να χαίρομαι υπερβολικά και να το ρίχνω έξω, ούτε πάλι στο άλλο να απελπίζομαι και να απογοητεύομαι. Γνωρίζει ο Θεός τι κάνει. Θέλει να με σώσει. Και από τον παράδεισο έχω φάει με το μέλι και από την κόλαση έχω πιει. Ούτε στο ένα απελπίζομαι, ούτε στο άλλο αμεριμνώ ότι θα σωθώ. Τι λέω? Το έλεος του Θεού. Το έλεος του Θεού. Ήρθε ο πατήρ Ηλίας Μαστρογιαννόπουλος. Με ρώτησε για τη ζωή εδώ στην έρημο και του είπα: «Πάτερ μου, όπου σε καλέσει η χάρις. Η χάρις σε κάλεσε στον κόσμο να κηρύξεις, να διδάξεις, να εξομολογήσεις, να γράψεις. Εμένα με κάλεσε ο Θεός εδώ, με το κομποσκήνι μου». Με ρώτησε: «Ποιο είναι το καλύτερο?» «Πάτερ μου, μεταξύ Μωυσέως και προφήτου Ηλιού δεν υπάρχει διαφορά. Αμφότεροι ευαρέστησαν το Θεό, όπου σε καλέσει ο Θεός». Ένα είναι το δικό μας. Να βιάζουμε τον εαυτό μας και όπως θέλει ο Θεός ας μας ευλογήσει. Αυτό είναι. Ό,τι μας δώσει ο Θεός. Σου δώσε λίγο. Φάε το λίγο και δοξολόγησε. Ευχαρίστησε το Θεό. Σου δώσε πολύ. Να είναι ευλογημένο. Σου δώσε καθόλου, να είναι ευλογημένο. Ας αφήσουμε τον Θεό να μας κυβερνήσει όπως θέλει Αυτός. Αλλά το δικό μας να μην το αφήσουμε αμέτωχο. Πολύ ισχύει η δέησης δικαίου ενεργουμένη. Αυτό το ενεργουμένη είναι σε μας. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να ευχαριστήσουμε τον Θεό. Τώρα πότε ο Θεός θα μας επισκεφθεί, πώς και πότε και πόσο, είναι του Θεού ημέρημνα. Αλλά όταν μας δει να αγωνιζόμεθα, πολύ χαίρεται. Δηλαδή ενθουσιάζεται και ο Θεός, σαν να λέμε ότι τον ρίχνουμε και στο φιλότιμο τον Χριστό να έρθει να μας επισκεφθεί, να πούμε και έρχεται και εκείνος. Όταν μπήκα στο σπήλαιο της Βηθλεέμ, έλειωσα όταν είδα πού γεννήθηκε ο Χριστός, πού γεννήθηκε ο Θεός, όλα μέσα μου διαλύθηκαν. Από τότε δεν μπορώ να έχω καμία απέτηση για τίποτα, να πω «μα κρυώνω στο κελί μου, μα είναι μικρό, δεν έχει ανέσεις, μα είναι φτωχικό». Μια φορά τρώγαμε με το γέροντα και μου λέει «ξέρεις ποιο είναι το καλύτερο φαγητό?» «Γέροντα, είναι υποκειμενικό. Εμένα μ' αρέσει αυτό και λοιπά». «Άστα», μου λέει, «το καλύτερο φαγητό είναι η πείνα. Άμα πεινάς, θα φας και τις πέτρες». Αν είσαι μικρά ευχαριστούμε τον Θεό, θα μας δώσει μεγαλύτερα. Αν εις τα μικρά είμαστε τρόπον τεινά αχάριστοι, ουχή οι 10 εκαθαρίστησαν, οι δε 9 πού? Για την αυτοκριτική και τον έλεγχο της συνειδήσεως. Όσιος Εφραίμ ήταν εργάτης της υπακοής και πρόσεχε πάρα πολύ τη συνείδησή του και τον εαυτό του. Αν τύχαινε να έχει μια δυσκολία ή στεναχώρια με οποιονδήποτε, πήγαινε αμέσως να του ζητήσει συγγνώμη, γιατί ήθελε να έχει τη συνείδησή του ήσυχη και ειρηνική. Εκείνο που τον ενδιέφερε, ο πόθος και η αγάπη του, ήταν να είναι σε συνεχή κοινωνία με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αυτό το πράγμα τον έκανε να είναι πολύ ακριβής. Δεν έκανε συμβιβασμούς. Δεν συμβιβαζόταν με τη συνείδησή του. Μια φορά ο γεροντάς μας Ιωσήφ έφευγε από την καλύβη του παπά Εφραίμ και τον χαιρετούσε. Ο γέροντας Εφραίμ του έδωσε ένα γράμμα και του ζήτησε να το ταχυδρομήσει. Στο φάκελο έγραφε εκείνη τη στιγμή τη διεύθυνση. Ενώ όμως έγραφε, τέλειωσε το στυλό του και ο γέροντάς μας του πρόσφερε το δικό του για να ολοκληρώσει. Όταν τελείωσε, καμάρωσε το στυλό επειδή έγραφε πολύ καλά. «Πάρ το, αδελφέ μου», του λέει ο γέροντάς μας. «Εγώ θα βγω έξω και θα πάρω άλλο. Εσύ δεν θα βγεις, πάρ το». Αυτός δεν δέχθηκε, αλλά του είπε να το αγοράσει ένα παρόμοιο. Χαιρετήθηκαν και ο γέροντας Ιωσήφ έφυγε για τη Νέα Σκήτη όπου έμενε. Το βράδυ κατά τα μεσάνυχτα χτύπησε η πόρτα της καλύβας μας. Ανοίγει ο γέροντας, ο παπά Εφραίμ στην πόρτα. «Τι είναι, τι συμβαίνει?» «Ιωσήφ, σε παρακαλώ, μη μου παραγγείλεις το στυλό που είπαμε, γιατί δεν πήρα ευλογία από το γέροντά μου να το πάρω. Δεν μπορώ να λειτουργήσω, έχασα την προσευχή μου, δεν μπορώ να προσευχηθώ», του είπε και έφυγε αμέσως. Βάδισε 2,5 με 3 ώρες να έρθει και άλλες τόσες για να επιστρέψει στο καλύβι του μόνο για αυτό το λόγο και μάλιστα τα μεσάνυχτα. Μια άλλη φορά ο παπά Εφραίμ πήγε στο Μουράγιο, στον Αρσανά των Καρουλίων, στον καραβοκύρι που έκανε τη γραμμή Αγία Άννα, Δάφνη, Κατουνάκια, για να του δώσει ένα γράμμα και να το παραδώσει στα Κατουνάκια. Μπήκε μέσα στο καράβι, έδωσε το γράμμα, ο καπετάνιος δεν τον είδε το γέροντα που πήγε και ξεκόλλησε το καράβι από τον Αρσανά να φύγει. Του λέει ο γέροντας: «Ευλογημένε, θα κατέβω, στάσου λίγο να κατέβω». Έβαλε ο καπετάνιος τις φωνές στο γέροντα. Με δυσκολία ξαναπήρε το καράβι. Κατέβηκε ο παπά Εφραίμ, πάει στην καλύβα του πάνω να προσευχηθεί, αδύνατον. Δεν μπορούσε να προσευχηθεί γιατί στεναχώρησε τον καραβοκύρη, τον σκανδάλισε με το να μην του πει «Περίμενε να δώσω το γράμμα και να βγω έξω. Θέμα ενός λεπτού».

0: Έφυγε από τα Κατουνάκια, πήγε στην Αγία Άννα. Όλη νύχτα κατέβηκε και ανέβηκε όλη εκείνη την ανηφόρα για να πάει να βρει τον καραβοκύρη που κοιμόταν μέσα στη βάρκα και να του βάλει μετάνοια και να του ζητήσει συγγνώμη, να του πει «Συγγνώμη που σε στεναχώρησα σήμερα» και μετά να πάει πίσω, έτσι ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει. Τόση ακρίβεια είχε. Ο γέροντας πρόσεχε πάρα πολύ τα μικρά πράγματα. Η απροσεξία στα μικρά θα φέρει σιγά σιγά την πτώση στα μεγάλα. «Ο τα μικρά περιφρονών, κατά μικρόν πεσίτε», λένε οι πατέρες. Γι' αυτό και ο γέροντάς μας χαρακτήριζε τον παπά Εφραίμο ως άνθρωπο που είχε μεγάλη ακρίβεια στη συνείδησή του. Όταν η συνείδησή του του έλεγε κάτι, δεν τον παρέβαινε. Ήταν πολύ ακριβή στη συνείδησή του, μέχρι καμιά φορά μπορεί να πει κανείς σε βαθμό ανθρώπινης ιδιοτροπίας. Το παραμικρό πράγμα το πρόσεχε. Πήγε μια φορά ένας μοναχός από μια γειτονική μονή να τον καλέσει στην πανήγυρη και ήμουν και εγώ εκεί. Του λέει «Γέροντα, θα έρθεις στην πανήγυρη?» Ο γέροντας έμεινε ένα-δυο λεπτά σιωπηλός, όπως ήταν συνήθως. Στη συνέχεια τον κοίταξε αυστηρά και του είπε «Όχι, δεν θα έρθω». «Μα γέροντα, κάθε χρόνο έρχεσαι», του είπε απορριμμένος εκείνος. «Πήγαινε», του λέει. «Φύγε, σκέψου γιατί δεν θα έρθω και έλα να μου πεις». Έφυγε εκείνος ο καημένος. «Γιατί, γέροντα, δεν θα πάμε στην πανήγυρη?» τον ρωτά ο παπά Ιωσήφ, ο υποτακτικός του. «Καλά, έτσι με καλούν εμένα. Γέροντα, θα έρθει στην πανήγυρη?» «Γιατί δεν μου είπε γέροντα, με έστειλε ο γέροντάς μου να σε παρακαλέσω να έρθει στην πανήγυρη?» «Αυτή είναι η τάξη, αυτό είναι το καλογερικό. Αυτός με καλεί στην πανήγυρη, τι είναι αυτός? Εντάξει, φίλος μας, γειτονάς μας, γνωστός μας, παιδί δικό μας. Αλλά δεν είναι έτσι που προσκαλούν στην πανήγυρη του κελιού του άλλου?» Ο καημένος ο πατήρ, από τα πολλά χρόνια που ήταν εκεί, το είπε με απλότητα. Ασφαλώς και ο γέροντάς του τον έστειλε, αλλά ο παπά Εφραίμ ήταν άνθρωπος πολύ προσεκτικός. Μια άλλη φορά είμαστε σε ένα μοναστήρι και είχε έναν μοναχό που ήταν κυπουρός, ήταν και Κύπριος, πολύ καλός κυπουρός, που έβγαζε πάρα πολλά κυπευτικά. Ήταν παρόν ο γέροντας Εφραίμ ο Κατουνακιώτης. Και μέχρι να έρθει το καραβάκι να πάμε στη Σκήτη, έλεγαν για τους κήπους που έχουν πολλά κυπουρικά. Λέει ο πατήρ: «Γέροντα, όποτε θέλεις, στείλε μου μήνυμα να σου στείλω ό,τι θέλεις». Και μας λέει μετά ο γέροντας: «Δεν θα του στείλω ποτέ μήνυμα αυτού να μου στείλει τίποτα». Έτσι έπρεπε να πει. Δεν έπρεπε να πει ότι έχω ευλογία από το γέροντα ή ο γέροντάς μου είπε πες του γέροντα να του στείλουμε ό,τι θέλει. Αυτά τα απλά πράγματα, τα μικρά, τον ενοχλούσαν. Τον πείραζαν. Αυτό που με συγκινούσε πάντοτε ήταν η αρχοντιά του. Θυμάμαι που όταν έπαιρναν 40 λίτρουγα, επειδή αυτός είχε τη συνήθεια να κάνει ένα 40 λίτρουγο μετά το άλλο και μετά το άλλο, είχε μαζέψει σε πορτάκι 40 λίτρουγα για 2 χρόνια. Έβαζε το φάκελο με τα ονόματα και τα χρήματα και έπαιρνε τα χρήματα αφού τελείωνε το 40 λίτρουγο. Και ενώ είχε ανάγκη, τα χρήματα δεν τα άγγιζε. «Δεν τα δούλεψα, δεν μπορώ να τα πάρω», έλεγε. Επίσης, ήθελαν τότε να αγοράσουν σωλήνες για να φέρουν το νερό από ψηλά. Εκεί στη Θήβα υπήρχε μια εταιρεία του Πετσετάκη. Ένα πνευματικό του παιδί, ο Θοδωρής, που τον αγαπούσε πολύ, πήγε και κανόνισε να κάνουν έκπτωση κλπ. Λέει ο διευθυντής: «Πέστε στο γέροντα να μας στείλει ένα γράμμα να του κάνουμε ακόμη μεγαλύτερη έκπτωση». Όταν το ανέφεραν στο γέροντα, αυτός είπε: «Όχι, τι λες παιδί μου, να ζημιώσω εγώ την εταιρεία. Όλα θα τα πληρώσω». Και δεν δέχτηκε έκπτωση, είχε τέτοια αρχοντιά. Μην αφήνεις τον εαυτό σου ανεπίσκοπο κάθε ώρα. Κάθε ώρα να εποπτεύεις, να εξετάζεις, να ελέγχεις τον εαυτό σου. Είσαι εντάξει αυτή την ώρα? Να μην λείπει ο αυτοέλεγχος, η αυτοκριτική από τον καθένα μας. Οι πατέρες μας παρέδωσαν ότι κάθε βράδυ μετά τον εσπερινό θα πάμε για ξεκούραση. Αν είσαι φρόνιμος, θα κάνεις έλεγχο στον εαυτό σου. Πώς πέρασα σήμερα? Μήπως αργολόγησα? Μήπως έκανα παρακοή και προτίμησα το θέλημά μου? Μήπως την ώρα της ακολουθίας μετεωριζόμουν και νίσταζα? Κάνοντας αυτό τον έλεγχο, την επόμενη μέρα θα είσαι προσεκτικότερος, γνωρίζοντας ότι και για έναν αργό λόγο θα μας ζητηθεί απολογία. Κάθε βράδυ να κάνω ανασκόπηση πώς πέρασα την ημέρα μου. Να κάνω λεπτομερή έλεγχο, γιατί ο διάβολος που λέγεται Μυρμυγκολέον, τα μικρά σφάλματα τα κάνει μεγάλα και τα μεγάλα μικρά και ασήμαντα, για να μην τα πω στο γέροντα. Γι' αυτό και τα πλέον γελία να μην τα κρύβω από το γέροντα, να μην βρίσκει έδαφος ο διάβολος να χτίζει επάνω μου. Από τώρα που είναι αρχή, εξαρτάται όλη η μελλοντική πορεία σου. Αν βάλεις καλά θεμέλια, και η κατοπινή πορεία σου θα είναι καλή. Αν όμως αρχίσεις με ραθυμία, αν δεν βιάσεις τον εαυτό σου, αλλά αρχίσεις να δέχεσαι τα πιο μικρά που σπέρνει ο διάβολος, αυτά σιγά σιγά θα γίνουν μεγάλα. Και ύστερα από 10-20 χρόνια αντί προκοπής, θα πέσει το οικοδόμημα. Γιατί δεν θα έχει στερεά βάση. Προσέχετε την κρυψίνεια. Μην κρύβετε κάτι από το γέροντα, γιατί αυτό και μόνο μπορεί να δώσει αφορμή στο διάβολο να προκαλέσει πειρασμό με άγνωστη την έκβαση. Ένα πράγμα. Άμα σε κεντάει η συνείδησή σου, πήγαινε και βάλε μετάνοια. Αδελφέ μου, ευλόγησον, σε παρακαλώ να με συγχωρέσεις έσφαλα. Αυτό διορθώνει το λάθος σου. Μην παραβλέπεις τη συνείδησή σου. Άνθρωποι είμεθα. Ένας τον άλλον φταίει. Ή δεν σου είπε ένα λόγο, είτε δεν έκανες εκείνο το οποίο είπε. Οπότε κατόπιν η συνείδηση έρχεται ελέγχουσα. Μην την παραβλέψεις. Πήγαινε ταπεινό σου και πες το ευλόγησον εις τον αδελφό ή στον γέροντα. Στη διδαχή του Χριστού η δικαιολογία δεν υπάρχει γραμμένη. Στην επί του όρους ομιλία υπάρχει δικαιολογία? Όχι. Αν σε αγκαρεύει ένας μίλιον εν, πήγαινε εσύ δύο. Αν σου ζητάνε το ράσο, δώσ' του και το ζωστικό. Τότε μόνο θα βρεις ειρήνη. Αν κάνεις τα αντίθετα, ειρήνη δεν θα βρεις. Αυτό θέλει ο Θεός. Καθαρότητα συνειδήσεως, καθαρότητα στόματος. Όχι άλλο στόμα, άλλο η καρδιά. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι περίοδος πνευματικής ενδοσκόπησης. Τόνιζε με έμφαση ο γέροντας τη λέξη αυτή. Να μπεις μέσα στον εαυτό σου, να κοιτάξεις, να δεις τι συμβαίνει μέσα σου, που είναι η αδυναμία σου και που είναι τα πάθη σου.
1: Στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.
2: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: 5 με 9 Οκτωβρίου με την Πειραϊκή Εκκλησία στο Ιερό Νησί της Πάτμου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού και σε άλλα προσκυνήματα του νησιού. Θα επισκεφθούν επίσης τους λειψούς και θα προσκυνήσουν την Παναγιά του Χάρου. Η Πειραϊκή Εκκλησία στο Νησί της Αποκαλύψεως, 5 με 9 Οκτωβρίου. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
4: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
5: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
6: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
7: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
3: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
8: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
9: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
7: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
3: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
10: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
11: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
12: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
11: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
10: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
9: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
11: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
13: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
14: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ευλογημένος τόπος. Με τον Παναγιώτη Βλάχο.

Φίλες και φίλοι της Πειραϊκής Εκκλησίας, χαίρετε. Σε ένα από τα πιο ιστορικά νησιά της πατρίδας μας θα ταξιδέψουμε σήμερα, τις ηρωικές Σπέτσες. Οι Σπέτσες αποτελούν το νοτιότερο από τα νησιά του Αργοσαρονικού και φτάνει κανείς είτε μέσω θαλάσσης από το λιμάνι του Πειραιά μετά από περίπου 4 ώρες, είτε δια ξηράς και θαλάσσης φτάνοντας στο λιμανάκι της Κώστα στο Πορτοχέλι, το οποίο απέχει 180 χιλιόμετρα από την Αθήνα, και από εκεί με κάποιο από τα καραβάκια σε ελάχιστο χρόνο μπορεί να βρεθεί στο λιμάνι των Σπετσών. Στο νησί κατοικούν σήμερα περί τις 4.000 κάτοικοι. Ιστορικά οι Σπέτσες οφείλουν το σημερινό τους όνομα στους Ενετούς, αφού το ονόμασαν Ιζόλα di Spezia, που σημαίνει νησί των αρωμάτων, λόγω των πολλών λουλουδιών που υπήρχαν. Στην αρχαιότητα ονομαζόταν Πιτιόνισος και Πιτιούσα. Στην εποχή της Φραγκοκρατίας οι Σπέτσες περιήλθαν στους Ενετούς, την περίοδο 1220-1460, και από αυτούς μετά στους Τούρκους. Τον 17ο αιώνα ο πληθυσμός της ήταν κυρίως Αρβανίτες χριστιανοί, που είχαν εγκατασταθεί από τον 15ο αιώνα, που αυξήθηκε στη συνέχεια με απίκους από τις ακτές της Λακωνίας και της Τσακωνίας, τη Ρώ στο Λεωνίδιο της Αργολίδος και την Ερμιονίδα, ενώ ακολούθησαν νεότερες επικίσεις τον 18ο αιώνα. Ο αρχικός μεσαιωνικός οικισμός ήταν βορειοδυτικά της σημερινής πόλης, σημερινή θέση Καστέλη, όπου υπήρχε ακρόπολη επιλόφου. Οι κάτοικοι των Σπετσών έλαβαν μέρος στο Ρωσοτουρκικό πόλεμο του 1770 και υπέστησαν μεγάλη καταστροφή από τους Τούρκους. Μετά όμως 5 έτη, το 1775, αμνηστεύθηκαν από τους Τούρκους. Τότε οι κάτοικοι κατέβηκαν στην παραλία και έκτισαν τη σημερινή πόλη. Τη φιλοπατρία τους όμως οι Σπετσιώτες την έδειξαν και το 1790, όταν έσπευσαν να βοηθήσουν τον Λάμπρο Κατσόνη, όμως για την πράξη τους αυτή υπέστησαν πάλι νέα καταστροφή από τους Τούρκους. Την περίοδο 1821-1832 οι Σπέτσες έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην Ελληνική Επανάσταση. Οι Σπετσιώτες πρώτοι ύψωσαν τη σημαία της Επανάστασης την Κυριακή των Βαΐων, τον Απρίλιο του 1821, με μεγάλη τελετή και κανονιοβολισμούς. Ο Σπετσιώτικος στόλος, αποτελούμενος από εμπορικά πλοία Σπετσιωτών, πήρε μέρος σε μεγάλο αριθμό ναυμαχιών, όπως της Αρμάτας, καθώς και σε αποκλεισμούς οχυρών, συγκεκριμένα του Ναυπλίου και της Μονεμβασιάς. Την περίοδο αυτή κάνουν την εμφάνισή τους ηρωικά ονόματα, όπως η Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα, ο Ανδρέας Μιαούλης, ο Χατζηγιάννης Μέξης και ο Κοσμάς Μπαρμπάτσης. Το 1822 ο τουρκικός στόλος κατευθύνεται προς τον Αργολικό κόλπο με τελικό προορισμό το Ναύπλιο, σε μια ίστατη προσπάθεια ανεφοδιασμού του οχυρού. Στις 8 Σεπτεμβρίου ο στόλος εμφανίζεται ανατολικά των Σπετσών, μεταξύ Σπετσοπούλας και Τρικερίου, και ο τρινήσιος στόλος των Σπετσών, της Σίδρας και των Ψαρών, υπό τον άβαρχο Ανδρέα Μιαούλη, κινείται προς αντιμετώπιση των Τούρκων. Σύμφωνα με τον ιστορικό Χατζιανάργυρο, στην ναυμαχία που ακολούθησε μεταξύ των δύο στόλων πήραν μέρος 140 και πλέον πλοία. Σε αυτήν την κρίσιμη στιγμή εμφανίζεται ο Σπετσιώτης πυρπολιτής Κοσμάς Μπαρμπάτσης, ο οποίος καταφέρνει να εισέλθει στο κέντρο του τουρκικού σχηματισμού. Η ηρωική αυτή πράξη του Σπετσιώτη ναυτικού είχε ως αποτέλεσμα την υποχώρηση του τουρκικού στόλου από τον Αργολικό κόλπο. Σε ανάμνηση αυτού του ιστορικού γεγονότος, οι Σπετσιώτες έκτισαν την εκκλησία της Παναγίας της Αρμάτας στην περιοχή του Φάρου των Σπετσών. Στις μέρες μας το νησί των Σπετσών γιορτάζει το ιστορικό αυτό γεγονός, που έχει καταγραφεί ως ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της Επανάστασης του 1821 με το Φεστιβάλ της Αρμάτας, το οποίο λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο τη δεύτερη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου. Το μεγάλο αυτό φεστιβάλ συμπεριλαμβάνει θεατρικές παραστάσεις, πολιτιστικές εκθέσεις καθώς και μουσικές παραστάσεις, και κλιμακώνεται με την αναπαράσταση της ναυμαχίας των Σπετσών μπροστά στο νέο λιμάνι του νησιού.
Οι Σπετσιώτες αφιέρωσαν τη νίκη τους στην Παναγία, κτίζοντας την εκκλησία Παναγία Αρμάτα, επειδή σύμφωνα με την παράδοση βοήθησε τους Έλληνες να κατατροπώσουν τον τουρκικό στόλο. Πλήθος επισκεπτών, Ελλήνων και ξένων, έρχεται στις Πέτσες κάθε Σεπτέμβριο για να παρευρεθεί στις λαμπρές εορταστικές εκδηλώσεις της Αρμάτας που διαρκούν μία εβδομάδα και διοργανώνονται σε ανάμνηση της ναυμαχίας των Σπετσών. Το δεύτερο Σάββατο του Σεπτεμβρίου γίνεται η αναπαράσταση της ιστορικής ναυμαχίας με την πυρπόληση ομοιώματος της τουρκικής ναυαρχίδας, με την ταυτόχρονη εξιστόρηση των ιστορικών γεγονότων και ολοκληρώνεται μέσα σε μία πανδεσία πυροτεχνημάτων και βεγγαλικών.

Μετά το τέλος της Επανάστασης και τη δημιουργία του ελληνικού κράτους, οι Σπέτσες επισκιάζονται από την οικονομική ανάπτυξη των Αθηνών. Αρχίζουν να παρακμάζουν ως εμπορικό και ναυτιλιακό κέντρο και παράλληλα μειώνεται ο πληθυσμός τους. Για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα, στις αρχές του 20ου αιώνα αρχίζει ο εξυγχρονισμός του νησιού και η αναβάθμισή του σε θέρετρο της αφρόκρεμας της αθηναϊκής κοινωνίας, κυρίως με πρωτοβουλία του εθνικού ευεργέτη Σωτήριου Αναργύρου, γόνου πλούσιας σπετσιώτικης οικογένειας εφοπλιστών. Αυτός είχε μεταναστεύσει παλιότερα σε μικρή ηλικία το 1868 στην Αμερική λόγω οικονομικής δυσχέρειας, αλλά το 1899 επιστρέφει πλέον ως ισχυρός μεγαλέμπορος καπνού και αρχίζει το έργο της αναβάθμισης και εξυγχρονισμού του αγαπημένου του νησιού. Εκτός άλλων, πευκοφυτεύει το μεγαλύτερο μέρος του νησιού που μέχρι τότε δεν είχε σημαντική βλάστηση. Χτίζει το πρώτο υδραγωγείο του νησιού και το διάσημο ξενοδοχείο Ποσειδόνιο που εγκαινιάζεται το 1914 και είχε ως πρότυπα πολυτελή ξενοδοχεία της Γαλλίας. Το 1927 γίνεται η έναρξη της λειτουργίας της Αναργυρίου και Κοριαλενίου Σχολής Πετσών, η οποία ανέβασε αρκετά το πολιτιστικό επίπεδο του νησιού. Οι προσπάθειες αυτές της αναβάθμισης των Σπετσών από το Σωτήριο Ανάργυρο απέδωσαν, αλλά οι καρποί των έργων του αρχίζουν πραγματικά να φαίνονται από τη δεκαετία του 60 και του 70, όταν Έλληνες και ξένοι, αναγνωρίζοντας τις Σπέτσες ως ιδανικό παραθεριστικό προορισμό, σειραίουν στο νησί, αυξάνοντας έτσι με την πάροδο του χρόνου την κίνηση και την τουριστική αξία του. Παράλληλα, εύποροι αγοράζουν και ανακαινίζουν πολλά από τα εγκατελειμμένα αρχοντικά του νησιού. Τα έσοδα από τον τουρισμό σταδιακά μεταμορφώνουν τις Σπέτσες από ένα ήσυχο νησί σε έναν από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, όπου καλοδιατηρημένα αρχοντικά και παραδοσιακή αρχιτεκτονική συνυπάρχουν με την ζωντάνια των τουριστών.

Πριν περάσουμε στη βόλτα μας στο νησί, πάμε τώρα να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και να ακούσουμε έναν καλαφάτικο σκοπό. Χορός ιδιαίτερα διαδεδομένο στα νησιά του Αργοσαρονικού. Τον ακούμε με το βιολί του Αλέκου Κοντζιά.

Ας κάνουμε λοιπόν και εμείς τη βόλτα μας σε αυτό το ενδιαφέρον νησί. Το καραβάκι μας αποβιβάζει στη γνωστή και πολύ γραφική Ντάπια, που αποτελεί το λιμάνι και το κέντρο του νησιού. Ιστορικά αποτελούσε το παλιό πυροβολείο του νησιού με τα πολλά κανόνια τριγύρω να το μαρτυρούν. Εδώ, μάλιστα, ήταν ο τόπος συγκέντρωσης των καπεταναίων και των αρχοντάδων την περίοδο της Επανάστασης του 21. Γύρω από εδώ, στα στενάκια που το περικλείουν, απλώνεται όλη η αγορά των σπετσών με τα διάφορα μαγαζιά. Η βόλτα μας θα ξεκινήσει προς το παλαιό λιμάνι που βρίσκεται στη βόρεια πλευρά της Ντάπιας. Είτε επιλέξουμε τα εσωτερικά δρομάκια, είτε το παραθαλάσσιο κεντρικό, η διαδρομή θα μας ανταμείψει. Δεκάδες πανέμορφα αρχοντικά των σπετσών βρίσκονται τόσο κατά μήκος του παραλιακού δρόμου, όσο και κρυμμένα καλά στο εσωτερικό του οικισμού, στολισμένα από όμορφες ανθισμένες αυλές. Στην παραλία είναι πολύ πιθανό να μας προσπεράσουν άμαξες που μαζί με μηχανάκια και ποδήλατα είναι τα μόνα που κυκλοφορούν στο νησί, αφού τα αυτοκίνητα πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, κρατικών οχημάτων κυρίως, που έχουν ειδική άδεια, απαγορεύονται. Δύο χαρακτηριστικά αρχοντικά των σπετσών βλέπουμε στα δεξιά μας. Το ένα είναι το αρχοντικό του Ιωάννη Κούτσι, ο οποίος έζησε την περίοδο του 1860 με 1953 και ήταν εφοπλιστής και θαλασσογράφος. Ο πιο γνωστός του και μεγαλύτερος πίνακας είναι η Ναυμαχία των Σπετσών, που βρίσκεται στην Εκκλησία της Αρμάτας στο παλιό λιμάνι. Ενώ το επόμενο αρχοντικό είναι το αρχοντικό Ζώτου, πρώην Γκίνη. Αυτό κτίστηκε πριν το 1800, με πολύ όμορφη θέα προς το παλιό λιμάνι και την Ντάπια. Εσωτερικά είναι σε ρυθμό βενετσιάνικο του 18ου αιώνα. Τα παράθυρα του ισογείου κάποτε ήταν ζωγραφιστά, αλλά με τον καιρό ξεθόριασαν. Η άφηξή μας πεζεί στο παλαιό γραφικό λιμάνι δεν αργεί. Άλλωστε όλες οι διαδρομές καλύπτονται με τα πόδια εδώ πολύ ευχάριστα και σύντομα. Ένας γραφικός όρμος, ο οποίος στο πέρασμά του καταλήγει στα καρνάγια του λιμανιού, τα οποία κατασκεύασαν 643 πλοία μεταξύ 1843 και 1858. Σήμερα εδώ υπάρχουν πολλά καφέ και εστιατόρια. Από εδώ και πέρα και μέχρι το φάρο συναντάμε ένα μικρό δάσος μέσα στο οποίο βρίσκεται η εκκλησία της Παναγίας της Αρμάτας. Ο Ιωάννης Κούτσης, ο διακεκριμένος ζωγράφος που προαναφέραμε, έκτισε αυτή την εκκλησία. Η Παναγία της Αρμάτας γιορτάζει κάθε χρόνο στις 8 Σεπτεμβρίου, ημέρα του γενεσίου της Θεοτόκου, η οποία συνέπεσε με την επέτειο της ναυμαχίας των Σπετσών, όταν τα σπετσιώτικα πλοία έδιωξαν τον τουρκικό στόλο, βοηθώντας στην άλωση του ναυπλίου. Προχωρώντας ευθεία και δεξιά της Αρμάτας, θα βρούμε τον όμορφο φάρο των Σπετσών, ο οποίος πρωτοκτίστηκε το 1831 με έξοδα της οικογένειας Γουδί. Η θέα από εδώ είναι εξαιρετική. Στο γυρισμό τώρα κάνουμε στάσεις σε τρεις σημαντικές εκκλησίες. Η πρώτη είναι στο ναό των τριών Σπετσιωτών Νεομαρτύρων. Πρόκειται για τους τρεις Αγίους Νικόλαο, Ιωάννη και Σταμάτιο που μαρτύρησαν στη Χίο. Το μαρτύριό τους για την πίστη και την αγάπη του Χριστού ξεκινά από τις Πέτσες και φτάνει μέχρι τη Χίο, όπου οι τρεις Άγιοι Νεομάρτυρες υπέμειναν το μαρτυρικό θάνατο για να μην αρνηθούν την πίστη τους στο Χριστό. Ο συγκεκριμένος ναός όμως έχει και μία ιδιαιτερότητα. Το μεγαλύτερο μέρος που έχει αγιογραφηθεί φέρει παραστάσεις μαρτύρων και ιδιαιτέρως νεομαρτύρων της Εκκλησίας. Αφήνουμε αυτό το ναό και περνάμε δίπλα σχεδόν όπου βρίσκεται η μονή του Αγίου Νικολάου. Μια μεγαλόπρεπη εκκλησία μας υποδέχεται με το εντυπωσιακό τεράστιο βοτσαλωτό προάβλιο. Ξεκίνησε ως μοναστήρι το 1700 και από το 1800 λειτουργήσε ως μητροπολιτικός ναός. Περνάμε στο εσωτερικό και σε αυτόν τον ευρύχωρο ναό προσκυνούμε τον προστάτη όλου του νησιού, Άγιο Νικόλαο. Εδώ, στην αυλή της μονής, συγκεντρώθηκαν το βράδυ της Δευτέρας Απριλίου 1821 όλοι οι πρόκριτοι των Σπετσών μαζί με τους ιερείς του νησιού και μεγάλο μέρος του πληθυσμού και ξεκίνησε η εξέγερση των Σπετσιωτών κατά των Τούρκων. Λίγες ημέρες νωρίτερα, σε πόλεις της Πελοποννήσου, είχε κηρυχτεί η Επανάσταση και οι Σπέτσες καλούνται να λάβουν και αυτές μέρος, όπως είχαν κάνει σε κάθε ξεσηκωμό εναντίον των Τούρκων στο παρελθόν. Τα ξημερώματα της Κυριακής των Βαΐων, 3ης Απριλίου 1821, κήρυξαν πρώτη απ' όλα τα νησιά την Επανάσταση στις Πέτσες και στον Άγιο Νικόλαο, εδώ
υψώθηκε η επαναστατική σημαία του νησιού. Βγαίνουμε από το ναό και θαυμάζουμε τώρα το περίτεχνο καμπαναριό του Αγίου Νικολάου που έχει χαρακτηριστεί ως αριστουργηματικής τέχνης. Κατασκευάστηκε από τινιακό μάρμαρο και τινιακούς τεχνίτες το 1805. Αντίστοιχα καμπαναριά κατασκευάστηκαν την ίδια εποχή στην Ίδρα και την Τίνο. Το καμπαναριό του Αγίου Νικολάου έχει ύψος 10 μέτρα και μαζί με τη βάση του φτάνει τα 16 μέτρα. Ενώ αποχαιρετώντας εμείς τη μονή, το μάτι μας πέφτει για μία ακόμη φορά στο βοτσαλωτό προάβλιο μπροστά στο ναό, όπου υπάρχει και μνημείο πεσόντων, χάλκινο έργο του Γλύπτη Κεσέ, πλαισιωμένο από δύο κανόνια της εποχής της Επαναστάσεως. Η τρίτη μας στάση γίνεται στον Άγιο Μάμα, ένα μικρό εκκλησάκι προς τιμήν του Αγίου Μάμαντα, που έκτισε καπετάνιος, του οποίου το καΐκι που κουβαλούσε μούστο έπεσε σε ξέρα 100 μέτρα έξω από την ακτή την ημέρα που γιόρταζε ο Άγιος. Όταν σώθηκε, έκτισε την εκκλησία προς τιμήν του χρησιμοποιώντας μούστο αντί για νερό. Πολύ όμορφη εικόνα εδώ αποτελεί κατά την τέλεση του Εσπερινού την 1η Σεπτεμβρίου, παραμονή της εορτής του Αγίου, όταν παιδιά όλων των ηλικιών αφήνουν καραβάκια με αναμένα κεράκια προς τιμήν του Αγίου, ενώ οι αμαξάδες του νησιού φέρνουν τα άλογά τους με τα αμαξάκια για να γιαστούν, όπως και όλα τα οικόσιτα ζώα. Είναι προστάτης των οικόσιτων ζώων και κυρίως των μικρών παιδιών. Ανάβουμε και εδώ το κερί μας και επιστρέφουμε σιγά σιγά προς την Τάπια. Μόλις λίγα βήματα από το λιμάνι της Τάπιας βρίσκεται το Μουσείο της Μπουμπουλίνας, το οποίο ιδρύθηκε το 1991 από τον τετρασέγγονό της, Φίλιππο Δεμερτζή Μπούμπουλη, στην προσπάθειά του να διασωθεί το αρχοντικό που κινδύνευε από κατάρρευση. Το κτίριο στο οποίο στεγάζεται το μουσείο κτίστηκε περί τα τέλη του 17ου αιώνα από Μαυριτανό αρχιτέκτονα και υπήρξε το σπίτι όπου έζησε η εθνική ηρωίδα. Το περίγραμμά του, αν το κοιτάξουμε από ψηλά, είναι σχήματος π. Αυτό, για την αρχιτεκτονική των σπετσών εκείνης της εποχής, υποδείκνυε την σποδαιότητα του ιδιοκτήτη με τους προύχοντες να έχουν τέτοιου σχήματος σπίτια. Εσωτερικά υπάρχει ισόγειο και δύο ακόμη όροφοι. Μια εξωτερική πέτρινη σκάλα συνδέει την μπροστινή εσωτερική αυλή με τον πρώτο όροφο όπου στεγάζεται και το μουσείο. Ο επισκεψίμος χώρος στον πρώτο όροφο αποτελείται από τη μεγάλη σάλα, την τραπεζαρία, το δωμάτιο υποδοχής και το δωμάτιο με τζάκι. Στα τέσσερα αυτά εντυπωσιακά δωμάτια βλέπουμε άκρως ενδιαφέροντα αντικείμενα που έχουν διασωθεί, έπιπλα αλλά και στοιχεία που παραπέμπουν σε εκείνη την εποχή. Περνάμε τώρα στη νότια πλευρά των σπετσών, αμέσως μετά την Τάπια, μπροστά από το άγαλμα της Μπουμπουλίνας, στην παραλία, όπου στέκει μεγαλοπρεπέστατο το κλασικό ξενοδοχείο Ποσειδόνιο, το οποίο αποτελεί σημείο αναφοράς του νησιού των Σπετσών εδώ και έναν αιώνα, με την ιδιαίτερη του αρχιτεκτονική, η οποία παραπέμπει στα μεγάλα ξενοδοχεία της Γαλλίας. Ήταν ένα όραμα του Ευεργέτη Ανάργυρου, ο οποίος και συνέβαλε τα

αποτελείται από δύο κτίρια τα οποία διαθέτουν πολυτελή δωμάτια και εντυπωσιακές σουίτες. Η ανέγερσή του έγινε σε σχέδιο του αρχιτέκτονα Ζίζιλα και άρχισε το καλοκαίρι του 1911 και περατώθηκε την άνοιξη του 1914. Προχωρούμε και διασχίζοντας αυτή τη φορά μια πιο ήσυχη πλευρά του νησιού, καταλήγουμε στο σημείο που βρίσκεται η Αναργύριος Κοριαλένιος Σχολή, που ήταν ένα από τα σημαντικότερα σχολεία του 20ου αιώνα στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε από τους εθνικούς ευεργέτες και δωρητές Σωτήριο Ανάργυρο και Μαρίνο Κοριαλένη και εγκαινιάστηκε την 1η Οκτωβρίου 1927 από τον Πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο. Η αναγγελία για την ίδρυση της σχολής είχε γίνει από τον Οκτώβριο του 1918, όταν ο Ανάργυρος εκδήλωσε την επιθυμία του να προσφέρει στο ελληνικό δημόσιο το ποσό του 1 εκατομμυρίου δραχμών. Επιλέχθηκαν οι Σπέτσες ως τόπος εγκατάστασης λόγω καταγωγής του Σωτήριου Ανάργυρου και συγκεκριμένα μια ιδυλιακή τοποθεσία στα περίχωρα της πόλης των Σπετσών μπροστά από την παραλία Λιγονέρη, μέσα σε ένα πλούσιο πευκόνα. Αποτελείται από 5 κτίρια που αποτελούν τις αίθουσες διδασκαλίας, τους κοιτώνες, τα αμφιθέατρα, τη βιβλιοθήκη και άλλα. Διατηρεί σε σημαντικό βαθμό την επίπλωση εκείνης της εποχής, αν και πολλές αίθουσες έχουν εξυγχρονιστεί για τις ανάγκες της εποχής, αφού μετά το οριστικό κλείσιμο της λειτουργίας της το 1983, η σχολή, έχοντας αποτελέσει για μία περίπου δεκαετία τμήμα του ΤΕΙ Πειραιά, σήμερα οργανώνει συνέδρια και εκδηλώσεις.

Η επίσκεψή μας στο όμορφο νησί των Σπετσών θα κλείσει με το προσκύνημά μας σε ένα ύψωμα πάνω από τον οικισμό των Σπετσών, όπου βρίσκεται η γυναικεία μονή των Αγίων Πάντων. Ξεκινώντας από τον Άγιο Ελευθέριο και ανηφορίζοντας σε περίπου 1,5 χιλιόμετρο, φτάνουμε, αφού περάσουμε την δενδροστοιχεία με τα κυπαρίσια, στη Μονή των Αγίων Πάντων. Ιδρύθηκε το 1830 και έκτοτε λειτουργεί αδιάκοπα μέχρι σήμερα. Από το 1803 αναφέρεται η ύπαρξη μικρής εκκλησίας των Αγίων Πάντων στο λόφο πάνω από τον όρμο της Αγίας Μαρίνας. Γύρω από αυτό το εκκλησάκι, η Ιδρέα, στην καταγωγή Σοφρονία, σύζυγος του Σπετσιώτη Πλοιάρχου Γκίνη, ίδρυσε περί το 1830 το γυναικείο μοναστήρι που λειτουργήσε με πρώτη ηγουμένη εκείνη. Το 2001 διαπιστώθηκαν στατικά προβλήματα στον Τρούλο και στα θεμέλια της παλαιάς εκκλησίας, η οποία κατεδαφίστηκε εξ ολοκλήρου και στη θέση της αναγείρεται νέα, μεγαλύτερη των Αγίων Πάντων. Εδώ υπάρχει ένα από τα νεκροταφεία που έχουν θαυτεί ιστορικές προσωπικότητες του νησιού. Και με αυτή την επίσκεψή μας στη Μονή των Αγίων Πάντων ολοκληρώθηκε το ταξίδι μας στο ιστορικό και όμορφο νησί των Σπετσών. Ευλογημένος τόπος λοιπόν για σήμερα ήταν οι Σπέτσες, και εκτός από προσωπικές εικόνες και εμπειρίες, σημαντικά ιστορικά στοιχεία συλλέξαμε από τις ιστοσελίδες exploringgreece.gr, spetses.gr και ax.gr. Στο επόμενο μας ταξίδι, να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: ευλογημένος τόπος. Με τον Παναγιώτη Βλάχο.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-16-076.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub, Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο

0: Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Νίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
3: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
4: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
3: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
4: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
3: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
4: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
5: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
6: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Baretti 210-8069-008 και 694-078-9316.
7: 5 με 9 Οκτωβρίου με την Πειραϊκή Εκκλησία στο Ιερό Νησί της Πάτμου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού και σε άλλα προσκυνήματα του νησιού. Θα επισκεφθούν επίσης τους Λειψούς και θα προσκυνήσουν την Παναγιά του Χάρου. Η Πειραϊκή Εκκλησία στο Νησί της Αποκαλύψεως 5 με 9 Οκτωβρίου. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Ώρα Ελλάδος 4.
8: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή σήμερα 11 Σεπτεμβρίου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά και τα εγγένεια των πλήρως ανακαινισμένων χώρων των εκπαιδευτήριων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, τέλεσε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιώς, κύριος Σεραφείμ, σήμερα το πρωί. Με μια ριζική ανακαίνιση, το σχολείο αλλάζει όψη και υποδέχεται τη νέα σχολική χρονιά ανανεωμένο, σύγχρονο και ακόμη πιο φιλόξενο, δημιουργώντας για τα παιδιά μας ένα περιβάλλον που εμπνέει τη γνώση, τη δημιουργικότητα και την πρόοδο. Το σημαντικό αυτό έργο πραγματοποιήθηκε χάρη στη γενναιόδορη προσφορά του μεγάλου ευεργέτου της Μητροπόλεως και των εκπαιδευτηρίων μας, κυρίου Ευαγγέλου Μαρινάκη. Στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Νεοφαλήρου θα ιουργήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιώς, κύριος Σεραφείμ, την προσεχή Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου το πρωί. Με την ευκαιρία της εορτής της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, πανηγυρίζει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου ο φερόνιμος Ιερός Ναός της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Πειραιώς που βρίσκεται στην Καστέλα. Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Εσπερινός, συγχωροστατούντων του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιώς κ. Σεραφείμ και του Θεοφυλαστάτου Επισκόπου Αχελλού κ. Νύφωνος. Θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας και στις 10 θα αρχίσει τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας. Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου το πρωί θα ψαλεί Όρθρος, θα πραγματοποιηθεί τελετή Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού και θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιώς κ. Σεραφείμ. Στις 6 το απόγευμα θα τελεστούν με Θεόρτος Εσπερινός η παράκληση και χαιρετισμοί του Τιμίου Σταυρού. Στον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιώς, τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ακολουθία των χαιρετισμών του Τιμίου Σταυρού, χωροστατούντος ο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιώς κ. Σεραφείμ. Πανηγυρικά τιμάται η εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιώς με το ακόλουθο πρόγραμμα. Σήμερα Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν Εσπερινός και η τέταρτη στάση της ακολουθίας των χαιρετισμών του Τιμίου Σταυρού. Την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί Θεία Λειτουργία και θα ακολουθήσει Ερτοκλασία με πρωτοβουλία των Συνδέσμων Γυναικών Κρήτης Νήσων και Πελοποννήσων Νήσων Ιωνίου. Στις 5.30 το απόγευμα θα ψαλούν Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και οι χαιρετισμοί του Τιμίου Σταυρού. Τη Δευτέρα το πρωί θα τελεστεί Πανηγυρική Θεία Λειτουργία και στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί ο Εσπερινός. Η τέλεση των Ιερών Παρακλήσεων θα αρχίσει στις 15 Σεπτεμβρίου. Στον Ιερό Ναό Αγίου Νείλου Πειραιώς τιμάται πανηγυρικά η εορτή της Παναγίας Κυκότησας. Σήμερα στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν Μέγας Εσπερινός και στη συνέχεια η παράκληση της Παναγίας Κυκότησας. Αύριο Σάββατο το πρωί θα τελεστεί Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν το απόδειπνο, η τρίτη και τέταρτη στάση των χαιρετισμών του Τιμίου Σταυρού. Σήμερα Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα θα τελεστεί Εσπερινή Θεία Λειτουργία στο Ιερό Παρεκκλήσιο των Τριών Ιεραρχών και Αγίου Λουκάτου Ιατρού στη Νέα Ιωνία. Στον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού Καστέλας, αύριο Σάββατο το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα θα παρουσιαστεί μουσικό ορατόριο «Η Εν Σταυρό Ζωή». Ο Σταυρός ως τρόπαιον νίκης και όπλων ειρήνης. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Με θέμα προτυπώσεις του Σταυρού και η τριαδικότητά του θα μιλήσει ο θεολόγος Βασίλειος Μπαμπίλης, αύριο Σάββατο στις 6 και 4 το απόγευμα στην αίθουσα επάλξης Ζήνωνος 3 στην Ομόνια. Οι Ιερές Αγρυπνίες τελεστούν την Κυριακή το βράδυ στους Ιερούς Ναούς Αγίου Νείλου Πειραιώς, Αγίου Δημητρίου Νεοφαλήρου, Αγίου Γεωργίου Σαλαμίνας, Αγίας Ματρόνας Νέας Ερυθρέας, Τιμίου Σταυρού Χολαργού, Αγίας Παρασκευής στην Αγία Παρασκευή Αττικής, Τιμίου Σταυρού Περιστερίου, Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου, στο Παρεκκλήσιο Αγίου Νεκταρίου και Παντελεήμονος της Ενορίας Αγίας Παρασκευής Ηλιουπόλεως, στο Αγιορητικό Μετόχιο της Αναλήψεως στο Βύρονα, στην Ιερά Μονή Παναγίας Φοινικιώτισσας στη Χρυσούπολη Περιστερίου, στην Ιερά Μονή Παναγίας Αιωσκεπάστου Σοχού Θεσσαλονίκης. Η εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού θα τιμηθεί πανηγυρικά στους Ιερούς Ναούς Υψώσεως Τιμίου Σταυρού Χολαργού, Εσταυρωμένου Κολοκυνθούς, Υψώσεως Τιμίου Σταυρού Κυψέλης, όπου σε όλους αυτούς τους ναούς θα προστεί αρχιερέα στις ιερές ακολουθίες, Αγίων Πέτρου και Παύλου Πεύκης, όπου τίθεται σε προσκύνηση Τίμιο Ξύλο, θα τελεστούν ιερές ακολουθίες στις 13 και 14 Σεπτεμβρίου. Η εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού θα εορταστεί στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Νέας Ιωνίας. Την Κυριακή στις 6.30 το απόγευμα θα γίνει υποδοχή Τιμίου Ξύλου και εν συνεχεία θα τελεστούν Εσπερινός και το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Τη Δευτέρα το πρωί θα τελεστούν πανηγυρική Θεία Λειτουργία, η ακολουθία της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού και εν συνεχεία η ακολουθία του Αγιασμού με τεμάχιο Τιμίου Ξύλου. Στον Ιερό Ναό Υψώσεως Τιμίου Σταυρού Περιστερίου πραγματοποιούνται εορταστικές εκδηλώσεις μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου και τίθενται σε προσκύνηση Τίμιο Ξύλο και Ιερά Λείψανα των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Σήμερα στις 6 το απόγευμα θα τελεστεί το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και θα ομιλήσει ο Θεοφυλάστατος Επίσκοπος Ρωγών κ. Φιλόθεος για την οικογένεια κατά τον Άγιο Παΐσιο. Αύριο Σάββατο στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν τα εγκόμια του Τιμίου Σταυρού και τη Δευτέρα στις 8 το βράδυ τα εγκόμια του Τιμίου Σταυρού και των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Στον Ιερό Ναό Ιωαννίου Ρέντι την Κυριακή στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση στον Τίμιο Σταυρό. στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος. Πολιούχου Πειραιώς, το διήμερο 13 και 14 Σεπτεμβρίου θα τεθούσε προσκύνηση η αραλείψανα της Οσίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου. Στον Ιερό Ναό Αγίων Εναργύρων Νέας Ιωνίας θα τιμηθεί μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Χρυσοστόμου Επισκόπου Σμύρνης με τη Θεία Λειτουργία που θα τελεστεί το πρωί της Κυριακής. Πενθήμερη ακτοπλοϊκή προσκυνηματική εκδρομή στην Ιεράνησο Πάτμο θα πραγματοποιήσει η Πυριακή Εκκλησία από 5 έως 9 Οκτωβρίου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλο της Αποκαλύψεως, τις Ιερές Μονές Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, Ζωοδόχου Πηγής και στο Βαπτιστήριο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Θα έχουν επίσης την ευκαιρία να επισκεφθούν τη χώρα Πάτμο και τη Σκάλα και να πραγματοποιήσουν ημερήσια εκδρομή στους Λειψούς. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές καλέστε στο 210-41-18-640. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς οργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου μαζί της ο Γιάννης Φακίνος και η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πειραιώς. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του more.com, του ticketservices.gr, από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, το ραδιοφωνικό μας σταθμό, το εκπαιδευτήριο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και τους Ιερούς Ναούς της Μητροπολιτικής Περιφέρειας. Για πληροφορίες καλέστε στο 210-41-22-625 και 210-41-18-640. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πειραιακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Πειραιακή Εκκλησία. Χιλιάδες ακροατές, ακούγοντας το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας,
2: αναζωογόνησαν τη σχέση τους με τον Χριστό και τους συνανθρώπους τους. Άκουσαν λόγο Θεού, παρηγοριάς και ελπίδας.
3: Θυμήθηκαν την αξία της ελληνικής παράδοσης και του πολιτισμού μας. Ζουν με την Πειραϊκή Εκκλησία και αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες της ζωής με δύναμη και κουράγιο.
4: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη των ακροατών της, οι οποίοι συνδράμουν μονίμως στη λειτουργία της. Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία.
2: Πληροφορίες 210-4118-646.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Οι εκδόσεις Γρηγόρη παρουσιάζουν ένα σπουδαίο πατερικό έργο της χριστιανικής γραμματείας, βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, του Κυρίλου Σκυθοπολίτου, σε μετάφραση, σχολιασμό και επιμέλεια του πρωτοπρεσβυτέρου Σταύρου Τρικαλιώτη. Γνωρίστε τη ζωή του μεγάλου ασκητή της Παλαιστίνης και πατέρα της Ερήμου, που σφράγισε με την αγιότητα, τη διάκριση και τη σοφία του την πνευματική παράδοση της Ανατολής. Ο Άγιος Ευθύμιος παραμένει ένας αιώνιος οδηγός, υπενθυμίζοντας ότι ο δρόμος της αγάπης μπορεί να μεταμορφώσει τη ζωή του ανθρώπου. Βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, Κυρίλου Σκυθοπολίτου, από τις εκδόσεις Γρηγόρη, στα βιβλιοπωλεία και στις εκδόσεις Γρηγόρη. Τηλέφωνα 210-3637-011. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.

Φίλοι ακροατές, γεια σας. Είναι τα ομιλήματα στο ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας. Τα τηλέφωνα μας 210-4118-602 και 210-4118-640. Στα τηλέφωνα είναι βέβαια η Φίβη Κωνσταντέλου, τον ήχο φροντίζει ο Τάσος Γιάκας. Κοντά μας και η εκδόσεις Γρηγόρη, από όπου κυκλοφορεί το βιβλίο του διδάκτορα θεολογίας Βασίλειου Γούλα με τίτλο «Περιπτώσεως του ανθρώπου και ενίγματος του κακού», γιατί υπάρχει το κακό στον κόσμο. Μια θεολογική μελέτη που διαβάζεται εύκολα και είναι πάρα πολύ χρήσιμη για να δούμε πώς η Ορθόδοξη Θεολογία βλέπει την πτώση του ανθρώπου και απαντήσεις της θεολογίας μας για το πώς και γιατί υπάρχει το κακό στον κόσμο. Μια τελευταία εκπομπή σήμερα με το βιβλίο του Δημήτρη Καραγιάννη, «Συνομιλίες με τον Μάκη Προβατά, το ένιγμα της ανθρώπινης ύπαρξης», εκδόσεις Αρμός. Μείνετε κοντά μας.

θρησκεία είναι μια διέξοδος για αρκετούς ανθρώπους και δεν εννοώ τους φανατικούς. Καραγιάννης, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι άλλο είναι η θρησκεία και άλλο η πίστη. Η θρησκεία ζητάει θαύματα για να επιβεβαιωθεί. Αλλιώς δεν υφίσταται. Η πίστη όμως κάνει τα θαύματα. Είναι εντελώς διαφορετικό. Οι θρησκευόμενοι ζητούν από το Θεό να τους φροντίσει, να τους κάνει ρουσφέτια. Και αν αυτά δεν συμβούν, τον ακυρώνουν, θυμώνουν, δεν θα τον ξαναψηφίσουν. Το να ζητάμε από το Θεό να μας φροντίσει δεν είναι κακό, αλλά να το θυμώνουμε ή εν πάση περιπτώσει να απομακρυνόμαστε οριστικά από αυτόν, ή αν δεν μας κάνει τα χατήρια, είναι τελείως διαφορετικό πράγμα. Η πίστη είναι η δυνατότητα να διακρίνεις και αυτά που δεν είναι επιφανειακώς ορατά. Τη διακρίνει η έμπνευση. Εμπνέεται από το υπερβατικό και εμπνέει με τις υπερβάσεις την καθημερινότητα. Αυτοί που πιστεύουν είναι όσοι έχουν τη σιγουριά πως μπορούν να μεταβάλουν, να ανατρέψουν τα γεγονότα, γιατί διαθέτουν άλλα κριτήρια για το τι αξίζει στη ζωή. Επομένως, δεν ζητούν την εξασφάλιση της ατομικότητάς τους, που πολύ συχνά το κάνουμε οι πιστοί φίλοι ακροατές. Θέλουμε να μας εξασφαλίσει ο Θεός. Πάντως, δεν το κάνει ο Θεός αυτό, να μας εξασφαλίσει εδώ κάτω με γήινους όρους. Έτσι, όσο και να παρακαλάμε, ποτέ δεν θα είμαστε 100% ασφαλείς με την ικανοποίηση των επίγειων όρων της ζωής και της ύπαρξής μας. Και συνεχίζει ο κύριος Καραγιάννης. Η θρησκεία είναι δημιούργημα των ανθρώπων για να διαχειριστούν το φόβο του θανάτου. Μέσα στις αγωνίες και τις ανασφάλειες της καθημερινότητας, μπροστά στην υπαρξιακή αβεβαιότητα και το φόβο του επικείμενου θανάτου, οι άνθρωποι αναζητούν ένα αποκούμπι, έναν τρόπο να αντέξουν τη δύσκολη πραγματικότητα, και αυτό γίνεται μέσα από τη θρησκεία. Γι' αυτό οι λαοί δημιουργούν θρησκείες που αντικατοπτρίζουν τα δικά τους χαρακτηριστικά. Οι θρησκείες των Βίγκινγκς και των αρχαίων γερμανικών φυλών ήταν γεμάτες βία. Οι θεοί των Αστέκων στο Μεξικό ζητούσαν ανθρωποθυσίες και σκληρές τελετουργίες, γιατί πίσω από όλα αυτά ενεργούσε η ανάγκη επιβολής, εξουσίας και ελέγχου. Οι Ινδιάνοι της Αμερικής, που ζούσαν σε απόλυτη επαφή με τη φύση, λάτρευαν το τέμ με ζώα. Ενώ οι αρχαίοι Έλληνες είχαν θεούς με έρωτες, πάθη και διονυσιακές υπερβολές, θεούς που αντανακλούσαν τον ίδιο τον άνθρωπο με όλες του τις αδυναμίες. Οι άνθρωποι καταφεύγουν στη θρησκεία όχι μόνο για να τους στηρίζει, αλλά και για να τους κρατά μέσα σε ένα ηθικό πλαίσιο. Οι θρησκείες διαμόρφωσαν την ηθική, θέτοντας τους κανόνες που επέτρεπαν την κοινωνική συνύπαρξη. Όπου το Ισλάμ είναι κυρίαρχη θρησκεία, υπάρχει βία, και όχι μόνο στη μορφή που τη βλέπουμε εμείς, δηλαδή ως βία απέναντι στους απίστους. Η βία είναι θεσμοθετημένη στην ίδια την καθημερινότητα. Ο κλέφτης τιμωρείται με ακροτηριασμό, ο μοιχός με λιθοβολισμό και βέβαια η γυναίκα υφίσταται σκληρή καταπίεση. Τώρα δεν ξέρω αν ο μοιχός ή η Μιχαλίδα περισσότερο τιμωρείται με λιθοβολισμό. Είναι η βία που έχει ενσωματωθεί στην κοινωνική δομή και συνδέεται με τις αρχαϊκές αντιλήψεις που διαμόρφωσαν αυτές τις θρησκείες. Υπάρχουν και θρησκείες χωρίς Θεό. Ο κομμουνισμός, για παράδειγμα. Υπήρχε ανώτερο και κατώτερο ιερατείο, η νομενκλατούρα. Υπήρχε η Αγία Γραφή, εντός εισαγωγικών, που ήταν το κεφάλαιο του Μάρξ. Υπήρχε ο Πατριάρχης, Λένιν. Υπήρχαν οι τελετουργίες, οι γιορτές, η επέτειος της Επανάστασης, η Πρωτομαγιά. Όπως και στον καπιταλισμό υπάρχει η θρησκεία της αγοράς,
Εκεί τα ιερά κείμενα είναι τα περιοδικά και τα site που καθορίζουν τη μόδα και την κατανάλωση. Προβατάς. Επομένως τον καπιταλισμό τα ιερά κείμενα είναι τα περιοδικά μόδας. Η διαφήμιση που προάγει την κατανάλωση, λέει ο κύριος Καραγιάννης, εισβάλλει σε όλες τις μορφές μαζικής επικοινωνίας. Δεν χρειάζεται να διαβάσεις Keynes, το θεωρητικό δηλαδή, για τα κοινωνικά θέματα και τον καπιταλισμό και το κράτος. Διαβάζεις Marie Claire ή χαζεύεις στο TikTok και στο Instagram. Οι θρησκευόμενοι της θρησκείας της κατανάλωσης μοιάζουν μεταξύ τους, καθώς οι αισθητικές παρεμβάσεις ισοπεδώνουν τις προσωπικές ταυτότητες. Οι ιερείς εδώ είναι οι influencers. Υπάρχουν οι ναοί, τα γυμναστήρια, τα κέντρα ομορφιάς. Οι βιβλιοθήκες δεν είναι ναοί, ρωτάει ο κύριος Προβατάς. Όχι. Στη σημερινή ακοινωνία, στον καπιταλισμό, η θρησκεία είναι η κατανάλωση. Και εκεί, όπως και σε κάθε άλλη θρησκεία, ο φόβος του θανάτου είναι παρόν. Η κατανάλωση γίνεται τρόπος να ξεχνάς την ανυπαρξία. Όταν έρχεται το σοκ, η λύση είναι να πας να καταναλώσεις. Το σλόγγαν είναι «Να περνάς καλά». Αυτό βέβαια είναι βαθιά καταθλιπτικό. Γιατί να περνάς καλά σημαίνει να αποσπάσαι από το ουσιώδες, να μην θυμάσαι, να μην σκέφτεσαι, να μην συναντιέσαι με το χρόνο. Προβατάς, η διασκέδαση που είναι το αντίθετο της ψυχαγωγίας. Ακριβώς, η διασκέδαση είναι η απόδραση από τα δύσκολα και συνεπώς το αντίθετο της σκέψης και της κριτικής επεξεργασίας που στη σύγχρονη εποχή αντιμετωπίζονται ως επικίνδυνες αιρέσεις. Ταυτόχρονα, η ψυχαγωγία, είτε με τη μορφή της όποιας μετοχής στην τέχνη και στα σπορ, είτε στη συναναστροφή μιας παρέας, είναι η αποτύπωση μιας ισορροπημένης ζωής. Προβατάς. Ποιοι είναι πιο ανοιχτοί να δεχτούν αυτά που τους λέτε, οι βαθιά θρησκευόμενοι ή οι άθεοι? Γιατί τελικά το να είσαι άθεος συχνά καταλήγει να είναι και αυτό μια μορφή θρησκείας. Καραγιάννης. Μπορεί να έχω τα δικά μου πιστεύω, τις δικές μου αξίες, αλλά στο γραφείο μου έχω να κάνω με ανθρώπους. Δουλεύω με ανθρώπους. Αν μείνουμε στα ιδεολογήματα, δεν θα μπορέσω ποτέ να τους αγγίξω. Γιατί τα ιδεολογήματα υπάρχουν ακριβώς για να μην αγγίζονται οι άνθρωποι μεταξύ τους. Αντιθέτως, η έγνοια είναι να συναντώ ανθρώπους.

Πόσο εύκολα κάποιος πετάει τα ιδεολογήματά του? Κανένας δεν πετάει τα ιδεολογήματά του γιατί τα θεωρεί προστασία. Το μόνο που μπορεί να γίνει είναι να ανοίξει μια ρογμή. Αυτή η ρογμή είναι που σου επιτρέπει να συναντήσεις τον άλλον. Όταν κάποιος έρχεται επειδή θέλει να δει τον εαυτό του, τότε υπάρχει ήδη μια ρογμή. Τότε αν έχεις την τέχνη, μπορείς να χρησιμοποιήσεις στοιχεία του ιδεολογήματός του για να τον πλησιάσεις, να του τα δείξεις, να τα κατονομάσεις και ίσως έτσι να μπορούν να αφαιρεθούν. Είχαν έλθει κάποιοι γονείς που διαμαρτύρονταν ότι το παιδί τους έχει αυτονομηθεί πολύ, ότι έχει αποκοπεί και δεν γυρνάει πια πίσω. Καθώς ήταν θρησκευόμενοι, τους τόνισα: το να μένεις προσκολλημένος στο παρελθόν, να μην φεύγεις, να μην προχωράς, είσαι σαν τη γυναίκα του Λότ. Κοιτάζεις πίσω και μένεις εκεί μαρμαρωμένος, στήλη άλατος. Σε άλλον με διαφορετική ιδεολογία θα έπρεπε να το πω αλλιώς. Αν μιλούσαμε με οικονομικούς όρους, θα τους έλεγα: χωρίς ανάπτυξη, μια εταιρεία δεν μπορεί να προχωρήσει. Το παιδί σας αυτή τη στιγμή έχει να προχωρήσει. Χτίζει μια νεοφυή επιχείρηση και αυτή η επιχείρηση είναι ο εαυτός του. Προβατάς: προσωπικά πιστεύω ότι όλα είναι υποκειμενικά σε αυτή τη ζωή. Τι είναι αντικειμενικό? Η αλήθεια, με αλφα κεφαλαίο, λέει ο κύριος Καραγιάννης. Ναι, αλλά ποια είναι η αλήθεια? Η αλήθεια υπάρχει, αλλά η προσέγγιση της απαιτεί χιλιάδες διαφορετικές αναγνώσεις. Αυτό αξίζει να το συζητήσουμε. Προβατάς: αυτό που λέμε εδώ μέσα, στην απέναντι πολυκατοικία, μπορεί να είναι ψέματα. Καραγιάννης: το ότι είμαστε εδώ και συζητούμε είναι η αλήθεια. Το πώς θα την καταγράψει ο καθένας μας ή ο απέναντι ένικος είναι διαφορετικό. Ο καθένας μας μπορεί να καταγράψει την ίδια αλήθεια με το δικό του ιδιαίτερο τρόπο. Δεν υπάρχουν μόνο όσες επιμέρους αλήθειες καταγράφουμε εμείς, ο καθένας μας. Η αλήθεια τις συνθέτει και τις υπερβαίνει όλες, η αλήθεια με κεφαλαίο το α. Γι' αυτό επιμένω στο ζήτημα της αλήθειας, γιατί η σχετικοποίησή της αποτελεί μια κλισέ κοινοτυπία στη σημερινή ακοινωνία. Η αμφισβήτηση της ύπαρξης της αλήθειας επιτρέπει την ανάπτυξη μιας μίζερης τάσης που δεν αναρωτιέται, δεν αναζητά, δεν αναλύει, δεν συνθέτει. Οδηγεί σε μια επιφανειακή αποδοχή της διαφορετικότητας και τελικά σε μοναξιά και απομόνωση. Δεν επιτρέπεται η όσμωση, η αλληλεπίδραση, η επεξεργασία. Αυτό οδηγεί σε μια ακοινωνία ατόμων που δεν συναντιούνται πραγματικά. Αντίθετα, αν μπορέσουμε να παλέψουμε για τις αλήθειες μας, να κατανοήσουμε τι σημαίνει για τον άλλον η δική του αλήθεια, τότε αυτό που θα προκύψει θα είναι κάτι μεγαλύτερο από την ατομικότητά μας. Αν ενώσουμε τις οπτικές μας, θα έχουμε μια πιο ευκρινή προσέγγιση της αλήθειας. Επομένως, είναι σημαντικό να συνεχίσουμε να διαπραγματευόμαστε, να διαφωνούμε, όχι για να επιβληθούμε, αλλά για να προχωρήσουμε όλοι μαζί προς κάτι πιο ουσιαστικό. Στην προσέγγιση της αλήθειας, που η αναζήτησή της ανοίγει τους ορίζοντες της κατανόησης της ανθρώπινης ύπαρξης, και ας μην μπορέσουμε ποτέ να την κατανοήσουμε πλήρως.

Κάτι άλλο που μας καταδυναστεύει, λέει ο κύριος Πρόβατας, είναι το αυτονόητο. Καραγιάννης. Το αυτονόητο δεν είναι ενιαίο. Υπάρχει το αυτονόητο που είναι μια νοητική κατασκευή και το αυτονόητο που έχει χτιστεί πάνω στην εμπειρία. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Το αυτονόητο που προέρχεται από ιδεολόγημα επιδιώκει να επιβληθεί. Αντιδρά στην όποια αμφισβήτηση και υψώνει τύχη με επιχειρήματα κλισέ. Λειτουργεί ως κλειστό σύστημα και αρνείται την επικοινωνία με τους άλλους που είναι οι παραπλανημένοι. Αντίθετα, όταν το αυτονόητο πηγάζει από την εμπειρία, η προσέγγιση του είναι διαφορετική. Είναι τότε που ο άνθρωπος μπορεί να το εκφράσει κάπως έτσι. Δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω ακριβώς, αλλά για εμένα υπάρχει. Μου είναι σημαντικό. Εδώ απαιτείται σεβασμός στην προσέγγιση της διαφορετικής εμπειρίας και διάθεση για κατανόηση, ακόμη και αν μοιάζει ακατάληπτη ή ψευδαίσθηση. Η επεξεργασία των προσωπικών εμπειριών επιτρέπει την παραλληλία των διαφορετικών προσωπικών ταυτοτήτων. Πρόβατας. Το αυτονόητο προνομιακό πεδίο, στοιχείο του ανθρώπου, είναι η ζωή. Νομίζω ότι την πιο ακριβή περιγραφή του αυτονόητου την έκανε ο πολύ σημαντικός Αμερικανός David Foster Wallace, μιλώντας στους απόφοιτους του κολεγίου Κένιον. Είπε μια διάσημη ιστορία με τρία ψάρια. Δύο νεαρά ψάρια κολυμπούν στον ωκεανό και από την άλλη έρχεται ένα γέρικο ψάρι. Μόλις τους φτάνει, τους ρωτά: «Παιδιά, πώς είναι το νερό σήμερα?» Τα νερά ψάρια δεν απαντούν. Απομακρύνονται και μετά από λίγο γυρίζει το ένα και λέει στο άλλο: «Τι στο καλό είναι το νερό?» Καραγιάννης. Στη δική μας κατανόηση, τι είναι το νερό? Μόνο ήτα 2 όμικρον, υδρογόνο 2 οξυγόνο. Πρόβατας. Θα σας πω κάτι βασικό που λένε οι επιστήμονες. Εμένα μου το έχει πει ο Διονύσης Σιμόπουλος. Όλο το υδρογόνο που υπάρχει στο σύμπαν φτιάχτηκε μέσα στα πρώτα 3 λεπτά μετά το Big Bang. Δηλαδή εμείς που είμαστε περίπου 70% νερό, αποτελούμαστε κυρίως από υλικό απευθείας από το Big Bang. Καραγιάννης. Και είναι στοιχείο της ζωής μας, της επιβίωσης. Χωρίς αυτό δεν υπάρχει ζωή. Να κάνω μια παρένθεση εδώ για να πω ότι ο Διονύσης Σιμόπουλος ήταν ένας καταπληκτικός άνθρωπος με μεράκι να αναζητά το σύμπαν μέχρι την τελευταία του στιγμή. Ταυτόχρονα ήταν πολύ ταπεινός και αυθεντικός. Όταν έχουμε ζήσει τέτοιους ανθρώπους που εμπνέουν, η ζωή μας εμπλουτίζεται. Πρόβατας. Και ο θάνατος είναι αυτονόητος και δυστυχώς θα επέλθει. Επομένως, ο θάνατος ως οντότητα ή ως τέλος μιας ζωής, το σίγουρο είναι ότι το δικό μας θάνατο δεν θα τον ζήσουμε. Πρόβατας, δεν θα είμαστε εκεί. Ή δεν θα υπάρχει συνέχεια, λέει ο κύριος Καραγιάννης, οπότε δεν θα έχει νόημα ο θάνατος για εμάς, ή θα υπάρχει το επέκεινα, οπότε δεν θα υφίσταται ο θάνατος. Έχετε στο μυαλό σας την πιθανότητα να υπάρχει συνέχεια? Καραγιάννης. Υπάρχει πιθανότητα να αποδειχθεί το αντίθετο? Γιατί πρέπει δηλαδή απαραίτητα τόσοι άνθρωποι μέσα στους αιώνες που το πίστεψαν να είχαν άδικο? Είναι εκεί που τα επιχειρήματα τελειώνουν. Είναι εκεί που οι αποδείξεις πάβουν να υπάρχουν. Εκεί, αν υπάρχει το επέκεινα, σε τι να συνίσταται, πώς μπορεί να προσδιοριστεί? Την ίδια στιγμή που έρχεται η τελευταία ανάσα, ξαφνικά, αυτός ο άνθρωπος που είχες δίπλα σου πάβει να είναι οντότητα. Δεν είναι τίποτα. Τι γίνεται τότε με την ύπαρξή του? Τι σημαίνει η ύπαρξη μπροστά σε αυτό το ανόητο της ύπαρξης? Είναι εκεί που αρχίζουν να γεννιούνται ερωτήματα. Όποια απάντηση δώσουμε, αν είναι επεξεργασμένη, ποτέ δεν θα είναι η τελική μας.
Δηλαδή, τι γίνεται με το θάνατο. Τι υπάρχει πριν ή μετά. Αν είμαστε αυθεντικοί, δεν μπορούμε να έχουμε μια τελειωτική απάντηση. Το νόημα της ζωής αναθεωρείται διαρκώς. Ανακαλύπτεται διαρκώς, την ίδια στιγμή που μιλάμε για το ανόητο του νοήματος της ζωής. Γιατί αν είμαστε ειλικρινείς, πρέπει να δούμε ότι δεν υπάρχει ένα δεδομένο νόημα. Εναπόκειται στον καθένα μας να το προσδιορίσει. Και αν το μετά είναι απλώς ένα ιδεολόγημα, τότε θα καταρρεύσει. Όποιος το διακηρύσει έτσι, θα μείνει απροστάτευτος στις κρίσιμες στιγμές. Αν όμως η βεβαιότητα για το επέκεινα είναι βιωματική, τότε βλέπεις ότι αυτή προσδιορίζει τον άνθρωπο. Του δίνει και άλλες ιδιότητες που δεν αφορούν το μέλλον, αλλά την κάθε στιγμή της ζωής του, ώστε να τη ζει ευχαριστιακά. Οι διαπιστώσεις μου αυτές αφορούν την κλινική μου εμπειρία με τους ανθρώπους.

Πάντως, ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι συνεχίζουν να υπάρχουν είναι όταν τους μνημονεύουμε διαρκώς. Εμείς εδώ στις συζητήσεις μας μνημονεύουμε συνεχώς τον Νίτσε, τον Καμί, τον Ντοστογεύσκη και πολλούς Έλληνες. Επομένως δεν έχουν πεθάνει, είναι εδώ. Ναι, είναι παρόντες. Είναι κοινοί μας φίλοι και κοινοί μας αναφορά. Αν η ύπαρξη όμως περιορίζεται μόνο στη μνημόνευση, τότε θα περιοριστούμε σε 1000, 5000, 10000 να τους μνημονεύουμε. Τότε τι γίνεται με όλους τους άλλους? Και πολλούς λέτε. Επομένως οι υπόλοιποι ήταν τίποτα? Όχι. Αλλά αν δεν μνημονεύεις κάποιον, πώς υπάρχει? Καραγιάννης. Αν μιλήσουμε για ατομικότητες, η ατομικότητά μας εκ των πραγμάτων είναι θνητή, πεθαίνει. Έστω και αν μνημονευτεί, δεν σημαίνει απαραίτητα κάτι. Αν όμως μας δούμε ως μια σκυταλοδρομία ζωής, τότε αυτό που είμαστε δεν είναι απλώς σκόρπιες μνήμες από συγκεκριμένους ανθρώπους. Είμαστε κάτι πολύ ευρύτερο. Είμαστε και οι πρώτοι άνθρωποι, είμαστε και κάτι από το Σοκράτη και ίσως και κάποια γιαγιά που μπορούμε να πούμε ότι εμπεριέχουμε. Για μας οι νεκροί είναι και κοιμημένοι, για μας χριστιανούς, λέει ο φιλιακρότες, ο κύριος Καραγιάννης απευθύνεται σε όλους. Και ο Χριστός είπε ότι ο Θεός είναι Θεός ζώντων και όχι νεκρών. Εκείνη η ελπίδα μας. Είμαστε βέβαιοι γι' αυτό. Δεν είμαστε Άγιοι, αλλά καλό είναι να το ελπίζουμε. Την υπατία, λέω εγώ, όλες οι γυναίκες είναι κάτι από υπατία, ας πούμε. Βέβαια, λέει ο Καραγιάννης, πόσο κρίμα που τόσες γυναίκες εμποδίστηκαν να αξιοποιήσουν τις αντίστοιχες δικές τους ικανότητες, όπως της υπατίας. Ταυτόχρονα, πόσες διαφορετικές δεξιότητες μπορεί να αναφύονται στη θηλυκότητα, που δεν πρέπει να αντιπαρατίθενται και να ανταγωνίζονται εκείνες των ανδρών. Προβατάς. Μιλώντας για ελευθερία, υπάρχει μια σπουδαία ρίση του Ρίλκε. Την απεριόριστη ελευθερία θα έπρεπε να τη συστήνουμε μόνο σε όποιον ξέρει τι θα πει απεριόριστη ευθύνη. Καραγιάννης. Μα δεν υπάρχει ελευθερία δίχως ευθύνη. Οι ανεύθυνοι άνθρωποι δεν είναι ελεύθεροι. Το μόνο που κάνουν είναι να ξεφεύγουν από τις απαιτητικές καταστάσεις. Δεν διεκδικούν την ελευθερία, αλλά την απελευθέρωση. Είναι κάτι διαφορετικό. Η ελευθερία είναι συνώνυμη της ευθύνης και αυτό συνεπάγεται αγωνία. Η γνήσια ελευθερία δεν είναι να ξεφύγεις από κάποιον ή από κάτι. Είναι να συναντήσεις τον άλλον. Να δημιουργήσεις μια νέα κατάσταση. Η ελευθερία μας δεν είναι να ξεφεύγουμε. Η ελευθερία μας είναι να αναζητούμε τον δρόμο προς το σημαντικό. Επομένως, τίθενται τα ερωτήματα. Προς τα πού πάω? Τι θέλω να συναντήσω? Με ποιους όρους μπορώ να φτάσω εκεί? Ευθύνη και ελευθερία δεν μπορούν να υπάρξουν ξεχωριστά. Προβατάς. Θέλω να ρωτήσω για τη μετάθεση ευθύνης που είναι πολύ συνηθισμένη. Είναι συνηθισμένη σε όσους υπερασπίζονται το δοσμένο, το λίγο. Σε όσους προσπαθούν να αποδείξουν ότι απλώς δεν φταίνε. Σε όσους μόνιμα αμήνονται και αδυνατούν να οδηγήσουν τα πράγματα, να εμπνεύσουν και να δημιουργήσουν. Προβατάς. Συχνά μιλάμε για πνευματικότητα χωρίς να έχουμε έναν ξεκάθαρο ορισμό της. Εσείς πώς την ορίζετε? Η πνευματικότητα είναι η ικανότητα του ανθρώπου να βιώνει την ύπαρξή του ως μετοχή σε ένα ευρύτερο νόημα ζωής. Να μεταμορφώνει το καθημερινό σε ιερό. Δεν είναι φυγή από τη ζωή, αλλά ενσάρκωση νοήματος μέσα στη ζωή. Δεν είναι μόνο πίστη σε κάτι υπερβατικό, αλλά η δυνατότητα του ανθρώπου να νοηματοδοτεί. Εκφράζεται με ευγνωμοσύνη, ταπεινότητα, καλοσύνη, εμπιστοσύνη και δημιουργικότητα. Η πνευματικότητα είναι η ικανότητα του ανθρώπου να μετατρέπει την εμπειρία του πόνου, της απώλειας ή της χαράς σε νόημα. Είναι η διαδικασία
μέσω της οποίας ο άνθρωπος αναγνωρίζει ότι ανήκει σε ένα ευρύτερο δίκτυο ζωής και ότι κάθε σχέση, κάθε στιγμή έχει δυνατότητα νοηματοδότησης. Η πνευματικότητα είναι η διάσταση της ύπαρξης που υπερβαίνει το ένστικτο αυτοσυντήρησης, εκφράζοντας την εσωτερική κίνηση του ανθρώπου προς το γνήσια σημαντικό. Είναι η δίψα της συνείδησης να ενωθεί με την πηγή της. Το άλλο όριο της συνείδησης είναι ο θάνατος, λέει ο κύριος Πρόβατας. Ο θάνατος είναι το απόλυτο όριο. Η πνευματικότητα δεν τον διαγράφει. Τον ενσωματώνει στο νόημα της ζωής. Όταν ο άνθρωπος βλέπει τη ζωή ως δώρο και όχι ως ιδιοκτησία, ο θάνατος πάβει να είναι απειλή. Γίνεται υπενθύμηση του θαύματος της ύπαρξης. Η γνήσια πνευματικότητα δεν προσφέρει ψευδαισθητική παρηγοριά. Προσφέρει αποδοχή του πεπερασμένου και συμφιλίωση με τη θνητότητα. Για μας τους χριστιανούς, την προοπτική πάντοτε της Ανάστασης προφανώς, γιατί η συμφιλίωση με τη θνητότητα για τον χριστιανό από μόνη της δεν λέει και πολλά πράγματα. Πώς λέτε ότι συνδέεται η ψυχοθεραπεία με την πνευματικότητα? Στο χώρο της ψυχοθεραπείας η πνευματικότητα δεν αποτελεί θεωρητικό παράρτημα ούτε πρόσθετη τεχνική. Είναι το υπόβαθρο που επιτρέπει στον θεραπευτή να βλέπει τον άνθρωπο όχι μόνο ως ψυχολογική διεργασία, αλλά ως πρόσωπο που ποθεί νόημα. Κάθε άνθρωπος που έρχεται στη θεραπεία, ακόμη και αν δεν το διατυπώνει, κουβαλά μέσα του μια υπαρξιακή δίψα, να βρει ένα λόγο να συνεχίζει να υπάρχει, μια αίσθηση ότι η ζωή του έχει αξία. Αυτή η δίψα είναι ήδη μια μορφή πνευματικότητας. Στο χώρο της ψυχοθεραπείας, η πνευματικότητα είναι το υπόβαθρο που επιτρέπει στο θεραπευτή να βλέπει τον άνθρωπο ως πρόσωπο που ποθεί νόημα. Ο θεραπευτής που αναγνωρίζει αυτή τη διάσταση χρειάζεται να σταθεί με σεβασμό μπροστά στο μυστήριο του άλλου, να μην βιάζεται να εξηγήσει και όπου χρειάζεται εκεί να σιωπήσει. Η πνευματικότητα δεν είναι περιεχόμενο της θεραπείας. Είναι ο τρόπος με τον οποίο ο θεραπευτής βλέπει τον θεραπευόμενο. Σε αυτή την εμβάθυνση, η ψυχοθεραπεία και η πνευματικότητα συναντιούνται όχι ως δύο παράλληλες διαδρομές, αλλά ως δύο τρόποι να ξαναγεννηθεί το νόημα μέσα στον άνθρωπο. Η μία θεραπεύει τη ρογμή, η άλλη τη φωτίζει. Η ψυχική ορίμανση δεν ολοκληρώνεται με την αυτογνωσία, αλλά με τη μετοχή στο νόημα. Όταν ο θεραπευόμενος αρχίζει να βλέπει ότι το τραύμα του μπορεί να γίνει μήτρα κατανόησης, ότι ο πόνος του μπορεί να γίνει αφετηρία δημιουργίας, τότε η θεραπεία αγγίζει τον πυρήνα της πνευματικότητας. Δεν προσπαθεί πια να αφαιρέσει το σκοτάδι, αλλά να ανάψει φως μέσα του. Δηλαδή λέτε ότι το νόημα της ζωής έχει οπωσδήποτε σχέση με την πνευματικότητα? Η πνευματικότητα είναι η καρδιά του νοήματος, εκεί όπου η ψυχή ρωτά γιατί υπάρχω και αντί να λάβει απάντηση, ακούει πρόσκληση να ζήσει με αγάπη, δημιουργία, προσφορά. Το νόημα δεν είναι αντικείμενο που βρίσκεις, αλλά σχέση που γεννάς. Πώς διακρίνει κάποιος το αλήθινο νόημα στη ζωή του από το ψευτονόημα? Νόημα χωρίς υπέρβαση, λέει ο κύριος Καραγιάννης, είναι ένα ψευδές νόημα. Ο άνθρωπος μπορεί να δώσει νόημα στη ζωή του μόνο αν δεχτεί ότι δεν είναι το μέτρο των πάντων. Το νόημα γεννιέται μέσα στη σχέση. Δοκιμάζεται στο χρόνο. Απαιτεί κόπο. Συνεπάγεται απώλεια και ευθύνη. Όταν αυτά λείπουν, ο άνθρωπος δεν είναι ελεύθερο πρόσωπο. Γίνεται μια κλειστή ατομικότητα και τότε δεν αντέχει ούτε τον εαυτό του ούτε τον άλλον. Πρόβατας. Ο Κίρκεγκορ έγραψε: «Οι άνθρωποι απαιτούν την ελευθερία του λόγου ως αντιστάθμισμα για την ελευθερία της σκέψης, την οποία σπάνια χρησιμοποιούν».
Καραγιάννης, αυτός ο υπέροχος άνθρωπος, ο Δανός υπαρξιστής φιλόσοφος, τόσα χρόνια πριν είχε το θάρρος να διαμορφώσει ένα προσωπικό αξιακό σύστημα και να σταθεί απέναντι στα δοσμένα της εποχής του με τίμημα την απομόνωση. Του απαγορεύτηκε η ελευθερία της έκφρασης λόγου, η σκέψη του όμως εξακολουθεί και σήμερα να είναι παρούσα και να μας εμπνέει. Προβατάς. Όμως, ο πνευματικός θάνατος επέρχεται μόνο άμα πάρει απόφαση ο ίδιος ο άνθρωπος ότι θα πεθάνει πνευματικά. Αυτό που αποκλείεται, όπως λένε οι περισσότεροι ειδικοί, είναι να υπάρξει τεχνητή νοημοσύνη με γενική νοημοσύνη. Επομένως, το αν θα πεθάνουμε πνευματικά ως είδος, νομίζω είναι δική μας απόφαση. Το ζητούμενο είναι ο άνθρωπος να είναι πάντοτε ένας Σύσυφος πιο δυνατός από το βράχο. Δεν αντέχω καθόλου τον Σύσυφο, λέει ο κύριος Καραγιάννης. Δεν μπορώ να δεχτώ αυτή την αίσθηση του θα γίνω πιο δυνατός και θα τα καταφέρω, γιατί απλώς δεν έχει νόημα. Είναι τιμωρία αυτό που κάνει. Ακόμα και αν αντέχει την τιμωρία καλύτερα, δεν υπάρχει καμία επεξεργασία του γιατί να συμβαίνει αυτό. Η πνευματική ζωή έχει δύο βασικά στοιχεία, την άσκηση και την καλλιέργεια. Δεν μπορούμε να λέμε ότι είμαστε πνευματικοί άνθρωποι αν δεν υπάρχει, φίλοι ακροατές, το στοιχείο της άσκησης. Η πνευματική άσκηση δεν είναι τιμωρία, δεν είναι καψόνι, δεν αποτελεί καταναγκασμό. Απαιτεί προσωπική στόχευση και τη συνεπαγόμενη διάθεση χρόνου, ψυχικής και σωματικής ενέργειας και διαρκώς ανανεούμενης προσωπικής δέσμευσης. Ο λαός μας μιλούσε πάντα με μια περιφρονητική διάθεση για τους κουλτουριάριδες, αυτούς που αυτοαποκαλούνται άνθρωποι του πνεύματος. Γιατί οι όποιοι άνθρωποι θέλουν να ψηλαφίσουν την πνευματικότητα, απαιτείται όχι να απομνημονεύσουν κάποια σημαντικά κείμενα ή να παρακολουθούν τα πολιτιστικά δρόμενα, αλλά να ζμηλεύουν απαιτητικά τη ζωή τους στην καθημερινότητα με σοφροσύνη και με ταπείνωση. Χωρίς διαρκή καλλιέργεια δεν υπάρχει πνευματική ζωή. Η πνευματική ζωή απαιτεί διαρκή επεξεργασία. Όχι με τον ποσοτικό ή μηχανιστικό τρόπο της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά με διαρκή αναστοχασμό και εμβάθυνση στις έννοιες. Να μπορεί κανείς να ψάχνει, να αναζητά, να προχωρά πιο πέρα. Δεν κινδυνεύουμε από το ChatGPT της τεχνητής νοημοσύνης. Κινδυνεύουμε όταν δεν διαβάζουμε βιβλία, όταν δεν συζητάμε ουσιαστικά με τους φίλους μας, με τους δικούς μας ανθρώπους, αλλά μένουμε στις επιφανειακές κουβέντες τύπου «Πού θα πας στις διακοπές, πώς πέρασες το Σαββατοκύριακο», όταν δεν επεξεργαζόμαστε βαθύτερα ζητήματα. Η πνευματική ζωή μπορεί να υπάρχει όμως ακόμα και σε δύο γυναίκες που μοιράζονται μια συνταγή. Την ώρα που συζητούν τι μπαχαρικά έβαλαν στο φαγητό τους για να τον νοστιμήσουν, αν ταυτόχρονα μοιράζονται εμπειρίες, κοιτάζονται στα μάτια, ανταλλάσσουν μυστικά, τότε εκεί υπάρχει αληθινή επαφή. Όπως και σε δύο άντρες που συζητούν για ένα δραπανό κατσάβιδο, ποιο λειτουργεί καλύτερα, πόση ώρα διαρκεί η φόρτιση, αν είναι επαναφορτιζόμενο, αν εκείνη τη στιγμή μέσα από το μοίρασμα και την επεξεργασία, εκεί που δεν υπάρχει ανταγωνισμός αλλά μοίρασμα, μπορεί να υπάρχει πνευματικότητα. Αν μείνουμε μόνο στην πληροφορία, τότε αυτή πάβει να είναι πνευματικότητα. Πιστεύω, λέει ο κύριος Προβατάς, ότι ο πνευματικός άνθρωπος πηγαίνει κόντρα στα άσχημα του καιρού του. Πολλοί αυτοαποκαλούμενοι άνθρωποι του πνεύματος μαζεύουν υπογραφές για ένα θέμα στο οποίο αντιτίθενται και λένε «Τόσοι άνθρωποι του πνεύματος υπογράφουμε». Δεν ξέρω πώς ακριβώς λειτουργεί αυτό. Δηλαδή, επειδή υπογράφεις μια δήλωση διαμαρτυρίας, αυτό από μόνο του σε κάνει άνθρωπο του πνεύματος? Μα υπάρχει άνθρωπος που ο ίδιος αυτοαποκαλείται πνευματικός, τον οποίο δεν του αξίζει να τον αποστρεφόμαστε? Είναι πνευματικός ένας επιρμένος άνθρωπος που δεν επεξεργάζεται τον εαυτό του? Προβατάς. Προσωπικά, ας πούμε, ορίζω ως πνευματικό άνθρωπο και το εννοώ τη γιαγιά μου που δεν ζει πια. Ήταν μια γυναίκα η οποία δεν έβγαλε καν δημοτικό
και την παρατηρούσα όλη της τη ζωή να πηγαίνει κόντρα στα άσχημα που συνέβαιναν και πιο μακριά και στη γειτονιά της. Τελικά πώς λέτε ότι μπορούμε να ορίζουμε κάποιον ως πνευματικό άνθρωπο? Εμείς μπορούμε σε βάθος χρόνου, λέει ο κύριος Καραγιάννης. Ωστόσο, αν κάποιος ορίσει ο ίδιος τον εαυτό του ως πνευματικό άνθρωπο, έχει χάσει την μπάλα. Αυτό που είχε η γιαγιά σας, αν ακούω καλά, ήταν πως ήξερε να προσφέρει, να αναδεικνύει, να περιβάλλει τους άλλους. Τέτοιες γιαγιάδες ήταν ευλογία για όσους τις είχαμε. Γιατί δεν έμεναν στάσιμες, επεξεργάζονταν τον εαυτό τους, καλλιεργούνταν, ασκήτευαν. Δεν έχει σημασία τι πρόσφεραν. Μπορεί να ήταν μια φέτα ψωμί με λάδι, ντομάτα και ρίγανη. Αυτό που πρόσφεραν ήταν κάτι πολύ περισσότερο από τη θρεπτικότητά του. Μιάξιμο, τρυφερότητα, εσωτερική καλλιέργεια. Αυτές οι γυναίκες δεν είχαν πολλές πληροφορίες από τον έξω κόσμο. Δεν ήξεραν όσα ξέρουμε εμείς σήμερα. Αλλά αναρωτιόντουσαν, γιατί αντέδρασε έτσι το παιδί μου? Γιατί έγινε αυτό? Επεξεργάζονταν μέσα τους το γιατί, στην προσπάθεια να κατανοήσουν το παιδί τους. Και αυτό είναι πνευματικότητα. Αυτοί οι άνθρωποι γίνονταν πνευματικοί γιατί γνώριζαν να προσφέρουν, δίχως την αίσθηση της στέρησης και την απέτηση για ανταπόδοση. Ζούσαν την υπέρβαση του δώρου που έδιναν. Αυτό τις έκανε πλούσιες, γιατί αυτό που πρόσφεραν δεν περιοριζόταν στο αντικείμενο της προσφοράς, αλλά εμπεριείχε και κάτι από τον εαυτό τους. Όσα περισσότερα πρόσφεραν, τόσο πιο πλούσιες γινόντουσαν. Προβατάς, αν μου επιτρέπετε, υπάρχει κάτι ακόμα. Αν είχαμε τη δυνατότητα να δούμε τον εαυτό μας από ψηλά, θα βλέπαμε την εξής εικόνα. Εμείς νομίζουμε ότι κάνουμε βόλτα στον κόσμο, ενώ στην πραγματικότητα, από ανασφάλεια και με αφέλεια, κινούμαστε σε έναν στενό διάδρομο πέρα δόθε. Μάλιστα, επειδή αυτός ο διάδρομος έχει και παράθυρο, νομίζουμε ότι είναι το παράθυρο στον κόσμο. Οι πραγματικά πνευματικοί άνθρωποι λειτουργούν έξω από αυτό τον στενό διάδρομο ασφάλειας. Καραγιάννης. Αυτό που τους κάνει να υπερβαίνουν το δοσμένο τους είναι αυτή η επεξεργασία. Αυτή η αγάπη. Αυτό το νιάξιμο για τον άλλον. Ένα νιάξιμο που δεν αφορά μόνο μια εγκεφαλική λειτουργία. Γιατί αυτό που προσφέρω, αυτό που δίνω στον άλλον, είναι κάτι παραπάνω από ό,τι αφορά την επιβίωση. Αυτό είναι το κρίσιμο σημείο. Η πνευματικότητα, φίλοι ακρότες, δεν υπερασπίζεται την επιβίωση. Η πνευματικότητα κινείται στα όρια, εκεί όπου δεν διακυβεύεται απλώς η ύπαρξη, αλλά αναδεικνύεται η ζωή. Ας θυμηθούμε τους Αγίους μας, παραδείγματος χάρη. Αυτός είναι ο διάδρομος που υπερβαίνεις. Δεν είναι απλώς τα όχι που λες. Δεν είναι οι μικροεπαναστάσεις για να νιώσεις ότι διαφοροποιείσαι. Είναι το να ξεπερνάς την επιβίωση και να ζεις σε διευρυμένους ορίζοντες, όπου ο άλλος δεν είναι ξένος και κόλαση, αλλά δυνατότητα παραδείσου. Κύριε Καραγιάννη, από την πλευρά μου αυτή είναι η τελευταία σκέψη σε αυτές τις συζητήσεις. Οι άνθρωποι δεν είμαστε πιόνια σε μια παρτίδα σκάκι, όπου αν ξαφνικά το άλογο κάνει την κίνηση του πύργου είναι άκυρη η παρτίδα. Ο άνθρωπος μπορεί να κάνει όλες τις κινήσεις. Μπορεί να συμμετέχει σε όλες τις άπειρες παρτίδες, κάνοντας ο ίδιος όλες τις κινήσεις, και του πιονιού και του βασιλείου.

αποδεδομένα κινείται εκεί όπου απουσιάζει η βεβαιότητα, όπου απουσιάζει η ασφάλεια, όπου καλείσαι να κάνεις το βήμα στο κενό. Προβατάς. Επομένως, στα αγωνιώδη ερωτήματα υπάρχει μια αγωνιώδης παρένεση από σας. Το είπατε παρένεση και όχι νουθεσία, οπότε είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για να πω κάτι. Να μην παρετούμαστε, αποδεχόμενοι το λίγο. Να εγγράψουμε μέσα μας ότι ο άλλος είναι σημαντικός για την ύπαρξή μας και ότι η πνευματικότητα δεν είναι μια πολυτέλεια μόνο για λίγους και βεβαίως ότι αυτή δεν έχει τέλος, γιατί τα αγωνιώδη ερωτήματα δεν μπορούν να έχουν ένα τέλος. Αν είμαστε ζωντανοί, ο καθένας μας ως άνθρωπος, αν είμαστε ζωντανοί ως κοινωνία, θα είναι καταστροφικό να μην έχουμε νέα αγωνιώδη ερωτήματα. Τελειώσαμε λοιπόν, τελειώσαμε και για σήμερα, αλλά και το βιβλίο Δημήτρης Καραγιάννης, το ένιγμα της ανθρώπινης ύπαρξης, σώμα, καρδιά, πνεύμα, συνομιλίες με τον Μάκη Πρόβατα, εκδόσεις Αρμός. Ένα βιβλίο που εμπεριέχει πάρα πολλά θέματα, πάνω απ' όλα το νόημα της ζωής, που είναι και η λύση προφανώς του ενίγματος της ανθρώπινης ύπαρξης, που για τον Δημήτρη Καραγιάννη από όλα όσα είπε κυρίως είναι η αγάπη, το άνοιγμα προς τον άλλον, προφανώς και προς τον άλλον με κεφαλαίο το Α, το Θεό δηλαδή, αλλά και προς τον άλλον τον συνάνθρωπο. Έτσι θα δούμε και τον εαυτό μας ποιος πραγματικά είναι και θα απαντήσουμε στα λεγόμενα υπαρξιακά ερωτήματα με περισσότερη σιγουριά. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, φίλοι ακροατές, χαίρετε.

0: Ομιλήματα. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας. Η εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Πατρός Βασιλείου Χριστοδούλου, Χρυσέ ζωή εις αέρα, φύσα ως εμάς. Ένα βιβλίο που φέρνει σε διάλογο τη λογοτεχνία με τη θεολογία. Μια πρωτότυπη προσπάθεια να μιλήσουμε για τον Θεό και τα ουσιώδη της ζωής με άξονα τη λογοτεχνία και σκοπό ποιμαντικό, όχι ακαδημαϊκό. Ίσως και ο Θεός να αισθάνεται πιο άνετα παραμένοντας στο χώρο και τις γραφές ενός λογοτέχνη, για να περνά απαρατήρητος, βαδίζοντας ησύχως και αφανώς στις μύτες των λέξεων και των νοημάτων, ως έκπληξη και όχι δεδομένος. Χρυσέ ζωή εις αέρα, φύσα ως εμάς, από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Ζητήστε το στο βιβλιοπωλείο των εκδόσεων Γρηγόρη Ιπποκράτου 43 στην Αθήνα και ταχυδρομικά στο 210-3637-011.
1: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
2: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
3: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από την

0: γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τιμωριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
0: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
6: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Σήμερα το βράδυ στις 10.30, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
7: Ώρα Ελλάδος, 5.
8: Πειραϊκή Εκκλησία, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

ξεφυλίζοντας το βιβλίο της ζωής. Μια εκπομπή για την τρίτη και τέταρτη ηλικία. Επιμελείται και παρουσιάζει η Διευθύντρια του Γεροκομείου Πειραιός, Ευαγγελία Κονταξή.

Στις ανεπτυγμένες χώρες, η αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης έφερε στο προσκήνιο την άνοια, με πιο συχνή μορφή αυτή την νόσο Αλτσχάιμερ, σαν ένα μείζον ιατρικό, κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα. Παγκοσμίως, στις μέρες μας υπάρχουν 47 εκατομμύρια άνθρωποι που ζουν με άνοια, αριθμός που θα αυξηθεί δραματικά στο μέλλον λόγω της αύξησης του προσδόκιμου επιβίωσης τόσο στις ανεπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες. Στη χώρα μας υπάρχουν σήμερα 200.000 άτομα με άνοια και ο αριθμός αυτός μέχρι το 2050 αναμένεται να ξεπεράσει τις 600.000. Η νόσος Αλτσχάιμερ και οι άλλες μορφές άνοιας προκαλούν υψηλή υγειονομική δαπάνη ως αποτέλεσμα των αυξημένων αναγκών για θεραπευτική αγωγή και φροντίδα του πάσχοντος, καθώς επίσης και υποστήριξη των φροντιστών τους. Το ετήσιο κόστος της άνοιας παγκοσμίως το 2010 ανήλθε στα 604 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ στην Ευρώπη ξεπέρασε τα 170 δισεκατομμύρια ευρώ. Στην Ελλάδα το ετήσιο κόστος της άνοιας πλησιάζει τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Η νόσος Αλτσχάιμερ είναι η πιο συχνή αιτία άνοιας, 50 με 70% του συνόλου. Άλλες νοσολογικές οντότητες που οδηγούν σε άνοια είναι η εγκαιακή άνοια λόγω εγκεφαλικών επεισοδίων, η παρκινσονική άνοια, άνοια ως αποτέλεσμα την νόσου του Πάρκινσον, η άνοια με σώματα Λεβάη ή με τοποκροταφική άνοια. Οι αιτίες της νόσου Αλτσχάιμερ δεν είναι συνολικά γνωστές. Οι σημαντικότεροι παράγοντες κινδύνου είναι η γενετική προδιάθεση και η αύξηση της ηλικίας, παράγοντες μη τροποποιήσιμοι. Ο κίνδυνος για ανάπτυξη άνοιας αυξάνεται με τη γύρανση και η νόσος είναι εξαιρετικά συχνή στις μεγάλες ηλικίες. 2% του πληθυσμού ηλικίας 65 έως 74 έχει άνοια, ποσοστό που ανεβαίνει στο 19% για τις ηλικίες 75 με 84 και στο 42% για τους μεγαλύτερους των 85 ετών. Μία συχνή ωστόσο παρανόηση είναι ότι η έκπτωση των νοητικών ικανοτήτων αποτελεί τμήμα της φυσιολογικής διαδικασίας της γύρανσης. Είναι σήμερα γνωστό ότι αυτό δεν είναι σωστό. Όσο μεγαλώνουμε, ορισμένοι από εμάς θα νοσήσουν και ορισμένοι δεν θα νοσήσουν από άνοια. Η νόσος Αλτσχάιμερ χαρακτηρίζεται από την εναπόθεση στον εγκέφαλο δύο παθολογικών πρωτεϊνών που προκαλούν εκφύλιση των νευρώνων του. Τα συμπτώματά της είναι οι διαταραχές μνήμης, διαταραχές της ικανότητας κατανόησης και έκφρασης του λόγου, διαταραχές της κρίσης, απώλεια προσανατολισμού στο χώρο και χρόνο και έκπτωση καθημερινής λειτουργικότητας. Επίσης, υπάρχουν αλλαγές στην προσωπικότητα, συχνά σωματικά ενοχλήματα και ψυχιατρικά συμπτώματα όπως απάθεια, κατάθλιψη, επιθετικότητα, ευερεθιστότητα, αρνητισμός, παραλήρημα και ψευαισθήσεις. Από την έναρξη των συμπτωμάτων μέχρι τα τελικά στάδια της νόσου μεσολαβούν κατά μέσο όρο 10 χρόνια. Η έναρξη της νόσου Αλτσχάιμερ είναι αργή και προοδευτική, με τα συμπτώματα να εκδηλώνονται με διαφορετικό τρόπο σε κάθε άτομο και να επιδεινώνονται με την πρόοδο της νόσου. Συνήθως, αλλά όχι απαραίτητα, οι διαταραχές της μνήμης είναι το προημότερο σύμπτωμα ακολουθούμενο από τα υπόλοιπα. Τα άλλα νοϊκά σύνδρομα εμφανίζουν παρόμοια προϊούσα εκπτωτική εικόνα. Η έγκαιρη διάγνωση της άνοιας έχει σημασία, γιατί η νόσος επηρεάζει όχι μόνο τον πάσχοντα, αλλά και το οικογενειακό του περιβάλλον. Η πρώιμη διάγνωση δίνει τα χρονικά περιθώρια ενημέρωσης, αποδοχής της κατάστασης, διατήρησης της ποιότητας ζωής και προγραμματισμού για το μέλλον όλων αυτών των ατόμων. Με βάση τα ανωτέρω, είναι προφανές ότι η νόσος Αλτσχάιμερ αποτελεί μια επιδημία με δυσβάσταχτες συνέπειες για τους ασθενείς, τις οικογένειές τους, αλλά και την κοινωνία γενικότερα. Τα τελευταία χρόνια διεξάγεται μεγάλη ερευνητική προσπάθεια με στόχο την ανέβρεση περισσότερο αποτελεσματικών θεραπείων και υπάρχει μεγάλη αισιοδοξία στον επιστημονικό χώρο ότι στο όχι απότερο μέλλον θα έχουμε φαρμακευτικές παρεμβάσεις πολύ αποτελεσματικότερες. Μέχρι τότε, η αυξημένη εγρήγορση και ενημέρωση της κοινωνίας για όλες τις διαστάσεις της νόσου είναι εξαιρετικά σημαντική.

Ξεφυλίζοντας και σήμερα το βιβλίο της ζωής, ένα σημαντικό κομμάτι στο οποίο θα πρέπει να σταθούμε, είναι η μνήμη. Τι είναι όμως η μνήμη? Είναι η νοητική λειτουργία που αποτελεί θεμελιώδη συστατικό της ανθρώπινης βιολογικής και υποκειμενικής πραγματικότητας. Η φύση και οι ιδιότητες της μνήμης απασχόλησαν φιλοσόφους και διανοητές εκατοντάδες χρόνια τώρα. Αποτελεί ένα από τα πιο δημοφιλή θέματα συζήτησης και έρευνας τόσο για τους επιστήμονες όσο και για τους απλούς ανθρώπους. Τις τελευταίες δεκαετίες, στο πλαίσιο της έκρηξης των νευροεπιστημών και με τη βοήθεια νέων προηγμένων τεχνικών απεικόνησης του εγκεφάλου, δημιουργήθηκε ειδικός κλάδος μελέτης των χαρακτηριστικών και των διαταραχών της μνήμης. Μέσω της μνήμης επιτελείται οποιαδήποτε μορφή επικοινωνίας του εαυτού μας με το περιβάλλον. Η μνήμη είναι ο πυρήνας της προσωπικής μας ιστορίας. Αναφέρεται στο παρελθόν, μας βοηθά να βιώσουμε το παρόν και μας προετοιμάζει για το μέλλον. Η μνήμη είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένη με τη μάθηση και τη λύθη. Μάθηση είναι η διαδικασία απόκτησης νέων πληροφοριών από το ανθρώπινο νευρικό σύστημα μέσω της συνδυασμένης λειτουργίας των αισθητηρίων οργάνων. Μνήμη είναι η αποθήκευση και η ανάκληση των πληροφοριών αυτών. Λύθη είναι η απώλεια των αποθηκευμένων πληροφοριών με το πέρασμα του χρόνου. Η λειτουργική οργάνωση της μνήμης περιλαμβάνει κατά σειρά διαδικασίες επιλογής, κωδικοποίησης και εγχάραξης, αποθήκευσης ή απόσβεσης, επανέβρεσης και ανάκλησης της πληροφορίας. Σε ποιο σημείο όμως του εγκεφάλου επιτελείται η λειτουργία της μνήμης? Η μνήμη είναι διεργασία στην οποία εμπλέκεται το σύνολο σχεδόν του ανθρώπινου εγκεφάλου. Σχηματικά τα μνημονικά ίχνη αποκρυσταλώνονται στον κροταφικό λοβό, αποθηκεύονται στον οπίσθιο βρεγματικό φλοιό και ανακαλούνται με τη μεσολάβηση του μετοπιαίου φλοιού. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ο εγκέφαλος είναι ένας προηγμένος ηλεκτρονικός υπολογιστής με απίστευτες δυνατότητες.

ξεφυλίσουμε το βιβλίο της ζωής. Και σίγουρα όλοι μας έχουμε συναντήσει ανθρώπους οι οποίοι είναι μεγαλύτερης ηλικίας και μας δείχνουν την εικόνα του ανθρώπου που έχει χάσει τις σταθερές του. Δηλαδή έχει αγχωθεί στο δρόμο ή ψάχνει με κάποιο τρόπο να βρει που βρίσκεται. Μας ζητά βοήθεια να περάσει απέναντι στο πεζοδρόμιο και άλλα τέτοια περιστατικά. Τι θέλει πραγματικά όμως ένας άνθρωπος με άνοια που ζητά επίμονα να πάει στο σπίτι του? Θέλω να πάω στο σπίτι μου. Ένα συχνά και φαινομενικά σαφές αίτημα των ανθρώπων με άνοια που δικαίως αφήνει τους φροντιστές τους πληγωμένους και ανήμπορους να αντιδράσουν. Ίσως και εμάς τους ίδιους να έχουμε γίνει κοινωνοί στην καθημερινότητά μας τέτοιων περιστατικών. Πώς να καθησυχάσουμε πρακτικά όμως έναν άνθρωπο που δεν αναγνωρίζει το ίδιο του το σπίτι? Η απάντηση βρίσκεται σε όλα αυτά που το αγαπημένο μας πρόσωπο θέλει να μας πει, αλλά δεν μπορεί. Τι σημαίνει η φράση «θέλω να πάω στο σπίτι μου»? Όταν ένας άνθρωπος με άνοια ζητά επίμονα να πάει στο σπίτι του, αυτό που στην πραγματικότητα μας λέει είναι ότι για κάποιο λόγο τη δεδομένη στιγμή αυτή αισθάνεται άβολα. Δεν είναι σε θέση να μας περιγράψει τι ακριβώς φταίει, όμως υπάρχει μια πραγματική και απόλυτα λογική αιτία που του δημιουργεί μια δυσάρεστη αίσθηση. Η φράση «θέλω να πάω στο σπίτι μου» μπορεί να σημαίνει «πεινάω» ή «διψάω». «Χρειάζεται να πάω στην τουαλέτα». «Ζεσταίνομαι ή κρυώνω». «Νιστάζω». «Πονάω». «Κουράστηκα». «Με ενοχλεί ο θόρυβος ή ο πολύς κόσμος». «Βαριέμαι». «Φοβάμαι». «Ντρέπομαι». «Είμαι στεναχωρημένος». «Είμαι θυμωμένος». «Χρειάζομαι μια αγκαλιά». Ποιο είναι τελικά το σπίτι στο οποίο θέλει να πάει ο άνθρωπος με άνοια? Ζητώντας να πάει στο σπίτι του, ο άνθρωπος με άνοια εκφράζει την ανάγκη να βρεθεί κάπου όπου θα νιώσει ηρεμία, ασφάλεια, αποδοχή και αγάπη. Και ποιο άλλο μέρος μπορεί να του προσφέρει αυτά τα συναισθήματα εκτός από το ίδιο του το σπίτι? Το αίτημά του λοιπόν είναι καθόλου λογικό. Το μόνο παράλογο εντός εισαγωγικών είναι ότι το σπίτι που αναζητά δεν υπάρχει, είναι το σπίτι που μεγάλωσε. Και μάλιστα αυτό που ψάχνει δεν είναι το κτίσμα. Ο άνθρωπος με άνοια που θέλει να πάει στο σπίτι του ζητά απεγνωσμένα τους ανθρώπους που ζούσαν μέσα σε αυτό και κυρίως τη μητέρα που η αγκαλιά της είναι βάλσαμο, παρηγοριά και πηγή ανεφόρων αγάπης. Και δυστυχώς, ό,τι και να κάνουμε, αυτό δεν μπορούμε να του το προσφέρουμε. Πώς μπορούμε τώρα να καθησυχάσουμε τον άνθρωπο με άνοια? Καταρχάς θα πρέπει να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας. Θα πρέπει να φροντίσουμε τόσο ο τόνος της φωνής μας, όσο και οι κινήσεις μας να αποπνέουν ηρεμία. Τα συναισθήματα είναι μεταδοτικά. Αν το αγαπημένο μας πρόσωπο είναι δεκτικό, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το άγγιγμα ως μέσο παρηγοριάς και εκδήλωσης τρυφερότητας. Να ακουμπήσουμε, να αγκαλιάσουμε, να χαϊδέψουμε. Δεν θα πρέπει να προσπαθήσουμε να επαναφέρουμε στην πραγματικότητα με λογικά επιχειρήματα τον άνθρωπο που βρίσκεται σε αυτή τη θέση. Φράσεις όπως «μα αυτό είναι το σπίτι σου» δεν έχουν κανένα απολύτως αποτέλεσμα. Θα πρέπει να θυμηθούμε, το άτομο με άνοια δεν προσπαθεί να μας κοροϊδέψει, να μας εκνευρίσει ή να δοκιμάσει τις αντοχές μας. Όντως πιστεύει ότι ο χώρος που βρίσκεται δεν είναι το σπίτι του. Θα πρέπει να αποδεχτούμε το αίτημα ως λογικό. Θα πρέπει να πούμε «εντάξει, θα πάμε στο σπίτι σου σε λίγο» ή «σύμφωνοι, μόλις τελειώσω τις δουλειές μου θα πάμε μαζί στο σπίτι». Αυτή η αντίδραση είναι ιδιαίτερα καθησυχαστική για το άτομο με άνοια, γιατί έτσι αισθάνεται ότι του δίνουμε σημασία, σεβόμαστε αυτό που μας λέει και είμαστε εκεί για να το βοηθήσουμε. Μπορούμε να στρέψουμε την προσοχή του σε κάτι άλλο. Αφού συμφωνήσουμε ότι θα πάμε στο σπίτι, στη συνέχεια μπορούμε να στρέψουμε την προσοχή του σε κάτι που συμβαίνει εκείνη τη στιγμή. Μέχρι να φύγουμε, έλα να δούμε από το παράθυρο τι καιρό κάνει έξω. Κοίτα τι ωραία λιακάδα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το ερέθισμα ως αφορμή για να ξεκινήσουμε μια συζήτηση. Εναλλακτικά, μπορούμε να ενθαρρύνουμε να ασχοληθεί το άτομο με μια ευχάριστη δραστηριότητα. Για παράδειγμα, μπορούμε να του προσφέρουμε το αγαπημένο του σνακ, να δούμε μαζί άλμπουμ με παλιές φωτογραφίες ή να ασχοληθούμε με οτιδήποτε άλλο ξέρουμε ότι τον χαλαρώνει και τον ευχαριστεί. Στη συνέχεια θα πρέπει να ψάξουμε να βρούμε τι φταίει. Αφού ο άνθρωπός μας ηρεμήσει, αναρωτιόμαστε τι ήταν αυτό που τον έκανε να νιώσει άβολα.
Όπως είπαμε και προηγουμένως, υπάρχει πάντα μια λογική αιτία που κάνει το άτομο με άνοια να ζητά επίμονα τη θαλπορή και την ηρεμία του σπιτιού του. Όταν εντοπίσουμε τι έφταξε, θα πρέπει να προνοήσουμε ώστε να μην ξανασυμβεί. Αν τίποτα από τα προηγούμενα δεν λειτουργήσει, αν το αγαπημένο μας πρόσωπο εξακολουθεί να ζητά να πάει στο σπίτι του, θα πρέπει να αρχίσουμε να ετοιμαζόμαστε για να βγούμε. Μπορούμε για παράδειγμα να πούμε «Εντάξει, πάμε στο σπίτι σου, έλα μαζί μου να διαλέξεις τι θα φορέσεις». Εκεί θα διαπιστώσουμε ότι πολλές φορές η διαδικασία της προετοιμασίας είναι από μόνη της αρκετή για να ηρεμήσει το αγαπημένο μας πρόσωπο. Είναι μια επιβεβαίωση ότι θέλουμε πράγματι να τον βοηθήσουμε. Στην πορεία θα πρέπει να δοκιμάσουμε ξανά να στρέψουμε το ενδιαφέρον του σε κάτι άλλο. Ή μπορούμε να ετοιμαστούμε και να βγούμε μια βόλτα με τα πόδια ή με το αυτοκίνητο, διαβεβαιώνοντας ότι πηγαίνουμε στο σπίτι του. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, θα πρέπει να βοηθήσουμε τον άνθρωπο με άνοια να ξεχαστεί, προτείνοντας μια δραστηριότητα που απολαμβάνει. Καφέ στην πλατεία, μια στάση στο ανθοπολείο, να επισκεφθούμε μια εκκλησία για να προσκυνήσουμε, μια επίσκεψη στα εγγόνια που μπορεί να βοηθήσει.

ξεφυλίζοντας το βιβλίο της ζωής. Οι ιστορίες είναι πολύ διδακτικές. Αναφερθήκαμε και σε προηγούμενες εκπομπές μας για τη σημασία των ιστοριών και της σοφίας που διαθέτουν οι μεγαλύτεροι σε ηλικία άνθρωποι. Η προσφορά του παππού και της γιαγιάς στη σύγχρονη οικογένεια, αλλά και πώς στη σύγχρονη κοινωνία θα μπορούσαν αυτοί οι άνθρωποι να φανούν χρήσιμοι και να μην αισθάνονται παροπλισμένοι. Στο πλαίσιο αυτό θα σας διηγηθούμε μια ιστορία. Κάποτε υπήρχε μια μεγάλη πέτρα στην άκρη του δρόμου που ένωνε δύο πόλεις. Οι ταξιδιώτες συνήθιζαν να κάθονται επάνω της και να ξεκουράζονται κάθε φορά που πέρναγαν από εκεί. Η πέτρα ζήλευε τους ανθρώπους που μπορούσαν να μετακινούνται από εδώ και από εκεί. Εκείνοι όποτε το ήθελαν και συχνά παραπονιόντουσαν όλοι για τη δική της άχαρη ζωή που την ανάγκασε να βρίσκεται ακίνητη η πέτρα σε εκείνο το μέρος χωρίς να κάνει τίποτα. Η πέτρα διψούσε για περιπέτεια, για εμπειρίες. Το μεγάλο όνειρό της ήταν να ταξιδέψει και να γνωρίσει τον κόσμο. Έτσι και εκείνη την ημέρα που ένας γυρολόγος κάθισε πάνω της για να ξεκουραστεί, η πέτρα ένιωσε ζήλια για τον γυρολόγο που διέσχιζε ολόκληρη τη χώρα, πουλώντας την πραμάτια του. Αφού ήπιε νερό και έφαγε λίγο από το ψωμί του, ο γυρολόγος άρχισε να μονολογεί. «Πόσο δύσκολη και κουραστική είναι η ζωή μου! Η οικογένειά μου με χρειάζεται κοντά της και εγώ είμαι αναγκασμένος να περιδιαβαίνω όλη τη χώρα. Περπατώ όλη μέρα με λίγες στιγμές ξεκούρασης και λίγο ύπνο για να προλαβαίνω να βρίσκομαι στον προορισμό μου πριν αυτός νυχτώσει». Ο άνθρωπος κοίταξε την πέτρα και χαμογέλασε. «Εσύ είσαι πολύ τυχερή. Ζεις στο μέρος σου, δεν χρειάζεται να σκέφτεσαι πώς θα τα βγάλεις πέρα, δεν σου λείπει η οικογένειά σου και όλοι οι άνθρωποι σε ευγνωμονούν για το καλό που τους κάνεις». Η πέτρα έμεινε άναυδη. Στράφηκε προς τον άνθρωπο και τον ρώτησε απορριμμένη. «Μα τι είναι αυτά που λες? Εγώ είμαι μια ασήμαντη πέτρα. Το μόνο που μπορώ να κάνω σε ολόκληρη τη ζωή μου είναι να ονειρεύομαι. Δεν έχω καμία άλλη δυνατότητα». «Αυτή την εντύπωση έχεις για τον εαυτό σου», της αντιγύρισε ο άνθρωπος. «Μάθε λοιπόν ότι αυτό που μπορείς να κάνεις εσύ σε όλη τη ζωή σου, δηλαδή να ονειρεύεσαι, οι άνθρωποι δεν το κάνουν πια. Εγκλωβισμένοι μέσα στα προβλήματα και στο μόχθο τους για τη ζωή, έχουν ξεχάσει αυτή την υπέροχη εμπειρία του ονειρέματος. Προφασίστηκαν ότι δεν έχουν χρόνο γι' αυτό και έτσι έχασαν αυτή την εμπειρία της ζωής. Θέλεις να σου πω και για ποιο λόγο είσαι ευλογημένη?» «Ναι, ναι, βέβαια», απάντησε όλο περιέργεια η πέτρα. «Εσύ κάθεσαι εδώ, σε αυτό το μέρος μόνιμα, και οι άνθρωποι που έρχονται σε σένα για να αναπαυτούν σε γεμίζουν με ένα σωρό ευλογίες και ευχαριστίες που υπάρχεις, ευγνωμονούν το Θεό που φροντίζει για αυτούς. Είσαι η πιο δημοφιλής και αγαπητή παρουσία σε αυτό το δρόμο. Και όσο για το νόημα της ζωής σου, σκέψου το έργο που κάνεις. Αμέτρητοι οι ταξιδιώτες που αναπαύτηκαν επάνω σου χρόνια και χρόνια». Η πέτρα παρέμεινε σιωπηλή. Το έργο, οι ταξιδιώτες και η ευγνωμοσύνη τους, η δυστυχία των ανθρώπων να μην ονειρεύονται πια, μα... Και τότε ο γυρολόγος σηκώθηκε και αφού ευχαρίστησε την πέτρα για την ανάπαυση που του προσέφερε, τράβηξε το δρόμο του. Η πέτρα έμεινε μόνη, όμως δεν ήταν πλέον η ίδια πέτρα. Μια ευτυχία την κατέκλυζε. Η ζωή της είχε πια ένα μεγάλο νόημα. Πρόσφερε. Πρόσφερε στους ταξιδιώτες, πρόσφερε στην ύπαρξη το δικό της δώρο. Πόσες πολλές ιστορίες ανθρώπων θα είχε να του πει όταν θα συναντούσε το Θεό? Στην άκρη του δρόμου που ένωνε τις δύο πόλεις, μια λαμπερή πέτρα προσκαλούσε τους ταξιδιώτες να ξαποστάσουν. Όλοι τη γνώριζαν και όλοι την ευχαριστούσαν. Και μέρα με τη μέρα η πέτρα γινόταν όλο και πιο λαμπερή. Μέρα με τη μέρα η πέτρα αισθανόταν όλο και πιο χρήσιμη. Μέρα με τη μέρα η πέτρα γινόταν κομμάτι του καθενός που την επισκεπτόταν. Βασιζόμενοι σε αυτή την ιστορία, μπορεί να δούμε τη σημασία και τη σημειολογία που έχει στις ζωές και στις γενιές. Ο ρόλος της πέτρας μπορεί κάλλιστα να ανήκει στον παππού και τη γιαγιά που εξισορροπούν τις δύο γενιές, δηλαδή των γονιών και των εγγονών.
Μιλήσαμε σε προηγούμενες εκπομπές για το ρόλο που έχουν στην οικογένεια ο παππούς και η γιαγιά και πώς θα μπορούσαν να βοηθήσουν τόσο τα παιδιά τους να απενοχοποιηθούν από την ανάπτυξη και την ανατροφή των παιδιών και να φέρουν μια ισορροπία στη σχέση τους, όσο και την δυνατότητα που δίνεται στα εγγόνια να πάρουν από τον παππού και τη γιαγιά και να τους χρησιμοποιήσουν σαν διαμεσολαβητές στη σχέση τους με τους γονείς. Πόσο όμως χρήσιμος θα νιώσει ο ηλικιωμένος όταν εμείς οι ίδιοι τον κάνουμε να αισθανθεί έτσι και να του εξυψώσουμε το λόγο για τον οποίο τον έχουμε στη ζωή μας. Αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ την κατάσταση, όσα προβλήματα υγείας και να αντιμετωπίζει ο ηλικιωμένος. Η μεγαλύτερη ευλογία που μπορεί να του προσφέρει η οικογένειά του είναι να του δείξει ότι δεν είναι παροπλισμένος.

Η οικογένεια που εμείς δημιουργήσαμε μεγαλώνει ακόμα περισσότερο και ένας νέος ρόλος μπαίνει στη ζωή μας. Ρόλος καθοριστικός, ανεκτίμητος, σημαντικός και αναντικατάστατος, ο ρόλος του παππού ή της γιαγιάς. Συνοδεύει μια ηλικία που σηματοδοτείται από έντονες συναισθηματικές διακυμάνσεις και ποικίλες σκέψεις γύρω από τα ζητήματα ύπαρξης, αγάπης, αξίας. Ο ρόλος αυτός όμως έρχεται για να αναζωπυρώσει, να ανανεώσει, να δώσει διαφορετικό νόημα στην οικογένεια, στο άτομο, σε όλη την καθημερινή του ύπαρξη. Ας στηρίξουμε τις ευπαθείς κοινωνικές αυτές ομάδες και ας δώσουμε στον παππού και τη γιαγιά τη σημασία που τους αξίζει στην ελληνική οικογένεια. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, τη λαϊκή ρίση που χρησιμοποιούν οι παλαιότεροι με σοφία. Εδώ που είσαι ήμουνα και εδώ που είμαι θα έρθεις. Χαίρετε.

ξεφυλίζοντας το βιβλίο της ζωής. Μια εκπομπή για την τρίτη και τέταρτη ηλικία. Επιμελείται και παρουσιάζει η Διευθύντρια του Γεροκομείου Πειραιώς, Ευαγγελία Κονταξή.

0: Είναι τελικά η Δύση χριστιανική? Επιμελείται και παρουσιάζει ο θεολόγος Λέον Μπρανκ.
1: Αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες, χαίρετε. Στην προηγούμενη εκπομπή κάναμε λόγο για τα ιδιώματα της Εκκλησίας, τα οποία βασικά είναι άπειρα, εφόσον η Εκκλησία ταυτίζεται με το θεανθρώπινο σώμα του Χριστού. Αλλά οι Άγιοι Πατέρες της Β' Οικουμενικής Συνόδου της Κωνσταντινούπολης το 381, στην προσπάθειά τους να τα συμπυκνώσουν σε λίγα χάρη στο σύμβολο της πίστεως, τα απέδωσαν με τις λέξεις «Μία Αγία Καθολική και Αποστολική». Τα τρία πρώτα, «Μία Αγία και Καθολική», αναλύσαμε ήδη άκρητα και μας έμενε για τη σημερινή μας εκπομπή το ιδίωμα της αποστολικότητας. Η Εκκλησία είναι αποστολική. Γιατί? Πρώτος και μέγιστος Απόστολος της Εκκλησίας είναι ο ίδιος ο Θεάνθρωπος, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού, τον οποίο όταν δε ήρθε το πλήγμα του χρόνου εξαπέστειλεν να γεννηθεί εκ πνεύματος και υπονόμων. Επομένως, στο πρόσωπο του Χριστού έχουμε τον πρώτο αποσταλμένο, τον πρώτο Απόστολο. Έπειτα έχουμε το σώμα των 12 Αποστόλων, των πρώτων κατά χάριν θεανθρώπων, οι οποίοι έλαβαν το Πανάγιο Πνεύμα κατά την ημέρα της Πεντηκοστής εν είδη πυρήνων γλωσσών. Ενώ την ημέρα της Πεντηκοστής όλοι ήταν μαζί συγκεντρωμένοι με ομοψυχία στο ίδιο μέρος, οι γλώσσες φωτιάς που αναφέρονται στη συνέχεια δεν μοιράστηκαν σε όλους τους παρόντες, αλλά μόνο στους 12 Αποστόλους, οι οποίοι και στη συνέχεια ακούστηκαν από τους Ιουδαίους από όλα τα μέρη του κόσμου να μιλάνε στην δική τους γλώσσα. Αναφέρονται παρακάτω στο κείμενο Πάθη, Μίδη, Ελαμίτες, κάτοικοι της Μεσοποταμίας, της Ιουδαίας και της Καπαδοκίας, του Πόντου και της Ασίας και από άλλες περιοχές. Όλοι φυσικά έμεναν έκπληκτοι με το φαινόμενο αυτό. Μάλιστα κάποιοι χλέβασαν και έλεγαν «Ετούτοι πρέπει να είναι πολύ μεθυσμένοι». Έτσι βλέπουμε την αποστολικότητα του Χριστού να προεκτείνεται τροποντινά στους Αγίους Αποστόλους και μέσω αυτών στους διαδόχους τους στο αποστολικό αξίωμα. Οι Θεοφόροι Απόστολοι με όλες τις Άγιες αρετές τους, με τις Άγιες θεανθρώπινες δυνάμεις τους, αποτελούν το θεμέλιο στο οποίο θεμελιώθηκε η Εκκλησία του Χριστού με ακρογωνιαίο λίθο τον ίδιο. Στην αποστολική μαρτυρία τους, σε αυτήν την εν πνεύματι Αγίου ομόψυχη και ομόφωνη μαρτυρία της πίστεως τους, λέγει ο ίδιος ο Θεάνθρωπος ότι θα στηρίξει την Εκκλησία του. Το αναφέρει ειδικά για τον Απόστολο Πέτρο, αλλά ισχύει για όλους τους Αγίους Αποστόλους. Όταν ρώτησε ποιος λένε οι άνθρωποι πως είναι ο Υιός του ανθρώπου, εκείνοι απάντησαν. Άλλοι λένε πως είναι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, άλλοι ο Ηλίας, άλλοι ο Ιερεμίας ή ένας από τους προφήτες. Και όταν ρώτησε έπειτα «Εσείς ποιος λέτε πως είμαι», ο Απόστολος Πέτρος απάντησε «Εσύ είσαι ο Μεσσίας, ο Υιός του αληθινού Θεού». Και τα λόγια του Χριστού στη συνέχεια ότι σε αυτήν τη μαρτυρία θα οικοδομήσει την Εκκλησία του, την οποία ακόμα και οι δυνάμεις του Άδη δεν θα καταφέρουν να νικήσουν, ισχύουν για όλους τους μαθητές του, επειδή όλοι έλαβαν το ίδιο Άγιο Πνεύμα την ημέρα της Πεντηκοστής. Όπως μαρτύρησε ο Χριστός περί του εαυτού του ότι δεν έπραξε ούτε είπε κάτι δικό του, αλλά μόνο αυτά που είχε εντολή από τον Πατέρα να λέγει. Έτσι και οι Άγιοι Απόστολοι και οι Θείοι Πατέρες στη συνέχεια δεν εξέφρασαν δικό τους λόγο, αλλά μόνο εκείνον της θεανθρώπινης κεφαλής της Εκκλησίας. Με τον τρόπο αυτό η Εκκλησία της Πεντηκοστής επεκτείνεται αυθεντικά ως θεανθρώπινος οργανισμός σε κάθε στιγμή της ιστορίας και η Αγία Παράδοση εν πνεύματι Αγίω θεμελιώνεται αιωνίως στον Θεάνθρωπο ως κεφαλή της Εκκλησίας. Η αποστολικότητα ως αποστολική κληρονομιά δεν εξαντλείται σε μία διδασκαλία, αλλά είναι ο ίδιος ο Θεάνθρωπος Χριστός, επεκτηνόμενος τους αιώνες. Στον επίγειο κόσμο, αποφαίνεται ο Άγιος Ιωστίνος Πόποβιτς, οι Απόστολοι είναι πιο σημαντικοί και πιο αξιόπιστοι μάρτυρες της αλήθειας της Εκκλησίας του Χριστού παρά οι Άγγελοι. Μιλώντας για τον εαυτό του, καταθέτει ο Απόστολος Παύλος «Ζώντε ουκέτι εγώ, ζείτε εν εμί Χριστός». Και αυτό σημαίνει, κατά τον Άγιο Ιωάννη Χρυσόστομο, ότι όπου ακούμε τον Απόστολο Παύλο να μιλάει, εκεί ομιλεί ο Θεάνθρωπος Χριστός. Εκείνος ομιλεί δια του Παύλου. Από την πρώιμη Εκκλησία ίσχυε η πεποίθηση ότι όποιος δεν συμφωνεί με τους θεοφόρους Αποστόλους απορρίπτει τον ίδιο τον Χριστό. Έτσι μέσω αυτών μεταδίδεται η χάρις και η πίστη. Η αποστολικότητα της Εκκλησίας διαπερνά όλη την ζωή του θεανθρώπινου οργανισμού. Μέσω των Οικουμενικών Συνόδων οι Θείοι Πατέρες αγωνίζονται για την καθαρότητα της αποστολικής πίστεως, στην οποία δεν επιτρέπεται ούτε να προσθεθεί αλλά ούτε και να αφαιρεθεί κάτι. Έτσι, με την πιστή τήρηση του αποστολικού πνεύματος εξασφαλίζεται η μετάδοση της χάριτος και της πίστεως εντός του θεανθρώπινου σώματος της Εκκλησίας. Κεντρική σημασίας εδώ είναι και η προσήλωση στην γνήσια λατρεία με την πιστή εφαρμογή των χειροτονιών. Στη συνάφεια αυτή γίνεται λόγος για την αποστολική διαδοχή των επισκόπων της Εκκλησίας. Όχι όμως μόνο με την έννοια της συνέχειας των χειροτονιών, αυτή υπάρχει παραδείγματος χάρη και στους Ρωμαιοκαθολικούς, αλλά και με την έννοια της συνέχειας της πίστεως των Αποστόλων, που διακόπτεται με την αίρεση. Γι' αυτό και πέρα από την αμαρτία που ταυτίζεται με την ασθένεια του σώματος και της ψυχής, οι αιρέσεις οδηγούν στην απώλεια της ψυχής, στον θάνατο. Η αποστολικότητα συνδέεται και με το αλάθητο της Εκκλησίας, σαν όλο όμως και πλήρωμα, σαν πνευματικό σώμα και όχι κατά τα μέλη της. Άρα αποκλείεται οποιαδήποτε διεκδίκηση προσωπικού αλάθητου, όπως εκείνο του Πάπα το 1870 στην πρώτη σύνοδο του Βατικανού, όπου ορίστηκε ότι η διδασκαλία του Πάπα, όταν διακηρύσει επίσημα την πίστη από την καθέδρα, τον επισκοπικό θρόνο του, είναι αλάθητη. Το αλάθητο είχε πάντα ως όργανο έκφρασης την Οικουμενική Σύνοδο, στην οποία αντιπροσωπεύεται ολόκληρο το εκκλησιαστικό σώμα δια των επισκόπων, που στην περίπτωση αυτή δεν λειτουργούν ατομικά, αλλά σαν φορείς της πίστεως του σώματος. Έτσι οι Οικουμενικές Σύνοδοι, σύμφωνα με τον Άγιο Ιωστίνο Πόποβιτς, αποτελούν αυτή ακριβώς την θεόφραστη γλώσσα, τα χείλη της Εκκλησίας. Κατέχουν και καταδεικνύουν όλη την θεανθρώπινη αγιοπατερική αλήθεια της Εκκλησίας. Αποτελούν τους θεόπνευστους μάρτυρες, ομολογητές και φύλακες τούτης της θεανθρωπίνης πίστεως. Επομένως οι Άγιοι Πατέρες είναι οι θεματοφύλακες της Οικουμενικής Εκκλησίας, είναι η άκρυπνη φρουρή των νοητών τυχών της. Και οι Οικουμενικές Σύνοδοι είναι αναμφιβόλως η συνείδηση της Εκκλησίας του Χριστού. Φυσικά και χωρίς να συνέλθει η Οικουμενική Σύνοδος, η Εκκλησία έχει το αλάθητο, επειδή από την ίδια την Εκκλησία προέρχεται το αλάθητο των Οικουμενικών Συνόδων. Διακόπτουμε για ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα.

Αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες, ακούτε την Πειραϊκή Εκκλησία στους 91,2 μεγακύκλους στον FM και παρακολουθείτε την εκπομπή «Είναι τελικά η Δύση Χριστιανική». Αναφερθήκαμε ως τώρα στο ιδίωμα της Αποστολικότητας, το οποίο απέδωσαν οι πατέρες της Δεύτερης Οικουμενικής Συνόδου στην Εκκλησία. Τονίσαμε ότι οι Θεοφόροι Απόστολοι αποτελούν με την ζωή, την πίστη και τη μαρτυρία τους το θεμέλιο της Εκκλησίας. Υπογραμμίσαμε ότι η Αποστολικότητα της Εκκλησίας μετά την ιστορική παρουσία των Αποστόλων εντοπίζεται και στους διαδόχους τους. Εγγυάται μέσω των Οικουμενικών Συνόδων που αποτελούν την συνείδηση της Εκκλησίας και εκφράζουν και το αλάθητο της Εκκλησίας. Όμως ως αλάθητο όλου του εκκλησιαστικού σώματος. Εάν έχετε παρατηρήσεις ή ερωτήσεις σχετικά με την εκπομπή, πολύ ευχαρίστως να τις καταθέτετε στα τηλέφωνα του σταθμού μας 210-41-18-640 και 210-41-18-602. Χαίρομαι με την κάθε απορία, διευκρίνηση και την κάθε παρέμβασή σας. Ας περάσουμε έχοντας κατά νου τα βασικά που τονίσαμε για την ενότητα, την αγιότητα, την καθολικότητα και την αποστολικότητα της Εκκλησίας στις λεγόμενες διαχριστιανικές σχέσεις. Διαχριστιανικές σχέσεις με την καθεαυτή έννοια του όρου φυσικά δεν μπορούν να υπάρχουν. Θα έπρεπε να υπάρχει η προϋπόθεση όλοι αυτοί οι χριστιανοί να ήταν μέλη της μίας Εκκλησίας του Χριστού. Εδώ όμως μιλάμε προφανώς για τις σχέσεις της Ορθοδοξίας με τον Παπισμό και τους Προτεσταντισμούς. Χριστιανοί με την ακρίβεια του όρου μπορούν να είναι μόνο οι βαπτισμένοι πιστοί που αγιάζονται μέσω των μυστηρίων της Εκκλησίας. Και η Ορθόδοξη Πατερική Θεολογία είναι σαφής. Την εκφράζει πιστά, όπως είδαμε σε προηγούμενη εκπομπή, ο Άγιος Ιωστίνος Πόποβιτς, λέγοντας «Χριστιανισμός εκτός Εκκλησίας, δηλαδή της μίας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, δεν υπάρχει». Το αντίθετο κηρύσσεται σήμερα διακώς μέχρι πλήσης εγκεφάλου στα πλαίσια του Οικουμενικού Διαλόγου. Φυσικά ο διάλογος ως διάλογος δεν έχει τίποτα το κακό. Μάλιστα θα μπορούσε να λεχτεί ότι καθιερώθηκε από τον ίδιο τον Θεό ήδη από τον Παράδεισο κατά την πτώση των πρωτοπλάστων. Προϋπόθεση όμως για έναν αποτελεσματικό διάλογο είναι να γίνεται εν αληθεία, να μην γίνεται κατά επιταγή των πολιτικά κρατούντων, επειδή αυτοί θέλουν έναν θρησκευτικά συγκριτιστικό κόσμο, όπου έχει χαθεί η έννοια της αλήθειας. Ένας ή μάλλον πολλοί διάλογοι αυτού του τύπου, όπου κυριαρχούσαν οι πολιτικές επιδιώξεις, υπήρξαν και μετά το σχίσμα του 1054 έως την άλωση της Κωνσταντινούπολης τον 15ο αιώνα. Όλες αυτές οι προσπάθειες τελικά ήταν καταδικασμένες σε αποτυχία. Χαρακτηριστικά δείγματα αποτέλεσαν οι ιδιαίτερα μεγάλες προσπάθειες αποπλάνησης της Ορθοδοξίας στις Συνόδους της Λιόν 1274 και της Φεράρας Φλωρεντίας 1438-1439. Στους μηχανισμούς που ανέπτυξαν ομοιάζουν μεταξύ τους. Το ζήτημα ήταν η επιβίωση της αυτοκρατορίας με την εξασφάλιση στρατιωτικής στήριξης από τη Δύση. Εντάσσονται στην τακτική της Δύσης να κατακτήσει πνευματικά, στην ουσία να υποτουλώσει την Ορθοδοξία στον Παπισμό και στην εξουσιαστική δίψα των Φράγκων. Τα βασικά ζητήματα της παπικής επιβολής ήταν το φιλιόκμε,
το γνωστό ποτείο εξουσίας του Πάπα σε όλη την Εκκλησία και η επέκταση της εξουσίας του ακόμα και στην ουράνια σφαίρα με το εργαλείο του καθαρτηρίου πυρός. Με τον χειρισμό των συγχωρατιών, ο Ποντίφικας της Ρώμης έλεγχε και την τύχη των ψυχών μετά θάνατον. Και στις δύο συνόδους, η εκκλησιαστική ηγεσία που συμμετείχε, εκτός από τον βράχο της πίστεως, τον Άγιο Μάρκο τον Ευγενικό, υπέκεψε στις πιέσεις της αυτοκρατορικής πολιτικής. Αλλά και στις δύο περιπτώσεις, το εκκλησιαστικό σώμα αντιστάθηκε σε αυτή την υποτέλεια. Στη συνέχεια, στις προσπάθειες διαλόγου, μετά την άλωση του 1453, κατά τη διάρκεια της δουλείας επικρατούσε η αγάπη προς την αλήθεια και το Οικουμενικό Πατριαρχείο παρέμενε αμετακίνητο στην Ορθόδοξη πίστη. Πρόβαλε την πίστη αυτή ως μόνη αληθινή. Αποκορύφωση είναι η συνάντηση της εν Κωνσταντινοπόλη Συνόδου του 1895 στον Πάπα Λέοντα τον 13ο. Κάλεσε τους Ορθόδοξους σε ένωση. Υπογραμμίζει ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι η Εκκλησία των 7 Οικουμενικών Συνόδων και των 9 πρώτων αιώνων του Χριστιανισμού. Επομένως, η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, στήλος και εδραίωμα της αληθείας. Συνεπώς, η ένωση πρέπει να γίνει εν το ενή κανόνι της πίστεως και επί του θεμελίου της Αποστολικής και Πάτρο Παρατώτου διδασκαλίας. Ειδικά ο παπισμός χαρακτηρίζεται Εκκλησία των Καινοτομιών, της νοθεύσεως των συγγραμμάτων των εκκλησιαστικών πατέρων και της Θεάγιας Γραφής και των όρων των Αγίων Συνόδων. Τα δεδομένα αυτά δυστυχώς άλλαξαν από τις αρχές του 20ου αιώνα. Άρχισε η περίοδος του φιλοδυτικισμού. Πρακτικά εκφράζεται η στάση αυτή με την εγκατάλειψη της θέσης ότι η Ορθοδοξία αποτελεί την Αγία αποτελεί τη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία του Χριστού. Δηλαδή αναγνωρίζουν χαρακτηριστικά Εκκλησίας και στον Παπισμό και στους διάφορους Προτεσταντισμούς. Σε προηγούμενη εκπομπή αναφερθήκαμε ήδη στην εγκύκλιο του Πατριάρχη Ιωακήμ του Τρίτου του 1902, στο Συνοδικό Διάγγελμα του 1920, πόστας απανταχού Εκκλησίας του Χριστού, στη συμμετοχή του Πατριαρχείου Κωνσταντινοπόλιος, της Εκκλησίας της Κύπρου και της Εκκλησίας της Ελλάδος ως ιδρυτικών μελών στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών το 1948 και άλλα. Και πού οδήγησε αυτός ο κατήφορος? Οδήγησε στις αποφάσεις του Μπάλαμαντ το 1993, όπου έχουμε την κατάφαση της παπικής αιρέσεως ως αδελφής εκκλησίας και της Ουνίας που συμμετέχει επίσημα στον διάλογο. Οδήγησε στο Πόρτο Αλέγκρε το 2005 με την αποδοχή της Προτεσταντικής Εκκλησιολογίας, αλλά και στην καταξίωση de facto της βαπτισματικής θεολογίας, της κοινής διακονίας χωρίς ενότητα πίστεως, της διευρυμένης εκκλησίας και του πολιτιστικού πλουραλισμού. Χαρακτηριστική είναι η απόφαση του Μαγντεμβούργου τον Απρίλιο του 2007, όταν στο πλαίσιο μιας οικουμενιστικής θείας λειτουργίας στον καθεδρικό ναό του Μαγντεμβούργου υποκράφτηκε από 11 εκκλησίες, μεταξύ των οποίων και η Ορθόδοξη Εκκλησία στη Γερμανία, η κοινή δήλωση για την αμοιβαία αναγνώριση του βαπτίσματος. Μια αντίστοιχη αλληλοαναγνώριση του βαπτίσματος υπάρχει και στην Ελβετία, στις κάτω χώρες και στην Πορτογαλία.
Φυσικά η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία δεν αναγνωρίζει κανένα μυστήριο της Εκκλησίας εκτός Εκκλησίας. Πολύ σημαντική στο πλαίσιο αυτό είναι η εξαίρετη εργασία του μακαριστού πατρός Γεωργίου Μεταλλινού με τίτλο «Ομολογώ εν βάπτισμα». Εκεί διαπραγματεύεται την ερμηνεία του 7ου κανόνα της Δεύτερης Οικουμενικής Συνόδου και του 25ου της Πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου από τις μεγάλες πατερικές μορφές αλλά και σοφούς του 18ου και 19ου αιώνα, από τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, τον Άγιο Αθανάσιο Πάγιο και τους Λόγιους Νεόφυτο Καυσοκαλυβίτη και Κωνσταντίνο Οικονόμου. Αξιοποιώντας τις τοποθετήσεις αυτών των θεολόγων, καταλήγει στο εξής συμπέρασμα. Σύμφωνα με την αρχή του Αγίου Κυπριανού και του Μεγάλου Βασιλείου, εκφράζονται υπέρ της εφαρμογής της ακρίβειας, δηλαδή υπέρ του βαπτίσματος των διαφόρων αιρετικών. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι αποκλείουν τη χρήση της οικονομίας, η οποία ωστόσο μπορεί να βρει εφαρμογή μόνο εάν δεν σημειώνεται η Εκκλησία. Τι σημαίνει αυτό? Εάν όπως ορίζουν αυτοί οι δύο κανόνες, ο 7ος και ο 25ος, στην αίρεση δεν έχει πειραχτεί ο αποστολικός τρόπος τέλησης του μυστηρίου, μπορεί να εφαρμοστεί η οικονομία. Πάντοτε βέβαια η χρήση της οικονομίας ως χρήση σε συγκεκριμένο χρόνο και τόπο δεν αναιρεί την ακρίβεια, την κανονική πράξη της Εκκλησίας. Όταν δούμε το θέμα ιδίως σχετικά με τους Λατίνους, δηλαδή τους παπικούς, βλέπουμε ότι σε εκείνους δεν μπορεί να εφαρμοστεί η οικονομία, όπως παραδείγματος χάρη εφαρμόστηκε στους Αριανούς και Απολλιναρίους, επειδή ο αγαντισμός και η πείχυση που χρησιμοποιούν οι παπικοί δεν μπορεί να θεωρηθεί βάπτισμα. Έτσι αποκλείεται σε εκείνους να βρει εφαρμογή η οικονομία, επειδή εμπίπτουν στην περίπτωση των Ευνομιανών κατά την περίοδο της Δεύτερης Οικουμενικής Συνόδου, που και αυτοί με την μία κατάδυση που εφάρμοσαν δεν τηρούσαν τον σωστό τύπο του μυστηρίου του βαπτίσματος. Βέβαια ο πατήρ Γεώργιος αναπτύσσει το θέμα στην εργασία αυτή σε 100 σελίδες με πολύ πλούσια επιχειρηματολογία. Αλλά έστω αυτή η άκρως περιληπτική αναφορά μας εδώ φανερώνει πόσο επιφανειακά λαμβάνονται σήμερα αποφάσεις μέσα στο πλαίσιο των διαχριστιανικών συζητήσεων που δεν στέκουν θεολογικά από ορθόδοξης πλευράς. Ισχύουν επομένως απόλυτα τα πολύ στυλιτευτικά λόγια του Αρχιμαντρίτη Επιφανείου Θεοδωροπούλου έναντι του Πατριάρχη Αθηναγόρα ήδη στην δεκαετία του 70 του 20ου αιώνα. Όταν ο Πατριάρχης τότε μίλησε στις συναντήσεις του με τον Πάπα Παύλο τον Έκτο για αγάπη, άνευ, όγων και ορίων, ο πατήρ Επιφάνειος δεν δίστασε να τον καταγγείλει ως οπαδόν του πλέον απεσίου συγκριτισμού, του επάγατου οικουμενισμού, κάτω από τον οποίο δεν κρύπτεται απλώς μία αίρεσης, κρύπτεται αυτή η άρνηση του αποκαλυπτικού χαρακτήρος της χριστιανικής πίστεως. Και κατά τούτο ο οικουμενισμός είναι χείρον πάσης αιρέσιος. Αλλά και ο σύγχρονος Άγιος Ιωστίνος Πόποβιτς καυτεριάζει τον οικουμενισμό με τις ακόλουθες σκληρές διατυπώσεις. Ο οικουμενισμός είναι κοινόν όνομα δια τους ψευτοχριστιανούς, δια τας ψευτοεκκλησίας της Δυτικής Ευρώπης. Μέσα του ευρίσκεται η καρδιά όλων των Ευρωπαίων ουμανισμών με επικεφαλής των παπισμών. Όλοι δε αυτοί οι ψευτοχριστιανοί, όλε ψευτοεκκλησίε,

να ταπεινωθεί τόσον τεγατοντός, ώστε οι αντιπρόσωποι της θεολόγοι, ακόμα και οι ιεράρχοι, να επιζητούν την οργανική μετοχή και συμπερίληψη εις το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, αλίμονον, ανήκωστος προδοσία. Αγαπητοί φίλοι και φίλες της εκπομπής, θα προσθέσουμε κάποια στοιχεία ακόμα σχετικά με τις λεγόμενες διαχριστιανικές σχέσεις στην επόμενη εκπομπή. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας, ευχαριστώ και την ηχοληψία και το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού μας για την υποστήριξή τους. Χαίρετε.

0: Είναι τελικά η Δύση χριστιανική? Επιμελείται και παρουσιάζει ο θεολόγος Λέων Μπρανκ.
1: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
2: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
3: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον Κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
4: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
5: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
3: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
6: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45. 5 με 9 Οκτωβρίου με την Πειραϊκή Εκκλησία στο Ιερό Νησί της Πάτμου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού και σε άλλα προσκυνήματα των νησιού. Θα επισκεφθούν επίσης τους Λειψούς και θα προσκυνήσουν την Παναγιά του Χάρου. Η Πειραϊκή Εκκλησία στο Νησί της Αποκαλύψεως, 5 με 9 Οκτωβρίου. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
7: Κανένας. Ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα για εφήβους από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
8: Μια κοινωνία συνταράσσεται από έναν απάντεχο γεγονός και μαθαίνει μια σκληρή αλήθεια.
7: Τα γεγονότα εκτυλίσσονται ραγδαία. Οι ανατροπές μεγάλες.
8: Κανένας. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
7: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbox.com.
9: Όπως έλεγε ο Γέροντας Πορφύριος, ο Ρωμανός ήταν όλος μέσα στη χάρη.
4: Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση, σας παρουσιάζουμε τη νέα αναθεωρημένη έκδοση των ύμνων του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού, σε μετάφραση του μακαριστού αρχιμανδρίτη Ανανία Κουστένη. Πρόκειται για τη μοναδική έκδοση του πρωτοτύπου μαζί με μετάφραση στη νέα ελληνική γλώσσα του συνολικού έργου του Αγίου Ρωμανού.
9: Ας έχουμε τους λόγους του Ρωμανού μαζί με το Ευαγγέλιο.
4: Χοντρική πώληση στα τηλέφωνα 210-85-42-020 και 210-34-64-105. Λιανική πώληση στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και σε όλα τα θρησκευτικά βιβλιοπωλεία.
9: Και ας διαβάζουμε έστω και ένα κομματάκι το μήνα.
10: Ο Δίο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
11: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα.

0: υψηλών προδιαγραφών.
1: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
0: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
1: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
0: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
1: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
0: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
1: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
0: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
1: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
0: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
1: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
0: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά και τηλέφωνο 213 025 7007.
2: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
3: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
4: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
3: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
4: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
3: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
4: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
3: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
5: Ώρα Ελλάδος, 6.
6: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
0: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
0: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάζ, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, Εφόλης της Ύλης.
5: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
6: Πάντοτε ο ιερέας εκεί που τους θυμάται όλους, να μην ξεχάσει κανένα, λέει: Κύριε, και των εμνημένων των φαινίτων, αυτούς που θυμούνται τους φτωχούς, Κύριε. Μπαίνει αμέσως με το που ήρθε ο Χριστός επάνω στην Αγία Τράπεζα. Πονεμένοι όλοι αυτοί που έχουν ανάγκη, που τους θυμούνται. Τους θυμούνται στην προσευχή τους, τους θυμούνται στην πράξη, τους θυμούνται με οτιδήποτε. Όλα ταιριάζουν, όλα χωράνε, όλα είναι μέσα στο Χριστό. Να περιμένει από εμάς έτσι αυτή την προσπάθεια.
0: Βοήθησε και εσύ.
5: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
7: Εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζομαι φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο το χρόνο Και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

0: εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή τη μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία της 9ης ώρας του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος προς την Παναγία Πορταΐτισσα.
3: Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Η γέννησή σου Θεοτό και χαράν εμήν σε πάση τη οικουμένη, εξού γαραν έτειλεν ο ήλιος της δικαιοσύνης Χριστός ο Θεός ημών, και λύσας την κατάραν έδω και την ευλογίαν, και καταργήσας τον θάνατον εδωρήσατε ημίν ζωήν την αιώνιον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εν σύ μήτερ ακριβώς διεσώθη το κατ' εικόνα, λαβούσα αγάρ των σταυρών οικολούθησας το Χριστό, και πράτουσα εδίδασκες, υπεροράν μεν σαρκός παρέχεται γάρ, επιμελήστε δε ψυχής πράγματος αθανάτου, διό και μετά αγγέλων συναγάλετε οσία Θεοδώρα το πνεύμα σου. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο διημάς γεννηθείς σε Παρθένου και Σταύρος συν υπομείνας αγαθέ. Ο θανάτων των θάνατων όλες σκυλεύσας και έγερ συνδείξας ως Θεός, μη παρήδης σου έπλας τη χειρή σου. Δείξον τη φιλανθρωπία σου ελεήμων, δέξε την τακούσε σε Θεοτόκον, πρεσβεύουσαν υπερ ημών και σώσον σωτήρ ημών λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδόηση μας εις τέλος δια το όνομα σου Άγιον, και μη διασκεδάσεις τη διαθήκη σου και μη αποστήσεις το λαιό σαφ ημών, δια Αβραάμ τον αγαπημένο ποσού και δια Ισαάκ τον δούλο και Ισραήλ τον Άγιον σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος θάνους ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος θάνους ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος θάνους ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αεί και εις αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστρη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε το ασθενίας ημών. Ένα και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιάστρε το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επ' της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφείληματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγυς ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
4: Στην βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Ιωακήμ και Άννα ονειδισμό ατεκνίας και Αδάμ και Εύα εκ της θωράς του θανάτου ελευθερώσαν άχραντε εν τη Αγία γεννήσει σου. Αυτήν εορτάζει και ο λαός σου ενοχής των πτεσμάτων λυτρωθείς εν το κράζηση. Εις τήρα τύχη την Θεοτόκον και τροφών της ζωής ημών. Το σώμα το σώμα νηστείες κατακτήξασα, αγρύπνης ευχές των κτής την καθηκέτευσας, του λαβήν συγχώρησιν την τελείαν της αμαρτίας σου, ήν και έλαβες αληθώς οδόν μετανοίας υποδείξασα. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντί καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέφλεγος, ο δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον τη ζωή μόνο προς εντολά σου, τα σπικά σημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενεία σκάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψης κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίου σου Αγγέλησε να την παρεμβολή αυτών φρουρούμεν και οδηγούμενη καταντήσομεν στην νότα της πίστεως και εις την επίγνωση να προσήτου σε δόξης ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτου σεραφείμ την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κύριου ευλόγησον Πάτερ.
4: Ο Θεός ηκηρύσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμήσας επί της ημών πλημελή μας και άχρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, ενή επί του ζωοποιού ξύλου κρεμάμενος, το ευγνώμων η ληστή την εις τον παράδεισον οδοποίησας είσοδον, και θανάτου των θάνατων όλες ασυλάστη τη ημίν της αμαρτωλής και να ξύεις δούλη σου ημάρτω μεν γάρ και ηνομίσαμεν, και ο κέσμεν άξιοι άρετα όματα ημών, και βλέψε εις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπομεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και πορεύθυνεν θελή μας των καρδιών ημών. Αλκετεύομεν της συνανίκας των αγαθότητα φύσε ημών, Κύριε, κατά το πλήθος του ελέους και σου ενημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρα ημών εξελού ημάς του αντικειμένου χειρός, και άφεση μην τα αμαρτήματα και νέκρωσον το σαρκικόν ημών φρόνημα, ή να τον παλαιόν αποθεμένη άνθρωπον των νέων ενδυσόμεθα και συζήσομεν το ημετέρω δεσπότη και κυδαιμόνη, και ούτω τη εισακολουθέ προστάγμα συν στην αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσουμε εν θα πάντων εστί εφρενωμένων η κατοικία, σιγαριό του αληθινή εφροσύνη και γαλλία στον αγαπώτον σε Χριστέ ο Θεό ημών, και στην δόξα να αναπέμπουμε συν του ανάρχου του πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αή και ει του αιώνα των αιώνων.
3: Αμήν.
4: Δόξα σοι ο Θεό, η ελπίσιμον δόξα σοι.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
4: Ο εν Αγίης Θαυμαστός Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, της πρεσβείας Πανακράτου και Παναμόμου Αγίας εκ του Μητρός, της επικεκλημένης πορταήτησης των Αγίων εν δόξων και πανεθνών Αποστόλων, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, των Οσίων Θεοδόρας της εν Αλεξανδρία Εφροσίνου του Μαγείρου Ηλιού του Σπηλαιώτου, και Αρσενίου, του εναγίης πατρός ημών Πέτρου Επισκόπου Νικαίας, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Διοδόρου, Διομήδους, Διδήμου και Ίας, και της Αγίας Ενδόξεως Ιωμάρτυρος Θεοδόρας της Ενβάστα, όν την μνήμην επετελέσαμεν και πάντων των Αγίων ελεήσε, και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Αμήν. Δεύτερο προσκύνηση με το σπέρσιμο του Βασιλείμον Θεό. Δεύτερο προσκύνηση με το σπέρσιμο του Βασιλείμον Θεό. Δεύτερο προσκύνηση με το σπέρσιμο αυτό, Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή των Τύριων, Τύριο Θεό, ω μεγάλη τη φόρτα. Εξομολόγηση του Μαγλεπρέπτα, ενώ δει τον αγόλο μα προ το σημάδι. Εκτείνω το ένα σου δέρνο στο γάζο, ενώ δε στα περό αυτού. Ότι τη νεύτη με πέσει αυτό, περιπατών επιτριβών, αιμονοποιών του ανθρώπου από πνεύματα και του τρογού από την πυρό φλόγα. Ο θεμελιών την έγινε την ασφάλεια αυτή που κληθήσετε στον αιώνα του αιώνα. Άβυσο ω κοιμάτων του περιβόλων αυτού, επί των ωραίων του συνδύδατα. Απ' επιθυμίσει όσου φεύγουν από φωνή βλοντή σου δηλειά σου. Αναβαίνουν στου νόροι και μεταβαίνουν στου παιδεία ή στον τόπο να θεμελίωσε αυτά. Όριο να εθρού παραλέψονται ουδέ επιστρέψει και έλειψε την υγιή. Ο εξαποστόνων πηγάσαν φάραγξη αναμέσων των ωραίων τελέψονται ύδατα. Ότι ούσοι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όνα αγρίες δίψαν αυτόν. Επ' αυτά τα πετεινά του έχω το σκηνό σου εκ μέσα των πετών δώσει φωνήν. Ότι ζων όλοι των υπερών αυτού από καρπό των έργων σου χορτάσεις σε τεηγή. Ο εξανατέλων χόρτων της την εστιαχλότητα δηλαδή των ανθρώπων. Ο εξαγεινάρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει η καρδίαν ανθρώπου του ηλαρίνα προς από έναν ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χόρτα στήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέρδη του λιβάνου ας αφύτευσας. Εκεί στου θείανο σέψου ζητή ρεδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρτε ψηλά τη ελάφη, πέτρα τα φυγή τη λαγωγή. Επίση έλληνε και του ο ήλιο έγνο την δύση αυτού. Έρθου σκότω και για να τον ήξει, ένα αυτή διαλέψονται πάνω τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη τα αρπάζε και ζητήσε παρά το Θεό γρόσιν αυτή. Ανέτριε ο ήλιο και συνήθισαν και στασμάνοντα αυτών και τα στήσονται. Εξελέψετε άνθρωπο από το έργο αυτού και από την εργασία αυτού έω εσπέρα. Όσο μεγάλη θέλα σου, Κύριε, πάνω την σοφία ποιή σα, επιρρώθη η γη τη κτησεώ σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρο, εκεί πετάω και στην αριθμό ζώα μου κλάματα μεγάλων. Εκεί πλέον διαπορεύονται δράκων, το σκον έπλασε μπέζουν αυτοί. Πάντα πω σε προσδοκώ, η δουν εντυρωθήν αυτών ει εύκαιρον ρόντο σου αυτή η συλλέξουση. Ανοίξαν τόσο την χείρα, τα σήμαντα πληστίζονται χριστότητο. Αποστρέψαν του δόη στο πρόσωπο ταραχθίσονται. Ανταλλήλεις το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και στον χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστολείς το πνεύμα σου και εκτισπίσονται και ανακαινιείς το πρόσωπο της γης. Ή το ειδόξα Κύριος του ζώου να σε φανθείς δικαίως από τις έργες αυτού. Που επιβλέπουν επειδή και ποιον αυτήν τρέμειν ο απτόμενος των νερών και καπνίζονται. Άσο το Κύριε τη ζωή μου, σαν το Θεό μου ως υπάρχω. Η διενθή αυτού η διαλογή μου. Εγώ δεν φανθήσω με το Κύριο εκλείπην αμαρτωλή από τη γη. Και άλλον μέσα μη υπάρχει να αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιο έργο την δύση να αυτού έτσι κότω και για να τον ήξει. Σε μεγάλη θέα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία ποιή σα. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύμα, την κοινωνική αίχη σου να στην ώρα να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σε.
1: Εν ειρήνη Κύριου δεηθώμε.
0: Κύριε λέησον.
1: Πέφτησαν εν ειρήνης και σωτηρίας των ψυχών ημών του Κύριου δεηθώμε.
0: Κύριε λέησον.
1: Υπέρ τη

0: Φίλο Χριστού ημών στρατού του Κυρίου δεήθωμε.
1: Κυρία λέησον.
0: Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης μονής πόλεως και χώρας και των

0: ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπερπλεούντων, οδηπορούντων, οσούντων, καμνόντων, εκμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Περτουρίστη είναι ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.

0: μεθόν
1: σιτήριε.
0: Ότι πρέπει σι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

Φως λαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσιν, ειδώντες πόσες περινών, χυμνών πατέριών και Άγιον Πνεύμα Θεών άξιον, σεν πάση κρίση μη στεφωνές εσύ, εσύ, Θεού, ζωήν οδούς, διό ο κόσμος οδοξάζει.

0: και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Καταξίωσον Κύριε διασπέρατο αυτά να μαρτήσεις φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατρών ημών και ενετών και δοξασμένο το όνομά σου στους αιώνας. Αμήν γέννη του Κύριε του ελεός εφημάς καθά περιπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξα με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός δέσπερα συνέχισα με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισό με τη δικαιώμασή σου. Κύριε του ελεός των αιώνα τέργα των χειρών σου μη παρήδης. Συμπρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: τα πολυείς των δούλων σου, Δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτήριόν σου, ο ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών, όσες αποκάλυψεν εθνών και δόξαν λαό σου Ισραήλ.
1: Κύριε εισάγουξε ψευχής με λόγους εδέησιμα εν τη αληθεία σου, εισάγουξε με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση με τον δούλου σου, ότι δικαιώθησε τα ενώπιόν σου παζών. Ό,τι κατεδείξουν εχθρό στην ψυχή μου, μεταπείνωσε εν γίνει την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινήσω νεκρού αιώνου και κηδίασε εταμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράφθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησαν πάση έργη σου, εν δίμα των χειρών σου μελέτων. Διαπέτασα προ

0: και απολυσπάνοντας τους λείποντας ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.
1: Θεός, Κύριος και επέφανεν ημί, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
2: Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός ότι στον αιώνα του έλεος αυτού, Θεός, Κύριος και επεφάνεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Πάντα τα έθνη την γλωσσάνε και το ονόματι Κύριου ημίν άμυν αυτούς. Θεός, Κύριος και επεφάνεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
2: Παρακυρίω έγινε το αύτη και εις θαυμαστήν οφθαλμίσιμον,

0: πόλητε, υπέρ της αυρίσας η μονή των Ιβύρων, πάσης απαλλάτεται δια σου επηρείας, και συναυτή ελπίδος αραγούς πληρούται κόρη.
1: Και πάσο προστρέχονση.
0: Ελέησον ο Θεός καρτομέγα ελεός και καρτοπλήσεις των εκτριμών σε εξάλληψε το όνομά μου, επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν με στη δια παντός, ή μόνο ήμαρτων και το πονηρών ενώπιόν σε ποιήσα, όπως αν δικαιωθείς εν τη λόγη σου και νικήσεις ολοκρινές θέσαι. Η δούγαρα ανομία συνελήφθην και αναμαρτία σε κυσέ με η μήτρη μου, η δούγαρα αλήθεια ανοιγάψα στα άδλα και τα κρύφια της σοφίας σου εντυλωσάς μου. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιώνω ευκανθήσω με, ακουτίς με αγαλίασον και φροσύνη να αγαλιάσουν τα οστέρ ταπεινωμένα. Απόστρεψαν ο πρόσωπον σου από την αμαρτιό μου και πάσα ανομία μου εξάλληψον καρδία καθαρά κτίσον εμεί ο Θεός. Και πνεύμα ευθές εγγένουσεν τις εγκάτες μου, μία απορρίψουν από προσώπους και το πνεύμα στο Άγιον, μία αντανέλησα απ' εμού. Απόδοσ' μου να γαλλίσω σωτηρίους και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με, διδάξω νόμους οδούς και ασεβείς επίσης επιστρέψου. Ρίσε με εξαμάτων ο Θεός σωτηρίας μου αγαλιάστη γλώσσα με δικαιοσύνη σου, Κύριε τα χείλη μου ανήσυχε στόμανα και την ενεσύνη σου. Ό,τι ή θέλει σα, θυσία ναι το κάνω, λοκαυτώματα ούκ ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο καρδία, συντετριμένη και ταπεινωμένο Θεό, ούκ εξεντενώσει. Αγάθμον Κύριε τη ευδοκία Σιών και κοδευτεί τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσει Σιών και ο Σύν Σαραφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου Σιν επί το θυσιαστήριόν σου Μόσχος.

Είμαι υπέρθεν κόρη των πυλών ειδόκησας Χριστόν ειβήρωμονης. Το Θεό ειδέ σου σωθήν εκτυπωμά. Εντεύθεν πορτά ήτησα, φερονίμος εκλήθη. Σωστήρωρος αυτεπάγγελτος, ταύτη σου της πίπτωσης.

0: ανακοιμένυνση και πασαλάδικο αγγούλιν διάλειε τάφος κατά αυτής δεόμεθα ο πορταήτησα.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς εν της η προστασία και μητρική χάριτη και συμπαθεστάτη προνοία και αντιλήψη σου αΐ προστρέχοντες των σων πλήρων οικούντες κόρη πορταήτησα διασωζόμεθα.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ηλαστήριον Θείον, ας αληθώς έδειξας,

Αμήν παραδόξουσα φύγτε εις εικόν άχραντε παλέκνικαία σεν άθωτη ευδοκία σου και υπερήλιον της αραγής σου αστράπτη πάση τα δωρήματα της

0: Την χαλεπίν του σώματος κακώσει και ίασε τη ψυχής μου το άλγος.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός.

Ευχαριστούμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του κατά ξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοκρίστου ημών στρατού και υπέρ του Κύριον των Θεών ημών συνεργήσε και κατεβοδώσε

υπερέλεου ζωή, ειρήνη, υγεία, σωτηρία, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών, των δούλων του Θεού πάντων, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη ταύτη, των επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών του Αγίου Ναού τούτου και πάντων των μετευλαβίας και κατανήξεως.

0: μας. Υπάρχει σπορτάει της άτολ την σύνταξη του τον βοήθειαν. Δύο λίτρο σε πάσης απειλής, όσοι πέσχουν τους δούλους σου πανάμαμε.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, όλη ψυχή και διανοία προστρεχόμεν. Θεότο και της η αγαθότητη και εκβόμεν σοι εκλαθμού. Κλείνον σου τα ότα εις τας φωνάς ημών αγραντε και πλήρου τας αιτήσεις. Πορταΐτης ακόρη

Η μόνο δίνα θεραπεύσεων και τα νόσου. Πάσα στα στο σώματο. Τα δυσφορεί του και χαλεπά. Ή α επαρθένε. Και θείο φόβο τυχείωσον.

Στον δαιμόνων τα φράση, καθημών κατάβαλε Θεό χαρίτωτε και των μελετών των πονήρα και κενά πορταίτησα κατά τους όρους ο ηρετής ως οικείων τας δι...

0: Τα σπηλάδα στον πειρασμό και καταιγίδα ω αφού στα λατίου διάλυσο.
1: Νυν και αή και εξ του αιώνα των αιώνων να μην σωτηρία προ τρίβων και προ μετανία οδών την σωτηρίων. Ιθινών παρθένε του θερμού προσιώντα τη σκέπη σου και μετά το τέλο υπερήν.

0: βήματα, γαλήν ήρθε την αλήθη, πριν τα λεύει ημίν πορτάει πίσω.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, την πύλη μη τη ζωή υπάνοιξον, αφαρπάζουσα πυλών με του άδου. Η πυλωρός της μονής των Ιβύρων ονομάστην εθελήσα σαν δέσποινα, αποκοπήν μη των χρεών και πολλών μου.

0: Θεοτό και πασίς λάβεις και αναγκώνται και θλίψεόντος όλο ψύχος προστρέχοντας τη συσκεπή.
1: Επίβλεψον εν εμένει απανίμνητε Θεοτό και επί την εμήχαν επί του σώματος κακοσύν εΐασε της ψυχής μου το άλγο.

0: Σεραφείμ και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ των απανταχού της γης ορθοδόξου.

ημιν πάση την χάριν σου και μη αποστρέψεις το πρόσωπο σου, κόρη αφήμων, άχρη τερμάτων αιώνος δε, φυλάτε τους δούλους σου.

0: πρωτό και του πατίνι μας έκθροντα φανουργίας. Και συμμαχή μήνα ιός καθυπέσου, κατά του πολεμήτωρος καθημών οριωμένου.
1: Όξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, έλεον αλεύρον και ίνον, ως επληθύνας ποτέ εν τιμονή σου.

0: εν ημέρα ανοίχτηκε πασιώρα και εν πάντη καιρό κάθηκε τέβωσε στενών και δακρύων ασπάζω με φόβο τη σύνσεπ την εικόνα.
1: Υπεραγία Θεότοτε σώσον ημάς, ιασέ μου τα πάθη της καρδίας, φωτισόν μου των νουνε σκοτισμένων.

0: και σώσον ημάς. Η πάση περισκέπουσα εν παντή, το περίβλεπτον όρο σου άχραντε το ευλαβός. Κόρη εν ημέρατε και νύχτη, το Άγιον σου όνομα φέρον εν το στόματι και νόη. Παρέχουσα εν τούτο της εις επιστασίας, χειρή πλουσία τα γνωρίσματα.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, η άχνατος ηχόν σου και ευκλαιήσας, περιλίος κόρη υπερλαμπρός, εγλυτήσει, εκ της των ημίρων σε πτυσμονής, ασπλά...

Σπουδαίο με λύσον αγνή και τα της ψυχής μου παθηδινά θεράπευσον και σώσον με εκ της δυναστείας του πονηρού και ώρα του θανάτου εξαρπάσον με κόρη εκ των χειρών.

0: μονάχας και αθλητάς, ομολογητάς θεπημένας και ως Υιούς των μοναστών τα πλήθη μης τιμήσομαι.
1: Πατρελόγια πνεύμα τριάς επτυπωνάς της Αγία μία φύσης μία αρχή και μία θεότησε πάντες προσκυνούμεν της πάντας τους αιώνας και μεγαλύνομαι.
0: Η επισκιάση τους της επτύοντος ωραιώθη εικόν σου η θαυμαστή και ελευθερία αντίνονα η παρέχει

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θάνος ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θάνος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θάνος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάδης ελέησον ημάς, Κύριε ελάστε της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίας τα ασθενείας ημών. Ένα και εν ονοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτρι μόνο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, έλθετε βασιλεία σου, γεννηθεί τη θέλημά σου, όσον ανώκειπτη της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα φλήματα ημών και εμείς αφήμεν σε οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγυς ημάς πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από το πονηρού.
1: Και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού

0: Τι δεόμεθα και υπέρ του εις ακούσε Κύριον των Θεών ημών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς.
1: Διαλέξον, διαλέξον.
0: Άκουσον ημών ο Θεός σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι και αέρι μακράν και ηλέως ηλέως γενού ημίν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελεήσον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει

0: Ον ευλογητός Χριστός ο Θεός, ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιών.
1: Αμήν. Στερεός ο Κύριος ο Θεός, να Αγίαν και αμών των πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, στην τη Αγία αυτού Εκκλησία, πόλη, ιερά Μητροπόλητα, αυτή και το γέννη παντή, εις αιώνας αιών. Αμήν.
0: Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Την τιμιότερον των χερουβίμ και δόξωτέρα συγκρίνει του Σεραφείμ, να διαφθορώ στον λόγο τεκούσαν την όντα θεοτόκων σε μεγαλύνομεν.
0: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
1: Το Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε, ευλόγησον.
0: Ο εναγίης θαυμαστός Χριστός, ο αληθινός Θεός, ημών τες πρεσβείες Παναχάντου και Παναμόμου Αγίας από τη Μητρός στο γενέσιον χαρμοσύνος εορτάζομεν. Θεία δύναμη του Τιμίου και Ζώπιου, Σταυρού χάρητη του Παναγίου και Ζώδοχου τάφου, προστασίες των Τιμίων επουρανίων αερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανέθυμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινικών μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, πατέρων και μητέρων ημών, των Αγίων ενδόξων, εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του Εναγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως, του Ενεγίνη του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκιμ και Άνης, των Αγίων Ενδόξων Ιερομαρτύρων Αυτονόμου Επισκόπου Ιταλίας Κορνού του Ικονίου και Θεοδόρου Αλεξανδρίας, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Ιουλιανού Πρεσβυτέρου Μακεδονίου Θεοδούλου Τατιανού και Οκεάνου και των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών Δανίλ και Ανδρονίκου, όν και την μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων ελέησε και σώσε ημάς τους αγαθώς και φιλ...

0: η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σημάς. Καλό σας βράδυ.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία της 9ης ώρας, του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος προς την Παναγία Πορταΐτισσα.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
1: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
2: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
3: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
2: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
3: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
2: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
3: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
2: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
4: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, σε ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, καλή και ευλογημένη βραδιά. Συντονισμένοι και τούτη την ώρα εδώ στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Είναι εκπομπή Επίσκεψη, ακούτε τον πρώτο εκκλησιαστικό ραδιοφωνικό σταθμό της χώρας. info@piradio.com, το email της Πειραϊκής Εκκλησίας για τον δικό μας άμεσο για τούτη την ώρα τρόπο επικοινωνίας. Θα θυμηθούμε όμορφες ραδιοφωνικές στιγμές που ζήσαμε επισκεπτόμενοι ή συνομιλώντας εδώ στην Πειραϊκή Εκκλησία ανθρώπους που σίγουρα μας είπαν κάτι καλό και ωφέλιμο. Έτσι λοιπόν θα συνεχίσουμε και σήμερα. Θα θυμηθούμε μία ραδιοφωνική επίσκεψη που είχαμε κάνει στον πατέρα Βυσαρίωνα Καραλάσκο. Ο πατήρ Βυσαρίων Καραλάσκος είναι πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Ελασσόνος. Είναι τα τελευταία χρόνια στην ραδιοφωνική μας συντροφιά εδώ στην Πειραϊκή Εκκλησία με έναν λόγο καλό και ωφέλιμο, πάντα επικοδομητικό και πρακτικό. Ο τίτλος της εκπομπής του, όσοι δεν το θυμάστε, είναι «Ψηφίδες ζωής». Για αυτή τη ζωή λοιπόν μιλήσαμε και για το πώς πρέπει να την περπατήσουμε ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί, πώς πρέπει να την διαβούμε και πώς πρέπει από το κατ' εικόνα να φτάσουμε στο καθομοίωση. Με τις όποιες δυσκολίες θα ακούσουμε και τον πατέρα Βυσαρίωνα να μας τα λέει, να μας τα εξηγεί, να μας προτρέπει μέσα από τον δικό του πνευματικό και επικοδομητικό λόγο και πώς θα πρέπει να γινόμαστε και παράδειγμα και στους μεγαλύτερους και στους μικρότερους. Παράδειγμα γενικότερα, αλλά και ποιο παράδειγμα πρέπει να ακολουθούμε όλοι μας στην πνευματική μας ζωή. Πάμε λοιπόν να θυμηθούμε τα όσα είχαμε συζητήσει με τον πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Ελασσόνος και ραδιοφωνικό παραγωγό της Πειραϊκής Εκκλησίας, πατέρα Βυσαρίωνα Καραλάσκο. Πάμε λοιπόν κυρίες και κύριοι να καλωσορίσουμε στη ραδιοφωνική μας συντροφιά έναν συνεργάτη των τελευταίων ετών της Πειραϊκής Εκκλησίας, έναν άνθρωπο τον οποίο δεν ξέρω καμιά φορά, νομίζω όλοι θα το έχουμε βιώσει. Είναι κάποιοι άνθρωποι που τους βλέπεις για πρώτη φορά και είναι σαν να τους ξέρεις χρόνια. Νομίζω ότι έχεις κάνει παρέα μαζί τους, ότι γνωρίζεστε τέλος πάντων από παλιά. Ένας τέτοιος άνθρωπος, πάντα χαμογελαστός, πάντα ευδιάθετος και πάντα με ένα λόγο παρηγοριάς, όταν ερχόταν εδώ στην Πειραϊκή Εκκλησία, είναι και ο πατήρ Βυσαρίων Καραλάσκος, ο οποίος ερχόταν εδώ και από μακριά έπαιρνε ως βραβείο και τον κόπο.
1: Δεν είναι κόπος, είναι χαρά. Όταν μπορείς να κάνεις εκπομπές και όταν μπορείς να μοιραστείς τόσα συναισθήματα, τόσα πράγματα και κυρίως αυτή τη μεγάλη παρέα της Πειραϊκής Εκκλησίας και την οικογένεια.
0: Σας ακούμε κάθε Τετάρτη μέσα από την Πειραϊκή Εκκλησία εκεί λίγο μετά τις 7 το απόγευμα με τον τίτλο «Ψηφίδες ζωής». Ναι. Θέλω με βάση αυτό το θέμα της εκπομπής σας να κάνουμε μια μικρότερη μεγαλύτερη συζήτηση όπως μας βγάλει για αυτή τη ζωή. Γιατί σας έχω ακούσει πολλές φορές μέσα στη θεματολογία σας να συμπεριλαμβάνετε τα πάντα. Και την ζωή που έχουν ζήσει οι προπάτορές μας και τους χρόνους πριν από το Χριστό και τους χρόνους του Χριστού αλλά και τη ζωή που καλούμαστε να ζήσουμε στο μέλλον. Έτσι δεν είναι?
1: Η ζωή είναι μια συνέχεια. Δεν έχει η ζωή διακοπή. Και άλλωστε για εμάς τους χριστιανούς η ζωή πλέον νοηματοδοτείται από μια νέα διάσταση. Την αναστημένη ζωή. Πράγμα που σημαίνει ότι ο χριστιανός είναι ο κατεξοχήν λάτρης της ζωής. Αυτής της ζωής η οποία τον οδηγεί με ασφάλεια και θα έλεγα και με ακρίβεια στην αιώνια ζωή. Δεν μπορεί να υπάρχει χριστιανός αποτραβηγμένος από τη ζωή. Αν διαβάσουμε τους πατέρες μας, ακόμη και τους πιο ασκητικούς, θα δούμε εκεί πέρα ότι όλοι έχουν κάτι να πούν για τη ζωή. Για το πώς αξίζει να παλεύει ένας άνθρωπος. Το πώς θα πρέπει να δέχεται την κάθε μέρα με ευχαριστία απέναντι στο Θεό. Και μην ξεχνάμε ότι κάθε μέρα είναι και μια αφορμή να ζήσουμε περισσότερο, να δοξάσουμε περισσότερο να μετανοήσουμε περισσότερο, να διορθώσουμε όσα δεν πρόλαβε η προηγούμενη μέρα, έτσι από τη μετάνοια. Μιλάμε λοιπόν για μια ζωή η οποία είναι ψηφίδες, είναι κομμάτια αυτό της μεγάλης εικόνας της αιωνιότητας. Αυτό με όθησε και να ονομάσω και την εκπομπή μου «Ψηφίδες ζωής», γιατί βλέπουμε διεσόπτρο, λέει ο Απόστολος Παύλος ακόμα. Δεν έχουμε ακόμα την πληρότητα της αιώνιας ζωής, αλλά τη βλέπουμε, την αισθανόμαστε, την κοινωνούμε.
0: Και σε αυτή προσδοκούμε.
1: Και σε αυτήν προσδοκούμε όχι μυρολατρικά, όπως κάποιοι αισθάνονται ή καταλαβαίνουν, αλλά με έναν δυναμισμό και με έναν ρεαλισμό που λέει ότι είναι εκεί. Και όχι κάπου μακριά μου, είναι εκεί μέσα στην καρδιά μου. Σπαρμένη, σαν πότο, σαν λαχτάρα διαρχής. Λοιπόν, βλέπουμε διεσόπτρο και ανενίγματι. Και έτσι υφαίνεται και το ψηφιδωτό. Ψηφίδα, ψηφίδα, μέρα με την ημέρα, αγώνας με τον αγώνα, αποτυχία πάνω στην αποτυχία, για να είμαστε και λίγο ρεαλιστές.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Επιτυχίες, έτσι. Αλλά ακόμη και αυτές οι αποτυχίες έχουν την αξία τους.
0: Μαθαίνουμε από τις αποτυχίες ή τουλάχιστον έτσι θα έπρεπε να είναι, πατέρα Βυσσαρίων, ναι.
1: Τις αποτυχίες, τις οποίες οι πατέρες μας ονόμασαν αμαρτίες, τις θεωρούν πολύ ιδανικές ευκαιρίες για μεγαλύτερη μετάνοια. Και για να μην θεωρηθεί ότι είναι απλά δικά μου λόγια, ας διαβάσουμε την Κλίμακα που λέει ότι είδα ανθρώπους που έπεσαν, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Συναίτης, και έλαβαν μέσα από αυτές τις αμαρτίες ικανήν αφορμήν μετανοίας. Δηλαδή, άνθρωποι σαν εμάς, καθώς πρέπει ενδεχομένως, μέσα από πολλές πτώσεις, μέσα από τις πτώσεις που επέτρεψε ο Θεός, βρήκαν και βρίσκουν το δρόμο της μετανοίας. Άλλωστε και η παρουσία του Θεού στη γη, αυτό μας δείχνει. Ότι μαγνήτησε κοντά του ανθρώπους αμαρτωλούς, ανθρώπους τσακισμένους, ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν και το καλύτερο όνομα στην κοινωνία. Και όμως, ενώ οι Φαρισαίοι ήξεραν, γνώριζαν πολύ καλά ποιος είναι, δεν τον αποδεχόντουσαν. Οι αμαρτωλοί όμως συναισθανόμενοι, πώς το λέει πολύ ωραία εκεί η Κασιανή, τη συναισθωμένη θεότητα στο τροπάριό της, συναισθανόμενοι αυτήν την αγάπη, αυτό που κουβαλούσε ο Χριστός με την ύπαρξή του μέσα στην ιστορία, έτρεχαν. Οπότε κάθε αμαρτία μπορεί να γίνει μια πολύ ωραία απαρχή μετανοίας και μιας πιο ουσιαστικής σχέσης και άποψης πάνω στα πράγματα. Η ζωή δεν είναι κεντυμένη πάνω σε ευτυχισμένα σύννεφα, ούτε χτισμένη πάνω στην άμμο, την οποία την χτίζουν τα παιδιά και την χαίρονται. Η ζωή μας είναι χτισμένη πάνω στον καημό, πάνω στον λυγμό, πάνω στον πόνο, στην αρρώστια και απέναντι σε έναν μεγάλο εχθρό εκτεθειμένη καθημερινά, το θάνατο. Έχει λοιπόν όλες τις αποχρώσεις για να γίνει ένα θεσπέσιο μοσαϊκό. Γιατί όταν μπορείς και εγκολπωθείς τα πάντα, όταν μπορείς όλα να τα δεις μέσα από αυτήν την ματιά του Χριστού, όταν μπορείς να τα αξιολογήσεις μέσα από αυτό το πρίσμα της πίστης σου στην αιωνιότητα της ύπαρξης, της αγάπης του Θεού και της δικής σου ύπαρξης, νομίζω ότι το μοσαϊκό στο τέλος θα δικαιώσει τους κόπους και τους αγώνες. Ιδάλλως θα είναι κάτι άτεχνες μουτζούρες, παραπεταμένες ζωές και ακυρωμένες ταυτόχρονα. Κάτι το οποίο είναι απευκταίο για όλους όσους πιστεύουμε στη δύναμη της ζωής.
0: Μια ζωή που αρκεί να μπορούμε, όπως το είπατε πάρα πολύ όμορφα τώρα αυτό σημείωνα, να μπορούμε να τη βλέπουμε και να βλέπουμε τα πράγματα μέσα από τα μάτια του Χριστού. Δηλαδή με
1: ναι,
0: αγάπη,
1: και την προοπτική της αιωνιότητας. Όχι μονάχα με τα μάτια του Χριστού και με την προοπτική αυτήν ότι ζούμε αιώνια. Ότι η κόλασή μας και ο παράδεισος θα είναι αυτή η συνέχεια όλων όσων αγαπάμε σήμερα, όλων όσων αξιολογούμε, όλων όσων είναι προτεραιότητα σήμερα. Πώς να αγαπήσεις τον ουρανό αν δεν τον αγαπήσεις σήμερα? Πώς να αντικρίσεις τον ήλιο αν δεν σε συγκινεί σήμερα αυτός ο ήλιος που ανατέλει? Πώς να ανοίξεις την αγκαλιά σου όταν δεν πιστεύεις σε αυτήν την αγκαλιά του Θεού Πατέρα?
0: Μια αγκαλιά η οποία πρέπει να ανήκει, πατέρα Βυσσαρίων, προς όλους τους ανθρώπους, διότι...
1: ανεξαιρέτως.
0: Είπατε λίγο νωρίτερα ότι ο Χριστός πλησίασε αυτούς που δεν είχαν και το καλύτερο όνομα, κάπως έτσι δεν το είπατε.
1: Κυρίως, ναι, μα δεν το λέω εγώ. Το καταγράφει κύριε Δαντήλη το Ευαγγέλιο. Αυτή είναι η ομορφιά της πίστης μας. Δεν είναι ένας ωραίος ηθικός κανόνας ή ένα νομικό σύστημα. Είναι μια αλήθεια ζωής και κυρίως ένα άγγιγμα, ένα χάδι, μια αγκαλιά. Και όλα αυτά που φαίνονται ξεπερασμένα, δείτε τα μέσα από το πρίσμα της σημερινής πραγματικότητας. Μιας άλλης σχέσης, μιας άλλης επικοινωνίας, μιας άλλης αγάπης. Επικοινωνούμε χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά με ανθρώπους τους οποίους δεν τους έχουμε. Με την ασφάλεια της μοναξιάς μας όμως, από το σπίτι, από ένα λάπτοπ, από μία οθόνη. Ανταλλάσσουμε πληροφορίες χωρίς να χρειάζεται να έρθουμε ούτε σε σύγκρουση ούτε σε επαφή με ανθρώπους. Προσπαθούμε να βρούμε αγάπες και αγαπημένους μέσα από μία αόρατη επαφή. Σε αυτόν τον αόρατο κόσμο και στον πολιτισμό ο οποίος προφανώς θέλοντας να κυνηγήσει τον χρόνο και τη φθορά του θανάτου τον μετουσιώνει σε κάτι άειλο. Η πίστη μας μένει πάρα πολύ βαθιά παγιωμένη στην ζωή, στον άνθρωπο, στο άγγιγμα, στην αγκαλιά, στην αίσθηση, στη συντροφικότητα, στην κοινωνία. Πολλές φορές λένε ποια είναι η πρόθεση ζωής. Η αγκαλιά του. Και ένα δάκρυ για τα λάθη και τις αποτυχίες. Μια αναγνώριση δηλαδή ότι δεν τα κάνω όλα τέλεια. Σε έναν πολιτισμό ο οποίος νομίζει ότι τα κάνει όλα τέλεια ή ότι μπορεί να τα ελέγξει όλα. Ο άνθρωπος, ο χριστιανός, ο συνειδητοποιημένος ή τουλάχιστον αυτός που αγωνίζεται να είναι χριστιανός για να είμαστε πιο ακριβείς, ακριβώς επειδή μπορεί και να γνωρίζει τα λάθη του, μπορεί και είναι πραγματικός, είναι αληθινός. Γι' αυτό και η ζωή του είναι ψηφίδα. Ψηφίδα η κάθε μέρα και η κάθε στιγμή που κερδίζεται. Και δεν κερδίζεται για τον εαυτό του. Δεν κερδίζεται για τον εαυτό μας. Κερδίζεται για την διακονία του αδελφού. Στην Εκκλησία διδαχτήκαμε να είμαστε σε σχέση με άλλους. Σε σχέση με εκείνον, πρώτιστα, τον Χριστό, και μετά μέλη ενός και του αυτού σώματος. Που σημαίνει ότι ό,τι καλό έχω μου δόθηκε για να διακονήσει αυτό το σώμα. Όση χαρά έχω, μοιράζεται και κατεβαίνει σε ολόκληρο το σώμα. Και όση λύπη και αν σηκώσω, την μετριάζω καθώς διαχέεται σε όλο το σώμα. Πράγματα τα οποία τα ξεχάσαμε. Κομμάτια ενός πολιτισμού ο οποίος άντεξε αιώνες. Και αυτό δεν τα λέω με μια νοσταλγία, ξέρετε, των παλιών καλών καιρών. Αλλά ως μια ιστορική πράξη αυτού του τρόπου ζωής και στον τόπο μας. Κοινότητες, περιγοριά, φροντίδα, χαρές, λύπες, όλα μέσα σε μια κοινότητα. Σε μια αναφορά σε σχέση με τον άλλον, με την Εκκλησία, με τον Θεό, με την αιωνιότητα.
0: Ξέρετε, πατέρα Βησαριάννα, όλα αυτά που λέτε τα ακούμε ιδιαίτερη προσοχή και σημειώνω αρκετά από αυτά. Απλά τώρα μου γεννάτε το εξής ερώτημα. Όλα αυτά τα πολύ όμορφα συναισθήματα που μας περιγράφετε. Αυτό το άλλοτε, αυτά όντως τα χρόνια τα καλά, είναι γεμάτα συναισθήματα. Γιατί τα διώχνουμε? Γιατί τα λησμονούμε? Έχει να κάνει με αυτή την ασφάλεια της μοναξιάς που είπατε νωρίτερα?
1: Είναι αυτό. Είναι ότι εκείνος ο κόσμος πέρασε, κύριε Δαντήλη. Πέρασε εκείνος ο κόσμος.
0: Δεν πρέπει να τον φτιάξουμε καλύτερο τον επόμενο?
1: Ακριβώς.
0: Στο χέρι μας.
1: Όχι να τον κάνουμε καλύτερο, να τον μεταμορφώσουμε. Η Εκκλησία είναι η μικρή ζήμη. Τώρα θα πει κάποιος τι είναι η μικρή ζήμη. Ποιος να ξέρει από τους νεαρότερους τι είναι το προζήμη. Πώς να υποψιαστούμε τη δυναμική που μπορεί να έχει ένα προζήμη. Να, μια δυναμία του πολιτισμού μας. Και να αυτό το εικονικό που λέγαμε και πριν, αυτή η απόσταση και αυτή η μοναξιά του ανθρώπου και η προφύλαξη του πίσω από ένα προσωπείο, ένα όνομα, ένα νούμερο, ένα κωδικό. μια σταλιά προς ζύμη, ζύμωνε το ψωμί και χόρτινε η οικογένεια. Ζύμωνε το ψωμί και γινόταν πρόσφορο για να ταϊστεί ο κόσμος και να σωθεί. Ζήμωνε το ψωμί αυτό το μικρό προς ζύμη και χόρτινε και τους φτωχούς και εκείνους που θα χτυπούσαν την πόρτα. Ο τρόπος είναι η μεταμόρφωση του κόσμου. Δεν μπορούμε να τον κάνουμε τον κόσμο. Ο κόσμος υπάρχει, εξελίσσεται. Ο κόσμος άλλωστε ζει μέσα στη χάρη του Θεού. Ανεπίγνωστα ενδεχομένως, αλλά υπάρχει ο κόσμος γιατί το θέλει ο Θεός. Αυτό να μην το ξεχνάμε.
0: Ανεπίγνωστα ζούμε μέσα στη χάρη του Θεού.
1: Πώς. Αν είχαμε την επίγνωση, θα είχαμε πολέμους. Αν είχαμε αυτή την επίγνωση, θα είχαμε αυτούς τους διχασμούς, τους ατελείωτους. Αν είχαμε αυτή την επίγνωση, θα μπορούσαμε, θα υπήρχε για μας εχθρός. Έχετε σκεφτεί ότι η Εκκλησία ποτέ δεν είχε κανέναν εχθρό? Έχουμε βάλει στο μυαλό μας ότι οι μάρτυρές μας πέθαιναν μέσα σε φρικτά βασανιστήρια και η λαχτάρα τους ήταν να πείσουν τον δικαστή, τον έπαρχο, τον αυτοκράτορα για την αλήθεια της πίστεώς τους. Και τους καλούσαν να έρθουν και αυτοί να γνωρίσουν τον Χριστό. Δηλαδή, αν αυτό δεν είναι το μεγαλείο της Εκκλησίας μέσα στην οποία ζούμε, ποιο είναι? Η ωραία τύχη και τα ωραία κοιμήλια? Μα είναι άχρηστα χωρίς τον άνθρωπο. Είναι άχρηστα χωρίς αυτή την αίσθηση ότι εδώ ζούμε. Εδώ πραγματικά ζούμε. Πώς ζει αυτός ο κόσμος, αν όχι μέσα από τη χάρη του Θεού? Τι κρατάει τον κόσμο όρθιο ακόμα? Πώς, ενώ το κακό έχει φτάσει και κορυφώνεται και σε προσωπικό επίπεδο και σε παγκόσμιο επίπεδο, πολλές φορές δεν καταστρέφεται ο κόσμος? Είναι οι μεγάλες δυνάμεις? Είναι αυτοί που νομίζουν ότι είναι ισχυροί στον κόσμο? Όχι βέβαια.
0: Προφανώς
1: είναι. Και για να γυρίσω στο προηγούμενο ερώτημα, υπάρχει πάντοτε μια άλλη δύναμη. Μα δείτε την αδυναμία του κόσμου μας σήμερα με τον κορονοϊό ή κοροναϊό, όπως τον θέλουν, ναι, όπως θέλει και εμείς να τον πει. Μα δείτε αυτήν την ταραχή, αυτόν τον πανικό τον σημερινό. Τι άλλο δηλώνει παρά αδυναμία αυτού του κόσμου, του τόσο σπουδαίου, του τόσο μεγάλου, του τόσο πολιτισμένου, του τόσο εξελιγμένου? Ένας ιός ο οποίος σπείρει παντού τον πανικό και τον φόβο του θανάτου. Και αυτό δείχνει ποιοι πραγματικά είμαστε. Πανικόβλητα ανθρωπάκια. Πανικόβλητα ανθρωπάκια. Σε όλα τα επίπεδα. Και αυτό δεν είναι τωρινό. Είναι αιώνιο. Είναι από τότε που ο άνθρωπος ήταν εκτεθειμένος στα καιρικά φαινόμενα και τα φοβόταν και τα ονόμασε θεούς. Είναι από τότε που έφτιαξαν πολιτισμούς και νόμισαν ότι μπορούν να χτίσουν πύργους της Βαβέλ σε διάφορα μέρη της γης, αλλά γκρεμίζονταν γιατί δεν μπορούσαν να βρουν εκείνη τη συνεκτική γλώσσα ανάμεσα στους ανθρώπους. Και έρχεται ένας Χριστός, ένας ταπεινός Χριστός, ένας ανυποψίαστος Χριστός μέσα στον

0: τροχοκρατία δίνει ανθρώπους και φανερώνεται μέχρι και σήμερα. Μέχρι και σήμερα. Να πώς χτίζεται ή πώς μεταμορφώνεται ο νέος κόσμος. Με ένα ζυμάρι το οποίο το κρατάμε αλλά το αφήνουμε δυστυχώς και σαπίζει. Με ένα ζυμάρι το οποίο είναι λόγος Θεού, είναι καθημερινή πράξη, είναι χαρά, είναι ελπίδα, είναι τραγούδι, είναι ύμνος. Είναι όλα εκείνα τα οποία έρχονται από πολύ παλιά για να καταλήξουν στην αιωνιότητα του Θεού. Δεν είμαστε βουδιστές που περιμένουμε να εξαφανιστούμε μέσα στον Θεό, μέσα στην απρόσωπη μάζα του Θείου, ένα ποταμάκι που θα πέσει στη θάλασσα. Είμαστε ο καθένας μια μοναδική και ανεπανάληπτη προσωπικότητα. Ένα πρόσωπο για το οποίο ο Χριστός πέθανε στο Σταυρό. Και ένα πρόσωπο το οποίο μπορεί να αλλάξει τη γη. Σκεφτείτε ότι οι δικοί μας, οι αρχαίοι πρόγονοι, ζητούσαν ένα σημείο πάνω στη γη. Το έλεγε ο Πυθαγόρας. Παύω, ένα σημείο πάνω στη γη και μπορούσαν να γυρίσουν τη γη διαφορετικά. Αυτό είναι ο άνθρωπος, θεολογικά. Γι' αυτό και δεν κλαίμε τους πολιτισμούς που πέρασαν. Αν κλαίμε κάτι και αν πρέπει να κλαίμε κάτι, είναι για τους εαυτούς μας που δεν καταλαβαίνουμε την δυναμική που έχουμε. Την δυναμική από την δημιουργία μας, αφού είμαστε κατ' εικόνα Θεού, και την βαθιά προοπτική που έχει ο κάθε άνθρωπος. Να τον μοιάσει τον Θεό κατά χάρη. Να καταστεί ένας μικρός Θεός μέσα στη γη. Ξέρετε, ο Άγιος Μακάριος, ο Αιγύπτιος, όχι ο άλλος Αλεξανδρίας, ο Αιγύπτιος, ονομάστηκε μικρός Θεός επί της γης, γιατί είχε τόση αγάπη για τους ανθρώπους, που έμοιαζε με Θεό και έλαμπε. Πού? Στην έρημο, σε έναν τόπο ξερό και άνυδρο, μέσα σε αντίξωες συνθήκες, χωρίς τις ανέσεις και χωρίς τα μέσα που έχουμε εμείς, αλλά θεωρούνταν ένας μικρός Θεός επί γης, επειδή αγαπούσε. Και σκεφτείτε, ένας άνθρωπος, και αν πιάσουμε έναν τους Αγίους μας, δεν τελειώνουμε. Δεν τελειώνουμε, κύριε Θεοτή.
1: Έτσι. Μιλήσατε πριν και για τους πατέρες της Εκκλησίας μας και για τα όσα μας λένε, το αναφέρατε στην αρχή της εκπομπής. Θα μπορούσε κάποιος να πει ή να αντιτείνει εύκολα ότι εντάξει, πατέρα Βυσσαρίωνα, καλά τα λέτε προφανώς, καλά τα λέγανε οι πατέρες, αλλά οι πατέρες τα είπαν και σε μια άλλη εποχή. Με άλλα δεδομένα, άλλα κριτήρια.
0: Σίγουρα. Αλλά οι πατέρες αποτελούν ένα αυθεντικό δείγμα. Είναι η ασπιρίνη. Και η ασπιρίνη έχει πάνω από 100 χρόνια που χρησιμοποιείται, αλλά ακόμα χρησιμοποιείται.
1: Ισχυρό φάρμακο.
0: Ισχυρό φάρμακο, παρότι είναι παλιό. Ναι, είναι μια αλήθεια. Έτσι όπως το θέτουν, αλλά... τι εννοούμε με τη λέξη πατέρες? Οι πατέρες μας δεν πρόσφεραν κάτι δικό τους, και αυτή είναι η απάντηση για να μην υπεκφεύγω από το ερώτημά σας. Δεν πρόσφεραν κάτι δικό τους. Ενσάρκωσαν στη ζωή τους το Ευαγγέλιο. Μας δείχνουν πως οι εντολές του Χριστού μπορούν να εφαρμοστούν. Αν όλα είχαν τελειώσει εκείνη το πρωί του Σαββάτου, του Σαββάτου εκείνο το μεγάλο, μετά το Σάββατο μάλλον, τιμιά των Σαββάτων. Αν όλα είχαν τελειώσει με έναν Χριστό που είχε εμφανιστεί στις μυροφόρες και δεν υπήρχε καμία άλλη συνέχεια, τότε θα μας ήταν αδιάφορη, ξέρετε, η Ανάσταση. Θεός ήταν, αναστήθηκε. Όταν όμως μέσα από όλους αυτούς τους Αγίους, τους οποίους Αγίους και Πατέρες δεν ήταν μονάχα όλοι τόσο έξω από τον κόσμο, έξω από τα πάθη, έξω από τις αμαρτίες όπως τους φανταζόμαστε. Λοιπόν, και τις αδυναμίες τις ανθρώπινες. Αν δεν υπήρχαν όμως αυτοί να μας πούν ότι οι εντολές του Ευαγγελίου μπορούν να εφαρμοστούν και να η ζωή μου, θα ήταν ένα Ευαγγέλιο μακριά από μας. Οι Άγιοι και οι Πατέρες μας φέρουν τον Χριστό βιωμένο μέσα από τη δικιά τους ζωή. Μας δείχνουν πώς ζήμωσαν την ύπαρξή τους με τον Θεό και μας τον προσφέρουν ξανά και ξανά αυτό τον Χριστό. Άλλωστε, για να είμαστε και ακριβοί,

0: περί την πίστη. Σε κάθε εορτή ενός Αγίου τελείται η Θεία Λειτουργία. Έτσι δεν είναι? Αυτή είναι η τιμή του Αγίου. Η Θεία Λειτουργία όμως δεν πάβει να είναι η χαρά της Αναστάσεως. Γιατί κάθε Θεία Λειτουργία παραπέμπει σε εκείνη τη χαρά, στη συνάντηση με τον Αναστημένο Χριστό. Κάθε Θεία Κοινωνία είναι μια ανανέωση της υπόσχεσης ότι έρχομαι. Έρχομαι ταχύ, που λέει στην Αποκάλυψη. Και ως τότε, μέχρι να φανεί, τελούμε τη Θεία Λειτουργία. Τρεφόμαστε από Αυτόν για να ανανεώνουμε την ελπίδα. Οπότε κάθε γιορτή, κάθε Αγίου, σε αυτόν τον Χριστό παραπέμπει. Οι εποχές άλλαξαν. Ναι, κάποια πράγματα μπορεί να μην ισχύουν σήμερα. Αλλά όποιος διαβάσει ειλικρινά τους πατέρες, στα μεγάλα της ζωής, δεν έχει αλλάξει ο άνθρωπος. Και τα ερωτήματά του πανομοιότυπα είναι. Και οι αγωνίες του και οι φόβοι του έχουν την ίδια ανθρώπινη διάσταση. Οι πατέρες μας λοιπόν δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το προσπεράσουμε, γιατί μέσα από αυτούς αχνοθέγγει ο Χριστός. Αλλά η στήρα παράθεση χωρίων από τους πατέρες, έτσι είπε ο πατέρας, επιλεκτικά εκείνο είπε ο πατέρας, επιλεκτικά αυτό επιβάλλει ο πατέρας, είναι πράγματι κάτι αποκρουστικό ακόμα και για την ίδια την Εκκλησία.
1: Μας έχετε περιγράψει τόση ώρα, μας έχετε προσφέρει μάλλον να το πω καλύτερα, πολλές ψηφίδες ζωής και καθημερινότητας πολλών εποχών. Οι νέοι, θέλω να ρωτήσω, στην εποχή μας, όλα αυτά που συζητάμε τόση ώρα, δηλαδή ένας νέος άνθρωπος 18, 20, 22 ετών, πώς μπορεί να τα ακούει? Μήπως, θέλω να πω, τα ακούει και κουνάει έτσι το κεφάλι ή δεν καταλαβαίνει και πολλά πολλά από αυτά που λέμε?
0: Εμείς τι καταλαβαίναμε στα 18 μας και στα 20 και στα 22?
1: Σωστό ερώτημα.
0: Να ξεκινήσουμε από ρεαλιστικά ερωτήματα. Σωστό. Για να υπάρξουν ρεαλιστικές απαντήσεις. Ο Χριστός είναι το καταστάλαγμα της ζωής. Τα νιάτα είναι το ορμητικό ποτάμι. Δύσκολα μπορούν να συναντηθούν έτσι τόσο βαθιά. Αλλά αυτό το ορμητικό ποτάμι, αν δεν ανακοπεί βία, κάποτε φτάνει στην πλατιά θάλασσα. Βρίσκει τον προορισμό του. Και είδατε, λέμε και κάτι ωραίο, ότι το νερό έχει μνήμη. Το βιώνουμε όποτε έχει πλημμύρες, όπου το νερό περνάει μέσα από παλιές κήτες ή ξεμπαζώνει ό,τι το εμποδίζει. Το νερό λοιπόν έχει μνήμη. Η ορμή της νεότητας έχει μνήμη. Ψάχνει την απεραντοσύνη της θάλασσας. Αν λοιπόν η απεραντοσύνη της θάλασσας είναι ο Χριστός, κάποια στιγμή το ορμητικό ποτάμι θα βρεθεί στη θάλασσα. Και εκεί στη θάλασσα θα κάνει και τους απολογισμούς του. Η θάλασσα είναι αλμυρή, το ποτάμι δεν είναι. Κι όμως γίνονται ένα. Για να ζήσουμε τον Χριστό και να καταλάβουμε αυτά τα πράγματα, χρειάζεται υπομονή. Χρειάζεται μια εσωτερική διεργασία. Χρειάζεται χρόνος. Όπως με το κρασί, το κόκκινο κρασί, το οποίο περνά τα χρόνια και γίνεται όλο και πιο μυρωδικό και πιο εύγευστο. Έτσι είναι και ο Χριστός. Είναι το καταστάλαγμα. Γι' αυτό και πολλές φορές μιλάμε προς τους νέους για τον Χριστό, και επειδή τα λόγια μας δεν είναι το καταστάλαγμα και η εμπειρία της ζωής μας, δεν τα ακούν και καλά κάνουν. Τι να ακούσουν? Και έναν Χριστό που έχει να τους πει ένα ναι, που έχει να τους πει μονάχα όχι. Έναν Χριστό ο οποίος ενδύεται το χιτώνα του μπαμπούλα και της απαγόρευσης. Έναν Χριστό ο οποίος ζει κάπου πολύ μακριά τους και όχι μέσα στην καρδιά τους. Θυμηθείτε ότι ο Άγιος Πορφύριος πήγαινε στα πιο κακόφημα μέρη και κανένας δεν τον κακοδέχτηκε. Πήγαιναν παιδιά ναρκωμανείς και ναυαγισμένα στον Άγιο Παΐσιο και αισθανόντουσαν εκείνη τη γλυκύτητα του Θεού. Γιατί είχαν κάτι να τους πούν και κυρίως είχαν κάτι να τους δείξουν από τη ζωή τους. Το πώς είναι ο Χριστός στη δικιά τους ζωή. Αυτό είναι πολύ και σήμερα. Και αν τα παιδιά μας δεν μας ακούν, γιατί είμαστε μονάχα λόγια, καλώς δεν μας ακούν. Γιατί μπορεί να κάνουμε κακό αντί για καλό. Και θυμηθείτε και εκείνη την προτροπή του Αγίου Πορφυρίου, που είναι και ο προστάτης του σταθμού μας, που έλεγε στις μητέρες να μιλούν περισσότερο στο Θεό και λιγότερο στα παιδιά. Είναι λόγια τα οποία, ενώ φαίνονται τόσο απλοϊκά, κρύβουν μεγάλες αλήθειες και πράγματα πολύτιμα, ζυβαερικά, που έλεγε και ο μακαριστός ο Χριστόδουλος, ενθυμούμενος στο Μακρυγιάννη. Οι νέοι μας ακούνε και μπορούν να μας ακούσουν πολύ πιο ουσιαστικά όταν θα τους πούμε για τις αποτυχίες μας και για τα λάθη μας. Τους δείξουμε την μετάνοιά μας, τότε μας ακούνε. Οι νέοι μας ακούνε όταν ο λόγος μας και αυτό που προσφέρουμε είναι απελευθερωτικό. Για να αναλογιστούμε έτσι με το χέρι στην καρδιά όλοι μας, και εσείς και εγώ και οι φίλοι ακροατές του τη την ώρα. Είναι ο λόγος της Εκκλησίας απελευθερωτικός για τον άνθρωπο? Τις περισσότερες φορές όχι και μη, και απαγορεύσεις ακούγεται. Χωρίς κανένας να μιλήσει για αυτήν την ομορφιά που έχει η ζωή μαζί με τον Χριστό. Ή αν θα μιλήσει για την ομορφιά του Χριστού, πολλές φορές θα παραπέμπει σε κάτι σύριαλ, σαν το μικρό σπίτι στο λιβάδι, μια τέλεια κοινωνία, αγγελικά πλασμένη, που είναι ψεύτικη και δεν στέκει. Ξέρετε, με πίκρα διαβάζω μερικές φορές κάποια άρθρα κάποιων ανθρώπων οι οποίοι καταφέρονται στον χριστιανισμό και λένε ότι εγώ απελευθερώθηκα εκεί, απελευθερώθηκα αλλού, έχουμε τόσα παραδείγματα. Όπου ένας άνθρωπος λογικός καταλαβαίνει ότι εδώ μιλάμε για μια καινούργια σκλαβιά. Κι όμως ο άνθρωπος αισθάνεται απελευθερωμένος. Και εμείς σαν χριστιανοί, σαν σώμα Χριστού, δεν μπορούμε να το πούμε αυτού του ανθρώπου: όχι παιδί μου, αυτό είναι φυλακή. Μη φυλακίζεις την ύπαρξή σου. Το ότι δεν μας ακούν οι νέοι σημαίνει ότι έχουμε μια ορμή την οποία δεν μπορούμε ούτε να την παρακολουθήσουμε, και μας δημιουργεί και έναν ήλιγκο και έναν πανικό η νεότητα. Γιατί φοβόμαστε. Ξεχάσαμε πως ήμασταν κι εμείς νέοι. Και απ' την άλλη, όταν τους πλησιάζουμε και θέλουμε απλά να τους πούμε για την ομορφιά του Χριστούλη και της Παναγίτσας, και δεν συγκινούνται.
1: Ίσως επειδή, πατέρα Βυσσαρίωνα, δεν το μεταφέρουμε και εμείς καλά το μήνυμα για τον απλούστατο λόγο ότι δεν το ζούμε όπως πρέπει. Έτσι, αυτό δεν θέλετε να πείτε?
0: Όταν δεν ζούμε εμείς τον Χριστό, τι να πούμε?
1: Πώς θα τον μεταδώσουμε κιόλας?
0: Τι να πούμε για τον Χριστό? Ιστορίες. Σου λέει, εγώ δεν θέλω ιστορίες. Τα παιδιά μας θέλουν έργο. Μου δίνετε όμως την ευκαιρία με αυτή την ερώτηση να σας πω ότι όσες φορές βρίσκομαι εδώ στην επαρχία μας, σε σχολεία, ως υπεύθυνος νεότητος, δεν βρήκα ποτέ, ξέρετε, παιδιά τα οποία δεν είχαν κάτι να πούν, έστω και να επιτεθούν. Γιατί και η επίθεση καλή είναι. Η επίθεση βγάζει καημό. Η επίθεση απέναντι σε έναν ιερέα, στην εκκλησία ή ακόμα και στον ίδιο τον Χριστό, βγάζει μια αγωνία και είναι καλοδεχούμενη. Λοιπόν, στα σχολεία μας και με το Δεσπότη και μόνος όταν βρίσκουμε, όταν καθόμαστε και συζητάμε με τους μαθητές, μας δίνεται η ευκαιρία να δούμε τον καινούριο κόσμο. Έναν όμορφο καινούριο κόσμο ο οποίος υπάρχει μέσα τους. Ένας κόσμος ο οποίος μπορεί να βομβαρδίζεται από παντού για να τον καταστρέψουν, αλλά κρατά ακόμη κάποια ίχνη, έχει αυτήν την ανική ορμή. Και μπορώ να σας πω πολλά, πολλά παραδείγματα. Θα χρειαζόταν ώρα πολύ.
1: Θέλω παρόλα αυτά,
0: με νέα παιδιά,
1: αν θυμάστε, να μας πείτε έτσι μια-δυο χαρακτηριστικές επιθέσεις, έτσι όπως τις χαρακτηρίσατε.
0: Τα παιδιά μας έχουν, θα πω τα πιο κοινότυπα. Mm-hmm. Θα πω τα πιο κοινότυπα. Ξέρετε, μία από τις μεγάλες τους αγωνίες είναι το ερωτικό κομμάτι. Είναι το ψάξιμο αυτό που έχουν λόγω ηλικίας, λόγω εφηβείας, λόγω του σώματος, λόγω όλου αυτού του πολιτισμού που τους μπρόχνει προς τα εκεί. Ξέρετε, μου είπαν, ήσταν έραστοι. Εσείς στην εκκλησία ήσταν έραστοι, και γέλασα. Και λέει, καλά δεν σοκάρεστε το αυτό. Λέω, ελάτε να δούμε την έρωτας. Ελάτε να δούμε αν ο έρωτας είναι μονάχα μια πράξη ή είναι μια πραγματικότητα. Και όταν φτάσαμε στο άγγιγμα, στο κοίταγμα, στη σιωπή, πράγματα τα οποία τα χρησιμοποιούν οι πατέρες μας, οι μυστικοί κυρίως, και ο Άγιος Σιμεών ο Νέος Θεολόγος. Όταν τους ανέφερα λοιπόν κάποιους από τους ποιητές μας Αγίους που μιλάνε για αυτόν τον έρωτα, τον ανθρώπινο που γίνεται σκαλοπάτι προς τον θεϊκό έρωτα. Όταν τους ανέφερα κομμάτια από την Κλίμακα, ξέρετε, σοκαρίστηκαν. Λέει, εμάς δεν μας τα είπε αυτά ποτέ κανείς. Εμείς ξέρουμε μονάχα ότι απαγορεύονται όλα. Ναι, όταν τους είπε ότι όμως η απαγόρευση δεν είναι απαγόρευση, αλλά είναι μια προστασία που σου λέει βάλε ένα τοίχο, βάλε ένα όριο, μη σπαταλιέσαι, μην ξοδεύεσαι τόσο εύκολα. Βρήκαμε έναν τρόπο να μιλήσουμε, ξέρετε. Βρήκαμε έναν κοινό τόπο που σταθήκαμε. Ο ένας απέναντι από τον άλλον. Ή μας κατηγορούν, ή πολλές φορές κάποια παιδιά, ξέρετε, έχουν πέρα από αυτά, πέρα από αυτό το ερωτικό, το οποίο είναι το πιο κοινότυπο μέσα στις αγωνίες τους, ξέρετε, έχουν μια άγνοια για την ιστορία του Χριστού και της Εκκλησίας και πολύ περισσότερο μια παραπληροφόρηση. Μια παραπληροφόρηση, δηλαδή, μου είπαν, πού ήταν ο Χριστός, για παράδειγμα, από όταν γεννήθηκε μέχρι τα 30 του χρόνια. Και όταν τους είπα ότι δούλευε μαζί με τον πατέρα του και ήταν ξυλουργός και το γράφει η Καινή Διαθήκη, ξέρετε, σου φάνηκε πάρα πολύ παράξενο. Ο Χριστός δούλευε. Και ήμουν σε ένα τεχνικό σχολείο, ξέρετε, εκείνη την ημέρα. Και τους είπα, ξέρετε, ο Χριστός θα μπορούσε να είναι ένας από τους συμμαθητές σας. Να είναι ένας από εσάς. Τόσο απλοϊκός. Και άνοιξαν τα παιδιά τα μάτια τους, ξέρετε, με έναν ενθουσιασμό. Ήταν εκείνα τα παιδιά των τεχνικών λυκείων, που λίγο πολύ τα θεωρούμε λίγο κάπως πιο υποδέστερα των άλλων σπουδαίων. Πήγα για μισή ώρα και μείναμε 3 ώρες, ξεκινώντας από το ότι ο Χριστός ήταν ξυλουργός. Και σκεφτείτε. Και πολλά, πολλά.
1: Και πολλά ακόμα.
0: Πάρα πολλά τα οποία έχουν και γέλιο, έχουν και δάκρυ.
1: Ναι, εδώ νομίζω ότι ταιριάζει το τραγούδι που λέει ο στίχος που λέει το πώς να κρυφτείς από τα παιδιά, έτσι και αλλιώς τα ξέρουν.
0: Ξέρετε, ας το πούμε, τι παράπονα. Και αυτά τα παράπονα και οι κατηγορίες τους πολλές φορές έτσι που το ξέρουν είναι πληγωμένοι, είναι από μια πληγωμένη καρδιά. Γιατί εμένα δεν με αποτέχεται η Εκκλησία που είμαι βάφτιστος, μου είπε κάποιος άλλος. Του λέω, δεν σε έχει απορρίψει η Εκκλησία, δεν σε έχει απορρίψει κανένας. Λέει, δεν μου το έχει πει κανείς αυτό. Γιατί δεν ρώτησες μάλλον, λέω. Γιατί οι γονείς χωρίζουν οι γονείς μου. Ερώτησες, ιερέα είναι αυτά.
1: Που προφανώς, Πατέρα Βυσσαρίων, όταν βρίσκουν την ευκαιρία τα παιδιά να απευθύνουν ερωτήματα,
0: ξεδιπλώνονται πολλά.
1: Ακριβώς.
0: Πολλά και σπουδαία. Από τα πιο μικρά μέχρι τα πιο μεγάλα. Να σας πω και να ευθυμίσουμε.
1: Βεβαίως.
0: Προνήπια. Είναι η γιορτή των ταξιαρχών. Είμαστε στα καταιγητικά μας. Έχουμε τη χαρά να έχουμε από προνήπια, νήπια και πρώτη είναι η πρώτη ομάδα. Μιλάμε για τους αγγέλους και λέμε ότι ήταν και ένας άγγελος ο οποίος δεν ήθελε να ζήσει κοντά στον Θεό και έφυγε. Και έγινε ο διάβολος. Δεν πρέπει να ταράξουμε τα παιδιά. Έκανε λάθος δηλαδή, λέμε, δεν μωρά. Ναι, έκανε λάθος. Μα λέει, κάνουμε και εμείς λάθη. Αυτές οι κουβέντες από εδώ και πέρα είναι ως προνήπιο. Είναι ένα κοριτσάκι. Λέει, κάνουμε και εμείς λάθη. Ναι, αλλά λέει η κατηχήτρια, εμείς έχει δώσει ο Χριστούλης, λέει, μία γόμα στον παππούλη και σβήνει τα δικά μας τα λάθη. πώς να τους εξηγήσουν τώρα τη συγχώρεση.
1: Ακριβώς.
0: Και η μικρή γουρλώνει τα βάτια και λέει, μα πώς δεν τελειώνει αυτή η γόμα αφού είναι τόσο πολύ, τόσοι πολλοί άνθρωποι. Το πρώτο, η πρώτη ερώτηση σοκαριστική και η δεύτερη είναι ακόμα πιο μεγαλειώδης. Λέει, εκείνος ο διάβολος, γιατί δεν πάει στον παππούλι να τους δείξει και αυτόν, λέει, ο παππούλις της αμαρτίας για να γυρίσει τον Χριστό. Και βλέπουμε εξτόματος νηπίων και θυλαζόντων, όπως λέει ο ψαλμός, να τίθενται ερωτήματα αιώνια. Για σκεφτείτε. Και μετά λέμε, α, παιδιά, όχι. Είναι ότι εμείς δεν στρεφόμαστε με εκείνη την ειλικρίνεια και την ευθύτητα. Θέλουμε τα παιδιά μας, αλλά φοβόμαστε να τα αφήσουμε στον Χριστό. Θέλουμε να είναι καλά παιδιά, αλλά μέχρι ενός σημείου. Δεν τους αφήνουμε να γνωρίσουν τον Χριστό από το φόβο να φύγουν στα μοναστήρια, γίνουν ιερείς και θα τα χάσουμε.
1: Θέλουμε τόσο.
0: Έχουμε εμείς τις ανασφαλιές μας, γι' αυτό και τα παιδιά δεν έχουν ποτέ εκείνη την ωραία ιδέα, την ωραία αίσθηση. Και σύν της άλλης, έρχονται πολλές φορές και μέσα στην εκκλησία και βρίσκουν κάποιους βαργιστημένους χριστιανούς, ακόμα και ιερείς, που δεν μπορούμε να τους δώσουμε αυτήν την ζωντάνια του Χριστού. Αυτό το βίωμα της ελευθερίας. Γιατί ενδεχομένως δεν το έχουμε ζήσει κι εμείς, δεν το έχουμε βρει ακόμα κι εμείς. Και έτσι θα εφαρμοστεί στη Δευτέρα Παρουσία ο λόγος που είπε για τους Φαρισαίους. Ούτε εσείς μπαίνετε, λέει, ούτε άλλος αφήνετε να μπουν.
1: Βέβαια, μας έχει δώσει και τη λύση. Αν θέλουμε να μπούμε, σαν τα παιδιά να γίνουμε.
0: Σαν τα παιδιά, αλλά υπάρχει και το άλλο. Κρούεται και ανοιγήσετε. Ας χτυπήσουμε και να μας ανοίξει ο Θεός. Όταν υπάρχει αυτή η κρούση, η απάντηση είναι άμεση. Αυτό το επιβεβαιώνει ο Θεός. Με πολλούς και ποικίλους τρόπους μέσα στην ιστορία. Και όχι στους Αγίους, στην καθημερινότητα,
1: τη δική μας.
0: Μπορούμε να το δούμε αυτό, κύριε Δαντήλη.
1: Σας έκλεψα πάρα πολύ χρόνο, αλλά...
0: Εγώ δεν ήξερα καν πόσο χρόνο θα μιλήσουμε. Καταλήξαμε άχρονοι.
1: Άχρονοι, όντως. Η αλήθεια του Θεού ότι υπερκεράσαμε λίγο το χρόνο μας, αλλά νομίζω ότι ήταν τόσο όμορφα αυτά που ακούσαμε, τόσο απλά, πρακτικά, κατανοητά, που ο καθένας πήρε τα δικά του μηνύματα για να τα κάνει πράξη στη δική του καθημερινότητα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την συνομιλία μας αυτή, για που δεχτήκατε αυτή τη ραδιοφωνική μας επίσκεψη, έστω και τηλεφωνικά.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ για την αγάπη και για τα καλά σας λόγια και σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να μοιραστούμε αυτές τις σκέψεις μας και ουσιαστικά το Χριστό μας μέσα σε αυτήν τη μεγάλη οικογένεια του ραδιοφώνου.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ για όλα, πατέρα Βυσσαρίωνα.
0: Ο Θεός να σας ευλογεί.
1: Την ευχή σας. Ευλογείτε. Χαίρετε.
0: Κύριε, χαίρετε.
1: Καλό βράδυ.

Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τα όσα είχαμε συζητήσει με τον πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Ελασσόνος και παραγωγό της Πειραϊκής Εκκλησίας, τον πατέρα Βυσσαρίωνα Καραλάσκο. Θυμηθήκαμε τα όσα μας είπε, τον ευχαριστούμε για μία ακόμη φορά και για την ευγένειά του και για την ανταπόκρισή του στην πρόσκλησή μας και κυρίως για τα όσα μας είπε. Λοιπόν, κάπου εδώ ο ραδιοφωνικός μας χρόνος ολοκληρώθηκε. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε θερμότατα, να σας προτρέψουμε φυσικά να μείνετε συντονισμένοι και στο υπόλοιπο πρόγραμμα του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Όσον αφορά την εκπομπή επίσκεψη, ανανεώνουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση για την ερχόμενη Παρασκευή πρώτα ο Θεός. Να είστε όλες και όλοι καλά, καλή και ευλογημένη βραδιά να έχουμε, καλό ξημέρωμα, καλή μας ακρόαση.

0: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
2: Μαζωμός, ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
1: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
2: Τηλέφωνο 210-8035-800.
1: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
3: 5 με 9 Οκτωβρίου με την Πειραϊκή Εκκλησία στο Ιερό Νησί της Πάτμου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού και σε άλλα προσκυνήματα του νησιού. Θα επισκεφθούν επίσης τους Λειψούς και θα προσκυνήσουν την Παναγιά του Χάρου. Η Πειραϊκή Εκκλησία στο Νησί της Αποκαλύψεως, 5 με 9 Οκτωβρίου. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
4: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
5: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
6: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
5: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
4: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
7: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
5: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
8: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
9: Πειραϊκή Εκκλησία. Χιλιάδες ακροατές, ακούγοντας το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας,
10: αναζωογόνησαν τη σχέση τους με τον Χριστό και τους συνανθρώπους τους. Άκουσαν λόγο Θεού, παρηγοριάς και ελπίδας.
11: Θυμήθηκαν την αξία της ελληνικής παράδοσης και του πολιτισμού μας. Ζουν με την Πειραϊκή Εκκλησία και αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες της ζωής με δύναμη και κουράγιο.
12: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη των ακροατών της, οι οποίοι συνδράμουν μονίμως τη λειτουργία της. Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία.
10: Πληροφορίες 210-4118-646.
13: Το συναξάρι της εποχής μας. Γερόντισσα Μακρίνα Βασοπούλου. Αποσπάσματα από την έκδοση της Ιεράς Μονής Παναγίας Οδηγητρίας, Πορταριά Βόλου, 2013.

Η ευλογημένη Μαρία, παρόλες τις κακουχίες της κατοχικής περίοδου, δεν αμελούσε ποτέ τον εκκλησιασμό και την πνευματική της εργασία και πάντοτε βοηθούσε με προθυμία και αυταπάρνηση όσους χρειάζονταν τη βοήθειά της. Αν και εργαζόταν ημερησίως 9 με 10 ώρες, εντούτοις καθημερινώς εγυρώταν στις 3 η ώρα πριν το ξημέρωμα και πήγαινε στην εκκλησία σε απόσταση μιας ώρας διαδρομής με τα πόδια. Κάποια φορά, καθώς πήγαινε να εκκλησιαστεί, την σταμάτησε ένας Γερμανός και ενώ ήταν έτοιμος να την συλλάβει, εκείνη σήκωσε το χέρι της, σχηματίζοντας το σημείο του Σταυρού επάνω της 3 φορές και λέγοντάς του ταυτοχρόνως ότι πήγαινε στην εκκλησία. Όταν ο Γερμανός την είδε να κάνει το Σταυρό της, όχι μόνο δεν την συνέλαβε, αλλά ούτε καν την εμπόδισε από τον προορισμό της. Άλλοτε πάλι κατά την κατοχή και ενώ πλησίαζε η λήξη της ώρας που επιτρεπόταν η κυκλοφορία, ο πνευματικός της θυμήθηκε και της είπε ότι είχε κάποια συνάντηση με ένα γνωστό του για μια σοβαρή υπόθεση, την οποία όμως είχε λησμονήσει και δεν προλάβαινε να τον ειδοποιήσει εγκαίρως. Τότε η Μαρία προθυμοποιήθηκε να πάει η ίδια για να τον διευκολύνει. Του ζήτησε μόνο να της κάνει προσευχή και να την ευλογήσει σταυρώνοντάς την. Στη διαδρομή, οι Γερμανοί πυροβολούσαν με τα μυδραλιοβόλα τους, χωρίς όμως να την πλήττουν, ενώ η Μαρία αισθανόταν ότι δεν πατούσε στη γη, αλλά σαν να την έσπρωχναν δύο χέρια και έτρεχε χωρίς να λαχανιάζει. Αστραπιαίως εξετέλεσε την αποστολή, έχοντας πίστη στην ευχή και προσευχή του πνευματικού της και επέστρεψε ασφαλής σε συντομότερο χρόνο, εντός 10 λεπτών, αν και η διαδρομή ήταν μισής ώρας. Αμέσως μετά, κατά τον ίδιο τρόπο έφτασε και στο σπίτι της. Την μεγαλύτερη έγνοια η Μαρία την είχε πάντοτε για τον αδελφό της και ακόμη περισσότερο στα χρόνια του πολέμου και της κατοχής. Τον πρώτο καιρό που ο Γεώργιος βρισκόταν στην Αθήνα, η Μαρία τον στήριζε οικονομικώς, στερουμένη η ίδια και τα πλέον αναγκαία. Μία μεγάλη τεσσαρακοστή έφτασε να τρέφεται μόνο με νερό και ψωμί. Παράλληλα, είχε και ένα χρέος που όφιλε από φάρμακα και έπρεπε να το εξοφλήσει μέχρι εκείνο το Πάσχα. Έφτασε το Μέγα Σάββατο και από την αδυναμία της η Μαρία φοβόταν ότι δεν θα μπορούσε να παρακολουθήσει όλη την ακολουθία της Αναστάσεως. Η ανέχειά της ήταν τόσο μεγάλη που δεν είχε χρήματα να αγοράσει ούτε την αναστάσιμη λαμπάδα. Πήγε στην εκκλησία και καθισμένη κάπου παράμερα προσευχόταν στον Κύριο με το κουμποσχοινάκι της και με συναισθαλμένο παράπονο, διότι δεν είχε την μεγάλη αυτή ημέρα. Διότι δεν είχε τη μεγάλη αυτή ημέρα ούτε λαμπάδα για να προσέλθει στο δευτελάβετε φως. Βλέποντας την λυπημένη, μια κυρία την πλησίασε και την ρώτησε αν χρειάζεται κάτι. Και εκείνη την παρακάλεσε να της αγοράσει ένα λευκό κερί, το οποίο θα της πλήρωνε μόλις θα είχε τη δυνατότητα. Την ώρα κατά την οποία ο ιερεύς έλεγε το Αναστάσιμο Ευαγγέλιο, άκουσε την Ευαγγελική ρίση της Πασχαλινής Περικοπής, «Εν αρχή ειν ο Λόγος, και ο Λόγος ειν προς τον Θεό, και Θεός ειν ο Λόγος». Τόσο δυνατά, σαν ήταν ανοιχτά όλα τα ραδιόφωνα του κόσμου, όπως η ίδια εξιστορούσε αργότερα. Από το έντονο αυτό βίωμα της επισκέψεως της Θείας Χάριτος, έχασε τις αισθήσεις της και όταν συνήλθε, τα λόγια αυτά παρέμειναν τυπωμένα πλέον στην ψυχή της, χαρίζοντάς της την αίσθηση του θείου χορτασμού. Καθ' όλη τη διάρκεια της πασχαλινής ακολουθίας, άκουγε αυτούς τους λόγους, ενώ μια άρρητος γεύση και μια άρρητος ευωδία ένιωθε ότι συνήχαν όλη της την ύπαρξη. Αμέσως υποχώρησε και η πείνα και η σωματική εξάντληση. Η γερόντισσα, με πολύ ταπείνωση, εξηγούσε αυτήν την πνευματική κατάσταση που βίωσε ως δωρεά του Θεού, ο οποίος στη μεγάλη στέρηση και στην ανέχεια γλυκαίνει και παρηγορεί τους ανθρώπους με τη χάρη του. Η Μαρία είχε την ευλογία μέσα στα δύσκολα χρόνια της κατοχής να γνωρίσει μερικούς
εναρέτους και χαρισματούχους ανθρώπους, όταν μετέβαινε στην Αθήνα για να επισκεφθεί τον αδελφό της. Σε μία από αυτές τις επισκέψεις είχε ακούσει για ένα πολύ ασκητικό γέροντα με προορατικό χάρισμα που διέμενε σε μια ερημική τοποθεσία στα Καμίνια του Πειραιά. Ένα πρωί έκανε το σταυρό της και ξεκίνησε νηστική για να τον βρει, χωρίς όμως να γνωρίζει τη διεύθυνσή του ή να έχει κάποιον να την καθοδηγήσει. Αφού είχε σχεδόν νυκτώσει και είχε αρχίσει να ανησυχεί, χτύπησε την θύρα ενός μικρού σπιτιού μπροστά της για να ζητήσει βοήθεια και μέσως άνοιξε ο σεβάσμιος γέρον που αναζητούσε. Ο χαρισματούχος γέρον την καλωσόρισε λέγοντάς της ότι την περίμενε όλη την ημέρα και την κάλεσε μέσα. Με πατρική αγάπη της έδωσε να φάει, τη συμβούλευσε και της αποκάλυψε πολλά για τη ζωή της. Η Μαρία, πολύ ωφελημένη, πήρε την ευχή του και έφυγε με μεγάλη χαρά.

Σε κάποια άλλη περιοχή των Αθηνών ζούσε μια ευσεβής ηλικιωμένη που καταγόταν από τη Μικρά Ασία και την έλεγαν Νικολέτα. Η γερόντισσα αυτή είχε μια θαυματουργό εικόνα της Παναγίας, στην οποία κατά διαστήματα ακουγόταν ένας κρότος και τότε η μορφή της Θεοτόκου χανόταν. Η Παναγία εξερχόταν από την εικόνα θαυματουργικός ως μοναχή και μετά από ορισμένο χρόνο επέστρεφε και αφού ακουγόταν και πάλι ο κρότος, εμφανιζόταν ξανά η μορφή της πάνω στην εικόνα. Πολλοί άνθρωποι της εκκλησίας ζητούσαν την εικόνα από την υπέργυρο κάτοχό της, αλλά εκείνη δεν την έδιδε σε κανέναν. Όταν η Μαρία έμαθε για τα θαύματα που επιτελούσε η εικόνα στους πιστούς, αποφάσισε να επισκεφθεί την γερόντισσα Νικολέτα για να προσκυνήσει την εικόνα και να πάρει την ευλογία της. Όταν δε εμπιστεύτηκε στη γερόντισσα τη μοναχική της κλίση, εκείνη την κοίταξε διαπεραστικά και της είπε: «Σε σένα θα δώσω την εικόνα. Πάρ' την». Η Μαρία τότε της υποσχέθηκε πως θα την μνημονεύει πάντοτε και μετά την κοίμησή της θα κάνει τα νενομισμένα προς ανάπαυσήν της ψυχής της. 40 λίτουργα, θείες λειτουργίες, μνημόσυνα και τρισάγια. Η Μαρία, όσο αύξανε σε ηλικία και αρετές, τόσο μέσα της συνάυξανε και η αγάπη της προς τον Χριστό. Στην ψυχή της καλλιεργούσε το ιερό πόθο να αξιωθεί κάποτε να προσκυνήσει τους Αγίους Τόπους όπου βάδισε ο Θεάνθρωπος. Εξαιτίας της ανέχειάς της γνώριζε ότι ήταν εξαιρετικώς δύσκολο να πραγματοποιηθεί αυτό το προσκύνημα. Κάποτε όμως της δόθηκε η ευκαιρία να πάει μαζί με τρεις γνωστές της κυρίες στα Ιεροσόλυμα. Επειδή τα δικά της χρήματα τα έστελε στον αδερφό της τον Γεώργιο και κάλυπτε και το ενίκιο του σπιτιού του, αποφάσισε να δανειστεί για τα έξοδα του ταξιδιού. Αλλά την ίδια στιγμή, σκεπτωμένη και πάλι την οικονομική δυσχέρεια του αδελφού της, ματέωσε το προσκύνημα, επέστρεψε το δάνειο και τους εξήγησε τον λόγο της ματαιώσεως. Κατά τη διάρκεια του προσκυνήματος των γνωστών της και ενώ η Μαρία βρισκόταν στο σπίτι της, είδε σε οπτασία τον άγγελό της να της λέει: «Έλα να πάμε στους Αγίους Τόπους». Στην απορία της πώς μπορούσε να γίνει αυτό, την πήρε χωρίς να το καταλάβει και ευρέθησαν στους Αγίους Τόπους. Έβλεπε ότι φορούσε ένα λευκό φόρεμα στολισμένο με κόκκινους σταυρούς και τον άγγελό της να την οδηγεί με την σειρά σε όλα τα ιερά προσκυνήματα. Την οδήγησε πρώτα στη Ναζαρέτ για να προσκυνήσουν στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Ο άγγελος της εξήγησε: «Δε φταίει, δε αδελφοί, ο δε εσαρκώθη ο Χριστός», και έψαλε το απολυτίκιο του Ευαγγελισμού. Μετά την οδήγησε στη Βιθλεέμ, κατέβηκαν τα σκαλιά που οδηγούν στο σπήλαιο της γεννήσεως και ο άγγελος έψαλε το απολυτίκιο «Η γέννησή σου Χριστέ ο Θεός ημών». Αφού προηγουμένως είπε: «Δε φταίει δε αδελφοί, όδε εγεννήθη ο Χριστός». Μετά ακολούθω στον Άγιο Γολγοθά: «Δε φταίει δε αδελφοί, όδε εσταυρώθη ο Χριστός». Και πάλι έψαλε ο άγγελος: «Εξηγόρασας ημάς εκ της κατάρας του νόμου». Μετά την οδήγησε στον Πανάγιο Τάφο: «Δε φταίει δε αδελφοί, όδε ετάφη και ανέστη ο Χριστός». Και πάλι έψαλε το απολυτίκιο «Χριστός Ανέστη». Η μετακίνηση από το ένα προσκύνημα στο άλλο γινόταν πολύ γρήγορα, σαν να μην υπήρχε απόσταση. Όλα όσα είδε η Μαρία εντυπώθηκαν βαθιά στην ψυχή της. Κατά το προσκύνημα στους Αγίους Τόπους, οι κυρίες την έβλεπαν να προπορεύεται και όταν επέστρεψαν στο Βόλο και συναντήθηκαν μαζί της, τις παραπονέθηκαν διότι τους απέκρυψε ότι θα πήγαινε τελικώς και εκείνη στα Ιεροσόλυμα. Η Θεία Πρόνοια, διαβλέποντας τον ένθερμο ζήλο και τον ιερό πόθο της για τα Πανάγια προσκυνήματα, αλλά και την θυσιαστική και ελεήμονα προαίρεσή της, την μετέφερε εκεί πνευματικό το τρόπο. Όταν δε, μετά από χρόνια,
επισκέφθηκε τους Αγίους Τόπους το 1971 ως γερόντισα πλέον με αδελφές της Μονής, τα θυμόταν όλα με κάθε λεπτομέρεια. Ενώ ήταν η πρώτη της επίσκεψη εκεί, γνώριζε πώς θα μεταβούν σε κάθε προσκύνημα και προχωρούσε με τόση άνεση και εξοικείωση στον χώρο που προκαλούσε την απορία των μοναζουσών. Στο ταξίδι αυτό επιθύμησε από τη μεγάλη της αγάπη προς τον Χριστό να άφηνε την ψυχή της στον Πανάγιο Τάφο Του και στον Άγιο Γολγοθά, να άφηνε εκεί το αίμα της. Και τούτο διότι ήθελε να προσφέρει κάτι με ιδιαίτερη αξία ως θυσία στον Θεό. Κατά τη διάρκεια του προσκυνήματος στα θεοβάδιστα μέρη, η γερόντισσα Μακρίνα έπαθε οξύ πνευμονικό είδημα και έκανε συνεχείς αιμοπτήσεις. Ο ιατρός που την εξέτασε διέγνωσε πολύ σοβαρή την κατάστασή της. Ο ίδιος αδυνατούσε να την θεραπεύσει και μόνο ο Θεός μπορούσε να την σώσει με το θαύμα Του. Εκείνη όμως εντός της είχε την ελπίδα και την πληροφορία ότι δεν θα πεθάνει και αισθανόταν έντονη την χάρη του Θεού. Τελικώς σώθηκε και η Αγία επιθυμία της να τιμήσει τα σεπτά πάθη του Κυρίου με τη δική της ταπεινή θυσία είχε πραγματοποιηθεί. Σε όλα εκείνα τα προσκυνήματα αισθανόταν τέτοια θεία αλλίωση, σαν να προσκυνούσε τις άχραντες πληγές του Χριστού και το Πανάγιο αίμα Του. Η γερόντισσα, από τη μεγάλη της ευλάβεια και την πίστη της, αξιώθηκε να επισκεφθεί συνολικώς 4 φορές τα Ιεροσόλυμα μέχρι το 1980, συνοδευομένη από αδελφές της Μονής.

Η Μαρία, ήδη από την εποχή που ζούσε στον κόσμο, αλληλογραφούσε τακτικώς με τον γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή. Κάποτε με μία πνευματική της αδελφή, ονομαζομένη Φωτεινή, είχαν παραγγείλει στον γέροντα Ιωσήφ δύο ξύλινα σταυρουδάκια. Όταν τρεις γνωστοί τους από τον Βόλο επισκέφθηκαν τον γέροντα Ιωσήφ στο Άγιον Όρος, εκείνος τους τα έδωσε πριν ακόμη τα ζητήσουν και τους είπε περί μέν της Μαρίας ότι θα μονάσει, περί δε της Φωτεινής ότι θα ακολουθήσει τον έγγαμο βίο. Οι προρήσεις του οσίου γέροντος Ιωσήφ πραγματοποιήθηκαν. Το 1954, αρχικός οι πέντε από τις επτά πνευματικές αδελφές με τις οποίες είχε συνδεθεί η Μαρία και ζούσαν ως μοναχές μέσα στον κόσμο, αποφάσισαν να εγκατασταθούν προσωρινώς κάπου. Στην προσπάθειά τους να βρουν τον τόπο διαμονής τους, έλαβαν επιστολή του οσίου γέροντος Ιωσήφ, στην οποία τους έγραφε ότι θα γυρίσουν σε πολλά μέρη αναζητώντας τον κατάλληλο τόπο, αλλά τελικώς δεν θα απομακρυνθούν από το Βόλο. Ο γέρον Ιωσήφ τους περιέγραφε χαρακτηριστικώς ότι θα ανέβουν ένα υψηλό μονοπάτι, θα περάσουν ένα εκκλησάκι, θα προχωρήσουν και εκεί, κάτω από το χωριό, θα είναι ένα ωραίο σπίτι από που θα ξεκινήσουν και θα ευλογήσει ο Θεός στη συνέχεια πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Όντως, η νέα άτυπος αδελφότητα βρήκε ένα οίκημα στο χωριό Σταγιάτες Πηλίου και έμεινε προσωρινώς εκεί. Πρώτες προσήλθαν οι αδελφές, οι οποίες αργότερα έλαβαν κατά τη μοναχική τους κουρά τα ονόματα Συγκλητική, Εφρεμία, Αθανασία, Αρσενία και Μελάνη. Και μετά από τρία περίπου χρόνια προσετέθησαν οι αδελφοί Χριστονύμφη και η Μαρία. Ο γέρον Ιωσήφ ο Ησυχαστής είχε αναλάβει την πνευματική τους καθοδήγηση επί 7 έτη, μέχρι την ουσιακή του τελευταία το 1959, την ημέρα της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Ο πνευματικός δεσμός της αδελφότητος με τον γέροντα Ιωσήφ ήταν αδιάρρηκτος. Παρακολουθούσε την πορεία τους με πολλή φροντίδα και άοκνες προσευχές. Χαιρόταν, διότι αγωνίζονταν και ιδιαιτέρως στην υπακοή, στην αγρυπνία και στην άσκηση της ευχής. Η χάρις του Θεού τον πληροφορούσε για την πνευματική πρόοδο της κάθε μιας και συχνά σε επιστολές που τους έστελε, περιέγραφε πνευματικές του καταστάσεις, γεγονός που τις ωφελούσε και τις παρότρινε για περισσότερο αγώνα. Κατά τα πρώτα έτη της νεοσυστάτου αδελφότητος, η Μαρία εξακολουθούσε να εργάζεται διότι ήθελε να συμπληρώσει τα ένσημα για να μπορεί να πάρει σύνταξη προκειμένου να βοηθήσει το μοναστήρι στο οποίο οριστικώς θα εγκαταβίωναν. Έτσι έμενε στη Νέα Ιωνία Βόλου και πήγαινε ερχόταν με τα πόδια απόσταση 7 περίπου χιλιόμετρων μέχρι τις Σταγιάτες. Επειδή δεν ήθελε να εξέρχονται οι αδελφές στον κόσμο, έπαιρνε εκείνη τα εργοχειρά τους και τα πουλούσε. Επιστρέφοντας κάποτε από αυτήν την διακονία, καθώς ήταν φορτωμένη με τρόφιμα βάρους 30 κιλών, αισθάνθηκε μεγάλη κόπωση. Όμως, αντί να ξεκουραστεί από τον ολοήμερο κόπο, μόλις έφτασε και άφησε τα πράγματα στις αδελφές, έκανε 400 μετάνοιες και τον κανόνα της. Ο μοναχικός κανόνας αποτελείται από 4 σταυρωτά, 3 κοσάρια κομποσχήνια, δηλαδή από 1200 μικρές μετάνοιες, χωρίς γονικλησία, με παράλληλη σημείωση του Τιμίου Σταυρού στο χώμα του προσευχομένου και με προφορά της ευχής. Ένιωσε τότε, όπως έλεγε αργότερα, τόση χάρη και θείο έρωτα που δεν περιγράφεται. Δια τούτο πάντοτε μας δίδασκε. Στον κόπο μέσα βρίσκει κανείς τον Θεό. 3 χρόνια μετά από την σύσταση της ατύπου αδελφότητος και αφού τελείωσε τις υποχρεώσεις της στον κόσμο, σε ηλικία 36 περίπου ετών, η Μαρία προσήλθε πλέον στην στοιχειωδώς δημιουργηθήσα αδελφότητα. Συντόμως, στην αδελφότητα προσετέθηκε η μητέρα του οσίου γερόντος Εφραίμ, η Βικτωρία. Οι αδελφές
έπρεπε να αποφασίσουν για την προεστώσα, στην οποία θα γινόταν η υπακοή. Η Μαρία διακρινόταν για την αρετή της, αλλά υπήρχαν και αδελφές μεγαλύτερες από αυτήν στην ηλικία. Τότε απευθύνθηκαν δια αλληλογραφία στον Όσιο Ιωσήφ τον Ησυχαστή για να προσευχηθεί περί του θέματος. Ο Όσιος Γέρον Ιωσήφ, μετά από μικρό χρονικό διάστημα, αφού είδε σε ώρα προσευχής μία οπτασία, τους έγραψε: «Ο Θεός Μαρίαν εξελέξετο, την αγαθήν μερίδα». Στην οπτασία αυτή είδε μέσα σε ένα καταπράσινο μέρος σαν λιβάδι την Μαρία στη μέση. Γύρω της προβατάκια και από κάπου να εμφανίζεται μία μαϊμού που προσπαθούσε να πειράξει τα προβατάκια, αλλά εκείνη με ένα καλάμι που κρατούσε στα χέρια της την έδιωχνε μακριά. Η Μαρία, από την πολύ ταπεινοφροσύνη της, δυσκολευόταν να δεχθεί την πρόταση του γέροντος Ιωσήφ. Τότε ο γέρον Ιωσήφ άρχισε να προσεύχεται και ζητούσε από τον Θεό να έχει και η ίδια πληροφορία ποιο είναι το θέλημά του. Πράγματι, ένα βράδυ η Μαρία είδε τον τίμιο πρόδρομο να ανεβαίνει προς τον ουρανό κρατώντας στα χέρια του μία ράβδο. Τον ακολουθούσε εκείνη και πίσω της ερχόταν πλήθος μοναζουσών, το οποίο η Μαρία προσπαθούσε να συνάξει. Σε μια στιγμή ο Άγιος σταμάτησε να προχωρεί, στράφηκε προς το μέρος της Μαρίας και έδωσε στα χέρια της τη ράβδο. Μετά από αυτό η Μαρία δέχθηκε την διαπείμανση της αδελφότητος ως θέλημα Θεού.

0: Με την ανάληψη του νέου της διακονήματος, η Γερόντισσα πολλαπλασίασε τους αγώνες και τους κόπους της για την αγάπη του Χριστού και των ψυχών που της ανέθεσε ο Κύριος, αψηφώντας τους κινδύνους για την εύθραυστη υγεία της. Έτσι, κάποτε, μετά από κοπιαστική εργασία, είχε μεγάλη αιμορραγία εκ του αναπνευστικού που της προκάλεσε αιμόπτυση και κινδύνευσε να πεθάνει. Από την εξάντληση αισθανόταν σαν να ανέβαινε η ψυχή της προς τα επάνω και έβλεπε το σώμα της ακίνητο. Όση ώρα είχε κλειστά τα μάτια της, έβλεπε ψυχές και κοιμημένων που γνώριζε από 5 ετών, ένα παιδί. Βρέθηκε τότε σε τόπο μακαριότητος και είδε ότι εκεί οι ψυχές γνωρίζονται μεταξύ τους και επικοινωνούν. Οι αδελφές, επειδή δεν υπήρχε άμεσος τρόπος επικοινωνίας, δεν ενημέρωσαν εγκαίρως τον γέροντα Ιωσήφ. Μετά από λίγες ημέρες όμως, έλαβαν από τον ίδιο επιστολή, στην οποία έγραφε ότι είδαν με τον συνασκητή του πατέρα Αρσένιο τη γερόντισσα σοβαρά άρρωστη και ενέτειναν τις προσευχές τους. Αλλά η γερόντισσα έβλεπε κάθε βράδυ στο προσκέφαλό της τους δύο γέροντες που προσεύχονταν με σταυρωτά κουμποσχήνια, λέγοντας «Κύριε Ιησού Χριστέ, θεράπευσον την δούλη σου». Όταν άρχισαν οι αδελφές να σκέπτονται περί του τόπου ιδρύσεως της Ιεράς Μονής, όπου θα εγκαταβίωναν μονίμως, ο Όσιος Γέρον Ιωσήφ τους πρότεινε να μεταβούν στην Αίγινα, στον γέροντα Ιερώνυμο από την Καπαδοκία, και να τον συμβουλευθούν. Ήταν άνθρωπος νοεράς προσευχής και ασκητικού πνεύματος. Είχε τέτοια πνευματική κατάσταση, ώστε τελώντας κάποτε την Θεία Λειτουργία, να ειδεί τον αμνό ως θείο βρέφος, που τον καλούσε να τον διαμελήσει. Η γερόντισσα, μαζί με την αδελφή συγκλητική, εκ μέρους όλης της αδελφότητος και υπακούοντας στον γέροντα Ιωσήφ, μετέβησαν στην Αίγινα για να συναντήσουν τον γέροντα Ιερώνυμο. Όταν έφτασαν, τις υποδέχθηκε η γερόντισσα Ευπραξία, η κατασάρκα αδελφή του γέροντος Αρσενίου, του συνασκητού του Οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστού, που διακονούσε τον γέροντα Ιερώνυμο. Εκείνος αρχικός τις δοκίμασε στην υπομονή και στην ταπείνωση. Και εν συνεχεία τις δέχθηκε, τις ευλόγησε και είπε ότι πάντοτε θα τις παρακολουθεί νοερός και θα προσεύχεται για την αδελφότητα. Τους περιέγραψε μάλιστα λεπτομερώς και τον χώρο όπου θα κτιζόταν το μοναστήρι, επάνω σε ένα βουνό και δίπλα σε μία ρεματιά. Οι αδελφές, αναπαυμένες από αυτήν την ευλογημένη συνάντηση, επέστρεψαν με χαρά και άρχισαν σιγά σιγά να αναζητούν το μέρος στο οποίο θα ίδρυαν η Ιερά Μονή. Το συναξάρι της εποχής μας, η γερόντισσα Μακρίνα Βασοπούλου. Αποσπάσματα από την έκδοση της Ιεράς Μονής Παναγίας Οδηγητρίας, Πορταριά Βόλου, 2013. Παραγωγή Λικουργός Μαρκούδης.
1: Κανένας. Ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα για εφήβους από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Μια κοινωνία συνταράσσεται από έναν απάντεχο γεγονός και μαθαίνει μια σκληρή αλήθεια.
1: Τα γεγονότα εκτιλήσονται ραγδαία. Οι ανατροπές μεγάλες.
2: Κανένας. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22940 85 85 2.
4: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογό του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
5: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
6: Άνθρωπος επιοικής και πράος εύκολα οδηγείται στη φιλανθρωπία, γιατί τη φτώχεια των άλλων τη θεωρεί

αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζομαι φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή η ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό, τον Θεό ενσάρκων. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευομένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου. Τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η οικουμενική εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους

Ρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Πειραιακής Εκκλησίας, του Σταθημού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Ώρα Ελλάδος, 9.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή σήμερα 11 Σεπτεμβρίου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά και τα εγγένεια των πλήρως ανακαινισμένων χώρων των εκπαιδευτήριων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, τέλεσε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κύριος Σεραφείμ, σήμερα το πρωί. Με μια ριζική ανακαίνιση, το σχολείο αλλάζει όψη και υποδέχεται τη νέα σχολική χρονιά, ανανεωμένο, σύγχρονο και ακόμη πιο φιλόξενο, δημιουργώντας για τα παιδιά μας ένα περιβάλλον που εμπνέει τη γνώση, τη δημιουργικότητα και την πρόοδο. Το σημαντικό αυτό έργο πραγματοποιήθηκε χάρη στη γενναιόδορη προσφορά του μεγάλου ευεργέτου της Μητροπόλεως και των εκπαιδευτηρίων μας, κυρίου Ευαγγέλου Μαρινάκη. Στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Νεοφαλήρου θα ιερουργήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κύριος Σεραφείμ, την προσεχή Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου το πρωί. Με την ευκαιρία της εορτής της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, πανηγυρίζει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Πειραιός που βρίσκεται στην Καστέλα. Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Εσπερινός, συγχωροστατούντων του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ και του Θεοφυλαστάτου Επισκόπου Αχελλού κ. Νύφωνος. Θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας και στις 10 θα αρχίσει η τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας. Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου το πρωί θα ψαλεί Όρθρος, θα πραγματοποιηθεί τελετή Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού και θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ. Στις 6 το απόγευμα θα τελεστούν με Θέορτος Εσπερινός η παράκληση και χαιρετισμοί του Τιμίου Σταυρού. Στον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ακολουθία των χαιρετισμών του Τιμίου Σταυρού, χωροστατούντος ο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ. Πανηγυρικά τιμάται η εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός με το ακόλουθο πρόγραμμα. Την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία και θα ακολουθήσει ερτοκλασία με πρωτοβουλία των Συνδέσμων Γυναικών Κρήτης, Νήσων Αιγαίου και Πελοποννήσων Νήσων Ιωνίου. Στις 5:30 το απόγευμα θα ψαλούν Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και οι χαιρετισμοί του Τιμίου Σταυρού. Τη Δευτέρα το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία και στις 6:30 το απόγευμα θα ψαλεί ο Εσπερινός. Η τέλεση των ιερών παρακλήσεων θα αρχίσει στις 15 Σεπτεμβρίου. Στον Ιερό Ναό Αγίου Νείλου Πειραιός τιμάται πανηγυρικά η εορτή της Παναγίας Κυκότησας. Αύριο Σάββατο το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Στις 6:30 το απόγευμα θα ψαλούν το απόδειπνο, η τρίτη και τέταρτη στάση των χαιρετισμών του Τιμίου Σταυρού. Στον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού Καστέλας αύριο Σάββατο το πρωί θα τελεστεί Θεία Λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα θα παρουσιαστεί μουσικό ορατόριο η Εν Σταυρό Ζωή. Ο Σταυρός ως τρόπαιο νίκης και όπλων ειρήνης. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Με θέμα προτυπώσεις του Σταυρού και η τριαδικότητά του θα μιλήσει ο θεολόγος Βασίλειος Μπαμπίλης αύριο Σάββατο στις 6 και 4 το απόγευμα στην αίθουσα Επάλξης Ζήνωνος 3 στην Ομόνια. Οι ιερές Αγρυπνίες θελεστούν την Κυριακή το βράδυ στους ιερούς ναούς Αγίου Νείλου Πειραιός, Αγίου Δημητρίου Νεοφαλήρου, Αγίου Γεωργίου Σαλαμίνας, Αγίας Ματρόνας Νέας Ερυθρέας, Τιμίου Σταυρού Χολαργού, Αγίας Παρασκευής στην Αγία Παρασκευή Αττικής, Τιμίου Σταυρού Περιστερίου, Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου, στο Παρεκκλήσιο Αγίου Νεκταρίου και Παντελεήμονος της Ενορίας Αγίας Παρασκευής Ηλιουπόλεως, στο Αγιορητικό Μετόχιο της Αναλήψεως στο Βύρονα, στην Ιερά Μονή Παναγίας Φοινικιώτισσας στη Χρυσούπολη Περιστερίου, στην Ιερά Μονή Παναγίας Θεοσκεπάστου Σοχού Θεσσαλονίκης. Η εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού θα τιμηθεί πανηγυρικά στους ιερούς ναούς Υψώσεως Τιμίου Σταυρού Χολαργού, Εσταυρωμένου Κολοκυνθούς, Υψώσεως Τιμίου Σταυρού Κυψέλης, όπου σε όλους αυτούς τους ναούς θα προστεί αρχιερέα στις ιερές ακολουθίες, Αγίων Πέτρου και Παύλου Πεύκης, όπου τίθεται σε προσκύνηση Τίμιο Ξύλο, θα τελεστούν ιερές ακολουθίες στις 13 και 14 Σεπτεμβρίου. Η εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού θα εορταστεί στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Νέας Ιωνίας. Την Κυριακή στις 6:30 το απόγευμα θα γίνει υποδοχή Τιμίου Ξύλου και εν συνεχεία θα τελεστούν Εσπερινός και το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Τη Δευτέρα το πρωί θα τελεστούν πανηγυρική Θεία Λειτουργία, η ακολουθία της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού και εν συνεχεία η ακολουθία του Αγιασμού με τεμάχιο Τιμίου Ξύλου. Στον Ιερό Ναό Υψώσεως Τιμίου Σταυρού Περιστερίου πραγματοποιούνται εορταστικές εκδηλώσεις μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου και τίθενται σε προσκύνηση Τίμιο Ξύλο και Ιερά Λείψανα των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Αύριο Σάββατο στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν τα εγκόμια του Τιμίου Σταυρού και τη Δευτέρα στις 8 το βράδυ τα εγκόμια του Τιμίου Σταυρού και των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Στον Ιερό Ναό Ιωάννου Ρέντι την Κυριακή στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση στον Τίμιο Σταυρό. Στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Πολιούχου Πειραιός το διήμερο 13 και 14 Σεπτεμβρίου θα τεθούν σε προσκύνηση η Ιεραλείψανα της Οσίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου. Στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Νέας Ιωνίας θα τιμηθεί η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Χρυσοστόμου Επισκόπου Σμύρνης με τη Θεία Λειτουργία που θα τελεστεί το πρωί της Κυριακής. Πενθήμερη ακτοπλοϊκή προσκυνηματική εκδρομή στην Ιεράνησο Πάτμο θα πραγματοποιήσει η Πειραιακή Εκκλησία από 5 έως 9 Οκτωβρίου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλο της Αποκαλύψεως στις Ιερές Μονές Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, Ευαγγελισμού του Θεοτόκου, Ζωοδόχου Πηγής και στο Βαπτιστήριο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Θα έχουν επίσης την ευκαιρία να επισκεφθούν τη χώρα Πάτμο και τη Σκάλα και να πραγματοποιήσουν ημερήσια εκδρομή στους Λειψούς. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές καλέστε στο 210-41-18-640. Εδώ ολοκληρώνει την ενημέρωσή σας από την Πειραιακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εν το φωτί σου, οψόμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου. Το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Όρος ασύνορο. Ημερολόγιο άθωνος. Μέρος τέταρτο και τελευταίο.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως, εις τον κόσμον ελήλυθα είναι πας, ο πιστεύων εις εμέν τη σκοτία μη μείνει. Κύριε, φώτισον μου το σκότος. Τα λόγια του Χριστού μας από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά πάντα βρίσκονται στις πρώτες ανάσες, στις πρώτες λέξεις, τις προσευχητικές αυτής εδώ της εκπομπής, να φανερώνουν το σκοπό της που δεν είναι άλλος από το να ρίχνει έστω και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις της από το άπλετο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας πληθαίνουν. Ας ευχηθούμε όλοι μας, όσοι αυτήν εδώ την ώρα είμαστε συντονισμένοι στα ουράνια ραδιοκύματα, στα Ερτζιάνα του Θεού, το αληθινό φως του φωτοδότη πλάστη μας να πλημμυρίσει και σήμερα τις ψυχές μας, τα λόγια του τα αιώνια, τα ρήματα της αιωνίου ζωής. Ουράνιο φως ας λάμψουν μέσα μας, εκείνο που φωτίζει κάθε άνθρωπο που έρχεται σε αυτόν τον κόσμο. Μα εμείς κάποιες φορές και όλο και περισσότερο αυτό το φως που στέκει πάντα εκεί μεσούσης της ημέρας, όπως έλεγε ο Μέγας Αθανάσιος, εμείς κλείνουμε ερμητικά τα μάτια μας και αρνούμαστε πεισματικά να τα ανοίξουμε. Αυτό όμως πάντα θα στέκει εκεί, περιμένοντας να ανατύλει στις ψυχές μας, να τις λαμπρύνει και να τις απαλύνει. Και εκείνες, σαν καθαρά κεριά, ανώθευτα κεράκια, να γίνουν κατοικητήρια δικού του και μόνο αντικατοπτρισμού. Και είναι κάποιες ψυχές με ηλαρά πρόσωπα που είναι μπροστάριδες αυτής εδώ της ραδιοφωνικής συνοδοιπορίας. Οι άνθρωποι της Οδύνης μα και της Ελπίδας που βαπτίζουν τον πόνο τους, τη μοναξιά τους στην κολυμβήθρα της υπομονής. Όπου και αν τους συναντάμε αυτήν εδώ την ώρα, τους πλησιάζουμε, τους αγκαλιάζουμε, τους δίνουμε την αγάπη μας και παίρνουμε από τη δύναμή τους, από τη δύναμη της υπομονής τους. Δέκα χρόνια και ένας κύκλος άκλειστος αθωνικών περιπλανήσεων. Χρόνια κυλούν, μορφές περνούν, αντάμα στέκουν κάρες, μαζί ως τα χθες παλεύανε να λάβουνε τις χάρες. Σ' ένα σταυρό του συναντώ, γυρεύω με σιτία, υπάρχει η ελπίδα, μου απαντούν, ζωής η προσδοκία. Κάπως έτσι ξεκινούσε ένα παλιότερο αθωνικό οδηπορικό μας. Είναι ο άθωνας που στέκεται πάντα δίπλα σου, με μάτια πάντα αστέγνωτα, από δρόσους αιωθινές, μια αγκαλιά που δεν κλείνει ποτέ και χωρά τα σύμπαντα, χαρούμενος και απλούς, κρατά στα χέρια του ένα μολύβι και μια γομολάστιχα και αρχινά να γράφει και να σβήνει στο μουντζουρωμένο τετράδιο της πίστης σου. Πόσο αστείος φαίνομαι στα αλήθεια όταν στιγμές θαρώ πως είμαι εγώ που γράφω τούτες τις μνήμες. Όλα αυτά τα χρόνια, σε κάθε μελαγχολική επιστροφή μας, σε κάθε τελευταία εκπομπή ενός αθωνικού ημερολογίου, όσο λευκό κι αν πάρω μπροστά μου, μαζί με μια θάλασσα που μελάνει,
για να ζωγραφίσω λέξεις κρυψώνες της θείας μνήμης. Τίποτα μα τίποτα δεν θα καταφέρω αν δεν αρχινήσει ο ίδιος ο Άθωνας να γράφει πάλι μέσα μου. Χαρτί η ψυχή και ο Άθος μυστικά υπαγορεύει. Όλα να τρέχουμε στα παλιά, σε αυτήν την αθωνική αγκαλιά που σύνορα δεν έχει. Είναι ασύνορη αυτή η θαλπορή του περιβολιού της Παναγιάς μας. Μας αξίωσε και φέτος ο Κύριος να περπατήσουμε μαζί και πάλι στα θεοτοκοβάδι, στα μονοπάτια της αθωνικής πολιτείας. Στο τελευταίο μέρος της φετινής μας συμπόρευσης βρισκόμαστε Κυριακή στο Αγιώρος για πρώτη μας φορά, στην αγαπημένη μας Καρακάλ, όπως άλλωστε και όλα τα μοναστήρια. Δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε κάποιο. Σε ήχο τρίτο οι φωνές Ανάστασης γιορτάσει. Λέξεις σαν πέπλο απλώνονται, όλους να μας σκεπάσει. Δεσμότες ελευθέρωσε, οι πάντες συνεορτάζουν. Ο θάνατος νικήθηκε, εκ βάθους το κραυγάζουν. Θεού το πανευμήχανο, δύναμη ανωτέρα, θύμιση φθινοπορεινή, γενέθλια ημέρα. Του Ναζωραίου ο ποιητής μιλά στους στρατοκόπους, στίχοι τον ζωντανεύουνε στους αγιασμένους τόπους. Έτσι ξεκινά το 7ο από τα 8 συνολικά κεφάλαια που γράφτηκαν φέτος. Περάστηκαν με τη χάρη του Θεού σε 4 εκπομπές. Ποτέ όλα αυτά τα γιορτήτικα χρόνια μας δεν είχαμε βρεθεί Σάββατο απόγευμα στο Όρος. Η χαρμονή του Αναστάσιμου Εσπερινού είναι κάτι που πάντα σαγίνευε την ψυχή μας. Για πρώτη φορά όμως θα αποκτούσε μια τέτοια συνταρακτικά γιορτερή διάσταση. Δεν μπορούσα να φανταστώ πως κάθε μια λέξη από τον τρίτο ήχο της παρακλητικής από μόνη της θα έφτανε να αρχινήσει πανηγύρι μέσα μας. Είναι σαν τούτα τα λόγια να γράφτηκαν από και για τον κάθε ορθόδοξο χριστιανό τούτου του κόσμου. «Η αναξίωσες τότες εν το αχράντο σου οίκο, εσπερινών ύμνων αναμέλπωμεν εκ βαθέων κραυγάζοντες, Χριστέ ο Θεός, ο φωτίσας των κόσμων, τη τριημέρω Αναστάση σου, εξελού των λαών σου, εκχειρός των εχθρών σου, φιλάνθρωπε. Χρόνοι καρακαλινοί, κανείς δεν βιάζεται. Το παρόν αποκτά μια έννοια υπέρχρονη. Μεγάλη η χωρή στα ψαλτήρια, τουλάχιστον 10 πατέρες το καθένα. Αίσθηση πανηγύριος, η μόνη δέουσα. Την μεταδίδουν υπέροχα οι φωνές τους. Ο γέροντάς τους όρθιος το ηγουμενικό συνεχώς εμπνέει αυτήν την υπερκόσμια ατμόσφαιρα. Λέει το καταξίωσον Κύριε τόσο αργά και τονίζοντας ιδιαιτέρως κάθε μία λέξη του. Σχεδόν συλλαβιστά. Ο τρόπος του μοναδικός. Καταφέρνει να μην τον αγγίξει ούτε στο ελάχιστο η επιτίδευση και η ανθρωπαρέσκεια που εχθρεύονται ό,τι το υψοποιώ. Φέρνει ενώπιόν σου τον Κύριον της δόξης και τον παρακαλεί για έλεος και τον δοξολογεί. Σαν πέπλο τούτη η παράκληση μας σκεπάζει να μας φυλάξει αναμαρτήτους αυτήν τη νύχτα που θα ξημερώσει την Ανάσταση. Τον είναι απολύεις και πάλι από τα χείλη του Πατρός Φιλοθέου, βγαλμένο λες από την υπαπαντή του Σωτήρους. Ο νηπιάζων παλαιός των ημερών στα χέρια του δικαίου πρεσβήτη που ζωντανεύησε τούτο το αλυσμόνητο εσπέρα στη ζήση μας. Ξεκινούν οι χωροί το απολυτίκιο. Εφρενέστο τα ουράνια, αγαλιάστο τα επίγεια. Νέα εξουσία και νέα κτήση. Σκυρτούν όλα από αγαλίαση. Στο κημητήρι μπαίνουμε να χαιρετήσουμε τους καρακαλινούς συνεορταστές του παραδείσου. Δεσμότης δεν υπάρχει εδώ. Ο θάνατος νικήθηκε με τον θάνατο του πρωτοτόκου των νεκρών αναστημένου Ναζαρινού. Αναμένω το καντήλι στο μέσο του λειψανοφυλακίου. Λευκόχρυσες κάρες φωτίζει. Στέκομαι στο μνήμα του γέροντος Πέτρου και θυμάμαι τότε που καθαρίζαμε μαζί δυος μου, εδώ δίπλα στο μαγεριό. Σαν χθες ήταν, γεννά η μνήμη αρώματα.
δεν εξαντλούνται αυτά όπως το αιώνιο που πανηγυρίσαμε αφές πέρας. Ο σκανδιναβικής καταγωγής πατέρας πρόδρομος μας υποδέχεται έξω από την τράπεζα. Με ρημνά για όλους τους προσκυνητές, υπέροχα καταδεκτικός και με ευγένεια αληθινή. Είναι αυτός που κανονίζει τις φαινομενικές λεπτομέρειες της διαμονής των επισκεπτών, που είναι όμως τόσο σημαντικές. Το φαγητό, για παράδειγμα, που θα φάνε αν πρόκειται να μεταλάβουν. Με διάκριση ρωτά εκείνους που εκδηλώνουν την επιθυμία της θείας μεταλαβιάς για το εάν έχουν πνευματικό στον έξω κόσμο και αν θα ήθελαν να εξομολογηθούν εδώ κάτι, λίγο πρώτων θυρών του Χριστού μας. Και ο αδελφός που πάντα βγάζει ένα καινούριο διακόνημα σε κάθε μας ταξίδι έδωσε με αγάπη το νέο στον πανύψηλο πατέρα πρόδρομο, ο καρακαλινός επιτηρητάρης. Μετά το φαγητό προσκυνάμε τμήμα Τιμίου Ξύλου, τα Αγία Λείψανα του Τιμίου Προδρόμου, του Αγίου Χαραλάμπους, των Αγίων Χριστοφόρου και Κυρίκου, την Τιμία Κάρα του Αγίου Αποστόλου Βαρθολομαίου και το Σέμνημα των Καρακαλινών, τον Άγιο Γεδεών, τον αδιάλειπτα ομόσκηνό τους, τον θαυμαστό και παναίδημο Όσιο Μάρτυρα. Πόσοι δεν καταφεύγουν στις ακίμητες πρεσβείες του, μόλις ένα εξάρτημα του μυοσκελετικού τους συστήματος νοσεί. Εκείνου που του έκοψαν με αγαρινό πέλεκι τα χέρια και τα πόδια πριν παραδώσει την Αγία του ψυχή στον λατρευτό Χριστό μας. 200 έτη συμπληρώθηκαν το 2018 από το εθελούσιο μαρτύριό του. Κάποιους από τους συμμοναστές του συναντήσαμε λίγο πριν στο κημητήρι. Απόδειπνο με χαιρετισμούς των πρωτοκορυφαίων Αποστόλων. Λίγο πριν την κατάκλυσή μας ο Πάτερ Νεκτάριος μας καλεί στο μεγάλο αρχονταρίκι του Δευτέρου Ορόφου για ένα κέρασμα, προσφυλής μας και γνωστός από τα παλιά. Χαιρόμαστε τόσο να συζητάμε μαζί του. Να μην σας κουράζουμε όμως, Πάτερ, νύχτωσε κιόλας. Θα θέλετε κι εσείς να αναπαυθείτε πριν τις ακολουθίες. Κυριακή κιόλας θα είναι μεγάλες σε διάρκεια, ως συνήθως. Μην ανησυχείτε, παιδιά. Έτσι κι αλλιώς, Σαββατόβραδο είναι. Ας το ρίξουμε λίγο έξω. Μας απαντά με τον χαριτωμένο πάντα και πράο τρόπο του. Μας μιλά και για τον γέροντά τους, τον αταλάντευτο, για την ακύβδηλη ιεροσύνη του, για τον πολύχρονο αγώνα του, για το καρακαλινό απόρθητο. Η μεγάλη μάχη του κάθε ανθρώπου, αδελφοί μου, είναι το να κρατάει το νου του απρόσβλητο και σταθερό, να μην επηρεάζεται από όσα ανίερα συμβαίνουν στις μέρες μας. Μα θέλει και βοήθεια ο σύγχρονος άνθρωπος, παιδιά μου. Δεν μπορεί από μόνος του κανένας να κρατηθεί στερό στην πίστη και στην ορθοδοξία μας. Χρειάζεται στηριγμό. Και εδώ έρχεται να παίξει σπουδαίο ρόλο. Μιλάμε για τους λαϊκούς ανθρώπους. Στον έξω κόσμο, η Εκκλησία, η ενορία. Αυτό που λέμε ενοριακή ζωή. Πόσο σπουδαίο, αδελφοί μου, είναι και πόσο παραγνωρίζεται και δεν τηρείται στο έπακρο το να μένουν οι εκκλησίες ανοιχτές, το να βρίσκει ο σύγχρονος άνθρωπος όχι κλειδωμένες πόρτες εκκλησιών, αλλά ανοιχτές αγκαλιές, συνέχεια, συνέχεια να τον περιμένουν. Ξέρω πως έχουν πολύ αγριέψει τα πράγματα. Υπάρχει και ο φόβος, μα τις περισσότερες φορές, και λυπάμαι που το λέω, είναι και θέμα αδιαφορίας και χλιαρότητας. Μα εσύ, Πάτερ μου, που σε ευλόγησε ο Κύριος να είσαι εφημέριος σε ένα ναό, στην ενορία μιας πόλης, μιας κομμόπολης, ακόμα και ενός χωριού, μην ανοίγεις την εκκλησία μόνο κάθε Κυριακή και στις μεγάλες γιορτές. Πήγαινε καθημερινά στο ναό του Θεού, άναψε τα καντήλια, θυμιάτισε, διάβασε το συναξάρι, τον κανόνα της ημέρας. Κάνε εσπερινό, χτύπα την καμπάνα και περίμενε εκείνον, τον ένα, που στα σίγουρα θα ψάχνει τρομαγμένος να βρει ένα καταφύγιο. Απλά πράγματα, αδελφοί μου. Αυτά θα σώσουν τις ψυχές μας. Θαυμάζω όλους εκείνους που συνεχώς ασχολούνται με τα διάφορα εσχατολογικά και με τις προφητείες και όλα αυτά που φαίνεται ότι σύντομα θα μας συναντήσουν. Αλλά τι να σας πω.
Εγώ δεν βρίσκω καθόλου χρόνο να ασχοληθώ με άλλα θέματα παρά μόνο με τα δικά μου έσχατα, τα οποία μπορεί να έρθουν τούτο το αναστάσιμο ξημέρωμα. Περίπου μία ώρα μιλήσαμε με τον αρχοντάρη πατέρα Νεκτάριο τον Καρακαλινό. Χαίρεσαι να τον βλέπεις, δροσίζεσαι σαν τον ακούς. Σοφία αθωνικού βιώματος. Οι τελευταίες του λέξεις έγιναν εν δυνάμει κυριεύοντος ζωής και του θανάτου, η στερνή μας επί γης. Προσευχή πριν το πρώτο αναστάσιμο τάλαντο. Σε τρίτο ήχο με λέξεις από τους μακαρισμούς του παρακαλούμε για τα δικά μας έσχατα. Τον δέλη στην νυκτήρμον ομολογήσαντά σε εν σταυρό, εν αυτό ισόκι σας κράζοντα, μνήστητή μου σωτήρ εν τη βασιλεία σου. Αναπολόγητοι θα είμαστε, Κύριε, εν εκείνη τη ημέρα. Πόσους πατέρες δεν έστειλε στον δρόμο μας σαν αγγελιοφόρους σωτηρίων μηνυμάτων. Στον όρθρο η ψαλτή υπακοή, όλους αυτούς ξανά μας τους θυμίζει. Εκπλήττων τη οράση, δροσίζων της ρήμασιν, ο αστράπτον άγγελος θεσμυροφόρης έλεγε, τον ζώντα τι ζητείτε νήματι. Η γέρθη και νόσα στα μνήματα της φθοράς αλλοιωτήν. Γνώτε τον αναλύωτον, είπατε το Θεό, ως φοβερά τα έργα σου, ότι το γένος έσωσα στον ανθρώπων. Η μέρα του Κυρίου ξημέρωσε, δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε. Συλλήτουργο μεγαλόπρεπο σήμερα. Ο γέροντας Φιλόθεος απαγγέλει αργά-αργά την κάθε ευχή. Κλείνον, Κύριε, το νου σου εις την δέησήν του. Στους ένους συνανύψωση, το δώρο της σωτηρίας, εν το φωτί του φιλανθρώπου δεσπότη, ο ψώμεθα φως, αξέχαστο γιορτάσει των ψυχών. Στο λεωφορείο για καριές συναντιόμαστε με γνώριμους, αγνώστους αδελφούς μας. Οι χριστιανοί εξάλλου γνωρίζονται προτού να γνωριστούν. Από αγρίνιο, από ημαθία. Με τον ανταποκριτή μας Θεοδόση στις μπροστινές θέσεις μιλά ο κυρ Σπύρος από την Σύνδο. Και εκείνος και η γυναίκα του είναι εδώ και πολλά χρόνια πνευματικοπαίδια του Καρακαλινού ηγουμένου. Ο αδελφός μας έπειτα μας μεταφέρει την συνομιλία τους. Πριν από πολλά χρόνια περνούσα από το Θεαγένιο νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη. Είχα ακούσει λοιπόν για έναν αγιορείτη γέροντα που σου έλεγε για τη ζωή σου και που έκανε θαύματα σε πολλούς που τον επισκέπτονταν στο Άγιο Όρος. Δεν είχα πάει ποτέ μου εκεί. Έμαθα ότι νοσηλευόταν και ότι τον επισκέπτονταν πολλοίς κόσμος. Μου είχε κάνει εντύπωση που κάποιοι φίλοι μου πήγαιναν καθημερινά μόνο να σταθούν για λίγο έξω από το δωμάτιό του και ας μην τον έβλεπαν καθόλου. Περνώντας λοιπόν για δικές μου δουλειές έξω από το νοσοκομείο, ένιωσα μια δύναμη να με έλκει. Ειλικρινά τότε δεν κατάλαβα πώς μου ήρθε και στάθμευσα εκεί και κατέβηκα από το αυτοκίνητο. Και όπως περπάταγα στο προάβλιο, συναντώ έναν καλόγερο. Δεν φαντάστηκα ότι ήταν ο Άγιος. Δεν τον είχα συναντήσει ποτέ μου και ούτε είχα δει τη μορφή του πουθενά. Πιάσαμε κουβέντα λοιπόν για ελάχιστα και εκείνος μου είπε, «Κάποτε θα μιλάς και θα διηγείσαι για μένα, Σπύρο μου, και θα λες σε όλους ότι μιλήσαμε». Και έφυγε. Εμένα μου έκανε πολύ εντύπωση η μορφή του και ο τρόπος του, όπως και το ότι με είπε με το όνομά μου, ενώ δεν του το είχα φανερώσει. Βέβαια μετά έναν πρώτο ενθουσιασμό σχεδόν καθόλου δεν με επηρέασε αυτή η συνάντηση. Συνέχισα να ζω τη ζωούλα μου και να ζητώ μόνο την καλοπέραση του εγώ μου. Εμένα που με βλέπεις, αδελφέ, κάπνιζα κάποτε 5 πακέτα τσιγάρα και ήθελα ένα καφάσι μπύρες στην καθισιά μου. Γι' αυτό και όταν η γυναίκα μου μου είπε να πάμε μια εκδρομή ως την Σουρωτή το φθινόπωρο του 1994, σκέφτηκα. Και δεν πάμε. Θα έχει και καλές ταβέρνες εκείνα τα μέρη. Και πήγαμε. Και από εκείνη την ημέρα που πήγαμε στον τάφο του, άλλαξε η ζωή μας, αδελφέ μου. Από εκείνη την ημέρα. Και έπειτα οικονόμησε ο Κύριος να γνωρίσουμε τον γέροντά μας, τον Φιλόθεο. Θαύματα. Θαύματα συνεχή. Από εκείνη την ημέρα που ξαναγεννηθήκαμε.
Δεν χρειάστηκε να ρωτήσουμε τι ακριβώς έγινε εκείνη την φθινοπορεινή ημέρα του 1994, λίγο καιρό μετά την γκίμιση του Αγίου. Ούτε ο κύριος Σπύρος από την Σύνδο θέλησε να πει περισσότερα για τα ατίμητα φυλαχτάρια της θύμησής του. Ο καθένας μας όμως μπορεί να βάλει την ιερή του φαντασία να μιλήσει για την αλήθεια και για τον θαυμαστό και πανευμήχανο Θεό, όπως φανερώνεται συνεχώς και παντιοτρόπως εν της Αγίης αυτού. Πρωί Κυριακής, γύρω στις 10, βρισκόμαστε στις Καριές. Σχεδόν πάντοτε η τελευταία μας μέρα βρίσκεται υπό την σκέπη της φοβεράς προστασίας. Κατεβαίνουμε το γνωστό μονοπάτι και στεκόμαστε στην πόρτα του γέροντος Ιούστου. Ανθολόγησε ο γέροντας, το συνηθίζει αυτό. Αποσπάσματα τώρα από δύο ποίηματα του αγαπημένου του Γάμα Βερίτη. Τα έγραψε στο χέρι και τα κόλλησε στην πόρτα του κελιού του, να συναντιέται μαζί με αυτούς τους συγκλονιστικούς στίχους κάθε περαστικός διαβάτης που το φως αναζητά. Του Γεωργού Βερίτη, του Αλεξάνδρου Γκιάλα η στίχη, αυτού του σπουδαίου, αν όχι του πιο σημαντικού ποιητή του Χριστού, που Πάσχα ζούσε κάθε φορά που μετελάμβανε τον λατρευτό του νυμφίο, που πορεύθηκε στην σύντομη ζωή του με πνεύμα κατακομβών και μαρτυρίου, που κοιμήθηκε 33 ετών. Στου Χριστού μας τα εκουσίως μαρτυρικά επί γης χρόνια, που γεώργησε βαθιά την γη της ψυχής κάθε ταλέπορου στρατοκόπου τούτου του κόσμου και που όλο και περισσότερο ανακαλύπτεται ελαίου Θεού στην διψασμένη και άνυδρη εποχή μας. Φορτωμένοι σταθήκαμε λοιπόν και αφήσαμε αυτά τα λόγια να χαράξουν όσο περισσότερο βαθιά μέσα μας. Νυχτωμένοι στρατοκόποι, στα σκοτάδια που γυρνάτε, σαν την άνε που ζητάτε. Τι ζητάμε? Φως διαβάτη. Είναι ο πόθος ο βαθύς κάθε ανθρώπινης ψυχής. Σαν ποιον αν το μονοπάτι που στο φως θε να μας φέρει. Είναι το ίδιο το στρατή το ματόβρεχτο που φτάνει στο μαρτυρικό στεφάνι. Κι ως το Γολγοθά κρατεί. Και ακόμα λίγοι στίχοι που βρίσκονται στο τέλος ενός ποίηματος που κι αυτός ακόμα ο Άγιος Σιμεών ο νέος θεολόγος τολμώ να γράψω ότι θα θαύμαζε. Ο συγκλονιστικός κοινωνικός του Βερίτη. Βαδίζοντας προς θεία κοινωνία δεν γίνεται αν τον έχεις διαβάσει να μη σου έρθουν κάποιοι από τους στίχους του στα χείλη. Πρώτη μας Κυριακή στο όρος. Δεν ξέρουμε αν ήρθε εν ζωή στο όρος ο ποιητής. Είναι όμως εδώ κάθε φορά που η Αγία Τράπεζα του Γέροντος Ιούστου λειτουργείται. Σε κάθε κοινωνικό που οι καλεσμένοι ψαλτάδες του ξεκινούν πριν ξεσκεπαστεί το σώμα και το αίμα του ζώντος Θεού. Ξανά η ιερή μας φαντασία ξεκινά να εργάζεται. Ασύνορη η στίχη του αθάνατου Βερίτη σε ένα ασύνορο όρος που όλα, μα όλα τα χριστοποιεί και όλα τα αναστάσιμα και αιώνια σφιχταγκαλιάζει. Σεμνά και αθόρυβα προσέρχονται, θερμός στα μάτια ο πόθος λάμπει και ανοίγουν οι καρδιές εφτάδιπλες, ο βασιλιάς των όλων νάμπει. Άβρες των όρθρων μας θοπεύουνε μες στη σεμνή φωτοχυσία. Την εκκλησιά μας όλη γέμισε χίλιων ψυχών η παρουσία. Άκτιστε λόγια και συνάναρχε, πόσου σε κάλεσε σημά σου. Γύρω ένα πλήθος αναρρύθμιτο, σημώνει προς την τράπεζά σου. Μείνε, το θάρρος μου και η ελπίδα μου, φίλος, παράκλητος, Θεός μου. Με σένα θα είμαι παντοδύναμος και νικητής όλου του κόσμου. Κι όταν στερνά θα πέφτει απάνω μου, θα πέφτει ο ίσκιος του θανάτου, στο φως μιας νέας ζωής αθάνατης, θα ανοίγει ο νους τα βλέφαρά του. Και ξεκινάμε το
8ο και τελευταίο κεφάλαιο στα γραφτά. Μανδύας ηγουμενικός πομπή πανηγυρίζει, ο ταπεινός με συμβουλές αιώνιο φως χαρίζει. Μες στον παράδεισο όταν μπουν μόνες τους βρίσκουν θέση, ψυχές αιώνιες διαλεχτές που έχουν στη γη πονέσει. Καρπό γλυκό να μοιραστείς, έλεγξε εσύ αν έχεις. Μόνο στο μάτι του αδελφού τον κάρφο μην προσέχεις. Κατάστιχο αθωνικό με ελπίδα είναι γραμμένο. Αν είναι τούτο το στερνό, να είναι ευλογημένο. Λίγο πριν την πύλη της Κουτλουμουσίου έρχονται στα αυτιά μας ψαλμωδίες και κοδωνοκρουσίες μέσα από το μοναστήρι. 10 το πρωί. Την έκπληξή μας διαδέχεται μια όμορφη εικόνα που αντικρίζουμε άματι εισόδο μας. Ο γέροντας Χριστόδουλος σήμερα εορτάζει. Μόλις έχει τελειώσει η αγρυπνία. Κυριακή μαζί με τα ονομαστήρια του γέροντος. Πολλαπλή χαρά. Εκείνος φορώντας τον ηγουμενικό του μανδύα και κρατώντας τη ράβδο του, εν πομπή κατευθύνεται προς την πανηγυρική τράπεζα. Όλες οι καριές βρίσκονται εδώ. Όλες οι καλύβες και τα κελιά εκπροσωπούνται. Γνωστές μορφές γερόντων που ήρθαν για να τιμήσουν τον γλυκύτατο και πραότατο κουτλουμουσιανό ηγούμενο. Συναντάμε και τον πατέρα Αρσένιο από την Παναγούδα. Πάντοτε η Παναγούδα εκπροσωπείται. Κάποτε σε τούτην την αγρυπνία βρισκόταν στο παρεκκλήσι καθισμένος απέναντι από την φοβερά προστασία και ο Άγιος Παΐσιος. Πόση αγάπη είχαν αυτοί οι δυο μεταξύ τους. Και πόσο νοιαζόταν ο πατήρ Χριστόδουλος τον Άγιο. Λίγο πριν ασθενήσει βαριά, ο Άγιος Παΐσιος, αν και τακτικά εκκλησιαζόταν στο μοναστήρι, είχε να παρουσιαστεί περίπου 40 μέρες. Ανησύχησαν πάνω στη μονή οι πατέρες και κατέβηκε ως την Παναγούδα ο γέροντας για να δει τι συμβαίνει. Χτυπούσε την πόρτα, αλλά καμιά απόκριση δεν λάβαινε από μέσα. Δίνει μια με δύναμη και ανοίγει. Μόλις μπήκε, γαλήνεψε μέσα του, ενώ πριν είχε ένταση και αγωνία. Βρήκε τον Άγιο να κάθεται κάτω σε ένα μαξιλαράκι και να προσεύχεται. Μπροστά του ένα τσαμπί στα φύλλη και λίγο ψωμάκι. «Γέροντα, τι συμβαίνει?» «Με συγχωρείτε που μπήκα έτσι μέσα, μα ανησυχήσαμε τόσες μέρες που δεν ανεβήκατε πάνω». «Παπά Χριστόδουλε, όλες αυτές τις μέρες τις πέρασα με νηστεία και προσευχή. Έρχονται πολλά άσχημα. Ας μην είναι τόσο βαριά για τους ανθρώπους». «Κι έτσι, όπως με είδε η Παναγία μας που εξαντλήθηκα, μου έφερε ίδια αυτά εδώ. Να στηριχτώ λίγο. Πάρε λίγο στα φύλλη». Γεύτηκε ο πατήρ Χριστόδουλος μια γεύση άμιαστη και ένα άρωμα πρωτόγνωρο. «Γέροντα, 40 μέρες συνεχόμενες νηστεία και προσευχή. Πώς ήταν η Παναγία μας?» Του έφερε τότε μπροστά του ο Άγιος μια εικόνα της Ιεροσολυμίτισσας. «Έτσι ακριβώς είναι η Παναγία μας», είπε. «Πάντοτε έτσι εμφανίζεται, όπως αποτυπώνεται σε αυτήν την εικόνα. Περιμένουμε στο αρχονταρίκι να τελειώσει η τράπεζα για να πάρουμε δωμάτιο. Το τυπικό της ημέρας έχει μια σπάνια ιδιαιτερότητα. Και πάλι η πομπή εξέρχεται τις τραπέζες και επιστρέφει στο καθολικό. Εκεί ψέλνονται και πάλι εόρτη ύμνη της διπλής πανηγύριος. Ο γέροντας στο τέλος δέχεται ευχές από όλους. Του φιλάμε το χέρι ευχόμενοι και εκείνος ανταποδίδει το πιο γλυκό και καταδεκτικό του χαμόγελο. Αξέχαστες θα μας μείνουν οι εξομολογήσεις του σοφού Αθωνίτη και η απίστευτη ηρεμία που σου μετέδιδε χρόνια πριν στον εξονάρθηκα της Κουτλουμουσίου εν ώρα μεσονυχτικού. Πλέον ζυγώνει τα 80 του χρόνια. Η καθολική αγάπη προς το πρόσωπό του, ευχή να γίνει χριστιανών, ανωδύνων και ουσίων εσχάτων, μα και επιπλέον χρόνων πατρικής προστασίας για τα αμέτρητα πνευματικά του παιδιά. Κατηφορίζουμε ξανά για Παναγούδα, δρομολόγιο που η ψυχή μας υπαγορεύει και ανυποχώρητα αξιώνει.
Το κελί του γέροντος Γαβριήλ αφιερωμένο στον Όσιο Χριστόδουλο και αυτό πανηγυρίζει. Δεν θέλουμε να ενοχλήσουμε τον γέροντα μετά την αγρυπνία. Άλλωστε έχει φροντίσει ο ίδιος να συναντηθούμε μαζί του. Μας έχει αφήσει τρία σημειώματα έξω από την πόρτα που πολλοί μας συγκινούν. Νιώθουμε την ανάγκη αλλά και την προτροπή του γέροντα να τα μεταφέρουμε στον έξω κόσμο αυτούσια. Το πρώτο, με ευχές του, για όποιον φτάνει στην πόρτα του. Σας ευχαριστώ πολύ, πολύ που ήρθατε να με δείτε. Η αγάπη σας είναι μεγάλη σαν τον Άθωνα. Εύχομαι ολοψύχως η ευλογία του Θεού να είναι μαζί σας και μαζί με τις οικογένειές σας, σε όλη σας τη ζωή και σε όλη την αιωνιότητα. Εύχομαι επίσης να έχετε δουλειά και υγεία και τα παιδιά σας και τα εγγόνια σας, να τα φροντίζει και να τα προστατεύει ο Θεός ισοβίως. Εύχομαι επιπροσθέτως να έχετε ομόνοια στις οικογένειές σας και ειρήνη. Όταν αναστήθηκε ο Κύριος, μας εμφανίστηκε στους μαθητές του και τους είπε «Ειρήνη ημίν». Τα υπέροχα αυτά λόγια, αυτήν την ειρήνη εύχομαι και εγώ στις οικογένειές σας. Εύχομαι το Άγιο Πνεύμα να σας πληρώσει με τα θεία δώρα του, τα οποία είναι η αγάπη, η χαρά, η ειρήνη, η μακροθυμία, η χριστότητα, η αγαθοσύνη, η πίστη, η πραότητα και η εγκράτεια. Εύχομαι επιπλέον ο Κύριος να γράψει τα ονόματά σας στην αιωνία βίβλο της ζωής. Εύχομαι έτσι μάλλον ο Κύριος να σας ενδύσει με τους πανωραίους και πανυπέροχους ηθικούς χαρακτήρες που περιέγραψε στην επί του όρους ομιλία του. Μακάρι η πτωχή το πνεύματι, μακάρι οι πενθούντες, μακάρι οι πραείς, μακάρι οι διψώντες στην δικαιοσύνη, μακάρι οι ελεήμονες, μακάρι η καθαρή τη καρδία, μακάρι η ειρηνοποιή. Εύχομαι κατά τη Δευτέρα παρουσία να σας βάλει στα δεξιά του και να ακούσετε την πολυπόθητη φωνή του. Δεύτε η ευλογημένη του πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη ημίν βασιλεία. Εύχομαι προσέτη να χαρίσει ο Θεός σε όλους μας μετάνοια, να αναστήσει την ελλαδίτσα μας και να την βγάλει από αυτά τα διέξοδα τα πνευματικά και τα οικονομικά. Να έχουν όλοι οι Έλληνες δουλειά και να ζουν με αξιοπρέπεια. Εύχομαι ακόμη ο Κύριός μας που είναι ο ένας και μόνος, ο μοναδικός και αναντικατάστατος μέγας ειρηνάρχης και ειρηνόδωρος, να χαρίσει ειρήνη και ομόνοια σε όλη την ανθρωπότητα. Και πάλι σας ευχαριστώ πολύ πολύ που ήρθατε να με δείτε. Ο Θεός να σας ευλογεί εν τον ίν αιώνι και εν το μέλλοντι. Με αγάπη Χριστού, Γαβριήλ Μοναχός. Το δεύτερο σημείωμα. Με 10 συμβουλές για τους εγγάμους επισκέπτες. Μην κάνετε το δάσκαλο στην σύντροφό σας. Ο καλύτερος τρόπος να διδάξετε είναι να αγαπάτε. Ο γάμος είναι μια διαρκής αλλά ωραία περιπέτεια. Βοηθάει να ανακαλύπτουμε τον αληθινό εαυτό μας, τον ψυχικό κόσμο του συντρόφου μας και να γνωρίσουμε τον Θεό. Ο σύντροφό μας τον αποδεχόμαστε όπως είναι, με τις αδυναμίες και τις ιδιοτροπίες του. Και όχι όπως εμείς θα θέλαμε να είναι. Η οικογένεια είναι παλέστρα και γυμναστήριο. Προσπαθείτε να καταλάβετε τον ή την σύζυγό σας. Μη λησμονείτε ότι ο άντρας σκέφτεται περισσότερο με τη στεγνή λογική, ενώ η γυναίκα με την καρδιά. Μην προσπαθείτε να επιβάλλετε τη γνώμη σας και να διορθώσετε τον ή την σύντροφό σας. Φροντίστε καλύτερα να διορθώσετε τον εαυτό σας. Με την πίστη, την υπομονή και την αγάπη αντιμετωπίζονται νικηφόρα όλες οι δυσκολίες της ζωής. 7. Ο μεγαλύτερος εχθρός της συζυγικής ζωής είναι ο εγωισμός. Δεν μας σώζει η επίθεση κατά του συντρόφου μας, αλλά η επίθεση κατά του εγώ μας. 8η συμβουλή. Το καλύτερο παράδειγμα για τα παιδιά μας είναι να αγαπάει ο πατέρας τη μητέρα τους και η μητέρα τον πατέρα τους. Το μυστικό της οικογενειακής γαλήνης είναι να μπορεί κανείς να συγχωρεί. Και 10. Ο γάμος είναι μυστήριο μέγα που αρχίζει μέσα στην εκκλησία και ανανεώνεται με τη Θεία Λειτουργία και τα μυστήριά της.
και ένα τρίτο σημείωμα είχε αφήσει ο γέροντας Γαβριήλ με 7 πράγματα που πρέπει να κάνουμε επιμελώς για να έχουμε ευλογία από τον Θεό σαν άτομα, σαν οικογένεια και σαν έθνος. Πρώτον, τακτική εξομολόγηση στον πνευματικό. Δεύτερον, τακτικό εκκλησιασμό. Τρίτον, θεία κοινωνία σύμφωνα με την ευλογία του πνευματικού. Τέταρτον, νηστεία Τετάρτη και Παρασκευή, χωρίς λάδι, και άλλες μέρες που όρισε η Εκκλησία. Πέμπτο, ελεημοσύνη σε καμιά φτωχή οικογένεια, καλά έργα. Έκτον, να μελετάμε την Αγία Γραφή, έστω και λίγο, 5-10 λεπτά, αλλά κάθε μέρα. Και 7, αδιάλειπτη προσευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με. Υπεραγία Θεοτόκη, σώσον ημάς. Δέκα συνταγές αρμονικής και αγιαστικής συμβίωσης, 7 προτροπές όπως τα 7 μυστήρια, λυτρωτικά και καθαρτικά σαν τα Ιορδάνια ρήθρα. Φωνάζει ένα σύγχρονος κήρυκας της μετανοίας για το ζωντανό νερό που έχουμε δίπλα μας. Μα εμείς λοξοκοιτάμε φρενοβλαβώς εξακολουθητικά προς τους ποταμούς της Δαμασκού, τον Αβανά και τον Φαρφάρ. Την ευχή σου, γέροντα Γαβριήλ, μην πάυσεις ποτέ να μας ξυπνάς. Η κορμή απ' τις οξιές πριν το ξύλινο γεφύρι, πομποδέκτες της δίψας του παραδείσου, ακόμα βαστούν τους χαραγμένους σταυρούς αγαπημένων αδελφών συνοδοιπόρων μας πάνω τους. Ευλογημένη στιγματοθέτηση απέναντι στις μεθοδίες του πανούργου που πασχίζει τις ψυχές να αποπροσανατολίζει. Ένα από τα πιο οικία μονοπάτια της εν μετανία ζωής των Ορθοδόξων Ελλήνων και όχι μόνο. Ξανά στην Παναγούδα. Λίγο πριν φτάσουμε χτυπά το τηλέφωνό μας. Πολλά χιλιόμετρα μακριά, 2 παιδιά γεννήθηκαν. Δίδυμα και πρόωρα. Με διαταραχή χρωμοσωμάτων. 3 εκδοχές στο χρωμόσωμα 21. Αεροβαπτίστηκαν. Έλαβαν τα ονόματά τους. Αρσένιος ο πρώτος. Νεκτάριος ο δεύτερος. Τα πιο χαριτωμένα μωρά που είδαμε ποτέ. Τώρα, 3 μήνες σχεδόν μετά από αυτές τις καταγραφές. Αυτές τις στιγμές μνήμες. Δώστε τα ονόματά τους, μας παρακαλεί μια γεμάτη από Χριστό ψυχή στο τηλέφωνο. Ύστερα από λίγο στεκόμαστε μπροστά στο στασίδι του Αγίου, ψηλαφώντας τα ορατά του ίχνη. Ο πατήρ Ισαΐας τούτη τη φορά στη θέση του μας υποδέχεται με αληθινή αγάπη. Το πρώτο πράγμα που του λέμε είναι να σημειώσει κάπου τα ονόματα των νιογέννητων αγγέλων. Μπράβο! Και πάλι μπράβο στους γονείς που ήξεραν, μα δεν προτίμησαν τούτο το φρικτό έγκλημα να κάνουν και κράτησαν αυτά τα πλάσματα. Τώρα βέβαια, αν πεις κάτι τέτοιο δημόσια θα σε πουν και σκοταδιστεί. Αχ, αυτά τα παιδιά, τα πονεμένα, οι αιώνιες ψυχούλες. Ξέρετε, είχα κι εγώ έναν τέτοιο άγγελο δίπλα μου, τον αδελφό μου τον τέταρτο, τον Χριστοφόρο μας. Κοιμήθηκε πριν λίγα χρόνια. Ο Άγιος Παΐσιος έκανε προσευχή πολύ για αυτά τα παιδιά και τους γονείς τους. Και μας είχε πει κάποτε το εξής καταπληκτικό. Μόλις έλεγε για αυτά τα παιδιά «έρθει με θέλημα Κυρίου», σαν μεγαλώσουν, η ώρα της αναχώρησης από τον κόσμο αυτό, όταν εκείνα μπουν στον παράδεισο, γιατί εκεί πηγαίνουν όλα, να είστε σίγουροι, τους μιλά ο Χριστός μας και δεν τους λέει πού να πάνε όπως συμβαίνει με τους υπόλοιπους του παραδείσου που τους τοποθετεί η δικαιοσύνη του διαβαθμισμένους. Τους λέει «διαλέξτε εσείς μέρος και πηγαίνετε όπου θέλετε». Ακούτε παιδιά τι έλεγε ο Άγιος. Ήξερε εκείνος γιατί τα είχε δει και αυτά και τα άλλα τα καψερά που τα φώνευσαν. Ο Άγιος μας πολλά θαύματα επιτελεί. Δεν πάει λίγος καιρός που ένας οικοδόμος έπαθε ένα τρομερό ατύχημα και ήταν εγκεφαλικά νεκρός. Έτσι έλεγαν οι γιατροί. Με θαύμα του Αγίου και με σιτία του στον Χριστό μας
Είναι στη ζωή ο άνθρωπος σήμερα και όρθιος. Και άλλοι σου λένε για την δωρεά οργάνων των εγκεφαλικά νεκρών. Σκεφτόμαστε ότι όντως υπάρχουν λόγοι για αυτό που μας μεταφέρει ο γέροντας. Ο πιο σπουδαίος αμφισβητείται καταρχάς η παντοδυναμία του Θεού μας. Το θαύμα, το πάντα δυνατά παρά το Θεό. Και έπειτα η μεγάλη ωφέλεια που ευεργέτης πόνος και υπομονή που τον αγιάζει χαρίζει στις ψυχές των οσούντων μα και των οικείων τους. Και συνέχισε ο πατήρ Ισαΐας. Όταν ο Άγιος έλεγε να βγάζα την καρδιά μου, να την κάνω κομμάτια να την μοιράσω, γιατί κάποιοι τον παρεμήνευσαν αυτόν τον το λόγο, δεν τασόταν υπέρ της δωρεάς των οργάνων του υποτιθεμένου εγκεφαλικός νεκρού. Μιλούσε για την θυσιαστική αγάπη. Αυτή μπορεί να οδηγήσει και σε εκούσιες δωρεές και μεταμοσχεύσεις οργάνων εν ζωή, που είναι ευλογημένες. Αλλά ένας και μόνο ένας μπορεί να αποφασίσει πότε θα τελειώσει η ζωή ενός ανθρώπου. Εδώ δεν χωράνε ηθικά διλήμματα. Να μην το ξεχνάμε ποτέ αυτό. Προβληματισμένοι από όσα ακούσαμε πάνω σε αυτό το τόσο ευαίσθητο και επίμαχο θέμα της πίστης μας και με ευλογίες που μας έδωσε ο γέροντας Ισαΐας, πήραμε τον συνεχόμενο ανήφορο ως το λατρεμένο μας κελί σύννεφο των καριών και τους πανφιλτάτους πατέρες του. Σε λίγο ο γέροντάς του, ο τόσο ευλογημένος, μας μιλά και εμείς ρουφάμε τους λόγους της ταπεινής του καρδιάς. Τον ρωτάμε για όλα αυτά τα δυσάρεστα που συμβαίνουν μέσα στην Εκκλησία σήμερα, για τις συγκρούσεις, τις αποτυχήσεις, τους διωγμούς, τις παρατάξεις. Έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, το κάλιον πλανόμενος και εντός της Εκκλησίας, παρά ορθοτομήν και εκτός, μα έλεγε επίσης ότι υπάρχει ουδετερότητα χειρότερη από βαρύ έγκλημα. Και ο Αββάς Ισόης, ότι υπάρχει εντροπή και ατολμία ποιούσα ένοχων των άνθρωπων της αμαρτίας, της αφοβίας του Θεού. Με το να μην εκφράσεις δηλαδή παντιοτρόπως την άποψή σου σε πνευματικά και δογματικά ενσκύπτοντα ζητήματα και να σφυρίζεις προκλητικά διάφορα αγνοώντας τα πλήθη των διαμαρτυριών, αποδεικνύεις ότι δεν φοβάσαι τον Θεό. Φοβάσαι μόνο μην τα χαλάσεις με τους ανθρώπους, αυτούς που πάντα θα κινούν τα νήματα και θα υπαγορεύουν την χλιαρή σιωπή. Έχουμε ενώπιόν μας έναν άνθρωπο που ξέρει πολύ καλά ότι το νόμισμα έχει πάντοτε δύο όψεις. Το έχουμε ξαναγράψει και το πρεσβεύουμε λοιπόν. Ορθοτομήν εντός της Εκκλησίας. Ο λόγος του γέροντα λιτός και μεστός μηνυμάτων προς κάθε κατεύθυνση. Αδελφοί μου, για να κρίνει κανείς πρέπει να έχει γνώμη. Να γνωρίζει δηλαδή. Αν δεν γνωρίζει, δεν μπορεί να μιλά. Αν είσαι εκτός Εκκλησίας όμως, δεν μπορείς να εκφράσεις γνώμη. Αν θες να μιλάς και να ορθοτομείς και να μάχεσαι ευλογημένα για όσα γνωρίζεις και πρεσβεύεις δογματικά και πατερικά, πρέπει να είσαι εντός. Όλα, αδελφοί μου, να τα εξετάζουμε με αγαθό λογισμό, με καλή προαίρεση και αγάπη. Τίποτα να μην διαβάζουμε με κριτικό πνεύμα. Όποιος διαβάζει με κριτικό πνεύμα αναζητά το στραβό και το λάθος. Το ιδεατό βέβαια, όπως έχουμε ξαναπεί, είναι να μην βάζουμε ούτε καλό ούτε κακό λογισμό για κάτι που βλέπουμε. Εκεί ξεκινάει η αληθινή προσευχή. Το θέλημα του Θεού, παιδιά μου, δεν είναι πάντοτε ευχάριστο. Φέρτε για παράδειγμα έναν γιατρό στο νου σας. Δεν λέει σχεδόν ποτέ κάτι που μας ευχαριστεί. Κρατάει στο χέρι μια απλή ασπιρινούλα, αλλά μπορεί να κρατάει και ένα νηστέρι. Να θυμάστε και αυτό που εύστοχα κάποιος είπε. Ο Θεός πάντα δίνει το καλό. Το κακό ο άνθρωπος το παίρνει μόνος του. Να, δείτε και με την μάστιγα των τατουάζ σήμερα. Με το θέλημά τους το κάνουν αυτό οι άνθρωποι. Και έπειτα δεν φεύγει. Ξέρετε γιατί? Γιατί έγινε αυτοβούλος. Ό,τι γίνεται έτσι δεν σβήνεται. Παίζει ρόλο αυτό σπουδαίο. Να το θυμάστε. Έρχονται και με ρωτάνε. Τι λογισμό να βάλω γέροντα όταν βλέπω κουρεμένους παπάδες? Σε έναν που με ρώτησε λοιπόν του είπα, εσένα που αποφεύγεις να κάνεις όσα παιδιά σου δώσει ο Θεός,
Το κούρεμα του παπά σε απασχολεί. Κοίτα ευλογημένε τα δικά σου πόδια. Και ένας άλλος μου είπε, «Γέροντα, πώς να κάνουμε τις γυναίκες μας να καταλάβουν τον ορθό δρόμο. Ας καταλάβει πρώτα η οσιότητά μας, παιδιά μου». Γελάσαμε όλοι μα με πρόσωπα κατεβασμένα σε αυτό το χαριτωμένο πείραγμά του. Το κάρφος του αδελφού και η δοκός στα μάτια μας. Τι καρπό γεννά το δέντρο της ζήσης μου. Μήπως σαπρώ μέσα από αγκάθια που συνεχώς ριζοβολάνε πνίγοντάς του. Είναι κάποιες στιγμές εδώ στο όρος που δεν μπορείς τα μάτια σου να σηκώσεις. Κατάλαβε βέβαια εκείνος και συμπλήρωσε. Αυτά ισχύουν για όλους μας αδελφοί μου, περισσότερο για εμάς τους μοναχούς. Παλιά τα καλογέρια δίψαγαν για λόγο αγαθό. Τώρα πιο πολλοί ενδιαφέρονται να μάθουν νέα, να πληροφορηθούν. Κι έτσι στερεύει λίγο-λίγο ο αγιορείτικος λόγος. Εμείς προλάβαμε γύρω στους 70 Άγιους Γέροντες που μας μετέφεραν την πατερική σοφία. Τώρα ακούς περισσότερα ανέκδοτα παρά λόγους ωφελίας. Ας σταθούμε καλώς και με τα φόβου λοιπόν. Εδώ είναι ο αγώνας. Να μην παρασυρθούμε. Λαϊκοί και μοναχοί. Ελάτε τώρα να προσκυνήσετε δύο νέους οικιστές του κελιού μας. Δύο αυταδέλφων τα λείψανα χρυσαφίζουν. Κριτικοί ο Ευτυχιανός και ο Ευτύχιος. Τον Αύγουστο γιορτάζουν μαζί με την αδελφή τους στην Κασιανή. Ο Ευτυχιανός μαρτύρησε με τσεκούρι. Τα αδέλφια του τον έθαψαν. Εκεί που ασκήτεψαν οι δύο αδελφοί δόθηκε το όνομά τους. Αγιούς από τους Αγίους. Εκεί στην Μεσαρά του Ηρακλείου. Θυμόμαστε τα 20 σύννεμα του Χριστού μας αδέλφια από την Κρήτη, μαζί με τον πνευματικό τους, τον πατέρα Κωνσταντίνο στην Παντοκράτορος. Έχει και σήμερα αγιούς τούτος ο τόπος. Δεν είναι αμάρτυρη η εποχή μας. Μα έχει και σκοτεινή.

όρους μας στα ταξίδια που τους είδαν μια φορά και πριν πολλά χρόνια. Το δυσκόλεμα εκείνων έγινε για τους αγιορείτες ονειροβάτες του παραδείσου, αμύωτη προσευχή, χωρίς τέλος. Στο δωμάτιο τακτοποιούμε σε ένα μικρό σημειωματάριο όλες τις λέξεις μνήμες και τα δάκρυα επιστροφές της φετινής οδηπορίας. Αποκωδικοποίηση, συμπερασματοποίηση. Καλά όλα αυτά, αλλά αν δεν ακολουθεί η αγαθή γη του βιώματος, σπόροι πάνω σαν γάθια. Η γλυκιά μελαγχολία της τελευταίας νύχτας χαρίζει στην ψυχή μια σπιθίτσα ελπίδα ότι κάτι υπάρχει ακόμα από εκείνον τον υπέροχο πρώτο μας ζήλο. Τελευταία μετάνοια στο άξιο νεστή, ύστερα τα νέα της ημέρας. Στο όρος που όλα αγιεύουν, το αγρίεμα της θάλασσας μοιάζει στα αληθινά παράτερο. Έχει βγει απαγορευτικό 2 ημερών. Τα παιδιά όμως περιμένουν με αγωνία να διαπιστώσουν αν γίναμε καλύτεροι μπαμπάδες. Πρέπει με κάποιον τρόπο να βγούμε έξω. Μια εμπειρία αλυσμόνητη μας περιμένει. Θα διασχίσουμε με αυτοκίνητο το όρος από Καριές ως την Ουρανούπολη. Διαδρομή δύσκολη 3 και πλέον ωρών, ως τα σύνορα. Και έπειτα περπάτημα 30 μιλιών. Στον Αρσανά της Χιλανδαρίου, στην Γιοβάνιτσα, ένα τεράστιο κύμα σχεδόν μας σκέπασε. Διήλθαμε από τα δύσβατα και τα δυσπρόσιτα. Από μέρη που δύσκολα θα ερχόμασταν αλλιώς. Από μέρη που σίγουρα κάποιοι αγίασαν με το κρυφό πέρασμά τους. Δεν σταμάτησε η ιερή φαντασία και πάλι να πλάθει μορφές αγγέλων ενσώματι στη σκιά του πατέρα Άθωνα. Επιστρέφοντας από όρος, το Άγιο Όρος μέσα μας, του παραδείσου το όνειρο, μύρισε παράδεισος, η Παναγία οικονόμησε, ψυχή ορθρία, δεν χαμηλώνει ο άθος, δάκρυα σταλάζει ο Άθωνας, όσο ανασένω θα διψώ, και φέτος, όρος ασύνορο. 10 χρόνια κύλησαν από τότε που το πρώτο αθωνικό σημειωματάριο έμπλεξε τις θύμισες με το μελάνι. Κάθε φορά από τότε μοιάζει να είναι η τελευταία. Όπως κάθε φορά που θα σταθείς, θα ρώνει αφάτο του ευσπλαχνία μπροστά του και θα λάβεις το τίμιο σώμα και το θεουργό του αίμα. Όσο όμως κι αν ερευνάς την αγιορείτικη ψυχή, τόσο εκείνη θα σου χαρίζει πιότερο βάθος, μεγαλύτερο πλατισμό, ορίζοντα αχώρετο και έναν άχρονο χρόνο. Τέλος, τέρμα και άκρια δεν έχει το Άγιον Όρος. Ήταν οι πρώτες λέξεις τούτου του ημερολογίου με έναν τίτλο που δεν προκαθόρισε το περιεχόμενο, μα πρόβαλε σαν αντίσταση στον λογισμό που συνέχεια μας ψιθυρίζει το τι άλλο μπορεί να γραφτεί και να βγει μέσα από την ταλέπορη ψυχή σου για το περιβόλαιον αυτό της κυρίας Θεοτόκου. Όρος ασύνορο λοιπόν. Σε ένα μικρό σταυρουδάκι με κρυμμένο μέσα του λείψανο αγιορείτη Αγίου το κουβαλάω πάντοτε πάνω μου. Πόσο ανάξια. Και όμως η Χριστότητα του Κυρίου χαράζει στις στερνές σελίδες τούτου του πολύτιμου κατάστοιχου τα μέρη που ακόμα δεν επισκέφτηκε η διψασμένη μας ζωή. Κάποτε ο πατήρ Εφραίμ στο Σεράι είπε σε όλους μας πως όταν η ψυχή φεύγει από το σώμα, ζητάει από τον άγγελό της μια χάρη, να πάει εκεί που δεν πρόλαβε πριν τον χωρισμό της. Το ασύνορο όρος είναι μια χάρη που πολλές ψυχές έχουν ήδη σημειωμένη στο δικό τους σημειωματάριο. Ένας άλλος Εφραίμ, εκείνος που συνέβαλε τα μέγιστα για το ζωντάνεμά του, πρεσβεύει πλέον σε ουράνιες μονές για να μην ξεθοριάσει τούτο το ονείρατο. Να υπάρξουν και σήμερα μορφές που θα κανοναρχίσουν το θείο έλεος και θα εξακολουθήσουν να κάνουν έναν Θεό να μετανοεί χωρίς όρια. Γέννητο. Τέλος. Και το Θεό

0: δόξα. Αφιερωμένο σε όλους τους ανυποχώρητους γέροντες που πασχίζουν εντός της σωτήριας Κιβωτού, στους ευλογημένους συνοδοιπόρους Παναγιώτη που έψαλε το Θεό μας αλυσμόνητα, τονίζοντας σε εκείνο το χερουβικό στον προφήτη Ηλία το πάσαν την βιωτικήν. Στο Θεοδόσιο που με αγωνία συνεχίζει να αναζητά ψυχές που γνωρίζουν μυστικά κλειδιά, που ταιριάζουν σε παραδείσου κλήθρα. Στον Φώτη που με ανυπόκριτη αγάπη αθωνήτικη συνέχεια λέει το «Να'ναι ευλογημένο». Στις συζύγους και στα παιδάκια μας, που πάντα σαν επιστρέφουμε καρτερούν τα βιώματα και τους καρπούς του δέντρου μας να γευθούν. Σε όλους εσάς, αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου. Ο Χριστός μας, διαπρεσβειών της Υπεραγίας Θεοτόκου Μητέρας μας, να φωτίζει πάντα τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου. Ως την επόμενη εκπομπή μας να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίου.
1: Εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Νόντα Σκοπετέα.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι Αγία Τριάς ο Θεός, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ελάστητε τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και αείαστε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασιλείο Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το βασιλείο Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το βασιλείο και Θεό. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανομημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησε, όπως αν δικαιωθήσε τις λόγες σου και νικήσεις εν το κρίνε στέσαι. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσαι με η μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια νιγάψε στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πληνείς με και υπερχιών λευκανθήσουμε. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσουν διαστέδια ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της συγκάτης μου. Μη απορρίψου με το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε από μου. Απόδοσ με την αγαλίαση της σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεωμανικό στήριξον με. Διδάξω ο νόμος της οδού σου και ασεβείς σε επισέ επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσει τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου, ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσει. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός ού και εκδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία των Σιών και οικοδομηθεί το τότε χείρο Σαλήμ, τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχου.
2: Ο Θεός εις την βοηθειά μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθήσε με σπεύσον. Εσχυνθήτω σαν και τραπήτω σαν εις δούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτω σαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτω σαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτω σαν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγοντε μη έβγε έβγε. Αγαλιάστω σαν και φρανθήτω σαν επί σι πάντε οι ζητούντε ο Θεός. Και λεγέτω σαν διαπαντό μεγαλυνθεί το Κύριο οι αγαπώντε το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχό είμαι και παίνει ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθό μου και ρίστη μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσει.
4: Κύριε, εισάκουσαν τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσε όλων τη δικαιοσύνη σου. Και μη σέλθει στις κρίσεις μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός στην ψυχή μου, ταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και εκηδίασεν επί με το πνεύμα μου, εν ημίη χαράχθη καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου εν ποίημας των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασε προς ετάς χείρας μου η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μια αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τι καταβαίνου μη λάκων. Ακούστον πίσω μου το πρωί του ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνωρίζω μου, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξω μου του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα στο αθώνο οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψω στην ψυχή μου. Και το ελέησο ξυλοθρεύσει στου εχθρού μου, και απολύσει πάντα σου σλίβοντα την ψυχή μου ότι εγώ του λοσουημί.
3: Δόξα νυψή τη Θεό και επηγή ειρήνη εν ανθρώπου ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την τέηση ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ, γεννήτης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ή στην ψυχή μου ότι ημαρθώνσι. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του πίντο θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής εν το ποτί σου οψώμεθα φως, παράτηνον το έλεος της συνόσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας, αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου εφημάς καθάφερ, λυπήσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέθισον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τη δικαιωμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετο, τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το Πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εφορευόμενον, συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Εσύν διασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεόρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέψε η Αγία αυτήν την αγνία φυσί του καπηλή Θεσσαλαίος. Το παράδοξό σου τη φωνή, τη παράδεκτών τη ψυχή φαίνεται. Ασφόρου γασίληψε ω την κοίηση, πώ λέγει κράζο, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώση άγνωστον γνώνη, παρθένο ζήτουσα, ευόησε προ τον λειτουργούντα. Εκλαβώνων αγνώνιων, πώ εστίτεχθην δυνατόν λέξον μη. Προ είναι εκείνο έφυσε εν φόβο πλην καραβγάζον ούτω. Χαίρε βουλή απολύτου μίστη, χαίρε υγιή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων από το κεφάλαιο. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διή κατέβει ο Θεό. Χαίρε γέφυρα μετάβουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολύ θρύλητον θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων πολύ θρύνητον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα. Χαίρετο πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτης νηρήν ως αγρόν υπέδειξεν ειδήν άπαση. Τη θέλουση φερίζει η σωτηρία εν το ψάρι νούτο. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένο στην μήτρα ανέδραμε προ την Ελισάβετ. Το δε βρέφο εκείνη ευθύ επιγνών των τάφτη ασπασμών έχερε. Και άλμα είναι ο σάσμα συνεβόα προ την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτρουγών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άβλα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη ρηφή αναθάνει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ω όφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προ την άραμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε. Μαθώντε σου την σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου έφη. Αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων, υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως παροσπιμένα θεωρούσι του τον ως άμνων άμωμον, εν ηγαστρή Μαρίας βοσκηθέντα εν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτηρε, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε οράτων εκ των αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων, του ασήκητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων, του ανίκνων θάρσος. Χαίρε στερών τη πίστεω έρισμα, χαίρε λαμπρών τη χάρητο γνώρισμα. Χαίρε δι σε γυμνώθει ο άδη, χαίρε δι σε νεδίθμε δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τε μάγοι, τι τούτο εκολούθησαν έγκλη, και ω λίγνων κρατούντε αυτών, δι αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντε στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντε αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων πέδε χαρδαίων εν χερσίν τη παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί του ανθρώπου, και δεσπότη είναι νοούντε αυτόν, ή και δούλου έλαβε μορφήν. Έσπευσαν ει δόρη τραπέψε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρου, αδί του μύτηρη, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη την κάμινον σβέσασα. Χαίρε τη τριάδο του μίστε φωτίζουσα. Χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα τη αρχή. Χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστών. Χαίρε τη βαρβάρου του μεν θρησκεία. Χαίρε του βορβόρβιου μεν των έργων. Χαίρε πυρό προσκύνηση παύσασα. Χαίρε φλογό παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναίων νεφροσύνη, χαίρε νύμφια νύφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύφευτε.
2: Κύριε και εσύ, Θεοφόροι, γεγονότε οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπαση να φέντε στον Ηρώδην, ω λιρόδι, μη δω τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψα εν τη Αιγύπτου φωτισμών αληθεία, σε δίωξα στο ψεύδου στο σκότο. Τα γάριδολα ταύτη, σωτήρι, μη ενεγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Οι τούτων δεριστέντε ευών προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα. Χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των οητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντα την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλ οδηγών του εν σκόντι, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε, χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε εξή ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφια ανήμπευτε. Μέλλοντο σημεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο, επεδόθη ω βρέφο αυτό αλεγνώστη τούτο και Θεό τέλειο, διόπερε ξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν, κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ναι, ανέδειξε κτίση, εμφανίσα σοκτή στη σημείνη τη υπαυτού γενωμένη. Εξασπόρου βλαστή σα γαστρό και φυλάξα ταύτη ω περί άφθορων. Να το θάμα βλέποντε συνήσωμεν αυτοί βόντε. Και το άνθο τη αυθαρσία, και το στέφο τη εγκρατεία. Και να στάσω στη πονεκλάμουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέδρων αγλαόκραπων νεκρού τρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων, υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένη. Χαίρε απογενώσα λιτροτήν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπιση. Χαίρε πολλών τεών των συγχώρηση. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισία. Χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα. Χαίρε νύμφια ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφια ανήφευτε.
3: Ξέναν τόκον ειδώντε, ξενοθόμε του κόσμου, των νουν ει ουρανών μεταθέντε. Δια τούτο γάρο υψηλό Θεό, επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτό βοώντα. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Όλο είναι τη κάτω και τον άνω ουδόλο απίνω ο περίδατο λόγο. Συγκατάβαση γάθε εκεί, ου μετάβαση δε τοπική γέγονε, και τόκο σε παρθένου θεολήπτου ακούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του των χερουβίν, χαίρε οίκημα πανάριστον του των σεραφείμ. Χαίρε τα αναντία ει ταυτό αγαγούσα, χαίρε παρθενία και γνοχία ζευνήσα. Χαίρε δι σε λύθη παράβαση, χαίρε δι συνήθη παράδεισο. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφια ανήμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρους θεών εθεώρη πάση προς των άνθρωπων, ημίν με συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάνω νούτος, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ρήτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμενε επίσης Θεοτόκε, απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας. Μνήστε το μυστήριο θαυμάζοντες πιστός βόμεν. Χαίρε σοφίας ευδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφουσα σόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγουσα λόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δεινοί συζητητέ. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα. Χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα σπυρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέρκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολοκάσων θελώνων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
3: Σώσε θέλων τον κόσμο των όλων κοσμήτων προ τούτον αυτεπάγγελτο ήλθε. Και επί μην υπάρχον ω Θεό, δημά σε φάνη καθημά άνθρωπο, ομοίω γάρα του όμοιων καλέσα ω Θεό ακούει. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Τείχο των Παρθένων Θεωτό και Παρθένε και πάντων των Ισέ προστρεχόντων. Ο γάρο του ουρανού και τη γη κατεσκεύασε σε ποιητή άχραντε, οικίσασε τη μήτρα σου και πάντα η προσφωνή διδάξα. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένοι της Αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε εκείς αγαθότητος. Χαίρε σίγαρεν εγέννησας του συλληφθέντας εσκρός. Χαίρε σίγαρεν ουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσα σπόρουν υπέψεως, χαίρε πιστούς κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παραθένων, χαίρε ψυχών υποστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
4: Ύμνο άπα ητάτε συνεκτείνεστε σπέμπων το πλήθη των πολλών υπτυρμών σου. Ει αρίθμου γάρτη ψάμοντα σαν προσφερομέν σι βασιλεύ άγγε, ουδέν τελουμεν άξιον όν δε δοκασιμήν τη υποώσιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτο σαφώ οδηγεί προ νόσιν θεϊκήν άπαντα. Αυγή το νουν φωτίζου άκρα, αυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίδα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ω μπροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύποτων ατέλει φωτισμών. Χαίρε ότι τον πολύριτων αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμπήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μη της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής εποχίας, χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
4: Χάριν δούνε θελήσα σου φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους εις αυτού χάριτος, και σχίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Ψάλλοντε στον τόκο να νυμνούμεν σε πάντε ω έψυχο ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σα γαστρίω συνέχον πάντα τη χειρή κύριο. Υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε και ποτέ χρήσω, δίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλιών ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιωραίων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε τη είσαι γύρω τετρόπαια, χαίρε τη είσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Περαγία θα το και σώσον μα.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Περαγία θα το και σώσον μα.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Υπεραγία θα το και σώσον μα.
4: Δεξαμένη τιμήν προσφοράν από πάση ρίσε συφορά άπαντα και τη μελούση λύτρο εκολάσεω του σύμπονδα Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφω συμπόνη σου Θεοτόκε. Άλλο έχουσα το κράτο απροσμάχητων, εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσων, ή να κράζω συγχαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άξιον εστίνο αληθό, μακαρίζεσαι τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτω των Σεραφείμ, την αδιαφθόρο Θεών λόγων τεκούσαν, την όντω Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
4: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, γενή και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη θες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίαστες ασθενίας ημών ένα και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήε με τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
5: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Ως απαρχάς της φύσεως, το φυτουργό της κτήσεως, η οικουμένη προσφέρηση, Κύριε, τους θεοφόρους μάρτυρας, τες αυτών οικεσίες, εν ειρήνη βαθία την εκκλησίαν σου, δια της Θεοτόκου συντήρησον πολυέλεε.
6: Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο του δικαίου αγαπών και του αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ετι ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα συντολά σου, τα ψυχάς ημών αγίεσον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τίξον ημάς, Αγίου σου Αγγέλης, την ατι παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσουμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Το Θεός υπτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
3: Αμήν.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
4: Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχαντε αγνή Παρθένε Θεών υπεδέσποινα. Η Θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξα σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν ποιήση του γένους ημών της ουρανής συνάψασα. Ή των απληπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδε λήξη με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρή λογισμή και λόγη και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και την των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλό του φιλανθρώπου Θεού Μήτυρ, φιλανθρώπο, λαχνίστη, πεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν, και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη τη όψιον, είναι ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη αυτού αγαθότητο, και παρηγών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προ μετάνοια, και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων να δείξει με. Και πάρε όμοια ίω ελεήμων και συμπαθή και φυλάγαθο. Εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτη και βοηθό, τα στον εναντίον επόδου αποτυχήρουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό τη εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα, και τα σκοτεινά όψη των πονηρών δαιμόνων πόρα τη απελάμνουσα. Εν τέτοι φοβερά ημέρα τη κρίσεω τη αιωνίου μεριωμένη κολάσεω, και τη απορρίτου δόξη του σου Υιού και Θεού ημών πληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίσ και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια τη ει μεσητεία και αντιλήψεω, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Όπρεπε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και έκει σου αιώνα στον αιώνα να μην.
2: Και δώσει την δέσποτα προσύπνο να ποιού στην ανάπαυση σώματο και ψυχή, και διαφύλαξον ημά από του ζωφερού ύπνου τη αμαρτία και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδηπαθία. Πάψουν τα σουρμά των παθών, εσβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίω κινούμενα, τα στισαρκώσιμων επαναστάσει κατάστηλων, επανγιώδε και υλικώνιμων φρόνημα κοίμισον. Και δόρισε μην ο Θεό γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών καρδίαν ενύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανική φαντασία απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τις εντολές σου και την μνήμη των σου κρυμάτων, εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, ανοίγειον ημίν την συνδοξολογία εν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Υπερέντοξε, υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτεσε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου, Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
3: Η πάσα ελπίδα μου Ισέ ανατίθινη, Μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Επισή χέρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη ναέ και παράδεισε λογικέ, παρθενικών κάθημα εξής Θεός εσαρκώθη, επαιδείων και έγονεν, ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών, την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε, και την σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
6: Άγιε Άγγελο, εφεστός εις αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη καταλήψει με των αμαρτωλών, μη δε αποστήσει απομόδια την ακρασία μου, μη δώσει χώρα το πονηρό δαίμον ή κατακυριέσουν την καταδυναστία του θνητού του σώματος, κάτσον τη ακτία και παρημένη χειρό μου και οδήγησόν με εισοδών σωτηρία. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, οφείλαξε και παστή τη αθλία μου ψυχή και του σώματος, πάνε μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα τη ζωή μου, και είτε ήματον τη σήμερα ημέρα, σκέπασόμε την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάση εμπειρία του αντικειμένου. Ή να μη έντυνη αμαρτήματι παρολογήσω των Θεών, και πρέσβε υπέρ εμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άξιο να δείξουμε δούλων σε αυτό αγαθό του αμήν.
7: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχόν ημών.
3: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έδεικε στον ψυχόν ημών.
2: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ έγινε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδεικε στον ψυχόν ημών.
5: Δόξαση ο Θεός, η ελπίση μόν δόξαση.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και ανήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
5: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων εν ουρανίων αείλων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου εν δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευλογείτε, πατέρες και αδελφοί, συγχωρήσατε με τον Θεό.
3: Θεός, χωρίς μιλήσουμε και είναι.
5: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
8: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
8: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ του πατρός και αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης σε Χριστό ημών αδελφότητος.
8: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
8: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
8: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
8: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
8: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
8: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
8: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
8: Κύριε ελέησον.
5: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
8: Κύριε ελέησον.
5: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
8: Αιωνία εν μνήμη
5: ορθοδόξους αρχιερείς.
8: Αιωνία εν μνήμη
5: σκτήτωρας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
8: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
5: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
8: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
5: Τους πνευματικούς πατέρας.
8: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
5: Και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
8: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
5: Υπομέν και υπερ αυτών, το Κύριε ελέησον,
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: αφιέρωμα στην ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού του Κυρίου μας. Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου, μετά τις 12.30 το βράδυ, Ιερά Αγρυπνία, ηχογραφημένη στην Ιερά Μονή Ξηροποτάμου στο Άγιο Όρος. Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, μετά τις 12.30 το βράδυ, μια θεολογική προσέγγιση στη Μεγάλη Δεσποτική Εορτή. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
0: Ο Υιός των Δακρύων. Ο Ιερός Αυγουστίνος του Αρχιμανδρίτου Θεόδωρου Μπεράτη. Διαβάζει η Αντωνία Αρκουμάνη. Μέρος δεύτερο και τελευταίο.
2: Ειρηνικός πλέον ο Αυγουστίνος, ελευθερωμένος απολύτως από το παρελθόν, στρέφει το βλέμμα του στο μέλλον. Δεν βλέπει το λόγο να παραμένει ακόμη στα μεδιόλανα. Τι τον συνδέει πλέον με αυτά? Το επάγγελμα του ρητορόδιδασκάλου και όσα μαζί με αυτό τον απορροφούσαν μέχρι τώρα τα εγκατέλειψε. Τον τραβά πλέον η αγαπημένη του πατρίδα, η Αφρική και ιδίως η Ταγάστη. Τον καλεί κοντά της με νέες σκέψεις, καινούργια σχέδια νέας εν Χριστώ ζωής, σταδιοδρομίας και δράσεως. Επιθυμεί να αφιερώσει στο εξής τη ζωή του εις τους Αφρικανούς αδελφούς του, δια της ψυχής τους την ωφέλιαν. Άλλωστε, έπειτα από το μεγάλο δώρο του Θεού μετά από την Αγία Κλίση, το αισθάνεται ως οφειλήν εις τους αδελφούς του, ή να τι μεταδώ χάρισμα αυτής πνευματικών, Ρωμαίους Α11. Παίρνει λοιπόν μαζί του την μητέρα του, τον ιόν του Αδεοδάτων, τον αδελφό του Ναβίγκιον και τους φίλους του Αλίπιον και Βόδιον και αναχωρεί για την Όστιαν. Πρώτη φοράν αναφέρει εις τις εξομολογήσεις του ο Αυγουστίνος των Ευώδιων. Είναι και αυτός Αφρικανός νέος στην ηλικία. Ήτο διοικητικός υπάλληλος ανωτά της θέσεως αντιπρόσωπος του αυτοκράτορος. Και αυτός μαζί με τον Αλίπιον και τους συντρόφους του εγνώρισε την αλήθεια του Χριστού, έγινε χριστιανός και πήρε την απόφαση να εργαστεί προς δόξαν Χριστού ως μέλος της Ιεραποστολικής ομάδος του Αυγουστίνου. Είμεθα πάντοτε ο ένας πλησίον του άλλου και είχομεν προσέλθει στην Αγίαν απόφαση να ζήσομεν μαζί. Βλέπετε, ο Θεός μαζί με την Αγίαν κλίσιν που έκανεν εις τον Αυγουστίνον και το λαμπρόν στάδιον εκκλησιαστικής εργασίας που του άνοιγεν εμπρός του, του ετοίμαζε και τους πρώτους αμέσους συνεργάτες του, τόσον άλλωστε απαραίτητους διά ένα ηγέτην. Για να φανεί ακόμη μία φοράν ότι η Εκκλησία ανήκει εις τον Κύριον, για την οποίαν εκείνος ως κεφαλή της φροντίζει να έβρει, να καταρτήσει και να αναδείξει εργάτας της προς σωτηρία ψυχών. Είναι όμως ανάγκη να σημειώσουμε ολίγα ακόμη και για τους άλλους δύο συντρόφους του Αυγουστίνου, τον Βερεκούνδον και τον Νευρίδιον, τους οποίους δεν θα συναντήσουμε εις την περαιτέρω ιστορία και το έργο του Αγίου Ανδρός. Ο Βερεκούνδος είναι ο καλός φίλος, ο οποίος παρεχώρησε το αγρόκτημά του εις των Κασιακών που παρέμεινε επί μήνα εκεί ο Αυγουστίνος με τους συντρόφους του. Το πόσο ευεργετικόν απεδείχθη δια τον Αυγουστίνο το αγρόκτημα του Κασιακού το είδαμε. Δια τούτο και ευγνωμοσύνη του προς το Βερεκούνδον είναι μεγάλη. Παρακαλεί τον Θεόν να επιδαψιλεύσει πλούσια τα αγαθά του εις τον δούλον του. «Σε ευγνωμονούμενο Θεέ μου, είμεθα η δική σου, επαρενέσεις, επαρηγορίες σου, το μαρτυρούν. Πιστός εις τας επαγγελίας σου, θα δώσεις εις τον Βερεκούνδον ως αντάλλαγμα δια την εν Κασιακό εξοχήν του, όπου ευρήκαμεν ανάπαυσιν, μακράν από τα σκαυστικάς ενοχλήσεις του αιώνος, θα δώσεις την αιωνίαν άνοιξη του παραδείσου, αφού έχεις ήδη συγχωρήσει τας επιγής αμαρτίας του και τον ετοποθέτησες εις όρων τετηρωμένων, εις ειδικών σου εις όρων ποιον». Ψαλμός Ξυζήτα 16. Βεβαίως ο Βερεκούνδος δεν έμεινε εις τη συντροφιάν του Αυγουστίνου. Εξέλεξεν άλλον τρόπο ζωής των έγκαμων. Η αλλαγή αυτή της πρώτης του αποφάσεως ελείπησεν όπως η το φυσικών των Αυγουστίνων, δεν ελάττωσε όμως καθόλου των βαθμών και τη θερμότητα της φιλίας των. Το συνεβούλευσε μόνο να μένει πιστός εις τον Σωτήρα Χριστόν μέχρι τέλους της ζωής του. Ο Νευρίδιος είχε λάβει καταρχάς την απόφαση να ενταχθεί και αυτός εις την ομάδα του Αυγουστίνου. Κατόπιν όμως περιέπεσε εις πλάνην ορθολογιστικήν. Εθεωρούσε δηλαδή αδιανόητον και φρεναπάτην πως αυτός, ο Κύριος Ιησούς, παρίστανται πραγματικός εις την ανέμακτον θυσία της Θείας Ευχαριστίας. Ευτυχώς όμως συν το χρόνο ελευθερώθηκεν από την πλάνη, επέστρεψεν αργότερα στην Αφρική, εδέχθη το Άγιον Βάπτισμα και έγινε χριστιανός. Κατόρθωσε μάλιστα να επηρεάσει και όλη του την οικογένεια και να την οδηγήσει με συνέστηση εις το ιερόν του βαπτίσματος μυστήριον. Απέθανεν αφού προηγουμένως υπηρέτησε τον Θεόν εις την Αφρική με αγνότητα και πλήρη εγκράτειαν. Γράφει δια των φίλων του αυτόν ο ιερός πατήρ με χαρακτηριστική τρυφερότητα. Ήδη αναπάβεται εις τους κόλπους του Αβραάμ. Ναι, εκεί αναπάβεται ο προσφυλής Νευρίδιός μου, ο γλυκής φίλος μου, εκεί ζει. Ποιος άλλος τόπος θα είναι το αντάξιος μιας τέτοιας ψυχής? Ζει εις τον τόπον εκείνον για τον οποίον ερωτούσε να μάθει τόσα πολλά από εμέ, πλάσμα ευτελές και τυφλών. Δεν φέρει πλέον το αυτί του εις το στόμα μου, φέρει το στόμα του το πνευματικόν εις την πηγή σου και ρουφά, εφόσον είναι δυνατόν, τη σοφία σου κατά το μέτρον της απλησίας του, εν μέσω απείρου ευδαιμονίας. Αλλά, ω ναι, το πιστεύω, δε μεθά τόσον απ' αυτήν, ώστε να με λησμονήσει, αφού σύ Κύριε, τον οποίον βλέπει, δε μας λησμονήσει. Φίλοι, πολύτιμοι αυτοί Βερεκούνδος και Νευρίδιος, για τους οποίους αισθάνεται την ανάγκη ο Αυγουστίνος να ευχαριστήσει θερμά τον Θεόν που τους εχάρισε. Κάμνει σύγκριση με τους παλαιούς εκείνους φίλους της ζωής, της αποστασίας και βλέπει την αβυσσόδη διαφορά. Δια τούτο και γράφει το κλασικό εκείνο. Δεν υπάρχει φιλία παρά εκείνη που σφυριλατείς εσύ, Θεέ μου, με τον δεσμόν της χριστιανικής αγάπης.

Η Όστια ήταν μια ωραία και θελκτική τοποθεσία στις εκβολές του ποταμού Τίβερη. Εδώ έκανεν η φιλική αφρικανική συντροφιά ένα σταθμό. Έπρεπε να ξεκουραστούν ολίγον, έως ότου έλθει και το πλοίο να τους παραλάβει για την Αφρική. Προτού όμως προλάβει να έλθει το πλοίο, συνέβησαν άλλα σημαντικά γεγονότα. Το σπίτι όπου έμεναν ο Αυγουστίνος με τους συντρόφους του ευρίσκεται εις τοποθεσίαν εξαίρετον. Ο Αυγουστίνος με τη μητέρα του παρέμενε σε διαλεγμένο δωμάτιο, του οποίου το ένα παράθυρον έβλεπε κοντά μεν προς τον ωραίο κήπον και μακρύτερα εις τις εκβολές του ποταμού. Θέα, εξαίρετος και θελκτική σπανία. Εις αυτό λοιπόν το παράθυρον με τη θαυμασίαν θέαν ευρέθησαν κάποιαν ημέραν οι δύο μόνοι τους, Αυγουστίνος και Μόνικα. Και ενώ τα μάτια τους ήσαν εστραμμένα με γοητείαν εις τα ωραία της γης και του ουρανού, τα δέντρα και τα άνθη, η ψυχή ελισμόνησε τα γήινα και εστράφει στα ουράνια. Ομιλούσαμεν, γράφει ο Αυγουστίνος, μόνοι μας, γλυκύτατα, τα μεν όπισθεν επιλανθανόμενοι, τις δε έμπροσθεν επεκτηνόμενοι, και ερωτούσαμεν ο ένας τον άλλον, πού είσαι σύ, Θεέ μου, και οποία θα είναι η αιώνιο ζωή των Αγίων, την οποίαν οφθαλμός ουκ είδε και ους ουκ ήκουσε και επικαρδίαν ανθρώπου ουκ ανέβει. Ήσαν αυτές οι στιγμές υπερτά της γλυκύτητος οι ψυχές των δύο, Μόνικας και Αυγουστίνου, μετασιωμένες ελισμόνησαν τα σωματικά και γήινα και ανέβηκαν στον ουρανόν υπεράνω ηλίου, σελήνης και αστέρων και έφθεσαν μέχρι του παραδείσου, όπου οι όσοι, οι Άγιοι, οι Άγγελοι, ο Θεός. Και έτσι όπως μέσα εις την τρυφεράν αυτήν συνομιλίαν εθαύμαζαν και εξυμνούσαν τα έργα του Δημιουργού, αισθάνθηκαν προκαταβολικώς ένα μέρος γλυκύτητος του παραδείσου, καμία επίγειος ευχαρίστησης, σαρκική και υλική, δεν είναι αξία όχι μόνο να παραβληθεί με τη γλυκύτητα της αιωνίου ζωής, αλλά ούτε καν αξία να γίνεται λόγος δι' αυτήν. Εις τέτοια βαθιά πνευματικά νοήματα είχαν προχωρήσει εις την συζήτησή των μητέρα και υιός. Τόσον υψηλά είχαν ανεβεί οι ψυχές των και εξεδήλωναν τους ιερούς των πόθους για τη μόνιμον κατοικία των, τη βασιλεία των ουρανών. Οπότε, πότε θα ακουστεί και δια ημάς η εφρόσινος φωνή του Κυρίου? Ήσελθε εις τη χαράν του Κυρίου σου. Να φαντάζοντο άραγε ότι αυτή θα ήταν και η τελευταία των επί της γης εκτενή συνομιλία. Πάντως, Μόνικα και Αυγουστίνος επί του αυτού κανόνος συνεφώνησαν απολύτως και ήσαν ευχαριστημένοι, χαρούμενοι και κατά πάντα ευτυχείς. Όταν λοιπόν η ωραία πνευματική αυτή υπερκόσμιο συζήτησης ευρίσκεται στο τέλος, η μητέρα εστράφει εις τον υιόν της δακρυσμένη. «Παιδί μου, εμένα δεν με τέρπει πια τίποτα σε αυτήν τη ζωή. Δεν γνωρίζω ποιος μπορούσε να είναι από εδώ και μπρος στη γην ο προορισμός μου. Δια ένα και μόνο πράγμα ποθούσα να μείνω ακόμη ο λίγων καιρών στη ζωή, για να σε ειδώ χριστιανών και ύστερα να αποθάνω. Ο Θεός μου το παρεχώρησε αυτό περισσότερον παρόσον του το εζητούσα. Και να τώρα που είσαι ειδικός του, τι θα κάνω λοιπόν εγώ πια εδώ κάτω?» Προφητικά αυτά λόγια της μεγάλης μητέρας, που τα ενθυμείται εις όλη του τη ζωή με δάκρυα συγκινήσεως ο ιερός πατήρ. Διότι 5 ημέρες μετά τη συζήτηση αυτήν, η Μόνικα ισθένησε με πυρετόν. Έχασε τις δυνάμεις της και σε λίγο τις αισθήσεις της. Όταν κάπως συνήλθε, είδε τα 2 στοργικά παιδιά κοντά της. Μόλις κατόρθωσε και ψέλισε τους λόγους.
Θα θάψετε λοιπόν εδώ τη μητέρα σας. Με τρόπο στοργικόν θέλησε να διαμαρτυρηθεί ο Ναυήγγιος και εξέφρασε την ευχή να επιστρέψουν εις την πατρίδα και εκεί να αφήσει την τελευταία πνοή της. Αλλά εκείνη που ποθούσε τον ουρανόν και οι σκέψεις της ευρίσκητος στη Βασιλεία του Θεού, με όσες δυνάμεις της απέμεινα συνεπλήρωσε. «Θα θάψετε το σώμα μου αυτό οπουδήποτε. Αυτό να μη σας ανησυχεί. Ένα μόνο σας ζητώ. Όπου κι αν βρίσκεστε, να με ενθυμίστε εις το βωμό του Κυρίου». 9 ημέρες διήρκησεν η ασθένεια. Την 9η η ψυχή απειλάγει του σώματος. Άγγελος Κυρίου την μετέφερεν εις τους κόλπους του Αβραάμ, πλησίον του Θεού, εκεί όπου προηγήθη ο σύντροφος της ζωής της ο Πατρίκιος και το σώμα της με τρεμάμενα χέρια ο Αυγουστίνος έκλεισε τα μάτια της μητέρας. Με την καρδιά του γεμάτη πόνων ήταν έτοιμος να εξπάσει σε χύμαρον δακρύων και λυγμούς, αλλά με μεγάλη προσπάθεια για τη στιγμή τουλάχιστον εκείνη συνεκρατήθη. Αυτό όμως που ίδιος απέφυγε δεν το κατόρθωσεν ο Αδεοδάτος. Όταν αντίκρισε τη γλυκιά του γιαγιά νεκράν, ανελήθησε δάκρυα και λυγμούς και άρχισε να φωνάζει. Ιστεί όμως η θρήνη και οι φωνές. Η μεγάλη Μόνικα δεν απέθανε δυστυχής. Απέθανε ευτυχής αφού είδεν όλους τους ιερούς της πόθους να πραγματοποιούνται. Αλλά ούτε καν απέθανε, μετέστη προς τη ζωήν τη χαράν και φροσύνη του παραδείσου. Όταν ο Αδεοδάτος έπαυσε να κλαίει και άρχισαν να φτάνουν κοντά στη μακαρία νεκράν και άλλοι εν Χριστώ αδελφοί και γνωστές γυναίκες, ο Ευώδιος πήρε εις τα χέρια του το ψαλτήριον και άρχισε την ανάγνωση του ψαλμού, εις τον οποίον οι άλλοι από κοινού συνέψαλαν. «Έλεος και κρίσιν άσο μέση Κύριε, ψαλμός ρω». Το σώμα της Μόνικας μετεφέρθη εις τον ναόν και εκεί με τις ευχές της εκκλησίας εκυδεύθη και εν συνεχεία ενεταφιάστη εν μέσω πιστού λαού, ο οποίος προσήφιετο με θερμότητα για την ανάπαυση της ψυχής της. Εκυδεύθη και ενεταφιάστη η Μόνικα, η μεγάλη μητέρα του Αυγουστίνου, η οποία τον εγέννησε και μάλιστα τον ανεγέννησε με τα δάκρυά της. Όλη η ζωή της ήταν αφιερωμένη στον Θεό και την οικογένειά της. Ζωή ηρωική συζύγου και μητρός, ζωή ιεράς λατρείας και φιλανθρωπίας.

Η Μόνικα είχε την ευλογία από το Θεό να γεννηθεί από χριστιανούς γονείς στην Ταγάστην της Νουμιδίας 332 μετά Χριστόν. Πόθος και επιδίωξης των ευσεβών γονέων της ήταν να ζήσει ζωήν πίστεως και βλαβίας εν Χριστώ, πράγμα για το οποίο τους ευγνωμονούσε μέχρι τέλους της ζωής της. Περισσότερον όμως ενθυμείτο η Μόνικα, μίαν γερόντισαν υπηρέτριαν που είχαν στο σπίτι τους, εις τα χέρια της οποίας είχε μεγαλώσει ο πατέρας της. Το όριμον της ηλικίας της, η χριστιανική της πίστης, η αυστηρότηση στο καθήκον την έκαναν σεβαστήν εις το πατρικό σπίτι. Δια τούτο και οι γονείς της Μόνικας εις αυτήν ανέθεσαν την ανατροφήν των θυγατέρων των και κατέβαλε πράγματι κάθε δυνατή προσπάθεια να τις καθοδηγεί εις το αγαθόν και χρησιμοποιούσαν όσες φορές υπήρχε ανάγκη καλοκάγαθον αλλά και δρυμητά την αυστηρότητα και σοφροσύνη με μεγάλη λεπτότητα. Για να μην συνηθίσουν δε τα νεαρά κορίτσια να πίνουν κρασί, τους απηγόρευεν στο τραπέζι να πίνουν και νερό αμέσως μετά το φαγητόν εμπρός στους γονείς των. Όμως η Μόνικα δεν μπόρεσε να αποφύγει τον πειρασμό. Ο λίγον κατ' ο λίγον υπεδουλώθη εις την εινοποσίαν, διότι όπως σημειώνει ο Αυγουστίνος, προσθέτουσα από ημέρας εις ημέρας σταγόνα εις σταγόνα, η περιφρόνηση των μικροπραγμάτων οδηγεί ασυναισθήτως εις τον όλενθρον, παρεσύρθη

Η βαριά λέξη που ως ισχυρός κόλαφος έπεσεν εις την Μόνικαν έφερε το αποτέλεσμα. Διότι αμέσως συνιστάνθη πόσον αηδής αλλά και ολεθρία ήτο η συνήθειά της, δια τούτο και την εμίσησε και απειλάγει. Εάν οι φίλοι μας, γράφει Αυγουστίνος, μας διαφθείρουν με τα σκολακίαστον, οι εχθροί συχνά μας διαπαιδαγωγούν με τα σπροσβολάστον. Από την ημέρα εκείνη η Μόνικα όχι μόνον αγάπησε περισσότερον τη γερόντισα υπηρέτριά των, αλλά και στράφει πιο συνειδητά στην αρετήν και την εγκράτεια. Όταν η Μόνικα έφτασεν εις την όμιμον ηλικία της, εδόθη ο σύζυγος ο Πατρίκιος, εις τον οποίον η χριστιανή γυναίκα υπετάγει με πάσαν αφοσίωσιν ως τον Χριστό. Τα μεγάλα της χαρίσματα, σωματικά και κυρίως ψυχικά, η αγάπη, η πίστης, η ταπείνωσης, η σεμνότης, έκαναν τον Πατρίκιον να τη θαυμάζει. Εκείνο που την έκανε ηρωικήν μέσα στη συζυγική της ζωή, ήτο η υπομονή της εις τις παρεκτροπές και την απιστίαν του Πατρικίου. Τόση ήτο η υπομονή της, τόσον θαυμαστή η ανοχή της, ώστε ποτέ επί του θέματος αυτού δεν παρετηρήθη φιλονικία μεταξύ των. Και ενώ αυτή διατηρούσε έναντι του γάμου της απόλυτον αγνότητα και πίστην, παρακαλούσε το Θεόν εκείνος να φωτίσει το σύζυγό της για τη μετάνοιά του και διόρθωση. Ο Πατρίκιος δεν ευαρύνετο μόνο με τη συζυγική απιστία, ήτο συγχρόνος και φοβερά οξύθυμος, και υπό το κράτος της οργής του δεν εδίσταζε να εξτομίσει λέξεις βαριές εναντίον της Μόνικας και να προβεί εις ανάλογες προσβλητικές ενέργειες. Κι όμως εκείνη υπομονητική και σιωπηλή προσπαθούσε να επιδράσει επάνω του με την ανεξικακίαν και την πραότητά της, και μόνον όταν εκείνος ησύχαζε, εκείνη με τρόπον ήρεμων και παιδαγωγικών του υπεδείκνυε το σφάλμα του και την παρεκτροπή του. Έτσι κατόρθωνε να τον αφοπλίζει. Δια τούτου και ο Πατρίκιος ουδέποτε σήκωσε χέρι να την χτυπήσει, ενώ άλλες γυναίκες εις παρόμοιες περιπτώσεις που εφέρονται με υπερηφάνειαν εις τους συζύγους των, παρουσιάζονται με κτυπήματα στο πρόσωπον μέχρι σημείου ώστε και να παραμορφώνεται το πρόσωπον. Εκείνε, επειδή εγνώριζον πόσο σκληρός ήταν ο σύζυγος ο Πατρίκιος, τον οποίον ενήχετο η Μόνικα, εθαύμαζαν για το ότι ουδέποτε οίκουαν ούτε μάντευαν από ιονδήποτε ένδειξην ότι ο Πατρίκιος έδερνε τη γυναίκα του ή ότι κάποια συμφωνία οικιακής φύσεως εγέννησε μεταξύ των προστριβάς έστω και δια μίαν μόνη ημέρα. Και συνεβούλευε τότε η αγαθή δέσποινα τις γυναίκες πώς πρέπει να συμπεριφέρονται. Εκείνες δε που εδέχονται τη συμβουλή των και συνεμορφώνονται προς αυτήν, την ευγνωμονούσαν, διότι έβλεπαν επάνω εις τα πράγματα τα ευεργετικά αποτελέσματα. Όσες όμως αμφισβητούσαν και περιφρονούσαν την οδηγία, εξακολουθούσαν να εξευτελίζονται και να βασανίζονται από τους συζύγους των. Αλλά και γενικότερα η Μόνικα ή το ειρηνοποιός. Όσες φορές συναντούσε ανθρώπους να φιλονικούν, να διαπληκτίζονται, να χωρίζονται ψυχικώς, έσπευδεν αυτόκλητος και με το χάρισμα του ειρηνοποιού που της έδωσε ο Θεός, προσπαθούσε με κάθε τρόπο να τους συμφιλιώσει. Έτσι είχε και εκ μέρους του Κυρίου των μακαρισμών των ειρηνοποιών, μακάρι ειρηνοποιεί, ότι αυτοί οι Θεού κληθήσονται.

Η δυσκολία στην οικογένεια της Μόνικας για την ομαλή και ειρηνική συμβίωση δεν ήταν μόνον ο σύζυγος, ήταν και η πεθερά της. Είχε αυτή επηρεαστεί από τις διαβολές των υπηρετριών του σπιτικού της εναντίον της νύφης της και της εφέρετο με τρόπο σκληρών και περιφρονητικών. Η Μόνικα όμως με τη μεγάλη ψυχήν, την μεγαλοκαρδία και την υπομονήν, με την γλυκύτητα και τις στοργικές περιποίησεις της, γρήγορα την αφόπλησε. Την εσκλάβωσε με την αγάπη της και την έκανε να αφοσιωθεί με εμπιστοσύνη εις αυτήν. Συγχρόνως με τις τιμωρίες που επέβαλε ο Πατρίκιος εις τις αθυρόστομες υπηρέτριες, η οικογένεια ησύχασε και έζησαν με ειρήνη και ενότητα. Εις το τέλος, μετά από τις επίμονες προσευχές της και τα θερμά δάκρυα, κατόρθωσε η Μόνικα και να μεταβάλει τον σύζυγό της. Αξιώθηκε από το Θεό να ειδεί τον Πατρίκιον μετανοημένων χριστιανών πιστών να αποθνίσκει με την ελπίδα και αναζήτηση του ελέους του Θεού της Βασιλείας των Ουρανών. Τον ενεταφίασεν εις την ταγάστην με δάκρυα ευγνωμοσύνης εις τον Κύριον, διότι ξιώθη των τελευταίων καιρών να περάσει μαζί του ημέρες αξέχαστες ψυχικού συνδέσμου και θαυμαστής αρμονίας. Δια τούτο και ο πόθος της ήτο να ενταφιαστεί και η δία πλησίων του Πατρικίου στην πατρίδα, να προσθέσει εις την χαρά της και αυτήν τη χάρη, να καλύψει τα σώματά των η δία γη. Εάν όμως δεν επραγματοποιήθη αυτός ο ανθρώπινος πόθος, έγινε το άλλο ασυγκρίτως ανώτερον, ότι ο ουράνιος πατήρ εδέχθη τις ψυχές και των δύο να τις αναπαύσει πλησίον του. Και τώρα που η μεγάλη μητέρα είδε να πραγματοποιείται και ο έσχατος ιερός της πόθος, τώρα που χαίρεται τη μετάνοιαν, τη συνειδητήν πίστην, την βάπτισιν, τη νέα ζωή του Ιού των δακρύων της του Αυγουστίνου, τώρα που επήρεν από τον Θεόν υπερεκπερισσού ον ητήσατο ή διενοήθη, Εφεσίους γάμα 20, τώρα η μπορεί να προσφέρει με βαθυτά την ευγνωμοσύνη των μεγάλων λόγων, νυν απολύεις την δούλη σου δέσποτα, ότι είδον η οφθαλμή μου και εψηλάφισαν τα χέρια μου αυτό που επί έτη μακρά εποθούσεν η ψυχή μου και λαχταρούσεν η καρδιά μου. Και ανεπαύθη Μόνικα ως Αγία ηρωή σύζυγος και μητέρα, ως πιστός του Θεού άνθρωπος και ευεργέτης των ανθρώπων, η σύζυγος και μητέρα της υπομονής της προσευχής των δακρύων. Ήταν τότε η ηλικία 56 ετών και ο Αυγουστίνος 33. Επιτυχώς εγγράφει, η Μόνικα δεν ήταν απλώς μία μητέρα. Ευρίσκεται στην κορυφή της πυραμίδος του μητρικού ιδεώδους. Δεν εγέννησε απλώς ένα μεγάλον που κοσμεί το πάνθεον της ιστορίας ως φιλόσοφος και Άγιος, ανεγέννησε δια της αγωγής του υπομονής της μία ψυχήν την οποία είχε νεκρώσει η αμαρτία και η πλάνη. Περιέφερεν ως άλλη χείρα της Ναΐν το πτώμα του μονογενούς αυτής Ιού, όχι για να το ενταφιάσει εις την αδιαφορία, αλλά με τη ζωηράν ελπίδα ότι κάποτε θα συναντήσει τον νεκρεγέρτην Ιησούν, για να υπεί εις τον νεκρόν Υιόν της νεανίσκε, σύ λέγω, εγέρθητη. Και η θλιβερά αυτή περιφορά του νεκρού διήρκεσεν αρκετά έτη, 17 ολόκληρα έτη, ο της μυστηριώδους δυνάμεως των δακρύων ευσεβούς μητέρας, γράφει ο Πουζεμπέ, άγγελος τα συλλέγει σε χρυσή φιάλη και τα φέρνει εμπρός εις τον θρόνο του Θεού σαν πολύτιμον προσφοράν. Τα δάκρυα Αγίας Μητέρας δια των Υιών της μεταβάλλονται εις αδαμαντίνην ασπίδα, η οποία τον προφυλάται εις τη ζωή. Εάν ο Υιός αυτός είναι θαμμένος στο σκοτάδι του ψεύδους, τα μητρικά δάκρυα έχουν ανυπολόγιστον δύναμη για να τον αποσπάσουν από το βάραθρον όσο βαθύ κι αν είναι.
ούτε οι θύελλες του ωκεανού, ούτε τα θηρία της ερήμου ή μπορούν να κάνουν τίποτε εις τον Υιόν που προστατεύεται από τα δάκρυα προσευχομένης μητέρας εμπρός εις το σταυρόν. Και όταν η προσευχομένη και κλαίουσα μητέρα φύγει εις την ουράνιον πατρίδα, όπου δάκρυα δεν υπάρχουν, η προσευχή της θα διαφυλάγει τον Υιόν που άφησε ορφανών. Ω Αγία Μόνικα, αλήθεια, πόσον ευτυχής είσαι. Επόνεσες βεβαίως εις τη ζωή σου. Έκλεψες εις τον βίο σου. Είδες όμως τους ιερούς σου πόθους να πραγματοποιούνται και τον άπιστον σύζυγό σου να αποθνίσκει εν μετανοίαν και τον Υιό σου Αυγουστίνο χριστιανών αφιερωμένων εις τον Θεόν. Από τον ουρανόν θα ειδείς και άλλα όσα ο Κύριος θα χαρίσει στον Υιό σου. Μην παύσεις, Αγία σύζυγος και μητέρα, να προσεύχεσαι πάντοτε και για τις σύγχρονες γυναίκες, οι οποίες σύζυγοι ή μητέρες ή αδελφές ποθούν και ζητούν από τον Θεόν την μετάνοια των προσφυλών των προσώπων. Απέθανε η Μόνικα και άφησε τον Αυγουστίνο ορφανών, και ο ορφανός Αυγουστίνος αφιερώνει μετά τον θάνατον τις εκλεκτές σελίδες εις τις εξομολογήσεις του για την αλυσμόνητον την αθάνατον μητέρα του. «Δεν θέλω», γράφει, «να αφήσω ανεκφράστους τα σκέψεις μου εκείνας που γεννώνται στην ψυχή μου σχετικώς με την δούλη σου, ο Θεέ μου, η σάρξη της οποίας με γέννησε για την πρόσκαιρον ζωή και η καρδία για την αιωνίαν. Ενθυμούμενος την δούλη σου, την ευσεβή αφοσίωσήν της προς εσέ και την απέναντί μου γλυκίαν και πρόθυμον καλοκαγαθίαν της, την οποίαν εστερήθηκα από τόμος, έβρισκα ευχαρίστηση να κλαίω ενώπιόν σου, Κύριε, δι' αυτήν και υπέρ αυτής, δι' εμέ και υπέρ εμού. Και εξαπέλυσα τα δάκρυα τα οποία συγκρατούσα να τρέξουν όπως ήθελαν και να παρηγορήσουν την καρδιά μου. Και ευρήκα εις τα δάκρυά μου ανακούφισιν, διότι σύ ήσουν ο ακούων και όχι ένας άνθρωπος υπερήφανος των δακρύων μου κριτής. Και τώρα, ο Θεέ μου, σου εξομολογούμε δι' αυτόν των γραμμών. Ας τας αναγνώσει όποιος θελήσει και ας τας ερμηνεύσει όπως θελήσει, εάν δε θεωρήσει ως αμάρτημα το ότι έκλαψα ολίγας ώρας τη μητέρα μου νεκράν διά την αχρόνων εις τους οφθαλμούς μου, τη μητέρα μου που με εθρήνησε έτι μακρά για να ζήσω ενώπιόν σου. Ας μη γελάσει, αλλά εάν είναι πράγματι ευσεβής, ας κλάψει για τις αμαρτίες μου ενώπιόν σου, Πατρός όλων των αδελφών του Χριστού σου. Εγώ λοιπόν, ύμνησής μου και ζωή μου, Θεέ της καρδίας μου, λησμονών επολίγων τα αγαθά έργα της, δια τα οποία σε ευγνωμονώ με χαράν και με δέησιν δια τις αμαρτίες της μητρός μου, εισάκουσέ με. Σε οικετεύω εν ονόματι του ιατρού εκείνου των ψυχών, ο οποίος καθυλώθη επί του Σταυρού και καθήμενος εν δεξιά του Θεού εν την χάνη υπέρ ημών. Γνωρίζω ότι υπήρξεν ευσπλαχνική και ότι εσυγχώρησε τους οφειλέτες της από την καρδιά της. Άφες λοιπόν και εσύ τα οφειλήματά της, εάν συνύψετε αυτά κατά την διάρκεια των τόσων ετών μετά το είδωρ της σωτηρίας. Άφες, Κύριε, τα οφειλήματά της, άφεσε αυτά, σε οικετεύω και μη εισέλθεις εις κρίσιν μεταυτής. Ας υπερβεί την κρίση σου, το έλαιός σου, διότι οι λόγοι σου είναι αληθινοί και υπεσχέθης έλαιος εις τους ελεήμονας. Εάν είναι φιλελεήμονες, το οφείλουν εις εσέ, ο οποίος ελέησες, όν εάν ελεείς και εκτηρήσεις, όν αν εκτήρεις. Και πιστεύω ότι έκαμες ήδη ό,τι σου ζητώ. Αλλά τα εκούσια του στόματός μου ευλόγησον, Κύριε, διότι η μητέρα μου όταν επέκειτο η στιγμή της διαλύσεώς της, δεν εσκέφθη να ενταφιάσει το σώμα της με πομπίν, να το επαλείψει με αρώματα,
ούτε να το θάψει στην πατρίδα της. Δεν εζήτησεν από ημάς τιού του είδους πράγματα, αλλά ηθέλησε η μνήμη της να διατηρηθεί εις τον βωμό σου. Ας αναπαυθεί λοιπόν εν ειρήνη μετά του συζύγου της, πρώτου οποίου και μετά τον οποίον δεν εγνώρισεν άλλον άνδρα. Μετά του συζύγου της που υπηρέτησε και επρόσφερεν εις εσέ τους καρπούς της με υπομονή, για να τον κερδίσει δια σέ. Φώτισε Κύριε και Θεέ μου, φώτισε τους δούλους σου και αδελφούς μου, κυρίως οι δικούς μου τους οποίους υπηρετώ και με την καρδία μου και με τη φωνή μου και με τη γραφίδα μου. Φώτισε όσους αναγνώσουν αυτές τις γραμμάς, όπως μνημονεύουν εις το βωμό σου τη δούλη σου Μόνικα και των πατρίκιων των σύζυγών της, δια της σαρκός των οποίων με έφερες εις τη ζωή. Αγνώπως. Ας μνημονεύσουν με αγάπη ευσεβή τους γονείς μου εις το εφήμερον του το φως, τους αδελφούς μου εις τους πατρικούς κόλπους σου και εις τους κόλπους της καθολικής μητρός μας και τους συμπολίτες μου εις την αιωνίαν Ιερουσαλήμ, όπου στρέφεται ο πόθος του λαού κατά το προσκύνημά του από τη στιγμή της αναχωρήσεώς του μέχρι της επανόδου, για να χορηγηθεί με τας πολλάς ξένας προσευχάς που οφείλονται εις τας εξομολογήσεις μου, περισσότερον παρά με τας ειδικάς μου δεήσεις εκείνο που εζήτησε η μητέρα.

Τα πράγματα ανάγκασαν τον Αυγουστίνο να καθυστερήσει την πραγματοποίηση των σχεδίων του. Η επιθυμία του να επιστρέψει το γρηγορότερο εις την Αφρική συνήθισε εμπόδια. Ο θάνατος της Μόνικας τον ανάγκασε να παρατείνει την παραμονή του εις την Ρώμη. Βεβαίως στις ημέρες αυτές δεν ασχολήθη με βιοποριστική εργασία, όμως δεν έμεινε αργός. Ευρήκε την ευκαιρία να γράψει και είχε τόσα πολλά να γράψει όσα απασχολούσαν την φιλοσοφική του σκέψη, όπως μάλιστα διαμορφώνεται τώρα με τις χριστιανικές του πεπιθήσεις. Το σπουδαίο είναι ότι όσον περνά ο καιρός, τόσον και ο νους του φωτίζεται, οι σκέψεις του γίνονται περισσότερον ξεκαθαρισμένες, χριστιανικές, ορθές. Και έτσι, όπως δια το ολίγον αυτό διάστημα παραμένει στη Ρώμη και συναντά μάλιστα παλαιούς γνωρίμους του που πλανώνται ακόμη εις την πλάνη του μανιχαϊσμού, αισθάνεται την ανάγκη να διαφωτίσει. Αγωνίζεται λοιπόν εναντίον της φοβεράς αυτής πλάνης, ομιλεί και γράφει για να αποκαλύψει και αποδείξει το ασύστατον και παραπλανητικόν της θεωρίας. Το αισθάνεται ανάγκη και καθήκον, εφόσον τον αξίωσε ο Θεός να περάσει αυτός από το σκότος εις το φως, θα πρέπει να οδηγήσει και άλλους εις το φως. Και δι' αυτό αγωνίζεται και χρησιμοποιεί και των ολίγων αυτών χρόνων για να φωτίσει τους τυφλούς, ο πρώην τυφλός Αυγουστίνος, με το φως της αληθείας του Χριστού. Όμως το έργο του εις την Ιταλία είχε τελειώσει. Δεν υπήρχε λόγος να παραμείνει περισσότερο εκεί. Δια τούτο και φεύγει για την Αφρική. Είναι φθινόπωρον του έτους 388. Μπαίνει εις το πλοίον και μαζί ο υιός του Αδεοδάτος και η πιστή του φίλη και ακόλουθη Αλίπιος και Ευώδιος. Πόσες σκέψεις τον απασχολούν μέσα εις το πλοίον. Πώς αλήθεια, πριν από 5 χρόνια έφυγεν από την Αφρική και πώς τώρα επιστρέφει. Νέος άνθρωπος με νέες αποφάσεις και πόθους ιερούς. Πρόγραμμά του είναι να τακτοποιήσει την πτωχή του περιουσία και γρήγορα να ιδρύσει ένα κοινόβιο όπως εκείνο εις το αγρόκτημα του Κασισιακού. Εκεί να αποτραβηχθεί αυτός και η σύντροφή του διαμελέτην και αυτομελέτην, προσευχήν και συζήτησιν. Και ήλθε πράγματι εις την αγαπητήν του ταγάστην και κατευθύνθη αμέσως εις την πατρικήν του οικίαν. Πώς όμως την ευρίσκει και νυν. Δεν υπάρχει ούτε ο πατέρας που με τις τόσες του στερήσεις προσπάθησε να τον σπουδάσει, ούτε η Μόνικα που μόλις προλίγου καιρού την απεχαιρέτησε δια των ουρανών. Αυτό λοιπόν το σπίτι που τον εγέννησε, το σπίτι των πενδικών και εφηβικών του χρόνων, το σπίτι που τον δέχεται τώρα αναγεννημένον, πρέπει και αυτό να αγιαστεί, να παραδοθεί στην υπηρεσία του Χριστού όπως αφιερώθηκε ο διοκτήτης του. Εις αυτό λοιπόν το πατρικό σπίτι ιδρύθη το κοινόβιον με τον κανονισμόν και το πρόγραμμα που καθόρισε ο Αυγουστίνος. Τα έξοδα της συντηρήσεως μπορούσαν να τα αντιμετωπίσουν οι σύντροφοι μεταξύ των και πρώτος ασφαλώς ο καλός παλαιός φίλος Ρωμινιανός. Εφόσον το ιδιότυπον αυτό μοναστήρι κοινόβιον της Ταγάσης ιδρύθη εις τις αρχές του 389, ο Αυγουστίνος έμεινε εκεί 2 έτη. 2 έτη κατεξοχήν καρποφόρα, διότι πράγματι το διάστημα αυτό μπορούσε να συγκεντρωθεί εις τον εαυτόν του, να εμβαθύνει περισσότερον εις τη χριστιανική ορθόδοξον σκέψη και να προετοιμαστεί για τους μεγάλους αγώνας που τον επερίμεναν. Παρόμοιον έργων με εκείνον που έκαναν οι 2 άλλοι μεγάλοι άνδρες εις την περιοχή πλησίων του Πόντου, ο Βασίλειος και ο Γρηγόριος, ο λίγον πριν από αυτόν. Και απεδείχθη τόσον απαραίτητον και καρποφόρον το αποτράβηγμα αυτό και δια των Αυγουστίνων,
όπως και για όλους τους εργάτες του Θεού όσοι το εδοκίμασαν. Ορίμασε πράγματι στη σκέψη ο Ιερός Πατήρ με την συνεχή βαθιάν μελέτη της Αγίας Γραφής και του εσωτερικού του κόσμου. Ο Αυγουστίνος κατέχει τώρα γράφει για την εποχήν εκείνην ο Τζιοβάνι Πανίνι στην πλούσια ακεραιότητά της την ορθόδοξη αλήθεια, όχι πλέον αποστηθισμένη και ακροτηριασμένη και ανάμεικτη με τον νεοπλατωνισμόν, αλλά καθαρή, δοκιμασμένη από όλους τους τρόπους της προσωπικής πείρας, οικοδομημένη με την δύναμη ενός εξαίσιου στοχασμού που δεν αναγνωρίζει άλλων διδάσκαλων από την αποκάλυψη και τη συνείδηση της Εκκλησίας. Δεν είναι πια ο Αυγουστίνος ένας μαθητής του Κικέρονος ή του Πλωτίνου, αλλά του Ιωάννου και του Παύλου. Και όχι μόνον του Ιωάννου και του Παύλου, αλλά του ιδίου του Θεού, του Ιησού Χριστού, εκείνης της σοφίας από την οποία είναι σοφή κάθε σοφή ψυχή. Δεν είναι πλέον ένας μαθητευόμενος, ένας νεοφώτιστος ή μπορεί να ομιλεί μέσα στην Εκκλησία με το κύρος του διδασκάλου. Είχε πράγματι βυθιστεί ο Αυγουστίνος στα θεία νοήματα και είχε μεταρσιωθεί. Συγχρόνως έβρισκε την ευκαιρία να συζητεί και με τους συντρόφους του και να ερευνούν μαζί τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού. Δεν έλειπαν και από εδώ οι επισκέπτε. Γνωστός για τη ρητορική του ικανότητα και την διδασκαλία ο συμπατριώτης των, σπουδασμένος και βαθύς, ο Αυγουστίνος συνεκέντρωνε εις το ακροατήριόν του παλαιούς μαθητάς και άλλους ακροατάς. Έτσι, ο ερευνητής της Θείας Αληθείας εγίνετο και διδάσκαλός της, θεωρητικός και πρακτικός οδηγός εις τη χριστιανική ζωή. Πόσον, αλήθεια, θα εξεπλήσοντο η παλαιή γνώριμή του για την τελεία αλλαγή και πόσον θα ωφελούντο πλησίον του. Και θα είχαν απόλυτον δίκαιον να επαναλαμβάνουν τους λόγους του Ιερού Ψαλμοδού. Αυτή η αλίωση της δεξιάς του υψίστου. Ψαλμός όμικρον σίγμα τάφ 11. Μαζί με όλα αυτά ο Αυγουστίνος είχε την ευκαιρία να επιμεληθεί και τα βιβλία που είχε αρχίσει να γράφει. Στο διάστημα λοιπόν αυτό ετελείωσε τα έργα του περί μουσικής, περί γενέσεως, όπως επίσης και τους δύο διαλόγους περί διδασκάλου και περί της αληθούς θρησκείας. Ό,τι γράφει ο Αυγουστίνος είναι βαθύ, είναι φιλοσοφικών και συγχρόνως θεοκεντρικών και χριστοκεντρικών, αλλά και χαριτωμένων, διότι είναι ο Ιερός Πατήρ από την ιδιοσυγκρασία του λογοτέχνης. Γενικώς του αρέσει το ωραίο, το θαυμάζει, το περιγράφει. Δεν θεωρεί άπρεπον και ανάρμοστον για τον εαυτόν του να ακούσει και να χαρεί το τραγούδι του Αηδονιού, που ψάλλει κρυφά και γλυκά και με αυτό διαλαλεί και ομορφαίνει την άνοιξη. Και φαίνεται ότι η Τάγαστη είχε πολλά Αηδόνια, χαρά του Αυγουστίνου και ψυχαγωγία. Αγαπά τη μουσική, γι' αυτό και είχε συγκινηθεί, είχε ενθουσιαστεί από τους ύμνους που έψαλαν με τόση τέχνη και ευλάβιαν οι χριστιανοί εις τον ναόν των Μεδιολάνων με την πνοή του Αμβροσίου. Όμως την περίοδον αυτήν ένα άλλο βέλος οδυνηρών έρχεται να διαπεράσει την ευαίσθητον και ευσυγκίνητον καρδιά του Ιερού Πατρός. Ο θάνατος του καλού του παιδιού, του Αδεοδάτου, παιδί του Σαρκικών, αλλά συγχρόνως και αδελφός του εν Χριστώ, εφόσον μαζί την ιδίαν στιγμήν και εις τον ίδιον τόπον έλαβαν το Άγιον Βάπτισμα από τα χέρια του Αγίου Επισκόπου Αμβροσίου. Ή το 17 ετών παλικάρι τώρα, τον εθαύμαζε ο Αυγουστίνος για τα πλούσια χαρίσματά του, δια την οριμότητα της σκέψεως και την ορθότητα των πεποιθήσεών του. Τον επήρεν ο Θεός για να τον προσθέσει μαζί με τον Πατρίκιον και την Μόνικαν εις την ουράνιον οικογένεια, η οποία προσεύχεται και περιμένει τον εκλεκτόν των
των Αυγουστίνων. Και ενώ η πατρική καρδιά επώνεσε για τον πρόσκαιρον έστω χωρισμόν, η χριστιανική του ψυχή έχερεν εν πίστη, διότι ο αδεοδάτος ασφαλίστηκεν εις τον ακύμαντον λιμένα του ουρανού, πλησίον του Θεού, τον οποίον τόσον πολύ εις τη γην αγάπησε. Πόσον αλήθεια παρηγορεί η πίστη σε αυτή κάθε πονεμένο γονέα που βλέπει το παιδί του τρυφερών ακόμη βλαστών να κόβεται από το δέντρο της ζωής. Παρηγορείται διότι γνωρίζει ότι ζει εις την πραγματική ζωή του καινού ουρανού. Β. Πέτρος, Γ. 13. Όπως την παρουσιάζει ο Απόστολος Ιωάννης εις την Αποκάλυψή του. Ζει και απολαμβάνει τα αγαθά. Αητήμασεν ο Θεός της αγαπώσιν αυτόν.

Μετά την πάροδο των 2 ετών στην Ταγάστην, μετά την περισυλλογή και την ετοιμασία, ο Αυγουστίνος εσκέφθη ότι είναι καιρός να κάνει κάτι καλύτερον για το κοινόβιό του, κάτι ίσως επισημότερον και τελειότερον. Δια τούτο και στην αρχή του έτους 391 έρχεται στην γειτονική πόλη τον Ιππώνα για να ζητήσει τον κατάλληλον άνθρωπον, ο οποίος θα κατανοήσει το σκοπό και θα βοηθήσει εις το σχέδιό του. Θα αναζητούσε το συγκεκριμένο εκείνο πρόσωπο που είχε την θέληση και τη δυνατότητα να έλθει αρρωγός εις το έργο. Φαίνεται όμως ότι με την πρώτη επίσκεψη και συζήτηση οι ελπίδες του Αυγουστίνου διεψεύστησαν, διότι δυστυχώς ευρήκεν άνθρωπον πλούσιον μεν και θερμών εις τα λόγια και τις υποσχέσεις, πτωχών όμως και ψυχρών εις την πράξη και την εφαρμογήν. Λυπημένος ο ιερός πατήρ παρέτεινε την παραμονή του εις τον Ιππώνα για να αναζητήσει κατάλληλων τόπων για τον νέον κοινόβιον, αλλά και με την ελπίδα ότι ίσως κάτι καλύτερον θα παρουσιάσει ο πάνσοφος και παντοδύναμος Θεός προς εκπλήρωση του ιερού σκοπού. Άλλωστε, εφόσον ο Κύριος ενέβαλεν εις τον Αυγουστίνον την ιερά σκέψη και των θείων πόθων, εκείνος θα φροντίσει και δια την πραγματοποίησή των. Εν τω μεταξύ, ο Αυγουστίνος έγινε γνωστός εις τους χριστιανούς του Ιππώνος. Ήρχε το άλλωστε μαζί τους εις την επικοινωνία, μάλιστα δε εις τον ναόν κατά τη Θεία Λειτουργία της Κυριακής. Ακριβώς δε εις τον ναόν αυτόν, κατά τη Θεία Λειτουργία κάποιας Κυριακής, έγινε η Ιερά Εκλογή. Ο γυραιός δηλαδή επίσκοπος Ιππώνος Βαλέριος, εις το τέλος του κηρύγματός του έκανε έκκληση εις το λαόν και ζητούσε να ευρεθεί κατάλληλος ιερεύς να του συμπαρασταθεί, να τον βοηθήσει στα πολλά του υπεύθυνα καθήκοντα, ποιμαντικά και λειτουργικά, κηρυκτικά και φιλανθρωπικά. Τότε αυθορμήτως το πλήθος των πιστών που ευρίσκεται εις τον ναόν, ως αν είχε προηγηθεί συνεννόησης και ως αν κάποιος να τους είχε δώσει το σύνθημα ύψωσε φωνήν και ως ένα στόμα εφώναξε «Τον Αυγουστίνον ιερέα». Τον περιεστήχησαν αμέσως και χωρίς ο ίδιος να αντιληφθεί τον οδήγησαν εμπρός εις τον επίσκοπον. Με αυτόν τον τρόπον την εποχήν εκείνην εξελέγοντο ιερείς και αρχιερείς ψήφο κλήρου και λαού, με τη θέληση δηλαδή και τη συγκατάθεση και του πιστού λαού, όπως έγινε και με την περίπτωση του Αγίου Αμβροσίου. Απίστευτα εφαίνοντο εις τον Αυγουστίνον όσα εκείνη τη στιγμή διαδραματίζοντο. Ουδέποτε είχε σκεφτεί, ουδέποτε φαντάστηκε κάτι τέτοιο. Δια τούτο και η πρώτη αυτόματο σκέψη του ήταν να εξαφανιστεί, να κλειστρήσει από τα χέρια όλων, να φύγει και να μην εμφανιστεί ποτέ πια εις τον Ιππώνα. Όμως δεν άργησε να σκεφτεί και ως χριστιανός. Εκείνος που καλεί δεν είναι κατ' ουσίαν ο λαός, αλλά ο Θεός δια του λαού. Και είχε πάρει την απόφαση όταν ακόμη ευρίσκεται στα Μεδιόλανα, μάλιστα δε μετά την βάπτισή του, ότι όταν ο Θεός καλεί και όπου καλεί αυτός να λέει ταπεινά «Λάλη Κύριε, ότι ακούει ο δούλος σου». Όμως την ώρα αυτήν της μεγάλης κλίσεως ενθυμείται τη φωνή του Ισαΐου «Ο τάλας εγώ», ότι κατανένιγμε, ότι άνθρωπος μη είμαι και ακάθαρτα χείλη έχω. Ισαΐου σίγμα τάφ 5. Ενθυμείται το παρελθόν του, τις αμαρτίες του και τρέμει. Έντρομος γράφει για τις αμαρτίες μου και για τον όγκον της αθλειότητός μου έθεσε στην καρδία μου και μελέτησε το ζήτημα της φυγής μου εις την απομόνωση. Αλλά σύ, Κύριε, με εμπόδισες και μου έδωσες την δύναμη υπόν. Διό και υπέρ πάντων απέθανεν ο Χριστός, είναι αιζόντες,
μικέτι εαυτής ζώσιν, αλλά το υπέρ αυτό αποθανόντι. Ιδού εγώ, Κύριε, επιτρίβων επισέ την μέρημναν περί της ζωής μου και κατανοών τα θαυμάσια σου εκ του νόμου σου. Σύ γνωρίζεις την άγνοιά μου και την αδυναμία μου. Πέδευσον και ίασέ με. Η μεγάλη και τιμητική απευθείας από το Θεόν κλήσης του δεν τον εμποδίζει να ενθυμηθεί την αμαρτωλότητα και αδυναμία του, αλλά και η συνέστηση αυτή της αδυναμίας του τον οδηγεί εις την εξήτηση του ελέους και της δυνάμεως του Θεού. Έτσι, με τη συνείδηση ότι ο Θεός του συνεχώρησε δια του Αγίου Βαπτίσματος όλα τα αμαρτήματα του παρελθόντος, τα πολλά και μεγάλα, με την επιθυμία του να υπακούσει εις τη φωνή του Θεού και με την πεποίθηση εις την χάρη του καλούντος Κυρίου, ο Αυγουστίνος με δάκρυα και λυγμούς κλείνει την κεφαλήν και αποδέχεται την θείαν κλήσιν. Μέσα λοιπόν σε ατμόσφαιρα κατανήξεως αλλά και ευφροσύνης, ο επίσκοπος Βαλέριος, ευγνώμων εις τον Θεόν δια των εκλεκτών βοηθών του, την καθορισμένη δια τη χειροτονίαν ημέραν θέτει τη χείρα του εις την κεφαλήν του Αυγουστίνου και επικαλείται επ' αυτόν την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και το Πνεύμα το Άγιον προχειρίζεται των Αυγουστίνων, διάκονων και σε λίγο πρεσβύτερων. Παρίστανται με αγαλίαση ο πιστός λαός, φίλοι και γνωστοί, συνεργάται και ομόσκηνοι του Ιερού Πατρός. Συμπαρίστανται αοράτως μαζί με τα αγγελικά τάγματα, εφρενόμενοι και οι μακαριστοί γονείς του Πατρίκιος και Μόνικα, για να ειδούν όσα γίνονται εις το αγαπημένο τον παιδί την ώραν αυτήν περισσότερα από ό,τι επόθησαν και ζήτησαν. Μαζί τον αοράτος και ο εκλεκτός αδεοδάτος εις τους γάμους του πατέρα του μετά της Εκκλησίας. Το έτος 391, όταν ο Αυγουστίνος ήτο ηλικίας 37 ετών. Βεβαίως, ο νέος πρεσβύτερος της Εκκλησίας, Ιππόνος, βοηθός και συμπαραστάτης του επισκόπου Βαλερίου, δεν ήτο δυνατόν να μένει πλέον στην Ταγάστην. Εμοίρασε λοιπόν τη μικράν του περιουσίαν, εγκατέλειψε δια πάντα τη γενέτηράν του Ταγάστη και εγκατεστάθη εις τον Ιππόνα. Εις την Ταγάστην διέλυσε και τον αγαπημένο του Κοινόβιον. Εις αυτό όφιλε τόσα πολλά και στήριξεν εις αυτό πολλές ελπίδες. Το διέλυσε, δια να το εγκαθιδρύσει όμως υπό νέαν μορφήν όπως το ονειρεύεται, ως μοναστήριον ολίγον έξω από τον Ιππόνα εις δασόδη ωραίαν περιοχήν. Το μοναστήριον αυτό είναι το πρώτο που ιδρύθη στην Αφρικήν. Πρώτοι μοναστέ του οι πιστοί φίλοι του Αυγουστίνου, μεταξύ των οποίων ο Αλίπιος και ο Ποσίδιος. Ο Ποσίδιος είναι και ο βιογράφος του Ιερού Πατρός, από τον οποίον έχουμε και όλες τις εν συνεχεία πληροφορίες δια το έργο του εις την Αφρικήν. Αμέσως μετά την χειροτονία του, από τη Μεγάλη Εβδομάδα του έτους 391, ο πρώην ρητοροδιδάσκαλος και τώρα πρεσβύτερος και ιεροκήρυξ Αυγουστίνος, ως στόμα Χριστού, αρχίζει τα κηρύγματά του για να αναπληρώσει τον επίσκοπο Βαλέριον, εφόσον μάλιστα ο τελευταίος δεν μπορούσε να χειριστεί καλά την λατινική γλώσσα. Κηρύττει παντού, κηρύττει συνεχώς προς οικοδομήν των ψυχών, αλήθειες του Χριστού και επιστρατεύει την Αγία Γραφή, την Παλαιάν και την Καινήν, μέσα στην οποία επί πολλά τώρα έτη με υποδειγματικήν επιμέλειαν εμαθήτευσεν. Όμως το κήρυγμα του Αυγουστίνου στρέφεται και εναντίον των αιρετικών. Πρέπει να φύγουν τα ζυζάνια και να εκαθαριστεί το χωράφι για να καρποφορήσει ο σίτος. Άλλωστε η αίρεση του μανιχανισμού είναι δυστυχώς διαδεδομένη και στον Ιππόνα. Ένας ιερεύς μανιχαίος, ο Φορτουνάτος, εργάζεται με φανατισμό και πείσμα
εν μέσω του λαού. Η Εκκλησία μπορούσε να διαφορήσει. Οι λύκοι επιτίθενται με λύσαν εναντίον των προβάτων και ο Τσοπάνος θα μείνει αδρανής. Οι χριστιανοί προκαλούν Αυγουστίνων και Φορτουνάτων εις δημοσία συζήτηση. Ο Αυγουστίνος δέχεται την πρόσκληση με ενθουσιασμόν. Ξεύρει άλλωστε καλά όσον ουδείς άλλους τις θέσεις των Μανιχαίων και τα ψευδολογήματά των. Ο Φορτουνάτος δειλιά, αλλά δεν μπορεί να αρνηθεί. Η συζήτηση διαρκεί 2 ημέρες. Πλήθος πολλοί είναι οι ακροατές και από τις 2 πλευρές, χριστιανοί και μανιχαίοι, όπως επίσης πολλοί και οι ταχυγράφοι, οι οποίοι κατέγραφουν των διάλογων. Τελικώς, μετά διήμερον μάχη, ο Φορτουνάτος, εντροπιασμένος, προφασίζεται ότι θα συμβουλευτεί εμπειροτέρους και αποχωρεί νικημένος. Η τομία από τις πρώτες νίκες του Αυγουστίνου εις τον Ιππώνα κατά των αιρετικών, νίκη και δόξα της Ορθοδοξίας εναντίον της αιρέσεως. Ο Ιερός Πατήρ έπρεπε να πολεμήσει και εναντίον ενός άλλου κακού που είχε επηρεάσει τους χριστιανούς του Ιππώνος. Ή το έθιμον ειδωλολατρικών και άρχισε να μεταβάλει τις χριστιανικές πανηγύρις και ορτές των μαρτύρων εις ξεφαντώματα, γλέντια και μεθύσια. Οι χριστιανοί δηλαδή που προέρχοντο από ειδωλολάτρας, συνηθισμένοι από τα νεκρικά συμπόσια, μετέφεραν τις συνήθειές τους και στην εκκλησία και γίνοντο τότε έκτροπα σοβαρά που κατέλυαν την ιερότητα των εορτών αλλά και την σεμνότητα των ηθών. Έπρεπε λοιπόν και εδώ ο ιεροκήρυξ του Ιππώνος να υψώσει φωνή και να περικόψει το κακόν. Εγνώρισεν άλλωστε εξιδίας αντιλήψεως Αυγουστίνος τους αγώνας που έκαναν ο επίσκοπος των Μεδιολάνων Αμβρόσιος δια το ίδιο θέμα. Και είχεν πιστεί τότε και ο ίδιος και η μητέρα του Μόνικα δια την ορθότητα των ενεργειών του επισκόπου. Επίστησαν και συνεμορφώθησαν και τώρα έτοιμος έπρεπε να το αντιμετωπίσει υπευθύνως και στον Ιππώνα. Ο λίγες λοιπόν ημέρες πριν από την καθορισμένη συνήθεια ο λίγων πρώτης εορτής της αναλήψεως του έτους 395 με τη συμπαράσταση του Επισκόπου κάμνει ο Αυγουστίνος σειρά κηρυγμάτων και βάσει της Αγίας Γραφής δίδει στους χριστιανούς να αντιληφθούν το επικίνδυνο και αμαρτωλόν της συνηθίας. Γράφει ο ίδιος. Οι ακροατές εδέχθησαν ευχαρίστως το κήρυγμα και καταφανώς εντυπωσιάστησαν. Ήσαν όμως λίγοι. Το θέμα εξαπλώθηκε εις όλη την πόλη αμέσως ως θύελλα. Άρχισε τότε να συζητείται παντού με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν πολλοί αντίθετοι. Κατά την ημέρα της αναλήψεως ο πρεσβύτερος του Ιππώνος επανέλαβε δρυμύτερο το κήρυγμά του. Άρχισε από το περιστατικό της εκδιώξεως των εμπόρων από τον ναόν. Εδιάβασε συνεχή ορισμένα σημεία σχετικά με το θέμα τόσο από την Παλαιά Διαθήκη όσον και από τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου και κατέληξε εις το συμπέρασμα. Όσοι συνεχίζουν τα έργα του σκότους και της σαρκός δεν έχουν θέση ούτε εις την Βασιλεία του Θεού ούτε εις την Εκκλησία του Χριστού. Εάν το κακόν δεν σταματήσει αμέσως, τότε κάθε ναός εις τον οποίον θα γίνεται μία εορτή, κάθε τάφος μάρτυρος και κάθε κημητήριον θα γίνουν όλα ταβέρνες του διαβόλου. Γρήγορα θα ειδεί κανείς και τη μεγάλη βασιλική μητροπολιτικό ναόν του Ιππώνος γεμάτη από μεθυσμένους ανθρώπους και από άλλα όργια. Εις το λόγο του αυτόν προσέθεσε μία σχετική προσευχή και εν συνεχεία διάβασε φοβερών εξορκισμών για όσους δεν υπακούσουν. Ακούστηκαν απειλές και αρές για όλους τους παραβάτες. Εις το τέλος ο θερμουργός ιεροκήρυξ δίπλα πάντοτε από τον Βαλέριον
Συγκινημένος ανελήθης κλάματα. «Δεν υπόρεσα», γράφει, «να κρατήσω τα δάκρυά μου. Εκλάψαμεν όλοι μαζί». Το κήρυγμα και οι συμβουλές επανελήφθησαν και την ημέρα του αμαρτωλού εορτασμού. Ο λόγος του ζηλωτού ιεροκήρυκος με τα πολλά αγιογραφικά ρητά έπεισαν το λαόν. Ο λαός του Θεού ενθουσιάστηκε και έτσι όπως εγέμισε τον ναόν και υμνούσεν εκ ψυχής των Κύριων, έδειξεν εις την πράξη την περιφρόνησή του εις τα έθιμα των αιρετικών, οι οποίοι διασκέδαζαν ολίγων μακρύτερα. Έδειξαν όμως και κάτι ακόμη, πόσον είναι πρόθυμοι οι πιστοί να ακολουθήσουν το ορθόν όταν υπάρξουν οι κατάλληλοι της Εκκλησίας στα γη, να τους αναπτύξουν και εξηγήσουν αυθεντικήν την αλήθεια, όταν με τη ζωή των αποδείξουν ότι είναι άξιοι της εμπιστοσύνης του λαού.

Τα κηρύγματα αυτά του Αυγουστίνου, οι επιτυχίες του κατά των αιρετικών, ενθουσίασαν το λαό του Θεού, εθέρμαναν τους πιστούς, τους έκαναν να συνδεθούν περισσότερο στενά και γνήσια με την Εκκλησία. Συγχρόνως όμως τα κηρύγματα αυτά, συνδυασμένα με την ανιδιοτελή του ιεροκήρυκος αγάπη υπέρ των χριστιανών και με το άγιον και ασκητικόν παράδειγμά του, με τη μεγάλη και πολύπλευρον μόρφωση τον έκαναν πολύ αγαπητόν εις όλους. Επίσκοπος και πιστοί τον εθαύμαζαν, τον είχαν όλοι μέσα στην καρδιά των ως το πλέον αγαπητόν πρόσωπο του Ιππώνος. Το δε όνομά του ως διασήμου ανδρός είχε περάσει τα όρια της Αφρικής. Αυτό εφοβήθηκε ο Βαλέριος, μήπως τυχόν άλλη επαρχία προλάβει και τον ζητήσει ως επίσκοπον ειδικών της και χάσει ο Ιππών των εκλεκτών ρήτορα και των Άγιων Κληρικών. Δια τούτο τελείως ανεπίφθονος και με την καρδιά του γεμάτη αγάπην προς τον Αυγουστίνον και το ποίμνιό του, ζητεί από τον Αρχιεπίσκοπον της Αφρικής, Καρχιδόνος Αυρίλιον, να χειροτονήσει τον Αυγουστίνον συνεπίσκοπον Ιππώνος. Οι χριστιανοί με όλη τον τη δύναμη επεδοκίμασαν τη θέληση του επισκόπου Βαλερίου. Ο Αυρίλιος έδωσε τη συγκατάθεσή του και ο λίγων πρώτων Χριστουγέννων του έτους 395 μετά Χριστόν, 4 έτη μετά τη χειροτονία του εις πρεσβύτερον, ο Αυγουστίνος διαχειρών του επισκόπου Καλά μας Μεγαλείου εχειροτονήθη επίσκοπος και συνεπίσκοπος Ιππώνος και δια του βαθμού του επισκόπου έλαβε το πλήρωμα της ιεροσύνης. Ο Βαλέριος γεμάτος από ικανοποίηση και χαράν δια των εκλεκτών του συνεπίσκοπων και με τη συνέστηση ότι ο ίδιος δεν θα παραμείνει επί πολύ ακόμη στη γη, παρέδιδε συν το χρόνο τα ιεραρχικά του καθήκοντα και την ευθύνη της διαπημάσεως των Αυγουστίνων. Και πράγματι δεν επέρασε πολύς καιρός και ο Κύριος εκάλεσε πλησίον του των γυραιών Βαλέριων. Ο Αυγουστίνος παρέμεινε πλέον κυρίαρχος και μόνος επίσκοπος Ιππώνος, άμεσος μεν διάδοχος του Βαλερίου, αλλά και του προκατόχου αυτού Λεοντίου 303 μετά Χριστόν, ο οποίος έκτισε τη βασιλική του Ιππώνος. Διάδοχος επίσης και του μάρτυρος επισκόπου Φλωρεντίου, ο οποίος υπέστη μαρτυρικών θάνατων επί αυτοκράτορος Διοκλητιανού. Ο Ιππών, τι το Ιππών, εις τον οποίον εγκατεστάθη ο Αυγουστίνος επίσκοπος, εις το άκρον της Αφρικανικής Νουμιδίας, ήταν ένα όμορφο και γραφικό λιμανάκι. Εις αυτό παλαιά οι βασιλείς είχαν κτίσει το βασιλικό στάβλον για τα αλογάντων και γύρω από αυτόν καλύβες και σκηνές για τους υπηρέτες και υποκόμους. Αυτό ονομάστη τότε βασιλικό Ιππών. Συν το χρόνο, όπως γίνεται συνήθως, γύρω από τον παλαιόν βασιλικό Ιππώνα και από τις καλύβες των υποκόμων εκτίστησαν και άλλες κατοικίες έως ότου απετελέστη μικρή εις την αρχή, μεγαλυτέρα αργότερα κομμόπολης του Ιππώνος. Εδώ εγκατέστησεν η πρόνοια του Θεού των εκλεκτών της Αυγουστίνων πρώτα ως πρεσβύτερον και έπειτα ως επίσκοπον εις τόπον και τύπων Χριστού. Λέγουν ότι παλαιός ξένος ερευνητής κατόρθωσε να διαπιστώσει και εν συνεχεία να αναπαραστήσει τον Ιππώνα όπως ήτο κατά την ιστορική εποχή της επισκοπής του Αυγουστίνου, εις το κέντρο υψώνεται τεράστιος και μεγαλοπρεπής ναός, η Βασίλικα Πάκης, δηλαδή η Βασιλική της Ειρήνης. Προς βοράν υπάρχουν πολλά κτίρια για διαφόρους σκοπούς και εντελώς στην άκρη ένας άλλος μικρότερος ναός, η Βασιλική του Μάρτυρος Δονάτου. Δυτικά είναι το παρεκκλήσιον όπου φυλάγονται λείψανα μαρτύρων, κοντά εις αυτό είναι ένα άλλο παρεκκλήσιον, ένα μοναστήρι και το κεντρικό γραφείο του Επισκόπου, το λεγόμενο Σεκρετάριουμ. Εις τα ανατολικά των ιδρυμάτων ευρίσκεται το Κατηχουμενίον, έπειτα το Βαπτιστήριον, ένα μικρό οίκημα, το συγνάκουλουμ, δηλαδή το σφραγιστήριον, το μέρος όπου ετελείτο το μυστήριον του χρήσματος.
Εδώ είναι, θα έλεγαμε, η Αυγουστινιάς, ανάλογος της Βασιλιάδος, της Κεσαρίας, μέσα στην οποία ο επίσκοπος Αυγουστίνος και εκλεκτοί του συνεργοί μοχθούν για να μεταφέρουν στις ψυχές των ανθρώπων το μήνυμα του ουρανού για τη σωτηρία, για την ανακούφιση και παρηγορία, για τη Βασιλεία του Θεού επί της γης.

Όπως ή το φυσικόν, το ενδιαφέρον του το έστρεψε πρωτίστως ο νέος επίσκοπος εις τους συνεργάτες του, τους ιερείς. Εάν έχει καλούς ιερείς, αξίους της θέσεώς των, με συνέστηση της ευθύνης των, ή μπορεί να κάνει έργον μέγα εις βάθος και πλάτος. Εάν όμως όχι, εάν δεν υπάρχουν ιερείς, συνεργάτε, ή εάν αυτοί που υπάρχουν είναι ακατάλληλοι για την αποστολή των, τότε πώς είναι δυνατόν ο επίσκοπος, όσον Άγιος κι αν είναι, όσο ζήλων κι αν έχει, να επιτελέσει τον σκοπόν του? Και δυστυχώς, εις την περίπτωση του νέου επισκόπου του Ιππόνος συνέβαινε το δεύτερο. Ήτο εποχή δύσκολος για την Εκκλησία, γενικώς και για την Αφρική ειδικότερον. Η περίοδος βεβαίως των διωγμών είχε περάσει, περίοδος εκείνη τριών περίπου αιώνων, σκληρά για την Εκκλησία, όμως η χρόνος και περίοδος λαμπρά, ενθουσιασμού και αγιότητος. Και όσοι είχαν το σθένος να πλησιάσουν το θυσιαστήριον ως λειτουργοί, διάκονοι, πρεσβύτεροι και επίσκοποι, ήσαν ως επιτοπλίστων οι εκλεκτότερες ψυχές με αγάπην ειλικρινή και βαθιά προς την Εκκλησία, έτοιμοι να θυσιαστούν για την πίστην και το ποιμνιόν των. Στρατιώτε εθελοντέ, υποδείγματα των πιστών που πολλοί εξ αυτών επορφύρωσαν τη γη με τα μαρτυρικά των αίματα. Τώρα όμως που οι διωγμοί έπαυσαν και η ηρωική εκείνη περίοδος επέρασεν εις το παρελθόν, τώρα που οι πιστοί με την άνεση και πάσαν ελευθερία λατρεύουν τον Κύριον, η ποιότης των χριστιανών υπεβιβάστη και πρωτίστως των κληρικών. Τώρα εις τα στάξεις του κλήρου εισεχώρησαν και στοιχεία αδιάφορα, χωρίς καμία συνέστηση της ιερότητος της αποστολής των, και ζούσαν εις βάρος της Εκκλησίας και των πιστών. Ειδικότερα για την επισκοπή του Ιππόνος η κατάσταση επλησίαζε την τραγική. Όταν ακόμη ο Ιππόνος ή το βασιλικό στάβλος είχαν καταφθάσει εκεί σκλάβοι πολλοί ή υπάλληλοι της αυτοκρατορίας για να εργαστούν εις τους στάβλους είτε ως υποκόμοι είτε με άλλες σχετικές ειδικότητες. Ορισμένοι εξ αυτών άνθρωποι άξεστοι και τελείως ακατάλληλοι ευρήκαν την ευκαιρία διαλόγους απολύτως ιδιωτελείς, να εισέλθουν σιγά σιγά στην Εκκλησία και να γίνουν ιερείς. Πώς όμως με αυτούς να εκπροσωπηθεί η Εκκλησία, πώς να επιτελέσει το ποιμαντικό έργο της και πώς οι άλλοι χριστιανοί να εμπνευστούν από τέτοιου είδους ιερείς? Με μεγάλη θλίψη και πόνο ψυχής, με τα πλέον μελανά χρώματα, ο ιερός Αυγουστίνος και άλλοι σύγχρονοι του συγγραφείς περιγράφουν την κατάσταση αυτήν με συγκεκριμένα περιστατικά, παρουσιάζουν τον κλήρον όχι μόνον ως ακατάλληλον, αλλά και γεμάτον αδυναμίες και κακίες, ιδιαιτέρως τους ιερείς της Υπαίθρου. Ήσαν αυτοί άνθρωποι αγράμματοι και συγχρόνως ασίδωτοι. Δεν ήσαν εις θέση να διακρίνουν την Ορθόδοξον από την αιρετική διδασκαλία. Ούτε το Ευαγγέλιον ορισμένοι εξ αυτών μπορούσαν να διαβάζουν. Υπήρξε περίπτωση ιερέως ο οποίος εδιάβαζε εις τον ναόν τα απόκριφα Ευαγγέλια με τη δικαιολογία ότι αυτά τα έβρισκε καλύτερα. Δεν ήταν λοιπόν φυσικόν να εισχωρήσουν εις το ποίμνιον αυτό με τους ακαταλλήλους ποιμένας ως λύκοι βαρύς ή ύπουλοι μανιχαίοι και οι άλλοι πολυόνυμοι αιρετικοί? Εμπρός εις την θλιβεράν αυτήν κατάσταση, η πρώτη ενέργεια του Αυγουστίνου ήταν η εκαθάρισης. Να φύγουν οι κακοί κληρικοί, όσοι δεν ανταποκρίνονται εις τις ευθύνες των, να φύγουν. Προτού όμως απομακρυνθούν, ο Αυγουστίνος ως στοργικός πατήρ τους δίδει τη δυνατότητα να συναισθανθούν την θέση των και να διορθωθούν. Και είναι αλήθεια ότι πολλοί συγκινημένοι από την Αγίαν προσωπικότητα και προσπάθειαν του επισκόπου των εφιλοτιμήθησαν και άλλαξαν γραμμήν. Με τη βοήθεια και συμπαράσταση του Αυγουστίνου απέβαλαν συν το χρόνο τις κακές των συνήθειες, εκαθάρισαν των εσωτερικών των κόσμων και προσεπάθησαν ευσυνειδήτως να ανταποκριθούν εις τις απαιτήσεις των καιρών και του επισκόπου των. Ολιγογράμματι μεν, αλλά πιστοί και ενάρετοι. Γι' αυτό και ο ιερός πατήρ
διεφώτιζε τους κατηχουμένους και τους συνιστούσε να μην σκανδαλίζονται όταν ένας ιερεύς ολίγων προσόντων κάμει κάποιο λάθος. Κακόν βεβαίως το λάθος εις την θείαν λειτουργίαν, διότι πώς θα εννοήσει ο λαός την έννοια της ευχής για να επισφραγίσει με το αμήν? Ζητεί όμως ο επίσκοπος εις τις περιπτώσεις αυτές από τους χριστιανούς κατανόηση

αποφασισμένος να προχωρήσει εις το σκληρόν έργον που είναι και το πρώτιστον όλων, αλλά και το δυσκολότερον διένα ένα επίσκοπον, δεν πτωείται. Με πόνον ψυχής, αλλά και ανακούφισιν, καθερεί τους αμετανοήτους ιερείς και ακόμη περισσότερον για να βοηθήσει και τις άλλες εκκλησίες, ιδίως της Αφρικής, να απαλλαγούν από τους αναξίους κληρικούς, αναπτύσσει εις τοπικές συνόδους τις σκέψεις και πεποιθήσεις του και γράφει κανόνας, όπως επίσης και σχετικές επιστολές εις διαφόρους. Πόθος του ιερός να ειδεί την Εκκλησία του Χριστού να εκπροσωπείται από αξίους κληρικούς. Βεβαίως υπήρξαν και εκείνοι οι οποίοι εξεμεταλλεύθησαν την περίσταση και βρήκαν την ευκαιρία να συκοφαντήσουν εις τον επίσκοπον ευλαβείς ιερείς και να απαιτήσουν την απομάκρυνσή των από το πίμνιον. Είναι όμως συγκινητική η προσπάθεια του Αγίου Επισκόπου, ο οποίος με την σύνεση του σοφού αλλά και την αγάπη του πατρός εξήταζε κάθε περίπτωση και δεν εδίσταζε τους μεν συκοφάντας να επιπλήξει, τους δε συκοφαντηθέντας ιερείς να επενέσει δημοσίως και να τους επιβάλλει εις την συνείδηση των χριστιανών.

Παραλλήλως όμως με την εκαθάριση και απομάκρυνση των αναξίων κληρικών, πρέπει να γίνει και το άλλο εξίσου δύσκολων έργων. Μέσα από τους πιστούς να ευρεθούν οι αγνοί και ενάρετοι νέοι, οι οποίοι θα στρατολογηθούν εις το ιερόν του κληρικού έργων, όχι μόνον για να καλύψουν τα κενά, αλλά και για να εκπροσωπήσουν αξίως την Εκκλησία. Και αξίως εν ο Θεός των Αυγουστίνων να ειδεί και τον πόθον του αυτόν, πόθον που τον επότιζε συνεχώς με δάκρυα θερμής και επιμόνου προσευχής, να τον ειδεί συν το χρόνο πραγματοποιούμενον, διότι με τη βοήθεια των εκλεκτών του συνεργατών, ο Άγιος Επίσκοπος ευρήκεν εναρέτους νέους, οι οποίοι πράγματι αγαπούσαν με αγάπην ειλικρινή την Εκκλησία και μέχρι τότε ήσαν κρυμμένοι. Κρυμμένοι και παραμερισμένοι από ιδιωτελείς και ραδιούργους. Τους διέκρινε ο Αυγουστίνος και τους υπέβαλεν εις την ειδικήν κατάλληλον αγωγήν για να λάβουν τη σχετική εκπαίδευση. Εις ποιον όμως ανέθετε την εκπαίδευση αυτήν και ποιαν αγωγή τους έδιδε, ο ίδιος ο Επίσκοπος ανέλαβε το έργο αυτό, και τούτο διότι το εθεωρούσεν ως το μεγαλύτερον και λεπτότερον επισκοπικών του έργων, ως έργον δημιουργίας τελεχών της Εκκλησίας. Για το σκοπόν αυτόν ο Αυγουστίνος ευρύνει το κοινόβιόν του. Είναι το ίδιον κοινόβιον το οποίον, όπως ήδη εσημειώθη, είχε ιδρύσει εις την Ταγάστην μόλις επανήλθεν από την Ιταλία, και το οποίον όταν εχειροτονήθη πρεσβύτερος το μετέφερεν εις δασόδη περιοχήν του Ιππόνος. Μέσα στο κοινόβιον αυτό μένει ο ίδιος με τους στενούς του συνεργάτας, το εκλεκτόν του επιτελείον. Είναι οι ιερείς του οι οποίοι διακονούν στην Εκκλησία. Όλη την ημέρα εργάζονται τα ιερατικά των καθήκοντα, κηρύττουν, κατηχούν, φροντίζουν για τους φτωχούς, τα ορφανά και έπειτα επιστρέφουν.

συμμετέχουν στο κοινό βιόντων για να λάβουν μέρος στην κοινή τράπεζα, την κοινή προσευχή, να συντονίσουν τις προσπάθειές των, να συμπνευματιστούν. Μέσα στο περιβάλλον αυτό, οι καλοί συνεργάτες του Επισκόπου ασφαλίζονται από την επίδραση του κακού, καλλιεργούν τις ψυχές των και υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση του Αυγουστίνου εργάζονται αποδοτικώς. Έτσι το Επισκοπικό Κοινόβιον αποδεικνύεται δι' αυτούς ισχυρών φρούριων και λιμάνι σωτήριων, όπως και ιατρίων ψυχών και σχολή εργατών, εφόσον παρέχει όλα τα στοιχεία ασφαλείας και προόδου πνευματικής. Ζουν βεβαίως πτωχικά, από του πρώτου του Επισκόπου μέχρι του νεωτέρου διακόνου και αναγνώστου. Ουδείς εξ αυτών έχει κάτι ειδικών του ή περιουσία ξεχωριστήν. Ικανοποιούνται εις την πτωχή τροφήν των, ολίγα λαχανικά ή ζυμαρικά, και εις τα απαραίτητα, πτωχικά και αυτά σκεπάσματα και ενδύματα. Και αυτά ακόμη τα ρούχα των ήσαν δώρα που τους έδιδαν οι χριστιανοί. Εδιάλεγαν αυτοί τα απλούστερα για τον εαυτόν των και τα άλλα τα διένυμαν εις τους πτωχούς. Εις το κοινόβιον αυτό και μέσα εις ατμόσφαιρα σεμνότητος και προσοχής, λιτότητος και απλότητος, εδοκίμαζε και εξεπαίδευε ο Αυγουστίνος τους υποψηφίους ιερείς του. Απαιτούσε και από αυτούς να εμποτιστούν με το πνεύμα του κοινοβίου και να αφομοιωθούν ως ιερείς σεμνοί, αφιλάργυροι και πτωχοί, με ειλικρινή πόθον να υπηρετήσουν την Εκκλησία. Έργον αυτό μακροχρόνιον που προσέθεσεν εις τον Επίσκοπον πολλήν κόπον αλλά και πόνον, διότι υπήρξαν και περιπτώσεις ολίγια ευτυχώς κατά τις οποίες οι υποψήφοι δεν ανταπεκρίθησαν εις τις προσδοκίες του Αυγουστίνου και βρίσκεται εις την δύσκολον θέση να νουθετήσει αλλά και να τιμωρήσει, και τούτο διότι είχεν απαιτήσεις από τους ιερείς ή και τους υποψηφίους ιερείς του, εφόσον εθεωρούσε την παρουσία του ιερέως μεταξύ των ανθρώπων ως παρουσία του Χριστού. Ένας ιερεύς είναι ένας Χριστός ανάμεσα στους ανθρώπους, ο οποίος όμως πρέπει να είναι ο ιερεύς πόσον καρτυρτισμένος, ενάρετος, άγιος, για να είναι πράγματι ως παρουσία του Χριστού μεταξύ των ανθρώπων. Το έργο όμως αυτό της ετοιμασίας και του καταρτισμού των ιερέων παραλλήλως προς τον κόπον και πόνον έδωσε και πολύ χαράν εις τον επίσκοπον, την μεγαλυτέραν χαράν όλου του έργου του, διότι με την θετική αυτήν εργασία του όλα τα έτη περνούν, υποχωρούν και φεύγουν τα σκάνδαλα των αναξίων ιερέων και δημιουργείται κλήρος εκλεκτός όπως τον ζητεί ο Θεός, όπως τον εφαντάζεται και ο Αυγουστίνος. Ευχαριστεί γι' αυτό τον Θεόν ο Ιερός Πατήρ και εκφράζει την μεγάλη του ευγνωμοσύνη προς εκείνον από τον οποίον προέρχεται κάθε καλόν, πάσα δόσης αγαθή και παν δώρημα τέλειον. Τον ευγνωμονεί διότι τον ηξίωσε να ειδεί και ο ίδιος καρπούς αγαθούς της προσπαθίας του αυτής. Κατά το μακρόν διάστημα της λειτουργίας του εις το ιερόν αυτό κοινόβιον, εξεπαιδεύθη πλήθος κληρικών με μόρφωσιν και ζήλων, με παράδειγμα καλών και δράσιν θαυμαστήν. Επίσκοποι και ιερείς του κοινοβίου εγκατεστάθησαν στα διάφορα μέρη της Αφρικής και με την πάροδον των ετών άλλαξε η μορφή της Εκκλησίας του Ιππόνος και των γύρω επισκόπων. Τόσον ώστε για την περίοδον της αρχιερατείας του Ιερού Αυγουστίνου να μιλούν περί δόξης της Εκκλησίας. Δεν είναι δύσκολο να αντιληφθεί καθής πως επέτυχε το μεγάλο όντως αυτοκατόρθωμα ο Ιερός Πατήρ. Πρωτίστως με το θερμόν του ενδιαφέρον, το οποίο προήρχεται από τη συνέστηση της μεγάλης του ευθύνης που του ανέθεσε ο Θεός, αφή στιγμής τον ετοίμησε με το βαρύ του επισκόπου αξίωμα. Και το ενδιαφέρον αυτό για το πρώτιστον έργο της δημιουργίας αξίων κληρικών στελεχών της Εκκλησίας τον έκανε να εργάζεται ακούραστος,
να εργάζεται συνεχώς, να παρακολουθεί, να διδάσκει, να περιοδεύει, να συμβουλεύει, συγχρόνως και να προσεύχεται. Διότι από τον Χριστόν επερίμενε τον αρχιποιμένα της Εκκλησίας, την εύση και το φωτισμόν τόσον εις την ειδική του σκέψη και την καρδιά, όσον και εις των στελεχών το νουν και την θέληση. Και επεσφράγιζε την όλην αυτήν πολύπτυχον για τους κληρικούς του φροντίδα, με το άφωνον αλλά τόσον εύγλωτον και γλυκύφθογκον Άγιο παράδειγμά του. Ανεστρέφετο εν μέσω αυτών ως τοργικός πατήρ, ως αρχέτυπον του βίου, ως παράδειγμα κληρικού, γεμάτος αγάπην, αλλά και ταπείνωσιν και πίστην. Έτσι, με τον ζήλον και τον κόπον, με την πίστην και την υπομονήν, με την προσευχήν και το παράδειγμα, επέτυχε την κάθαρσιν, την ανανέωσιν και την αναγέννησιν του ιερού κλήρου της Επισκοπής του και της περιοχής, έργων δια το οποίον το θαυμάζουν πολλοί και έρχονται εις τον Ιππώνα για να τον γνωρίσουν. Έρχονται να γνωρίσουν τον Επίσκοπον Αυγουστίνων, όπως και το κοινόβιόν του και τα άλλα υπό την έμπνευσή του και καθοδήγησιν μοναστήρια, τα οποία ανεδείχθησαν όντως σχολέ εν αρέτων και εκλεκτών ιερέων και επισκόπων.

Δεν υπήρξαν όμως μόνο το κοινόβιον σχολή των καλών κληρικών. Ο Ιερός Αυγουστίνος είχε οργανώσει και συνοδείες γυναικών. Είχε επιστρατεύσει αγάμους γυναίκες, οι οποίες είχαν την ειδική κλίση από τον Θεό να αφιερωθούν εις Αυτόν και να διακονήσουν εις το έργο της Εκκλησίας. Η ιστορία αυτή παλαιά και ένδοξος για την Εκκλησία να χρησιμοποιεί και το γυναικείον κόσμον εις το έργο της. Άλλωστε, η καλλιεργημένη γυναικεία ψυχή με τα ειδικά χαρίσματα που την επρίκησε ο Θεός έχει πολλά και πολύτιμα να προσφέρει εις τομείς που η ανδρική παρουσία δεν είναι κατάλληλος ή δεν επαρκεί. Μια πολυπληθή συνοδεία 100 και πλέον γυναικών ευρίσκεται εις τον Ιππώνα, πάντοτε πρόθυμες εις την διακονία του κοινωνικού έργου της Εκκλησίας. Αυτές εχρησιμοποιούσε ο Ιερός Πατήρ για την περιποίηση των ασθενών, των ξένων, των πτωχών, για την εξυπηρέτηση των ανθρώπων και μάλιστα των γυναικών που κατέφευγαν για τις ποικίλες ανάγκες των εις το φιλάνθρωπον επίσκοπον. Άλλα γυναικεία κοινόβια, περισσότερα των ανδρικών, ήσαν εγκατεσπαρμένα έξω και γύρω από τον Ιππώνα, υπό την άμεσον παρακολούθηση και φροντίδα του επισκόπου. Μέσα στα κοινόβια αυτά, εκτός από τις αφιερωμένες παρθένες, υπήρχε και η τάξη των χειρών, οι οποίες πονεμένες από την θλίψη του πένθους, κατέφευγαν στα μοναστήρια για να έβρουν εκεί όχι μόνον ανακούφιση και παρηγορίαν, αλλά και δύναμη και απασχόληση αγίαν. Όλες αυτές, παρθένοι και χείρε, είτε εζούσαν και εργάζοντο μακράν του κόσμου, είτε μέσα εις τον κόσμο, ονομάζοντο άγιες αφιερωμένες ή αφιερωμένες εις τον Θεόν. Έτσι ήσαν γνωστές εις το περιβάλλον των και απελάμβαναν ιδιαίτερας τιμής και αγάπης από τους χριστιανούς, τόσον δια την αφιερωμένην εις τον Θεόν ζωή των, όσον και δια το κοινωνικόν πλούσιον και πολύτιμον έργον των. Μέσα στα κοινόβια αυτά συγκαταριθμούντο και παρθένοι από επίλεκτες αριστοκρατικές οικογένειες, οι οποίες και θεωρούσαν τιμήν των να τις προσφέρουν ως νύμφες Χριστού εις το έργο του Κυρίου και της Εκκλησίας Του. Εξαίρετον παράδειγμα τέτοιων αφιερωμένων παρθένων αναφέρεται η Δημητριάς, εξέχουσα προσωπικότηση στον Ιππώνα και όλη την περιφέρεια, κόρη φημισμένης οικογένειας, δια την οποία ομιλούσε τότε όλη η Μεσόγειος. Ελκύστηκε από το κήρυγμα του Αυγουστίνου και αφιέρωσε τον εαυτόν της νεότητα, δυνάμεις, μόρφωσιν και περιουσίαν εις το έργο του Χριστού. Δεν είναι δυνατόν να μην αναφέρομεν και μίαν άλλην εξέχουσαν γυναικεία μορφήν, η οποία πρωτοστάτησεν εις το έργο του Αυγουστίνου. Είναι η αδελφή του. Δεν γνωρίζομεν το όνομά της. Δεν μας το διέσωσεν ο Ιερός Πατήρ, ούτε άλλα χαρακτηριστικά της ζωής και του έργου της. Ξεύρομεν όμως ότι εις αυτήν ενεπιστεύθη από τις πρώτης στιγμής την ευθύνη του γυναικείου κοινοβίου. Μέσα στο ίδιο κοινόβιο φαίνεται ότι συγκατελέγοντο και άλλα συγγενικά του επισκόπου πρόσωπα, πιστά και ενάρετα, εις τα οποία όμως δεν έδωσε καμίαν άλλην επισημότητα. Βεβαίως η ίδρυση και η διοίκηση τόσων γυναικείων μοναστικών αδελφοτήτων, η συνοίκηση και συνεργασία τόσο πολλών γυναικών διαφόρου προελεύσεως, μορφώσεως και ψυχοσυνθέσεως, δεν είναι δυνατόν να μη παρουσιάζει ζητήματα. Η σοφία όμως, η υπομονή και η αγιώτης του Αυγουστίνου τα διευθετούσεν ώστε όπου τυχόν προς καιρόν η τάξης διεσαλεύετο να επανέρχεται γρήγορα η ενότης και η αρμονία.

Από όσα ανωτέρω ανεφέρθησαν εν σχέση προς το έργο των αφιερωμένων παρθένων και γυναικών και εν γέννη προς την αποστολή των γυναικείων κοινοβίων αδελφοτήτων και μονών, διεφάνηκε το εκτεταμένων φιλανθρωπικών έργων του Ιερού Πατρός. Ότι οι γυναικείες αυτές αδελφότητες ενεργούσαν και το πρόγραμμα με το οποίον εργάζοντο, όπως επίσης και ό,τι οι ιερείς εν μέσω του ποιμνίου των επιτελούσαν, κατευθύνοντο όλα από τον Άγιον Επίσκοπον. Με τις οδηγίες αυτού και την άγρυπνον φροντίδα του εκινήτω το όλων φιλανθρωπικών έργων. Πολύπτυχων και εκτεταμένων των φιλανθρωπικών του έργων είχε το σύνθημα «Διακονία των αδελφών», διότι αδελφοί ήσαν εκείνοι τους οποίους διακονούσαν, αδελφοί του Χριστού και αδελφοί εν Χριστώ με κοινόν Πατέρα των Θεών και κοινών προορισμών τη Βασιλεία των Ουρανών. Διακονία δε με εμπνευστήν των πρώτων διάκονων, των ενανθρωπίσαντα Κύριων, ο οποίος ουκ ήλθε διακονηθήνε, αλλά διακονήσε, Ματθαίος Κάπα 28, και ο οποίος ένυψε τους πόδας των μαθητών του και έδωσε παράδειγμα και εντολήν αλλήλων νύπτην τους πόδας. Ιωάννη Ιωταγάμα 14. Δια τούτο και ο Ιερός Πατήρ με το σύνθημα «Διακονία των αδελφών» άνοιγε καθημερινώς τους θησαυρούς της καρδιάς του για να δώσει εις όσους τον επλησίαζαν ό,τι είχαν ανάγκη και αυτόν τον εαυτόν του εάν χρειάζεται. Η θύρα του πτωχικού του επισκοπίου ήταν πάντοτε ανοιχτή για να δεχθεί τους πάντας και πάντοτε εφοβήτω μήπως χωρίς να το αντιληφθεί κλείσει την πόρτα του σε κάποιον που του έστελνε ο Κύριος. Ειδικά του χρήματα δεν είχε. Τη μικράν άλλωστε πατρικήν περιουσίαν που είχε, μόλις εχειροτονήθη κληρικός την επίνασεν εις τους πτωχούς της θαγάστης και αυτός έμεινε πτωχός και παίνει συμπαίνει στον πτωχόν. Και τώρα ακόμη ως επίσκοπος ενδύεται απλά και πτωχικά. Εντρέπεται να φορεί ρούχα ακριβά. «Σας διαβεβαιώνω», έλεγεν, «ότι ένα ρούχο αξίας με κάνει να κοκκινίζω, γιατί δεν αρμόζει εις το λειτουργήμά μου. Δεν αρμόζει εις το καταβεβλημένον από την κούραση σώμα μου και εις τα άσπρα μαλλιά μου». Τα εκκλησιαστικά εισοδήματα ήσαν συνήθως πολλά και επολαπλασιάζοντος συνεχώς, εφόσον οι εύποροι χριστιανοί έθεταν με πάσαν εμπιστοσύνη σεβαστά ποσά εις την διάθεση του φιλανθρωπικού του έργου. Όμως δεν διαχειρίζεται ο ίδιος τα ποσά της φιλανθρωπίας. Δεν ήθελε να έχει σχέση με οικονομική διαχείριση. Την ανέθεταν εις άλλους εμπίστους και συνετούς κληρικούς, οι οποίοι την διέθεταν με πάσαν επιμέλεια και διάκριση προς ανακούφιση του ποικίλου πόνου. Εμπίστους και συνετούς, διότι τέτοιοι πρέπει να είναι πάντοτε οι διαχειριστές της φιλανθρωπίας. Να προλαμβάνουν τα δίκαια παράπονα και να διαθέτουν τα απαραίτητα εις τις πραγματικές ανάγκες. Να έχουν φόβον Θεού, φρόνηση και φωτισμόν, για να διεξάγεται η εκκλησιαστική φιλανθρωπική διακονία πάντοτε θεαρέστος και με επιτυχία. Αυτά όμως, σύνεση και φωτισμόν, σοφίαν και φόβον Θεού, τα δίδει το Πνεύμα το Άγιον, του οποίου την χάριν πρέπει να επικαλούνται οι διάκονοι της φιλανθρωπίας. Πράξεις σιγματάφ 3. Όταν κάποτε το ταμείο της φιλανθρωπίας της Επισκοπής έμεινε τελείως άδειο λόγω των τραγικών συνθήκων υπό τις οποίες ευρέθη το ποίμνιό του, ο φιλάνθρωπος επίσκοπος δεν εδίστεσεν. Για να θεραπεύσει τον πόνο και την δυστυχία των ανθρώπων, εθυσίασε τα πολύτιμα ιερά σκεύη των ναών, πολυτιμότερη η έμψυχη ναή από τα άψυχα αντικείμενα, τα οποία, όσον τίμια κι αν είναι, δεν είναι όμως ψυχές. Κατά το παράδειγμα λοιπόν του Αμβροσίου, το οποίον πάντοτε τον ενέπνεεν, έλειωσε τα ιερά σκεύη των ναών για να πληρώσει με τον χρυσόν και το ασίμι λίτρα για την απελευθέρωση εχμαλώτων.
Παρόμοια άλλωστε δεν εφέρθηκε η Εκκλησία των πρώτων χρόνων για τη βοήθεια πτωχών, ορφανών και ασθενών. Μέσα εις το όλον σχέδιο της φιλανθρωπίας είναι και το κήρυγμα για τη φιλανθρωπία. Δεν είναι ολίγα τα κηρύγματα που κάμνει ο Αυγουστίνος για την αγάπη, την ελεημοσύνη, την φιλανθρωπία. Ομιλεί και πείθει, ομιλεί και συγκινεί. Διεγείρει τους ακροατές να προσφέρουν, να δώσουν για τους πτωχούς που είναι αδελφοί του Χριστού, ο ίδιος ο Χριστός. «Δώστε εις τους πτωχούς», έλεγε. «Δεν σας απευθύνω προτροπήν, ούτε παράκληση, αλλά διαταγήν. Είμαι βέβαιος για την αγάπη σας. Οι πτωχοί μου με έβαλαν μεσίτην και πρεσβευτήν για να ομιλήσω δια τες ανάγκαστον». Και συνέχισε άλλοτε. «Να ο χειμώνας, σκεφτείτε τους πτωχούς. Σκεφτείτε πώς θα κατορθώσετε να ενδύσετε των γυμνών Χριστών». Μετά από ένα τέτοιο κήρυγμα ζωηρών και έντονων, μετά από παράθεση περιστατικών επιγούσης ανάγκης, βοηθείας, τα ταμεία της Επισκοπής και πάλι εγέμιζαν, όπως εγέμιζε και η ψυχή του Αυγουστίνου από χαράν και αγαλίαση. Και ο Επίσκοπος πεζούσε με την αγωνία του πατέρα δια τα ρούχα και το φαγητό των παιδιών του, έδιδε και έχερε. Πολλά είναι τα περιστατικά δια τα οποία αναγκάζεται να δανειστεί για να δώσει στην ανάγκη. Εξοφλεί και πάλι δανείζεται για να κάνει σε λίγο το ίδιο, για να επαρκέσει εις τις πολλές ανάγκες των πολλών πτωχών του υπόνος. Συμμετέχει στον πόνο του πτωχού όπως και του αδικουμένου. Ελέγχει την σκληροκαρδία των αδίκων και δακρύζει μαζί με τον αδικούμενο. Η το συγκινητική συνήθεια του Ιερού Πατρός κατέτος την ημέραν κατά την οποίαν εόρταζε την επέτειον της αρχιεροσύνης του, να καλεί τους πτωχούς συμπαίνητας εις κοινόν γεύμα, να εορτάσει αδελφικός μαζί των για να του ευχηθούν και να τους ευχηθεί. Με θαυμαστήν μάλιστα ευφυΐαν απαντούσε εις τους ευπόρους, οι οποίοι του παρεπονούντο διότι δεν εκαλούντο κι αυτοί στο γεύμα. Δια σας τους έλεγε, παραθέτω πολύ συχνά άλλο τραπέζι, πλουσιότερον, από το οποίο δεν αποκλείω κανένα. Είναι ο λόγος του Θεού που σας κηρύττω, η Θεία Λειτουργία και η Θεία Κοινωνία που σας προσφέρω. Όταν η καρδιά αγαπά, κάνει πολλά. Και ο Αυγουστίνος είχε μεγάλη καρδιά, που αγαπούσε πολύ και έκανε πολλά. Πόσα όμως από αυτά ή μπορεί κανείς να αναφέρει? Τούτο μόνο να προσθέσομεν, ότι όσες φορές ασθενείς τον εκαλούσαν να τους επισκεφθεί εις το σπίτι των δια ενίσχυση και παρηγορίαν, ως δούλος και υπηρέτης, ως ποιμήν και διδάσκαλος, ο καλός επίσκοπος έσπευδε να ανταποκριθεί στην ανάγκη των πνευματικών του τέκνων.

Διακονία των αδελφών. Βεβαίως εις τις ανάγκες τις υλικές, του σώματος, αλλά περισσότερον ακόμη της ψυχής. Διότι ο άνθρωπος είναι και ψυχή, κυρίως ψυχή, η οποία τον κάνει να έχει αξίαν μεγαλυτέραν όλου του υλικού κόσμου. Δια τούτο και ο Αυγουστίνος ως ποιμήν των ψυχών στρέφει το ενδιαφέρον του κυρίως εις την ψυχήν των ανθρώπων. Και αν ενδιαφέρεται για το σώμα, το κάνει για να διατηρήσει εν υγεία τον υπηρέτην, τον συνεργάτην της ψυχής. Και αν περιποιείται τον υπηρέτην, το σώμα, πόσο μάλλον την αρχόντισαν την ψυχήν. Ας αναφέρουμε πρωτίστως τη φροντίδα του για να ειρηνεύουν μεταξύ των οι χριστιανοί, να έχουν ειρηνική συμβίωση και συνεργασία. Ο Μέγας Κωνσταντίνος είχε εκδώσει διάταγμα δια του οποίου έδιδε εξουσίαν εις τον επίσκοπον να δικάζει διαφόρους υποθέσεις και οι αποφάσεις του αμετάκλητοι και ανέγκλητοι να έχουν κύρος ακριβώς το ίδιο με των κρατικών δικαστηρίων. Ήταν λοιπόν φυσικόν οι χριστιανοί να προτιμούν τον επίσκοπον ως δικαστήτων, διότι θα εξισφάλιζαν οπωσδήποτε ευγενή μεταχείριση και δικαία απόφαση. Εις την περίπτωση μάλιστα του Αυγουστίνου, όχι μόνο χριστιανοί, αλλά και ειδωλολάτρε και αιρετικοί, όχι μόνο άνθρωποι απλοϊκοί, αλλά και επίσημοι κρατικοί λειτουργοί κατέφευγαν ως εις επίσκοπον φημισμένων και αδέκαστον, του είχαν απόλυτον εμπιστοσύνη. Συγκεντρώνονται λοιπόν εις τον επίσκοπον του Ιππόνος πλήθος υποθέσεων και αυτός εν μέσω των αντιδίκων προσπαθούσε να συμφιλιώσει, να ενώσει, να βοηθήσει. Δεν εδίκαζεν ως ένας ψυχρός δικαστής, παρίστατο ως πατέρας στοργικός για να δώσει κάθε φοράν τη συμφέρουσαν και δικαίαν λύσιν, παρόλον ότι περιεστοιχίζεται πάντοτε από ιερείς και διακόνους οι οποίοι τον εβοηθούσαν είτε ως γραφείς και πρακτικογράφοι είτε ως ανακριτέ και σύμβουλοι, το όλον βάρος έπεφτεν εις τους ώμους του. Δια τούτο, όπως γίνεται αντιληπτόν, εκουράζεται πολύ. Μάλιστα δε, πολλές υποθέσεις ξένες ως επιτοπλίστων της επισκοπικής του ιδιότητος τον εταλεμπορούσαν πολύ και τον εξαντλούσαν. Κι όμως εξήταζε με υπομονή κάθεν υπόθεση. Δεν ελισμονούσε ο ιερός πατήρ ότι αυτός που δικάζει είναι επίσκοπος ποιμήν ψυχών και ότι το έργο του αυτό έπρεπε να φέρει ωφέλεια πνευματική εις τις ψυχές των διαδίκων. Και προσπαθούσε πράγματι να συμβουλεύει καταλήλως εις κάθε περίσταση και να διδάσκει. Ο βιογράφος του Ποσίδιος, μαθητής του, που ήταν συγχρόνος και επίσκοπος καλά μας, σημειώνει χαρακτηριστικά για το δικαστικό έργο του Αγίου Πατρός. Παρακαλούσαν τον Αυγουστίνον χριστιανοί ή και πρόσωπα που ανήκαν εις διαφόρους αιρέσεις να δικάσει τις υποθέσεις των. Ο επίσκοπος άκουε με μεγάλη προσοχή και ειλικρινές ενδιαφέρον και τις δύο πλευρές. Βολιδοσκοπούσε την κατάσταση των ψυχών, των διαδίκων, τις θρησκευτικές τους πεπιθήσεις, εξήταζε τη ζωή και τη δράση των στην κοινωνία και χρησιμοποιούσε την ευκαιρία να διδάξει εις αυτούς τον νόμο του Θεού την αλήθεια του Ευαγγελίου. Και η αμοιβή την οποία εζητούσε για τον κόπον του και τον χρόνο που διέθετε ήτο η υπακοή εις το θέλημα και τις εντολές του Θεού, η εφαρμογή της χριστιανικής αγάπης, η οποία πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. Αν και ήτο εις όλους αγαθότατος και πολύ προσιτός, δεν παρέλειπεν όμως να ελέγχει. Επιτιμά τους παραβάτας με αυστηρότητα ενεργών ως αν φρουρός του Κυρίου εις τον οίκον Ισραήλ. Προσπαθεί να καταπραίνει την οργή, να προλάβει εγκλήματα, να θεραπεύσει πληγές, να αποκαταστήσει συκοφαντημένους, να ελέγξει δημοσία τους αμαρτωλούς, είναι και η λυπή φόβων
έχωση. Δεν λείπουν όμως και οι περιπτώσεις αχαριστίας, διότι πολλοί, ενώ με εμπιστοσύνη απόλυτον καταφεύγουν να δικαστούν από τον Αυγουστίνον, όταν τυχόν αυτός εκδώσει τη δικαίαν καταδικαστική απόφαση εναντίον των, δυσανασχετούν, φωνασκούν εις βάρος του, το συκοφαντούν, διαδωροδοκίαν κλπ. Πόσοι άλλοι ακόμη, κυριευμένοι από το πάθος εναντίον του αντιδίκουτων, πανούργοι προσπαθούν να περιπλέξουν το δικαστήν επίσκοπον με απάτες και δολοπλοκίες. Παρά τα αυτά, παρά τον κόπον και την ένταση, ο Αυγουστίνος κάθεται με υπομονή εις την έδρα του δικαστού ως ειρηνοποιός επίσκοπος που επιθυμεί να διατηρεί τους χριστιανούς του και τους άλλους ανθρώπους μέσα εις ατμόσφαιραν ειρήνης, αγάπης και ψυχικής ενότητος. Και διόλων αυτών των μέσων να επιτύχει την προσέγγιση όλων και των στενότερων σύνδεσμών των με την Εκκλησία, τον Κύριον Ιησούν, την πηγήν της σωτηρίας. Ποιος δεν ζηλεύει των πόθων και των κόπων του?

Το κύριο όμως έργο του Αυγουστίνου για την πνευματική ωφέλεια του ποιμνίου του είναι το κήρυγμα. Ο λόγος του Θεού, ο ζωντανός, ο δραστικός, ο θεόπνευστος, που είναι κατά την έκφραση του Αποστόλου Παύλου ωφέλιμος προς διδασκαλίαν, προς έλεγχον, προς επανόρθωσιν, προς παιδείαν, την ενδικαιοσύνη. Β. Τιμόθεος, Γ. 16. Το έργο αυτό ο Ιερός Πατήρ το άρχισε εις τον Ιππώνα με ζήλων και πόθων από πρεσβύτερος ακόμη. Και υπήρχε τόση ανάγκη χριστιανικού ορθοδόξου κηρύγματος. Διότι η εποχή του Ιερού Πατρός ήταν εποχή αιρέσεων και αναστατώσεων. Διάφοροι τύποι αιρετικών ποικίλων κατευθύνσεων ανεστάτωναν καθημερινώς τους πιστούς με τη διάθεση να τους αποσπάσουν από την Αγία και ανώθευτον πίστην. Και έπρεπε τις ημέρες εκείνες να ακουστεί ο Θείος Λόγος ανώθευτος και ορθόδοξος, να διαφωτίσει, να ασφαλίσει και συγχρόνως μαζί με τα Ιερά Μυστήρια να θρέψει και να αναγεννήσει. Αυτό ακριβώς το έργο του Ορθοδόξου Θείου Κηρύγματος ήταν το πρώτιστον και κύριον και καθημερινών έργων του Αυγουστίνου. Εις το έργο του Κηρύγματος ο Επίσκοπος του Ιππώνος έδιδε μεγαλύτερα σημασία και από αυτό το κτίσιμο των Ιερών Ναών και το εδικαιολογούσε, διότι όταν οι ψυχές διαφωτιστούν και οικοδομηθούν εις Χριστόν, όταν γίνουν έμψυχοι ναοί, κατοικητήρια του Θεού, εύκολον είναι να χτιστούν και οι άλλοι ναοί. Και ενέπνεε βεβαίως ο Ιερός Πατήρ την ίδρυση και την οικοδομή ιδρυμάτων ναών, τη φροντίδα όμως δι' αυτά ανέθετε εις άλλους. Εις το κήρυγμα διακονούσε ο ίδιος. Εχρημάτισε ο Αυγουστίνος ρήτορ και ρητοροδιδάσκαλος από τους πλέον φημισμένους της εποχής του. Όμως η ρητορία εκείνη ήταν τελείως διαφορετική. Πλοκή επιτιδευμένων, συνήθως κενών, λέξεων, πολλές φορές αναμειγμένων με δόλων και με σκοπόν να κολακεύει ή έστω απλώς να εφραίνει. Στην περίπτωση του Θείου Κηρύγματος ο λόγος δεν είναι ανθρώπινος. Είναι θεία, αυθεντική αποκάλυψης, αληθείας και ζωής. Και εις αυτήν την εξαγγελία, το κήρυγμα του Θείου Λόγου, ο Ιερός Αυγουστίνος διεικόνησε ακούραστα 50 χρόνια. Επί μισόν αιώνα από τους άμβωνας του Ιππώνος και των Πέριξ περιοχών, εξήγηλε με ευλάβιαν, με φόβον Θεού, με επιμέλειαν, προς πάσα κατεύθυνσιν τη Θείαν Αλήθειαν. Η σημασία που έδιδεν εις το κήρυγμα, η θεωρητική του εις αυτό κατάρτισης και η μεγάλη του πείρα, ο πόθος να καταρτίζονται πολλοί και άξιοι εργάτε του Ιερού Άμβωνος, τον οδήγησε να γράψει ειδικόν βοήθημα για το κήρυγμα με τίτλον «Περί χριστιανικής διδασκαλίας». Είναι από τα πλέον σπουδαία έργα του Ιερού Πατρός, εις τη συγγραφή του οποίου διέθεσε 12 ολόκληρα έτη, τα πλέον όρημα της ζωής του, αξιόλογων έργων προηγούμενων του οποίου τουλάχιστον εις τη Δύση δεν υπάρχει, μεγάλης αξίας για τον καταρτισμό των ιεροκηρύκων. Μέσα σε αυτό δίδει οδηγίες ρητορικής, αλλά και συμβουλεύει ότι δεν αρκεί ο κήρυξ να ομιλεί γλαφυρά, αλλά κυρίως σοφά, κυρίως κατανοητά, πιστικά, ελκυστικά, ώστε η αλήθεια που προσφέρεται να γίνεται κατανοητή, ευχάριστος και κατά συνέπεια ευπρόσδεκτος. Εάν η ρητορία βοηθεί εις την κατανόηση και ευπρόσδεκτον αποδοχή της προσφερωμένης αληθείας, πρέπει να χρησιμοποιείται. Αν όμως η καλλιέπεια επισκοτίζει την αλήθεια ή και την αδυνατίζει, πρέπει να αποφεύγεται. Εφιστά ακόμη την προσοχή και στην καλήν επαγγελία, ώστε η φωνή και οι αλήθειες που εξαγγέλλονται από τον κήρυκα να ακούονται ευκρινώς και χωρίς κόπον. Συνιστά στους κήρυκας μελέτην και καλή γνώση
πλήρη και ορθόδοξον κατανόηση της Αγίας Γραφής. Χωρίς αυτά είναι αδύνατος η προσφορά της χριστιανικής αλήθειας και μάλιστα ανώθευτος και γνησία. Από την Αγία Γραφή θα πρέπει οι κήρυκες να αντλούν τα θέματα των και να παρουσιάζουν παραδείγματα κατάλληλα εις κάθε περίπτωση προς οικοδομή των ακροατών. Εις τη χριστιανική διδασκαλία, ο Αυγουστίνος δεν υποδεικνύει θέματα κηρύγματος. Τονίζει όμως ότι θα πρέπει να διδάσκονται όλες οι αλήθειες της πίστεως, αναλόγως και προς τις ανάγκες των ακροατών, όπως και προς την ικανότητα και δεκτικότητά των. Εκείνο στο οποίο δίδει ιδιαίτερα προσοχή ο Αυγουστίνος είναι η εφαρμογή των διδασκομένων από αυτόν τον ίδιο τον κήρυκα. Μόνο τότε το κήρυγμα πείθει όταν ο ακροατής βλέπει ή και διαισθάνεται ότι ο κήρυξ εφαρμόζει στην ιδιωτική του ζωή αυτά που διδάσκει. Τότε θέλγεται, θαυμάζει τον ομιλητή και φιλοτιμείται να τον ακούσει και να τον μιμηθεί. Εφαρμογή και συγχρόνως προσευχή πρώτου κηρύγματος. Προσευχή στον Θεό, εκείνος να ανοίξει το στόμα του κήρυκος, να υπεί τα πρέποντα και συνετά, όπως και να ανοίξει την ακοήν και περισσότερον την καρδιά των ακροατών, να την κάνει γιν αγαθήν, η οποία να καρποφορήσει 30 και 60 και 100. Όλα αυτά τα οποία ως τρόπον κηρύγματος και ζωής έδιδεν εις τους κήρυκας του Θείου Λόγου, τα εφήρμαζε πρώτος εκείνος, ο οποίος εθεωρούσε το κήρυγμα ως την πλέον ευχάριστον εφρόσινον αρχιερατικήν του απασχόλησιν. Αλλά και οι ακροατέ του, ανταπεκρίνοντο εις τους σκόπους και τις προσδοκίες του Αγίου των Επισκόπου. Το μέγα πλήθος τον άκουε με προσοχήν, πολλές φορές με δάκρυα στα μάτια. Υπήρξαν περιπτώσεις που ομιλητής και ακροατέ έκλαιαν από κοινού, συγκινημένοι ο ένας από τον άλλον και περισσότερον από τα θεία νοήματα που εξαγγέλλοντο. Με το κήρυγμα το υπομονητικών και συνεχές, άλλοτε ελεγκτικών και άλλοτε παραμυθητικών, ορμητικών και ήρεμων, πάντοτε όμως με αγάπην και σύνεσιν, κατόρθωνε ο Αυγουστίνος να κατανήσει τις καρδιές των ανθρώπων και να φέρει την αναγέννηση. Ψυχές εφωτίστησαν και μετευλήθησαν όπως του επισήμου μανιχαίου φύρμου. Συνήθειες κακές, ατομικές και γενικότερες έθιμα, ειδωλολατρικά και αμαρτωλά, εξυφανίστησαν και τη θέση των επήραν ήδη χριστιανικά, ευλογημένα από τον Θεόν. Πώς λοιπόν ο Άγιος του Ιππόνος Πατήρ να μη χαίρει για τα αποτελέσματα του κηρύγματος και πώς να μη ευχαριστεί τον Θεό για την καρποφορία που έδιδε; Πώς παρά τον κόπον να μη συνεχίζει με ζήλον και ενθουσιασμόν το υψηλόν αυτό λειτουργήμα;

ο Αυγουστίνος προσεύχεται πρωτού κηρύξει. Και την ώρα του κηρύγματος και μετά το κήρυγμα προσεύχεται. Δεν είναι όμως μόνον αυτές οι ώρες της προσευχής του. Ο Αυγουστίνος γενικώς είναι άνθρωπος προσευχής. Είναι ζυμωμένη, συνυφασμένη η ζωή του και το έργο του με την προσευχή. Και αυτό ακόμη το βιβλίο των εξομολογήσεών του, όπου εκθέτει περιστατικά της ζωής του, όλην την πολυκύμαντο ζωή του, είναι γραμμένο με ύφος προσευχής, ως προσευχή και εξομολόγησης που απευθύνεται προς τον Θεόν. Όποιος εμελέτησε το βιβλίο του αυτό και πολύ περισσότερον το Κεκραγάριον ευθύς από τις πρώτες γραμμές των, διαπιστώνει τον άνθρωπον την ευγενή ψυχήν η οποία αναζητεί τον Θεόν. Διακρίνει τον ζήλον του Αγίου Πατρός, τη λαχτάρα του να ευρεθεί μαζί με τον Θεόν, τον πόθο να προσευχηθεί, να προσεύχεται συνεχώς. Δώσ' μου καρδιά να σε διαλογίζεται, ψυχή να σε αγαπά, σκέψη να σε αναπολύει, νου να σε καταλαβαίνει, λόγο που αδιάσπαστα σε σένα το ακρότατο αγαθό να είναι προσκολλημένος και να αγαπά σοφέ εσέ την απειρόσοφη αγάπη. Ω, και να σε έβλεπα φως των ματιών μου, έλα χαρά του πνεύματός μου, φανερώσου μου, σύ, η μεγάλη μου εφροσύνη, γλυκιά παρηγοριά μου. Η προσευχή του βγαίνει ως πόθος βαθύς της ευεργετημένης ψυχής του, της ψυχής που κατεδιώχθη με τόση σκανδαλώδη αγάπη από τον Θεόν, της ψυχής που μετενόησε και βρήκε κοντά εις τον Θεόν όχι μόνον ό,τι ποθούσε και δεν ευρήκεν εις τα άλλα συστήματα, αλλά που εγέμισε κοντά του από ανεκλάλλητον εφροσύνη και ευτυχία, της ψυχής που ονειρεύεται ψηλαφά και προγεύεται τα αγαθά της Βασιλείας των Ουρανών, της ψυχής που αγαπά τον Θεόν. Προσεύχεται ως ψυχή που έχει ανάγκη η ιδία του Θεού και βρίσκει κατά την ώρα της επικοινωνίας του με τον Θεόν άφατον αγαλίαση. Προσεύχεται και ως επίσκοπος που έχει επομιστεί το βαρύ υπεύθυνον και επώδυνον έργων της διαπημάνσεως των ψυχών, δια τας οποίας δια κάθε μίαν θα δώσει κάποτε λόγον. Ενθυμείται τα όσα γράφει ο προφήτης Ιεζεκίηλ, κεφάλαιον ΚΔ, εκ μέρους του Θεού για την ευθύνην και την τιμωρίαν που επιφυλάσσεται εις τους κακούς ποιμένας και γεωργούς και φοβείται. Διαπιστώνει την αλήθεια των λόγων του Κυρίου. Χωρίς εμού ουδήναστε ποιήν ουδέν. Ιωάννης ΙΕ 5. Έχει πεποίθηση ότι εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον, εις μάτιν εκοπίασαν οι οικοδομήντες. Εάν μη Κύριος φυλάξει πόλην, εις μάτιν ηγρύπνησεν ο φυλάσσον. Ψαλμός ΡΚΣΤΑΦ. Δια τούτο και καλύδια της προσευχής του των Θεών συνεπίκουρον και βοηθών φωτισμών του και ενισχυτήν του εις το επισκοπικόν του έργον. Ζητεί δια τον εαυτόν του και δια τους άλλους τον απασχολεί ο Χριστός η θυσία του. Αισθάνεται ότι δια τις ειδικές του αμαρτίες ο Κύριος εσταυρώθη. Αυτό του και του ομολογεί εις την προσευχή του και μαζί με την ομολογία παίρνει και την μεγάλη απόφαση. Εγώ είμαι Κύριε, εγώ η αιτία των πόνων σου, ο υπεύθυνος της σφαγής σου, εγώ η αφορμή του θανάτου σου, εγώ η νόμισα και εσύ εκάθισες εις το εδόλιον του κατηγορουμένου, εγώ έκαμα το πονηρόν και εσύ κατεδικάστης.
«Εγώ ημάρτησα και εσύ εμαστιγώθης με το απέσιον φραγγέλιον. Επίσκεψέ με για να σου προσφέρω ολοκαύτωμα των εαυτών μου, όπως σύ εσταυρώθης, θα σταυρώσω και εγώ τον εαυτόν μου, τον αμαρτωλόν εαυτό μου, τα πάθη μου και τα σκακάς επιθυμίας». Την προσευχή του τη χαρακτηρίζει η θερμότης, η ευγνωμοσύνη, η αγάπη, η πίστης, η ελπής. Αυτά τα στοιχεία τα βλέπουμε τόσο έντονα εις τις προσευχές του, όσες διεσώθησαν μέχρι σημών. Και κατά αυτόν τον τρόπο ο Ιερός Αυγουστίνος δεν είναι μόνον άνθρωπος προσευχής, αλλά και διδάσκαλος προσευχής. Με τις προσευχές του μας διδάσκει και τον τρόπο της προσευχής, όχι μόνον να ζητούμε από τον Θεό, αλλά πρώτα απ' όλα να τον δοξάζομεν και να τον ευχαριστούμεν. Και είχεν εις τις ημέρες του Αυγουστίνος ανθρώπους προσευχής πολλούς χριστιανούς, που άλλοι γονικλινείς και άλλοι κύπτοντες μέχρι της γης προσήφχοντο επί ώρες πολλές κατά μίμηση του επισκόπου των. Δεν δίδει ο Ιερός Πατήρ την πρώτην αξίαν εις την στάση της προσευχής, ούτε εις τη διάρκεια, αλλά εις τη θερμότητα της καρδίας, εις των πόθων και το περιεχόμενο. Μας διεσώθη μία εξαίρετος επιστολή του Ιερού Πατρός, πραγματεία ολόκληρος, περί προσευχής. Απευθύνεται προς μίαν πιστήν χείραν, την Φαλτονίαν, εις την οποίαν συνιστά να προσεύχεται και δίδει σχετικές οδηγίες. Της υπενθυμίζει το λόγιο του Αποστόλου Παύλου: «Η όντως χείρα και μεμονωμένη ήλπηκεν επί των Θεών και προσμένει τες δεείς εσύ και τες προσευχές νυκτός και ημέρας». Α. Τιμόθεος ε5. Και κατά τρόπων θαυμαστών της υποδεικνύει να έχει ως πρότυπα δύο γυναίκες της Αγίας Γραφής που ήσαν υποδείγματα προσευχής, την Άναν, τη μητέρα του Σαμουήλ, και την άλλην Άναν, θυγατέρα Φανουήλ. Και οι δύο εκείνες γυναίκες είχον έργοντον την προσευχήν και προσεύχοντο ημέρα και νύχτα. Έτσι να προσεύχεσαι και εσύ, και σε παρακαλώ να προσεύχεσαι και διεμέ. Αγαπούσε ο Αυγουστίνος την προσευχήν, διότι δι' αυτής είδε θαύματα εις τη ζωή του. Και αν είναι σήμερα ό,τι είναι, και αν επέστρεψεν εις την οδόν της σωτηρίας, και αν βλέπει ευλογίαν εις το επισκοπικόν του έργον, εις την προσευχήν τα οφείλει. Περισσότερον όμως ακόμη από την προσευχήν έχει εστραμμένη την καρδίαν του εις το μυστήριον των μυστηρίων, εις την θείαν λειτουργίαν. Ως εξαϊλωμένος λειτουργός προσφέρει προς τον Θεόν Πατέρα ως εκπρόσωπος του ποιμνίου του την ανέμακτον θυσίαν, και έπειτα πρώτος αυτός ως κεφαλή της τοπικής εκκλησίας μετέχει του ποτηρίου της ζωής, για να ακολουθήσει με την πρόσκλησή του μετά από αυτόν το πλήθος των πιστών και να γίνει και αυτό μέτοχον του ποτηρίου της ζωής. Με χαράν πολλήν και ιδιαίτεραν ικανοποίησιν και συγκίνησιν γράφει ο Άγιος Επίσκοπος ότι οι πιστοί του κοινωνούσαν τακτικά. Άλλοι κάθε Κυριακήν, άλλοι Σάββατον και Κυριακήν και άλλοι κάθε ημέρα. Στιγμές ιερές, στιγμές άγιες που δεν υπάρχουν ιερότερες διένα ένα επίσκοπον που επιθυμεί και μοχθεί να συνδέσει τους πιστούς του με την πηγή της χάριτος, της αγιότητος, της σωτηρίας των Κύριων Ιησούν. Δι' αυτό το ιερόν μυστήριο γράφει ο Άγιος Πατήρ: «Ο μυστήριον ευσεβίας και θεώσεως, ο δεσμός ενότητος και αγάπης, όστις θα ήθελε να ζει, έχει την πηγή της ζωής. Ας πλησιάσει σε αυτήν, ας πιστεύσει, ας ενσωματωθεί ή να ζήσει. Ας μη
απομακρύνεται από τον αδιάσπαστον σύνδεσμον των μελών. Ας μη είναι μέλος σε σιπός, διότι εν τέλει θα αποκοπεί. Ας μην είναι μέλος παραμορφωμένων, για να μη εντροπιαστεί. Ας είναι εύμορφων, επιτίδιων και υγιές μέλος. Ας είναι προσκεκολλημένων εις το μυστικόν σώμα, ας ζει μετά του Χριστού δια των Θεών και εν το Θεό. Ας μη εργάζεται δια τη γην ή να καταστεί άξιον να βασιλεύσει έπειτα εν ουρανής. Την προσευχή ο Ιερός Αυγουστίνος τη συνδέει με νηστείαν, ιδίως όταν θέματα σοβαρά απασχολούσαν αυτόν και το έργο του. Συνεδίαζε τη θερμήν και επίμονον προσευχήν του και με νηστείαν. Θεσμός άλλωστε ιερός της Εκκλησίας μας, δεν μπορούσε παρά να γίνει σεβαστός με ευλάβιαν και κατανόησιν και από τον Αυγουστίνον. Έγραψε μάλιστα και έργων ειδικών περί ωφελημότητος της νηστείας, για να διαφωτίσει σχετικώς με την αναγκαιότητα και ωφελημότητα των σκοπών και των τρόπων της νηστείας. Και εις άλλα του έργα, όπως και εις επιστολές του, ευρίσκει ευκαιρία να ομιλήσει για το ιερόν θεσμόν και να δώσει σχετικές οδηγίες ειδικές και γενικότερες. Σκοπών της νηστείας ο Ιερός Πατήρ θέτει την εγκράτειαν, την καταστολήν της σαρκός και του σαρκικού φρονήματος. Όπως κάποιος δαμάζει το άλογόν του, όχι μόνον με το χαλινάρι, αλλά και με τη μετρημένη τροφήν που του δίδει για να ταξιδεύει με ασφάλεια, έτσι και εμείς δαμάζομεν με νηστείαν τη σάρκα μας, που είναι το υποζύγιο της ψυχής μας, για να βαδίσομεν με ασφάλεια προς την Άνω Ιερουσαλήμ. Χωρίς νηστείαν, η σάρξ αφηνιάζει ως αν αντίθεσον ζώων και μας πετά έξω από το δρόμο. Και ο δρόμος μας είναι ο Χριστός. Βεβαίως η νηστεία κατά πρώτων λόγων αναφέρεται εις την τροφήν, εις την λιτότητα της τροφής από απόψεως ποσότητος και ποιότητος. Αλλά επεκτείνεται και εις των περιορισμών ή και την παντελή άρνησιν και άλλων ικανοποιήσεων, εις την εγκράτειαν παθών και αμαρτιών, νέων και ορίμων, αγάμων και εγγάμων. Ευρύ πνεύμα ο Ιερός Πατήρ αντιλαμβάνεται και διδάσκει το αληθινό νόημα της νηστείας, όπως και οι άλλοι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας μας. Δεν την επιβάλλει ως υποχρεωτική εις εκείνους οι οποίοι λόγω ηλικίας και ασθενείας δεν μπορούν να νηστεύσουν, ως προς την τροφήν. Εις αυτούς συνιστά την προσευχήν, να αντικαταστήσουν την νηστείαν με τη θερμήν και εκτενεστέραν προσευχήν. Το παράδειγμά του και η διδασκαλία του στο ζήτημα αυτό της νηστείας ευρήκεν απήχησιν. Άνθρωποι πάσης τάξεως και ηλικίας, άνθρωποι του λαού, χειρονάκτες και αγρότες ετοιμούσαν και ετηρούσαν την νηστείαν με ευλάβιαν και προσοχήν. Εζούσαν με εγκράτειαν σοφροσύνη και προσευχήν. Πώς είναι αλήθεια δύναμην έχει η Εκκλησία, ο πιστικός λόγος, το Άγιον παράδειγμα.

Εάν ήθελαμε να παρακολουθήσουμε από κοντά τη ζωή του Επισκόπου Ιππόνος την ημέρα του ολόκληρον, θα εβλέπαμε τον Αυγουστίνον αεκίνητον από τον Όρθρον μέχρι το Μεσονύκτιον, εργάζεται εις όλους τους τομείς του επισκοπικού του έργου. Παρακολουθεί και συνεργάζεται με τους ιερείς, κατευθύνει τα διάφορα κοινόβια, ενδιαφέρεται και καθοδηγεί το πολύπτυχον φιλανθρωπικών έργων, επικοινωνεί με τους φτωχούς, τα ορφανά, τους ασθενείς, δικάζει και ειρηνεύει. Εκδαπανάται κυρίως εις την ιερουργία και το κήρυγμα. Ζητεί και φροντίζει να συνδέσει τους ανθρώπους με την Αγία Γραφή, την Εκκλησία, την λατρεία της και τα ιερά της μυστήρια. Φροντίζει ακόμη και για τους ειδωλολάτρας, τους αιρετικούς, εις όλους να δώσει ευκαιρίες γνώσεως της αληθείας, ωφελίας πνευματικής. Και όλα αυτά διότι θέλει να ευρεθεί πιστός, οικονόμος και φρόνιμος, ο οποίος θα δίδει εις τον καθένα εν καιρό το σιτομέτριον Λουκά ΙΒ42. Το συνέχει η ευθύνη του, η απολογία του εις το φοβερόν του κριτού βήμα και αγρυπνεί δια όλους και δια όλα. Είναι επίσκοπος Ιππόνος, αλλά το όλον έργον του, το ενδιαφέρον και η ακτινοβολία του δεν περιορίζεται στα στενά όρια της μικράς επισκοπικής του περιφερίας. Οι γύρω επίσκοποι ζητούν να τους επισκεφθεί εις τις επαρχίες των, να τον ειδούν και να τον ακούσουν. Άλλωστε, οι πλήστοι εξ αυτών είναι φίλοι ή μαθητέ του, κληρικοί, οι οποίοι πολλά οφείλουν εις την σοφία και την αρετήν του. Η Καρχιδόν, η μεγάλη αυτή πόλη της Βορείου Αφρικής, δέχεται πολλές φορές την επίσκεψή του, όπως επίσης δέχεται και το κήρυγμά του και τις ευλογίες του. Ο επίσκοπος της Ρώμης Ζώσιμος παρακαλεί τον Αυγουστίνον να επισκεφθεί την Κεσάριαν της Μαυριτανίας. Και παρόλον το προχωρημένον της ηλικίας, ο Ιερός Πατήρ δεν φέρει αντίρρηση. Εκεί έρχεται εις δημοσία συζήτηση εν μέσω πλήθους κόσμου με τον αιρετικόν δονατιστήν, επίσκοπον εμέριτον. Η συζήτηση παρατείνεται επί πολύ. Ο Αυγουστίνος με υπομονή πολλήν, αλλά και με ευστροφίαν, καταρρύπτει το ένα κατόπιν του άλλου τα επιχειρήματα του αντιπάλου του και επιτυγχάνει ένδοξον νίκην της Ορθοδοξίας προς κατεσχήνη των αιρετικών, δόξαν και χαράν των Ορθοδόξων πιστών. Εις τις τοπικές επισκοπικές συνόδους, δεσπόζουσα προσωπικό της είναι ο Ιερός Αυγουστίνος, περιστοιχούμενος από τους άλλους φίλους και μαθητάς του, επισκόπους, οι οποίοι ζητούν και δέχονται τις σοφές και συνετές γνώμες και συμβουλές του. Η επιρροή του εις όλη την Εκκλησία είναι μεγάλη. Από πλήστα όσα μέρη κληρικοί και λαϊκοί, επίσκοποι και πρεσβύτεροι, του απευθύνουν επιστολές για να λάβουν κατευθύνσεις και λύσεις επί σοβαρών ζητημάτων, ατομικών και γενικότερων ιδίως εκκλησιαστικών. Μεγάλη διάνοια ο Αυγουστίνος απασχολείται με την κατάσταση όλης της Εκκλησίας. Είναι άλλωστε, όπως και αλλού εσημειώθη, η εποχή των μεγάλων αιρέσεων και των εκκλησιαστικών ζυμώσεων. Εποχή κρίσιμος, κατά την οποία προσπαθούν πολλοί να νοθεύσουν την αλήθεια και να διατυπώσουν δόγματα αντίθετα προς το πνεύμα της Αγίας Γραφής. Και ο Ιερός Πατήρ μάχεται κυριολεκτικός επί των επάλξεων και μαζί με τους άλλους Ορθοδόξους Ιεράρχας

αντιμετωπίζει και αναχαιτίζει την πλάνη όπου αυτή εμφανιστεί, εις Αφρικήν και Ρώμην, εις Δύσιν και Ανατολήν. Έχει γνωριμίαν και επικοινωνίαν και με επισκόπους μακράν ευρισκομένους, τον Ιεροσολύμων Ιωάννην, τον Νόλης Παυλίνων, τον Πρόσπερον, τον Ιλαρίωνα, τον Ιερώνυμον, όταν μάλιστα οι ιεράρχοι της Ανατολής ετοιμάζουν την Ισέφεσον Σύνοδον, του στέλνουν προσωπικήν πρόσκληση και τον παρακαλούν να υποβληθεί εις τον κόπον και να προσέλθει για να λάβει μέρος εις αυτήν. Βεβαίως δεν επήγεν, ούτε επρόλαβε να λάβει την πρόσκληση, διότι εν τω μεταξύ είχε να ποθάνει. Παρά τα αυτά, η πρόσκληση μαρτυρεί την αγαθήν φήμη που είχε και στην Ανατολήν ο Αυγουστίνος, αλλά και το ενδιαφέρον του για τα ζητήματα της όλης Εκκλησίας. Εξάλλου τα συγγράμματά του μελετήματα βαθιά, όπως θα ειδούμε θεολογικά και φιλοσοφικά, εκυκλοφορούσαν ευρύτατα στην Δύση και την Ανατολήν και εμελετώντο με πολύ προσοχή. Τόση εργασία, τόση φροντίς, τόσος μόχθος από άνθρωπον που δεν είχε σιδηράν υγείαν. Τον αντίον μάλιστα, ο Αυγουστίνος ήτο οργανισμός ασθενικός που συν το χρόνο τον έκαμπτεν η υπέρμετρος εργασία, η έλλειψης επαρκούς αναπαύσεως. Από το βιβλίο του «Εξομολογήσεις», όπου διηγείται τα της ζωής του, φαίνεται ο Αυγουστίνος φύσης λεπτή, αλλά συγχρόνως και νευρώδης. Ο ορμητικός του χαρακτήρ τον κάνει να εργάζεται αόκνος, να δρά, να κινείται, να αναλύσκεται. Το ευαίσθητο όμως της φύσεώς του τον κάνει μέσα στα διάφορα περιστατικά που παρουσιάζει το καθημερινόν αρχιερατικόν του καθήκον να υποφέρει. Εις τα ευχάριστα και δυσάρεστα τα προσωπικά ειδικά του, αλλά και του ποιμνίου του και ενός εκάστου χριστιανού, συμμετέχει ολοψύχος, χαίρεται και αγάλεται ή θλίβεται και πονεί. Κατά αυτόν τον τρόπο εργάζεται όλα τα χρόνια του ως ιερεύς και αρχιερεύς εν μέσω του λαού του και των ποικίλων αναγκών του. Το έτος 397, δύο έτη μετά την χειροτονία του εις αρχιερέα, γράφει εις τον επιστήθιον φίλον του Σεβίρον και εκθέτει την κατάσταση της υγείας του. «Είμαι αρκετά καλά εν σχέση προς το πνεύμα μου, το οποίον έχει όλην την δύναμη και όλο το σφρίγος για να αρέσει στον Θεόν. Όσον αφορά όμως το σώμα μου, είμαι υποχρεωμένος να φυλάγω το κρεβάτι εξαιτίας ενός κακού πολύ οδυνηρού που δεν με επιτρέπει ούτε να βαδίσω ούτε να είμαι καθισμένος ή όρθιος. Παρά τα αυτά δεν μπορώ να υπώ τίποτα άλλο εις αυτή την κατάσταση παρά ότι είμαι καλά εφόσον ο Θεός θέλει να είμαι έτσι. Διότι όταν δεν θέλουμε αυτό που θέλει ο Θεός, σημαίνει ότι εμείς μόνοι μας φάλλομεν και όχι εκείνος που δεν επιτρέπει παρά μόνον το δίκαιον». Στην επιστολή του αυτήν που ομιλεί για τον σκόλοπα της σαρκός του και των πόνων, φαίνεται καθαρά και η πίστης του εις τον Θεόν, ο οποίος γνωρίζει να δοκιμάζει και τον τίμιον εργάτην του και να επιτρέπει προς το πνευματικό του συμφέρον ό,τι χρειάζεται. Όσον μάλιστα περνούν τα χρόνια και οδηγείται προς το γύρας, τόσον και η υγεία κάμπτεται. Αισθάνεται δυσκολίαν και στη φωνή του, την ομιλίαν και αναγκάζεται κάποτε το 424 να ζητήσει γι' αυτό συγγνώμη από τους ακροατάς του. «Σας ομίλησα», τους λέγει, «πολλήν ώραν. Συγχωρήστε τα φλίαρα γεράματά μου, αλλά συγχωρήσατε και την μεγάλη μου αδυναμίαν. Όπως βλέπετε αρχίζω να γίνομαι όχι μόνον γέρος
κατά την ηλικία, αλλά εδώ και πολύ καιρό γίνομαι γέρος και στην αδυναμία του σώματος. Ο λίγον αργότερο, το 427 γράφεις κάποιον φίλον του. Ξεύρεις εις ποιαν κατάσταση με βρήκες εις τον υπόνα. Δυσκολευόμουν να ομιλώ. Τόσο πολύ αισθανόμουν κουρασμένος. Παρά τα αυτά δεν πάβει να ομιλεί. Προσπαθεί να μην δίδει εις το ποίμνιόν του την εντύπωση του ασθενούς. Συνεχίζει τις περιοδίες και το κήρυγμά του. Το καθήκον και η ευθύνη τον οθούν προς τον άμβονα. Ο λίγες μόνον είναι οι περιστάσεις που καθυλωμένος στο κρεβάτι του με πυρετών και πόνους αναγκάζεται να διακόψει το κηρυκτικόν έργον του και να στερήσει τους ακροατάς που τον περιμένουν της πνευματικής των τροφοδοσίας. Συνήθως βλέπει τους χριστιανούς και αντλεί δυνάμεις και παρά την κόποση και αδυναμία προχωρεί στο καθήκον. «Ήμουν κουρασμένος», τους έλεγε κάποτε, «τη στιγμή που ανέβηκα εις τον άμβονα. Κι όμως, καθώς σας ομιλούσα, επήρα δυνάμεις. Τόσο μεγάλη είναι η επιθυμία μου να σας κάνω το καλόν». Κι άλλοτε πάλιν τους είπε τα πατρικά και θαυμαστά αυτά λόγια. Ο Γεωργός λησμονεί τον κόπο του, σκεπτόμενος τη συγκομιδή. «Σεις είστε η συγκομιδή μου, για να είμαι μαζί σας και για να είμαι όλη συγκομιδή του Χριστού». Λόγω της καταστάσεως της υγείας του, τον εδυσκόλευαν τα μακρινά ταξίδια όπου τον εκαλούσαν. Ιδιαιτέρως κατά τους χειμερινούς μήνας τον εμπόδιζε πολύ το κρύο. Κι όμως, δια της ανάγκης της Εκκλησίας, δια ειδικές αποστολές δεν αρνείται το καθήκον. Τότε ούτε η ασθένεια, ούτε το γύρας τον εμποδίζουν. Ήτο έτοιμος και ταξίδι να κάνει μακρινών και οι σκόπους να υποβληθεί. Το επέβαλεν η ωφέλεια των χριστιανών, το απαιτούσε το καθήκον και ο Χριστός. Μεγαλουργός δράσης, πολυπίκυλος δραστηριότης, συνδυασμένη όμως πάντοτε με την ταπεινοφροσύνη. Τίποτε από τον εαυτό του και τίποτε για τον εαυτόν του. Έχει την πεποίθηση ότι αφεαυτού είναι πτωχός και ανίκανος διέργων τόσων υψηλών που μόνον η Θεία Χάρις το ενισχύει και το καθιστά καρποφόρον. Είναι ταπεινός ο επίσκοπος του Ιππόνος. Ποτέ δεν είπε, δεν έγραψε κάτι με το οποίο να εγκομιάζει και να προβάλλει τον εαυτόν του και τις ικανότητές του. Αλλά αυτό ακριβώς, η βαθιά του ταπεινοφροσύνη είναι δείγμα της πνευματικής του πρόοδου. Απόδειξη της αγιότητός του, η οποία συν το χρόνο προχωρούσε εις περισσότερον βάθος. Η ταπεινοφροσύνη μαζί με την αγάπη ήσαν οι πρώτες αρετές εις τις οποίες εστηρίχθη ο ιερός πατήρ. Όταν μάλιστα κάποτε τον ρώτησαν «Ποια είναι η σπουδαιότερη αρετή που πρέπει να κατορθώσει ο χριστιανός όταν αρχίζει την χριστιανική ζωή», απήντησε «Η ταπείνωσης». Και όταν προοδεύσει εις την αρετή, του είπαν «Τι πρέπει να προσέξει περισσότερον», «Την ταπείνωση», απεκρίθη. Και όταν προχωρήσει εις μεγάλων βαθμών αγιότητος, τον ερώτησαν «Από πού θα φανεί η αγιότης του?», «Από την ταπείνωση», είπε, και έφερε το γνωστό παράδειγμα του Αποστόλου Παύλου, 1 Κορινθίους ΙΕ 9, Γαλάτας Δέλτα 15, Α Τιμόθεος Α 15.

Όμως, παρά των κόπων και την φροντίδα, παρά των συνεχές πατρικών ενδιαφέρον δια όλα και δια όλους, δεν έλειπαν και εκείνοι που αντιδρούσαν. Δεν έλειψαν από την ζωή του Ιερού Αυγουστίνου και οι κατήγοροι, οι συκοφάντε, οι εχθροί του. Αλλά μήπως δεν το προανήγγειλεν ο Κύριος? Δεν το είπε για τους μαθητάς και κήρυκας του Ευαγγελίου του όλων των αιώνων? Εις τον οικοδεσπότην Βελζεβούλ εκάλεσαν, πόσο μάλλον τους οικιακούς αυτού, και «Η εμέ εδίωξαν και ημάς διώξουσι». Ματθαίος Ι 25, Ιωάννης Ι 20. Ή το δυνατόν να γίνει διαφορετικά και δια των γνήσεων πράγματι και ανιδιοτελή εργάτην του Αυγουστίνων? Την ιδίαν άλλωστε περίπου εποχήν εμένετο ο πόλεμος των οργάνων του Σατανά στην Ανατολή εναντίον του Ιωάννου του Χρυσοστόμου και ο λίγον ενωρίτερα εναντίον του γίγαντος και ήρωος της Ορθοδοξίας Μεγάλου Αθανασίου, παρομοίως και στη Δύση. Ο Σατανάς με όλες του τις δυνάμεις και με τα όργανά του απεπειράθη να ενσπείρει συκοφαντίες εναντίον του Αυγουστίνου και του έργου του, να αχριστεύσει αυτόν και να διαλύσει την πνευματική εργασία. Ο Σατανάς, τον οποίον άριστα χαρακτηρίζει ο Ιερός Πατήρ ότι είναι βαθύτατα αλότριος, ξένος τη δικαιοσύνη, τετυφλωμένος εξ υπερηφανίας, πελιδνός, μελανός και στιγνός κατ' υφής εκφθόνου, λίαν έμπειρος εις την απάτην και των δόλων. Αντέδρασαν ορισμένοι πρωτίστως εις την προσπάθειά του να εκαθαρίσει την Εκκλησία από τους αιρετικούς και από τους αναξίους κληρικούς και από ό,τι κατάλοιπα είχε να αφήσει η ειδωλολατρία εις τα ήθη και την λατρείαν των χριστιανών. Όσοι είχαν συνηθίσει να μεταβάλουν τις χριστιανικές πανηγύρις εις αμαρτωλές διασκεδάσεις τόπων πότου και μέθης, δεν εδίστασαν να εξτομίσουν εναντίον του ύβρις και βλασφημίες και ποικίλου είδους κατηγορίες. Εξάλλου, οι καθυρημένοι ανάξιοι κληρικοί τον κατηγόρησαν ως κακόν, άγριον, οργύλων και άδικον. Δεν εδίστασαν να φτάσουν και μέχρι της Ρώμης και να διαμαρτυρηθούν κατά του αδίκου επισκόπου των και να διαγείρουν και αυτόν τον επίσκοπον Ρώμης εναντίον του. Όμως απτόητος και ανυποχώρητος ο Αυγουστίνος, με τη συνείδηση ήρεμον αποφασισμένος να συνεχίσει και ολοκληρώσει το έργο της εκκλησιαστικής καθάρσεως, με επιστολές εις άτομα, εις επισκόπους και εις συνόδους δίδει εξηγήσεις και δικαιώνεται. Άλλη αφορμή κατηγορίας και εχθρότητος είναι το κήρυγμα του Ιερού Πατρός. Όταν δηλαδή πολλές φορές αναγκάζεται ως επίσκοπος φρουρός της αληθείας, της πίστεως και της ηθικής να υψώσει φωνή διαμαρτυρίας και ελέγχου, εκείνοι που εθίγοντο, ενοχλούντο και διαμαρτύροντο. Μάλιστα οι άνθρωποι με τους τίτλους και τις υψηλές θέσεις, αυτοί επιρμένοι λόγω του αξιώματος, διαμαρτύροντο όταν τους ήλεγχε δια τις άνομες και άσεμνες ενέργειές των. Δεν εδίσταζαν να γίνουν φοβεροί εχθροί του και να θέσουν εις κυκλοφορίαν ασύστολα ψεύδι, κατηγορίες και εκπληκτικές συκοφαντίες. Απτόητος και εδώ ο επίσκοπος απαντά με το αρχιερατικό του θάρρος και την καθαρά συνείδηση. Προτιμού λέγει να είμαι μία συνείδησης καθαρά και άγρυπνος και ποτέ συνείδησης εξαγορασμένη. Τους υπενθυμίζει ότι είναι πατέρας πνευματικός και πρέπει να αγρυπνεί για την ψυχή των πνευματικών του τέκνων. Τι κάνει ένας πατέρας όταν βλέπει ότι το παιδί του που παίζει κινδυνεύει να πέσει σε ένα ορμητικό ποτάμι? Βγάζει φωνή διαπεραστική, πολύ δυνατή, και αν δεν το κάνει και αφήσει το παιδί του να πνιγεί,
είναι ένοχος φόνου. Συκοφάντε του ήσαν ακόμη και ορισμένοι νεόφοιτοι χριστιανοί, οι οποίοι δεν ήσαν διατεθειμένοι να αφήσουν τις ειδωλολατρικές τους συνήθειες και να συμμορφωθούν με το πνεύμα και την ηθική του χριστιανού. Αυτοί ενοχλούντο από το ελεγκτικό κήρυγμα του επισκόπου των και τον εθεωρούσαν και τον αποκαλούσαν σκληρών και κακών. Και εις αυτούς όμως έχει να απαντήσει ο Ιερός Πατήρ. «Θα μπορούσα να σας ομιλήσω με γλώσσαν σύμφωνον με την αρέσκειά σας. Με τον τρόπον αυτόν θα κατόρθωνα να πάρω με το μέρος μου όλο το πλήθος του λαού. Θα παρέβαινα όμως τότε την αποστολή μου. Θα έβλαπτα και εσάς και θα συνεργούσα εις την καταστροφή σας». Δεν εντρέπεται να ταπεινωθεί ενώπιον των ο πνευματικός των πατέρας και να τους εξηγήσει τον λόγον για τον οποίον τους ελέγχει, αλλά και τον πόνο του. «Αναστενάζω από τα αμαρτήματα των αδελφών μου και ομιλώ σκληρά. Το πνεύμα μου βασανίζεται από όσα συμβαίνουν και αναγκάζομαι να σας ομιλώ με σκληρότητα. Ελέγχω πάντοτε όσες φορές σας βλέπω να παραστρατείτε, διότι πάντοτε έχω τη συμπάθεια διόλου σας, το ενδιαφέρον για την σωτηρία σας». Δεν εδίστασαν οι εχθροί και οι συκοφάντε του να τον κατηγορήσουν και δια τη διαχείριση της εκκλησιαστικής περιουσίας, δια φιλαργυρίαν και κατάχρησιν. Και άλλοι, περισσότερον αυτοί, τον κατηγορούν διότι δεν δέχεται να αυξήσει την εκκλησιαστική περιουσία με κληρονομίες, τις οποίες θέτουν εις τη διάθεσή του διάφοροι δωρητέ και αδιαφορεί δια την αύξηση του φιλανθρωπικού έργου της Εκκλησίας. Και αναγκάζεται μέσα εις των άλλων φόρτων της εργασίας του να απολογηθεί και εις αυτούς ο Άγιος Επίσκοπος και εις μεν τους πρώτους να παρουσιάσει αυτήν την ιστορία του ότι επόλυσε την πατρική του περιουσία εις την ταγάστην, τη διένυμεν εις τους πτωχούς και από τότε ο ίδιος είναι ακτίμων, πτωχός και παίνης, συντηρούμενος και αυτός όπως και οι συμπαίνητές του από τον οβολόν των πλουσίων και μάλιστα λιτότερα και πτωχότερα από τους πτωχούς.

Εις τους δευτέρους απαντά ότι πράγματι δεν δέχεται τις κληρονομίες εκείνες που προέρχονται από γονείς οι οποίοι δια διαφόρους λόγους αποκληρώνουν τα παιδιά των και επιθυμούν να δώσουν την περιουσία εις την Εκκλησία, και δεν δέχεται τις κληρονομίες αυτές διότι μια τέτοια αποδοχή είναι δυνατόν να εμβάλλει τον επίσκοπον και την Εκκλησία εις πειρασμόν μέγαν και να τους εμπλέξει εις δικαστικούς αγώνας ατελειώτους και να δημιουργήσει χειρότερες συκοφαντίες. Όπως επίσης δεν δέχεται και άλλα ποσά τα οποία γνωρίζει ότι προέρχονται από ανθρώπους όχι αξίους εμπιστοσύνης. Κρατώ τους λέγει ως επίσκοπος το Ευαγγέλιο και τα Άγια Μυστήρια. Δεν μπορώ συγχρόνως να κρατώ εις τα χέρια μου περιουσία που φτάνει μέχρις ημών κατά τρόπον όχι ορθών και δίκαιων. Να παρατρέξομεν όλες τις άλλες παράξενες και περίεργες κατηγορίες που προήρχονται από κακόβουλους και διεστραμμένους εχθρούς του ανθρώπους του συμφέροντος και της παρανομίας, και να αναφέρομαι την αντίδραση των πόλεμων που είχε ο Άγιος Πατήρ από τους ποικιλώνυμους τότε αιρετικούς και σχισματικούς Αριανούς, Πελαγιανούς, Δωνατιστάς, Μανιχαίους, και εξηγείται κατά πάντα το μίσος αυτό των αιρετικών εάν σκεφτεί κανείς ότι ένα από τα πρώτα έργα και καθήκοντα του Αυγουστίνου, ευθύς ως ανέλαβε τη διαπίμανση της επισκοπής του, ήτο η καταπολέμηση των αιρετικών. Εις δημόσιες συζητήσεις, δυνατός και ειδικευμένος αυτός, κατετρόπωνε τους αντιθέτους, και εκείνοι μη έχοντες επιχειρήματα, όχι απλώς τον κατηγορούσαν, αλλά και τον ονόμαζαν λύκων λυσαλαίων, διαφθορέα ψυχών κλπ. Δεν εδίστασαν να διακηρύττουν ότι εκείνος που θα εσκότωνε τον Αυγουστίνον θα έκαμνε τόσο μεγάλο καλό, ώστε ο Θεός θα του εσυγχωρούσε όλες τις αμαρτίες του. Και όχι μόνον αυτό, αλλά οι αιρετικοί, μάλιστα δε οι δωνατιστέ, επλήρωναν διεστραμμένους ανθρώπους, σκληρούς και λαϊνούς, οι οποίοι με τρόπους διάφορους επετίθεντο κυρίως εναντίον Ορθοδόξων ιερέων και επισκόπων, δια να κλέψουν, να λαιλατήσουν, να σκοτώσουν. Και είχε δυστυχώς την εποχή εκείνη η Εκκλησία όχι ολίγα θύματα της μανίας αυτής. Και σε αυτόν τούτον τον Αυγουστίνον επετέθησαν επανειλημμένος, ο Θεός όμως τον ασφάλισε και τον διεφύλαξε. Εδώ ακριβώς έλαμψε η μεγαλοκαρδία του Ιερού Πατρός. Επίσκοπος αυτός της Εκκλησίας του Χριστού όχι μόνον δεν ανταπέδιδε το κακόν, όχι μόνον δεν εκράτησεν εις την ψυχή του κακίαν και αντιπάθιαν, αλλά μιμητής του Χριστού συγχωρούσε τους εχθρούς του και ανταπέδιδεν εις αυτούς καλόν αντί κακού. Μεγάλη όντως καρδιά, αναγεννημένη, αγία. Όμως όλα αυτά, συκοφαντίες και διαβολές, όσον κι αν ήσαν τελείως φανταστικά και ανυπόστατα, απασχολούσαν τον Άγιον Επίσκοπον και το αφαιρούσαν χρόνων και δυνάμεις, και μαζί με τον πόνο και τη θλίψη που αισθάνεται ο δίκαιος όταν του επέρυπταν ασύστατες κατηγορίες, έπρεπε να βρίσκει τον χρόνο να αναιρεί τις συκοφαντίες και να αποστομώνει τους διαβολείς για να διαφωτίζεται ο πιστός του Κυρίου λαός για το αδιάβλητον του επισκόπου των. Αλλά αυτά είναι ίσως φυσικά. Ένας έντιμος της Εκκλησίας εργάτης τα εξηγεί ως ενέργειες του οριωμένου λέοντος, του κακοβούλου και μισανθρώπου διαβόλου και των οργάνων του. Εκείνο όμως που επλήγωσεν ιδιαιτέρως και τραυμάτισε την ευαίσθητον καρδία του Αυγουστίνου ήτο η αχαριστία που έδειξαν ορισμένοι ευεργετημένοι από αυτόν άνθρωποι και μάλιστα κληρικοί, τους οποίους εξέθρεψε, καθοδήγησε και ανέδειξε. Αχαριστία και περισσότερον ακόμη αποστασία και διαστροφή που υπενθυμίζει την περίπτωση του μαθητού και ακολούθου του Αποστόλου Παύλου, του Δημά,
για τον οποίο γράφει ο Θείος Απόστολος προς τον Τιμόθεον: «Δημάς με εγκατέλειπεν, αγαπήσας τον ίν αιώνα». Β' Τιμόθεος, Δέλτα 10. Ελυπήθη και επικράνθη ο Άγιος Επίσκοπος όταν εις την Καρχιδόνα που ευρίσκεται δια εκκλησιαστικήν υπόθεσιν επληροφορήθη τη σοβαρά διένεξην που είχαν δύο από τους ομοσκήνους του επιτελής, ο πρεσβύτερος Βονιφάτιος Αγαθοποιός και ο μοναχός Πες Ελπίδιος. Διένεξης η οποία δημιούργησε θόρυβον εις τον Ιππώνα, αναστάτωσε την εκκλησία και εσκανδάλισε τους πιστούς. Βεβαίως ετιμώρησεν αυστηρός τους σκανδαλοποιούς, οι οποίοι τον εξέθεσαν και προσωπικώς ως επίσκοπον. Δεν ήταν όμως το μόνο περιστατικό που τον επίκρανε. Είναι και το άλλο, το ακόμη θλιβερότερον. Πρόκειται για τον επίσκοπο της Κατάκας Παύλων, ο οποίος ανεδείχθη εις το επισκοπικόν κοινόβιον του Ιππώνος και λόγω της σεμνότητος και ευλαβίας του ήταν το καύχημα του Αυγουστίνου. Όμως, παρά την επιμελή και θοφιλή του ποιμαντορίαν του πρώτου καιρού, ο Παύλος παρεσύρθη ως άλλος Ιούδας από την Φιλοχρηματίαν. Όχι μόνον εζούσε ζωήν πλούτου και σπατάλης, αλλά και αγόρασε πολυτελή κατοικίαν εις βάρος της εκκλησιαστικής περιουσίας. Αργότερα, για να βγει από το οικονομικό αδιέξοδον που περίληθεν, άρχισε να ασχολείται με εμπορικές επιχειρήσεις. Ο Αυγουστίνος, εφόσον δεν έγιναν δεκτές οι πατρικές του συστάσεις, αναγκάστηκε να διακόψει τις σχέσεις μαζί του και με πόνο ψυχής να φροντίσει για την καθαίρεσή του, εφόσον εσκανδάλισε και μάλιστα τόσο πολύ το πλήρωμα της εκκλησίας. Φρικτόν κατάντημα επισκόπου, ο οποίος άρχισε καλά και κατήντησε φρικτά, φοβερόν. Ας σημειωθεί και το τρίτον μέγα σκάνδαλον που συνέβη όταν ο Αυγουστίνος ευρίσκεται πλέον εις προχωρημένην ηλικίαν. Εις το κοινόβιον του επισκοπίου του είχε προσλάβει ένα καλόν νέον, τον Αντώνιον, ο οποίος και αυτός ήτο η χαρά και το καύχημα του Αυγουστίνου. Ανεπτύσσετο και εξελίσσετο ο Αντώνιος κατά τρόπον που έδιδε πολλές ελπίδες για το μέλλον του ως εργάτου της Εκκλησίας. Όταν κάποτε η πόλης Φουσάλα απεσπάσθη από τους Δωνατιστάς και ήλθεν εις την Ορθόδοξον Εκκλησία, ο Αυγουστίνος εσκέφθη να εγκαταστήσει επίσκοπον των Αντώνιων ως πρόσωπον κατάλληλον να βοηθήσει πνευματικό στο πίμνιο. Τον εχειροτώνησε με συγκίνηση και τον έστειλε με τις θερμές ευχές όλης της εκκλησίας. Όμως ο Αντώνιος, μόλις ανέλαβε τη διοίκηση της Επισκοπής, μετεβλήθη τελείως. Απεδείχθη πραγματικός τύραννος των χριστιανών, τους οποίους αντί να ωφελήσει πνευματικός, τους οθούσεν εις την ακολασίαν και διεφθοράν. Όταν ο Αυγουστίνος επληροφορήθη τα περιστατικά, όταν εβεβαιώθη δι' αυτά, τόσον κατεθλίβει, ώστε λέγεται ότι εις ολίγες ημέρες άσπρισαν τα μαλλιά του. Αν και αρχήν βασικήν της επισκοπής του διακονίας είχε να είναι πολύ προσεκτικός και κατεξοχήν σχολαστικός και ερευνητικός εις την ανάδειξη ιερέων και αρχιερέων, παρά τα αυτά εθεώρησε τον εαυτόν του υπεύθυνο της προωθήσεως και χειροτονίας του Αντωνίου. Με ταπείνωση μικρού παιδιού και γεμάτος δάκρυα ομολόγησε ενώπιον πάντων ότι υπατήθη από την υποκρισία του Αντωνίου και δεν προέβλεψε ποτέ τέτοιαν εξέλιξη. Συνεκάλεσε εν συνεχεία σύνοδον και επέτυχε την καθαίρεση του αναξίου επισκόπου. Εκείνος δυστυχώς όχι μόνον δεν συνιστάνθη τη βαρυτά την ευθύνη του, αλλά κατέφυγε με δολιότητα εις άλλους επισκόπους και εις αυτόν τον Πάπα Βονιφάτιον για να περιπλέξει τα πράγματα εις βάρος του Αυγουστίνου. Βεβαίως ο Άγιος Πατήρ, παρά την βαθυτά τη θλίψη του για το κατάντημα του πνευματικού του τέκνου, έδωσε τις απαραίτητες εξηγήσεις και εξήγησε την ανάγκη της καθαιρέσεως του Αντωνίου.

Το έτος 426, ο Αυγουστίνος είναι 72 ετών. Είναι γέρον πλέον, με υγεία κλονισμένη, κουρασμένος και ταλαιπωρημένος από το βάρος της πολλής εργασίας, αλλά και των δυσκολιών και θλίψεων, όπως προηγουμένως τις περιεγράψαμε. Παρά τα αυτά εργάζεται και έχει σκοπόν μέχρι τελευταία στιγμής να μην αφήσει από τα χέρια του το πιδάλιον του σκάφου της εκκλησίας του Ιππόνος που του ενεπιστεύθη ο Θεός. Όμως σκέπτεται και το τέλος του και αυτό δεν μπορεί να είναι πολύ μακριά. Εις ποιον όμως τότε θα παραδώσει την επισκοπήν την οποίαν εν Χριστώ Ιησού τόσον ηγάπησε και δια την οποίαν εργάστηκε με όλες του τις δυνάμεις. Και αν τότε κατορθώσει να εισπηδήσει εις την λογική μάνδραν κληρικός ανάξιος, λύκος μάλλον και όχι ποιμήν, τι θα γίνει το έργον που αυτός με υποδηματική οργάνωση άρχισε και συνέχισε. Αυτά απασχολούν τη σκέψη του Ιερού Πατρός και η διάνοιά του προσπαθεί να έβρει λύση την οποία και τελικώς ευρήκε. Θα συγκεντρώσει το λαόν του Θεού εις τον ναόν και θα ζητήσει να εκλέξει από τώρα τον διάδοχον. Και ως διάδοχόν του θα προβάλλει ο ίδιος τον ενάρετον των ικανών και άξιον ιερέα των Ηράκλειων. Την 26η λοιπόν Σεπτεμβρίου του έτους 426 συνεκάλεσε το πλήρωμα της Εκκλησίας εις την Μεγάλη Βασιλική του Ιππόνος για να τους ομιλήσει όπως τους πρανήγγειλε περί θέματος το οποίο είναι κατεξοχήν σπουδαίων διόλους. Κατά την ιεράν αυτήν σύναξη κλήρου και λαού εκρατήθησαν πρακτικά τα οποία και διεσώθησαν και αποτελούν ένα από τα σπουδαιότερα εκκλησιαστικά μνημεία εκλογής και αναδείξεως επισκόπου, ψήφο, κλήρου και λαού όπως συνηθίζεται εις την αρχαία εκκλησία. Αξίζει να μελετήσουμε το πρακτικό και να παρακολουθήσουμε τη συγκινητική αυτήν σύναξη προβολή και εκλογή. Το πρακτικό αρχίζει παρόντον τη 26η Σεπτεμβρίου 426 του Ρεγγιλιανού και Μαρτινιανού των Συνεπισκόπων και των Σατουρνίνου, Λεπορίου, Βαρνάβα, Φουρτουνιανού, Ρουστίκου, Λαζάρου και Ηρακλείου των Πρεσβυτέρων, παρισταμένου του κλήρου και πλήθος λαού, ο Επίσκοπος Αυγουστίνος είπε «Θελήματι Θεού εις την πολιτείαν ταύτην, εν ακμαία ηλικία ήλθον, αλλά όμως από νέου ήδη εγέρασα». Γνωρίζω δε ότι μετά το θάνατον των επισκόπων, συνήθως υπό των φιλοδόξων και φιλονίκων εκκλησίε συνταράσσονται και εκείνο για το οποίο συχνάκης έλαβον πήραν και θλίβην, οφείλω όσον εξαρτάται από εμέ να προλάβω ή να μην θίξει και την εντάφτα πολιτεία. Λοιπόν, προσλαμβάνω το να ερωτήσει της ποια είναι η θέλησή μου, η οποία πιστεύω ότι και του Θεού θέληση είναι. Καθιστώ γνωστήν ταύτην εις πάντες ημάς, των πρεσβύτερων Ηράκλειων θέλω διαδοχών μου. Υπό του λαού ανεφωνήθη το Θεό χάριτες, το Χριστό ένος. Ελέγχθη τούτο εκοσάκης και τρεις. Επάκουσον Χριστέ, το Αυγουστίνο, δώσ ζωήν. Ελέγχθη τούτο δεκαεξάκης, σε πατέρα, σε επίσκοπον. Ελέγχθη τούτο οκτάκης. Ο Αυγουστίνος ο επίσκοπος είπε, «Δεν είναι ειδικών μου έργων να είπω τι επενετικών περί αυτού». Είναι αρκετόν ότι τον γνωρίζετε. Εγώ δεν λέγω ότι αυτό θέλω όπερ γνωρίζω ότι κι εσείς θέλετε. Θέλω ή να τούτο όσεν εξαρτάται από ανθρώπους επικυρωθεί. Η αγάπη όμως του λαού προς τον Αυγουστίνον, τον οποίον αισθάνονται όλοι ως πατέρα ή απέραντος προς αυτόν ευγνωμοσύνη, δεν ήθελε να ακούσει δια αντικατάσταση, δια τούτο με ταπείνωση και σεμνότητα, αλλά και σταθερότητα ανθίσταται.
εξακολουθεί ο λαός και ζητεί να παραμείνει επίσκοπος ο Αυγουστίνος. Το Θεό ευχαριστίε, το Χριστό ένος, επάκουσον Χριστέ, το Αυγουστίνο δώσ ζωήν, σε πατέρα, σε επίσκοπον. Όλα δε αυτά και όλοι εν ενή στόματι και μία καρδία, συνεχώς οκτάκης και δεκάκης και τρεις και τριακοντάκης και εξάκης. Εις το τέλος, όταν ο ιερός Αυγουστίνος εξήγησε και επέμεινε εις την πρότασή του, ο λαός του Θεού κατενόησε το αίτημα του Αγίου του Επισκόπου και συγκατετέθη με τα χαράς, άξιους και δίκαιος έστιν ο Ηράκλειος, ελέγχθη η Κωσάκης. Καλός, άξιος, καλός, άξιος, ελέγχθη δεκαπεντάκης, άξιος και δίκαιος εστίν ελέγχθη εξάκης. Και όταν επήλθε στη γη, Αυγουστίνος ο επίσκοπος είπε, «Λοιπόν, καθώς έλεγον, η θέλησή μου και η θέλησή σας, καθώς όν εξαρτάται από τους ανθρώπους, θέλω να επιβεβαιωθεί εις εκκλησιαστικών πρακτικών. Καθώς όν δε τούτο είναι σύμφωνον προς την θέληση του Θεού, ας παρακαλέσομεν ως είπον είναι και ο Θεός επιβεβαιώσει ότι ηργάσατο εν ημίν». Τότε ανεφωνήθη υπό του λαού, «Δια την κρίση σου ευγνωμονούμεν, ελέγχθη δεκαεξάκης, γεννηθήτο γεννηθήτο ελέγχθη δωδεκάκης, σε πατέρα των Ηράκλειων επίσκοπων ελέγχθη εξάκης». Ακολούθως ο Αυγουστίνος εξήγησε ότι δεν θα κάνει τον Ηράκλειον αμέσως συνεπίσκοπον του όπως έκανε το ίδιον δι' αυτόν ο προκάτοχός του Βαλέριος, διότι τούτο το απογορεύει η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος. Την απαγόρευση όμως αυτήν αγνοούσε τότε και ο επίσκοπος Βαλέριος και Αυγουστίνος. Εφόσον λοιπόν η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος για του κανόνους της απαγορεύει συνεπίσκοπον, ο Ηράκλειος θα μείνει προς το παρόν πρεσβύτερος για να γίνει εις τον πρέποντα καιρόν επίσκοπός σας. Και καταλήγει ο Ιερός Πατήρ, «Εξορκίζω ημάς και δεσμεύω δια Χριστού, είναι εις αυτόν τον νέον, τον οποίο σήμερον εν ονόματι Χριστού προβάλλω, επίσκοπον διάδοχό μου, δεχθείτε, ή να εγώ μεταβιβάσω τα βάρη των ασχολιών μου». Τότε, υπό όλου του λαού, ανεφωνήθη η Κωσή και εξάκης, «Δια την κρίση σου σε ευγνωμονούμε», και εν συνεχεία ο επίσκοπος εκάλεσε τον λαόν να υπογράψει το επίσημο πρακτικό της εκλογής. Εις την επιθυμία του επισκόπου, ο λαός και πάλι ανταπεκρίθη με ενθουσιασμό, «Γεννηθήτω, γεννηθήτω, επάκουσον Χριστέ, τον Ηράκλειον διαφύλατε». Με τον τρόπον αυτόν, ο σοφός επίσκοπος επρόβαλε τον διάδοχόν του, ο δε κλήρος και ο πιστός λαός εξέλεξε τον διάδοχον του Αυγουστίνου, τον εκλεκτόν πρεσβύτερον Ηράκλειον.

Εις τον Ηράκλειον, άνδρα κατά πάντα εκλεκτών, μετεβίβασε ο Αυγουστίνος ένα μεγάλο μέρος των επισκοπικών του καθηκόντων, όχι για να ξεκουραστεί ο ίδιος, αλλά για να διαθέσει το υπόλοιπο της ζωής του, όσα χρόνια θα του εχάριζεν ακόμη ο Θεός, εις την αναθεώρηση και ολοκλήρωση των γραπτών του έργων. Των έργων που η φιλοσοφική του διάνοια και η καρδιά του που αγαπούσε θερμά τον Θεόν συνέγραψε. Και αυτά δεν ήσαν ολίγα, διότι από του έτους 386 έως της εποχής εκείνης 426 μαζί με την άλλη πολλήν εργασία δεν έπαψε να συγγράφει. Μεμβράνες πολλές επερνούσαν καθημερινώς από τα χέρια του. 94 έργα μικρά και μεγάλα ποικίλου περιεχομένου είχε ετοιμάσει, 27 προτού γίνει επίσκοπος και 67 κατά την περίοδο της επισκοπικής του ποιμαντορίας. Αποτραβηγμένος τώρα από την διοίκηση, διέθεσεν όλο το τετραετές υπόλοιπον διάστημα μέχρι του θανάτου του εις το έργον αυτό, το οποίον ήταν βεβαίως κατεξοχήν αποδοτικών, αλλά και εξαιρετικώς επίμοχθων. Αυτή η υπερβολική κόπωσης, μαζί με το βάρος των 76 ετών που εσήκωνεν εις τους ώμους του, τον έκανε να ζητήσει από τον Θεόν απαλλαγήν, να τον απαλλάξει από το βάρος της ζωής και να τον πάρει πλησίον του. Αναλογιζόμενος την πολυκύμαντο ζωή του, ενθυμούμενος την επέμβαση του Θεού και το πολύ έλεος του, τον ευχαριστεί εκ βάθους ψυχής, ψάλλει ύμνους ευγνωμοσύνης προς Αυτόν και ζητεί και πάλιν τη χάρη του, να συγχωρήσει τις αμαρτίες του, να παραβλέψει τις παραλήψεις του και να τον δεχθεί εις την βασιλεία του. Και ο Θεός εδέχθη την προσευχή του. Περί τα μέσα του μηνός Αυγούστου του έτους 430, ο γυραιός επίσκοπος συσθένησε και έπεσεν εις το κρεβάτι με πυρετών. Αισθάνθηκε πλέον ότι πλησιάζει το τέλος του. 10 ημέρες της ασθενείας του που ακολούθησαν ήσαν ημέρες συνεχούς προσευχής. Παρεκάλεσε και έγραψαν εις φύλλα παπύρου τους ψαλμούς της μετανοίας και τους εκρέμασαν εις τους στίχους του δωματίου του για να τους μελετά συνεχώς. Και τους εμελετούσε πράγματι και γέμιζεν όπως ο Δαβίδ τότε το προσκέφαλόν του με δάκρυα μετανοίας αλλά και ευγνωμοσύνης προς τον Κύριον και Θεόν του που εγέμισε τη ζωή του με πλήθος και πλούτων ευεργεσιών. Ένα δεκαήμερο ασθενείας και πυρετού είχε περάσει, περίοδος εντόνου και συστηματικής προετοιμασίας δια των ουρανών. Και το βράδυ της 10ης ημέρας, όταν γύρω από το κρεβάτι του εστέκοντο με σεβασμόν και βλάβιαν επίσκοποι, ιερείς, μοναχοί, φίλοι και γνωστοί και προσήφχοντο δι' αυτόν, η ψυχή του με αγαλίαση επτερούγησε και επέταξεν εις των ουρανών πλησίον του θρόνου του Θεού. 28 Αυγούστου του έτους 430. Ωραία εγγράφει ότι η ημερομηνία αυτή είναι δια τον Αυγουστίνον η ημέρα της τρίτης γένας του. Η πρώτη, η φυσική γέννησης, όταν βρέφος αντίκρισε δια πρώτη φορά το φως της γης. Η δευτέρα, η πνευματική γέννησης, γέννησης μετανοίας και επιστροφής εις τον Θεόν με την ενσυνείδητον βάπτισή του. Και η τρίτη γέννησης, η ουράνιος, όταν άνοιξε τους οφθαλμούς του εις τους ουρανίους στόλους, εν μέσω πραγμάτων αοφθαλμός ουκ είδε και ους ουκ οίκουσε και επί καρδίαν ανθρώπου ουκ ανέβη. Α, ετοίμασεν ο Θεός της αγαπώσιν αυτών. Α Κορινθίους Β 9. Για να λάβει μέρος εις των χωρών των Αγίων και των Αγγέλων. Για να ψάλλει και αυτός μαζί των
το Οσανά και το Άγιος Άγιος όπως το εποθούσε. Το εποθούσε και όπως το εποθούσε το έγραφε. Αν και μίαν μόνην ημέραν έμελον να απολαύσω την ουράνιον βασιλείαν, πάντα τα του κόσμου και πάσαν σωματικήν καταφρονήσω απόλαυσιν. Στο σημείο αυτό αξίζει να παραθέσουμε και ολίγες ακόμη γραμμές από όσα ο Άγιος Πατήρ έγραφε για τη Βασιλεία των Ουρανών, όπως ο ίδιος την αισθάνετο και την εποθούσε. «Ο Μήτερ Ιερουσαλήμ, η πόλη του Θεού η Αγία, η του Χριστού Πανάμωμος νύμφη, πόσον σ' αγαπάει η καρδία μου, πόσον σε επιθυμεί η ψυχή μου, πόσον ένδοξος, πόσον μεγαλοπρεπής είσαι, ουκ έστεινεν σύ σκοτία ούτε νίξ, αλλά ο εκ Θεού Θεός, το εκ του φωτός φως, ο ήλιος της δικαιοσύνης, ο αμνός ο πάλευκος, ο των βασιλέων βασιλεύς εν μέσω σου έστι και παιδες αυτού κύκλο αυτού. Εκεί εν σύ εημνολόγοι των αγγέλων χωροστασίε. Εκεί ο των προφητών προορατικός όμιλος. Εκεί ο των αποστόλων δωδεκάριθμος σύλλογος. Εκεί των αναριθμήτων μαρτύρων ο τροπεούχος στρατός. Εκεί των Αγίων ομολογητών ο ιερός θίασος. Εκεί οι μοναστέ, οι αληθείς και τέλειοι. Ο μακαριώτης βασιλείας ουρανίου, εις την οποίαν σύ Κύριε βασιλεύεις εις τον αιώνα και οι Άγιοι πάντες μετά σου θα βασιλεύσουν περιβεβλημένοι το φως ως περιμάτιον φέροντες επικεφαλής στέφανον εκλήθου τιμίου. Πλήρης και τελεία βασιλεύει εκεί η αγάπη, διότι τα πάντα εν πάση εκεί είναι ο Θεός, τον οποίον βλέπουν οι πάντες αδιαλείπτος, αγαπούν και ενούν, ενούν και αγαπούν. Όλο το έργον των είναι να ενούν το Θεόν, χωρίς έλλειψην, χωρίς λήξην, χωρίς κόπον. Ο τρισμακάρι η αληθός, όσοι από του πελάγους του παρόντος βίου, από της εξορίας ταύτης προς την αρχαίαν και μακαρίαν πατρίδα, ηξιώθησαν να απολύξουν. Ευτυχής κι εγώ πράγματι αιωνίως ευτυχής, εάν μετά την αποδέσμευση εκ του σαρκίου τούτου αξιωθώ και ο ίδιος να ακούσω την ουρανίαν μελωδίαν των ασμάτων, τα οποία ψάλουν οι υπερκόσμοι εκείνοι πολίτε και εχωροστασίε των μακαρίων πνευμάτων, για να ενέσουν τον αιώνιον Παμβασιλέα. Αυτός ο πόθος για την αιώνιο μακαριότητα τον έκανε να παρακαλέσει κάποτε γραπτός των φίλων του Ιερώνυμων να του περιγράψει την Βασιλεία των Ουρανών, και εκείνος με ολίγες λέξεις όμως τόσο παραστατικά του απάντησε: «Αδελφέ, η ουράνιος μακαριώτης και στόματι δεν περιγράφεται και ανθρωπίνο νοή δεν καταλαμβάνεται. Είναι και οι άγγελοι απολαμβάνουσι και οι δίκαιοι συναπολαμβάνουσι και μην επιστεύων ούτως». Ο Ποσίδιος, ο βιογράφος του, ο οποίος ήτο παρόν και κατά την ώρα του θανάτου του, εν μέσω της χωρίας των άλλων ιεραρχών και ιερέων, γράφει δια τη διαθήκη του Ιερού Πατρός. Δεν άφησε καμίαν διαθήκη, διότι δεν είχε τίποτε ο πτωχός του Θεού άνθρωπος. Διέταξε μόνον να φυλαχθούν με επιμέλειαν η βιβλιοθήκη και όλα τα χειρόγραφά του προς όφελος της Εκκλησίας και των διαδόχων του. Παν άλλο, ό,τι πολύτιμον ανήκεν εις την Εκκλησίαν, θησαυρών ή κοσμήματα, τα ενεπιστεύθη εις έμπιστον του ιερέα, εις τον οποίον είχεν ανατεθεί η επιμέλεια των πραγμάτων του επισκοπικού οίκου.
Περί των αναγκών των συγγενών του, είτε κληρικών είτε λαϊκών, δεν εφρόντισε ποτέ ούτε εν τη ζωή, ούτε κατά το θάνατόν του. Δεν άβησε διαθήκη διότι είτο πτωχός. Αλλά αυτό τι άλλο είναι παρά η πλέον θαυμαστή και πλουσία διαθήκη διένα επίσκοπων, από το οποίο τα χέρια επέρασαν αμέτρητα χρήματα και κληρονομίες. Παρά τα αυτά, ο ίδιος επέρασε με πτωχίαν τροφής, ενδύματος και κατοικίας, για να επαρκέσει με τα χρήματα της φιλανθρωπίας εις τις ανάγκες του ευσεβούς ποιμνίου του και της Εκκλησίας, εις την οποία αφιέρωσεν όλη τη ζωή του και την πνευματική του κληρονομία. Μεγάλη όντως διαθήκη μεγάλου και αξίου επισκόπου της Εκκλησίας. Μετά από έτη, πνευματικά τέκνα του Αγίου Πατρός και θαυμαστέ του έργου του, υπόρεσαν να περισσώσουν τα τίμια λείψανά του και να τα μεταφέρουν εις την Σαρδινία. Αργότερα τα ιερά αυτά λείψανα κατετέθησαν εις ειδικών μνημείων, το οποίο οικοδομήθη επί των ερυπείων του αγαπητού του Ιππόνος. Γάλλος ιστορικός, ο Βίκτορ Ιτιέος, ο οποίος έγραψε την ιστορία της περίοδου εκείνης, δεν μπορούσε να μην σταθεί και εμπρός εις την επιφανεστέρα μορφή της εποχής των Ιερών Αυγουστίνων και μάλιστα εις τον θάνατόν του, τον οποίον με τους εξής λόγους θρηνεί. Ούτως έστι ο ποταμός ούτως της ευγλωτίας ως εφαίρετο διαπάντων των πεδίων της Εκκλησίας. Ούτως η ειδήτης μετεβλήθη εις πικρίαν. Ούτως αφηρέθη η δόξα των ιερέων, ο διδάσκαλος των διδασκάλων, το καταφύγιον των πτωχών, το στήριγμα των χειρών, ο προστάτης των ορφανών, το φως του κόσμου. Ούτως εσήγησεν ο μέγας του Θείου Λόγου Κήρυξ. Ούτως έπεσεν ο γενναίος αθλητής, ως το ξύφι της διδασκαλίας έπληξε την αίρεσιν, το εκατοντακέφαλον τούτο θηρίον. Ούτως απέθανεν ο ένδοξος αρχιτέκτον, ως εστήριξε τον οίκον του Θεού, εδίδαξε της παραδείγμαση των καλών αυτού έργων, ούτως έδισεν ο μέγας ούτως ήλιος της διδασκαλίας, εξηράνθη ούτως ο ποταμός της ευσεβίας, απέθανεν ο σπάνιος φίνιξ της σοφίας, φλεχθείς υπό του ιερού πυρός της αγάπης, ούτω μετεκομίσθη εις ουρανούς ο Μαργαρίτης των διδασκάλων. Και οι λόγοι αυτοί αποτελούν ένα εξαίρετον εγκόμιον του Μεγάλου Πατρός και συγχρόνως ένα δίκαιον θαυμασμόν του πολυπλεύρου εκκλησιαστικού έργου του.

Δεν πρέπει να κλείσουμε τη διήγηση περί του Ιερού Αυγουστίνου, προτού σημειώσουμε ολίγα ακόμη και για τις τελευταίες δραματικές ημέρες του Ιππόνος. Πρόκειται για την καταστρεπτική κάθοδον που έκαναν οι Βάνδαλοι προς την Αφρική. Συγκεκριμένως το έτος 429, ένα ολόκληρον στήφος από 80.000 Βανδάλους και Αλανούς με αρχηγό

καταστρεπτική μανία των βαρβάρων επιδρομέων, οι κάτοικοι πόλεων και χωριών, αναστατωμένοι και τρομαγμένοι, άφηναν τα σπίτια των και έφευγαν με αγωνία εις τα βουνά και τα δάση και ζητούσαν καταφύγιον εις τις σπηλιές και τις τρόγλες. Έτρεχαν και οι πιστοί να διασώσουν εις τα βουνά τα ιερά σκεύη των εκκλησιών και τα άλλα τίμια των. Εκεί να λατρεύσουν το Θεόν εις τα σπήλαια και τα δάση. Επί 14 ολόκληρους μήνας οι αρχηγοί των Βανδάλων με τις καταστρεπτικές ορδές τους επολιόρκησαν τον Ιππώνα και τέλος η μανιακή επιδρομή τον παρέδωσαν εις το πυρ. Δεν έκαναν μόνον αυτό οι Βάνδαλοι, αιμοβόροι ειδωλολάτρε όπως ήσαν, ή φανατισμένοι αριανοί, προτού παραδώσουν εις πυρ των ωραίων Ιππώνα, εγκλημάτισαν εναντίον των χριστιανών και μάλιστα των ιερέων και επισκόπων. Εξόρισαν, υπέβαλαν εις φρικτά βασανιστήρια, εσκότωσαν, έκαψαν ναούς, άρπαξαν ιερά σκεύη, πολύτιμα αντικείμενα και άλλους θησαυρούς. Και ευρέθησαν τότε μέσα από το πλήθος των χριστιανών ορισμένοι μικρόψυχοι και δειλοί, οι οποίοι ελίγησαν πρώτης βίας. Έγιναν ρυψάσπιδες, επρόδωσαν τη χριστιανική αλήθεια και πίστην για να σώσουν την ζωή των. Υπήρξαν όμως και ψυχές γενναίες, χριστιανοί ηρωικοί, άνδρες και γυναίκες, παιδιά και νέοι, οι οποίοι σταθεροί εις την υπόσχεση που έδωσαν κατά την ώρα του ιερού βαπτίσματος, με αγάπην ενσυνείδητον εις την αλήθεια του Χριστού και την Εκκλησία Του, αντέταξαν στεναράν αντίσταση και πολλοί εξ αυτών βεβαίως εβασανίστησαν με ποικίλα φοβερά μαρτύρια, έχισαν το αίμα των και προσετέθησαν εις την ένδοξον παράταξη των μαρτύρων της πίστεως. Το χώμα του Ιππώνος, πρώτης τελείας καταστροφής του, επορφυρώθη με το μαρτυρικόν αίμα των χριστιανών, για να μην μείνει καμία εποχή και κανείς τόπος που να μην έχει να παρουσιάσει σταθερούς και στεναρούς αγωνιστάς, ενδόξους μάρτυρας της πίστεως του Χριστού. Ο Αυγουστίνος δεν είδε βεβαίως την τελείαν καταστροφή του Ιππώνος. Επληροφορείτο όμως τις τελευταίες του ημέρες για τις επιθέσεις των Βανδάλων εις την επαρχία του. Έκλαιε, εθρηνούσε δια την καταστροφή και προσήφχε το συνεχώς. Όπως ίδιος γράφει σχετικώς, ο Αυγουστίνος επέρασε τα τελευταία ημέρας του γύρατός του εις πόνον και θλίψην, όταν έβλεπε τους ναούς να ερημώνονται. Άγια παιδιά του να αποθνίσκουν εν μέσω των μαρτυρίων και άλλα να χάνουν την ψυχή των, την τιμή, την ελευθερία των. Άφωνη η ύμνη, τα ιερά κτίρια μαύρα από τη φωτιά, εάγιε τράπεζε συντετριμένε, τα μυστήρια απειγορευμένα ή αναζητούμενα ματέως. Τα δάση, οι βράχοι και τα σπήλαια ακόμη δεν προσέφεραν ασφαλές καταφύγιον εις την λατρείαν. Δεν είδεν ο Αυγουστίνος τον Ιππώνα να παραδίδεται εις το πυρ. Ο Θεός τον εκάλεσε κοντά του. Αλλά και την ώραν εκείνην, κατά την οποίαν οι συλλήτουργοί του, επίσκοποι και ιερείς, πνευματικά του παιδιά, γύρω από το ιερόν του σκήνος έψαλαν νεκρόσιμον ακολουθίαν και άσματα, οι Βάνδαλοι μεθυσμένοι κάτω από τα τείχη του Ιππώνος ούρλιαζαν σαν θηρία. Το ευτύχημα είναι ότι η πλουσία βιβλιοθήκη του πολυταλάντου και πολυγραφωτά του Αυγουστίνου διεσώθη και δεν έγινε παρανάλωμα του πυρός όπως άλλα της πόλεως αξιόλογα αντικείμενα.

Το μεγάλο συγγραφικό του έργων, μαζί με την άλλη ποικίλη και πολύπτυχον δραστηριότητά του, την ποιμαντική, φιλανθρωπική, διδακτική, ο Αυγουστίνος διεκρίθηκε στο συγγραφικό του έργων και διεκρίθη όσον ολίγη, τόσον για την ποσότητα των έργων του, όσον και για την ποιότητα, την βαθύτητα, την ποικιλία. Και διαμέν την ποσότητα και βαθύτητα του έργου του, τον παραλληλίζουν με τον Χαλκέντερον Οριγένην, διαδέ την κοψότητα και πρακτικότητα με τον Ιερόν Χρυσόστομον. Διότι εγνώριζε ο Αυγουστίνος να συνδυάζει θεωρίαν και πράξην και από την υψηλήν θεωρίαν του δόγματος να μεταφέρει τον αναγνώστη στην καθημερινήν πράξην και ζωήν. Γνωρίζει να χειρίζεται κατά τρόπον θαυμαστών τη γραφίδα, δια τούτο είναι και κατεξοχήν ελκυστικός και οικοδομητικός. Ο ίδιος Αυγουστίνος αναφέρει εις τις αναθεωρήσεις του ότι μέχρι του έτους 427 είχε συγγράψει 94 αυτοτελή συγγράμματα εις 232 βιβλία. Ο δε Ποσίδιος, ο μαθητής και βιογράφος του, ανεβάζει τα συγγράμματα του Ιερού Πατρός εις 1030, συμπεριλαμβανομένων και των επιστολών, ομιλιών και δοκιμίων. Ευτυχώς το μεγαλύτερο μέρος της συγγραφικής του παραγωγής και οι 450 ομιλίες του διεσώθη μέχρι των ημερών μας, εκτός δυστυχώς 10 άλλων έργων του τα οποία απολέστησαν. Όλα τα διασωθέντα έργα του Αυγουστίνου καταλαμβάνουν 16 τόμους της λατινικής πατρολογίας. Τα έργα του είναι ποικίλα, ερμηνευτικά, δογματικά, αντιαιρετικά, απολογητικά, ποιμαντικά, φιλοσοφικά, όπως επίσης ομιλίε, επιστολέ και ποίηματα. Εις αυτό πρέπει να προσταθούν και τα δύο αυτοβιογραφικά του έργα, οι εξομολογήσεις του και οι αναθεωρήσεις. Δια τα σπουδαιότερα εξ αυτών θα κάνουμε λόγον εν συνεχεία δια την κατατόπιση των ακροατών και δια την πνευματική των ωφέλειαν. Εξομολογήσεις. Είναι η αυτοβιογραφία του, η ιστορία της πολυταράχου ζωής του, γραμμένη εις 13 βιβλία, περιλαμβάνει την περίοδο της ζωής του από της γεννήσεώς του 354 μετά Χριστόν έως του θανάτου της πολυτίμου μητέρας του Μόνικας 387 μετά Χριστόν. Δεν γράφει απλώς μία τυπική βιογραφία ο Αυγουστίνος. Συνδυάζει αυτοβιογραφία και εξομολόγηση, ύμνων δηλαδή και ένων των μεγαλείων του Θεού, όπως τα αισθάνθηκε ο ίδιος στη ζωή του και όπως τα αντελήφθη η λεπτή και φιλοσοφική φύση του και όπως τα έζησε. Περισσότερο από μία αυτοβιογραφία είναι μία έξαρση, μία εκδήλωση αγάπης προς τον Θεό. Αν διηγείται την περασμένη ζωή του, το κάνει για να δείξει πού εξεδηλώθη η Θεία Χάρις, πώς ο Θεός εφώτισε έναν τυφλόν, εκαθάρισε μία λασπωμένη ψυχήν, γράφει ο Τζιοβάνι Παπίνι. Πιο καθαρά μας το διατυπώνει ο ίδιος ο Ιερός Πατήρ. «Θέλω να θυμηθώ τις επέσχυντες πράξεις της νεότητός μου, όχι διότι τις αγαπώ, αλλά για να αγαπήσω, Θεέ μου, εσένα πιο πολύ». Κάμνει λοιπόν ο Αυγουστίνος εις τις εξομολογήσεις του ένα βαθύ αυτοέλεγχον, μίαν αυστηράν κριτικήν της ζωής του. Με ταπείνωση βαθυτά την ομολογεί τα σφάλματα της ζωής του, τις ψυχικές του ασθένειες, τα ελαττώματα και τις παρεκτροπές, τη φαυλότητα και την ασωτεία. Όπως επίσης διηγείται και τους σκληρούς αγώνας της ζωής του, την αγωνία που επέρασε, μάλιστα κατά την περίοδο της εφηβείας του, μέχρις ότου εγνώρισε κατά τρόπον θαυμαστών το φως, την πίστη και δέχθη το Άγιον Βάπτισμα. Για να καταλήξει στην ομολογία ότι καμία από τις ειδονές και τις δόξες του κόσμου δεν κατόρθωσε να γεμίσει το κενόν που αισθανόταν, αλλά αυτό το κενόν ήταν η ανησυχία της ψυχής,
η φωνή της, να αναζητήσει να έβρει τον Θεό και κοντά Του να αναπαυθεί. Ιστοί μου εχρησίμευσαν όλα αυτά, ο Θεέ μου, αληθινή μου ζωή. Όλα αυτά ήσαν καπνός και άνεμος. Λιποψυχούσε η καρδία μου, διότι εστερεί το εσωτερική ζωής. Εστερεί το εσέ, ο Θεέ μου. Έτσι, οι εξομολογήσεις του Αυγουστίνου δεν είναι μόνον μία αυτοβιογραφία, δεν είναι μόνον ένας ύμνος προς τον Θεόν. Είναι συγχρόνως και μία θαυμαστή διδασκαλία κατά τρόπων αριστοτεχνικών προς κάθε αναγνώστην, για να του δείξει ότι η ψυχή του ανθρώπου είναι δημιουργημένη δια τον Θεόν και μόνον εις Αυτόν αναπαύεται. Να υποδείξει ποια η ορθή πίστης, ποια τα μέσα της σωτηρίας, ποιος ο προορισμός του ανθρώπου και ο τρόπος που επιτυγχάνεται και που ο άνθρωπος οδηγείται. Εξομολογούμενος ο Ιερός Συγγραφεύς, γράφει ο καθηγητής Μπόνης, τα ίδια αυτού αμαρτήματα δεν εξητεί από τους αναγνώστες του τη συγχώρηση ή των ίκτων. Τον αντίον επιθυμεί να διδάξει, να οικοδομήσει, να αποδιγετήσει, να κηρύξει, να φιλοσοφήσει, να αντικρούσει, να απολογηθεί, να καταπείσει, να ικανοποιήσει, να ηρεμήσει και να αναπαύσει πάσαν βεβαρημένη ψυχήν, πάσαν αμφιταλαντευωμένην διάνοιαν, πάντα επίμονον και εγωπαθή ή εξιστητικών σκεπτικιστήν και αμφίροπων στοχαστήν, πάντα καλοπροαίρετον ποθούντα την αλήθειαν. Αλλά και ο ίδιος ο Ιερός Πατήρ γράφει, «Γιατί λοιπόν σου αφηγούμε τόσα πολλά πράγματα, ο Θεέ μου, όχι βεβαίως για να τα μάθεις από εμέ, αλλά κατευθύνομαι όλα αυτά το νου μου και το νου των αναγνωστών μου σε σένα, ώστε όλοι να επούμε Μέγας Κύριος και Ενετός Φόδρα». Όλα αυτά σκέψεις, ανατάσεις, ομολογίες και εξομολογήσεις που είναι δυνθισμένα με πλήθος και πλούτων αγιογραφικών ρητών και μάλιστα ψαλμικών, κάμνουν το βιβλίο κατεξοχήν ελκυστικών και διδακτικών. Δια τούτο και το ηγάπησαν τόσο πολύ οι χριστιανοί όλων των αιώνων. Το εμελέτησαν πολύ περισσότερον από ό,τι διάβαζαν όλα τα άλλα βιβλία του. Η πολιτεία του Θεού. Η πολιτεία του Θεού είναι ένα από τα ογκωδέστερα και τα πλέον αξιόλογα έργα του Αγίου Αυγουστίνου και αποτελείται από 22 βιβλία. Δια τη συγγραφή του διέθεσε ο Ιερός Πατήρ 14 ολόκληρα χρόνια, 413-426. Το απεκάλεσαν βιβλίον δάσος, που περιέχει απολογητικήν, θεολογίαν, ηθικήν, φιλοσοφίαν της ιστορίας. Η κεντρική ιδέα του έργου είναι η αντίθεση των δύο πολιτιών, της πολιτείας του Θεού και της πολιτείας του Διαβόλου. Αρχίζει από την κατάκτηση της Ρώμης και τελειώνει με την Ανάσταση των σωμάτων. Είναι η διήγηση ενός πολέμου και μια διδασκαλία ειρήνης. Είναι ένα δράμα όπου η μάχη γίνεται μεταξύ ανθρώπου και σατανά, μεταξύ ανθρώπου και Θεού. Ένα δράμα, αλλά και ένα ζωντανό κήρυγμα. Μέσα στο βιβλίο αυτό, που είναι μία μεγάλη εγκυκλοπαιδεία, εμφανίζεται όλη η γνώση της αρχαιότητος, τα έθιμα των βαρβάρων και τα συστήματα των φιλοσόφων, όλα τα δόγματα του χριστιανισμού, από το προπατορικό αμάρτημα έως την Ανάσταση των νεκρών. Εξετάζεται η καταγωγή των δύο πολιτιών, η πορεία και η διαδρομή της ζωής των. Η σύγχρονος του Αυγουστίνου Ρώμη, η γήινη πολιτεία συνεχώς πιέζεται από παντού και φθήρεται. Η Εκκλησία του Χριστού ως παρικία του ουρανού εις την γην αυξάνει, εξαπλούται και λάμπει.
Οι επιθέσεις των εχθρών εξασθενίζουν και εξαρθρώνουν την Ρώμη. Αντιθέτως, οι διωγμοί στερεώνουν την Εκκλησία και της χαρίζουν μεγαλυτέραν λάμψην. Η Ρώμη γκρεμίζεται, ενώ η Εκκλησία οικοδομείται. Υποχωρεί η πολιτεία του διαβόλου και κυριαρχεί η πολιτεία του Χριστού. Η ρωμαϊκή ειρήνη, Pax Romana, που κάποτε εχάριζεν ελπίδες στον κόσμο, αποδεικνύεται πλέον απάτη, ενώ η ειρήνη του Σταυρού συμφιλιώνει τους ανθρώπους μεταξύ των και τους ανθρώπους με τον Θεό. Ενώ από το ένα μέρος η Ρώμη σβήνει, από το άλλο το κράτος του Θεού επεκτείνεται εις τον κόσμο και τις καρδιές των πιστών. Και αυτή η πολιτεία, ως πολιτεία του Θεού, θα κυριαρχήσει τελικώς. Είναι ωραίον αυτό που σημειώνει ο Ιερός Πατήρ για τις δύο πολιτείες. Εις τη γην οι δύο πολιτείες μπορούν να ανταλλάσσουν τους πολίτες των. Ένας υπήκοος της ουρανίου πολιτείας μπορεί με την αποστασία να περάσει εις την γήινη πολιτεία. Και ένας σκλάβος της γήινης πολιτείας μπορεί με την μετάνοια να ανέβει εις την ουρανία. Μετά θάνατον όμως η ανταλλαγή αυτή διακόπτεται. Καθένας μένει εκεί που ευρέθη. Η επίγειος πολιτεία χρειάζεται μόνον την γέννηση. Η ουράνιος όμως απαιτεί την αναγέννηση. Το τελευταίο αυτό είδεν ο Ιερός Πατήρης στη ζωή του. Ή το κάποτε μέλος, δέσμιος καλύτερα, της πολιτείας του διαβόλου. Αλλά μετά από αγωνία και αγώνας, η χάρις του Θεού τον ελευθέρωσε. Μετά από τη μετάνοιά του και τα πολλά του δάκρυα, επολιτογραφήθη εις την πολύφωτον και εφρόσινον πολιτεία των τέκνων του Θεού. Και όχι μόνο επολιτογραφήθη και έγινε εκλεκτών τέκνων της, αλλά εξιώθη δι' αυτήν την πολιτεία του Θεού να εργαστεί ως ποιμήν και διδάσκαλος και να συντελέσει εις την επέκταση και την δόξα της.

Ο ιός των δακρύων. Ο ιερός Αυγουστίνος. Του αρχιμανδρίτου Θεόδωρου Μπεράτη. Διάβασε η Αντωνία Αρκουμάνη. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αδελφότητα Θεολόγων ο Σωτήρ.

0: Αφιέρωμα Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου. Την επόμενη Παρασκευή και για μία εβδομάδα. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Αφιέρωμα στην ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού του Κυρίου μας. Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου, μετά τις 12.30 το βράδυ, Ιερά Αγρυπνία, ηχογραφημένη στην Ιερά Μονή Ξηροποτάμου στο Άγιο Όρος. Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, μετά τις 12.30 το βράδυ, μια θεολογική προσέγγιση στη Μεγάλη Δεσποτική Εορτή. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
3: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νικιαί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν.
5: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
4: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσαι με η μήτρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται ως τέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους ασοδούς σου και ασεβείς επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλεις ασθησίαν, έδωκα άνουλο καυτώματα ού και δοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
6: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομήνεν τε σωτή αυτού επορεύθησαν. Σύ ενετήλωτα εντολά σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθεί σε νεοδήμου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ομοίε χυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσα στα εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύ την καρδία εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω ομοί με εγκαταλείψε ω πόδρα. Εν τίνει κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσαι του λόγου σου. Εν όλη καρδία μου εξεσίτησά σε μία πόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πω σαν μία μάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματό σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδολεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν τη δικαιώμαση σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδω στο δούλο σου, ζήσον με και φυλάξω του λόγου σου. Αποκάλυψον του οφθαλμού μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικο εγώ η μη εν τη γη μη αποκρύψει απεμούτα εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν επαντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνης επικατάρατη οι εκλείνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμούν κατελάλουν ο δεδούλος οι δολές και της δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγη σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ούκα πελαθόμιν. Εκολύθιν της μαρτυρίης σου Κύριε μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδρα μονόταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν ηθέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύρια σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου Κύριε το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματός μου λόγον αληθείας εως πόδρα ότι επί της κρίμασής σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντώσει στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και ούκ ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τις εντολές σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρας μου προς τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου επίλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσαν την ταπεινώση μου ότι το λόγιον σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έως πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρημάτων σου απένος Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμαι από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ανοιχτή του ονόματό σου Κύριε και εφύλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα του φυλάξε των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον τους πόδας μου εις τα μαρτυριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξασε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου κοπελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογίστε σε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου Κύριε πλήρης έχει τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου Κύριε κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξον με ότι το συντολέ σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθών μη ότι ταπεινωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
7: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
6: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρευσου επί σαν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Υποβούμεν είσαι όψοντε με και εφρανθίσονται ότι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεος σου του παρακαλέσαι με κατά το λόγιον στο δούλο σου. Ελθέτω σαν μη κτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτω σαν υπερήφανοι ό,τι αδίκως συνόμισαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρέψα το σαν με υποβούμεν είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασής σου πως αμή εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου καπελαθώμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν τόμοι παράνομοι αδολεσχίας αλούκος ο νόμος σου, Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αντίκως καταδίωξαν με, βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ουκ εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αναπολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώσι μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα αναμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώπησάς με την εντολήν σου ότι εις τον αιώνα εμί εστίν. Υπέρ πάντας τους δάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου εξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στόματί μου. Από τον εντολόν σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς θες τρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα Κύριε ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί Κύριε και τα κρίματά σου διδαξών με. Η ψυχή μου εν τες χέρσι σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθώμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους σε μίσησα τον δενόμον σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Έκλεινα τα από μου πονηρευόμενη και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον με και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνην μη παραδώς με τις αδικούσι με. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθών, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα σεντολά σου κατορθούμην πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτιεί και συνετιεί νηπίους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
7: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιον σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπόν σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φυλάξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία κρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύρια σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτειξέ με ο ζήλο σου, ότι επελάθουν των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένων των λόγιών σου σπόδρα και ο δούλου σου ηγάπησαν αυτόν. Νεότερο εγώ ημί και εξουδενωμένο στα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμο σου αλήθεια. Θλίψει και ανάγκη εύρω αν με εντολέ σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σι, σώσον με και επιλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνής μου άκουσον κύριε κατά το έλεος σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησι σι, κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινοσύν μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου κοξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ, κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κοφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, κύριε, εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκυλά πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμην, των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σας επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώση των νόμων σου και ουκ έστην αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκοντα σωτήριών σου κύριε και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξε η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησε αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου την πάση οδή μου ενώπιον σου, κύριε. Εγγυσά το ειδήσει μου ενώπιον σου, κύριε, κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθη το αξίωμά μου ενώπιον σου, κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερέψεν τον ταχύλι μου ύμνων όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πα εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρι του σώσε με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριον σου, κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσσε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον τον δούλον σου, ότι τα σεντολά σου καπελαθώμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και σε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέ το η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς, ή να μην το θανάτω παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός ή έτσι ο τόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάβουσα λαμπάδα σου, ενελαίω φεδρίνουσα, ού γαρίδας πότε προσέ επελεύστε η φωνή λέγουσα, ιδού ον εμφύο σου. Βλέπουν ψυχή μου, μην εισάξεις και μην εισέξω, θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, ενελαίω πίον ή και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρία οχύρωμα Θεοτό και Παρθένα οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνη σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεοτό και ελπίσιμον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλη, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερε.
3: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λέησε ημάς.
5: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι πίστα σε κρίμα σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάση σαρκός, ο ανυψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς εταζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε έταση και σίες ημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθυρι το σών οι τυρμών θαρούντες, εκρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς ακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπνων καρδία και νυφούς η διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένους την παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή με τα δόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, ή να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλλά γρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα τη δόξη αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των ορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινό φως το φωτίζων και αγιάζων τα σύμπαντα και σε μη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνα να μείνουν. Σε ευλογούμεν ύψτε Θεέ και Κύριε το Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν απόλυσας ημάς της ανομίας ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθω και προ απόγνωση κειμένου σου μα ήγηρα, ισοδοξολογήσε το κράτο σου. Διότι σου πούμε την ανίκα ω τόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών του τη διανία οφθαλμού, και το νουν ημών του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσιος, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άδεντε και ψάλιν, και εξομολογήσεσαι το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αίκαι στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρά Κυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δώεις εις άλλον τον πόδα σου μη δεν εις τάξει οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξου δε υπνώσει οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την εξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλές οικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τας χείρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται των Κύριων. Ευλογήσεσαι Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, οι λάστητες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενίες ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Μνήσθητε Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τα ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τα ψυχάς των δούλων σου, εν θα ου και έστι πόνος σου λείπου εις εναμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές οικεσίες κατίνονται, διό ανυμνούντες βόμενση χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητη Κύριε των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου, χάρισε αυτής και ημίν την βασιλείαν σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυσιν. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
7: Υπερένδοξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεωτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και έτησε η να σώσει δια σου τα ψυχάς ημών.
4: Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξαση.
7: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
4: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατέρ Άγιε, ευλόγησον.
3: Λέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα ελεός σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
8: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
3: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
8: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
3: Έτι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
8: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
3: Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός ημών Μεθοδίου Ιερομονάχου. Και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
8: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
3: Και τη δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά τον οικείων αυτό.
8: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
3: Και τη δεόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιων ευμενή και ευδιάλακτων γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών. Του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και λεήσε ημάς.
8: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
3: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και λεήσε ημάς.
8: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
3: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
8: Αμήν.
3: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
8: Αμήν.
3: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου,
8: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
8: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ,
8: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του Πατρός ημών Μεθοδίου Ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
8: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών,
8: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν,
8: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
8: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών,
8: Κύριε ελέησον.

0: Της Αγίας Μονής Ταύτης,
1: αιωνία η μνήμη αυτών,
0: τους γονείς ημών και διδασκάλους,
1: αιωνία η μνήμη αυτών,
0: τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους,
1: αιωνία η μνήμη αυτών,
0: ύπομεν και υπερε αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.